0: Όριμα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια
1: ημιτελή. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές κοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Εμείς η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιώργο Νταλάρα, γυρίσαμε. Γιατί όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, έχει γενέθλια σήμερα. Και επειδή αγαπάμε Γιώργο Νταλάρα, δεν γινόταν να μην ακούσουμε ένα, δύο, ενδεχομένως και τρία τραγούδια στη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά και πάλι στο Γιώργο Νταλάρα. Τραγουδάει και η Κάτζου, κουνάει τα χεράκια εδώ, μέσα στο στούντιο, κάνει τα χορευτικά της.
1: Εντάξει, παιδί μου, μπορεί
0: αυτά
1: να με πλεμπέα.
0: Αυτά τα κάνει στο στούντιο.
1: Ναι, να με πλεμπέα και κακομύρογλου, αλλά μπορώ να τραγουδάω, έτσι δεν είναι, Γιώργο μου, και εμείς οι κακομύρογλου.
0: Οι κακομύροι δεν έχουν ψυχή.
1: Ναι, έχουν ψυχή, πώς θα το κάνουμε.
0: Τις άλλες μέρες η κυρία Κάτζου έχει άλλες δραστηριότητες. Το Σαββατοκύριακο, για παράδειγμα, που κάθεται και δεν εργάζεται, ξυπνάει το πρωί, πίνει ένα καφέ και μετά παίρνει το αυτοκίνητο και πού τη χάνεις, πού τη βρίσκεις, στην Εθνική Οδό. Ξαμολιέται η Κάτζου. Με δύο παπούτσια πάνω να πηγαίνει μέχρι Γιάννενα. Ανεβαίνει πάνω, φτάνει τραγάνα, στρίβει δεξιά, κατεβαίνει, φτάνει Μαλακάσα, ξανά δώσ' του τραγάνα. Έχουν μάθει όλα τα διόδια εκεί στην τραγάνα πάνω κάτω. Περνάει ο Τσιάρας απέναντι, την βλέπει την Κάτζου να πηγαίνει πάνω κάτω. Σου λέει, αυτή έχει λεφτά.
2: Αλλά ποτέ δεν σαν τα μόνο.
1: Και δεν πάω και πουθενά το Σαββατοκυριακό.
0: Την τραγάνα.
1: Τραγάνα, τραγάνα εκεί στην τραγάνα. Ωραία η τραγάνα.
0: Καλημέρα στην τραγάνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τραμπαλίζεται και τρέμει. Πότε από εκεί, πότε από εδώ.
0: Τις καθημερινές είναι συγκρού. Πάνω κάτω, πάνω κάτω. Τη βλέπω κουλκουδίνα. Σου λέει, αυτή έχει λεφτά, ρε. Είναι και θεματήχης, δηλαδή πέφτει πάνω τους, κατάλαβες.
1: Μην τα λες όλα, μην τα λες όλα. Μην είσαι μαρτυριάρης.
0: Μα δεν μπορώ να κρατηθούμε, πνίγει το δίκιο.
1: Ε, αυτό.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
1: Τίποτα, μην δίνει σημασία.
2: Το έχει τερματίσει σήμερα. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Εντάξει, σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό να ξέρεις. Παρόλο που με έχει ρίξει τα πατώματα ο Καλαμαράκης, όταν με λέει Κακομύρογλου και Πλεμπέα και όλα αυτά. Εντάξει, γιατί βενταβαρίνω ο Γιώργης.
1: Το Χάντζα, Μπιθουλέα.
2: Όλα αυτά είμαι εγώ. Ναι, τέλος πάντων, με έχει ρίξει τα πατώματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είμαι μόνη μου. Είναι κι άλλη και εμένα.
1: Γεμάτοι
2: είμαστε. Δηλαδή στην Τραγάνα και στη Μαλακάσα και άλλοι περνάνε. Έτσι και στο Χαϊδάρι και στο Χαρνάι. Παντού. Πάμε, ερχόμαστε. Τα βλέπουν αυτά. Ο κύριος Κουλκουδίνας σου λέει τι γίνεται.
1: Ο κύριος Τσιάρας. Ο Τσιάρας μετράει την εθνική.
2: Α,
1: συγγνώμη. Ο Κουλκουδίνας μετράει εδώ.
2: Άλλο οίκο, τι λέω, οίκο αξιολόγησης. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Ναι, είναι δείκτης ευμάρειας αυτό. Άμα πηγαίνω, έρχεσαι συγκρού για να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, είναι δείκτης ευμάρειας.
1: Ακριβώς. Συλλέγουν τα στοιχεία λοιπόν ο κύριος Τσιάρας στην εθνική, ο κύριος Κουλκουδίνας στη συγκρού, τα δίνουν στον κύριο Θεοχάρη, βγαίνει ο κύριος Θεοχάρης.
3: Αυτό ακριβώς είναι. Με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη.
1: Έκαση λέει πάνω.
2: Όχι, το πήρε πίσω. Είσαι άδικος γιατί το πήρε πίσω.
1: Γενναία πολιτική πράξη.
2: Γενναία, γιατί.
1: Είπε ότι έκανε λάθος, ότι ήταν άστοχη.
2: Άστοχη έκφραση.
1: Η έκφραση είναι το πρόβλημα. Ναι. Μπράβο στον κύριο Θεοχάρη. Μπράβο. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αγαπητή Μπιθουλέη. Με την κυρία Αμαλία Κάτζουνα βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
2: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο. Νοικοκύρης ο Ιωσήφ, νοικοκυρέος.
1: Εγώ είμαι ο Κύρης.
2: Του σπιτιού.
1: Είσαι Κακομύρης που λέγανε και τα ημισκούμπια.
2: Εμμύρης, Κακομύρης η ελληνική ταινία, έτσι δεν είναι.
1: Κουτσάς, ξέχαστος. Γεωργής Δαβαρίνος η Μαρία, όπως τον λέει η Αμαλία Κάτζου εδώ στα διαλύματα. Και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας σχόλια, για τα δικά σας μηνύματα. Πείτε μας τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, γιατί όπως ακούσατε ο κύριος Χρυσοχοίδης λέει ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Το διαπιστώνετε και εσείς, το βλέπετε στην καθημερινότητά σας, στούντιο 3LFM.gr.
2: Επίσης, πείτε μας αν και εσείς ανεβοκατεβαίνετε την εθνική κάθε Σαββατοκύριακο. Αν πηγαίνετε στην Τραγάνα και από την Τραγάνα στη Μαλακάσα, από τη Μαλακάσα από εδώ, από εκεί. Δηλαδή, το ποπό σας δεν το βάζετε κάτω κι εσείς. Μετά φταίει ο Τσιάρας. Δεν το βάζει το ποπουδάκι σας κάτω, πάλι.
1: Αχ, Θεέ μου. Καλημέρα στο Λεωνάρδο. Είσαστε εξωγήινο, δίδυμο. Να σε καλά, βρε Λεωνάρδε.
2: Να σου πω, είπε για τι αυξήσει που έρχονται στα τρόφιμα που έλεγε να
1: πούμε. Θα του μαυρίσουμε την ψυχή των ανθρώπων.
2: Να μην το πούμε.
1: Είπαμε ότι τον Οκτώβριο έρχονται αυξήσει σε οπορκυπευτικά, γαλακτοκομικά και αρτοσκευάσματα.
2: Πολύ ωραία.
1: Το Νοέμβριο σε χαρτικά και πλαστικά.
2: Κάθε μήνα δηλαδή θα πάρουμε δόση.
1: Κορύφωση.
2: Όχι, θα πάρουμε τη δόση μα κάθε μήνα, κατάλαβε.
1: Και το Δεκέμβριο. Η Κριστίν Λαγκάρ θα μας αποχαιρετήσει καθώς φεύγει από την διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων.
2: Άρα ακριβένει το χρήμα και για τους ιδιώτες, για εμάς που έχουμε δάνεια στεγαστικά και όχι μόνο, και για τις επιχειρήσεις. Α, ωραία. Κλάψε με, μάνα, κλάψε με.
1: Αυτά σχετικά με την ενέργεια, έτσι, για τα προβλήματα που υπάρχουν, το ξέρετε, το ζείτε στην καθημερινότητά σας, με τα καύσιμα, με το πετρέλαιο θέρμανσης που περιμένουμε να ξεκινήσει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου, περιμένουμε και τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν αύριο, 30 του μηνός για τα καύσιμα, ταυτόχρονα όμως έχουμε και την ακρίβεια στα υπόλοιπα και κυρίως στα τρόφιμα που μας απασχολεί περισσότερο από κάθε άλλο όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Άκουσα χθες την κυρία Τσαγκάρη.
2: Ναι.
1: Η κυρία Τσαγκάρη από την Ανεξάρτητη Αρχή για την προστασία του καταναλωτή μίλησε στο Air News, στην μεσημεριανή εκπομπή και είπε λοιπόν σχετικά με τις αυξήσεις που υπάρχουν στα τρόφιμα ότι είναι συγκρατημένες το τελευταίο διάστημα. Δεν παρατηρούνται λοιπόν αυξήσεις στα τρόφιμα και ότι δεν υπάρχει πτώση της κατανάλωσης.
4: Από αυτές τις 8 μονάδες του ηθορισμού που βλέπουμε τα δύο τελευταία χρόνια, η 2,55 είναι η στέγαση, η 1,7 είναι η μεταφορά που έχει μέσα και την ενέργεια και 1,9 είναι τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και όλα αυτά. Και μόλις το 0,8 είναι τα τρόφιμα.
5: Πάντως είναι μια πραγματικότητα ότι είναι πολύ αυξημένα. Είναι μια πραγματικότητα ότι ο κόσμος δυσκολεύεται να γεμίσει το καλάθι του.
4: Φυσικά. Ξέρετε γιατί δυσκολεύεται. Ναι. Και γι' αυτό κιόλας ο κύριος Κιωσές πολύ, πολύ ορθά είπε ότι δεν θα πρέπει να βλέπουμε πτώση του όγκου. Δηλαδή, τι αγοράζουμε. Δεν τη βλέπουμε αυτή την πτώση. Διότι τα δύο τελευταία χρόνια υπάρχει ανατιμήσεις, αλλά είναι συγκρατημένες. Δεν είναι αυτές που οδηγούν. Εκεί που έχει μεγάλη πίεση στο νοικοκυριό είναι από την ενέργεια, από τη στέγαση και όλη από τη ζωή έξω. Και αυτό τον πιέζει και φυσικά το εκδηλώνει και στα τρόφιμα. Γιατί όλα του φαίνονται βουνό.
1: Τι ακούμε ρε φίλε.
2: Με πιέζει η τιμή της βενζίνης που ακεβάζω και θέλω πολύ παραπάνω από σε σχέση με αυτό που έβαζε το καύσιμο το προηγούμενο διάστημα και επειδή πιέζομαι πολύ λόγω ενέργειας το βλέπω βουνό και το σούπερ μάρκετ.
1: Σου φαίνεται βουνό και το σούπερ μάρκετ.
2: Που δεν είναι ακριβό δηλαδή.
1: Είναι συγκρατημένες οι αυξήσεις. Ναι. Λέει okay. Τα δύο τελευταία χρόνια. Okay. Ναι, υπάρχουν αυξήσεις, αλλά είναι συγκρατημένες. Αλλά όλα τα άλλα είναι αυτά που μας πιέζουν και μας κάνουν να βλέπουμε σαν βουνό και τις τιμές των τροφίμων. Τι ακούμε και αντέχουμε. Εγώ αυτό θα πω, δηλαδή πραγματικά. Έρχονται από παντού τα πυρά, όπως κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Βαλόμεθα πανταχώθεν. Πείτε μας ρε παιδιά και εσείς μήπως είμαστε εμείς οι περίεργοι, μήπως είμαστε εμείς οι παράξενοι. Είναι συγκρατημένες οι αυξήσεις τα δύο τελευταία χρόνια όταν πηγαίνετε ας πούμε στο σούπερ μάρκετ. Μήπως μπερδεύεστε κι εσείς επειδή έχει ακριβήνει η ενέργεια και όλα τα υπόλοιπα και τα βάζετε όλα στο ίδιο καλάθι. Πείτε μας στο studio 3lfm.gr.
2: Και η Ελώνα λέει: καλημέρα. Εγώ πάντως δεν έχω τι να κάνω. Και λέω: δεν πάω μια βόλτα από τις συγκρούσεις 5.30 το πρωί. Και πόσο απολαμβάνω να βλέπω την τιμή στα βενζινάδικα εκεί πέρα να ανεβαίνει κάθε μέρα. Καλημέρα, Ελώνα, και εγώ το ίδιο κάνω. Πάνω κάτω τη συγκρού.
1: Καλημέρα και στον Νίκο. Ρε, παιδιά, λέει αλήθεια με αυτά που ακούμε. Πού τους βρίσκουν. Το θέμα είναι ότι προκαλούν τον κόσμο, ρε, παιδιά. Δηλαδή σε μία περίοδο. Που πραγματικά ο κόσμος δυσκολεύεται. Εγώ δεν θα μιλήσω για καταστροφή.
2: Όχι, με
1: έτσι,
2: τίποτα.
1: Δεν λέω ότι είμαστε σε
2: είναι
1: επίπεδα.
2: Είναι και παγκόσμια η ακρίβεια φαινόμενα.
1: Αλλά ρε παιδί μου,
2: το βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Στενάζει, δηλαδή από την ακρίβεια.
2: Υπάρχουν δύο πόλεμοι σε εξέλιξη.
1: Τα νοικοκυριά δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν μπορεί να ακούσετε διαπράγματα όπως ακούσα από τους πολιτικούς ή όπως ακούσαμε τώρα από την κυρία Τσαγκάρη. Ότι ναι, αλλά σας φαίνεται αυτό γιατί συμβαίνει και στα άλλα. Καλημέρα και σε σένα, Θωμά, να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα στη Φωτεινή. Τι να διαβάσω τώρα, να το διαβάσω το μήνυμα της Φωτεινής. Έχω να πάρω σοκολάτα στα παιδιά μου 3 μήνες. Καλημέρα, Φωτεινή.
2: Καλημέρα, Φωτεινή.
1: Εγώ θα πω σε πολλούς που έχουν δημόσιο λόγο και θέσεις και αξιώματα να είναι πολύ πιο προσεκτικοί.
2: Ακριβώς, θα συμφωνήσω
1: σε αυτά τα οποία λένε.
2: Γιατί ο κόσμος και λέμε ότι δεν μεταφέρουμε εικόνα καταστροφής της χώρας. Με τίποτα μακριά, τουλάχιστον και από μένα και από τον Ιωσήφ. Και ο Νίκος λέει: συγκρατημένη είναι η ανοχή μας, λέει ο Νίκος. Βλέπεις ότι όλα αυτά, τον κόσμο, τον βγάζει από τα ρούχα του.
1: Λογικό δεν είναι.
2: Και είναι φυσικά είναι λογικό.
1: Όταν ακούς τώρα τον κάθε ένα να βγαίνει και να λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, την ώρα που ο άλλος αντιμετωπίζει πρόβλημα, δεν θα του προκαλέσει θυμό. Ή για παράδειγμα, όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα, αυτά τα οποία έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
2: Ναι, έχει μεγάλη
1: με την αδράνειά της.
2: Και μετά λέμε γιατί επελάβει η ακροδεξιά σε όλες τις χώρες.
1: Θα φέρουν την ακροδεξιά καβάλα σε όλη την Ευρώπη.
2: Ακριβώς όπως το λες. Άρα μην αναρωτιέστε όλοι εκεί, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στη Γαλλία. Και στη Γαλλία γίνεται, λέει, Μελανσό, με Λεπέν, λέει, δημοσκοπήσεις.
1: Αυτοί πάνε. Το δεύτερο γύρο.
2: Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό με τις αποτυχημένες πολιτικές και τις μη κοινωνικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν. Πού θα στρέφει ο κόσμος, στα άκρα στρέφεται.
1: Καλημέρα και στον Νικόλα, στο Κερατσίνη που γυρνάει από τη Σκύρο. Να σε καλά, Νικόλα. Άλλος Νίκος. Δεν υπάρχει λεπτώση στον όγκο πωλήσεων τροφίμων τα δύο τελευταία χρόνια, επειδή τα δύο χρόνια πριν είχαμε κόψει ήδη τα πάντα. Τι να κόψουμε πια.
2: Και ο φίλος μας ο Μάικ λέει: παιδιά, εγώ όταν βλέπω τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ είναι σαν να βλέπω βιτρίνα κοσμοτοπολίου. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ακρίβα, πιστεύουν ή το φαίνονται όλα βουνό. Δεν πάει έτσι.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Δεν γίνεται, λέει, να γίνονται πόλεμοι και εμείς να μην χρησιμοποιούμε την αποθήκευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να έχουμε βγάλει εκτός παιχνιδιού το λιγνίτι. Δεν μιλάει κανείς για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα και μας δουλεύουν και από πάνω. Αυτό που λέγαμε.
2: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει αντίδραση και οργή από τον κόσμο.
2: καλημέρα και στον Άγγελο που λέει καλημέρα από έναν κακομύρι. Ο Άγγελος είναι κακομύρης όπως είμαστε και εμείς. Καλημέρα, Άγγελε.
1: Καλώς ήρθες στο κλαμπ. Είσαι στο σωστό σημείο. Ο Γιάννης λέει για τις ανακοινώσεις, τις συστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τις πληκτρολόγησε στο γνωστό εργαλείο της AI. Δεν ξέρουμε, πάντως η σύσταση από την Κομισιόν είναι αυτή. Σβήστε τα φώτα, σβήστε τα καλοριφέρ για τον χειμώνα που έρχεται. Είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας για όλα τα θέματα, κυρίως για το θέμα της ακρίβειας, αλλά και για το θέμα με την κίνηση στους δρόμους. Αλλά και για το θέμα που αναφερθήκαμε νωρίτερα σχετικά με το Πανεπιστήμιο Πατρών και τους 400 επιτυχώντες φοιτητές που δεν ενεγράφησαν φέτος, κυρίως λόγω οικονομικών δυσκολιών. Είναι ένα θέμα το οποίο και σας έχει προβληματίσει, αλλά ταυτόχρονα θα έλεγα σας έχει συγκινήσει κιόλας.
2: Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι διαβάζω την είδηση πριν λίγα λεπτά. Καμπανάκι από την Κομισιόν για Ενεργειακή Επάρκεια το χειμώνα. Προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών για την ανάγκη προορισμού της ενεργειακής κατανάλωσης απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τα λοιπά. Ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Γιόρκεσεν, σε επιστολή του προς ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, καλεί τις κυβερνήσεις να συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα. Ξέρετε ποια είναι αυτά τα μέτρα. Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής. Μετατόπιση της ζήτησης μέσω έξυπνων μετρητών και τιμολογίων. Ο περιορισμός της θέρμανσης, αυτά που λέγαμε στη δημόσια κτίρια. Η απαγόρευση ή ο περιορισμός εξωτερικής θέρμανσης. Και η απενεργοποίηση περιττού δημόσιου φωτισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μπράβο!
1: Παίρνουμε μέτρα, παιδιά! Στείλετε
2: επιστολή!
1: Μέτρα.
2: Η Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όλες. Αυτό είναι το θέμα. Όχι να μειωθεί ο ειδικός φόρος και να δώσετε το πράσινο φως για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Όχι να κατεβάσετε έτσι, όλα αυτά τα. Τι να πω τώρα, δημοσιονομικά σύμφωνα που τα είδαμε και στα μνημόνια και στην περίοδο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους ότι στραγγάλισαν τις οικονομίες. Ξυπνήστε εκεί στην Ευρώπη. Πραγματικά ξυπνήστε.
1: Δεν ξέρω αν είναι πολύ αργά πλέον, Αμαλία. Θα έπρεπε να έχουν αντιδράσει εδώ και πολύ καιρό και θα έπρεπε να έχουν και μια διαφορετική ενδεχομένως πολιτική, να είναι πιο ευέλικτη, κυρίως σε ενεργειακά θέματα. Καθώς όλοι βλέπαμε τι έρχεται, τι είναι μπροστά μας. Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω. Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Lidl, όποιος ξέρει, από φρεσκάδα ξέρει. Και έχει και 100% εγγύηση για φρούτα και λαχανικά και αν δεν μείνει ικανοποιημένος, παίρνει πίσω τα χρήματά του.
2: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατεύσετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
1: Καλημέρα στην Κατερίνα στην Πάτμο. Ελάτε στα νησιά, λέει, να δείτε τι χειμώνα θα περάσουμε. Κλεισούρα, τζάκι, εντριβές και φαγητό με το δελτίο. Θα θυμηθούμε παλιές εποχές, εμείς οι τσοκαρίες, λέει η αγαπητή Κατερίνα.
2: Λοιπόν, και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, έκανα και το σαραμαλίμο, τον Ζαχαρία το Ζούπη, Opinion Poll. Καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τώρα, μιλάγαμε εδώ και είχαμε ανοίξει και διάλογο με τους ακροατές για την ακρίβεια και τις ατυχείς δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα, Ζαχαρία μου, και λογικό είναι. Και θέλω να σε ρωτήσω αν θεωρείς ότι όλες αυτές οι ατυχείς δηλώσεις επηρεάζουν συνολικά ή θα επηρεάσουν τη δημοσκοπική εικόνα της κυβέρνησης σε επόμενες μετρήσεις.
0: Είμαι σε μια. Πιστεύω ακράδαντα μάλλον ότι έχουμε μπει σε μια φάση. Κάθε λάθος από το μικρότερο ή το μεγαλύτερο κοστίζει. Και σε κυβέρνηση και σε άλλα κόμματα. Συγκεκριμένη περίπτωση προφανώς σε μια φάση που ήδη την ακρίβεια τη βρίσκαμε να έχει ως πρώτο πρόβλημα να έχει αυξηθεί. Δηλαδή στην opinion poll από 55% που το δηλώνανε τον Ιούνιο είχε φτάσει 62%. ως πρώτο πρόβλημα η ακρίβεια. Και με αυτά τα αριθμούς, αυτά τα ποσοστά, μπαίνουμε στην κρίση, έτσι, είναι, που ήδη υπάρχουν αυξήσεις στα καύσιμα και αυτό θα επηρεάσει μια λυσίδα προϊόντων. Νομίζω ότι κάθε λάθος κοστίζει και καλό είναι να είναι προσεκτική, γιατί οι Έλληνες μπορούν να συγχωρήσουν τα πάντα αν δουν μια προσπάθεια, ακόμα ίσως και όχι και πολύ πετυχημένη, εάν λάβουν μήνυμα αλαζονίας, ας το πούμε έτσι, εκεί συμπεριφέρονται τέτοια έργα.
1: Ειδικά σε αυτές τις συνθήκες, όπως περιγράφουμε, που η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, το καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις.
0: Ακριβώς. Είναι το νούμερο ένα και θα έλεγα ότι ενώ υπήρχε αυτή η κατάσταση και δεν μάλλον έχει περάσει μέχρι στιγμής αδιάφορη. Βέβαια, όπως και πέρσι, όπως και κάθε χρονιά, μετράμε σταδιακά από εκεί και πέρα όταν εφαρμόζονται κάποια μέτρα. Όμως δεν είδαμε κάποια εντυπωσιακή αλλαγή σχετισμών και ειδικά για την κυβέρνηση δεν είδαμε κάποιο άλμα δημοσκοπικό, δεν είναι. Υπήρχε ή στα ίδια ή μια οριακή αύξηση γύρω στη μισή μονάδα κτλ.
1: Ισχύει αυτό το οποίο τουλάχιστον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ λένε ότι από τη ΔΕΘ το μοναδικό κόμμα το οποίο βγήκε κερδισμένο είναι το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή το καταγράψατε όντως ανεβασμένο μετά τη ΔΕΘ.
0: Κοίταξε, το ΠΑΣΟΚ εισέπραξε μπαίνοντας το Σεπτέμβριο, με τη 3 Σεπτέμβριο, με ό,τι συνέβη στην Κρήτη, δεν λέω την ίδια την εκδήλωση, το σάρωμα των νομών κτλ. Ήρθε πιο καλά σε επαφή σχετικά με την κοινωνία, προσπάθησε να προβάλλει προτάσεις και στη ΔΕΘ. Υπήρχε μια βελτιωμένη παρουσία του Ανδρούλα και έγινε ό,τι έγινε. Φαίνεται εν ολίγης να έχει μια ίσπραξη του 1-1,5%. Αυτό βέβαια που μένει είναι να δούμε ότι ας με κάτι τέτοιο σταθεροποιείται. Γιατί το βρίσκουμε κατά μέσο όρο στο 12-12,5. Θυμίζω ότι ας την ονομάσουμε προ-Τσίπρα εποχή, πριν να επανεμφανιστεί με το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ επί 2-2,5 χρόνια κειμενόταν στο 12,5-13,5, δεν είναι.
1: Σωστά, ναι.
0: Οπωσδήποτε όμως έχει εμφανίσει τις πράξεις και συνδυασμένο αυτό με ένα φρενάρισμα ή και μια μείωση μικρή του Σελάς, έχει μειώσει κάπως τη διαφορά. Κατά μέσο όρο βέβαια είναι στις 4 μονάδες, έτσι εκτιμώ εγώ βλέποντας όλες τις δημοσκοπήσεις. Είτε άλλες δίνουν μικρότερη διαφορά, είτε μεγαλύτερη, αποκτά ένα δικαίωμα να πει «Α, μπορώ σε πρώτη φάση να περάσω την Ελλάδα», το πούμε έτσι.
2: Ναι, εγώ αναρωτιέμαι και γιατί όλα δείχνουν ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα και το μεγάλο, υπάρχει μια αναστάτωση στην πιο δεξιά πολυκατοικία. Α, θα αλλάξουν οι ισορροπίες όταν εμφανιστεί ο κύριος Σαμαράς και θα πλήξει την κυβέρνηση ένα κόμμα Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία.
0: Ένα κόμμα Σαμαρά, καταρχάς. Ας ξεκινήσουμε από το αυτονόητο. Ότι θα πλήξει η Νέα Δημοκρατία ή θα την πλήξει. Αυτό το οποίο μετράμε είναι ή θα μετρήσουμε όταν εμφανιστεί κιόλας. Με τις διακηρύξεις του, αν και λίγο πολύ ξέρουμε τις θέσεις του. Σε εξέφρασε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εν είδη πλατφόρμα, θα έλεγα, στη συγκέντρωση που κάνει στο Ηράκλειο τον Ιούλιο, νομίζω. Θα το δούμε, θα δούμε τα στελέχη. Κοιτάξτε, το θέμα είναι το μέγεθος ζημιάς. Άλλο να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία μισή μία μονάδα και άλλο να κόψει δύο ή τρεις. Έτσι, ναι.
2: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε από τώρα. Άρα, από τη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να δούμε πώς θα οχυρωθούν, πώς θα αντιμετωπίσουν ένα κόμμα αφού εμφανιστεί και κατά τη γνώμη μου, επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση όλο των απολειών προς τα δεξιά, να ξέρετε ότι υπάρχει ένας άλλος μεγάλος ασθενής. Οι απόλυες ευρωεκλογές. Ό,τι έχασε η Νέα Δημοκρατία προς τα δεξιά, προς τα δεξιά της, έχασε και από το χώρο του κέντρου. Ο χώρος του κέντρου, ενώ είναι πρώτο κόμμα εκεί στα διάφορα μεγέθη η Νέα Δημοκρατία, λείπει πολύ από τα ποσοστά, απέχει πολύ από τα ποσοστά που της έδινε το 23. Έχει μια καχυποψία, μια επιφύλαξη, περιμένω, αλλά κτλ. Άρα έχει ουσιαστικά να ισορροπήσει η Νέα Δημοκρατία. Πάντως για το κόμμα Σαμαρά, όταν θα εμφανιστεί, θα το δούμε. Εμείς στη δυνητική ψήφο το βρίσκαμε 12, ένα 4 περίπου, αυτό που λέμε σίγουρα ή πάρα πολύ πιθανό. Και ένα, το υπόλοιπο ήταν, θα μπορούσα να το ψηφίσω. Σίγουρα ένα κομμάτι είναι δημοκρατικό και ειδικά αυτό που εμφανίζεται στους αναποφάσεις τους, που είναι μεγάλο κομμάτι, ας πούμε ένα σημαντικό κομμάτι. Ναι, ναι. Νομίζω από εκεί μπορεί να εισπράξει ο κύριος Σαμαράς.
2: Μάλιστα. Και Ζαχαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Ίσως η πιο όμορφη περιγραφή για το κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι. Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
0: Ο Φίβος Τελιβοριάς έχει και εκείνος γενέθλια σήμερα.
1: Αυτή να ρωτήσουμε, να δούμε που πάει.
0: Της δικής μας γενιάς, παιδί των 70's.
1: Αυτή να ρωτήσουμε τον χωρισμό.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησε. Ναι. Έχει πείσει τους γονείς του να τον πάνε να δει τον Μάνο Χατζηδάκη σε μια μπουάτ στην Πλάκα. Τον πάνε λοιπόν, αλλά οι γονείς του δεν ξέρουν τι έχει σκαρώσει. Έχει ηχογραφήσει μια κασέτα και πηγαίνει λοιπόν στα καμαρίνια, κάποια στιγμή στο διάλειμμα, προσποιούμενος ότι πηγαίνει στην τουαλέτα. Πάει λοιπόν, βρίσκει τον Χατζηδάκη και του λέει: Κύριε Χατζηδάκη, γεια σας, συνάδελφος. Θα ήθελα να ακούσετε τα τραγούδια μου. Παίρνει την κασέτα ο Χατζηδάκης. Εντάξει, φεύγει ο μικρός που να περιμένει. Την άλλη μέρα Κυριακή χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι, το σηκώνει η μητέρα του. Μάνος Χατζηδάκης, λέει, η γυναίκα νόμιζε ότι της κάνουνε πλάκα. Είχε ενθουσιαστεί με αυτά που άκουσε και τους κάλεσε για φαγητό. Και έτσι έγινε, βρεθήκαν λοιπόν όλη η οικογένεια με το Μάνο Χατζηδάκη για φαγητό και έτσι ξεκίνησε η πορεία του Φίβου Δελιβοριά που σήμερα έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά. Αυτά που λες κυρία Κάτζου μου, γιατί υπάρχουν και ωραίες ιστορίες έτσι από το χώρο της μουσικής. Α, δεν σου είπα, το ξέχασα, επειδή λέγαμε χθες για το θρίαμβο της Εθνικής.
2: Ναι, βέβαια.
0: Παίζει λοιπόν την Πέμπτη με την Ολλανδία.
2: Sold out, λέει τα παιδιά.
0: 100.000 στην αναμονή για ένα εισιτήριο για τον αγώνα της Εθνικής. Και την Πέμπτη και την Κυριακή με τη Γερμανία.
2: Ακριβώς.
0: Στη Γερμανία η Bild που έγραψε αυτά ο ποδοσφαιρικός νάνος. Λέγαμε χθες που είχε υποτιμήσει και τον Όφη, αλλά διάβασα χθες και έχει απόλυτο δίκιο στο Hard Dog ένα θέμα. Η Bild ήταν εκείνη που την περίοδο των μνημονίων είχε τα πρωτοσέλιδα.
2: Ναι.
0: Πουλήστε τον Μπαρθενώνα, πουλήστε τα νησιά.
2: Δεν θυμάσαι, οι Έλληνες τεμπέλιδες, μου φραπέντες. Αυτή είναι η Bild.
0: Ξίδι λοιπόν.
2: Ξίδι και μεγάλο μπουκάλι.
0: Ξίδι στην Bild, ξίδι. Πώς περνάει η ώρα. Μια καθυστερημένη λόγω ξέφρενου πάρτι χθες το βράδυ. Καλημέρα από τον Real Blogger.
2: Καλημέρα.
0: Πάλι είχε βγει. Είναι party animal.
2: Ναι, είναι party animal.
0: Δεν μπορείς να τον συγκρατήσεις. Κακομύρης βέβαια.
2: Κακομύρης και εκείνος.
0: Party animal όμως. Καλημέρα παλικάρι μας.
2: Λοιπόν, είναι η ώρα του Παναγιώτη Βολάνιο να δούμε τι ακριβώς ισχύει με την κίνηση. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικράτη.
2: Μην βάζεις τέτοια, αφού ο υπουργός είπε ότι είναι καλύτερη εικόνα. Άστα μποντιλιάρισμα.
0: Ναι, αυτά τα απελπισία που πρέπει να οπλιστούν με υπομονή και τα λοιπά, τα κόβεις από σήμερα από το δελτίο κίνησης.
3: Όντως κομμένα.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Θα είμαι πιο αισιόδοξη.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό θέλω.
3: Αλλά όντως μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικράτη. Να πω κάτι διαφορετικό.
2: Όχι, όχι, την αλήθεια πεις, εντάξει. Την εικόνα, την πραγματική.
3: Ωραία, στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Στην Κάφο από Λυκόβρηση μέχρι Μεταμόρφωση και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Φιλοθέ μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αττική οδό έχουμε καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών καθυστερήσεις από κόμβο Ανθούσας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον αλλά και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
2: Να πούμε λοιπόν ότι τώρα βλέπω ότι υπάρχει δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της ιστοσελίδας politic.gr. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει μισή μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας στις αρχές Σεπτεμβρίου, που μετρέται στο 29,6%. Δεύτερη είναι η Ελλάς του κ. Τσίπρα, ελληνική αριστερή συμπαράταξη με 15,4% και οριακή απώλεια σε σχέση με το 15,4% στις 3 Σεπτεμβρίου. Το ίδιο βλέπω εγώ ποσοστό, 15,4%-15,4%. Ενώ το Πασό καταγράφει άνοδο 0,8% στο 14%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,6%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,6%. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,4%. Φωνή Λογικής με 3,9%. Το ΜΕΡΑ 25 με 3,3%. Η Πλεύση Ελευθερίας με 3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%. Οι Δημοκράτες με 1,4%. Και η Νίκη με 0,7%.
0: Έχουν έρθει πολλά μηνύματα για το θέμα με τα πανεπιστήμια και τις εγγραφές που δεν πραγματοποιήθηκαν φέτος. Και όχι απλά έχουν έρθει μηνύματα, έχουν έρθει μηνύματα προσφοράς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα θέλανε να συνδράμουν, ώστε αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να σπουδάσουν εκεί όπου έχουν πετύχει. Έχουν έρθει μηνύματα και από τον Παντελή.
2: Είναι συγκινητικό.
0: Και από τη Φωτεινή. Καλημέρα, Φωτεινή. Και λένε και κάτι άλλο. Εάν θα μπορούσε να υπάρξει κάποια πρωτοβουλία, χορηγία από ιδιώτες, από μεγάλες επιχειρήσεις, ώστε να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά, κυρίως που έχουν περάσει στις πρωτοκλασάτες εντός εισαγωγικών σχολές. Δηλαδή, όταν μιλάμε τώρα για ιατρική και ηλεκτρολόγων μηχανικών, και να μην μπορούν να πάνε λόγω του οικονομικού, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ δυσάρεστο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές για αυτό το θέμα.
2: Ναι.
0: Και ίσως θα μπορούσε να υπάρξει και κάποια ιδιωτική πρωτοβουλία εκεί.
2: Ναι.
0: Ώστε να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Καλημέρα, Φωτεινή.
2: Καλημέρα, Φωτεινή.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα, το παρακάτω αύριο. Μου διέφυγε σήμερα, το κρατάω λοιπόν, το σημειώνω για την αυριανή εκπομπή. Καλημέρα και στον Κώστα, λέει θα μπορούσε ο Βολάνιος κάποια στιγμή να μας πει πέρα από την κίνηση πόσοι είναι και οι επιβάτες σε κάθε αυτοκίνητο. Ο Παναγιώτης δεν έχει αυτή
2: δεν
0: τη
2: έχει
0: δυνατότητα.
2: Τέτοια εικόνα ο Παναγιώτης.
0: Δεν μπορεί να το κάνει, αλλά θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μαθαίναμε, γιατί από ό,τι λένε οι πολίτες τον τελευταίο καιρό μετακινούνται σε γκρουπάκια, ειδικά όσοι πηγαίνουν στην εργασία τους. Τώρα έχουμε και άλλα πολλά θέματα που δεν θα προλάβουμε να αναπτύξουμε με την Αμαλία, καθώς είχαμε και τη χθεσινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.
2: Ναι, που έδωσε και την. Ουσιαστικά επανέλαβε αυτά που είχε πει και στη ΔΕΕΘ για κατάργηση υποκαταβολής φόρου, και άλλα μέτρα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Σήμερα θα βρεθεί στην Ηλία ο Αλέξη Τσίπρα, γιατί υπάρχει ένα φόρουμ εκεί. Θα περιοδεύσει και στα χωριά, θα μιλήσει και με κατοίκους και με αγρότες για να ακούσει τα προβλήματά τους.
0: Είχαμε και τη διάψευση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με ένα επεισόδιο, όπως έγραψε η εφημερίδα, μεταξύ της κυρίας Γκίλ Φόιλ και του κυρίου Παπασταύρου.
2: Ναι, το ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο επεισόδιο. Και επίσης, αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης και τόνισε, ότι η Ελλάδα μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την ενεργειακή αναβάθμιση της Ελλάδας, που προσφέρει και γεωπολιτική ασφάλεια και όχι μόνο.
0: Στην έκρηξη που είχαμε στην Πλάκα με τραγικό απολογισμό 6 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, εκεί λοιπόν σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έδωσε χθες ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, από τις έρευνες μέχρι τώρα δεν προκύπτει διαρροή στο κεντρικό αγωγό.
2: Μάλιστα στο δεύτερο όροφο που μέναν.
0: Ήταν στο δεύτερο όροφο και μάλιστα, όπως είπε ο Μιχάλης Αραμπατζόγλου, η γυναίκα, η ιδιοκτήτρια δηλαδή, εκεί πέρα που έχασε και τη ζωή της, είχε αναζητήσει τεχνικό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για να γίνει έλεγχος, λόγω όμως Αυγούστου. Αυτό δεν ήταν
2: δυνατό. Ναι.
0: Και το αφήσανε για μετά. Ένας έλεγχος ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε δυστυχώς ποτέ και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της γιατρού οι δικηγόροι που ήταν μέχρι τώρα. Παραμένουν όμως νομικοί παραστάτες του συζύγου της, του γιατρού δηλαδή. Και είχαμε και άλλη μία κατάθεση νοσηλεύτριας, η οποία ανατρέπει την αρχική της κατάθεση και σχετικά με τις ώρες προσέλευσης, αλλά σχετικά και με τα όσα είχε πει στην πρώτη κατάθεση, λέγοντας ότι μας είπαν ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Οι γιατροί μας είπαν ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι.
2: Για αυτό που έγινε με τον Μαζονάκη.
0: Και είχαμε και μια ιδιωτική κλινική.
2: Στη Θεσσαλονίκη, νεφρολογική κλινική που έκανε όμως, λέει, χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς και όχι μόνο, έδινε φάρμακα. Και μάλλον διαβάζω ότι μπαίνει λουκέτο στη συγκεκριμένη κλινική, γιατί προσέφερε υπηρεσίες που δεν είχε πάρει.
0: Συνταγογραφούσαν φάρμακα.
2: Χημειοθεραπείες.
0: ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είχαν κακοήθεια.
2: Άνοιξε το κουτί της Πανδώρας, τώρα το βλέπουμε εδώ.
0: Αυτό βρέθηκε μετά από έλεγχο της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαφάνειας και μετά από καταγγελία που είχε γίνει.
2: Ακριβώς. Και βεβαίως όλο αυτό το παζάρι που γίνεται με τους S400 και την Τουρκία να μεταφερθούν σε άλλη χώρα για να ανοίξει ο δρόμος για τα F-35. Πήγε ο Φιντάν Σαουδική Αραβία. Είχε προηγηθεί όμως ο Νετανιάχου, ο οποίος βεβαίως δεν πήγε εκεί τυχαία. Πήγε για να μην δώσει το OK η Σαουδική Αραβία να μεταφερθούν οι S-400 από την Τουρκία στην Σαουδική Αραβία.
0: Φύγαμε, κύριε Ταβαρίνο μου. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

Επιστροφή για τα τελευταία λεπτά της σημερινής εκπομπής. Να σας πούμε ότι σε πολύ λίγο, λίγο μετά τις 10, εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου, καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου, θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Καλημέρα και στην αγαπητή ακροάτρια που έχει στείλει ένα μήνυμα σχετικά πάλι με το θέμα των πανεπιστημίων και ειδικότερα της Πάτρας. Φέτος, λέει, οι βάσεις ανέβηκαν πάρα πολύ λόγω των θεμάτων της φυσικής. Οι μαθητές με 18.400 μόρια που κατοικούν σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιθανό να επέλεξαν να μην φοιτήσουν στην Πάτρα, αφού με τόσο υψηλή βαθμολογία και με το 10% θα περάσουν με βεβαιότητα στην Ιατρική Αθηνών ή Θεσσαλονίκης του χρόνου. Παραμένει, λέει, και η πιθανότητα να επέλεξαν κάποια ιδιωτική πλέον ιατρική σχολή στην Αθήνα. Τα γράφω αυτά ως μητέρα πρωτοετούς φοιτήτριας στην ιατρική και αντιμετωπίζοντας με δάνειο και με δυσκολία τις ανάγκες της φοίτησης, τις οποίες δεν προσπερνώ. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και για τις πληροφορίες. Τώρα έχουμε και διαγωνισμό εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, η κλήρωση τριήμερο στη Μύκονο, στο Aeolus Resort.

0: Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες aeolosresort.com, seajets.com και το ταξίδι ξεκινά με τη Sea Jets με αξεπέραστη ταχύτητα και μοναδική άνεση. Δεύτερο δώρο, σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές, καφετήρια εσπρέσο, βραστήρας, τοστιέρα, φούρνος μικροκυμάτων, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Και το τρίτο δώρο, Μόρις αφιγρατήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο
1: real.gr.
0: Κακόμοιρο. Αυτό δεν μ' άρεσε. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Στο real.gr θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και φυσικά σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Από παιδί έβλεπα στον ύπνο μου φωτιές. Δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά σήμερα η εκπομπή, είπαμε. Σήμερα είναι η μέρα Νταλάρα. Ευχαριστούμε πολύ, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου με καλεσμένο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Βελόπουλο.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: μαζί. Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Πάμε γιατί έχω κολλήσει ολόκληρος με τα σιροπιαστά. Πρωί-πρωί σιροπιαστά, είναι δυνατόν. Εδώ τις καλές ώρες να πούμε και γεμίζομαι. Τις προάλλες βγήκαμε έξω να φάμε. Είχαν περάσει 45 λεπτά από την ώρα που κάθισα στο τραπέζι. Δεν είχε πέσει τίποτα πάνω μου. Μετά το 45 λεπτό, το μπλουζάκι το έκανα καμβά. Είχε από όλα τα είδη τη σως που υπήρχε στο τραπέζι, που υπήρχαν στο τραπέζι. Γιατί εντάξει, κάπως πρέπει να γυρίζοντας στο σπίτι να έχουμε και δουλίτσα να κάνουμε, αδερφέ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όλα καλά, πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε. Ανταμώνουμε και σήμερα. Έχουν περάσει περίπου 22 ώρες από την τελευταία καλημέρα την οποία είπαμε εχθές, και η δισογραφία είναι μπόλικη. Έχει πάρα πολλά πράγματα να διαχειριστούμε και σήμερα. Και ασφαλώς είναι μεγάλη μέρα, Τζιβελεκίδη. Έχεις πάρει τσάντα, βαλίτσα, σακουβαγιάζ, κάτι, οτιδήποτε? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, γίνονται ανακοινώσεις σήμερα, εσύ. Γίνονται ανακοινώσεις, μα γιατί ακυρώνεις έτσι το ρεπορτάζ? Έχουμε και το φωνάζουμε τόσες μέρες. Πρώτη είπαμε ότι στις 30 του μήνα, πήγα εγώ στις επόμενες ανακοινώσεις. Στις 30 του μήνα θα γίνουν ανακοινώσεις για το πετρέλαιο κίνησης και για την αμόλυβδη βενζίνη. Έχουμε πει πρώτοι εδώ ότι θα κάνουν προσπάθειες στην κυβέρνηση να είναι τέτοια η επιδότηση, ούτως ώστε οριακά τουλάχιστον έστω και 0,01 να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Μεγάλη πετυχισιά. Γι' αυτό σου λέω, έχεις πάρει σακουαγιάς? Τώρα αυτό είναι ναι, έχω πάρει, ναι, δεν καταλαβαίνω τι λες, τι μας λες πρωί-πρωί, τι απ' όλα. Όλα μαζί. Λέτε να τα βάλουμε όλα τα πράγματα σε μία σειρούλα, γιατί σήμερα όντως έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί εχθές δεν είχαμε να πούμε πολλά. Τα μισά βέβαια τα ξεχάσαμε, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Τώρα έχω πολλά χαρτιά μπροστά μου. Τα μισά, οφείλω να σου πω, κατάφερα και τα έβαλα πάνω στο σημείο που είχε πέσει μέλι, σιρόπι. Δεν έχεις δει τι έχει έξω? Έφαγες? Όχι, δεν σ' αρέσουν τα σιροπιαστά? Μπορώ να φύγω από τη μάταιη τούτη ζωή ησύχως, τρώγοντας μόνο κανταΐφι, πρέπει να σου πω. Μόνο κανταΐφι δηλαδή. Είναι η αδυναμία μου, ρε παιδί μου. Έχω κάποιες αδυναμίες σε αυτή τη ζωή. Ένα από αυτά είναι το κανταΐφι. Μία από αυτές τις αδυναμίες είναι το κανταΐφι. Την άλλη αδυναμία δεν θα την πω. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Και για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, και ασφαλώς απέναντί μου έχω τον κύριο Γιώργο Τζιβελεκίδη, εδώ απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Και μιας και μιλάμε έτσι για γλυκά και για σιρόπια και όλα τα σχετικά, στο 211-200-8200 είναι η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου. Καλημέρα σας, κυρία Γκεργελεζίου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Έχω φτιάξει και καφέ μέσα. Σου είπα εγώ ότι πάμε με αυτό. Ορίστε, μου άντε, πάμε με αυτό. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Πάλι τα μαρτύρησε ο Τζιβελεκίδης. Προχώρα.

Είδες, κολλάει με την περιραίουσα ατμόσφαιρα και the F-word που λένε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμα θέλετε, τώρα μην ξυπνάτε. Φτιάξτε καφέ. Ξεκινήσαμε έτσι με συναγερμούς, με όλα τα συναφή, για να κάνουμε παρέιτσα. Η οποία παρέιτσα μας έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 7 λεπτάκια. Καλώς ήρθατε. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Είπαμε στο 211-200-8200 βρίσκεται η Αναστασία μας. Το κόλπο τώρα το ξέρετε. Εάν θέλετε να ακουστεί το μήνυμά σας στον αέρα χωρίς να σας ακούσει ο διπλανός σας ή η διπλανή σας, στέλνετε μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr. Αν βαριέστε να γράψετε, καλείτε στο 211-200-8200. Σε κάθε περίπτωση, τα πάντα εμείς θα έχουμε εδώ μπροστά μας, οπότε θα διαβάσουμε τα μηνυματάκια σας. Σε κάνα 10 λεπτάκι θα ξεκινήσουμε. Ήδη βλέπω τα πρώτα μηνύματα έρχονται. Θέλω κι άλλα. Έχουμε φτάσει άλλωστε στο μέσο της εβδομάδας.

Τεχνολόγια, τεχνολόγια. Όταν σβήνει αυτή η οθόνη, με το που τη χτυπάς τρεις φορές, πώς κάνουμε στα παιδάκια για να ρευτούν αφού το έχουν φάει, το ίδιο κάνεις και με αυτή την οθόνη. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, ο ήλιος θα ανατείλει 18 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και θα δύσει 11 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βραδάκι. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα, τα έχουμε πει αυτά. Εμείς με σκοτάδι ερχόμαστε, με σκοτάδι φεύγουμε, αλλά ρίχνουμε άπλετο φως σε όλες τις σκοτεινές γωνιές της ειδησιογραφίας. Με τη δική σας βοήθεια πάντα. Σήμερα διανύουμε τη 273η ημέρα του έτους. Είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Αμέ, είναι και η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Έχεις εσύ εθνικό ευεργέτη? Έχεις δικό σου προσωπικό εθνικό ευεργέτη? Τότε δεν θα ήταν εθνικός ευεργέτης, θα ήταν τζιβελεκίδιος ευεργέτης. Αλλά σήμερα είναι η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Η Μποτσουάνα, Γιώργο Τζιβελεκίδη, γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1966. Η άκρηστη πληροφορία της ημέρας που αφορά στην Μποτσουάνα. Για δώσε τον πόνο, δώσε πόνο.

Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα βλασφημίας σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Τα ακούς 47 εσύ εκεί που ξεφεύγεις. Τα μαθαίνω εγώ, μην νομίζεις τι γίνεται στο Λευκό Οίκο, εκεί στο Οβάλ γραφείο. Σε μία από τις αποστολές πρέπει να σου πω εκεί στην, στο Washington DC, αγαπητέ Τζιβελεκίδη, όταν είχαμε πάει, ήταν ένας τύπος ο οποίος το έπαιζε κιόλας περί πολλού. Μπαίνουμε μέσα στο, στο Λευκό Οίκο, τον Ατάλο, πάμε στο γραφείο του Προέδρου. Ήταν ο George W. Bush τότε. Μπαίνουμε μέσα και τον βλέπω. Κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί. Τι έπαθες, του λέω, τι κοιτάς, τι ψάχνεις. Το γραφείο, μου λέει, του Προέδρου. Λέω, ναι. Είναι παραλληλόγραμμο, μου λέει, δεν είναι οβάλ. Τον κοιτάω, του λέω, πες μου ότι με τρολάρεις. Δεν υπήρχε τότε λέξη τρολάρω. Αυτή είναι έμπνευση μετέπειτα ετών. Ναι. Του λέω, πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ ότι μου κάνεις πλάκα. Όχι, μου λέει, ρε, δεν βλέπεις, μου λέει. Ε, μου το είπα και με ύφος. Είναι παραλληλόγραμμο, μου λέει, το γραφείο. Του λέω, ναι. Και γιατί το λένε, μου λέει, οβάλ. Ε, εκεί ακριβώς αισθάνθηκα όπως ακριβώς αισθάνεται τώρα το τραγούδι. Που φτάνει στο τέλος του. Και ξεκινάει αυτό.

Θα τον βάλουν να πάει να κάτσει με μόνιμα πάνω στον Αβραάμ Λίνκον. Εκεί όπως κάθεται στην Πολυθρόνα τη Μεγάλη και είναι στη μία πτέρυγα του Λευκού Οίκου, θα βάλουν τον Τραμπ να κάτσει πάνω. Λοιπόν, έτσι πάμε με αγάπη, με ερωτισμό. Από τα πιο σκληρά παιδιά, να ξέρετε, της ροκ βγαίνουν οι πιο ωραίες μπαλάντες, όπως τούτη εδώ που ακούμε. Σήμερα λοιπόν έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις. Υπουργικό Συμβούλιο πρώτα απ' όλα, νωρίς, πουρνό, θα ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναφέρεται και για τα συγκεκριμένα θέματα στους υπουργούς του. Θα του τραβήξει και λίγο το αυτί, θα πει εσείς που βγαίνετε να μιλάτε, προσέχετε τι λέτε. Εσείς που δεν βγαίνετε να μιλάτε, να βγείτε να μιλήσετε. Διότι δεν θα τα πάμε καλά. Πρέπει να επικοινωνήσουμε το έργο της κυβέρνησης. Στο μεταξύ, τι αναμένετε να ακούσουμε? Οι πληροφορίες λένε ότι η επιδότηση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Ο στόχος, σας τον είπα, σας τον ανέφερα και χθες, να πέσει έστω και 0,001 κάτω από τα 2 ευρώ. Μεγάλος στόχος είναι αυτός. Γι' αυτό σου λέω, σακ βουαγιάζ, να βάλουμε τα χρήματα που θα μας μένουν στην άκρη. Να κάνουμε αποταμίευση. Δεν μπορείς να φανταστείς αυτά τα 20 λεπτάκια. Εμένα με έχει πονέσει αυτό το 2222 της Βελεγκίδη. Μαχαιριά στην καρδιά, γροθιά στο στομάχι. Κλωτσιάς... Δεν το είπα. Σταμάτα κι εσύ. Η επόμενη ανακοίνωση, η παράταση των μέτρων στήριξης... θα έρθει και στις 14 Οκτωβρίου, όπου εκεί θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης έχει πάρει και αυτό την ανηφόρα, τρέχει και δεν φτάνει, έχει πάρει την ανιούσα. Ουσιαστικά τώρα αγγίζει τα 2 ευρουλάκια, κάτω από 1,75 λέει θα είναι. Κάποιοι λένε στο 1,69. Δεν ξέρω τώρα αν είναι σημαδιακός ο αριθμός. Αλλά και με 1,69 τώρα, κάποιοι τι θέλουνε? Θέλετε να αρχίσουμε να πανηγυρίζουμε? Όταν πέρυσι η αρχική τιμή ήταν στο 1,10. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες του πράγματος, αλλά okay, με αυτά θα πρέπει να πορευτούμε. Και μετά θα έρθουν οι 8 με 9 του μήνα. Θα έχουμε Eurogroup. Εκεί στο Eurogroup θα συζητηθούν πολλά. Και αμέσως μετά το Eurogroup θα έχουμε και σύνοδο κορυφής. Εκεί η ελληνική πλευρά θα θέσει το αυτονόητο, ότι θα πρέπει γενικότερα η Ευρώπη να δει το πράγμα με τελείως διαφορετικό μάτι.

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση επικρατεί συναγερμός, έχουν χτυπήσει καμπάνες πάρα πολύ δυνατά εν ώψη ενός ιδιαίτερα λέει απαιτητικού χειμώνα. Όσον αφορά στο πεδίο του κόστους θέρμανσης και κίνησης, το πράγμα έχει ξεφύγει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία έχει αρχίσει και γονατίζει. Είπαμε, ο Φρίντριχ Μέρτς έχει κάνει εκπληκτική δουλειά. Πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Νομίζω ότι θα μπει στο πάνθεον των πολιτικών μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου, το δικό μας. Καστελόριζο, παιδιά, Καστελόριζο. Καστελόριζο, φόντο εκεί μέχρι, ναι. Κανονικότατα, ο Φρίντριχ Μέρτς μπορεί να πάει και να πει δυστυχώς βουλιάζουμε. Είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου, ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Αλλάξαμε, βουλιάξαμε. Αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Είπαμε, όσοι εκείνη την περίοδο, σε εκείνες τις εκλογές, ψήφισαν Γιώργο Παπανδρέου, δεν ακούει και ο νυφλής τώρα, το εκμεταλλεύομαι. Πάλι λέει, εχθές έβγαλε τα σωψυχά του. Το μεσημέρι εδώ και το πρωί στην εκπομπή, στο Open, αλλά και το μεσημέρι εδώ στην εκπομπή στο Real FM, είχε το μενού. Με έκανε τάσ και μπαπ. Δεν πειράζει, θα επανέλθω. Δεν έχω ακούσει, μου το μετέφεραν. Αλλά δεν. Θα ακούσω πρώτα και θα απαντήσω μετά. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Αρμόδιες αρχές αναζητούν λύσεις για την αποτροπή μιας μεγάλης αύξησης στις τιμές. Αυτοί ακόμα ψάχνουν να βρουν τρόπους για να μην έχουν μεγάλη αύξηση στις τιμές. Εμείς το έχουμε τερματίσει. Βεβαίως είναι διαφορετικά και τα δεδομένα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο ή το Βέλγιο. Ναι, μεν ακριβεί η βενζίνη σε σχέση με τα δεδομένα του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, αλλά έχουν λίπος αυτοί. Έχουν άλλους μισθούς. Δεν έχουν τα μισθά τα δικά μας. Αυτό είναι το θέμα. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για Θέματα Ενέργειας. Φαντάσου να μην είχαμε Ευρωπαίο Επίτροπο για Θέματα Ενέργειας. Πρώτα απ' όλα το όνομά του είναι Dan Jorgensen. Εντάξει, ωραίο είναι, έβηχο. Κάνεις καριέρα. Jorgensen. Ποιος σου θυμίζει? Ποιο Jorgensen? Τον Γκλίσμαν. Μάλιστα. Σωστό και αυτό. Βάλε Σίβερ Χόγεμ τώρα, έτσι όπως το κάναμε. Πάει, έφυγε το momentum.

Ο Γιόγκερσεν λοιπόν γνωστοποίησε κατά τη διάρκεια του Άτυπου Συμβουλίου στο Δουβλίνο τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου, λέει, ενεργειακού κόστους, καθώς και τη μετάθεση της εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν στο μεθάνιο. Εντάξει. Αυτός είναι σε έναν άλλον, ας πούμε, έτσι, παράλληλο κόσμο. Ακόμα δεν έχουνε... Δεν ξέρω. Γιατί αργούν να ξυπνήσουν. Το κάνουν επίτηδες. Σοκολάτα τρως εκεί, μουλαχτά. Τι λες, δηλαδή. Αυτά. Συντελούνται ωραία πράγματα εδώ στο Real FM. Να ξέρετε, αδέρφια μου, να ξέρετε τι τραβάω.

Στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών παραπέμπεται. Αυτή ήταν η είδηση εχθές, η είδηση της ημέρας. Ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο Χρήστος Τριαντόπουλος, έγινε δεκτή η εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Δημήτρη Μητρουλιά, προς το Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου. Και με βούλευμα παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον του Υπουργοδικείου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Να ξέρετε, αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, είναι πλημέλημα αυτό. Αλλά βεβαίως έχει τη σημασία του το γεγονός ότι παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο. Στο σκεπτικό τώρα της αγγελικής πρότασης γίνεται αναφορά. Εγώ θα το διαβάσω ακριβώς όπως είναι η πρόταση του εισαγγελέα. Ξέρω, εσείς τώρα θα μπείτε στη διαδικασία, θα στέλνετε μηνύματα. Άρε, παπαδάκι, δεν λες τη λέξη μπάζωμα και φοβάσαι και κάνεις κεράνεις. Ακούστε λοιπόν πώς είναι το σκεπτικό, πώς είναι γραμμένο. Γίνεται αναφορά σε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του δυστυχήματος, όπως είναι μεταξύ άλλων η επίστρωση του δρόμου με χαλίκι και η κάλυψη τμήματος του εδάφους με υλικό που σύμφωνα με την πρόταση, επαναλαμβάνω, επηρέασε το χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Πόσες φορές έχουμε πει και φωνάζουμε και λέμε. Θέλει υπομονή και να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Να τη λοιπόν η δικαιοσύνη.

Στην εισήγηση επίσης του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων δικαστικών και ανακριτικών αρχών. Έτσι λοιπόν ο αντισαγγελέας αποδίδει ότι παρέλειψε να αποτρέψει συγκεκριμένες ενέργειες παρά την υποχρέωση που είχε λόγω της θέσης που κατήχε. Μαζί τώρα με τον κύριο Τριαντόπουλο παραπέμπονται στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας ο Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, επικεφαλής και υπεύθυνος για τον τόπο του Συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας. Αυτά σε όλους όσοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο μιλούσαν απαξιωτικά για την ελληνική δικαιοσύνη. Εάν τα γκρεμίσουμε όλα σε αυτή τη χώρα, πρώτα απ' όλα στη συνείδησή μας και σε δεύτερο επίπεδο και στο πρακτικό κομμάτι, τότε δεν θα μείνει απολύτως τίποτα. Νομίζω ότι η χθεσινή ημέρα ήταν μια πάρα πολύ καλή ημέρα για αυτό το οποίο λέμε δικαστική εξουσία, και περιμένουμε κιόλας να δούμε τι θα γίνει και με τον Κώστα Καραμαλή, τον πρώην υπουργό, τον Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα, διότι υπάρχει σε εκκρεμότητα και περιμένουμε και εκεί την εισήγηση, την εισαγγελική πρόταση. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν όσον αφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Όλοι ψάχνουμε απαντήσεις, όλοι θέλουμε να μάθουμε γιατί που να πάρει η ευχή σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα επί 13 λεπτά, 21ος αιώνας, επί 13 λεπτά βρίσκονταν στην ίδια γραμμή με αντίθετη φορά ο ένας σειρμός απέναντι στον άλλον επί 13 λεπτά. Το ένα τρένο πήγαινε κατά πάνω στο άλλο και δεν είχε πάρει πρέφα κανένας τίποτα απολύτως. Επί 13 λεπτά, δεν μιλάμε για ένα, για δύο λεπτά, δεν μιλάμε για ένα λάθος το οποίο ήταν ακαριαίο, στιγμιαίο, δεν ξέρω εγώ τι. Επί 13 λεπτά. Και θα πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί που δεν έπραξαν τα δέοντα, που έπρεπε να έχουν γίνει πολλά πράγματα πριν το δυστύχημα. Ασφαλώς να τιμωρηθούν αυτοί κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν μετά το δυστύχημα.

Και επειδή γενικότερα η ιστορία μερικές φορές αρέσκεται στο να μας κάνει πλακίτσα, παρατηρώντας το σημερινό ημερολόγιο, τις γωνιές της σημερινής ατζέντας, ανακαλύπτουμε ότι το 1968, σαν σήμερα, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη μέχρι και το 2023 σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα. Δεν ήταν το ένα προς την... δεν έγινε με τοπική σύγκρουση. Το ένα τρένο έπεσε πάνω στο άλλο. Επίσης λοιπόν το άλλο τρένο, η άλλη αμαξοστοιχεία κατευθυνόταν προς την Αθήνα. Είχε ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχίες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότρες που είχαν πάει στην πατρίδα τους, στις πατρίδες τους, για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου για την έγκριση του χουντικού συντάγματος. Αυτά το 1968. Βοήθειά μας.

Ασφαλώς αυτή η απόφαση, αυτή η είδηση δημιούργησε ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ διερωτάται. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή? Αχτίδα φωτός χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας στην παραπομπή του Τριαντόπουλου, ζητώντας ταυτόχρονα την παραίτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης του Γιώργου Φωλωρίδη, ο οποίος σε μία από τις τηλεοπτικές στιγμές του, ο κύριος Φλωρίδης είχε πει ότι είχε δηλώσει ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Να έχουν γίνει και τέτοιες δηλώσεις σε αυτή τη χώρα. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή του Τριαντόπουλου. Είχε προηγηθεί, πρέπει να σας πω, όχι μόνο η δήλωση, στο άκουσμα πρώτα απ' όλα υπήρξαν άμεσα κυβερνητικές πηγές. Ένα λεπτάκι εδώ τις έχουμε για να τα πάμε με μία σειρά. Κυβερνητικές πηγές οι οποίες ανέφεραν το εξής. Θα το βρω, πού θα πάρει την Βελεκίδη. Εδώ πέρα, να του. Κυβερνητικές πηγές λοιπόν οι οποίες αναφέρουν: η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται άλλωστε για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος επισημαίνουν ζήτησε από την πρώτη στιγμή να κριθεί από τους φυσικούς του δικαστές, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα δικαιωθεί. Συνεπώς το δικαστήριο θα δώσει τις τελικές απαντήσεις. Μετά από λίγο υπήρξε συνέχεια των κυβερνητικών πηγών που επεσήμαναν πως η εικόνα που έχουμε για το βούλευμα είναι ότι αποδίδει στο Χρήστο Τριαντόπουλο παράληψη αποτροπής ενεργειών άλλων και όχι θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια, μην πάει το μυαλό σας σε θετική ενέργεια, έτσι, καταλάβατε. Και μετά υπήρξε και δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος τόνισε πως η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη. Δεν πρόκειται για απόφαση, αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν θα είναι, να πούμε και το αυτονόητο, ότι δεν θα είναι υποψήφιος ο Τριαντόπουλος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και το λέω έτσι, συμπαθάτε με, διότι σε αυτή τη χώρα, σήμερα το έχω πάει με, ναι, αλλά έτσι το αισθάνομαι, τι να κάνω τώρα. Σε αυτή τη χώρα έχουμε απολέσει την τέχνη του αυτονόητου, οπότε καλό είναι να λέμε και τα αυτονόητα. Δεν θα είναι λοιπόν υποψήφιος ο κύριος Τριαντόπουλος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να βρεθεί και ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου.

0: Είμαστε μια φοβερή, εκπληκτική χώρα. Είμαστε φοβεροί τύποι και τύπισες. Ναι, είμαστε πολύ μπροστά. Όταν παίρνουμε το λάβαρο της επανάστασης στην Βελεκίδη, δεν μας σταματάει απολύτως τίποτα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Παραπέρα, κοιμόμασταν τον ύπνο του δικαίου. Είμασταν μια χαρά, ρε παιδί μου. Λέγαμε τα πάντα λειτουργούν εκπληκτικά. Πήγαινε στο Κολωνάκι και βλέπεις η σειρά. Διαμερίσματα τα οποία τα είχαν κάνει, ναι, το εσπρεσάκι, εσπρεσάκι και το πουρο πουρο. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές κλινικές. Κλινικές, κομμωτήρια, όλα τα πάντα. Άκου τώρα να δεις, μεγάλε. Μέσα σε 10 ημέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch, ο αλγόριθμος που ελέγχει τα πάντα. Τον κύριο Δοξαρά τον φιλοξενήσαμε και όλα τηλεοπτικά. Εκπληκτικός τύπος. Μας έλεγε το ένα, μας έλεγε το άλλο. Στο μεταξύ, φεύγοντας, μας λέγε το εξής. Να ξέρετε, εκεί στη Θεσσαλονίκη έχει εντοπιστεί, λέει, και της κυρίας Καριστιανού. Μας το είχε πει. Λέμε τώρα εμείς με το Σωτήρι, σκεφτόμαστε να το πούμε στον αέρα, να μην το πούμε στον αέρα. Μας πρόλαβε ο Γεωργιάδης. Τα μαρτυράει όλα. Είναι μαρτυριάρικο αυτό το παιδί. Πολύ μαρτυριάρικο. Ακούστε λοιπόν τι βρήκανε. Μέσα σε 10 μέρες λειτουργίας εντοπίστηκαν όχι ένα, όχι δύο, 119 οδοντιατρία τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με μπότοξ, υαλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία. Δεν ξέρω τι είναι η μεσοθεραπεία. Ενδιάμεση θεραπεία ή είναι θεραπεία για τη μέση? Είναι θεραπεία του μέση. Υπάρχει και ροναλντοθεραπεία? Όχι, το τερμάτισα, αλλού το πάω. Παιδιά, είμαστε σοβαροί? 119 οδοντιατρία όπου σου έκαναν και θεραπείες με μπότοξ. Δηλαδή σε βάζαν, ας πούμε, στο τέτοιο και σου άνοιξε το ματάκι να σου κάνουν σφραγισματάκι. Α, να σου πω, βλέπω εδώ πέρα, λέει, το τέτοιο, το πάτημα, έλα πες το, όχι της κότας, πες το, το άλλο, το πουλερικό, χίνα, μπράβο. Το πάτημα, λέει, της χίνας. Να σου κάνουμε και ένα μπότοξάκι. Δεν θα αισθανθείς τίποτα, ούτως άλλως έχεις την άρκωση για το σφράγισμα. Δεν θα καταλάβεις τίποτα. Σε οδοντιατρία. Ρε, είσαστε σοβαροί? Ρε, δεν υπάρχει καμία απολύτως σοβαρότητα σε αυτή τη χώρα. Οδοντιατρία. Τουλάχιστον θα μου πεις είναι γιατροί. Ναι, εντάξει. Αλλά τι να πει κανείς. Εντοπίστηκαν επίσης. Σκέφτεσαι ή όχι, σε τρώει? Εντάξει. Επειδή είσαι εδώ που ξύστηκες. Νομίζω ότι σκεφτόσουν, αλλά απλά σε τρώει. Λοιπόν. Εντοπίστηκαν 911 περιπτώσεις, 911, ούτε καν χίλιες θα μου πεις, 911 περιπτώσεις που διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς σχετική άδεια. Αμέ, πηγαίνεις, σου κάνουν ένεση για αδυνατήσεις. Τι μπορεί να πάθεις με μια ελεσούλα? Ό,τι να είναι. Ο άλλος εμένα μου έχει κάτσει, να ξέρετε. Ο άλλος έκανε ψυχοθεραπεία χωρίς να είναι ψυχολόγος. Πόσο δύσκολο είναι να κάνεις μια ψυχοθεραπεία? Θέλεις να πάμε έξω να σου κάνω μια ψυχοθεραπεία? Θα σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα, θα ξεκινήσουμε από τα παιδικά σου χρόνια. Είχες καλά παιδικά χρόνια? Τα μαμ, Μπερικέτη, Αναστασία, εσύ τα παιδικά σου χρόνια όλα μια χαρά? Όλα εντάξει? Θα σου κάνω μια ψυχοθεραπεία, ρε παιδί μου. Απλά στο τέλος, ο μπαμπάς και η μαμά φταίνε για όλα. Ένα πράγμα. Δεν είχε πτυχίο, λέει, ψυχολόγο. Απλά έκανε ψυχοθεραπείες. Το παν είναι να είσαι καλός, ρε παιδί μου, να είσαι, πώς το λένε κάτω στο χωριό μου, small house, να είσαι good listener. Να είσαι υπομονετικός και να ακούς. Και βγάζεις και το συμπέρασμα. Στο μεταξύ τώρα και με το chat GPT, λύνεις τα πάντα. Απλά γκουγκλάρεις. Απλά γκουγκλάρεις. Ποιος το έκανε με το... Α, με το μορτάκι το είχαμε κάνει. Το AI λέει, έλα εδώ να μου πεις πόσο... να δεις, μου λέει, πόσο έξυπνο είναι. Και ρωτούσε. Το συνεργείο για το αυτοκίνητό μου είναι μόλις 100 μέτρα από το σπίτι. Έχει ωραία μέρα. Να πάω με τα πόδια ή να πάω με το αυτοκίνητο? Και το AI απαντούσε, είναι κρίμα μια τόσο ωραία μέρα να μην την απολαύσεις. Καλό είναι να περπατήσεις, να μην πάρεις το αυτοκίνητο για να πας στο συνεργείο, για να αφήσεις το αυτοκίνητο. Φοβερό. Αυτό είναι το ChatGPT, αυτό είναι το AI μέχρι στιγμής. Οπότε γκουγκλάρισε, κύριε παιδί μου. Ο άλλος σου λέει έχει μεγάλο καημό. Έχει μεγάλο καημό με την πρώην. Τι να τον συμβουλεύσω? Οπότε δίνεις και μία συμβουλή. Έκανε ψυχοθεραπεία και δεν ήταν ψυχολόγος. κομμωτήρια που κάνανε μπότοξ και η αλουρονικό. Ναι, τα έχουν εντοπίσει και αυτά. Η δε πλασμαφαίρεση, την οποία, αδέρφια μου, εγώ δεν την ήξερα ότι υπάρχει καν. Γιατί να την ξέρω άλλωστε. Δεν ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπος πρέπει να γερνάει ακριβώς όπως η φύση, όπως του χυλάχει, ρε παιδί μου. Αντί να προσέχουμε να είμαστε, να μην πίνουμε, να μην καπνίζουμε. Ποιος μιλάει τώρα για το κάπνισμα, ειδικά έτσι. Ναι, αλκοόλ δεν. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε συζητήσει. Αλλά πού να πάρει ευχή. Έχουμε και εμείς τη δική μας ατομική ευθυνούλα, ε. Τι ψάχνουμε να βρούμε και πού πάμε. Η άλλη λέει πήγε, βγήκε η κοπέλα και καλά έκανε και βγήκε για να είναι και αποτρεπτικό. Τι της είπε, α είσαι λέει με τενσάρκωση, άκου τι της είπε ρε, η γυναίκα ρε, είσαι με τενσάρκωση λέει της βασίλισσας της χαμένης Ατλαντίδας. Αυτό πως το είδε, την έβαλε εκεί σε ένα μηχάνημα τον Ατάλο και τη μετρούσε και λέει το μηχάνημα αυτό δίνει απαντήσεις σε όλα, πως παραμυθιάζανε τον κόσμο. Είσαι, λέει, η βασίλισσα της χαμένης Ατλαντίδας, η μετενσάρκωση της βασίλισσας της χαμένης Ατλαντίδας. Αυτό.

Όλα αυτά βεβαίως, ο ασκός του Αιώλου άνοιξε δυστυχώς με τον χειρότερο τρόπο. Έχει χαθεί, δεν είναι κοντά μας ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τώρα, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο Πατούλη. Ο λόγος που το κάνω δεν είναι φυσικά, Νίκο, εισαγωγικά. Ο λόγος που το κάνω δεν είναι φυσικά ότι θέτω υπό αμφισβήτηση την εντυμότητα του κυρίου Πατούλη. Είναι πολύ καλός μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Κλείνω τα εισαγωγικά. Τα ΔΕΦ Άδωνης Γεωργιάδης. Ωραίο δεν είναι. Είναι φίλος μου. Τον αγαπάω. Αλλά τον στέλνω στη τέτοια. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε και το φιλικό του πράγματος, τέλος πάντων. Πάντως, έτσι σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τον κύριο Πατούλη, δεν ανησυχεί. Είναι στο πλαίσιο του ελέγχου. Είναι πρόσδεκτος από ό,τι μου είπε ο έλεγχος. Σε όλα τα επίπεδα. Και είναι και μια καλή ευκαιρία για να μπει ένα τέλος σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω. Νέο πεδίο αντιπαράθεσης, πολιτικής αντιπαράθεσης. Σκοπτικό το σχόλιο του Πασόκ. Ότι μόλις λίγες ημέρες πριν ο Υπουργός Υγείας τον υπερασπιζόταν δημόσια με εκφράσεις όπως γούστο του και καπέλο του, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, και εξαπέλει επιθέσεις σε δημοσιογράφους για ανθρωποφαγία, θυμήθηκε το Πασόκ. Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. 6, τι τις κάνεις τόσες πολλές? Ένα σκληρός δίσκος, ένα USB. Μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο, έχουμε να δούμε πολλά. Σας είπα, εκεί που λέγαμε ότι εντάξει, η κυρία και ο κύριος, ο κύριος και η κυρία, με όλες τις εγκληματικές, με όλη την εγκληματική αμέλεια που τους χαρακτήρισε όσον αφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση, παίρνανε τηλέφωνο, ρε παιδιά, δηλαδή είναι φοβερό. Χανόταν ο άνθρωπος και πήραν τηλέφωνο εκείνη την ώρα τον προμηθευτή του απεινιδωτή και τον ρωτούσαν πώς λειτουργεί ο απεινιδωτής και του αποκάλυψαν του προμηθευτή ότι ξέρεις, από τότε που μας το έφερες δεν το έχουμε βγάλει από το κουτί, γιατί να το βγάλουμε? Και τους είπε ο άνθρωπος, με αυτό θέλει, πρέπει να είναι στην πρίζα, είναι με μπαταρία, πρέπει να φορτίζει. Και εκεί κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον απεινιδωτή. Γιατροί, ανειδίκευτοι γιατρός. Χωρίς ειδικότητα. Χωρίς. Στέλνανε μηνυματάκια στον υπνοθεραπευτή. Τι να κάνουμε, πώς τον βλέπεις? Όλους οι γιατροί ήταν. Και στέλνανε φωτογραφίες. Ο ΔΕΗ, και εκεί που λες ότι εντάξει, δεν έχει πάτο, ρε παιδί μου, εμφανίζεται ο υπνοθεραπευτής. Υπνοθεραπευτής. Να πάμε να μας κάνει μια αναδρομή. Να δούμε τι ήμασταν στο παρελθόν, ρε Τζιβέλη. Και δεν θες να μάθεις να έχεις απορία? Μπορεί να ήσουν αυτοκράτορας. Μπορεί να ήσουν, τι να σου πω, λες. Εγώ ήμουν σίγουρα κάποια, κάτι τέτοιο. Επειδή πληρώνω πολλές αμαρτίες, πρέπει να χαλάσει πολλές ο διαστρώγοντας. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επειδή σε αυτούς τους χώρους υπάρχουν και πραγματικά σοβαρές προσωπικότητες, θα πρέπει σίγουρα να ξεχωρίσει η Ήρα από το Στάρι. Εάν εμφανιστεί στην πορεία και καμιά αστρολόγος, καπετζού, κανένας ενηχειροδανιστής, μη μου πείτε ότι δεν σας τα είχα πει στον αέρα και μη με ρωτήσετε μετά που τα ξέρα. Αυτά. Δώσε το σόλο, διότι, όλα τα λεφτά. Ρούντολφ Σένκερ, αυτός δεν είναι? Αυτός δεν παίζει, δεν κρατζουνάει την κιθάρα? Για δώσε.

Με έπιασε πολυλογία και ακόμα δεν έχω μιλήσει και δεν έχω γκρινιάξει με αυτό το οποίο έγινε με το πατίνι. Δηλαδή, τώρα τι να πούμε. Στην οδό Πατησίων, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, μία έγκυος γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο πεζή βρέθηκε στο οδόστρωμα όταν άτομο νεαρής ηλικίας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι την παρέσυρε με αποτέλεσμα τραυματιστή. Έχει γίνει ανεξέλεκτη κατάσταση με τα πατίνια. Το Σάββατο κατεβήκαμε με την γυναίκα μου κάτω στο κέντρο, μας ήρθε να πάμε στην αρχαία αγορά. Σκουντουφλάγαμε στην κυριολεξία πάνω στα πατίνια. Τι κάνουν λοιπόν? Παίρνουν αυτά τα πατίνια τα οποία είναι με τη χρονοχρέωση, ρε παιδί μου. Αυτά του Δήμου. Όχι ακριβώς του Δήμου. Ο Δήμος παραχωρεί τις θέσεις, ιδιωτικές εταιρείες είναι από πίσω. Και τα παρατάνε ανεξέλεκτα παντού. Και όχι μόνο τα παρατάνε παντού, τα ρίχνουν κάτω, ρε παιδί μου. Περνούσε σε ένα σημείο στην κυριολεξία ανάμεσα στα πεσμένα πατίνια. Σε άσχετα σημεία. Πάνω σε πάρκα, πάνω σε καρέκλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Εδώ ασφαλώς υπάρχει και ατομική ευθύνη. Παίρνεις κάτι, το χρησιμοποιείς. Φαίνεται και η ανευθυνότητα. Φαίνεται και η έλλειψη παιδείας. Διότι περισσότερο οι πιτσιρικάδες είναι αυτοί που τα χρησιμοποιούν. Περισσότεροι. Σου λέει να κάνω την πλακίτσα, που να τρέχω τώρα. Πάρουμε πατίνι. Κάνουν και τις κοντρίτσες μεταξύ τους. Μιλάμε για επικίνδυνα πράγματα. Καλά κάνει η πολιτεία και έχει αυστηροποιήσει το νομικό πλαίσιο. Αλλά χρειάζεται και έλεγχη. Τώρα θα μου πεις, οι άμυροι αστυνομικοί τι να πρωτοκάνουν, τι να πρωτοφυλάξουν? Παιδιά, καταργήστε τα. Εδώ κοίταξε τι έγινε, ο άλλος ανεξέλεγκτα με το πατίνι, ούτε καν βλέπουν μπροστά τους ούτε τίποτα. Στο μεταξύ αυτά τα ρημάδια, επειδή δεν κάνουν καθόλου θόρυβο, δεν μπορείς να τα αντιληφθείς αν έρχονται, από πού έρχονται και με ποιο τρόπο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ την παρέλαβε την έγκυο γυναίκα, την έχει μεταφέρει στο νοσοκομείο ΚΑΤ με ελαφρά τραύματα, ευτυχώς. Και τέλος πάντων, ας μην γκρινιάξουμε τώρα περισσότερο. Έχουμε πει, κυκλοφορούν πολύ περίεργοι ανάμεσά μας. Πάμε στα μηνυματάκια σας.

Και από ό,τι βλέπω εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό το οποίο, για την εξέλιξη με τον Τριαντόπουλο. Ο Κώστας, ο Κώστας από την Πάτρα, μπα με τον Τριαντόπουλο. Μπα. Λέει, τώρα δεν καταλαβαίνω πως συνδυάζεις εκεί ότι ο Μητσοτάκης άρχισε να ευνοεί το Σαμαρά. Σας έχω και για Σαμαρά αν θέλετε. Δεν, ρεπορτάζ μπόλικο, παιδιά, το ψάχνουμε όλη την ημέρα. Έχουμε και ονόματα. Ονόματα και πώς το λένε, έχουμε ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, ό,τι θέλετε. Για το ποιοι θα κατέβουν με το Σαμαρά και σε ποιες περιφέρειες. Όχι πετάμε ονόματα και ότι στα 15 ονόματα τα 14 είναι δεν είναι. 10 ονόματα τα οποία είναι όχι απλά κλειδωμένα, έχουν δώσει τα χέρια και έχει μπει το όνομά τους και στο ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, αλλά δεν καταλαβαίνω τώρα, ρε Κώστα μου, πόσο συνδυάζεις έτσι. Εσύ το πας σε άλλο επίπεδο, μιλάς για τον Τριαντόπουλο, μιλάς για τον ΠΚΠ. Για όλα τα σκάνδαλα λες εκεί, τα δικήματα που είναι και σοβαρότερα. Ναι, τέλος πάντων. Την καλημέρα. Προσπαθώ λίγο να βγάλω άκρη από αυτό το μήνυμα το οποίο έχει στείλει, να το διαβάσω, να διαβάσω κάποια σημεία τα οποία δεν είναι μηνύσιμα. Γιατί ξέρεις, δεν έχουν τελεσιδική σε αυτά. Είναι στην εξέλιξή τους. Οπότε, την καλημέρα μου σε κάθε περίπτωση. Δεν έχεις παράπονο σήμερα, μου γράφει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, από τις 4. Δεν έχω παράπονο, τι έπαθες. Όλα καλά. Τι. Να βγω έξω να βάλω τις φωνές, όχι. Τις 4. Δεν έχω παράπονο.

0: Είναι Θεσσαλονίκη, πρωινές μουσικάρες και ενημέρωση. Και ενημέρωση του... Α, πάνω, του Άνω, πα, Άνω απ' όλα. Δεν το κατάλαβα. Α, πάνω απ' όλα υγεία. Α, καλά. Είμαι κι εγώ μια χαρά. Ελένη μου, την καλημέρα μου στη Θεσσαλονίκη, εκεί στην πρωτεύουσα, στη συμπρωτεύουσα που είναι πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Κλισέ έχει γίνει και αυτό. Αλλά εντάξει, πάνε καλά τα πράγματα. Έχω καιρό να ανέβω Θεσσαλονίκη. Ένα ταξιδάκι πολύ ευχαρίστω θα το έκανα. Πάρα πολύ εύκολα και άνετα. Γεια σου, ελπίδα μου. Καλημέρα μας. Κανταΐφι με παγωτό Σπύρο μου. Είδες. Δίνουν και ιδέες. Κανταΐφι με παγωτό. Είναι ό,τι πρέπει. Είναι ό,τι πρέπει. Στο μεταξύ, εχθές ήταν ημέρα τέτοια. Κάποια στιγμή έρχεται ένας συνάδελφος εκεί μου λέει: αφάμε, μου λέει τίποτα. Του λέω: αφάμε κοινό τον άμπακο. Από το πρωί τρέξιμο δεν είχα βάλει τίποτα στο στόμα μου, μόνο με καφέδες. Καταλαβαίνεις, το κλασικό. Άντε, του λέω, τι μου λέει απαγγείλμα από το τάδε σου βλατζίδικο. Α, του λέω, είσαι και μερακλής, του λέω, είσαι και intellectual τύπος. Μου λέει, του λέω, δύο κεμπάπ. Αλλά του λέω, μην αυτό, με ντοματούλα, του λέω, και γιαουρτάκι. Μην φύγουν όλοι από εδώ πέρα, έτσι. Στο μεταξύ, άρε Γιάννη, να είσαι καλά. Είναι αντικριστά τα γραφεία μας εκεί. Ο Γιάννης μεγάλη πετυχησιά. Είναι σαν να του είπα ότι πρέπει, παιδί μου, βάλε μέσα τζατζίκια, κρεμμύδια, ό,τι υπάρχει εδώ για να σηκωθούν να φύγουν όλοι οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, επειδή όντως υπήρχε αρκετή δουλίτσα εχθές, όπως ήρθαν τα σουβλακάκια, έτσι τα πήρα στο σπίτι. Την ώρα που έφτασα εγώ στο σπίτι εκεί πέρα, αντιλαμβάνεσαι την πείνα την οποία είχα τζιβελεγγύδι. Τους άλλαξα τα φώτα. Εντάξει, γι' αυτό με. Ναι, εντάξει. Δύο ήταν κιόλας. Ναι, δεν έπρεπε, ήταν αργά. Μου είπε, λίγο βαρύ όσον αφορά στο τέτοιο. Γι' αυτό με. Βλέπεις, πίνω μπόλικο νεράκι, τον Ατάλο. Κάνουμε και μεγαλύτερες έτσι διακοπές όσον αφορά στα τραγουδάκια. Να ξέρετε ότι τις διακοπές δεν μου έχει έρθει η έμπνευση. Ακούμε περισσότερα τραγουδάκια ακριβώς επειδή σήμερα δεν. Έτσι, για να μπορούμε να περιορίσουμε και το βάρος στο στομάχι. Α, ναι. Α, εξαιρετικά. Γεια σου, ρε φίλε, τέλεια από το Σίδνεϊ. Καλημέρα μου, γράφει από 12 ως 26 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ σήμερα. Εντάξει, μην είναι τέτοιο, θα το βάλεις αμέσως μετά αυτό. Ναι, μην το κάψουμε το τραγούδι. Εφόσον έχουμε Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM είναι κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά, διότι είχαμε χθες. Μεγάλες νίκες. Δεν θα τα πω εγώ, θα το πει ο Σταυρακάκης. Καλημέρα, Δημήτρη μου, τι κάνεις?
1: Καλή σας ημέρα. Χθες το βράδυ στο Κάουνας στη Λιθουανία, ο Ολυμπιακός πέτυχε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, επικρατώντας με 93-91 της Ζαλγκίρης, ένα παιχνίδι που είδε από κοντά, έστω και το πρώτο ημίχρονο, τα VIP ως εκείνο Λίλ, ο τετράκης πρωταθλητής του NBA, που ήταν εκεί στο Κάουνας για διαφημιστικούς λόγους για τον μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός έπαιξε ψυχωμένα στο φινάλε, παρά τις απουσίες που είχε. Είχε την απουσία του Μιλουτίνοφ, μην ξεχνάμε, δεν έπαιζε. Κατάφερε στο τέλος με τον Φουρνιέ, με καθοριστικά τρίποντα, να πάρει τη νίκη. Ο Φουρνιέ πέτυχε 19 πόντους, ο Βεζέκοφ 18. Ήταν πιο ψύχρεμος στο τέλος και έφυγε από το Κάουνας με τους βαθμούς της νίκης και πάει τώρα στην Πολώνια για να παίξει την Πέμπτη, το επόμενο παιχνίδι στην Ευρωλίκα. Σαφώς θέλει κάποια σημάδια βελτίωσης ο Ολυμπιακός, όμως το γεγονός ότι μετά το Super Cup που πήρε την Κυριακή πήγε χωρίς προπόνηση την Δευτέρα και έπαιξε Τρίτη για την Ευρωλίκα και φεύγει από το Κάουνας με την νίκη, είναι πολύ σημαντικό για τους ερυθρόλευκους. Ο Εβάν Φουρνιέ μίλησε για την νίκη της ομάδας του.
2: Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Κερδίσαμε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε ταυτόχρονα σε μερικούς τομείς που χρειάζονται χρόνο, όπως η άμυνα, όπως τα rebound. Θα μας βοηθήσει όμως ο χρόνος για να τα καταφέρουμε αυτά. Δεν είναι εύκολο να ενσωματωθούν τα νέα αποκτήματα της ομάδας στο σύνολο, αλλά το κάνουν ήδη. Είναι δεδομένο ότι τα παιδιά που έχουν έρθει θα γίνουν καλύτεροι όσο περνάει ο χρόνος. Είμαι χαρούμενος για τον τρόπο που ενσωματώνονται στην ομάδα.
1: Ο Σάσα Βεζέκοφ ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για την παρουσία του Σακίν Ονίρη. Για να ακούσουμε τι είπε.
3: Καλά έφυγε στο μικρό, δεν του άρεσε. Αλλά εντάξει, όχι, είναι από τους πιο σπουδαίους παίχτες και μόνο που ήταν εδώ είδατε το... και το μέγεθός του σαν παίχτης αυτό που ήταν, αλλά μας εντυπωσίασε.

0: πόσο μεγάλος, το πόσο ψηλός, το πόσο ογκώδης είναι. Και σίγουρα να έρχονται τέτοιοι θρύλοι στα γήπεδα είναι κάτι που μας ικανοποιεί.
1: Ο Άρης, πρεμιέρα του Άρης στο EuroCup, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη νίξε στη Γαλλία τη Le Mans με 87-74. Έπαιξε αρκετά καλά στην άμυνα. Ο AJ Liden ήταν κορυφαίος του Αμερικανού σπόργου για τους Αριανούς με 19 πόντους. Ο Τολιόπουλος έβαλε 13. Ήταν καλύτερος ο Άρης και δίκαια πήρε την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση. Ο Βασίλης Πανούλης δήλωσε.
2: Είδα μια ομάδα να παίζει με τον τρόπο που θέλω, να παίζουν όλοι άμυνα και όλη επίθεση. Είδα να γυρίζουν την μπάλα, είδα να έχουμε υπομονή και είδα να έχουμε μη εγωιστικό παιχνίδι. Κάτι που είχαμε στην πρώτη περίοδο, ήμασταν πολύ ανυπόμονοι. Σουτάραμε την πρώτη πάσα, κακά σουτ, λάθη, ανυπομονησία. Ως ένα σημείο λογικό είναι πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, αλλά είχαμε μιλήσει και δεν πρέπει να παραλάβουμε τέτοια λάθη.
1: Σήμερα 9:15 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός που δέχεται την Βιλερμπάν, ενώ στη Θεσσαλονίκη είναι το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο EuroCup. Θα παίξει στις 7.30 ώρα με την ισπανική Μανρέτσα. Σημαντική απώλεια για τον Παναθηναϊκό ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του ο κύριος Ομπράτοβιτς τον Χουάντσο, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Θα λείψει και από το παιχνίδι της επόμενης Παρασκευής με τη Μακάμπη. Περίπου 10 μέρες θα είναι εκτός. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, που χθες το βράδυ για το Nation League, την πρώτη κατηγορία, 2-2 για την Ισπανία, η παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Σεβίλη. Νίξε 4-1 την Κροατία, 2 γκολ. Ο Γιαμάλ έβγαλε και την ασίστ στον Κιουμπίλ, που πέτυχε το δεύτερο τέρμα των Ισπανών. Ο Βίλιαμ στο τέταρτο. Ο Μπέλιο για τους Κροάτες είχε βάλει τον γκολ. Και οι Ισπανοί νίκησαν 4-1 την Κροατία. Η Αγγλία πρώτη νίκη στη διοργάνωση. Στην Πράγα κέρδισε τους Τσέχους με τον Γκόρντον και τον Χάρι Κέιν να πετυχαίνουν τα γκολ των Άγγλων, που είπαμε ότι έκαναν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση. Στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο Γιώργος Βαγιανίδης, που ταλαιπωρείται από ένα τραυματισμό, δεν θα είναι στη διάθεση του κ. Γιωβάνοβιτς για το παιχνίδι αύριο με την Ολλανδία στην Τούμπα. Έτσι λοιπόν δεν θα τον έχει καθόλου στην αποστολή τον Γιώργο Βαγιανίδη. Θυμίζω ότι από την Δευτέρα το μεσημέρι έχει πάρει τον Τζάπρα, τον τριαντάφυλλο, για να ενισχύσει τη δεξιά αμυντική του γραμμή. Να έχει και άλλους παίκτες σε ό,τι αφορά την αμυντική του γραμμή ο κ. Γιωβάνοβιτς. Σήμερα η τελευταία προπόνηση της εθνικής ομάδας ενώπιον του αυριανού αγώνα. Και το θέμα που απασχολεί τη Μεγάλη Βρετανία είναι η ιστορία με τη Manchester City για οικονομικές παραβάσεις. 114 υποθέσεις στις 115. Ανακοινώθηκε χθες επίσημα την Premier League ότι είναι ένοχη η Manchester City. Αφορά τη σεζόν από το 2009 έως το 2018. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα ποια ποινή θα υπάρχει και η City ήδη, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε ότι έχει δικαίωμα μέχρι 2 Οκτωβρίου να κάνει έφεση, ότι θα κάνει έφεση κατά της απόφασης. Είναι ένα θέμα που συγκλονίζει το βρετανικό πρωτοδόσφαιρο, την Premier League, και είναι πολύ πολύ σημαντικό, γιατί σε όλο αυτό το διάστημα έχει πάρει, αν θυμάμαι καλά, από το 9 έως το 18, 3 τίτλους, και πολύ πιθανόν η ποινή να είναι αφαίρεση βαθμών για κάθε χρονιά. Αυτό σημαίνει, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ότι αν έχουν αφαίρεση, πάμε χάρη, 20 βαθμών, δεν θα προλαβαίνουν να βγουν στην Ευρώπη στην τρέχουσα σεζόν ή στην επόμενη. Να δούμε τώρα πώς θα είναι η ποινή. Για ένα θέμα που επαναλαμβάνω, είναι το πρώτο θέμα στην Αγγλία για την Premier League.
3: Υπάρχει το ενδεχόμενο υποβιβασμού της City, όχι, έτσι. Δεν προβλέπει δηλαδή κάτι τέτοιο.
1: Το βλέπετε, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι θα πάνε σε αυτές τις ποινές, που και αυτές είναι εξοδοτικές, γιατί καταλαβαίνεις ότι η City με το budget που έχει, με το υλικό που έχει, κάποιοι παίχτες, αν δουν δηλαδή ότι φέτος τους βγάζουν 20 βαθμούς μείον ή του χρόνου, θα τελειώσουν, δεν θα μείνουν στην Manchester City.
3: Για τις επίμαχες πάντως χρονιές δεν προβλέπεται αφαίρεση τίτλων ή οτιδήποτε.
1: Όχι, παίζει...
3: Δεν θα πάει σε αυτό το μέτρο.
1: Δεν θα πάνε σε αυτό το μέτρο. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει γκρίνια πολύ, έβλεπα χθες το βράδυ το BBC Sports, υπάρχει πολύ γκρίνια. Όμως από ό,τι φαίνεται δεν θα πάνε σε αυτό το μέτρο. Περιμένουμε να δούμε τι ποινή θα ανακοινώσει η Premier League. Πρέπει να πω ότι όλη την έρευνα την έκανε ανεξάρτητη αρχή που είχε ορίσει η Λίγκα. Της Premier League στην Αγγλία. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνω ταλανίζει πάρα πολύ και το αγγλικό ποδόσφαιρο και το διεθνές ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι τα συμβόλαια των παικτών. Είναι όλα αυτά τα, η τρύπα που έχει ανοίξει, που ήταν γύρω στα 900 εκατομμύρια λίρες, αν θυμάμαι καλά. Όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Μας απασχολεί εδώ και μια εβδομάδα, από την περασμένη εβδομάδα που από δημοσιεύματα του Βρετανικού τύπου είχε βγει το θέμα. Και σήμερα και χθες το απόγευμα η Premier League ανακοίνωσε επίσημα ότι είναι ένοχη η Manchester City για αυτές τις οικονομικές παραβάσεις που έχει κάνει τις χρονιές αυτές της σεζόν στην Premier League.
3: Και επειδή προσέχει ως κορύο οφθαλμού το προϊόν της η Αγγλία, γιατί το ποδοσφαιρικό της προϊόν είναι ένα με πολλά εκατομμύρια, πάρα πολλά εκατομμύρια.
1: Ναι, μεν, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι όταν βγαίνουν τέτοιες υποθέσεις είναι πολύ σημαντικό πώς θα τις αντιμετωπίσουμε.
3: Σωστό.
1: Εντάξει, γιατί αυτό που λες, προσέχει το προϊόν της, το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό και σαν όνομα και σαν με τα οικονομικά ωφέλη που έχει η Λίγκα και οι ομάδες, πρέπει να πούμε, που μετέχουν στην Premier League.
3: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Την καλημέρα μου.
1: Καλή συνέχεια, σας ακούμε με αγάπη.
3: Να είσαι καλά, ρε Μίτσο, να είσαι καλά.

0: Έτσι με Λουσίλ θα πάμε στην αλλαγή ώρας και σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Να προλάβω να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας. Ναι, με έπιασε πολυλογία. Θα μου τραβήξετε το αυτάκι. Αλλά δεν πειράζει, έχουμε άλλη μία ώρα. Βεβαίως θα έρθουν και οι καλεσμένοι στο 5 με 6. Αν και τους έχετε πάρει φαλάγγι εσείς 4 με 5 και πολύ χαίρομαι, φίλο, να σας πω. Γεια σου, ρε Πάνο. Νομίζω ότι ο κόσμος με το «Έλα, πονηρούλη, πρωί-πρωί», είπα το 1.69 και σένα το μυαλό σου πήγε αλλού. Α, έχουμε και τέτοια. Γεια σου, ρε Φάνη, πού είσαι, ρε Φαν. Καλημέρα, λέει, φίλε μου Σπύρο, ποιος να τιμωρηθεί στο Ελλαδιστάν. Μόνο ο άμυρος ο πολίτης, ο αδύναμος τιμωρείται. Άντε καλημέρα. Φάνη, την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ανταμώνουμε και από εδώ. Ο Φάνης είχε έρθει και μας είχε φέρει κάτι κουρκουμπίνια, τα οποία ακόμα τα θυμόμαστε, πρέπει να σου πω. Την καλημέρα μου, Φάνη. Φαντάζομαι τέτοια ώρα εσύ κάπου ταξιδεύεις. Καλούς δρόμους να έχεις. Καλημέρα, λέει ο Τάσος. Ο υπουργός, λέει ο Φλωρίδης, δεν θα πρέπει να παραιτηθεί. Τώρα τι να σου πω, να πρέπει να παραιτηθεί, το ζήτησε και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο καθένας πορεύεται ανάλογα με τον τρόπο τον οποίο πιστεύει ότι είναι καλύτερος για τον εαυτό του. Αλφα Θεσσαλονίκης θα είναι υποψήφιος, εκεί λοιπόν. Ξέχασα, μου λέει ο Φάνης, να σου πω περιστατικό που έγινε μπροστά μου σε γνωστή παραλιακή πόλη, μιας και δουλεύω τώρα σε αστικές συγκοινωνίες. Αλλά παραμένω, λέει, 18 μέτρος. Αμέ, φυσαρμόνικα. Αυτοκίνητο παρκαρισμένο έτσι ώστε να μην μπορούμε να περάσουμε. Μάλιστα. 15 λεπτά και ήρθε περιπολικό. Ψάχνουν μέσω πινακίδας να βρουν ιδιοκτήτη. Ο ένας από τους αστυνομικούς έβγαζε πινακίδες και ο άλλος του λέει κάτι στο αυτί. Θα βγάλουμε πινακίδες τώρα που είναι ο κόσμος εδώ και θα πάμε πιο πάνω μετά με τον ιδιοκτήτη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Δημήτρη, ναι, Δημήτρη, για την επανεκκίνησή μας, μου τι τάκανα, άντε πάρ' το Τζιβελεκίδη, σώσε με.
1: Real FM, Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο ενώπιος ενωπίο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές, η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιος ενωπίου. Πρεμιέρα, 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Real FM.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Παραμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Πάμε γιατί έχουν αρχίσει παραγγελίες, να ξέρεις. Κάποιοι αναρωτιούνται για ποιο λόγο λέει ουρλιάζουν αυτοί που τραγουδάνε. Είναι ο Βασιλάκης το είδωλο με τη Miley Cyrus. Το ένας πατάει τον άλλον. Σε live. Καλό είναι, είναι ωραίο. Έτσι για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Μας ακούτε πάρα πολύ δυνατά. Και θέλω βεβαίως τη δική σας βοήθεια για να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά, να μου δώσετε και τον παλμό της πόλης. Απέναντί μου, εδώ στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του Real FM, είναι ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Στο 211-200-8200 πλέον έχουμε στείλει την Αναστασία μας να ξεκουραστεί, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Βρίσκεται εκεί και θα σας καθοδηγήσει ανάλογα. Πόσες μέρες, αχ, μου το έδειξες εσύ, Εύη, αλλά δεν, το Αλτσχάιμερ δεν είναι, 88, δεν είναι, θα το 86 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, παρακαλώ. Ναι, για να φύγει ο 47ος, ξέρετε, να φύγουν οι ιδέες του μάλλον του 47ου. Γιατί το 2026 μας το έκανε Ανάστα Κυρίου. Και δυστυχώς, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, και το 2027 δεν θα μας το πάει καλύτερα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Όσοι θέλετε να στείλετε γραπτό μηνυματάκι για να μην σας ακούσουν οι διπλανοί σας, μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ άνετα. Εμείς τα βλέπουμε όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακόμα διαβάζω τα μηνύματα που έχουν στείλει οι ακροατές και οι ακροάτριες 4 με 5 το πρωί. Αμέ. Οι ακροατές και οι ακροάτριες, έλα το είπα, 4 με 5, τους 5 με 6, σας έχουν βάλει από κάτω, σας έχουν βάλει τα γυαλιά, παρακαλώ. Είμαστε λοιπόν ήδη στο μέσο της εβδομάδας, έφτασε και η Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, η τελευταία Τετάρτη του Σεπτεμβρίου, η τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, από αύριο Οκτώβρης, και βεβαίως, ναι, να τα πούμε και αυτά, σήμερα έχουμε ανακοινώσεις. Έχουμε ανακοινώσεις και θα σας δώσω και το περίγραμμα, θα σας δώσω και το ρεπορτάζ, διότι Υπουργικό Συμβούλιο το πρωί, εκεί ο κύριος Μητσοτάκης θα πει αρκετά πραγματάκια. Μάλιστα μαθαίνω ότι θα δώσει και οδηγίες προς τους υπουργούς του. Να βγαίνετε να μιλάτε, αλλά όταν βγαίνετε να μιλάτε, να ξέρετε και τι λέτε. Διότι είναι στα όρια της εσωστρέφειας με όλα αυτά τα οποία λέγονται στο δημόσιο διάλογο από διάφορους βουλευτές, το ένα το άλλο, και επίσης υπάρχει και αυτό το οποίο έχει πει η κυρία Μπακογιάννη, ότι κάποιοι είναι αλαζόνες. Λέτε να πει τίποτα ο Μητσοτάκης. Λέτε τελικά αυτό να μην ήταν καθόλου μα καθόλου τυχαίο. Σίγουρα δεν ήταν τυχαίο. Ο ήλιος θα ανατείλει σήμερα 17 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 13 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βραδάκι. Μεγαλώνει η ημέρα. Μεγαλώνει η νύχτα, με συγχωρείτε. Μικραίνει η ημέρα. Διανύουμε ήδη τη 272η ημέρα του έτους. 273η ημέρα του έτους. Δεν βλέπω και μπροστά μου.

Σήμερα λοιπόν αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει τα μέτρα στήριξης. Θα ανακοινώσουν την παράταση της επιδότησης. Μαθαίνω ότι θα είναι στα 20 λεπτά αντί στα 10 λεπτά το λίτρο. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Η κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης. Ο στόχος είναι να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ. Έστω και 0,001. Αυτός είναι ο στόχος. Αν θα τον πετύχουν ή όχι, αυτό θα το δούμε. Θα το δούμε και θα το ακούσουμε σήμερα. Επαναλαμβάνω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει το περίγραμμα στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, στην εισήγησή του. Και μετά τη λήξη του Υπουργικού Συμβουλίου θα υπάρξουν ανακοινώσεις όπου θα εξειδικεύσουν οι αρμόδιοι υπουργοί και τα μέτρα. Την ίδια ώρα, και αυτό είναι ίσως το σημαντικό, που αρχίζει σιγά σιγά, ξέρετε, με αυτούς τους πολύ αργούς βασανιστικούς ρυθμούς που έχει η Ευρώπη, φαίνεται τελικά ότι οι καμπάνες που χτυπάνε σε διάφορες χώρες έχουν, ο ήχος έχει φτάσει στις Βρυξέλλες. Εκεί λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση επικρατεί μια μικρή αναμπουμπούλα και ανησυχία εν ώψη του χειμώνα που έρχεται, ο οποίος προμηνύεται ιδιαίτερα απαιτητικός στο πεδίο του κόστους θέρμανσης και κίνησης. Αρμόδιες αρχές αναζητούν λύση για την αποτροπή μιας μεγάλης αύξησης στις τιμές. Το ότι το προαναγγέλουν αυτό, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πολύ έκδηλη ανησυχία, και όταν ακούμε τέτοιου είδους τοποθετήσεις, δηλώσεις, διαρροές, ανησυχούμε ακόμα περισσότερο. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για Θέματα Ενέργειας, ο Νταν Γιόργενσεν, τον είπαμε και προηγουμένως, γνωστοποίησε κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου στο Δουβλίνο τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, καθώς και τη μετάθεση της εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν στο μεθάνιο. Ομορφιές, πολλές ομορφιές. Θα έχουμε ούτως ή άλλως Eurogroup 8 με 9 του μήνα και η ελληνική κυβέρνηση ανά 15 ημέρες θα επαναξιολογεί την κατάσταση. 30 σήμερα Σεπτεμβρίου, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, θα έχουμε τις ανακοινώσεις για πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη. Στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, δώσ' το λίγο το...

Στο Μέγαρο Μαξίμου, σε κάθε περίπτωση, ο πρωινός καφές έχει μετατραπεί μεταξύ άλλων και σε ένα παρατηρητήριο τιμών. Λαμβάνουν μάλιστα και τις αντιδράσεις γενικότερα, βλέπουν και τις δημοσκοπήσεις. Η ακρίβεια, όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και με τα καύσιμα, αλλά και βεβαίως οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, είναι τα δύο πολύ μεγάλα ζητήματα για την κυβέρνηση. Και βεβαίως, μέσα σε όλα αυτά, έχουμε και την απόφαση εχθές, όπως έγινε γνωστό, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών ο πρώην Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Μητρουλιά, προς το δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου και ακριβώς όπως γράφεται, αφορά στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, το οποίο είναι πλημέλημα. Στο σκεπτικό της εισαγγελικής πρότασης γίνεται αναφορά σε εργασίες που προγραμματοποιήθηκαν στον χώρο του δυστυχήματος, όπως είναι μεταξύ άλλων, σας διαβάζω ακριβώς όπως γράφεται, έτσι, για να μην αρχίσετε να μου λέτε «Α, το μπάζωμα το έκανε σε επίστρωση του δρόμου με χαλίκι», έτσι γράφεται, έτσι το γράφει. Έτσι είναι η απόφαση και το σκεπτικό, η πρόταση. Ότι μεταξύ άλλων λοιπόν είναι η επίστρωση του δρόμου με χαλίκι και η κάλυψη τμήματος του εδάφους με υλικό που σύμφωνα με την πρόταση επηρέασε το χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Και κατά την εισήγηση του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου αναφέρεται ρητά και κατηγορηματικά ότι αυτές οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων δικαστικών και ανακριτικών αρχών. Και όλο αυτό είναι πλημέλημα. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Τριαντόπουλος θα βρεθεί ενώπιον του φυσικού δικαστή, θυμάστε που τα λέγαμε τότε, ναι, να κάνει δικαιοσύνη τη δουλειά της, ναι, είχε εκείνη η ώρα. Λοιπόν, ακούτε και το άσμα.

Ήρθε η ώρα λοιπόν για τα αρχαία μας γνωμικά και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Θα μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη. Εν δε δικαιοσύνη συλλήβδην πάσα αρετή εστίν. Αριστοτέλης. Σε δικαιοσύνη εσωκλείονται συνολικά όλες οι αρετές από τα ηθικά νοικομάχια το συγκεκριμένο χωρίο. Τροφή για σκέψη νούμερο 1.

Καλόν ουκ έστι το μη αδικήν, αλλά το μη θέλην αδικήν. Δημόκριτος. Δεν είναι σπουδαίο μόνο να μην αδικείς, αλλά να μην θέλεις καν να αδικείς. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Και σας έχω και μπόνους. Μηδενή δίκην δικάσεις πριν αμφίν μύθων ακούσεις. Μην καταδικάσεις κανέναν πριν ακούσεις τις απόψεις και των δύο. Φωκυλίδης, αρχαίος ποιητής. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα, κύριε Τσβελεκίδη, φύγαμε.

Σε 10 ημέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch και θα μου επιτρέψετε να συνεχίσω με αυτό. Θα πούμε και άλλα πράγματα όσον αφορά στον κύριο Τριαντόπουλο. Θα δώσουμε και ρεπορταζάκι γενικότερα για το πώς αναμένεται να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις το Μέγαρο Μαξίμου. Διότι όπως και να το κάνουμε, επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο ζούμε. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε καταλάβει. Όλοι παρακολουθούν τις δημοσκοπήσεις, βλέπουν γενικότερα και κάνουν τη δική τους αποτίμηση, βλέπουν πώς κινείται το ένα κόμμα έναντι του άλλου και βεβαίως είναι πάρα πολύ εύκολο να πυροδοτηθεί η οποιαδήποτε πολιτική αντιπαράθεση, πόσο δε μάλλον όταν δεν κρατάνε και το στέγμα τους κλειστό πολλοί από αυτούς. Διότι από γκάφα σε γκάφα πηγαίνει το πράγμα. Αναμένεται ο κύριος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων να πει στους υπουργούς του ότι κοιτάξτε, εσείς που βγαίνετε κάθε τρεις και λίγο και μιλάτε, πολύ καλά κάνετε και μιλάτε, αλλά να προσέχετε τι λέτε. Δηλαδή μην φτάσουμε στο σημείο να μας κάνει κακό η πολύ πληθής παρουσία υπουργών και βουλευτών στα κανάλια και πάει λέγοντας. Έχει ξεκινήσει ούτως ή άλλως η σταυροφορία. Έχουν ξεκινήσει οι σταυροφορίες. Αμέ, διότι όλες αυτές οι δηλώσεις γίνονται για ένα και μόνο λόγο. Να ακουστούν τα ονόματά τους, να αποτυπωθούν στο μυαλό των ψηφοφόρων, διότι η μάχη του Σταυρού έχει ήδη ξεκινήσει. Και επειδή θα είναι και λιγότεροι οι βουλευτές, αριθμητικά θα είναι λιγότεροι. Πώς θα το κάνουμε κιόλας? Δεν χρειάζεται καν μαθηματική πράξη. Είναι απλή αριθμητική. Πολύ απλή αριθμητική.

Γενικότερα στη Νέα Δημοκρατία βρίσκονται στο όριο της εσωστρέφειας. Μη σας πω κιόλας ότι το έχουν ξεπεράσει κατά τι τρόπον την Α, κατά της. Διότι και δεν το επισημάνει αυτό σύμφωνα με πληροφορίες ο κύριος Μητσοτάκης. Όσον αφορά στους υπουργούς οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν καριέρα κρυπτόμενοι, υπάρχουν και αυτοί. Δεν σηκώνουν και τα τηλέφωνα. Υπάρχουν και αυτοί, δεν τα είπα εγώ, τα είπε η κυρία Μπακογιάννη. Που μίλησε για υπουργούς οι οποίοι είναι αλαζόνες, έχουν καβαλικέψει. Πώς το είπε ο κύριος Καλογερόπουλος, ο βουλευτής και πρώην δήμαρχος Εγάλεο, τους αρέσει να καβαλάνε το καλάμι. Εντάξει, είναι και αυτό μία άποψη. Αλλά έτσι κι αλλιώς, να σε ρωτήσω κάτι. Πάτησα το ρεφρέν. Α, Τζιβελεκίδη, ο Μάνος ο Νιφλής θέλει τη βοήθειά σου. Τζιβελεκίδη λέει μου τζοσέτον. Βασιλικιά θέλει να μου ρίξεις πρωί πρωί ο Μάνος ο Νιφλής, επειδή πάτησα πάνω στο ρεφρέν. Α, είδες, Μάνο μου ακούστηκε κιόλας. Κουνούπι, τέτοιο, κουνούπι σκότωσες, κυκλοφορεί κουνούπι εδώ πέρα. Κυκλοφορούσε, διότι το δολοφόνησε ο Τζιβελεκίδης μέσα στο στούντιο. Την αγάπη μου, Μάνο μου, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Να προσέχεις τον δρόμο, μακριά από τους περίεργους, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολύ. Καλημέρα σε σένα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλή εκπομπή να έχετε, αδέρφια μου. Σας έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί υπουργοί οι οποίοι κάνουν καριέρα, συνεχίζουν να κάνουν καριέρα κρυπτόμενοι. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι όταν βγαίνουν στον αέρα, παραδείγματος χάρη, θα την πετάξουν λίγο την κοτσανίτσα τους, θα την κάνουν την κάφα. Βεβαίως επικεντρώθηκαν τα πυρά πάνω και τα βλέμματα ουσιαστικά στην δήλωση την οποία έκανε ο κύριος Θεοχάρης. Ήταν λίγο ότι άκομψη, οφείλουμε να πούμε και να ομολογήσουμε. Εντάξει, την πήρε πίσω ο άνθρωπος, έκανε και μια διευκρινιστική ο ίδιος, τον κάλυψε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, μέχρι εκεί. Πάντως, επειδή γενικότερα στην κεντροδεξιά πολυκατοικία υπάρχει μπόλικη αναμπουμπούλα, λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες για την κεντροαριστερή πολυκατοικία, αλλά και στην κεντροδεξιά δεν πάνε τα πράγματα καλύτερα. Πρώτα απ' όλα να σας πω το εξής, ότι ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, όχι ο, στις 7 Οκτωβρίου, πρώτα απ' όλα δεν θα πάει στο. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν θα παραστεί στην εκδήλωση της Δευτέρας για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Μου λέγανε χαρακτηριστικά ότι ακόμα δεν έχει πάει κάποιος για να του δώσει πρόσκληση. Η πρόσκληση έχει φτάσει σε θεωρητικό επίπεδο. Δηλαδή, ναι, όχι, ναι, πρόεδρε, να, η πρόσκληση ήρθε από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά συνήθως πηγαίνει και στέλεχος. Άλλες φορές πάει τώρα η Μπακογιάννη, όπως είχε πάει πρόσφατα, πριν το συνέδριο. Και του είχε πει πρόεδρε να έρθει στο συνέδριο, δεν πήγε. Μπορεί να πάει ο Κυρανάκης και να του πει πρόεδρε, σε χρειαζόμαστε να είσαι εκεί. Παρόλα τα αυτά, ακόμα τουλάχιστον μέχρι εχθές δεν είχε πάει κάποιος. Θα δούμε. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Διότι η Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή θα απουσιάζει, μαθαίνω, ο πρώην Πρωθυπουργός. Στις 7 Οκτωβρίου γίνεται μια εκδήλωση της Κυριακής Πρεσβείας. Κατά πάσα πιθανότητα στον Ποδοσάκιο θα γίνει αυτή. Κάπου το έχω γράψει, αλλά πάση περιπτώσει. Θα αναφερθεί, θα μιλήσει εκεί ο κύριος Καραμαλής. Θα έρθουν Κινέζοι επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί. Θα μιλήσει για τα 20 χρόνια από τις μεγάλες συμφωνίες όσον αφορά στις τις συνοελληνικές συμφωνίες και σχέσεις. Θα μιλήσει και για την Κόσκο, καταλαβαίνετε τώρα. Θα μιλήσει και για τα γεωπολιτικά. Θα είναι χαμηλής έντασης, μου λένε, η ομιλία του. Παρόλα τα αυτά, εντάξει, όταν ανεβαίνει στο βήμα τώρα ο Καραμαλής και ειδικά αυτή η περίοδος και με ρωτάτε κιόλας τι θα κάνει με το Σαμαρά. Τι είναι ότι δεν θα κάνει με το Σαμαρά, τίποτα δεν θα κάνει με το Σαμαρά. Τι πιστεύετε, πιστεύετε ότι θα βγει ανοιχτά ο Καραμαλής για να πείτε οτιδήποτε υπέρ του Σαμαρά ή υπέρ της κίνησης του Αντώνη Σαμαρά? Απολύτως τίποτα. Δεν. Και μάλιστα, εντάξει, δεν αποκλείεται κιόλας, δεν αποκλείεται το γεγονός ο κύριος Καραμαλής να μην επιδιώξει κιόλας κάποια δημόσια εμφάνιση, κοινή δημόσια εμφάνιση με τον Αντώνη Σαμαρά. Ξέρετε, σε κάτι βιβλία που πηγαίνουν από εδώ από εκεί και συνήθως συναντιόνται, θα το αποφύγει τώρα ο κύριος Καραμαλής αυτό. Τώρα, τυχαία μπορεί να πέσει ο ένας πάνω στον άλλο. Τι να κάνουν, φίλοι είναι. Δεν σημαίνει ότι
ότι δεν μιλάνε ή οτιδήποτε, αλλά άλλο το δημόσιο του πράγματος. Αυτά. Αυτά και να δώσουμε και ρεπορτάζ όσον αφορά στα εσωτερικά εκεί της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, επειδή σας είπα για το MedWatch, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων, είδατε όταν θέλει ο Έλληνας, όταν βάλει κάτω το και θέλει να έχει αποτέλεσμα, 119 οδοντιατρία. Προσέξτε, 119 οδοντιατρία διαφήμιζαν θεραπείες με μπότοξ, ιαλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία. Κάνεις ένα καθαρισμό, κάνεις και ένα μπότοξάκι. Όμως κάνεις ένα σφάγισμα, βάζεις γέφυρα, γίνεται η γέφυρα του Μπρόνξ μαζί με το ιαλουρονικό. Όλα μαζί. Δεν τρέχει τίποτα. Εντοπίστηκαν επίσης, κάνανε θεραπείες με μπότοξ, ιαλουρονικό οξύ και μεσοθεραπεία. Αν κάποιος ξέρει τι σημαίνει μεσοθεραπεία, παιδιά, εδώ είμαστε, έτσι, γιατί εγώ είμαι τελείως άσχετος. Εντοπίστηκαν επίσης 911 περιπτώσεις που διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς σχετική άδεια. Τι άδεια χρειάζεσαι για να δυνατήσεις, ας πούμε? Πρέπει να πάρεις την άδεια κάποιου για να δυνατήσεις? Είναι σούλες. Παιδιά, πού ζούμε? Τι ζούγκλα είναι τούτη? Έλεος. Και η πολιτεία? Καρακοσμάρα. Τώρα ξύπνησε. Και έπρεπε να ξυπνήσει αφού το χάθηκε ένας άνθρωπος. Και μάλιστα με το ειδικό βάρος της επωνυμίας που κουβαλούσε αυτός ο άνθρωπος, ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Λίγο ό,τι και να πούμε. Στην Εθνική τώρα Αρχή Διαφάνειας διαβιβάστηκαν και καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Πατούλη. Ο κύριος Γεωργιάδης δήλωσε ότι είναι πολύ καλός μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Ο λόγος που το κάνω δεν είναι φυσικά, λέει, διότι θέτω υπό αμφισβήτηση την εντιμότητα του κυρίου Πατούλη. Οφείλω να σας πω ότι εχθές προσπαθώντας, κάνοντας ρεπορτάζ, είναι, λέει, καλοδεχούμενη και ευπρόσδεκτη οποιαδήποτε διαδικασία ελέγχου για να αποδειχθεί και το ότι δεν έχει γίνει το οτιδήποτε αρνητικό από την πλευρά του από την πλευρά του κυρίου Πατούλη. Γεια σου ρε Ελευθερία Τζανακούλη. Εδώ, διότι εδώ έχουμε δημοσιογραφάρες, όχι παίξε-γέλασε. Η μεσοθεραπεία είναι ενυδάτωση για το πρόσωπο. Και γιατί τη λένε ρε εσύ Ελευθερία μεσοθεραπεία, αν είναι για το πρόσωπο? Εμένα το μυαλό μου πήγε στη μέση. Στη μεσική, μπράβο, ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, το χρησιμοποιούν, λέει, προληπτικά. Γίνεται από δερματολόγους και μπότοξ. Μπορούν να κάνουν οι οδοντίατροι. Απλά οι οδοντίατροι το κάναν στο κούτελο και όχι στο πόδι, που γίνεται κανονικά θεραπευτικά. Ελευθερία, έχεις μπει στο κλίμα. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Είναι νουκλεστίδια και εξωσώματα η μεσοθεραπεία. Με έκαψες τώρα. Αλλά η πληροφορία. Να τα λέμε και αυτά. Τώρα, υπάρχει και το σκοπτικό σχόλιο του Πασόκ. Μόλις λίγες ημέρες πριν, λέει, ο Υπουργός Υγείας τον υπερασπιζόταν δημόσια, μιλάμε για τον κύριο Πατούλη, με εκφράσεις όπως γούστο του και καπέλο του, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, εξαπέλει επιθέσεις σε δημοσιογράφους για ανθρωποφαγία και πάει λέγοντας. Πολύ καλά πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά.

0: Επίσης, στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης βρίσκονται και αναμένεται να βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Τι να πει κανείς. Ξέρεις, από 2 τηλέφωνα και πάνω σου λέει, τώρα εμείς οι δημοσιογράφοι πάντα μα πάντα συνήθως έχουμε ένα κινητό το οποίο είναι το προσωπικό μας και ένα το υπηρεσιακό. Αχρίαστο να είναι το υπηρεσιακό, για ποιο λόγο πώς δεν έχεις το προσωπικό, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Από 2 κινητά και πάνω, ρε παιδί μου, αρχίζεις και δυσκολεύεσαι να το αντιληφθείς. 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB έχουν αναμένεται να βρεθούν στο μικροσκόπιο των ανακριτικών αρχών για τις δικαιοσύνες μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο. Ασφαλώς αναφέρομαι στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση κατέθεσε νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά. Ωστόσο, στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Ναι. Δεν θα το σχολιάσω παραπάνω γιατί θα αρχίσω να γίνομαι πάρα πολύ κακός και δεν το θέλω. Έχω κρατηθεί τώρα μια μισή ώρα. Να μην κουρδιζόμαστε παραπάνω. Και μόνο το γεγονός ότι δεν γνώριζαν αυτοί οι τύποι ο κύριος Πολυνουκλεστίδια. Βάλε μου κι άλλη, πιο δύσκολη λέξη βάλε μου, ελευθερία, πιο δύσκολη λέξη, μπορείς και καλύτερα. Εδώ κάνω σαν...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Κλειστίδια. Ωραία, και πες την είπα. Ωραία, τι σημαίνει αυτή, τι πρέπει εγώ τώρα να εξηγήσω. Άσχετος, όπως έρχεσαι, μπες και μέσα στο στούντιο για να μας δώσεις τα φώτα σου. Μεσοθεραπεία, εγώ νόμιζα, επαναλαμβάνω, νόμιζα ότι είναι για τη μέση. Ή κάτι έχει να κάνει, έχει πάρει ρε παιδί μου τη Miss Anakin, την πώς το λένε, έχει πάρει την ονομασία από το Lionel Messi. Καλό δεν θα ήταν αυτό. Καλό, που λέει και ο... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας, θέλω κι άλλα μέχρι τις 6 ώρα. Γεια σου ρε Πάνο, Σπύρο καλημέρα. Εννοείται ότι θα πας με τα πόδια στο συνεργείο αυτοκινήτων όταν έχει ωραία μέρα. Το αυτοκίνητο θα το φέρει σύζυγο στο συνεργείο. Δεν το πιάσες λέει το υπονοούμενο από το AI. Μα καλά, δεν γίνεται να στα δίνει όλα στο χέρι. Η τεχνητή νοημοσύνη, έχει δίκιο ο Πάνος. Πρέπει να βάλεις και εσύ λίγο πλάτη, Σύν Αθηνά και Χείρα Κίνη. Αν βάλεις τώρα στο AI το Σύν Αθηνά και Χείρα Κίνη, άσε να πάνε. Το τι απάντηση μπορεί να σου βγάλει, μάλλον ναι. Άστο καλύτερα. Γεια σου, ρε Νίκο. Νίκος από τον Πειραιά. Προχθές ήμουνα στην αγορά, λέει, στην Αθήνα, στην πλατεία. Όλα τα πατίνια κάτω. Ακριβώς αυτό το οποίο είδα και εγώ το Σάββατο. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο γίνεται. Στο μεταξύ μου, λέει η κυρία Βουγιουκλιώτη που ήρθε, ακούγοντας, γιατί άμα δεν σ' ακούνε οι δικοί σου άνθρωποι, τι περιμένεις από τους ξένους. Προσπαθούσε, λέει, ήταν ένας πιτσιρικάς και προσπαθούσε να κάνει σούζα με το πατίνι. Τι του ξημέρωσε αυτού του παιδιού. Έτσι, όταν λοιπόν τα πάντα μα τα πάντα κινούνται ανεξέλεγκτα σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την πρωτεύουσα. Suicide blunt έχεις βάλει. Βάλε λίγο τέτοιο τώρα. Θες να μας μαλώσουν όλες οι ξανθιές. Για δώσε. Να είσαι καλά, ρε Τζιβελεκίδη. Να είσαι καλά. Το timing είναι εκπληκτικό. Δηλαδή, έχουμε τέτοιο συντονισμό σήμερα. Τα έχουμε πετύχει όλα. Από ρεφρέν, ο νυφλής με βρίζει ότι πάτησα πάνω στο ρεφρέν μου. Δηλαδή, φοβερό. Φοβερό. Τίποτα δεν έχουμε πετύχει σήμερα. Δεν πειράζει. Και αύριο μέρα είναι. Το άσχημο της ιστορίας, εγώ θα το ξαναπώ, διότι πρέπει να προσέχουμε και πρέπει να προσέχουν. Δεν ξέρω τώρα τι πρέπει να γίνει με αυτή την ιστορία, με τα πατίνια. Καλύτερα να τα καταργήσουν. Τώρα θα μου πεις, είναι και αυτή η λύση, επειδή δεν μπορείς να διαχειριστείς κάτι, πονάει χέρι, πώς λέει, κόβεις κεφάλι. Ναι, ρε παιδιά, αλλά όταν συμβαίνουν κάθε μέρα, συμβαίνει κάθε μέρα και από κάτι, κάποια στιγμή λες νησάφι. Μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα, στην οδό Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, μία έγκυος γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο πεζή. Βρέθηκε στο οδόστρωμα όταν ένα άτομο νεαρής ηλικίας οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι, την παρέσυρε με αποτέλεσμα να την τραυματίσει. Εντάξει. Είναι και αυτά τα ρημάδια αθόρυβα. Είναι απρόσεκτοι όλοι τους με ένα κινητό στο χέρι. Κάτω που κατεβήκαμε και πήγαμε στην αρχαία αγορά. Μοναστηράκι από εδώ από εκεί, στην πλάκα που κάναμε και πήγαμε και για ρεπορτάζ. Στην πολυκατοικία που έπεσε. I'm Τον είχαν αποκλεισμένο, τα σημεία δεν μπορούσε να περάσει. Έπρεπε να βγάλουμε 37 ταυτότητες δημοσιογραφικές για να μας αφήσουν. Άλλη ιστορία αυτή. Μ' αρέσει που είμαστε ακριβή στα λάχανα, φτηνή στα παραπούλια που λένε και στο χωριό μου. Δηλαδή είναι φοβερό. Τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πολλοί τουρίστες. Πανικός. Έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλον, ξέρεις γιατί. Όλη μέρα κινητό στο χέρι. Βυθισμένοι στην οθόνη. Στέλνανε μηνύματα και περπατούσανε. Ήρθε μία, έπεσε πάνω μου. Με τη μία λέω, κοπέλα μου, μου κάνει excuse me. Λέω, τι excuse me και excuse me. Μου βγάλεις κανένα μάτι πρώτα απ' όλα. Ευτυχώς που αυτά τα καινούργια κινητά δεν έχουν κεραία. Τα θυμάσαι τα παλιά με την κεραία. Έβγαινε το μάτι εύκολα, άνετα. Άνετα, να δίνει και τόσες πολλές λειτουργίες. Άντε, μιλούσε το τηλέφωνο, κανένα μήνυμα, βαριώσουν κιόλας, γιατί έπρεπε το κάθε ψηφίο να το πατήσει 27 φορές για να σου βγει το σωστό γράμμα. Και δεν σου βγαίνει το σωστό γράμμα, σου βγαίνει άλλο. Έγραφες, ναι, με τα νάσκελα που έλεγε και ο Ζήκος. Υπάρχει ατομική ευθύνη, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει και το πλαίσιο που πρέπει κάθε φορά να βάζει η πολιτεία και βεβαίως μετά η πολιτεία θα πρέπει να εφαρμόζει το πλαίσιο το οποίο βάζει. Γιατί εδώ τα πάντα είναι τελείως μα τελείως ανεξέλεγκτα. Σε ευχαριστώ Νίκο μου για το μήνυμά σου. Γεια σου ρε Μιχαήλ. Η πολιτική να δει σε τι ύπνο βάζουν το λαό. Μιχαήλ μου, με συγχωρείς πάρα πολύ. Το τι κάνουν οι πολιτικοί. Πρώτα απ' όλα εσείς τους στέλνετε συμβουλή. Ξεκινάμε από εκεί. Είναι αυτό το βασικό. Αυτή είναι και η πεπτουσία της δημοκρατίας. Για να μην ξεχνιόμαστε. Εσείς τους στέλνετε εκεί. Γι' αυτό σας λέω. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Να ψηφίσετε όποιο κόμμα θέλετε. Ασφαλώς είναι στη δική σας πάντα διακριτική ευχέρεια. Από την άλλη όμως, να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί που βάζετε το σταυρουδάκι. Επειδή έχει ξεκινήσει η μάχη της σταυροφορίας, του σταυρού. Έχουν ξεκινήσει σταυροφορίες. Γι' αυτό και λέγονται και πετάνε τόσες πολλές κορώνες δεξιά και αριστερά. Είδατε ποια ονόματα σας έχουν μείνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα ονόματα που έχουν ο λίγον τι ξεφύγει στο δημόσιο διάλογο. Ειδικά αυτό με τα 10 ευρώ. Είναι δυνατόν. Έτσι, Βελεκή, δεν έχεις 10 ευρώ για να βάλεις βενζίνη. Αν δεν έχεις, να πας με τα πόδια. Να πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν μπορείς να έρθεις στη δουλειά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί δεν μπορείς. Πόδια καλύτερα. Πού μένεις, είπαμε. Πού, Φάληρο. Παλιό Φάληρο. Ενώ άμενε στο νέο Φάληρο, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Άντε, πες εκεί παλαιό Φάληρο, έχεις και ένα νησάπ. Έχεις και τον ηλεκτρικό, που το λέγαμε εμείς παλιότερα. Τώρα είναι γραμμή 1 του μετρό. Έτσι την έχουν ονομάσει. Και τώρα που λέω για μετρό, έχει σταματήσει ο Μετροπόντικα στην καινούργια γραμμή, Εκεί με τα τέτοια, στην Κυψέλη όλα καλά. Ρωτάω, ερωτήσεις κάνω. Απαντήσεις δεν υπάρχουν από πουθενά, για το οτιδήποτε. Που είχαμε μείνει και στη διεθνή επικαιρότητα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Είχαμε ισχυρές εκρήξεις. Τις πρώτες πρωινές ώρες σημειώθηκαν στο Κίεβο σύμφωνα με το Reuters. Συνεχίζονται οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Είναι που ο Τραμπ θέλει να πάρει τον Νόμπελ Ειρήνης και τελειώνει τον ένα πόλεμο πίσω από τον άλλον. Τρομάρα του κι αυτούν. Μας τα έχει κάνει μούτι, μας έχει αλλάξει τα φώτα και έχει φτάσει στα 2,2. Σήμερα Υπουργικό Συμβούλιο το περιμένουμε πώς και πώς. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Σας την έδωσα την πληροφορία. Μη μου λέτε αύριο ότι μπού το Νατάλο. Ο στόχος είναι να πέσει έστω και 0,0001 κάτω από τα 2 ευρώ η τιμή. Και στο ένα καύσιμο και στο άλλο. Και στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη. Που αυτή τη στιγμή πηγαίνεις, ας πούμε, και βλέπεις 2,222. Ποιητικό, πολλά διάρια μαζί. Δεν πειράζει, ας μην είναι τόσο ποιητικό. Ή, εν πάση περιπτώσει, να είναι ποιητικό του στυλ του 1,9999. Σωνόμαστε. Ασφαλώς και δεν σωνόμαστε. Αλλά από εκεί και έπειτα, από το να πηγαίνει το πράγμα από το κακό στο χειρότερο, καλύτερα τουλάχιστον να δούμε μια βελτίωση. Ανά 15 ημέρες ούτως ή άλλως η κυβέρνηση, όπως ουσιαστικά έχει δεσμευθεί, θα επαναξιολογεί την κατάσταση. Έχετε φαγωθεί εσείς για Σαμαρά, θέλετε ονόματα? Πού τα έχω, εδώ τα έχω τα ονόματα ρε παιδιά. Θα σας κάνω εγώ, θα σας χαλάσω το χατήρι, δεν θα σας χαλάσω το χατήρι, εφόσον θέλετε και ονόματα. Τον Άκη τον Γεροντόπουλο, τον θυμάστε? Τον θυμάσαι εσύ, Τζιβελεγγύτη, τον Άκη τον Γεροντόπουλο? Το φιλοξενήσαμε και όλα τηλεοπτικά. Στο νομό Εύρου θα είναι υποψήφιος με το κόμμα Σαμαρά. Όταν θα το ανακοινώσει τώρα. Μάλλον καθυστερεί η ανακοίνωση. Έχουν, γιατί υπάρχει και μια διχογνωμία εκεί ανάμεσα στους συνεργάτες του κ. Σαμαρά, μαθαίνω. Οι μεν λένε γρήγορα πρέπει να ανακοινωθεί το κόμμα. Οι άλλοι λένε όχι, πρώτα να ανακοινώσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Εγώ πιστεύω ότι ο Σαμαράς κάπου στο ενδιάμεσο θα επιλέξει, έχει τεράστια εμπειρία. Ο Θανάσης Κορδάς θα είναι στη Δυτική Αττική, ο Σάββας ο Αναστασιάδης θα είναι στην Αλφα Θεσσαλονίκης, ο Μίλτος ο Χρυσομάλης θα είναι στην Μεσσηνία και στην Αλφα Αθήνας, όταν αν και εφόσον λέμε τώρα, έτσι. Ο Μάριος ο Σαλμάς στο Βόρειο Τομέα, σε εμάς το αποκάλυψε, ο Κώστας ο Τζαβάρας θα είναι στο Επικρατείας. Α, σας έχω και Επικρατείας. Ο Γιάννης ο Παναγιωτόπουλος, ο καθηγητής θεολογίας του ΕΚΠΑ, θα είναι στο δυτικό τομέα, πρώην Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Ο Κώστας ο Μαρκόπουλος θα είναι στην Εύβοια, στο νότιο τομέα η Ιωάννα Εγγελεστάθη και στην Αλφα Θεσσαλονίκης επίσης θα είναι και ο Δημήτρης ο Πανοζάχος. Αυτά, δεν σας λέω άλλα ονόματα, έχω καμία τριανταριά, δεν θα καθόμαστε τώρα να ραδιάζουμε ονόματα. Πάμε στα μηνυματάκια σας, τραγουδάρα, τραγουδάρα. Με αυτό τις πρώτες μέρες στις 4 η ώρα, με αυτό ξεκινούσαμε. Μετά το τζοπανάκο και το σήμα. Έτσι για να ξυπνάμε. Και βλέπω εδώ ότι έχουμε ξυπνήσει μια χαρά.

Ο Νίκος από τη Χαλκίδα λέει: καλημέρα, φίλε Σπύρο. Η μεγάλη εικόνα είναι όχι αν ήξεραν να χρησιμοποιήσουν τον απεινιδωτή, αλλά αν υπάρχουν και λειτουργούν και άλλα ιατρία ανά τη χώρα με τέτοιους. Τώρα, τεκμήριο της αθωότητας, ξέρετε. Ο κύριος και η κυρία εκεί στο διαμέρισμα. Γενικότερα πάντως, ότι υπάρχει ένας πολύ έντονος τσαρλατανισμός, υπάρχει. Πρέπει, επαναλαμβάνω, να προσέχετε κι εσείς που πάτε. Δηλαδή, όταν κάποιος σας. Ναι, παιδί μου, είναι πολύ απλό το πράγμα. Όταν κάποιος διαφημίζει και σας υπόσχεται την απόλυτη ευεξία. Να έρθει, ας πούμε, σε μένα τώρα κάποιος και να μου πει: πόσο χρονών είσαι, να του πω. Πρέπει να πω και γλυκιά μου. Πότε είσαι γεννημένος, 5 Απριλίου του 1995. Λες την ηλικία σου και σου. Α, θα σε κάνω να αισθάνεσαι 20 χρόνια νεότερος. Μα εκ των πραγμάτων, όταν το ακούς αυτό, εκείνη την ώρα δεν πονηρεύεσαι. Μα δεν γίνεται, ρε παιδάκι μου, 20 χρόνια. Κάνε ένα throwback, που λέει και η κόρη μου. Τι έκανες πριν από 20 χρόνια, μπορείς να τα κάνεις τώρα? Δεν μπορείς. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ είναι που μπαίνει η δουλειά του υπνοθεραπευτή. Για να σε βοηθήσει να δεις τι ήσουν στην προηγούμενη ζωή σου. Και με λίγη καλή τύχη να σε βοηθήσει κιόλας να δεις τι θα γίνει στην επόμενη ζωή σου. Κατάλαβες, για να μπορείς να επιλέξεις και να συγκρίνεις. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ρε παιδιά. Τι μεσαίωνας είναι τούτος? Και σας λέω, σε αυτή την υπόθεση, με το που εμφανίστηκε και η υπνοθεραπευτής, εγώ είμαι σίγουρος τι λείπει από όλη την ιστορία, από όλο το κάδρο. Ένας καφετζής, μία καφετζού. Εγώ θα μάθω να λέω τον καφέ. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι? Το χέρι. Το χέρι, άσε, δεν είναι. Το χέρι δεν μπορεί να δω και πολλά πράγματα. Η γραμμή, λέει, της ζωής, η γραμμή του ενός, η γραμμή του άλλου, πολλές γραμμές. Δεν τα πάω καλά με τις γραμμές. Να δοκιμάσουμε τον καφέ. Είμαι σίγουρος ότι θα εμφανιστεί κάποια στιγμή μια καφετζού. Είμαι σίγουρος ότι θα εμφανιστεί και μια αστρολόγος. Δεν γίνεται. Και αστρολόγος πρέπει να υπάρχει στην ιστορία. Και κάποιος για να κάνει τη χρηματοδότηση σε όλα αυτά, δεν χρειάζεται και ένας ενεχειροδανιστής εκεί από το κέντρο της Αθήνας. Έρχεται και κουμπώνει η ιστορία. Πάρα πολύ ωραία. Στο μεταξύ, όσο δίνει συνεντεύξεις αυτός ο κύριος εκεί, ο υπνοθεραπευτής, τόσο καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Προσέχετε πάντως. Και γενικότερα υπάρχουν και κομμωτήρια. Σας τα είπα τα στοιχεία μου. Ζητάτε πάλι τα στοιχεία. Τι θέλετε? Τον βγάλαμε και τον κύριο Δοξαρά να σας πονάγεται το νου σας και στα τηλεοπτικά δρόμενα. Διότι τον υπεύθυνο της πλατφόρμας, τον κύριο Δοξαρά, τον φιλοξενήσαμε, μας είπε πολλά πράγματα. 119 οδοντιατρία είναι τα καινούργια στοιχεία και 911 περιπτώσεις που διαφήμιζαν, λέει, ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς σχετική άδεια. Εμένα μου αρέσει και ο ψυχολόγος, αυτός ο οποίος έκανε ψυχοθεραπείες αλλά δεν είχε πτυχίο ψυχολόγου. Γεια σου, ρε Παύλο. Ο Παύλος από τον Τίζελτορφ θέλει την καλημέρα του. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Την καλημέρα και σε σύζυγο. Μιχαήλ, αυτό το βιολί με τις δημοσκοπήσεις κάθε εβδομάδα πρέπει να κοπεί. Ποιο το όφελος και ποιος τις πληρώνει? Λοιπόν, να σου λύσω απορίες εφόσον έχεις. Το κάθε κανάλι, ο ραδιοφωνικός σταθμός, η εφημερίδα, το site που παραγγέλει μία δημοσκόπηση την πληρώνει κιόλας. Καλά ως εδώ. Τι θα γίνουν οι δημοσκόποι δηλαδή? Κλέφτες θα γίνουν. Κάπου πρέπει να κάνουν δημοσκοπήσεις. Επίσης υπάρχουν και οι μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις που τις παραγγέλνουν τα κόμματα. Και είναι πιο στοχευμένες για να έχουν ένα εργαλείο να κάνουν τη δουλειά τους. Να ξέρουν, παραδείγματος χάρη, να, ένα ερώτημα που θέλει απάντηση. Θέλουν απάντηση καθημερινά στο Μέγαρο Μαξίμου. Η ακρίβεια ενοχλεί τους πολίτες. Υπάρχει περίπτωση πολίτης να πει ότι όχι, δεν με ενοχλεί η ακρίβεια ή ότι περνάω καλά? Όχι, βέβαια. Τα πάντα είναι στα ύψη. Υπάρχει και εγκυμονίο κίνδυνος. Το έχουμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα αυτός ο κίνδυνος είναι πιο ορατός από ποτέ. Είναι διατεθειμένη η κυβέρνηση να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να μπορέσει να ρίξει τις τιμές στο πετρέλαιο κίνησης, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης. Και το λέω διότι μην νομίζετε και εμένα το αυτοκινητάκι μου βενζίνη. Βενζίνη, είμαι αναγκασμένος και βάζω. Και μάλιστα καίει κιόλας το ρημάδι, γιατί είναι μεγαλύτερος η ηλικία από ότι είναι η δική μου ηλικία. Αλλά το βασικό είναι το πετρέλαιο κίνησης, διότι τα περισσότερα αγαθά σε αυτή την χώρα
φτάνουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ με οχήματα που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όχι μόνο μην περιμένουμε να δούμε μειώσεις στις τιμές με βάση τη συμφωνία κυρίων, αλλά θα δούμε και ανατιμήσεις αν δεν κάνει κάτι άμεσα η κυβέρνηση. Σήμερα λοιπόν κοντός ψαλμός αλληλούια, λίγες ώρες μείνανε. Θα προηγηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο, θα βάλει και λίγο, θα τραβήξει αυτάκια ο κύριος Μητσοτάκης, διότι κάποιοι πίστευαν ότι επειδή βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μητσοτάκης δεν είχε το νου τους ότι γίνεται εδώ στην Ελλάδα, θα τραβήξει αυτιά, μαθαίνω, θα τους πει δηλαδή αρκετά πραγματάκια αφότου κλείσει η κάμερα. On camera όμως θα τους καλέσει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί. Ρε, λέτε να μιλήσει και για αλαζονία. Λέτε να μην ήταν τυχαίες οι τοποθετήσεις. Τους καλέσει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί. Ρε, λέτε να μιλήσει και για αλαζονία. Λέτε να μην ήταν τυχαίες οι τοποθετήσεις της Μπακογιάννη. Γιατί πήρε σβάρνα και άρχισε να δει.

μεγάλο ζήτημα και μπόλικη γκρίνια. Και αυτή η γκρίνια δεν είναι καλή από τη στιγμή που γίνεται σε προεκλογική περίοδο. Γεια σου, ρε Νίκο Αγγελίδη. Τώρα είδα το μήνυμά σου, το έχει στείλει από πάρα πολύ νωρίς. Καλή σου μέρα, λέει φίλε από το Αρτοποιείο. Καλή εκπομπή σε σένα και καλημέρα στο επιτελείο εδώ. Μιλάμε για επιτελείο, όχι παίξε-γέλασε. Τζιβελεκίδης, ένα επιτελείο μόνος του. Η Εύη Βουγιουκλιώτη, ένα δεύτερο επιτελείο μόνη της. Και έχει έρθει και η κυρία Τζανακούλη. Εγώ δεν είμαι επιτελείο. Δεν είμαι. Εγώ θα παραπέμψω στο τραγούδι.

θυμάσαι την πρόσφατη ιστορία με τον Γαργαντούα? Ποιος είναι ο Γαργαντούας? Δεν ξέρεις τον Γαργαντούα? Ο τύπος ο οποίος πήγαινε και έπαιρνε τα διάφορα τα βιομηχανικά απόβλητα από την πισκοτοβιομηχανία. Σου λέει τώρα πού να τρέχω. Υπάρχει ένα ειδικό πρωτόκολλο. Υπάρχει μια ειδική διαχείριση αυτών των αποβλήτων. Πού πρέπει να τα πάνε, με ποιο τρόπο και όλα τα σχετικά. Τώρα σου λέει πού να τρέχω. Ο οδηγός με τον ιδιοκτήτη του Γαργαντούα εκεί, όλοι οι Γαργαντουάιοι είχαν βρει ένα συγκεκριμένο σημείο πίσω από το βενζινάδικο, ανοίγανε το φρεάτιο και οτιδήποτε υπήρχε μέσα στο Γαργαντούα τα ρίχνανε μέσα στον αγωγό, ο οποίος αγωγός κατέληγε στον Κηφισό και από τον Κηφισό στη Θαλασσίτσα. Πήγαινες εσύ να κάνεις μπάνιο που είσαι στο Φάληρο, είπες, ποιο κήφε. Αν πας πιο δόθε, εκεί προς το Ειρήνης και Φιλίας, υπάρχει κόσμος που πηγαίνει και κάνει μπάνιο, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, κάνουν βουτίτσες. Έχει και ένα ωραίο εκεί σημείο. Τώρα όταν θα γίνει η Ριβιέρα, Ριβιέρα είναι το Αττικό Παράκτιο Μέτωπο. 17 χρόνια ακούω για το Αττικό Παράκτιο Μέτωπο. Ποια 17 χρόνια, από το 2004 το ακούω. Το 2004, μην πάμε πιο πίσω. Εκεί λοιπόν πηγαίνανε και κάνανε μπανάκι. Και αυτοί έκαναν ο Γαργαντούα στη δουλειά του. Τώρα έχουμε και δεύτερο περιστατικό. Εντόπισαν οι αρχές διαρροή υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας στη μεταμόρφωση. Πού κατέληγε η διαρροή των υγρών αποβλήτων? Τελείως με τελείως στοιχεία στον Κηφισό. Αυτό το εντόπισαν λοιπόν οι αρχές. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 55χρονος. Υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας. Η ατομική αυτό ευθύνη που λέγαμε, αμέ, κάπως έτσι. Με αυτό κλείνουμε? Όχι, δεν είπαμε ότι θα κλείναμε με αυτό. Έβαλες άλλο τελικά? Εντάξει, τι να κάνουμε, τι να σε κάνουμε. Είπαμε σήμερα τα έχουμε πετύχει όλα. Ο σχεδιασμός έχει πάει. Έχει φτάσει σε we have achieved perfection. Το θυμάσαι το? Λοιπόν, σήμερα με το Κερούλη στα αθλητικά, τα είπε νωρίτερα ο κύριος Σαβρακάκης. Νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική, οπότε πρέπει να προσέχετε. Η αλήθεια είναι, ερχόμενος εγώ από το σπίτι και φτάνοντας εδώ στα όρια του Αμαρουσίου, ήταν βρεγμένος ο δρόμος. Ξέχασα να το πω. Ναι, άρα είχε βρέξει. Εκεί, όταν ερχόσουν εσύ έβρεχε. Μάλιστα. Εσύ έφερες τα κανταήφια έξω? Δεν έχουμε μάθει ακόμα, Πρέπει να μάθουμε όμως. Τι ρεπορτάζ, σας αφήνω εδώ πέρα, φεύγω να πούμε και δεν κάνετε ένα ρεπορτάζ. Την επόμενη μέρα δεν μου δίνετε ούτε μια πληροφορία. Σε κάθε περίπτωση να προσέξετε, διότι θα έχουμε πιθανώς, λέει, σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Και όταν μιλάμε για σποραδικές καταιγίδες στην Αττική, καταλαβαίνετε. Προσοχή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Τελικά μου πάει η καρδιά να το πατήσω, διότι πρέπει να διαβάσω μερικά μηνύματα και πρέπει να διαβάσω και το διαγωνισμό, γιατί έχουμε διαγωνισμό Μύκονος. Γεια σου ρε Νάσο, καλημέρα Νάσο μου. Καλημέρα, λέει η πρωινή παρέα. Καλή δουλίτσα σε όλους. Φίλε Σπύρο, το ξαναθυμίζω ότι όλη η κατάσταση εκεί στην εκπομπή σου είναι πολύ σημαντική για εμάς εδώ. Με συγκινίζει, Ρενάσο. Αρτοποιός, φουρναρέος από το γυμνό Ευβίας, ο Νάσος. Μας κάνεις πολύ καλή παρέα. Την καλημέρα και από το γιο μου. Α, έχεις εκεί, του μαθαίνεις τη δουλίτσα. Να μου σκοβολάει όλο το χωριό. Όλο το χωριό μου, ρε. Με φρέσκο ψωμάκι. Πολύ σημαντικό. Να ξέρετε ότι στεναχωριόμαστε και τις επόμενες ημέρες ανοίγουμε το φάκελο όσον αφορά στα αρτοπία όλης της χώρας, γιατί έχουν μπει πάρα πολλά λουκέτα. Κάτι τα πρατήρια, κάτι το ότι τα πάντα έχουν αυξηθεί. Ενεργοβόρες επιχειρήσεις αυτές. Πρέπει η πολιτεία να ενσκύψει και μάλιστα να πάρει μέτρα πολύ μα πολύ πιο σοβαρά, για να μπορέσουμε να έχουμε την πολυτέλεια, γιατί στο τέλος πολυτέλεια θα το αποκαλούμε, για να αγοράζουμε φρέσκο και ζεστό ψωμάκι. Την αγάπη μου, κουράγιο, είμαστε δίπλα σας, είμαστε μαζί σας και βεβαίως μεγάλο προνόμιο για μας που μας δίνετε το δικαίωμα να γινόμαστε η φωνή σας.

Κατάλαβες γιατί ήθελα να τελειώσουμε με αυτό το τραγούδι, διότι είναι από τα καλύτερα που έχει, αυτό το Meds, το συγκεκριμένο live, το Unplugged, έχει από τα καλύτερα, μα καλύτερα, πώς να το πω ρε παιδί μου, τους καλύτερους επιλόγους που έχω ακούσει ποτέ. Αυτά, ο Γρηγόρης, διαφωνώ απόλυτα μαζί σου, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη μου, διότι η ένταξη των Ρωμά στο κοινωνικό σύνολο ξεκινά από τα παιδιά. Και δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι αρνητικά. Αντιθέτως. Συμφωνώ απόλυτα. Χρειάζεται προσοχή και προσπάθεια από όλους. Κυρία Γιώτα μου, την αγάπη μου. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σας ακούω από τις 4. Έλεγα να μην στείλω, αλλά η κυρία Ελευθερία με έκανε και γέλασα με τη θεραπεία της μεσοθεραπείας. Τη θεραπεία του οδοντιάτρου στο κούτελο. Αν και εμένα με μελαγχολεί αυτή η ιστορία. Όλους μας. Μας εξοργίζει αυτή η ιστορία με την πλασμαφαίρεση και με το τι έχει συμβεί με τον. Τι συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη. Την αγάπη μου, κυρία Γιώτα, να είστε καλά. Να είστε καλά. Πολλές καλημέρες. Γεια σου Ρένα, καλημέρα Σπύρο. Μόλις σε πρόλαβα, μα είναι ώρα αυτή που κάνεις εκπομπή. Μια χαρά ώρα είναι. Α, με συγχωρείς πάρα πολύ. Εμένα πάρα πολύ μου αρέσει και έχω και ολόκληρη την... και έχω όλη την ημέρα μπροστά μου. Με ετοιμάζουμε και τις εκπομπές εκεί με τον Σταθόπουλο, κάνουμε πολλά πραγματάκια. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Φτάνουμε στο τέλος και σας έχω και δωράρα.

0: Ωραίο σημείο για Μύκονο. Τρεις μέρες λοιπόν. Αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο στο Aeolos Resort στη Μύκονο. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε λοιπόν διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των Ανέμων. Πάρε, καλημέρα σας, τι κάνετε κυρία Ψάλτη, πώς είστε? Πάρε πουρα τζιβελεκίδη και φύγε για Μύκονο. Όχι τρέχοντας, κολυμπώντας. Έτσι, μπράβο. Εκεί λοιπόν θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα. Πληροφορίες στο aeolosresort.com και seajets.com. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και την ώρα που ο Τζιβελεκίδης θα ξεσαλώνει στη Μύκονο, εμείς θα χρησιμοποιούμε το σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Τέσσερις συσκευές παρακαλώ. Όχι, εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό. Εσείς που θα κερδίσετε. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων. Όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Σας έχω και τρίτο δώρο. Μόρις αφιγκρατήρας από τη σειρά Premier Plus. Με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, τη Δευτέρα, μεθαύριο, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, στα γουρλίδικα τα παιδιά μας. Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Της Κασιανής Βραχά και του Γιώργου Παγάνη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Να είστε καλά, να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Να το κάνετε με χαμόγελο και όχι με γκρίνια. Μην κοιτάτε που εγώ γκρινιάζω. Την αγάπη μου. Ευχαριστώ για την παρέα. Γεια χαρά.
1: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιο στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό έπιστε.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
7: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
8: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
9: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Το μήνυμα ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τόνισε ότι αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση σε όσους εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε τους πόρους. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειες καταγγελίας για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες του, επισημένοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Περισσότερα στο ενικός.gr. 6 κρατούμενοι τραυματίστηκαν σε συμπλοκή στις φυλακές Δομοκού και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Λαμίας. Ένας εκ των τραυματιών φέρεται να νοσηλεύεται σε σοβαρότερη κατάσταση. Συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία 3 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκάλυψε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Οι αρχές ερευνούν τη δράση της σε 19 χώρες της Ευρώπης, ενώ η εκτιμόμενη ζημιά στους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, με την απώλεια ΦΠΑ να υπολογίζεται σε πάνω από 30 εκατομμύρια.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός. Στο Κάουνας επικράτησε με 93-91 της Αλγύρης, έχοντας κορυφαίο τον Εβάν Φουρτιέ που πέτυχε 19 πόντους. Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Άρη στο Eurocup. Στην Γαλλία κέρδισε με 87-74 τη Λεμάν. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ, στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, να έχετε καλή δύναμη. 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, Τετάρτη.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8. Θα είμαστε μέχρι τις 8. Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ελευθερία Τζαρακούλη στα δελτία ειδήσεων. Δεν ξεκινάμε τυχαία με Δούκισσα, όχι γιατί είναι κάποια σπόντα για την ατάκα στο πολιτικό σκηνικό, αλλά γιατί έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή.
0: Και σπόντα είναι εσύ, ο ένας τα λέει στον άλλον, η μία τα λέει στην άλλη και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι τι συμπέρασμα βγαίνει. Γεγονός πάντως είναι ότι σήμερα τι αναμένουμε, να ακούσουμε από την κυβέρνηση. Τι επιφυλάσσει για τις μειώσεις. Μειώσεις. Επιδοτήσεις στην ουσία. Τις επιδοτήσεις στα καύσιμα.
1: Στα καύσιμα και μάλλον μόνο στο πετρέλαιο. Η βενζίνη δεν περιλαμβάνεται μέσα στο κυβερνητικό πακέτο, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Αν θα παραμείνει μόνο η ενίσχυση από τα δηληστήρια που υπήρχε μέχρι και σήμερα.
0: Ναι, ναι. Καλά, θα δούμε. Και θα τους ακούσουμε συνέχεια. Έχει υπουργικό συμβούλιο και μετά θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Και έχει και την, πώς το λένε, τα μέτρα τα οποία έλαβαν στις Βρυξέλλες και νομίζω τα έλαβαν με πολύ μεγάλη σοφία, αυτή που τους χαρακτηρίζει τα τελευταία πολλά χρόνια. Τα οποία όλα αυτά συνοψίζονται στην ιδέα κάντε οικονομία, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Είχαμε και
0: εσείς
1: αυτό.
0: Που μας ακούτε, εμείς όλοι μαζί να κάνουμε οικονομία.
1: Αυτή ήταν της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβουλή. Τι θα κάνουμε, παιδιά, τώρα εδώ που
0: οικονομία.
1: Έχουν ανέβει πετρέλαια, βενζίνες, φυσικά αέρια, δεν έχουμε πώς να συσταθούμε, πώς να κινηθούμε. Παιδιά, θα κάνετε οικονομία. Θα περπατήσετε και λίγο, θα αγκαλιαστείτε έτσι και λίγο να μην κάνει πολύ κρύο και μια χαρά θα είστε.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά κάνανε μια σύσκεψη οι Υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σου λέει, το μπλοκ του Βορρά, δηλαδή Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Ολλανδία, Γερμανία. Λένε, ακούστε παιδιά, να δείτε, εμείς δεν θέλουμε οριζόντια μέτρα. Θα τα πάρουμε εδώ μεταξύ μας. Θα κάνουμε μειώσεις, θα πετσοκόψουμε, θα βάλουμε φόρους. Δεν θέλουμε εμείς μέτρα. Απ' την άλλη, το νότιο μπλοκ, δηλαδή εμείς, η Ισπανία, η Πορτογαλία, λένε, παιδιά, εμείς θα θέλουμε τα οριζόντια μέτρα. Και η Ευρώπη λέει, παιδιά, θα πάμε κάπου στη μέση, δηλαδή δεν θα κάνουμε τίποτα. Και θα σας πω να προσέξετε λίγο την κατανάλωση.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό έρχεται ως οριζόντιο μέτρο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα να μπούμε ξανά στη διαδικασία να συζητήσουμε όσες φορές θέλετε την έλλειψη προνοητικότητας, διότι στο παρελθόν οι προηγούμενοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούσαν να οικοδομήσουν δομές και άλλες πολιτικές, αλλά τελικώς φαίνεται ότι αρκέστηκαν σε αυτό που είχε σκεφτεί η Μέρκελ κυρίως και όσοι ήταν πολύ κοντά στον κύκλο της εμπιστοσύνης της, ενώ οι χώρες που ήταν δορυφόροι είτε πάρα πολύ κοντά, στην προμήθεια του σχετικά φθηνού φυσικού αερίου. Εις βάρος των υπολείπων, δηλαδή, εμείς περνάμε πιο ακριβά το φυσικό, το ίδιο φυσικό αέριο, οι Γερμανοί το πέρανε φθηνότερα. Αυτό τους άρεσε ως λύση μόνιμη, μέχρι που μπήκε ο Πούτιν στην Ουκρανία. Οπότε εκεί φάνηκε ότι δεν ήταν καμιά φοβερή ιδέα. Ήταν ένα πράγμα το οποίο το χρησιμοποιούσαν οι Γερμανοί για κάποια χρόνια. Λοιπόν, αυτό τώρα το ξαναβλέπουν από την αρχή, αλλά η Ευρώπη θέλει τον χρόνο της. Είπαμε.
1: Από την άλλη, η Νορβηγία που έχει κοιτάσματα φυσικού αερίου λέει: κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, εγώ δεν θα σας τα δώσω πιο φθηνά.
0: Όχι, ρε,
1: επειδή είμαστε σύμμαχοι.
0: Όχι, γιατί έχω σύνταγμα που με υποχρεώνει να σας τα δίνω πολύ πιο ακριβά, γιατί εγώ έχω στο μυαλό μου τους Νορβηγούς πολίτες. Μάλιστα.
1: Αυτοί θέλω να κερδίζουν, δεν με νοιάζει. Οι δικοί σας να αναπνιγούν, να είχατε και εσείς φυσικό αέριο. Τι με νοιάζει.
0: Βεβαίως, επειδή είναι στο ΝΑΤΟ. Μα γίνει κανένα πέσιμο από την Ρωσική Ομοσπονδία στην Νορβηγία και θα πούνε αυτοί: α, για έλατε τώρα, εμείς κάνουμε χρήση όλων των όρων που λένε ότι θα πρέπει να μας συνδράμετε. Εκεί θα πρέπει να πούνε και οι υπόλοιποι, και εμείς τώρα έχουμε στο μυαλό μας το καλό των δικών μας πολιτών και δεν θέλουμε να έχουμε νεκρούς. Επομένως, αντιμετωπίστε την κρίση μόνοι σας. Αλλά βεβαίως, αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε μέσα στη ζωή, γιατί η ζωή τα αποκαλύπτει όλα. Και όχι μόνο η ζωή Κωνσταντοπούλου και οι υπόλοιποι. Δηλαδή η ζωή εννοώ η ευρύτερη έννοια.
1: Έχουμε και ζωή, μετά να σου βάλω
0: τα
1: να ακούσει τι έγινε χθες στη Βουλή.
0: Τα πάντα έχουμε. Και δημοσκόπηση έχουμε. Και κουβέντα ανάμεσα στα κόμματα έχουμε. Και τη συζήτηση η οποία συνεχίζεται μέσα σε ένα φόντο εκλογικό. Να σου πω κάτι. Με την τελευταία δημοσκόπηση, αν υποθέσουμε ότι είναι μια φωτογραφία τη στιγμή. Interview νομίζω είναι.
1: Interview, ναι, για την εφημερίδα Politik.gr.
0: Ναι. Έχεις εκεί να μας πεις, να μας θυμίσεις, σε περίπτωση που κάποιοι φίλοι δεν έχουν ακούσει ή δεν έχουν παρακολουθήσει.
1: Είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 29,6%, με μικρές απώλειες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στο 15,4%. Και αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, τον έχει ανέβει το Πασόκ. Είναι μόλις το 1,4% πίσω από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είναι στο 14%.
0: Πρόσεξε τώρα. 0,8, αν δεν κάνω λάθος, είναι η άνοδος του Πασόκ. Κοντά στη μια μονάδα είναι η πτώση της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης. Πόσο είναι ή λιγότερο, μισή μονάδα.
1: Ναι, είναι κάπου εκεί είναι η πτώση της Ελλάδας στο Αλεξίδη.
0: Λοιπόν, εδώ να διορθώσω κάτι. Είχα πει τις προηγούμενες ημέρες εδώ στην κουβέντα που κάνουμε μαζί, ότι κατά την άποψή μου ο Τσίπρας έχει μια στρατηγική αποτελεσματική. Δεν στοχεύει στα στελέχη του Πασόκ, του ευρύτερου Πασόκ, τώρα ως Ελληνική Αριστερή Παράταξη. Γιατί πιο παλιά, όπως και η Νέα Δημοκρατία, το ρημάξαν το Πασόκ. Πήραν στελέχη. Λοιπόν, στοχεύει όμως ψηφοφόρους. Και εδώ έρχεται ο Ανδρουλάκης και ωφελείται, κατά την ταπεινή μου άποψη, όχι τόσο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όσο από τα μέτρα τα οποία παρουσίασε, δηλαδή 13η σύνταξη, 13ο μισθός, ότι στη συνέχεια παρουσιάστηκε πιστικά και αυτός και τα στελέχη του. Έδωσαν δηλαδή ένα σχέδιο με το οποίο πείθουν ένα κοινό που είναι αντινεοδημοκρατικό, αντιμητσοτακικό, το οποίο έπαιζε ανάμεσα σε Πασόκ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τα υπόλοιπα κόμματα. Στο μπουκέτο των κομμάτων της κέντρο-αριστεράς, στην αντιπολίτευση. Πείθει λοιπόν, φαίνεται να πείθει κάποιους ψηφοφόρους από εκεί, ένα κομμάτι. Αν αυτό θα είναι ντέρμπι, κατά την άποψή μου αυτό είναι το ντέρμπι, για την πρώτη Κυριακή, εγώ εκτιμώ ότι το ντέρμπι είναι ποιος θα είναι δεύτερος. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ή το Πασόκ. Και πρόσεξε τώρα. Όποιος είναι δεύτερος καίγεται για την δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή, όπως η Νέα Δημοκρατία, αν είναι πρώτη σύμφωνα με τις δημοσκοπικές εκτιμήσεις. Γιατί μέχρι τις εκλογές μπορεί να συμβούν πράγματα πολλά και να μην είναι πρώτη. Προς το παρόν είναι πρώτη. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι την επόμενη Κυριακή έχουμε εκλογές με βάση τη δημοσκοπική αυτή εικόνα, η Νέα Δημοκρατία θα κάψει τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά της. Κάποια από τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά της. Θα μαζέψει δηλαδή ψηφοφόρους από εκεί.
1: Να.
0: Ο δεύτερος, είτε η Ελληνική Αριστερή Παράταξη, είτε το Πασόκ, θα αφομοιώσει σε μεγάλο βαθμό τον τρίτο. Όποιος έρθει τρίτος καίγεται. Καταλαβαίνεις.
1: Ουσιαστικά για να υπάρξει πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, λες ότι ο τρίτος θα πάει προς τον δεύτερο για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η αντιπαράθεση.
0: Γιατί ο κόσμος που δεν θέλει να ακούει για την κυβέρνηση, τι θα πάει να κάνει. Θα πάει να στηρίξει τον δεύτερο. Αν έχεις ψηφίσει τον τρίτο και βλέπεις ότι ο δεύτερος τελικά είναι αυτός που μορφώνεται ως πόλος, που μπορεί να απειλήσει την συμπολίτευση, την κυβέρνηση, εκεί θα πας να υποστηρίξεις σε μεγάλο βαθμό. Σου λέω, κάποιοι προφανώς θα μείνουν πιστοί στο κόμμα που έχουν επιλέξει και που αποφάσισαν να εμπιστευτούν και τα συναφή. Όμως εδώ είναι κρίσιμη η μάχη. Και προβλέπω και κάτι ακόμα. Καθοδόν για τις εκλογές, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αυτή η πόλωση που υπάρχει ανάμεσα στην αντιπολίτευση ή σε στελέχη της αντιπολίτευσης, γενικότερα εννοώ, και την κυβέρνηση, θα μεταφερθεί μεταξύ της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του Πασόκ. Ακόμα και σε προσωπικές αντιγκλήσεις πιστεύω. Θα πάνε και στο παρελθόν, γιατί εδώ ξέρεις υπάρχει μια λογική. Κάποιοι λένε, α, γιατί πηγαίνετε στο παρελθόν. Έχουν κριθεί, λέει, στο παρελθόν. Τίποτα δεν κρίνεται και τίποτα δεν διαγράφεται επίσης. Εκλογές είναι, πάνω κάτω οι δυνάμεις είναι. Δεν έχουν χαθεί. Δεν περάσανε 15 χρόνια. Εκλογές είναι. Οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες. Γιατί σου λέει, έχεις τη διάθεση να κάνεις, είτε είσαι Νέα Δημοκρατία, είτε είσαι Πασόκ, είτε είσαι Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Αλλά να δούμε και τα προηγούμενα σου. Μπορεί να μην υπήρχε Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, υπήρχε όμως ο Αλέξης Τσίπρας ως πρωθυπουργός. Και κάποια στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Επομένως λοιπόν σου λέω ότι το ξύλο σε εισαγωγικά θα πέσει ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το Πασόκ στους επόμενους μήνες.
1: Αν συνεχίσουν δημοσκοπικά να είναι σε αυτές τις θέσεις. Γιατί είδαμε και άλλα κόμματα που ήταν φρέσκα να έχουν πέσει αρκετά. Ας πούμε, της κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα και τη Δημοκρατία είναι πλέον στο 4,4% σύμφωνα με τη χθεσινή δημοσκόπηση. Ο κύριος Βελόπουλος, τον είχαμε και χθες εδώ στον Real FM, είναι στο 8,6. Το ΚΚΕ στο 6,6. Η φωνή λογική της κυρίας Λατινοπούλου στο 3,9. Στο 3,3% το ΜΕΡΑ25 του Γιάννη Βαρουφάκη. Στο 3% στην εκτίμηση ψήφου όλα αυτά. Η πλεύση ελευθερίας, εκτός Βουλής φαίνεται να μένουν ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκράτες, Νίκη, Νέα Αριστερά. Ενώ 6,6% είναι το ποσοστό που ψηφίζουν άλλο μικρότερο κόμμα που δεν το βλέπουμε στην κλίμακα.
0: Ωραία. Εδώ επίσης να βάλουμε άλλη μια διάσταση. Τι θα κάνει και πόσο θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Και εφόσον αυτό ανακοινωθεί και παρουσιαστεί και δοθούν και τα ονόματα για τα στελέχη, γιατί τώρα ακούμε για ονόματα και ακούμε, κάθε μέρα ακούμε περισσότερα ονόματα. Πόσο θα επηρεάσει την Δημοκρατία? Υπάρχουν δύο εκτιμήσεις. Μία εκτίμηση είναι να την επηρεάσει πολύ. Αυτό τουλάχιστον είναι και τα στελέχη τα οποία πρόσκυνται στην ομάδα. Βρίσκονται δηλαδή στο στρατόπεδο του Αντώνη Σαμαρά. Ότι θα την επηρεάσει αρκετά. Υπάρχει και άλλη άποψη, κυρίως από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λέει ότι θα επηρεάσει και θα, αυτό το κόμμα, αν εμφανιστεί και ανακοινωθεί, θα το προτιμήσουν ψηφοφόροι, πρώην ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, που ούτως ή άλλως όμως δεν θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία και θα επέλεγαν ένα σχηματισμό στα δεξιά της.
1: Είναι αυτό το 1 εκατομμύριο κάτι που λείπει από τις εθνικές εκλογές μέχρι τις ευρωεκλογές, που λείπει και λέμε που είναι, που πήγε από τη Νέα Δημοκρατία, μάλλον έχει μείνει στην αδιευκρίνηστη και μπορεί να πάει στον Αντώνη Σαμάρα, μπορεί να πάει οπουδήποτε.
0: Ναι, πρόσεξε όμως. Υπάρχει κάτι το οποίο το υπολογίζουν οι πολύ έμπειροι επιστήμονες που κάνουν δημοσκοπήσεις. Σε αυτό το 1 εκατομμύριο, το οποίο όπως πολύ σωστά λες αποστασιοποιήθηκε σε ευρωεκλογές, υπολογίζουν ότι δεν έχουν μεσολαβήσει εθνικές εκλογές για να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί. Διότι πάντα ο Έλληνας σε ευρωεκλογές είχε μια αποστασιοποίηση. Δηλαδή ήθελε να στείλει και ένα μήνυμα διαμαρτυρίας, ήταν και λίγο. Δεν ήταν όπως οι εθνικές εκλογές. Είχαν μια. Έβλεπαν τις ευρωεκλογές λίγο πιο ελαφρά.
1: Ναι, γιατί έχουν και την εντύπωση ότι οι ευρωβουλευτές πάνε εκεί, δεν κάνουν τίποτα, πληρώνονται ένα σκασμό λεφτά κτλ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρουν επομένως πόσο μπορεί σε μια ενδεχόμενη δεύτερη Κυριακή η Νέα Δημοκρατία να επηρεάσει από αυτό το 1 εκατομμύριο των ψηφοφόρων της στις εθνικές εκλογές που δεν την ψήφισαν σε ευρωεκλογές. Δεν ξέρουν πόσο θα επηρεάσει. Θα τους φέρει δηλαδή στην κάλπη και θα την προτιμήσουν. Αυτό είναι ένα πράγμα. Ένα άλλο πράγμα επίσης είναι, που για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί λέμε για την επόμενη μέρα να έχουμε κυβέρνηση. Αν υποθέσουμε ότι δεν θα είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτη ή είναι πρώτη με ισχυρή πλειοψηφία και δεν μπορεί και δεν έχει κάνει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με κανένα. Γιατί χθες ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου τον Κυριάκο Βελόπουλο και του είπε ότι εδώ γράφουν, λένε, υποπτεύονται ότι μπορεί να είστε εσείς στην ελληνική λύση ένας δυνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας. Και είπε ο κ. Βελόπουλος, λέει, εγώ καμία σχέση. Εγώ απέχω ιδεολογικά, απέχω πρακτικά, απέχω σε επίπεδο θέσεων από τη Νέα Δημοκρατία. Καμία δουλειά εμείς με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ο Βελόπουλος στον Χατζηνικολάου χθες. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Τι βλέπουμε στην ίντερβιου? Βλέπουμε ότι αν αθροίσεις το ποσοστό της ελληνικής αριστερής παράταξης με το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, πλησιάζει προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: 29%. 29,4, 29,6 είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Θα ρίξουν λοιπόν τις διαχωριστικές γραμμές? Είναι σε θέση να τις ρίξουν για να συνεργαστούν?
1: Ναι, αλλά δεν τους φτάνει όπως ότι φτάνει και τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να βρουν άλλους 2-3.
0: Σύμφωνοι, αλλά αν ο πυρήνας διαμορφωθεί, λέμε, ας υποθέσουμε ότι έχεις αυτά τα ποσοστά την επόμενη μέρα. Εάν έχεις ένα 29,4, έχεις δηλαδή την ελληνική αριστερή συμπαράταξη με το ΠΑΣΟΚ, ψάχνεις να βρεις ποιοι άλλοι θα σε πλαισιώσουν. Αλλά είναι επίκαιρη αυτή η συζήτηση. Εγώ λέω ότι είναι επίκαιρη. Δηλαδή, ενώ βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας και λέει εμείς ικανείς, ενώ βγαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και λέει ποιος, ο Τσίπρας, ο οποίος έχει τηθεί 6 φορές από τη Νέα Δημοκρατία και που ήταν, ξέρω εγώ, κυβέρνησε με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτή η κουβέντα πάει να κοιμηθεί, οι προτάσεις των στελεχών δηλαδή, που λένε ο κύριος Χιακαντάρης, ο κύριος Αυλονίτης, διάφοροι παιδιά, να τα βρούμε μεταξύ μας, και πέφτουν η κομματική πειθαρχία και τους λένε παιδιά, δεν θέλουμε να κάνετε αυτές τις συζητήσεις. Τη συζήτηση αυτή τη φέρνει η πραγματικότητα, δηλαδή η δημοσκοπική πραγματικότητα. Με πρόσθεση, άμα κάνεις πρόσθεση, βρίσκεις στο 29,4 που είπες.
1: Ενώ είναι Δημοκρατία, ξαναλέω, στο 29,6 στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, έτσι. Επομένως, αν συνεργαστούν αυτοί οι δύο, θα πρέπει να ψάξουν για έναν ακόμη εταίρο, όπως παράδειγμα θα έψαχνε και η Νέα Δημοκρατία για να κάνει κυβέρνηση.
0: Και σίγουρα έχει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τους περνάει γενναίες 14 όλους.
1: Όλους, δεν έχει.
0: Δεν ξέρει κανένα.
1: Όχι, χθες είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι είναι υποχείριο της Διαμαντοπούλου και του Βενιζέλου.
0: Ναι.
1: Αυτό. Έχει και μια ωραία κόντρα στη Βουλή.
0: Α, ναι.
1: Ναι, συζητούνταν χθες στη Βουλή η άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου μαζί με τον κύριο Πολάκη, του κυρίου Πλεύρη και του κυρίου Θεοδωρικάκου. Και ήταν από τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Σιμόπουλος ο βουλευτής και ήταν να ανέβει στο Βήμα. Και του λέει ο κύριος Γεωργαντάς, πείτε τα από κάτω. Αλλά ο κύριος Σιμόπουλος επέμεινε να ανέβει πάνω στο Βήμα.
0: Να ανέβει στο Βήμα των ομιλητών.
1: Πάμε να ακούσουμε πώς αντέδρασε η ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, ναι.

0: Χρησιμόπουλε, παρακαλώ, από κάτω, κύριε Χρησιμόπουλε. Έξω από... κοιτάξτε, εντάξει, αν βείτε, έχει γίνει και την προηγούμενη φορά, αλλά το σωστό είναι από κάτω. Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σεξιστικό είναι αυτό. Θα μπορούσα να το πάρω σαν σεξιστικό. Κάνετε και τέτοια σχόλια.
0: Παρακαλώ.
1: Όχι, γιατί είμαι καλών προθέσεων άνθρωπος, σε αντίθεση με εσάς.
2: Μάστε.
3: Το πήρες, είχε καλή πρόθεση ο κύριος Σιμόπουλος και δεν ήθελε να τσακωθεί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Προσπαθώ να φανταστώ αν είχε πει, όχι ο κύριος Σιμόπουλος, οποιοδήποτε άλλος βουλευτής, κάτι τέτοιο στην κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Θα είχε στο αντίστοιχο ηχητικό, νομίζω. Θα είχε το αντίστοιχο ηχητικό. Λοιπόν,
3: το αντίστοιχο ηχητικό, δηλαδή τι, ότι θα έλεγε κύριο Κωνσταντοπούλου, το παίρνω στην πλάκα, γεια σας, δεν νομίζω.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω.
3: Νομίζω ότι θα είχε γίνει το σύστριγκλο.
2: Θέλω να σου πω το εξής. Πριν πάμε, κυρία Ψάλτη, στο ηχητικό με τον Άδωνη Γεωργιάδη, θα πάμε να συζητήσουμε λίγο για τον Τριαντόπουλο.
3: Ναι, συζητήσουμε, ναι.
2: Για το ειδικό δικαστήριο στο οποίο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Σωστά.
3: Και όχι μόνο αυτός, και ο κύριος Αγοραστός και ο Παπαγεωργίου Γενικός Γραμματέας και η υπεύθυνη της αστυνομίας. Παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα.
2: Έχεις, νομίζω, ρεπορτάζ από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Ναι.
2: Πάμε να τα ακούσουμε.
3: Να τα ακούσουμε.
2: Για πάμε.
4: Στο Χρήστο Τριαντόπουλο, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αποδίδει ότι δεν απέτρεψε συγκεκριμένες ενέργειες στον τόπο της τραγωδίας των Ντεμπών. Στο σκεπτικό της εισαγγελικής πρότασης γίνεται αναφορά σε εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος, που επηρέασαν το χώρο πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες. Ο ίδιος σε ανάρτησή του θέτει τον εαυτό του εκτός ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζοντας ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του.
5: Θα διαλευκανθούν όλα τα ζητήματα και θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, στην οποία και πιστεύω ακράδαντα.
4: Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται ακόμη ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας, επικεφαλής και υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντος της ελληνικής αστυνομίας Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας.
6: Δεν μπορούσα να δώσω εντολή σε κανέναν, δεν μπορούσε κανένας να μου δώσει εντολή, διότι δεν είχα καμία αρμοδιότητα.
4: Πυρομαδόν από την αντιπολίτευση.
3: Ο τελευταίος που ακούσαμε ήταν ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν είχα αρμοδιότητα να δώσω εντολή σε κανέναν να κάνετε οτιδήποτε.
2: Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν, παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος με βούλμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου στο ειδικό δικαστήριο με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Έτσι. Και η κατηγορία βεβαίως συνδέεται με τους χειρισμούς, όπως είπες πολύ σωστά, στο αποκαλούμενο μπάζωμα. Θυμίζω ότι στο παρελθόν είχε καταθέσει υπόμνημα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Υποστηρίζοντας ότι ήταν αθώος, καλά, αυτό υποστήριξε τότε. Και είχε ζητήσει να εξεταστεί η υπόθεση και η ενδεχόμενη εμπλοκή του από τον φυσικό του δικαστή, από το φυσικό του δικαστή, από το δικαστήριο. Θυμίζω δε τότε τη στάση που τηρούσε η αντιπολίτευση, η πλειοψηφία της, ότι πάει για κουκούλωμα, ότι πάει για μπάζωμα η ευθύνη, ότι προσπαθούν να τον εξαφανίσουν από τον κάδρο των ευθυνών, ότι προσπαθούν... Εδώ τώρα τι έγινε. Μιλάμε για την ίδια εγκληματική κυβέρνηση, η οποία προσπαθούσε να εξαφανίσει τις ευθύνες των μελών της. Ότι ζήτησε με υπόμνημα να δικαστεί, τότε είχε θεωρηθεί κολπάκι και από δικηγόρους, πολιτικούς δικηγόρους με μεγάλη εμπειρία στο κοινοβούλιο. Κολπάκι για να αποφύγει την ευθύνη. Εδώ τώρα παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο. Αυτή η τοξικότητα για τους εγκληματίες, για τους δολοφόνους, για τους δεν ξέρω εγώ τι, όλο αυτό το πράγμα δηλητηριάζει την κοινωνία. Και επειδή οδεύουμε σε κρίσιμες στιγμές, σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, αυτού του είδους οι εκφράσεις συνήθως ανοίγουν δρόμο για επερχόμενους λαϊκιστές στα άκρα. Εν προκειμένου, στην παρούσα φάση, στα άκρα δεξιά. Το να παρουσιάζεις ένα κοινοβούλιο που είναι όλοι εκτός από σένα, είναι όλοι όμως μέσα σε ένα κόλπο ενισχύοντας θεωρίες συνωμοσίας, που είναι όλοι διεφθαρμένοι και εγκληματίες, και μετά να λες ανοησίες, γιατί αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Αυτός πάει τώρα στο ειδικό δικαστήριο με τους υπόλοιπους. Ειδικό δικαστήριο. Θα γίνει κλήρωση από τον Άριο Πάγο, θα γίνει κλήρωση από τα δικαστικά συμβούλια. Έτσι θα στελεχωθεί το δικαστήριο. Το να λες λοιπόν αυτές τις ανοησίες επί σειρά μηνών στρώνει το δρόμο με ροδοπέταλα για αυτόν που ήταν στη φυλακή, λέμε τώρα ρε παιδί μου, που διεύθυνε εγκληματικές οργανώσεις, εγκληματική οργάνωση, βγαίνει τώρα και έρχεται να μας πει ότι είσαστε όλοι είσαστε εγκληματίες και όλοι έχετε την ίδια ευθύνη και εγώ θα σας απαλλάξω από τη διαφθορά.
3: Ξέρεις που θέλω να σταθώ σε αυτό το θέμα? Το πόσο για κάποιο λόγο οι βουλευτές θέλουν να το παίζουν δικαστές, ένορκοι, δικηγόροι.
2: Και ξερόλες.
3: Και θεωρούν ότι όλα πρέπει να πάνε σε προκαταρκτική επιτροπή. Ενώ είναι οι ίδιοι που ζητούν να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και να πηγαίνουν κατευθείαν στα δικαστήρια.
2: Ναι.
3: Δεν γίνεται να έχεις τέτοιο κόλλημα να το παίζεις δικαστής. Δεν είναι η δουλειά σου, είσαι βουλευτής, δεν είσαι δικαστής.
2: Μιλάμε τώρα για το κοινοβούλιο με τους 354 ανεξάρτητους. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι τώρα έχουν βρει βέβαια πολιτική στέγη, άλλοι ακόμα δεν έχουν βρει, έχουν αλλάξει και τρία κόμματα. Τρία κόμματα μέσα σε μία κοινοβουλευτική σύνθεση. Τρία κόμματα.
3: Το σημαντικό είναι όποιος ευθύνεται να πληρώσει, να πάρει τις ευθύνες πάνω του και να του επιβληθεί η ποινή που πρέπει.
2: Ναι, αλλά μέσω της δικαιοσύνης.
3: Μέσω της δικαιοσύνης.
2: Όχι και μαζί να έρθει ο πολιτικός αρχηγός και να αρχίσει να δικάζει και να λέει εσύ πας φυλακή, εσύ πας ισόβια, εσύ βγαίνεις.
3: Μέσω της δικαιοσύνης να πληρώσουν αυτοί που πρέπει.
7: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
3: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο προβλέπει υψηλές τιμές ενέργειας χωρίς προβλήματα εφοδιασμού. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο με φόντο την ενεργειακή ακρίβεια. Το μήνυμα ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Ένα παιδί έχασε τη ζωή του και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική αεροδρομική επιδρομή με πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο. Αιματηρή συμπλοκή 6 αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Λαμίας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες. Περισσότερα στο real.gr.

0: Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Στούντιο παπάκι, ελά, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Ήρθε ο τέταρτος πέα εβδόμαδος, λέει η ιστορία, η παροιμία.
0: Λέει.
1: Ήρθε ο τέταρτος πέα εβδόμαδος.
0: Α, να, αυτό νομίζατε.
1: Οπότε έρχεται Σαββατοκύριακο τώρα, τελείως.
0: Θα είναι δύσκολες ημέρες αυτού του χειμώνα. Μην λέτε μετά ότι δεν σας τα πάμε, θα είναι δύσκολες ημέρες.
1: Γιώργο, πήγα να πω για το Σαββατοκύριακο, έτσι θα φτιάξουμε ωραία ατμόσφαιρα. Να πούμε τι καλά, τι ωραία.
0: Τι καλά, τι ωραία. Πόσο, 25 βαθμούς θα έχει, 26. Θα βουτήξει, μάνα μου.
1: Όχι, δεν θα βουτήξει.
0: Άρα τι καλά, τι ωραία, τι.
1: Του χειμώνα, παιδί είμαι όμως. Και από ό,τι βλέπω σήμερα, θα υπάρχουν σε κάποιες περιοχές βροχές και καταιγίδες και άνεμοι ως οκτωμποφόρμας. Τα έλεγε χθες και ο Τάσος Αρνιακός ότι έρχονται βοριαδάκια που θα παγώσουν λίγο την ατμόσφαιρα. Να έχετε το νου σας.
0: Ναι. Ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη, λέει τελικά όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα και διαπαγάνει αυτές τις ανοησίες του Φλωρίδα της σχολείας. Εσύ είχα σχολιάσει και τότε, κύριε Γιάννη. Τις είχα σχολιάσει και τότε. Δεν έχω αλλάξει στάση εγώ σε αυτό. Εγώ αναρωτιέμαι με τις ανοησίες τις υπόλοιπες, γιατί και αυτό ανοησία ήταν. Με τις ανοησίες τις υπόλοιπες, εσείς δεν είσαστε, δεν έχετε ευαίσθητη ακοή. Όλοι αυτοί που φωνάζαν ότι πάει ο Τριαντόπουλος να την γλιτώσει μέσω της δικαιοσύνης. Μέσα από, τους δικαστές, μέσα από τον Άριο Πάγο, θα την γλίτωνε ο Τριαντόπουλος. Αλλά δεν δημιουργούμε εδώ ένα ναρκοπαίδιο για τους πιο νέους Έλληνες και τις Ελληνίδες που έρχονται. Δυσπιστίας, οι οποίοι αναζητούν να βρουν σε διάφορους, γιατί εδώ στην Ελλάδα έχουμε πλημμυρίσεις σωτήρες. Έχουμε πληθώρα σωτήρων, ματσάκια τα μαγικά ραβδιά. Βγαίνει ο άλλος, σου λέει, εγώ θα πάω τα καύσιμα στο 1.40, στο 1.30, στο 1.20, όπαρε μεγάλε. Για πες και τη μαγική τη λύση να την, γιατί οι υπόλοιποι γιατί δεν την κάνουν, ας πούμε. Το παράδειγμα λέει της Ισπανίας. Η Ισπανία τα κατάφερε. Κατάφερε, ρε. Κατάφερε με ένα φόρο στα καύσιμα, τον οποίο μετά τον επανέφερε. Τον πάγωσε και τον επανέφερε σιωπηλά. Η Ισπανία που τα κατάφερε. Βρήκε και λύση, λέει, και στο στεγαστικό. Τη βρήκε τη λύση. Με 500.000, λέει, έλλειμμα. 500.000 έλλειμμα εννοώ. Να διαχειριστεί, έτσι, η έλλειμμα στέγης. 500.000 τις λείπουνε. Επικαλούμαστε διεθνή παραδείγματα, επειδή μας το έχουν πει, μας το περιγράψανε. Δεν διαβάζουμε μόνοι μας να δούμε ισχύει ή δεν ισχύει. Το παίρνουμε, το φέρνουμε εδώ, στο δημόσιο διάλογο. Άμα καταργηθεί από τη ζωή, εντάξει, έχουμε μείνει εμείς εκεί. Δεν μας έχουν δώσει τη συνέχεια της ιστορίας.
1: Ξέρεις, καμιά φορά είναι πολύ εύκολο να πεις ο τάδε, ο πρωθυπουργός της τάδε χώρας που έχει κάνει αυτό και αυτό, και μετά να σου έρχεται να σου σκάει κατά κούτελα που έβαλε το στρατό στη Θέουτα για να διώξει τους μετανάστες, που εμάς εδώ μας λένε για τα pushback και δεν ξέρω εγώ τι, και μετά αυτός ο μεγάλος ηγέτης που βοηθάει τη Γάζα να πετάει έξω από το σπίτι και να μην υπάρχει καμία δικλίδα ασφαλείας για την 87χρονη που έμενε 70 χρόνια σε ένα σπίτι και που το αγόρασαν όλο το συγκρότημα μια εταιρεία και ανέβασε τον νίκη και δεν μπορούσε η γυναίκα να το πληρώσει και τη διώξαν έξω και έπρεπε να βγουν εκατομμύρια στους δρόμους της Ισπανίας για να το πάρουν πίσω και να γυρίσει η γυναίκα στο σπίτι της. Προσέξτε λίγο, δηλαδή, το φαίνεστε, είναι πάρα πολύ ωραίο του κύριου Σάντσεθ. Το θέμα είναι τι κάνει στην ουσία. Γιατί στρατό στη Θέουτα για τους μετανάστες, επαναλαμβάνω.
0: Καλημέρα στο φίλο μας. Περίμενε, γιατί έχεις εδώ πέρα φτιάξει κόσμο με τις επιλογές σου. Στο Λευτέρη, λέει, οι ελληνικές παινιές, λέει, αυτά είναι καλημέρα. Καλημέρα και στον Παύλο. Ανεβαίνουμε, λέει, από εδώ και σας σε Παπάζογλου. Εδώ η κυρία Κασιανή Βραχά είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές.
1: Δεν το κρύβω, είμαι μία μπουζουκτσού.
0: Κάτι έχω καταλάβει.
1: Ξέρεις ποιοι άλλοι δεν μπορούν να κρυφτούν πλέον, Γιώργο μου. Οι απαταιώνες οι γιατροί.
0: Δηλαδή.
1: Το MedWatch, αν και το κορόιδευα στην αρχή, φαίνεται να έχει κάνει μια κάποια δουλίτσα. Mm-hmm. Βγήκανε τα στοιχεία των 10 ημερών λειτουργίας του.
0: Το MedWatch. Κάτω περιπτώσεις πώς είναι.
1: 468 κόκκινα.
0: Οπα.
1: Για γιατρούς που διαφήμιζαν, μη γιατρούς βασικά, που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις.
0: Ναι.
1: Για άνθρωποι που δεν ήταν γιατροί και διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. Να θυμίσουμε ότι το MedWatch πιάνει ουσιαστικά τις διαφημίσεις που κυκλοφορούν στα social media και στις τηλεοράσεις και οπουδήποτε υπάρχει διαφήμιση τέλος πάντων, και πιάνουν τους γιατρούς που δεν συνάδει άδειά τους ή αυτό που μπορούν να κάνουν με αυτό που κάνουν στην πραγματικότητα. Παραπλανητική διαφήμιση ήταν όταν ξεκίνησε το MedWatch το 91%. 18 Σεπτεμβρίου υπήρχαν 141 περιπτώσεις, 28 Σεπτεμβρίου μόλις 13.
0: Μαζευτήκανε λίγο τα πράγματα.
1: Μαζευτήκανε αρκετά
0: σφίξαν
1: τα πράγματα.
0: Σφίξαν τα γάλατα.
1: 119 είναι οι παραβάσεις μόνο σε οδοντιατρία.
0: Μάλιστα.
1: Που έκαναν μπότοξ ή αλουρονικά, μεσοθεραπείες, οι οδοντίατροι όλα
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Είναι η ίδια η ένεση για το δόντι με την ένεση για το υαλουρονικό.
0: Μόνο μην τις μπερδεύσουν. Εκεί που πάει να σου κάνει το τέτοιο το καταπραγητικό αυτό που σου βάζει, ναι. Να κάνει μπότοξ, τα όλα.
1: Ή κανένας να σου βάλει αυτό που φουσκώνει με τα χείλια και βγεις με ένα εξόγκωμα.
0: Ούτως ή άλλως, εγώ θυμάμαι όταν πήγαινα στα... και σε καλή οδοντίατρο και λες, φούσκωναν τα χείλια μου από το αναισθητικό.
1: Είδες και σου λέει, αφού φουσκώνω από το αναισθητικό, να μην στο φουσκώνω για κανονικά να σου μείνει κιόλας.
0: Να σου μείνει λίγο.
1: Ναι. 231 ναι. Παραβάσεις για θεραπείες με βλαστοκύτταρα σε ιατρία, σε κλινικές και σε κέντρα αισθητικής, βέβαια.
0: Σε καρκομωτήριο.
1: Τα βλαστοκύτταρα, ναι. Βέβαια, σε κέντρα αισθητικής, κανονικότατα. 911 οι παραβάσεις για μπότοξ και ενέτσιμες θεραπείες χωρίς άδεια. 911 είναι αυτές οι παραβάσεις. Αυτά τα πολύ ωραία από, την, από το
0: χωρίς άδεια,
1: πρώτες 10 μέρες του Μέτγουτς.
0: Δηλαδή, ναι. Πιο φθηνή χωρίς άδεια είναι.
1: Δεν θα είναι πιο φθηνή.
0: Πιο φθηνή θα είναι, βέβαια.
1: Μπορεί άδεια. Να είναι και πιο ακριβή, γιατί μπορεί αυτός που στο κάνει να είναι κανένας διάσημος κομμωτής. Και να σου λέει, εγώ
0: σωστό.
1: Εδώ έχω, πάρει, έχω παρακολουθήσει τα τάδε σεμινάρια. Άκου εδώ να δεις, Μαρία μου. Έχω παρακολουθήσει τα τάδε σεμινάρια και κάνω εκπληκτικό μπότοξ. Και το έχω φέρει από τη Ζουαζιλάνδη. Και πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε, θα βγεις 10 χρόνια νεότερη.
0: Είμαστε.
1: Και να στο δίνει και ένα χιλιάρικο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή βλέπω προβληματισμό και αχώ και αυτό και πώς γίνονται. Πράγματι όλα αυτά συνέβησαν επειδή χάθηκε ο Μαζονάκης. Χάθηκε ο Μαζονάκης και από εκεί ξεκίνησε όλος αυτός ο έλεγχος και προκύπτουν τα στοιχεία που περιγράφει Κασιάνη Βραχά. Και τα υπόλοιπα μετά, και με Πατούλη μέσα και με την Καριστιανού μέσα και η συζήτηση που γίνεται, όλα αυτά προέκυψαν από το θάνατο Μαζονάκη γεγονός. Αδιαμφισβήτητο. Αλλά μη λέμε ρε παιδιά ότι πιο πριν ήταν. Είχαμε το νου μας και τα βλέπαμε όλα. Αυτή η κλινική για την οποία συζητούσαμε χθες, εσύ και εγώ, στη Θεσσαλονίκη. Που είχε στήσει κανονικό ογκολογική, κλινική, είχε στήσει κανονική ο κύριος αυτός, ο οποίος ήταν λέει και ευερέθιστος και άμα του γράφανε καμία κριτική, έβγαινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σου απαντούσε και σου βάραγε στο δόξα πατρί.
1: Καταγγελίες ότι πεθάναν από εφιδάτωση μέσα εκεί.
0: Αυτή η κλινική, ρε Λεβέντες και Λεβέντισες, από το 2015 λέει λειτουργεί και διαφημίζεται. 2015. Γιατί ακούω διάφορους που λένε αυτά δεν θα συμβαίνανε άμα ήμασταν εμείς. Εμείς αν ήμασταν θα τα είχαμε βρει όλα αυτά. Μα και πριν από εσάς, εσείς ήσασταν. Χάρη Κλίν. Δεν το ξέρει το Χάρη Κλίν, ούτε Μαρία Ψάλη το ξέρει το Χάρη Κλίν.
1: Όχι, καλέ, το ξέρουμε το Χάρη Κλίν.
0: Λοιπόν, μια ψυχραιμία. Χάθηκε ο άνθρωπος όπως χάθηκε. Δεν έπρεπε να χαθεί. Αυτά όλα έπρεπε να είχαν γίνει σε προγενέστερη φάση. Και από την κυβέρνηση αυτή τώρα που είναι 7 χρόνια, 7,5, πώς είναι 8. Έπρεπε να έχουν γίνει σε προγενέστερη φάση. Αλλά μην το παίζουν και οι άλλοι όπως και με τον ΟΠΚΠ ότι πέσανε από τα σύννεφα. Α, τι πάθαμε. Ω, Παναγία μου, συμβαίνουν αυτά πράγματα στην Ελλάδα. Πού υπάρχει διαφθορά. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά. Συνέβαιναν και συμβαίνουν. Το ότι το κράτος αποφάσισε να τα ελέγξει είναι μια. Πώς να το πω τώρα. Είναι μια εξέλιξη θετική. Αλλά δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις χαρούμενη εξέλιξη, θετική εξέλιξη, γιατί χάθηκε ένας άνθρωπος με αυτή την ιστορία. Και κάτι άλλο. Γιατί θέλω να σε ακούσω αυτό. Γιατί ακούω που λένε ότι βεβαίως και πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει κρατική παρέμβαση. Σαφώς και πρέπει να υπάρχει το κράτος και να σου λέει μην πας εκεί, γιατί εκεί αν πας θα κινδυνεύσεις. Μην πας εκεί, γιατί αυτός που ή αυτή που θα σου κάνει την ιατρική πράξη δεν έχει άδεια να την κάνει αυτή. Αλλά πρέπει να δουλεύει και το νιονιό όμως. Πας σε έναν εκεί ο οποίος σου λέει ότι είναι σαμανοκβατικός και έχει άδεια από ένα πανεπιστήμιο που δεν υφίσταται. Και πας όχι απλά να σου φτιάξει τα μαλλιά ή να σου κάνει μια, πώς το λένε, μια αναισθησία για να σου κάνει ένα σφράγισμα. Δεν υποτιμώ κανέναν οδοντίατρο, εσάς που τους θεωρώ πολύ σημαντικούς όλους. Πας να κάνεις μια πολύ σοβαρή, επικίνδυνη ιατρική πράξη. Δεν θα τσεκάρεις. Σου λέει ο τύπος ότι εγώ θα σε κάνω 15 χρόνια νεότερο και τον βλέπεις και είναι σταφιδιασμένος. Δεν θα πεις να το κάνεις στον εαυτό του.
1: Να σου πω που διαφωνώ.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι ο ματαιόδοξος που θα πάει να κάνει την πλασμαφαίρεση για να είναι πιο όμορφος ή θα πάει να κάνει κάτι άλλο για να τον μπότοξε στο κομμωτήριο. Γιατί...
0: Και πού θα πάρει, Κασιανή.
1: Αλλά υπάρχει εσύ, Γιώργο, και αυτός που είναι απελπισμένος, που έχει θέμα υγείας και είναι απελπισμένος. Ο ογκολογικός ασθενής, όπως στην περίπτωση τη κλινική.
0: Τι γίνεται. Εδώ άκουγα στα δελτία χθες τα ρεπορτάζ ότι χάθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα από αφυδάτωση. Εκεί μέσα.
1: Ναι.
0: άκουσα τις άλλες τις κυρίες να λένε ότι εγώ είπα στις κόρες μου μην τολμήσετε να με πάτε μέσα εκεί, γιατί την τάδε που ήταν φίλη μου έκλαιγε και βασανιζόταν και φώναζε και βγάλετε με έξω. Δεν θα ρωτήσεις.
1: Τους βρίσκανε, λέει, τους ασθενείς με μετούς πάνω τους.
0: Ναι, δεν θα ρωτήσεις. Γι' αυτό το πράγμα. Άλλος που πάει, η κυρία ή άλλη που πάει να κάνει πλασμαφέρες. Τι είναι οι πλασμαφέρες, καλέ?
1: Ξέρεις ότι το έταζαν ακόμη και σε τοξικομανείς αυτό.
0: Τι
1: ότι
0: είναι μπότοξ οι πλασμαφέρες, για να πάτε να την κάνετε στο πώς το λένε, στο κολονάκι.
1: Σου λέω, το τάζαν ακόμη και σε τοξικομανείς. Φέρε μου το παιδί σου που είναι ναρκοεξαρτημένο να έρθει εδώ να στο
0: γιάνει. Μην χάνουμε την μπάλα. Προφανώς και πρέπει το κράτος να σου λέει ποιοι είναι παράνομοι, ποιοι δεν είναι. Με κάποιο τρόπο. Και ήταν έλλειψη μεγάλη που δεν το έκανε. Αλλά μην λέμε κι εμείς ότι είμαστε άμυροι ευθυνών και πάμε με μακάρι άγνοια και εγώ είμαι παιδί, είμαι 15 χρονών. Δεν είσαι κυρία μου, δεν είσαι κυρία μου 15 χρονών. Δεν είσαι, ρώτα. Μάθε. Σας βλέπω πάλι, θα το πω για πολλωστή φορά, όταν συζητάμε για κανονική ιατρική, για αρθολογική ιατρική, όταν συζητάμε για καθηγητές ή για γιατρούς που βγαίνουν επωνύμως και σας λένε κάντε το εμβόλιο, κάντε το. Εκεί αναπτύσσεται ένα σωρό θεωρίες που θέλουν να μας κάνουν σαυράνθρωπους και που θέλουν αυτό με την ακίδα και με τη μυφτό. Εκεί είσαστε τεντωμένες οι αισθήσεις. Άμα να πάνε να κάνετε καμιά τέτοια επέμβαση, που είναι και αυτή σοβαρή επέμβαση, και είσαστε χαλαροί. Ας την κάνει και η σαμανομάγισσα. Δεν συνάδει.
1: Δεν συνάδει. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, λοιπόν, υπήρχαν και κατηγορίες προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ότι έκανε ελλειπείς ελέγχους κτλ. Χθες ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε σε αυτό και μας είπε ότι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα πάει ο κύριος Πατούλης να ελεγχθεί για το αν έγιναν σωστά οι έλεγχοι, και μίλησε και για την κυρία Καριστιανό. Να ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα.
2: Τα διαβιβάσαμε όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έλεγχο σε όλες τις σχετικές καταγγελίες. Ο λόγος που το κάνω αυτό δεν είναι φυσικά γιατί εμβάλλω την ετοιμότητα του κ. Πατούλη, ξέρω ότι είναι πολύ καλό μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Και εφόσον η κοινή γνώμη έχει προκληθεί ως προς την νομιμότητα κάποιων ενεργειών, ο μόνος αρμόδιος για να μας απαντήσει εάν είναι όλα σύνομα είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δεν μπορώ να παρέμβω στον αλγόριθμο, ούτε για να προσθέσω κάποιον, ούτε για να αφαιρέσω κάποιον. Ή τον βρίσκει ο αλγόριθμος ή δεν τον βρίσκει. Τώρα, όπως σας είπα, εγώ δεν καταδικάζω κανέναν. Προηγουμένως κάνω τη συζήτηση. Για μένα είναι όλοι αθώοι. Άρα και η κυρία Καριστιανού. Αν αισθάνεται ότι τρομοκρατείτε από αυτό που λέω, τι να σας πω.
0: Λοιπόν, είπαμε, η έλλειψη είναι ότι έπρεπε να προκύψει ένας νεκρός, πολύ γνωστός στους Έλληνες, ενδεχομένως και αγαπητός σε αρκετούς γιατί ήταν καλλιτέχνης, για να γίνουν όλα αυτά. Έτσι. Από την άλλη, εγώ δεν μπορώ να κακίσω την πολιτεία που το κάνει. Την κακίζω γιατί το κάνει καθυστερημένα.
1: Αυτό,
0: βάζει
1: αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ούτε μπορώ να σταθώ απέναντι από τον Πατούλη που το γνωρίζω ή από την Καριστιανό που τη συμπαθώ και να πω αχ, αυτούς θα τους εξαιρέσετε όμως. Γιατί τους συμπαθώ και τους δύο. Όχι. Υποθετικά μιλάω τώρα. Όσοι πρέπει να ελεγχθούν, να ελεγχθούν όλοι. Και για την κυρία Καριστιανό άκουσα, γιατί είναι η συζήτηση αυτή για το. Είναι κουβατική και τα λοιπά. Για το
1: και
0: μηχάνημα.
1: Βιοανάδραση αυτό.
0: Βιοσυντονισμού.
1: Α, βιοσυντονισμού.
0: Βιοσυντονισμού. Το μηχάνημα του βιοσυντονισμού κάπου δήλωσε ότι δεν χρειάζεται άδεια. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται άδεια. Και μετά βγαίνει η κυρία Παγώνη και λένε παράνομο. Ας αποφανθούν οι δικοί. Μπα το παίζουμε μοναζιγά. Και ειδικά όταν κάνεις παιδιατρική, είναι ένα θέμα. Ας το δουν οι δικοί. Αλλά εγώ θυμάμαι, κανένα χρόνο πίσω, εγώ δεν ήμουν από αυτούς, ούτε εσύ επίσης. Και στο Real FM δεν θυμάμαι φωνές γι' αυτό. Αλλά κάποιους θυμάμαι, κάποιους που λέγανε ρε παιδιά, τι είναι εκβατική ιατρική, πριν να ξεκινήσει. Εγώ δεν ήμουν από αυτούς, ούτε εσύ επίσης. Και στο Real FM δεν θυμάμαι φωνές γι' αυτό. Αλλά κάποιους θυμάμαι, κάποιους που λέγανε ρε παιδιά, τι είναι εκβατική ιατρική, πριν να ξεκινήσει η κυρία Καριστιανού την περιπέτεια στην πολιτική. Θα την έχει ο Νίκος Χατζηνικολάου.

0: των τεμπών και ντροπή σας και φτού σας κτλ.
1: Μια κοινωνία που άγεται και φέρεται χωρίς κανόνες. Μια κοινωνία που άγεται και φέρεται με το συναίσθημα ή με το συμφέρον. Να φύγουμε.
2: Πρέπει να φύγουμε.
1: Πες όμως ποιοι είμαστε, γιατί δεν έχουμε πει Μαρία Ψάλτη.
2: Είναι και Μαρία Ψάλτη, Εύου Γιουκλιώτη, ο Γιώργος Παγάνης.
1: Κασιανή Βραχά.
2: Και μείνετε, γιατί μετά το διάλειμμα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα φοιτητικά ενίκια.
3: Real FM.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
7: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 λεπτά, 8 λεπτά πριν από τις 7. Και τρέχουμε με τα θέματα, τρέχουμε με την επικαιρότητα, γιατί έχει πάρα πολύ πράγμα. Και μετά στη συνέχεια θα κουβεντιάσουμε κιόλας και για τα υπόλοιπα και για τα ελληνοτουρκικά και όσα είπε ο Νίκος Δένδιας στους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Όμως τώρα θα πιάσουμε το θέμα με τους 400 φοιτητές, οι οποίοι, μάλλον τους 400 νέους και νέες που πέρασαν στο Πανεπιστήμιο Βαδρών, αλλά έμειναν εκτός για λόγους οικονομικούς.
1: Πολλοί από αυτούς στην ιατρική και στη σχολή των ηλεκτρολόγων μηχανικών, δύο κορυφαίες ελληνικές σχολές, δύο κορυφαία ελληνικά τμήματα. Θεμιστοκλής Μπάκας, στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο πρόεδρος του κτηματομεσητικού δικτύου Real Estates. Κύριε Μπάκα, γεια σας.
0: Ο οποίος είναι και από την ΑΧΑΙΑ επίσης. Καλημέρα.
2: Καλησήμερα.
0: Καλημέρα.
1: Να δούμε λίγο πώς διαμορφώνονται τα φοιτητικά σπίτια, που ξέρουμε ότι είναι λίγο πιο μικρά, λίγο πιο παλιά, για να βολεύουν τα παιδιά και τους γονείς να είναι λίγο πιο οικονομικά στις πόλεις της Ελλάδας. Ας ξεκινήσουμε από την Πάτρα που έχουμε και το συγκεκριμένο ζήτημα και πάμε και στις υπόλοιπες.
2: Η Πάτρα είναι η πόλη που καταγράφει την, που μάλλον είναι στη δεύτερη θέση των μεγάλων αύξησεων στη χώρα μας. Καταγράφει μια αύξηση του τιμών ηλικίας από το 2017 και σήμερα που αγγίζει περίπου το 60-65%. Συγκεκριμένα σε αναφέρω ότι στην Πάτρα αρχίζει στιγμή ένας φοιτητής, αν επιλέξει την περιοχή Αγία Σοφία Πυροσβεστίων ως στρατιώτου, ένα σπίτι 30 έως 45 τετραγωνικά μέτρα, και το πόσο ξεκινά από 380 ευρώ, αν το σπίτι αυτό είναι μη ανακαινισμένο, και αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ, αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το σύνολο των οικοσκευών. Να σας αναφέρω γενικά ότι στην Πάτρα είναι δύσκολο κάποιος να βρει ένα σπίτι στα τόρατες τιμές, είναι πολύ μικρή η διαθεσιμότητα, ενώ για σπίτια από 50-60 τετραγωνικά μέτρα ξεπερνάει πολλές φορές ακόμα και τα 630-640 ευρώ ζητούμενο μίσθωμα.
1: Φαντάζομαι, τώρα, κύριε Μπάκα, η χρονολογία αυτό των σπιτιών είναι παλιά, δεν είναι τίποτα καινούργια σπίτια που τα δίνουν 700 ευρώ.
2: Ναι, είναι σπίτια τα οποία σε πολύ μεγάλη πληρότητα είναι σπίτια του 1980-1990, σπίτια τα οποία σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι μια ανακαινισμένα. Τα ανακαινισμένα σπίτια, τα σπίτια τα οποία έχουν μια ολική ανακαίνιση, αγγίζουν ακόμα και τα 650 ευρώ. Εδώ να σας αναφέρω το εξής σημαντικό όμως. Ότι το ίδιο σπίτι, περίπου 7 χρόνια πριν, το 2019, είχε ζητούμενο μίσθωμα 200 ευρώ. Γιατί έχει μεγάλη διαφορά, μεγάλη απόσταση. Αν συζητάμε το 2019 για ένα σπίτι από 200 ευρώ, κάνουμε συζητάμε αυτή τη στιγμή από 380 με 400 ευρώ και να αγγίζουμε ακόμα και τα 650. Ξέρω και πάλι, στις κατώτατες τιμές, στα 380 με 400 ευρώ, δύσκολα κάποιο θα βρει ένα σπίτι το οποίο θα είναι 45-50 τετραγωνικά μέτρα. Κυρίως μιλάμε για εκείνα τα οποία η διαθεσιμότητα του καταγράφεται σε υψηλότερα ζητούμενα μισθώματα. Τώρα, αν θέλουμε στην Πάτρα πάλι να βρούμε ένα σπίτι πιο οικονομικό, πρέπει να κινηθούμε από την άλλη μεριά της Πάτρας, που είναι το παλιό ΤΕΗ. Δηλαδή, εκεί θα δούμε σπίτια πιο οικονομικά, κυρίως σπίτια τα οποία οι τιμές είναι από 310-320 και 400 ευρώ, αν τα σπίτια αυτή είναι 30-45 τετραγωνικά μέτρα. Αλλά να σας αναφέρω ότι πιο πολλοί φοιτητές στο πρώτο έτος θα μείνουν πολλές φορές στην περιοχή Ταραμπούρας, Αροχλέκα, αλλά όσο περνάει ο χρόνος, δηλαδή με το τέλος του πρώτου έτους, θα αρχίσουν όλοι να επιστρέφουν προς το κέντρο, διότι τους βολεύει πολύ το κύριο της πόλης. Γενικά,
1: όπως και να έχει, από ό,τι μου ακούγαμε και στα ρεπορτάζ, πολύ ακριβή και η μετακίνηση στην Πάτρα. Θέλουν τα παιδιά με μειωμένο εισιτήριο 2 ευρώ κάθε μέρα να πάνε και να έρθουν στη σχολή τους.
2: Ναι, το Πανεπιστήμιο είναι έξω από την πόλη. Δηλαδή, το Πανεπιστήμιο των Πατρών, που συζητάμε αυτή τη στιγμή για τους 400 επιτυχώντες, είναι στην περιοχή πάνω από το Ρίο, που σημαίνει ότι χρειάζεσαι οπωσδήποτε το λεωφορείο στην καθημερινότητά σου. Και οι πλειονότητες εδώ και πάλι των φοιτητών δεν διαμένουν στο Ρίο. Διαμένουν κατά κύριο λόγο στην περιοχή Αγία Σοφία Πυροσβεστίων στο Στρατιώτου και στις περιοχές του κέντρου των Πατρών. Δεν διαμένει κάποιος εκτός πόλης. Οπότε είναι εντελώς λογικό κάποιος να παίρνει το λεωφορείο για να πηγαίνει στο πανεπιστήμιο. Αν έχει μία φορά την ημέρα μάθημα, καλώς. Αν έχει τα απόγευμα μάθημα και εργαστήρια, πώς μπορεί να απαιτείται να πάρει δύο φορές το λεωφορείο για να πάει στην περιοχή του πανεπιστημίου. Γενικά όμως βλέπουμε το εξής, ότι καταγράφω τόσο ραχθές αυξήσεις το ζητούμενο τιμών ενοικίασης όσον αφορά τα μικρά ακίνητα, δηλαδή ακίνητα τα οποία καλούνται να αναζητήσουν και οι φοιτητές αλλά και οι νέοι άνθρωποι με μικρή διαθεσιμότητα κατοικιών. Παράλληλα, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η Κομισιόν αναφέρει στην έκθεσή της ότι το κόστος στέγασης, ιδιαίτερα στους φοιτητές, είναι ένα κόστος το οποίο είναι άμεσα συναρτώμενο αν ο φοιτητής θα πάει να σπουδάσει κατά πρώτη και κατά δεύτερον αν θα ολοκληρώσει τις σπουδές του. Παράλληλα, εδώ να αναφέρουμε ότι η χώρα μας έχει 351.000 φοιτητές. Είναι φοιτητές οι οποίοι είναι στα χρόνια τους. Δηλαδή, είναι φοιτητές που είναι 1-2 χρόνια πάνω κάτω. Δεν μιλάμε τους αιώνιους φοιτητές. Εκ των οποίων 200.000 φοιτητές είναι αυτοί οι οποίοι καλούνται να αλλάξουν πόλη. Δηλαδή, για να μπορούν να σπουδάσουν το παιδί, πρέπει να αλλάξει πόλη. Εδώ έχετε το μεγάλο ερώτημα. Ότι η δυναμική της χώρας μας στις δημόσιες φοιτητικές αιστείες είναι 1.300 φοιτητικές αιστείες. Δηλαδή, περίπου 4,6% του αριθμού των φοιτητών που καλούνται να αλλάξουν πόλη για να πάνε να σπουδάσουν.
1: Άρα μόνο το 4% μας λέει, 4,5% μας λες, μπορούν να μπουν στις εισιτήρες από αυτούς που περνάνε στις περιφερειακές, εκτός της πόλης τους, εν πάση
2: περιπτώσει. Ακριβώς. Και εδώ γεννάται ένα βασικό ερώτημα. Εγώ μάλλον θα πω το εξής. Δεν μας επηρεάζει, δεν μας ενδιαφέρει. Ας μην συζητήσουμε μάλλον πώς είναι αυτή η φοιτητική εστία. Αν είναι καλή, δεν είναι καλή, αν θα μπορούσαμε καλύτερη. Ας δούμε και τους αριθμούς. Το 4,5% του αριθμού των φοιτητών είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να μείνουν σε μια φοιτητική εστία όταν καλούνται να αλλάξουν πόλη. Το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξέρουμε από
1: αυτό,
2: είναι από 15% και 18%. Το γεγονός ότι σήμερα αυτό συμβαίνει στην Πάτρα και ο Πρίτανος Πανεπιστημίου το αναφέρει, πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε πώς είναι δυνατόν 7 παιδιά, 9 παιδιά από πέρσι στην ιατρική δεν πάνε να σπουδάσουν ιατρική. Ο καθένας βλέπει συμπεράσματά του.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, Θεμή Στατουλάκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα. Κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπε στο φυσικό αέριο ελλάντο.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Δεν κυτρινίζει, μένει η ίδια, απλώνεται πολύ εύκολα. Δεν μιλάμε για καινούργια αντιγυραντική κρέμα, μιλάμε για μόνο σιταράτσα. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνει, τελειώνει.
3: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
3: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Real FM. Η ώρα είναι 7.
14: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά. πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόγκερσεν, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας, χωρίς προβλήματα εφοδιασμού. Ωστόσο, δεν συμφωνήθηκε κοινό ευρωπαϊκό μέτρο που να εγγυάται φθηνότερα καύσιμα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο αναμένονται κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Το μήνυμα ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποβολή των τελευταίων ετοιμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης για εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων. Τόνισε ότι αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση σε όσους εντός και εκτός Ελλάδος αμφισβητούσαν τη δυνατότητά μας να απορροφήσουμε τους πόρους. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, και τις εταιρείες του, επισημένοντας ότι θεσμικά όλοι ελέγχονται. Περισσότερα στο enikos.gr. Αιματηρή συμπλοκή 6 αλλοδαπών κρατούμενων στις φυλακές Δομοκού μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο Λαμίας. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που θέλουν να ενταχθούν στη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ. Συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία 3 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκάλυψε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Οι αρχές ερευνούν τη δράση της σε 19 χώρες, ενώ η εκτιμόμενη ζημιά στους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ και η απώλεια ΦΠΑ υπολογίζεται σε πάνω από 30 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.
20: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
21: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 93-91, ο Ολυμπιακός κέρδισε στο Κάουνας στην Ζαλγκίρις για τη δεύτερη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Για το EuroCup, ο Άρης νίκησε στη Γαλλία με 87-74 τη Λεμάν. Στο ποδόσφαιρο, για την πρώτη κατηγορία του Nations League, Ισπανία-Κροατία 4-1 και Τσεχία-Αγγλία 0-2. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
23: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
24: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
25: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης.
0: Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
2: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. 5η-1η Οκτωβρίου, Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μουσικές πινελιές από το ρομαντισμό μέχρι σήμερα. Συναυλία του γερμανικού κουαρτέτου εγχόρδων, Ast Quartet.
3: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
15: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Τετάρτη σήμερα λοιπόν, 30 Σεπτεμβρίου, τελειώνει σιγά σιγά και ο Σεπτεμβριός. Πάει και αυτός ο μήνας. Το φάγαμε, τι έμεινε, ένας μήνας έμεινε. Να βλέπουμε αρκετό κόσμο ρε παιδί μου.

θα είμαστε και οι ίδιοι που θα λέμε δεν αντέχαμε άλλο το καλοκαίρι, παιδί μου, νιώτα χαμός. Ταλαιπωρούμαστε να πάμε στο κέντρο. Κάναμε μισή ώρα. Οι ίδιοι θα είμαστε που θα λέμε πάει ο κόσμος και πότε θα έρθει ο κόσμος. Α, συνηθισμένα πράγματα, παιδί μου. Εμείς πάντως εδώ είμαστε, χειμώνα καλοκαίρι, παρέβλα με εσάς από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλους τους συνεργάτες του σταθμού και όλες τις εκπομπές. Για να είστε πάντα πρώτοι στην ενημέρωση και ό,τι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε ή δεν μπορείτε, μπορείτε να τα διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr.

Και φυσικά και σήμερα είμαστε παρέα με την Pepco, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, αλλά το φθινόπωρο είμαστε πιο οργανωμένοι τόσο στο σπίτι όσο και στην καθημερινότητά μας. Και τώρα που ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco, σήμερα στις 30 του μήνα οι φθινοπορεινές μας αγορές θα μπουν ακόμη περισσότερο σε τάξη. Γιατί εκεί τι θα βρούμε, τα πάντα. Θα βρούμε από είδη σπιτιού και διακόσμησης, είδη ένδυσης και υπόδυσης, αλλά και παιχνίδια πάντα στις πιο ελκυστικές τιμές. Και το καλύτερο, την ημέρα του opening, όσοι βρεθούν εκεί θα φύγουν με δώρο επιταγές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν το ραντεβού είναι σήμερα με τα Pepco, έτσι, το νέο κατάστημα της Pepco στη Ρόδο, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρόδου Λίνδου, δίπλα στα Lidl.

Πάμε να πούμε τις καλημέρες μας στους πρωινούς, στον Πέτρο Στυλέρο. Καλημέρα φιλαράκι. Καλημέρα και στο Γιάννη στο αεροδρόμιο. Κάνε το μπαλκόνι σου νησί. Ο Γιάννης απάντησε και στην ανάρτηση που έκανε το πρωί στην δικιά μου ιστοσελίδα. Μια φωτογραφία που είναι βγαλμένη από το μέλλον. Αυτή που βλέπεις πέρι. Αυτή που βλέπεις τώρα. Από το μέλλον βγαλμένη, έτσι. Ναυαρχίδα, όχι ιστορίες. Και πού βρίσκεται, μου απαντάει ο φίλος εδώ. Πού ακριβώς βρίσκεται η φωτογραφία, γιατί αν αναρωτιέμαι στο post. Έξω από τη ΔΕΙΑΡ, λέει. Έλα Παναγία μου. Ρέσεις έξω από τη ΔΕΙΑΡ. Είναι μπροστά στα μάτια σας. Για την ακρίβεια, πλάγια, δεξιά. Από πίσω, πώς να το πω αλλιώς. Για όνομα του Θεού, ρέσεις. Τι είναι αυτό, ρε. Στα καλύτερα του το νησί. Στα καλύτερα του.

0: πέφτει.
1: Μην τα ανεβάζετε, μην τα ανεβάζετε όμως, γιατί θα αρχίσουν τα μηνύματα. Ακούστε που σας λέω εγώ. Είδατε τι έγινε στην Έμπονα με αυτές τις απαράδεκτες συμπεριφορές. Τα μάθατε μάλλον, τα είδατε, τα βλέπετε πλέον και σε αθηναϊκά site. Εγώ δεν θα σταθώ σε κανένα από τα αθηναϊκά site, ούτε εδώ αυτό το θέμα που έβγαλε η πρώτη έκδοση. Θα σταθώ στην ίδια ανάρτηση του ανθρώπου αυτού που ήταν στο συμβάν. Έκανε μια ανάρτηση, τα είπε πως είναι τα πράγματα. Εκείνος το κατήγγειλε, δημόσια. Βέβαια, εξαφανίστηκε μετά η ανάρτηση. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση, νομίζω ότι την έχετε ζήσει κι άλλοι. Μόλις γράψετε το οτιδήποτε, πλαπ, SMS.

Άρα σίγουρα είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν έρχεται από καμία σφαίρα φαντασίας. Έγινε. Καλά, εγώ δεν το αμφισβητώ. Το τι έγινε ακριβώς, ένας έως ξέρει. Αυτοί ξέρουν εκεί. Ξέρουν. Γενικώς ξέρουν τι έγινε εκεί. Έτσι.

δυστυχώς δεν ξεκινάει πάλι καλά η ειδησιογραφία σήμερα. Έχω ένα άσχημο γεγονός να σας μεταφέρω. Για όσους γνωρίζατε τον Παντελή, έτσι, τον Παντελή τον Αντωνιάδη, έναν άνθρωπο σπουδαίο που είχα την χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω δίπλα σε έναν άλλο τεράστιο που σίγουρα λείπει. Ήταν ο τεράστιο, θα πω εγώ, που σίγουρα λείπει από τα κοινά, τον αείμνηστο δήμαρχο της Ρόδου, τον Φώτο Χατζηδιάκο. Από εκείνον τον είχα γνωρίσει στις εκλογές του 23 και πραγματικά ήταν σαν να μην έχω ξαναγνωρίσει άλλον τέτοιον άνθρωπο στη ζωή μου. Και αυτή είναι η αλήθεια. Χθες στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με την είδηση του χαμού του κυρίου Παντελή, του καπετάνιου. Του καπετάνιου, σημείο αναφοράς για το Πασόκ. Έτσι, χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν συμβιβάστηκε, τα έλεγε τα πράγματα όπως είναι, έξω από τα δόντια. Ήταν άλλης πάστας άνθρωπος. Τόσο ειλικρινής που αναρωτιώσουν. Αυτός ήταν ο Παντελής ο Αντωνιάδης. Δυστυχώς δεν είναι μαζί μας. Σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στον Παντελή στην εκκλησία της Κρεμαστής, στο αγαπημένο του μέρος, στις 11 η ώρα. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια και στην Καθολική και στη Μαριέτα και σε όλους τους συγγενείς. Είναι ορισμένες στιγμές που τα λόγια είναι λίγα και μικρά, πολύ μικρά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που έχω να πω στον καπετάνιο είναι καλό ταξίδι στο φως εκεί πάνω και σίγουρα παρέα

Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδατε χθες. Αν δεν το είδατε, να μπείτε στην ιστοσελίδα μας να δείτε ένα θέμα το οποίο ανέβασε η Ρένα η Παυλάκη με τα drones. Λοιπόν, έχω να πω ένα πράγμα. Θέλω να πω καταρχάς συγχαρητήρια σε συνάδελφο τη Ρένα την Παυλάκη για το εξαιρετικό ρεπορτάζ, για το πείσμα της, για την επιμονή της, για τα πάντα. Έτσι, άκουσε ό,τι δεν έχει ακούσει κανένας. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εξακολουθεί να ακούει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως, η σωστή δουλειά, ο επαγγελματισμός, το πείσμα της πολλές φορές, το πείσμα της που, ας μου επιτραπεί, έκφραση σκαϊγάδαρο. Πείσμα, έτσι. Όχι πείσμα ούτε κίτρινο, ούτε ψεύτικο, ούτε το οτιδήποτε. Και όλα αυτά κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Τα είδατε τα αποτελέσματα. Χθες κυκλοφόρησαν, είδατε και την ανάρτηση του κύριου Μαλιαράκη, είδατε και το τι ακριβώς συμβαίνει. Γενικώς όσοι ασχολήθηκαν και του τηλέμαχου του Καμπούρη, ένα δελτίο τύπου, έτσι, που έχετε ήδη δει τώρα το πρωί. Όσοι ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα, ήταν η κακή της υπόθεσης, όπως πάντα βασικά, όπως πάντα, έτσι. Εγώ για ακόμη μια φορά όμως, πέρα από τους κύριους Μαλιαράκη, Καμπούρη και όσοι ασχολήθηκαν με τα drones, επιμένω και θα το λέω και θα το ξαναπώ, πολλά συγχαρητήρια στη Ρένα την Παυλάκη για το εξαιρετικό ρεπορτάζ, έτσι, το οποίο εκ του αποτελέσματος τη δικαιώνει. Και να ξέρετε, θα συνεχίσει να τη δικαιώνει. Και κατ' επέκταση πολλά μπράβο στο σταθμό. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι ο Real Voice, έτσι, είναι εδώ για να τα λέει και να τα βλέπει όλα, από ποια μεριά και κατεύθυνση προέρχεται. Με το ρεπορτάζ μας, με τα στοιχεία μας, με τη δημοσιογραφική έρευνα, με τα πάντα. Με τα πάντα. Αυτοί είμαστε, γι' αυτό μας έχετε εκεί που μας έχετε, στην πρώτη θέση δηλαδή, και δεν το λέω εγώ, το λένε οι μετρήσεις, το λέτε εσείς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Για να το κάνετε, προφανώς έχετε τους λόγους σας. Και επαναλαμβάνω ότι την ατζέντα της συζήτησης πάρα πολλές φορές την έχει βγάλει ο Real Voice.

0: Καλημέρα στο Μιχάλη Ντολουλού. Καλημέρα, φιλαράκι. Υπάρχει ερώτηση περί. Πόσα?
1: Τρία.
0: Εσείς φυλακία με βάλετε, τι τρία.

Καλημέρα και στην Πατμό. Αντώνα ρε, πού είσαι ρε φιλέ? Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο θέμα, θα το πάμε λίγο αλλιώς. Θα πάμε και σε, πώς να το πω τώρα, σε νέα τα οποία έρχονται από την υπόθεση με τον Κώστα Τολιμά, τον άτυχο ποδοσφαιριστή που είχε αυτό το τρομερό τροχαίο, έτσι, που συνέβη. Και η αλήθεια είναι ότι κινητοποιήθηκε όλη η Ελλάδα με αυτό το τροχαίο. Πραγματικά τώρα, σας το λέω πραγματικά, γιατί κατάφερα να μιλήσω με κάποιους ανθρώπους από την ομάδα του Πανιωνίου. Έμπραχτα θα σταθούν δίπλα στην οικογένεια. Βγήκε μια ανακοίνωση όπου ο Πανιώνιος δορίζει τα έσοδα από το μάτς με τον ΠΑΟΚ Β στην οικογένεια του Κώστα Τολιμά μετά το ατύχημά του. Μπράβο. Δεν έχω να πω πολλά πάνω σε τέτοιες καταστάσεις. Πολλά μπράβο. Όλοι ξέρατε σίγουρα τον πατέρα του Κώστα, έτσι δεν το συζητάμε. Ένας από τους ποδοσφαιριστές που είχε μείνει στην ιστορία και δει στην ιστορία του Πανιωνίου. Και κάπου εδώ θέλω να κάνω και εγώ μια έκκληση δια μικροφόνου από αυτό το μικρόφωνο εδώ, για όσους μας ακούνε, ως από τους υπεύθυνους μας ακούνε, να γίνει κάτι παρόμοιο και εδώ. Γιατί όχι? Εγώ παρακαλώ προσωπικά τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του Δεκανήσου, τον κύριο Διακοφώτη, να το δει το θέμα και από την πλευρά της Ένωσης, να γίνει ό,τι μπορεί να γίνει, έτσι, για αυτό το παιδί και για κάθε παιδί το οποίο χρειάζεται, για να μην παρεξηγηθώ, τη βοήθειά μας σαν κοινωνία. Έχουμε αποδείξει εδώ στο νησί ότι πάντα, έτσι, είμαστε δίπλα. Είμαι πολύ περήφανος για το νησί μου και για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν όταν υπάρχει ανάγκη. Και το ξέρουμε όλοι και το βλέπουμε όλοι, έτσι, ότι υπάρχει κινητοποίηση αν χρειαστεί. Μακάρι. Εγώ αυτό έχω να πω. Μακάρι όσοι φορείς, όσοι μας ακούνε, είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση που έχουν τμήματα, π.χ. αντιδήμαρχος αθλητισμού, ή από την περιφέρεια, από το τμήμα αθλητισμού, τα πάντα. Όποιοι μπορούν να βοηθήσουν, ας το δουν το θέμα, γιατί πραγματικά, έτσι, και ανάγκη υπάρχει. Έτσι, και πάμε να βοηθήσουμε ένα παιδί που για το ατύχημα αυτό, δυστυχώς, το είδατε παντού, επίσης δυστυχώς, για μένα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έχασε το ένα του πόδι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ανάγκη υπάρχει. Πολλά μπραβό και στην ΠΑΕ Πανιώνιος, γενικά σε όλους τους ανθρώπους του Πανιωνίου, για την εξαιρετική πρωτοβουλία που πήρανε. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Τα έσοδα από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Β. Ναι, τα έσοδα από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Β. Μακάρι και οι υπόλοιποι να το δούμε όπως πρέπει, γιατί πραγματικά μας έχει ανάγκη ο Κώστα.

Έχουμε χειρότερο στην παρέα, Πέρι. Α, Τσαμπίκος, Καραγιάννης, 4. Καλημέρα, Τσαμπίκο. Ναι, να πω στο φίλο τον Αντρέα ότι ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, έχεις απόλυτο δίκιο. Και ο φίλος ο Αντρέας μας λέει για τη φωτογραφία αυτή εκεί στη ΔΕΗ. Για να γίνει έτσι, φαντάσου πόσο καιρό ήταν. Διαφωνεί κανένας. Το θέμα είναι ότι περνάνε από εκεί.

Το δελτίο τύπου του τηλέμαχου του Καμπούρη είναι για τα drones, όπως σας είπα πριν. Τώρα ήρθε στα email τα δημοσιογραφικά. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Καμπούρης? Ότι αγνόησαν τις ενστάσεις, τώρα αλλάζουν όσα υπερασπίζονταν. Κολιάδης Βαγιανός και Δημοτική Επιτροπή οφείλουν πλέον απάντηση.

Έτσι είναι, βγαίνει ένα θέμα, έχεις κάποιες ερωτήσεις πάνω στο θέμα, τα ρωτάς, τα συζητάς, είσαι ο κακός, γιατί το βλέπεις στραβό, γιατί το βλέπεις λοξό, γιατί το βλέπεις δεν ξέρω πώς, θα ρίξει και δεν ψηφίζουν θετικά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι μόνο αρνητικά. Και όσοι ασχολήθηκαν με τα drones, για κάποιο περίεργο λόγο, ήταν η κακή της υπόθεσης. Η άσχετη, και άλλα τέτοια πολλά. Σαν τότε στο Βόδι. Τα είδατε αυτά. Την είδατε, τη δημοκρατική εφημερίδα της Ρόδου και το Δαμιάνο τον Αθανασίου, το χθεσινό το άρθρο, έτσι με τα αποτελέσματα εκεί από την έξοδο στο Βόδι. Καλά έχουμε ακούσει και έχουμε δει μάλλον και χειρότερα. Έχουμε δει να φτιάχνουν βίντεο με βαρκούλα και να πετάνε, να φαίνεται ότι πετιέται από κουβά κάτι στη θάλασσα και η θάλασσα γίνεται καφέ. Και δεν ήταν λίμματα, κάνετε λέει, να με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά δεν μπορώ να το πω αλλιώς, πουστιές κάνετε λέει. Και την πληρώνει το νησί και δέχεται πόλεμο το νησί και κάτι τέτοιες, θυμάστε αυτές που τα τρέχανε, βάζαν ανθρώπους. Έχω μια ερώτηση στο Σωτήρι. Ρε Σωτήρι, αλήθεια τώρα. Βγαίνεις και λες στον Νίκο τον Γερονικόλα στο προηγούμενο συμβούλιο 4 μέρες να ασχολούμαστε να βρούμε τα χαρτιά 1600-700 σελίδες για να σου απαντήσουμε και κουραστήκαμε και δεν ξέρω εγώ τι και καθυστερήσαμε από άλλες δουλειές, αφήσαμε πίσω άλλες δουλειές για να κάνουμε αυτό κάτι τέτοιο. Πόση ώρα χρειαστήκατε να κάτσετε εσύ και η παρέα σου να φτιάξετε αυτό το βίντεο και αυτή την ηλικιότητα που παρουσιάσατε και μετά από λίγο βγαίνετε και τα παίρνετε πίσω και λέτε μόνοι σας ότι το Μάιο τελικά ναι είχαμε υπερχείληση και το πρόβλημα το έχουμε επισημάνει και βγάλατε όλους. Σας θυμίζει τίποτα όλο αυτό? Ναι, ίδια υπόθεση με τα drones. Ακριβώς, όποιοι μιλήσανε είναι άσχετοι. Είμαστε. Κανένας δεν είπε ότι είναι σχετικός. Εσείς οι σχετικοί τι γίνεται?

Πλέον με τον φίλο τον Πέτρο πήρε να γεμίσει, λέει, καύσιμα. Μητσοτάκης ανακοινώνει ενισχυμένη επιδότηση για ντίζελ. Καλημέρα. 20 λεπτά στην Αντλία πάλι, λέει. Άρα, τι άλλο θέλετε, μιζέρι.

Λοιπόν, πάμε λίγο και στα ρέματα. Χαμός, έτσι, από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στον καθαρισμό των ρεμάτων. Καλά, δεν είναι και πρωτόγνωρο αυτό, σε ό,τι έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες που έχει η ίδια η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τα ρέματα, ποια συγκεκριμένα ρέματα έχει. Έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό, δεν είναι τώρα. Έτσι, απλά βλέπω φωτογραφίες σιγά σιγά του κόσμου που ανεβάζει, όπως εχθές που μπήκα σε μια συζήτηση στα σχόλια. Και βλέπω ότι ανταποκρίνεται θετικά ο κόσμος. Κάτι που δεν συνέβαινε τον προηγούμενο καιρό. Επιτέλους, βλέπει και ο κόσμος, έτσι, όλες τις πλευρές. Και τη μαύρη την πλευρά, κανένας δεν είπε ότι όλα λειτουργούν τέλεια σε αυτό το νησί ή σε κάποιον φορέα. Κανένας. Όποιος το πει αυτό, τι να λέμε. Αλλά ο κόσμος αρχίζει και βλέπει τις προσπάθειες που γίνονται από όλες τις πλευρές. Εγώ θα πω μέσα και το Δήμο που ανέβασε χθες για τα ρέματα, ένα δικό του δελτίο τύπου, για κάποια ρέματα που έχει εκείνος

Ό,τι μπορεί να γίνει από πλευράς πολιτικής προστασίας, καθαρισμού των ρεμάτων κτλ. Γίνεται. Έτσι, τώρα μιλάμε για καιρούς φυσιολογικούς, έτσι, με αυτά που αντέχει ένα μέρος, ένας τόπος, οπουδήποτε στον πλανήτη. Δεν μιλάμε τώρα να έχει 300, 400, 500 χιλιοστά νερού το λεπτό. Καταλαβαίνετε. Μακριά από εμάς, το ζήσαμε. Μακριά. Ό,τι μέτρα και να πάρεις. Ό,τι μέτρα και να πάρεις. Γιατί όταν φωνάζανε κάποιοι για κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση στην Ευρώπη, στα κέντρα λήψεων αποφάσεων, τι λέγανε, ψεγασμένοι λέει. Μάλιστα. Ξέρες τη δύναμη, μου δίνει δύναμη σου, σαν λες όλα θα γίνουνε. Καλημέρα στη Δανάη στο Καστελόριζο. Θα πάμε μια βόλτα μέχρι το Καστελόριζο, γιατί μου στέλνει κάτι τώρα η Δανάη. Θα το πάμε αλλιώς, θα πάμε στο Καστελόριζο να ακούσουμε. Καιρό έχουμε να πάμε. Έχουμε πάρει όλα τα νησιά. Κο, Λέρο, Κάλυμνο. Πάμε και ξανά Καστελόριζο. Έτσι είμαστε εδώ στο Real, στο Real Voice. Μια παρέα, όλα τα νησιά. Και εμείς εδώ στην πρώτη καλημέρα, στον πρώτο μας πρωινό καφέ, τον πίνουμε πάντα παρέα με εσάς, καθημερινά. Και ευχαριστώ προσωπικά πάρα

Λοιπόν, είδατε τι έγινε και στην κλινική στη Θεσσαλονίκη. Σφραγίστηκε αυτό το. Να μην πω την προσωπική μου άποψη, καλά να μην το εκφέρω. Άνθρωποι που εκμεταλλεύονται την υγεία ενός ανθρώπου δεν λέγονται άνθρωποι. Ένα το κρατούμενο. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Αλλά είδατε ότι υπάρχουν σημαντικές αποφάσεις εκεί και να σφραγιστούν. Να μου πείτε τώρα. Δεν ξέρω. Το κράτος αποφάσισε, εγώ έτσι έχω καταλάβει, αποφάσισε να τα ελέγξει όλα αυτά. Αργά. Εγώ θα πω και κάλλιο αργά παρά ποτέ. Γιατί φεύγουν ζωές. Αργά φυσικά. Δεν το συζητάμε. Αργά φυσικά. Όλα αυτά εξελισσόντουσαν δίπλα μας. Δίπλα μας. Είτε στα social, με διαφημίσεις, με χορηγούμενες, με το ένα, με το άλλο. Είτε περνούσαμε από δίπλα, είτε έχουμε επισκεφτεί και εμείς οι ίδιοι. Τέτοια ιατρία. Να σταθώ λίγο σε εμάς, μια που το είπα. Να σταθώ λίγο σε εμάς. Χωρίς να φταίει ο κόσμος. Αλλά θα καταλάβετε τι εννοώ. Ρε παιδιά, να ρωτήσω λίγο κάτι. Όλοι αυτοί τώρα που βγαίνανε μια εποχή με τις μάσκες, τα θυμάστε με τα εμβόλια, ειδικά με το εμβόλιο, κύματα, χιλιάδες κόσμου, προσέξτε, να πούμε ότι αυτό δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς, δεν είναι γιουβέτσι, δεν είναι το άλλο, δεν, και ότι θέλουν να μας κάνουν ζημιά, συγγνώμη, και να μας σκοτώσουν και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά όλα τα αναρωτιέστε όταν επισκέπτεστε ορισμένες και ορισμένοι. Μια, ξέρω εγώ, αισθητικό που σου λέει θα σου κάνω μπότοξ. Ρωτάς τι είναι αυτή η βελόνα, μήπως, ή αναρωτιέσαι. Πού είναι όλοι αυτοί, ρε παιδιά, που βλέπω και τώρα και γράφουν στα Facebook και από εδώ και από εκεί. Έγκλημα και έτσι και αλλιώς και γιουβέτσι. Εν τω μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη πιο κέντρο δεν υπήρχε. Προσέξτε. Αλλά όταν ασχοληθούμε με κάτι, όπως π.χ. εμβόλιο, βγαίνουμε στους δρόμους ποτάμια. Ναι, έτσι είναι. Έτσι δεν είναι. Αλλά να ανοίξουμε το στόμα μας και να πούμε, ρε παιδιά, εδώ τι συμβαίνει. Επιτρέπεται, τι είναι αυτό που μου βάζεις. Εδώ να σας πούνε, θα σας βάλω, ξέρω εγώ, μονωτικό κάτι στις αμμοσχάλες, δεν θα υδρώνετε, θα το πιστέψετε. Και δεν υπάρχει πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι φταίει ο κόσμος, μην παρεξηγηθώ. Αλλά έχουμε κι εμείς μερίδιο ευθύνης. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Και ειδικά κάποιοι δημοσιογράφοι που βγαίνουν τώρα στην Αθήνα και κάνουν εκπομπές επί των εκπομπών και βάλε και είχαν επισκεφθεί το μέρος. Τι να λέμε. Αλλά είναι οι ίδιοι οι πρώτοι που θα το κρίνουν. Προσέξτε. Αχ, Θεέ μου, θα πω εγώ. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θυμάστε πριν μερικές μέρες που σας έλεγα, αφού καλημερίσω και το φίλο τον Παύλο, καλημέρα ρε Παυλαρά, θυμάστε πριν μερικές μέρες που σας έλεγα ότι υπάρχει πρόβλημα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ, ειδικά εδώ και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, ότι δεν μπορεί να κλείσει ψηφοδέλτιο. Εχθές κυκλοφόρησε ένα άρθρο και στα αθηναϊκά μέσα, είχε μέσα και τον ομοδοδεκανήσου για το ποιοι κλείνουν στο ψηφοδέλτιο. Ένας είναι ο κύριος Νικητιάδης, που προφανώς θα είναι υποψήφιος, έτσι δεν το συζητάμε. Είναι ενεργεία βουλευτής κιόλας του κόμματος. Και ο άλλος, ο κύριος Κουνάκης. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Όπως σας το λέω. Αλλά το πρόβλημά μας είναι οι άλλοι. Όχι εμείς. Όπως σας το λέω. Μέχρι εκεί. Αυτά γράφει το άρθρο. Παρακάτω δεν έχει. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Χριστός. Μηδέν. Τίποτα. Ούτε απάντηση, ούτε συζητήσεις, ούτε τίποτα. Είναι τόσο απλό. Και όλοι αυτοί που βγαίναν και φωνάζανε, κάτσε ένα λεπτό, άμα πάρεις εδώ μια έδρα και την κυνηγάς πάλι για τον ίδιο, ποιος ο λόγος να τρέχουμε όλοι μαζί. Ήταν η κακή της υπόθεσης. Και τώρα σιγά σιγά οι συζητήσεις πλέον έξω είναι πάνω στην ίδια μορφή. Και στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή κυκλοφορείς τώρα, πας σε ένα καφενείο γνωστό που μαζεύονται εκεί, Πασόκοι ας πούμε. Αυτά λένε τώρα πλέον. Εκεί που σου λέγανε, μας έκραξες πάλι. Τώρα σε βλέπουν και σου λένε τα ίδια άτομα. Γι' αυτό σας αγαπάω, να ξέρετε. Εγώ σας αγαπάω πιο πολύ από τους συντρόφους που θεωρείτε ότι είναι σύντροφοι ή συντρόφοι, αλλά τέλος πάντων. Αυτά συζητώνται τώρα πλέον. Να δω πότε θα το δει αυτό το κόμμα. Γιατί μια χαρά
κινείται. Παρασκηνιακά, ναι. Μέν, θα σας τα πούμε την εβδομάδα. Μπορεί και μέχρι τέλος αυτής της εβδομάδας. Ο Αλέξης ο Τσίπρας κινείται πάρα πολύ παρασκηνιακά στο νησί. Έτσι. Και προσέξτε, κρατήστε αυτό που σας λέω. Πέρα από τα ονόματα τα οποία είδατε να μπορεί να κυκλοφορούν, βλέπε Μουτσάκης, βλέπε Καμά, δεν ξέρω εγώ τι. Κρατήστε λίγο μικρό καλάθι για κάποια ονόματα τα οποία είναι έκπληξη. Και επίσης κρατήστε και μια μεταγραφή τοπική, η οποία θα γίνει τις επόμενες μέρες. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε όλα. Και όταν λέω μεταγραφή, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, για να μην το λέω στον αέρα και μας είπες για μεταγραφή, δηλαδή μας είπες τι. Οπότε μπορεί να εκμεταλλευτείς οποιαδήποτε μεταγραφή. Από ΣΥΡΙΖΑ, από ναι, τι ΣΥΡΙΖΑ, τι ΕΛΑΣΤΗ, ένα το κουβάρι αυτό τέλος πάντων του Τσίπρα. Μάλλον από το ΠΑΣΟΚ στο Τσίπρα. Εδώ, τοπικό. Κρατήστε το αυτό.

Ο φίλος ο Μιχάλης λέει ίσως η ανάρτηση κατέβηκε του συγκεκριμένου πυροσβέστη που λες. Οι λόγοι είναι πρόφανες. Δεν διαφωνώ καθόλου.

γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξανά έβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, σειρά παίρνει το Καστελόριζο πάλι σήμερα και θα πάμε να συναντήσουμε τη Δανάη τη Γερονικόλα, την εξαιρετική φίλη του σταθμού, έτσι. Μας έχει κάνει απίστευτα ρεπορτάζ και την ευχαριστώ πάρα πολύ τη Δανάη για ό,τι πληροφορίες μας στέλνει, όλο το υλικό που μας στέλνει από το νησί στο Καστελόριζο, που εκεί γίνονται πολλές δράσεις, πάρα πολλές δράσεις, έτσι. Το βλέπετε, γίνονται αναρτήσεις σχεδόν σε καθημερινή βάση εκεί. Και αυτό είναι καλό, έτσι, είναι σπουδαίο, δεν το συζητάμε. Υπάρχει κινητικότητα στο νησί. Τώρα, τι έγινε στο νησί? Ήρθαν στο νησί συγγενείς της Αυστραλίας, έτσι, των θανόντων από το Empire Patrol. Το θυμάστε, έτσι, αυτό το γεγονός? Ένα θλιβερό, θλιβερότατο γεγονός. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Γερονικόλα. Πάμε να δούμε πώς ήταν το κλίμα εκεί, τι ακριβώς συνέβη. Εμείς έχουμε φωτογραφίες, θα τις δημοσιεύσουμε αργότερα στην ιστοσελίδα μας, στο realvoice995.gr, να τα δείτε όλα εκεί. Καλημέρα, Δανάη μου.
1: Καλημέρα από το κριτικό Καστελόριζο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μια χαρά, ευχαριστώ. Πάντα, πάντα. Σήμερα έχουμε λίγο συννεφιά.
0: Mm-hmm. Και εμείς.
1: Μέρη είπανε για βροχή, για να δούμε. Μέχρι και την Κυριακή θα βρέχει, είπανε.
0: Για να δούμε, μακάρι, θα δούμε. Εδώ με μετεωρολόγο μας ο Γιάννης ο Μανολάς. Να μπαίνετε να ενημερώνεστε καθημερινά. Είναι ό,τι πει, να ξέρεις, Δανάη. Είπε βρέχει τώρα, βρέχει τώρα. Δεν έχει.
1: Βεβαίως.
0: Για πες μας λίγο τώρα εκεί. Μιλάμε για να. Τι να το. Ναι. Έτσι όπως το είδα εγώ, η αλήθεια είναι με τους συγγενείς από την Αυστραλία κτλ. Με έπιασε μια μελαγχολία, να σου πω την αλήθεια. Το είδα πολύ συγκινητικό όλο αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Κάθε χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε κάτι για αυτή την ημέρα. Χθες ήταν και τα παιδιά από το σχολείο όπως κάθε χρόνο και στο τέλος του μνημοσύνου φώναξαν τα ονόματα των θανόντων. Ήταν πολύ συγκινητικό. Θα σας πω λίγο την ιστορία πώς έγινε.
0: Βεβαίως,
1: το ατύχημα, πώς συμβάν. 29 Σεπτεμβρίου 1945 το Empire Patrol ήταν ένα βρετανικό επιβατηγό πλοίο που έμεινε στην ιστορία λόγω μιας μεγάλης ναυτικής τραγωδίας. Το φθινόπωρο του 1945, λίγο μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μεταφέροντας Έλληνες πρόσφυγες. Το χρονικό της τραγωδίας.
0: Έτσι
1: το
0: ακριβώς.
1: Πλοίο είχε αποπλέψει από το Port Said της Αιγύπτου με προορισμό το Καστελόριζο. Μετέφερε περίπου 500 καστελοριζιούς πρόσφυγες, οι οποίοι επέστρεφαν στην πατρίδα τους μετά από χρόνια προσφυγιά στη Μέση Ανατολή, γεμάτη ελπίδα για μια νέα αρχή. Στις 29 Σεπτεμβρίου 1945, ενώ το πλοίο βρισκόταν περίπου 38 μίλια έξω από το Port Said, ξέσπασε μια ξαφνική πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Άλλοι λένε ότι μπορεί να ήταν γκαζάκι, δεν έχει διευκρινιστεί ακριβώς. Οι φλόγες επεκτάθηκαν με τρομακτική ταχύτητα, παγιδεύοντας πολλούς επιβάτες στα καταστρώματα. Η διάσωση και οι απώλειες.

0: στη θάλασσα. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι επιζώντες μεταφέρθηκαν πίσω στην Αίγυπτο, σοκαρισμένοι, έχοντας χάσει τα λιγοστά υπάρχοντα που τους είχαν απομείνει. Το μισοκαμένο κουφάρι του Empire Patrol ρημουλκίστηκε, αλλά τελικά βυθίστηκε κατά τη διάρκεια της ρημούλκησης την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Η μνήμη. Η τραγωδία του Empire Patrol αποτελεί μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της δωδεκανησιακής προσφυγιάς για τους κατοίκους του Καστελορίζου. Το γεγονός αυτό σημάδεψε ανεξίτηλα τη συλλογική τους μνήμη, καθώς η επιστροφή στο νησί τους βάφτηκε με αίμα. Mm-hmm.
1: Οι παλαιότεροι σίγουρα, Δανάη μου, την γνωρίζουν την ιστορία και κρατώντας αυτές τις θλιβερές, όπως το είπες εσύ, αναμνήσεις, έτσι, μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Καλό είναι αυτό, ακόμα και μέσα από την επιμνημόνιση δέση που γίνεται κάθε χρόνο. Καλό είναι αυτό με την έννοια του, καλό δεν είναι που φύγαν ανθρώποι, καλό είναι να μην ξεχνάμε την ιστορία, έτσι. Και μέσα από αυτά τα οποία κάνετε κάθε χρόνο στο Καστελόριζο με την επιμνημόσυνη δέηση, το μαθαίνουν και οι νεότερες γενιές.
0: Βεβαίως.
1: Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι.
0: Μάλιστα το βράδυ στο Ηρώ μπροστά, από το Δήμο Μεγίστης, mm-hmm. για αυτή την ημέρα, δόθηκε μια μικρή jazz συναυλία με ορχήστρα από την Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Mm-hmm.
1: Ήταν
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Ήρθαν αρκετοί συγγενείς, είδες σε αρκετό κόσμο.
0: Όχι πάρα πολύ, mm-hmm. αλλά έχει ήδη Αυστραλούς που είναι εδώ και παρευρίσκονται κάθε χρόνο.
1: Σωστά. Mm-hmm. Μάλιστα. Εξαιρετική και αυτή η πρωτοβουλία, δεν το συζητάω. Και θέλω να σε ευχαριστήσω και δημοσιά για όλο το υλικό που μας έστειλες. Είδα το βίντεο σου, πραγματικά έχεις κάνει τρομερή δουλειά, Δανάη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay.
0: Ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Με χαρά μας.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω και εσένα, αλλά να δώσεις, να μεταφέρεις και τα πολλά μπράβο και στο Δήμο εκεί και στους όσους ασχολήθηκαν, έτσι, με το όλο το θέμα.
0: Πολύ ευχαρίστως.
1: Γιατί
0: πολύ
1: έμαθα ευχαρίστως. Ότι πραγματικά από άλλη πηγή έμαθα ότι και η βραδιά ήταν υπέροχη, έτσι, αφιερωμένη σε αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν υπέροχη, ναι. Και αυτή η βραδιά. Και πάρα πολλοί κόσμος έστελε και μηνύματα και φωτογραφίες κτλ. Μπράβο σας, ρε παιδιά, αλήθεια, μπράβο, γιατί κρατάτε ζωντανές μνήμες που καλό είναι που και που να τις θυμόμαστε για να προλαβαίνουμε άλλες καταστάσεις. Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Δανάη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα
1: μας σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Όπως το είπε η Δανάη, ίσως από τα πιο τραγικά σημάντα που έχουν γίνει, έτσι, σε δωδεκανησιακά νερά, δεν το συζητάμε, τραγωδία τότε, 1945, και κάθε χρόνο όντως ο Δήμος Μεγίστης τιμά αυτούς, τη μνήμη αυτών των ανθρώπων, και έρχονται αρκετοί συγγενείς, η αλήθεια είναι, όπως ήρθανε και φέτος.

Λοιπόν, δελτίο τύπου εξέδωσε και ο Κολοσσός, τα φορτηγά Κολοσσός. Χθες είχε η Νατάσα Ιπαμπρίγη και τον Κώστα τον Στυλιανό, τον πρόεδρο του σωματείου. Τώρα ήρθε ένα δελτίο τύπου χθες που ουσιαστικά τι ζητάει. Κολοσσός ζητάει να ενημερωθεί, έτοιμη δηλαδή άμεση ενημέρωση και γνωστοποίηση των αποφάσεων που αφορούν τη νέα διαγράμμιση στον επαρχιακό δρόμο στην περιοχή των Λατομείων. Μάλιστα. Ο Σύνδεσμος λοιπόν εκφράζει την έντονη ανησυχία του και τον προβληματισμό του σχετικά με τη διαγράμμιση αυτή που υπάρχει εκεί και ειδικότερα με την εφαρμογή διπλής διαγράμμισης και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει την κυκλοφορία των βαραίων οχημάτων. Είναι ένα μακροσκελές δελτίο τύπου που ζητάει διευκρινήσεις ο κ. Στυλιανού και το Σωματείο Κολοσσός πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ξέρετε που είναι ο δρόμος εκεί προς Καλκιές, από πίσω στην περιοχή των Καλκιών. Παλιά λατομεία που λέγαμε και τότε. Φαίνεται να υπάρχει ένα πρόβλημα.

πρόβλημα εκεί με τους δρόμους, με τις διαγραμμίσεις, με τα βαρέα οχήματα και υπάρχει μια σειρά από ερωτήσεις που προφανώς και περιμένουν απαντήσεις. Και μιλάμε για την ασφάλεια, έτσι, στον δρόμο, δεν το συζητάμε.

μερικά από τα εύλογα ερωτήματα τα οποία διαβάζω στο δελτίο τύπου του κ. Στυλιανού είναι το παράδειγμα με ποιον τρόπο προβλέπεται να μεταφέρονται τα υλικά από το λατομείο προς τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Ποια διαδρομή θεωρείται ότι πρέπει να ακολουθούν τα βαρέα οχήματα, εάν έχει εκτιμηθεί η πρόσθετη απόσταση και το πρόσθετο μεταφορικό κόστος που θα προκύψει, εάν έχει εξεταστεί η επιβάρυνση που ενδέχεται να προκληθεί στο χωριό των Καλφιών, αν έχει προηγηθεί κυκλοφοριακή μελέτη ή άλλη τεχνική αξιολόγηση πριν από την εφαρμογή της συγκεκριμένης διαγράμμισης και αν έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες προειδοποιητικές και ρυθμιστικές πινακίδες συμπεριλαμβανομένων τυχών περιορισμών ταχύτητας και σε ποια ακριβώς σημεία. Έχει και άλλα πολλά ερωτήματα μέσα, τα οποία θέτει Κολοσσός, τα φορτηγά, το σωματείο τους, εύλογα τα ερωτήματα, και προφανώς ψάχνουν απαντήσεις.

0: Αυτά λοιπόν. Δεν μπορώ με το Πέρι. Σταμάτα, λέει, να κουνιέσαι. Σταμάσαι, δεν ακούσει και κανένας.
1: Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την δική μας εκπομπή. Την πρώτη καλημέρα. Θέλω να σας πω να μην φύγει κανένας από τη συχνότητα του Real Voice 995. Να μείνετε εδώ. Η Ρένα Παυλάκη είναι ήδη εδώ, το πρωινό Express. Σούπερ εκπομπή, ακούστε τι σας λέω. Μείνετε εδώ συντονισμένοι για να είστε ενημερωμένοι. Σωστά ενημερωμένοι.

0: Ο κύκλος μου είναι
1: καλημέρα στον Γιώργο, να σε πάντα καλά. Καλημέρα και στην κυρία Λίτσα. Ναι, την έχει κατεβάσει την ανάρτηση ο πυροσβέστης. Εμείς την έχουμε anyway. Εκείνο δεν μπορούμε να βρούμε, να συνεννοηθούμε, να δούμε τι ακριβώς έγινε. Να μας πει και εκείνο στην πλευρά του, να ακούσουμε και την πλευρά την από εκεί του Δημάρχου, να δούμε τι συμβαίνει. Ναι, όντως. Κάτι έγινε και κάτι περίεργο. Έγινε και εξαφανίστηκε η ανάρτηση. Ή θεωρούν ότι εξαφανίστηκε τέλος πάντων.
0: Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα, μα δεν μπορώ μακριά μου. Εγώ τα βράδια μου ξημέρωνα και αυτό ήταν χαρά μου.
1: Ο Μιχάλης λέει, τι σου μπελέ κουνιέσαι. Δεν τρέπεστε λίγο πρωί-πρωί και οι δυο? Λοιπόν, εγώ σας αφήνω. Μείνετε εδώ, όπως σας είπα. Ακολουθεί η Ρένα η Παυλάκη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 από αλλού, εδώ στο Real Voice 995. Καλημέρα και να προσέχετε.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο έως Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Μπλοκαρισμένοι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν λίγο σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στην Κυψέλη. Δύο ηλικιωμένοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόκερζεν προειδοποίησε ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ενέργειας χωρίς προβλήματα εφοδιασμού. Η κυβέρνηση Τραμπ θα διαθέσει στις εταιρείες ενέργειας ως δανεισμό 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθωμα πετρελαίου των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέσει περισσότερο πετρέλαιο και ντίζελ από τα αποθέματά της. Συνεδριάζει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο οι επιδοτήσεις σε πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη. Περισσότερα στο enikos.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά τη δράση σε 19 χώρες, ενώ η εκτιμόμενη ζημιά για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, με την απώλεια ΦΠΑ να υπολογίζεται σε πάνω από 30 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Διπλασίασε τις επιτυχίες στην πρώτη κατηγορία του Nations League η Ισπανία που επικράτησε στη Σεβίλη με 4-1 της Κροατίας. Πρώτη νίκη στην διοργάνωση για την Αγγλία με 2-0 επί της Τσεχίας στην Πράγα. Για τη δεύτερη κατηγορία, Σκωτία Ελβετία 0-3 και Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία 2-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Συννεφιά με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με καταιγίδες σε σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
13: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. 5η-1η Οκτωβρίου, Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μουσικές πινελιές από το ρομαντισμό μέχρι σήμερα. Συναυλία του γερμανικού κουαρτέτου Εγχόρδων, Ast Quartet.
14: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
15: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
17: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
18: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
17: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Που ξεκινά εδώ, 10 λεπτά μετά τις 8, το ημερολόγιο δείχνει Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μια μέρα με σχεδόν έθριο καιρό και αυτό που βλέπουμε εκεί στο βάθος είναι σύννεφα, δεν είναι χιόνια. Ξέρεις, πολλοί τα μπερδεύουνε ρε παιδί μου. Δεν ξέρουν ακριβώς. Σου λέει τώρα, τι μας λέτε τη σύννεφα. Αυτά είναι παλιά, είναι χιόνια.

0: Πώς είστε, τι κάνετε, όλα καλά? Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, πάει και αυτός ο μήνας. Πότε πέρασε η αλήθεια δεν κατάλαβα. Όσο πιο γεμάτη είναι η μέρα, φεύγει χωρίς να καταλάβεις πότε πέρασε. Το ίδιο ισχύει και για τις εβδομάδες, το ίδιο ισχύει και για τους μήνες. Μέχρι να σας πούμε καλή εβδομάδα, σας λέμε και καλό Σαββατοκύριακο. Και ναι, σήμερα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Ζητώ την κατανόηση των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου που την προσφέρουν, γιατί είναι κάποιες μέρες που έχουν ειδική special χορηγία από Κολιάδη και Βαγιανό. Γελάει ο Πέρης. Τι να κάνω, αφού φροντίζουν να με τροφοδοτούν με υλικό, να μην τους το αναγνωρίσω, να μην τους πω ένα ευχαριστώ. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα για να δούμε τα γεγονότα. Είναι πολλά, είναι ενδιαφέροντα αυτά που έχουμε να πούμε. Μείνετε κοντά μας με προσοχή, θα σας τα ερμηνεύσουμε, θα σας τα εξηγήσουμε όλα σε μεγάλα θέματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει κατά κόρον όχι μόνο τους τελευταίους μήνες. Το ένα από αυτά εδώ και ένα χρόνο είναι στο ναφρό. Σιγά σιγά θα τα πούμε. Προς το παρόν, να παρουσιάσω την ομάδα μας, την παρέα μας εδώ. Την εξαιρετική αυτή παρέα. Με τον Πέρη Βασιλάκη να προείσταζε αυτής ως διευθυντής ορχήστρας. Ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Και ξεκίνησε με ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Η Deep Blue Something και το Breakfast at Tiffany's. Και σας θυμίζει την Όντρεϊ μπροστά στη βιτρίνα του Tiffany πρωί-πρωί ξημερώματα να τρώει τον ντόνα της. Με τιάρα παρακαλώ στο κεφάλι, όχι όπως. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή. Ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων με τα οποία κάθε ώρα μας ενημερώνει για τις εξελίξεις συνολικά και συνοπτικά. Ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα ακολουθήσει την δική μας, το πρωινό μας Express, συμπληρώνοντας έτσι την ενιαία ενημερωτική ζώνη του Real Voice, την πρωινή ενημερωτική ζώνη του Real Voice που ξεκίνησε νωρίς το πρωί με τον Μανώλη Παπάζογλου από τις 7 και μέχρι τις 11. Οπότε συνδεόμαστε με τον Real FM για να έχουμε εικόνα τι γίνεται και κεντρικά, για να ακολουθήσει μετά στις 12 η Νατάσα Ράγιου, Real Blonde. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος, μας έχει κάνει αυτή τη μεγάλη, υπέροχη, ραδιοφωνική παρέα και γειτονιά στους 99,5. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 και η εκπομπή μας καθημερινά επαναλαμβάνεται στην καινούργια της ώρα στις 9 το βράδυ. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα για τις καθημερινές σας αγορές και στην Ρόδο και στην Ιαλισσό. 70 χρόνια λειτουργίας και εμπιστοσύνης. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι πια ένα μέρος της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας. Ενημερωθείτε και σήμερα για τις πιο συμφέρουσες προσφορές. Ενημερωθείτε από το φυλάδιο το οποίο αναρτάτε καθημερινά στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr και κάνετε τις αγορές σας μέσα από μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων που δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από τις μεγάλες αλυσίδες. Δεκάδες χιλιάδες κωδικοί στην καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δεν είναι σύνθημα, δεν είναι σλόγγαν, είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός που σύμφωνα τουλάχιστον με τις ενδείξεις που παίρνουμε εδώ και στους υπολογιστές μας και στα κινητά μας, από αύριο θα αλλάξει εδώ για τα νησιά μας. Αλλά εμείς πιστεύουμε μόνο το Γιάννη Μανολά.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Ο Σεπτέμβρης μας αποχαιρετά με σχεδόν έθριο καιρό. Έτσι για σήμερα Τετάρτη κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν, με εξαίρεση τη Ρόδο όπου στα κεντρικά και ορεινά της τμήματα θα υπάρχει μικρή πιθανότητα για κάποια παροδική μπόρα το μεσημέρι. Τίποτα το ιδιαίτερο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και στο Καρπάθιο τα 7 μπουφόρ θα εξασθενούν σταδιακά από το απόγευμα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερες στην Ελλήνδο και το Καστελόριζο από 21 μέχρι 26 βαθμούς και οι χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Ο Οκτώβριος μας υποδέχεται με άστατο καιρό, με τις αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νόμου και θα υπάρχει πολύ αυξημένη πιθανότητα να δίνουν αναδιαστήματα πριν ακόμα το μεσημέρι μπόρες ή παροδικές καταιγίδες κυρίως στη Ρόδο, τη Σίμη, την Τήλο, τη Χάλκη, την Κάρπαθο και ενδεχομένως στο Καστελόριζο και την Κάσο. Στα βορειότερα νησιά κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα έχουν πιθανότητα να δώσουν φαινόμενα. Άνεμοι μεταβλητοί θα εξασθενήσουν και δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 17 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 22, στη Λίνδο από 20, από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 και στα ορεινά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 16 μέχρι 19 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 70 και 85%.
0: Σε άστατο καιρό από αύριο, 1η του Οκτώβρη. Ακούσατε νωρίτερα και στην εκπομπή του Μανώλη Παπάζογλου την κυρία Δανάη, την κυρία Δανάη Γερονικόλα από το Καστελόριζο, να λέει ότι έχει συννεφιά και μπορεί και να βρέξει. Στα νοτιότερα τμήματα του νομού, όπως μας είπε ο Μανώλης, ο Γιάννης Μανολάς. Ο καιρός θα πάει για βροχή. Φθινοπόριασε. Σιγά σιγά λοιπόν τα καλοκαιρινά μπαίνουν στην άκρη και κατεβάζουμε τα φθινοπορεινά μας από τις δουλάπες. Έχω την εντύπωση ότι το Σαββατοκύριακο έχετε δουλειά. Μπόλικη. Αυτός ο πόλεμος με τα εποχιακά ρούχα σε κάθε αλλαγή της εποχής. Λοιπόν, και μια και σας λέω για τα φθινοπορεινά που πρέπει να κατέβουν, γιατί όχι και μία ανανέωση με την ευκαιρία αυτή της αλλαγής της εποχής. Σήμερα λοιπόν, τι ωραία συγκυρία, σήμερα 30 του μήνα ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco εδώ στη Ρόδο και εκεί θα βρούμε τα πάντα. Για να περάσουμε σε φθινοπορεινό mood, από είδη σπιτιού και διακόσμησης μέχρι ρούχα για όλη την οικογένεια, παιχνίδια αλλά και δώρο επιταγές για όσους βρεθούν σήμερα εκεί στο opening. Ραντεβού λοιπόν στα Pepco, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, είναι δίπλα ακριβώς στα Lidl για full φθινοπορεινές αγορές και πάντα στις καλύτερες τιμές. Έτσι, γιατί μια ανανέωση πάντα στην αλλαγή της εποχής χρειάζεται. Φτιάχνει και τη διάθεση, φτιάχνει την ψυχολογία. Γιατί όχι. Δύο μεγάλα θέματα θα μας απασχολήσουν στη σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, και τα έχουμε δει κατά καιρούς. Και οι εξελίξεις, ναι, μας δικαιώνουν. Όσο και αν επιχειρήθηκε να στηθεί μια εκστρατεία ότι τάχα εδώ κάποιοι τους υπονομεύουν, κάποιοι δεν θέλουν την πρόοδο, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν από τεχνολογία, μια το ένα, μια το άλλο, και τι δεν ακούσαμε από τον περασμένο Μάιο μέχρι τώρα, τελικά παραδέχονται αυτό που έπρεπε να είχαν παραδεχτεί και να είχαν λάβει υπόψη τους από την πρώτη στιγμή, όταν είχαν τη φαϊνή ιδέα εκεί, αυτοί που την είδαν Minority Report, να παρακολουθούν τον κόσμο στη Μεσαιωνική πόλη. Αυτό λοιπόν που θα έπρεπε να το έχουν λάβει υπόψη από την αρχή, θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολύ φασαρία όλο αυτό το διάστημα, εάν είχαν κάνει τη δουλειά τους όπως έπρεπε. Αλλά είναι από αυτές τις περιπτώσεις, σας το έλεγα και χθες με την αφορμή το έργο της Καλάθου. Γιατί σε όλες τις περιπτώσεις που και σήμερα θα συζητήσουμε, η κεντρική ιδέα, η πεμπτουσία, ο τρόπος αντίληψης και λειτουργίας είναι ο ίδιος. Εμείς τα ξέρουμε όλα, η νομοθεσία κακό του κεφαλιού της, εάν δεν συμφωνεί με αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε εμείς. Αυτοί που κάνουν τις επισημάνσεις μπαίνουν στο στόχαστρο, κατηγορούνται, χλεβάζονται, όποιοι και αν είναι δημοσιογράφοι, πολιτικά πρόσωπα, μπαίνουν στο στόχαστρο όλων αυτών εκεί των φωστήρων, που όλα τα ξέρουν, όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν. Και όταν διαψεύδονται από τις εξελίξεις και όταν αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει τις επισημάνσεις από την αρχή δικαιώνονται από τις εξελίξεις, ούτε που ιδρώνει το αυτί τους. Αυτό που αναρωτιόμουν και χθες με το θέμα του έργου εκεί στην Κάλαθο στα Μάσαρη, που επέμεναν ότι είχε αδειοδοτήσεις, τελικά δεν είχε αδειοδοτήσεις και με όλη τη φασαρία αναγκάστηκαν να βάλουν την ουρά στα σκέλια και να πάνε να κάνουν την αίτηση στην περιφέρεια για την παρέμβαση την οποία έκαναν εκεί στην Εθνική Οδό, όχι όμως και για το ρέμα, έτσι, για να τα ξεχωρίζουμε αυτά τα δύο. Τα ίδια και με τα ντρόνς, τα ίδια και με το λιμάνι της Ακαντιάς, με τον αγωγό εκεί στην Ακαντιά, στη Νέα Μαρίνα, τα ίδια παντού, τα ίδια. Όπου έχουν αγγίξει, όπου έχουν βάλει το χέρι τους, ο τρόπος λειτουργίας είναι ο ίδιος. Κάνουμε ό,τι θέλουμε, όπως θέλουμε, εάν μας επισημανθεί μετά η νομιμότητα, αν τη βρούμε μπροστά μας, τη διαστρεβλώνουμε, τα παρουσιάζουμε όπως θέλουμε, ερμηνεύουμε τους νόμους όπως θέλουμε, για να ξεπεράσουμε το σκόπελο, και η ζωή συνεχίζεται μέχρι να πάμε στο επόμενο chapter, στο επόμενο επεισόδιο. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει και πια δεν είναι μεμονωμένο, γιατί δεν είναι μία, δεν είναι δύο, για να πεις ότι σου ξέφυγε. Όπως και με τις 19 συμβάσεις που έπεσαν. Δεν ήταν μία, δεν ήταν δύο, για να την αποδώσει σε αυλεψία, ίσως σε κάποιο λάθος υπηρεσιακού ή οτιδήποτε άλλο. Είναι σύστημα. Όλα είναι σύστημα. Όλα είναι τρόπος αντίληψης της άσκησης της εξουσίας. Όλα μα όλα. Γιατί η επανάληψη είναι αυτή που καταργεί τον ισχυρισμό του τυχαίου. Δεν υπάρχει τυχαίο. Δύο θέματα σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην ατζέντα μας. Δύο. Το ένα είναι η εξέλιξη με τα ντρόνς. Παραδέχτηκαν αυτό που όφυλαν να έχουν παραδεχτεί από την αρχή και να μην περάσουμε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Και εμείς, και εσείς, και όλοι όσοι παρακολουθούν τέλος πάντων αυτή την υπόθεση, και οι υπηρεσίες εκεί της Μεσαιωνικής πόλης και τα όργανα του Δήμου, Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή, τα πάντα όλα. Φτάσανε λοιπόν μετά από πόσους μήνες, από τον περασμένο Μάιο, τώρα το Σεπτέμβρη, τέλος του Σεπτέμβρη, 28 του μήνα, η Δημοτική Επιτροπή να παραδεχτεί ότι η επιτήρηση πολιτών στη Μεσαιωνική πόλη δεν επιτρέπεται, δεν εμπίπτει σε καμία περίπτωση στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ. Είναι ζήτημα που έχει να κάνει με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με την Ελληνική Αστυνομία, και ακόμα και εκεί ο νόμος είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά αυστηρός. Όταν τα λέγαμε, ήμασταν εχθροί. Όταν αρθρογραφούσαμε, και εντάξει, επιτρέψτε μου το πρώτο πρόσωπο, όταν αρθρογραφούσα ήμουνα αιμονική, ήμουνα γραφική, τους πολεμούσα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, λέγανε, ηρωνευόντουσαν, χαρακτηρισμούς μες στα δημοτικά συμβούλια. Και τι δεν λέγανε. Ο μόνος τρόπος να απαντήσει κανείς αυτά είναι το ρεπορτάζ. Είναι η επιμονή σε αυτό το οποίο είναι σωστό. Είναι έτσι, γιατί είναι ο νόμος. Αναγκάστηκαν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αναγκάστηκαν στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, και υπάρχουν και τα πρακτικά στο διάβια και τα έχουμε δημοσιεύσει, να παραδεχτούν ότι δεν έχουν την αρμοδιότητα να παρακολουθούν τον κόσμο στη Μεσαιωνική πόλη. Η χρήση drones από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ συγκεκριμένη, για πολύ συγκεκριμένους λόγους, σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, με πολύ συγκεκριμένη εμβέλεια, και δεν είναι μπάτε σκύλια, λέσετε, και μάλιστα τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων να διαχειρίζονται από ιδιωτική εταιρεία. Όμως η υπόθεση αυτή έχει, κυρίες και κύριοι, και την εξής εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παράμετρο. Από τη στιγμή που παραδέχονται ότι δεν μπορούν να κάνουν αυτήν την εκτεταμένη εποπτεία της Μεσαιωνικής πόλης και να παρακολουθούν τον κόσμο, τους επισκέπτες, τους κατοίκους, για να πατάξουν, λέει, την παραβατικότητα. Από τη στιγμή λοιπόν που το αφαιρείς αυτό το κομμάτι από μέσα, πρέπει να το αφαιρέσεις, αφού ξέρεις ότι αυτό δεν μπορεί να περάσει. Το κατάλαβες πια επιτέλους, μετά από 7 μήνες το εμπέδωσες ότι δεν γίνεται. Η λογική των πραγμάτων τι λέει? Ότι τώρα πλέον κάνουμε μια καινούργια μελέτη με τα νέα δεδομένα. Κοιτάξτε τώρα πόσο χάσιμο χρόνο, έτσι, όλη αυτή η ιστορία. Πόσο θα είχαν γλιτώσει χρόνο εάν από την αρχή τα έκαναν όλα όπως έπρεπε. Σε όλες τις περιπτώσεις το ίδιο κάνουν. Χάνουν το χρόνο και μετά τρέχουν και δεν φτάνουν, με τις δικές τους, έτσι, αλχημίες και φαϊνές ιδέες που κατεβάζουν. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να ξανακάνουν καινούργια μελέτη, να ξαναγίνει μελέτη αντικτύπου, απαραίτητο, εκ των όνου κάνευ, και να ξανακάνουν διαγωνισμό. Γιατί τώρα πια μιλάμε για ένα αντικείμενο συρρυκνωμένο, από τη στιγμή που δεν θα παρακολουθείτε ολόκληρη η Μεσαιωνική πόλη. Συρρυκνωμένο, άρα τι λέει η λογική? Πάμε σε ένα καινούργιο διαγωνισμό. Όχι. Όχι. Μέσα στην απόφαση την οποία ανέλαβε η Δημοτική Επιτροπή, κυρίες και κύριοι, αυτή την τροποποίηση τη χαρακτηρίζουν, άκουσον άκουσον, μη ουσιώδη. Μη ουσιώδη τροποποίηση. Το ότι βγάζεις δηλαδή έξω ένα ολόκληρο κομμάτι πάνω στο οποίο πόνταρες πολύ, πόνταρες πάρα πολύ, για τη Μεσαιωνική πόλη, και επέμεινες σε σημείο να καταργείς τη λογική, όχι απλά τον νόμο, τη λογική των πραγμάτων. Αυτό λοιπόν τώρα το χαρακτηρίζεις επουσιώδη τροποποίηση. Ξέρετε γιατί? Για να μην κάνουν καινούργιο διαγωνισμό. Στο διαγωνισμό βέβαια που έκαναν εκείνο, μία εταιρεία πήρε μέρος. Αυτή ήτανε. Και προφανώς αυτοί θέλουν και να μείνει. Η λογική των πραγμάτων, κυρίες και κύριοι, λέει ότι όταν τροποποιείται το αντικείμενο, τροποποιείται η μελέτη, κάνεις καινούργιο διαγωνισμό. Δεν χαρακτηρίζεις την αλλαγή αυτή μη ουσιώδη τροποποίηση για να τον αποφύγεις. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Όταν έχεις αφαιρέσει ένα ολόκληρο κομμάτι μέσα από το διαγωνισμό, από τη μελέτη, πώς είναι δυνατόν ο διαγωνισμός να παραμένει ο ίδιος και το οικονομικό αντικείμενο να παραμένει το ίδιο, αφού τελικά αυτός ο οποίος θα βγει ανάδοχος από την όλη διαδικασία, προσωρινός, οριστικός, δεν ξέρω εγώ τι είναι, σε ποια φάση είναι, προσωρινός, προφανώς, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα παρέχει πλέον λιγότερες υπηρεσίες από αυτές οι οποίες είχαν αρχικά περιγραφεί. Το κάνω λιανά, το καταλαβαίνετε τι λέω? Μη ουσιώδης τροποποίηση το γεγονός ότι αφαιρείται Ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την εποπτεία της μεσαιωνικής πόλης από τα ντρόνς. Για λόγους πάταξης της παραβατικότητας. Που δεν είναι δικιά τους δουλειά, είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, είναι της ελληνικής αστυνομίας αυτά. Όχι, να το ξαναπώ, μη ουσιώδηση τροποποίηση. Γιατί? Για να μην ξανακάνουν το διαγωνισμό. Που σημαίνει ότι συρρυκνωμένες πλέον υπηρεσίες κοστολογούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο το 1,25 εκατομμύρια ευρώ που είχε κοστολογηθεί αρχικά όλο αυτό το πακέτο. Και θα πω εγώ εδώ, γιατί να μην κάνετε παιδιά καινούριο διαγωνισμό? Έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι το φάγατε, το χάσατε. Το καλοκαίρι που υποτίθεται ότι ήταν επίγον να αντιμετωπίσετε τα φαινόμενα μέσα στη μεσαιωνική πόλη, πάει, τελείωσε. Το χάσατε. Με τις αλχημίες σας, το χάσατε. Μπάτε σκύλια λέσετε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μέσα στη μεσαιωνική πόλη. Τώρα που πάμε στο χειμώνα και τελειώνει η σεζόν, τι ζόρι τραβάτε και δεν θέλετε να ξανακάνετε διαγωνισμό? Ίσα ίσα. Είναι η χρυσή ευκαιρία, χρονικά, τώρα που τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαίρι και θα διάσει η μεσαιωνική πόλη. Έχετε όλη την επάρκεια του χρόνου να ξανακάνετε το διαγωνισμό, να τα βάλετε επιτέλους κάτω, να τον κάνετε έτσι όπως πρέπει, να είναι νόμιμος, να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα όσα προβλέπονται για τα προσωπικά δεδομένα και από την ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας. Όλα ωραία, νοικοκυρεμένα, όπως θα έπρεπε να τα είχατε κάνει από την αρχή. Δεν τα κάνατε, αμέτιμου χαμέτι να παρακολουθείτε τον κόσμο με ντρόνς, γιατί δεν βρέθηκαν άλλοι να το έχουν σκεφτεί πριν από εσάς. Εσείς ανακαλύψατε την Αμερική ξαφνικά. Το Βαγιανό περιμένανε να το θυμηθεί, να βρει με ποιο τρόπο θα πατάξει την παραβατικότητα, την οποία, ακούστε όμως και το άλλο, την ξέρανε, λέει. Γιατί ο ίδιος ο Κολιάδης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είπε: δεν θα αφήσουμε, λέει, 3-4 εκεί, ξέρουμε ποιοι είναι να κάνουν την κατάσταση όπως την κάνουν. Αφού τους ξέρετε, τι ζόρι τραβάτε, τι τα θέλατε τα ντρόνς? Αφού τους ξέρετε, πάτε πιάστε τους. Καταλαβαίνετε, άλλα τη μια, άλλα την άλλη, ό,τι να είναι. Η ουσία ήταν μία. Ήθελαν να προχωρήσουν το διαγωνισμό έτσι. Και αυτό επιβεβαιώνεται. Γιατί τώρα, επαναλαμβάνω, που αναγκάστηκαν να παραδεχτούν ότι δεν μπορούν να τον προχωρήσουν, αντί να τον αποσύρουν, να αλλάξουν τη μελέτη, να κάνουν καινούριο διαγωνισμό, που προσέξτε τώρα, ο προηγούμενος διαγωνισμός που κάνανε είχε μία ενδιαφερόμενη εταιρεία, μία και μοναδική, καμία άλλη. Ποιος μας λέει ότι αν ξανακάνουν τη μελέτη, αν έχουν καινούριο διαγωνισμό, αν έχουν καινούριους όρους για τη συμμετοχή, αν έχουν ένα μικρότερο οικονομικό αντικείμενο και το κυριότερο, αν δεν έχουν αυτόν τον εξωφρενικό όρο της παρακολούθησης των ανθρώπων εκεί που περπατάνε και τρώνε και κάνουν τη βόλτα τους και είναι στα σπίτια τους και είναι στα παράθυρά τους και είναι στις αυλές τους, ποιος τους λέει ότι δεν θα ερχόντουσαν κι άλλοι να χτυπήσουν το συγκεκριμένο διαγωνισμό? Ιδού λοιπόν πεδίων δόξης λαμπρών, διότι η λαϊκή σοφία λέει ότι η γυναίκα του Κέσσαρα δεν αρκεί να λέει ότι είναι τίμια. Έτσι. Πρέπει να αποδεικνύεται και στην πράξη. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών λοιπόν, επαναλάβετε το διαγωνισμό, έχετε όλο το χρόνο μπροστά σας, είναι χειμώνας, είναι κλειστή η μεσαιωνική πόλη, κάντε τον όπως πρέπει και όχι με αυτές εδώ τις αλχημίες μη ουσιώδης τροποποίηση για να μην τον ξανακάνεις και να δώσεις τελικά με το ίδιο ακριβώς ποσό λιγότερες υπηρεσίες.

0: Το θέμα θα το δούμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Μαλλιαράκη, τον κύριο Χρήστο Μαλλιαράκη, το δικηγόρο. Το είχαμε συζητήσει άπειρες φορές αυτό το θέμα. Τα έλεγε ο άνθρωπος, τα έχει επισημάνει ούκο λίγες φορές. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε και με τον τηλέμαχο Καμπούρη, που και αυτός έκανε μία δήλωση, την οποία την έδωσε σήμερα το πρωί στην δημοσιότητα. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν με τις παρεμβάσεις τους και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο τηλέμαχος Καμπούρης, και δια των social media των προσωπικών του και μέσω του Real Voice, ο Χρήστος ο Μαλλιαράκης. Προσπαθήσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά κατανοητά στους πολίτες, αλλά και σε αυτούς εκεί που παίρνουν τις αποφάσεις, που σκέφτονται, που συσκέπτονται. Έτσι. Αλλά είπαμε, είμαστε οι εχθροί. Όταν τα λέμε αυτά, είμαστε οι εχθροί. Θα το δούμε λοιπόν αυτό το θέμα διεξοδικότερα, ενώ πρέπει να σας πω, να σας παραπέμψω, κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που θα έχει επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εάν είστε σε υπολογιστή, μπείτε στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr και δείτε εκεί το κεντρικό μας θέμα. Τίτλος: Αγωγός ομβρίων στη Νέα Μαρίνα Ρόδου. Το μαύρο κουτί της αδράνειας του Δήμου Ρόδου, που αφήνει μια ολόκληρη περιοχή στο έλεος των καιρικών φαινομένων. Και πολύ πλούσιο φωτορεπορτάζ, γιατί χθες κάναμε αυτοψία στο σημείο. Ο Real Voice έκανε αυτοψία στο σημείο. Και για να μην βγουν πάλι κάποιοι και πούνε, όπως λένε συνήθως, τα ίδια λέγανε και με τα λίμματα του βιολογικού, ότι είναι παλιές οι φωτογραφίες, ότι είναι χειμώνας γιατί είναι χιόνια απέναντι. Δεν ήταν χιόνια, ήταν σύννεφα προφανώς, εντάξει. Ξέρετε τι κάναμε? Στις φωτογραφίες κρατάμε και τις χθεσινές εφημερίδες. Φαίνονται στο πλάνο, στο πλαίσιο, φαίνονται και οι εφημερίδες οι χθεσινές, 29 του μήνα, για να υπάρχει το πιστήριο πότε τραβήχτηκαν αυτές οι φωτογραφίες, μην τυχόν και διανοηθεί πάλι κανείς να πει ότι είναι παλιές, δεν είναι έτσι τα πράγματα, λέμε ό,τι θέλουμε, δημοσιεύουμε ό,τι θέλουμε. Όχι. Το φωτορεπορτάζ είναι χθεσινό. Πρόκειται για το έργο το οποίο πριν από ένα χρόνο, στα τέλη Αυγούστου του 25, απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ, γιατί δεν ήταν λειτουργικό. Τι σημαίνει δεν ήταν λειτουργικό? Ο Δήμος Ρόδου, και όχι η ΔΕΙΑΡ, η ΔΕΙΑΡ είχε αφήσει τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να κάνουν το έργο, γιατί διαδήλωνε αδυναμία. Ο Δήμος Ρόδου λοιπόν έπρεπε να φτιάξει έναν αγωγό που τα νερά από την ευρύτερη περιοχή, από το έργο αυτό της ανάπλασης, εκεί του δρόμου από τη Νέα Μαρίνα μέχρι το λιμάνι της Ακαντιάς, θα πρέπει να οδεύουν στη θάλασσα. Διαφορετικά θα πλημμυρίσει η περιοχή. Στην πρώτη μπόρα. Αυτό λοιπόν το έργο, για χύψη λόγους, δεν φτιάχτηκε. Και υπήρχε πάλι τότε μια αλληλογραφία του παραλόγου. Θα σας τα πω στο δεύτερο μέρος, αναλυτικά, αναλυτικότατα, διεξοδικά όλα, και υπάρχουν και δημοσιευμένα στο κεντρικό μας άρθρο. Δεν το έκαναν. Απεντάχθηκε το έργο. Γιατί απεντάχθηκε? Γιατί η Ευρώπη, όταν θα δώσει τα χρήματά της στα ευρωπαϊκά και εν προκειμένου ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα της περιφέρειας, θέλει το έργο να είναι λειτουργικό. Εσείς θα πηγαίνατε να αγοράσετε ένα σπίτι που δεν έχει αποχέτευση? Θα το πληρώνατε στο μεσίτη ή στον ιδιοκτήτη, τέλος πάντων, εάν δεν έχει αποχέτευση, για να φεύγουν τα λίμματά σας? Θα παίρνατε ένα σπίτι που δεν έχει δίκτυο ίδρυυσης για να πάρετε νερό? Θα παίρνατε ένα σπίτι που δεν έχει ηλεκτρική εγκατάσταση για να έχετε ρεύμα? Όχι. Το ίδιο κάνει λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν παραλαμβάνει και δεν θεωρεί λειτουργικό ένα έργο που ο αγωγός σταματάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, στο πεζοδρόμιο δηλαδή συγκεκριμένα του δρόμου, και δεν φτάνει ποτέ στη θάλασσα για να πάνε εκεί τα όμβρια. Αυτό λοιπόν το έργο, κυρίες και κύριοι, το οποίο δεν έγινε τότε που έπρεπε να γίνει, στα χρονικά περιθώρια, ήταν ο λόγος που απεντάχθηκε ολόκληρο το έργο από το ΕΣΠΑ. Αυτό έγινε πέρυσι τον Αύγουστο, 22 Αυγούστου του 25. Έχουμε 30 Σεπτεμβρίου του 26. Μπαίνει χειμώνας. Όλοι οι φίλοι ως μιλάει για τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία περιμένουμε. Τι έχει κάνει ο Δήμος, ξέρετε? Μια τρύπα στο νερό. Τίποτα. Τίποτα. Οι φωτογραφίες είναι αποκαλυπτικές. Το ρεπορτάζ με τις λεπτομέρειες ακόμα περισσότερο. Στο δεύτερο μέρος θα τα πω και σε εσάς που δεν έχετε τη δυνατότητα να τα διαβάσετε. Αν αυτό δεν είναι το μνημείο της αδράνειας να πω, ανικανότητας να πω, αδιαφορίας να πω, αναποτελεσματικότητας να πω, άγνοιας κινδύνου να πω. Δεν ξέρω τι λέξη θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω για να είναι η κατάλληλη για την περίπτωσή τους. Ενδεχομένως να είναι όλες αυτές κατάλληλες. Το θέμα είναι ότι έχουμε μία περιοχή ολόκληρη εκεί στην Νέα Μαρίνα, ολόκληρο αυτό το έργο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και τα λοιπά, το οποίο είναι κυριολεκτικά έρμεο των καιρικών φαινομένων. Δεν έχουν πουθενά να πάνε τα νερά σε περίπτωση που έχουμε μία πλημμύρα τύπου μπόρα ή όχι και τόσο δυνατή. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πούμε πολλά περισσότερα για αυτήν εδώ την ιστορία. Επί του παρόντος θέλω να καλημερίσω τον κύριο Χρήστο Μαλιαράκη, ο οποίος χθες έκανε και μια σχετική ανάρτηση, γιατί και ο ίδιος είδε την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής όπως αυτή αναρτήθηκε στη Διάβγεια, και φαντάζομαι θα είπε και αυτός καλώς τους κι ας άργησαν. Κύριε Μαλιαράκη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Ναι, σχετικά με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, δεν πέσαμε από τα σύννεφα, τουλάχιστον εμείς που έχουμε ασχοληθεί με το θέμα και γνωρίζουμε. Είπατε προηγουμένως για κάποιους που σκέπτονται και συσκέπτονται, μάλλον συσκέπτονται. Ήταν αναμενόμενο.
0: Αναμενόμενο για σας, για μένα,
1: που
0: τέλος πάντων το σηκώσαμε το θέμα. Για αυτούς δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι ήταν αναμενόμενο.
1: Προφανώς. Δεν ξέρω τι περίμεναν. Ήταν ένα από τα βασικά θέματα, το θέμα της αρμοδιότητας. Δηλαδή η Δημοτική Επιτροπή βγήκε, η απόφαση της, η άτυπη γνωμοδότηση, να το πω έτσι, γιατί ζητήθηκε προφανώς γνωμοδότηση εγγράφως, αλλά τους δόθηκε μια άτυπη συμβουλή του στυλ αλλάξτε το γιατί θα σας το κόψουμε ούτως ή άλλως. Λέει το εξής, ότι ο Δήμος Ρόδου δεν έχει αρμοδιότητα για την επιτήρηση μάλιστα τέτοιας γενικής μαζικής μορφής με drones σε δημόσιο χώρο. Δεν είναι αστυνομία, δεν είναι αστυνομικό λιμενικό σώμα. Από τα πρώτα πράγματα
0: που είχαμε επισημάνει, από τον περασμένο Μάιο το είχαμε επισημάνει
1: πέρα
0: αυτό.
1: Από τις τεχνικές λεπτομέρειες, όλα τα υπόλοιπα για τον υπεύθυνο προσωπικών δεδομένων, για την εκτίμηση αντικτύπου, για τις τεχνικές προδιαγραφές των drones κτλ. Είχαμε ξεκινήσει από εκεί, ότι ο Δήμος δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα.
0: Που αυτό είναι και στη βάση, αν θέλετε, έτσι. Αυτό είναι και στο επίκεντρο, αυτό είναι πυρήνα, στο βασικότερο. Το αν έχεις αρμοδιότητα να το κάνεις. Από εκεί και πέρα τώρα, το πώς εξελίσσεται η διαδικασία αυτού που θέλεις να κάνεις, είναι μεν σοβαρότατα θέματα, αναδείχθηκαν όλα αυτά. Προφανώς ήταν πάρα πολύ σοβαρά θέματα, αλλά το βασικό είναι κατά πόσον έχεις την αρμοδιότητα, δικαιούσε, νομιμοποίησε να παρακολουθείς τον κόσμο. Αυτό είχαμε βάλει από την αρχή.
1: Αυτό ακριβώς. Και υπήρξε μια διαδικασία η οποία στην όλη εξέλιξή της ήταν προβληματική. Και ήταν προβληματική γιατί καταρχάς κόλλησε και στον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, ο οποίος επέστρεψε το φάκελο πίσω προκειμένου η όλη διαδικασία να γίνει εξ αρχής.
0: Ναι.
1: Έγινε εξ αρχής. Έγινε η έγκριση του πρώτου πρακτικού για τον ορισμό, την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου, που ήταν η εταιρεία η οποία είχε αναδειχθεί ούτως ή άλλως και από την αρχή.
0: Και ήταν και μοναδική, τώρα, δεν υπήρχε και άλλη. Αυτή ήταν, μία ήταν.
1: Αυτό. Ναι. Και τώρα, ενώ υπάρχει ήδη ο προσωρινός ανάδοχος, έρχονται και αλλάζουν. Αντί να ξαναγίνει ο διαγωνισμός όπως πρέπει, με τα δεδομένα τα σημερινά και με το οικονομικό και το φυσικό αντικείμενο που τέλος πάντων θέλουν να γίνει, κάνουν μια τροποποίηση την οποία χαρακτηρίζουν ως επουσιώδη, για να προχωρήσουν, που θεωρώ και εκεί υπάρχουν θέματα. Κατά πόσο η τροποποίηση αυτή, δηλαδή ότι τα drones πλέον δεν θα ασκούν γενική εποπτεία επιτήρηση στο σύνολο της μεσαιωνικής πόλης για λόγους παραβατικότητας, πρόληψης του εγκλήματος κτλ. Κτλ. Που είπαμε δεν υπάρχει αρμοδιότητα, αλλά μόνο για πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια και έλεγχο μνημείων.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό. Βέβαια αυτό εδώ πέρα, περιορίζοντας το αντικείμενο της σύμβασης, αλλά τα χρήματα να παραμένουν τα ίδια, εδώ υπάρχει μια τροποποίηση υπέρ του αναδόχου. Γιατί όταν λες θα αγοράσω 10 υπηρεσίες και θα δώσω 10 ευρώ, αν αυτές μετά τις υπηρεσίες τις κάνεις 8, 7, αλλά πεις θα δώσω πάλι 10 ευρώ, για αυτές τις μειωμένες. Επομένως, δημιουργείται ένα όφελος υπέρ του αναδόχου, ο οποίος με λιγότερες υπηρεσίες θα πάρει τα ίδια χρήματα που θα έπαιρνε και με τις περισσότερες.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν διάφορα θέματα και στη συνέχεια, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας.
0: Όπως μπορείτε να μας κάνετε έτσι κάποιες επισημάνσεις που πονάει για σας όλη αυτή η διαδικασία.
1: Για το... Αυτό, ναι, ένα από αυτά είναι αυτό που μόλις είπα.
0: Ναι, αυτό είναι το...
1: Ότι όταν λες ότι είναι μια επουσιώδης τροποποίηση, πρέπει να αποδεικνύεις για την επουσιώδης. Και υπάρχουν και νομολογιακά, αλλά και από το νόμο του 16 για τις δημόσιες συμβάσεις, υπάρχουν προϋποθέσεις για το πώς μπορεί να γίνει μια τροποποίηση μιας και σύμβασης. Εδώ δεν μιλάμε καν για σύμβαση. Εδώ μιλάμε για τροποποίηση των όρων ενός διαγωνισμού, ο οποίος διαγωνισμός είναι ήδη σε εξέλιξη, για την οποία έχουν δοθεί ήδη προσφορές και οι προσφορές έχουν ανοίξει. Και ερχόμαστε εμείς εκ των υστέρων ως Δήμος και λέμε αλλάζουμε τις προσφορές. Δηλαδή, εδώ δημιουργούνται διάφορα θέματα για το πόσο είναι επουσιώδης πραγματικά αυτή η τροποποίηση, να πεις ότι τα drones δεν θα κάνουν αυτό που ήταν προγραμματισμένο να κάνουν, θα κάνουν κάτι άλλο. Γιατί από τις προϋποθέσεις είναι... Καταρχάς, για να είναι πουσιώδης, για να χαρακτηριστεί πουσιώδης, θα είναι να μην αλλάζει το αντικείμενο, που εδώ αλλάζει το αντικείμενο, αντί να κάνει 10 θα κάνει 7, να μην αλλάζει υπέρ του αναδόχου, που εδώ αλλάζει υπέρ του αναδόχου, γιατί ο ανάδοχος θα πάρει περισσότερα, θα πάρει τα ίδια χρήματα με λιγότερες υπηρεσίες. Και μάλιστα και στην απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής λέει ότι σε κάθε περίπτωση υπήρχε μια έκτακτη ανάγκη, ο νόμος όμως υπήρχε από το 2020.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο προέκυψε ως έκτακτη ανάγκη, ως μια αλλαγή των συνθηκών ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γνωστό και με αυτό το θεσμικό πλαίσιο πήγαιναν να το ξεπεράσουν. Και το τέταρτο που λέει η Δημοτική Επιτροπή στην απόφασή της είναι ότι δεν αλλάζει. Δεν υπάρχει καμία μεταβολή ως προς το κεκτημένο του αναδόχου της άλλης πλευράς. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο που πρέπει να μας ενδιαφέρει. Γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει σύμβαση, δεν υπάρχει κανένα κεκτημένο υπέρ του αναδόχου. Και αν θα πρέπει να προστατεύσουμε κάτι, είναι το κεκτημένο του Δήμου. Είναι η αρμοδιότητα του Δήμου και το που θα δώσει τα χρήματα του ο Δήμος.
0: Προφανώς.
1: Ο ανάδοχος δεν έχει καμία αυτή τη στιγμή, δεν έχει καμία προσδοκία για τη σύναψη της σύμβασης. Στο περίμενε. Στην αναμονή. Ο ανάδοχος δεν έχει καμία αυτή τη στιγμή, δεν έχει καμία προσδοκία για τη σύναψη της σύμβασης. Στο περίμενε. Στην αναμονή. Δεν έχει κανένα δικαίωμα. Δηλαδή για να περιμένει τη σύμβαση. Οπότε δεν...

0: σύμβαση του διαγωνισμού δεν είναι πουσιώδης. Εγώ θεωρώ ότι είναι ουσιώδης τροποποίηση.
1: Ακούστε και τώρα εδώ να σας πω κάτι.
0: Παγορεύεται.
1: Αυτό που μου κάνει, νομίζω το κάνατε απολύτως σαφές, κύριε Μαλλιαράκη. Αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση εδώ πέρα, βλέποντας το πρακτικό, όπως αναρτήθηκε στη διάβγεια, λέει το εξής. Αφού λέει το σκεπτικό τέλος πάντων εκεί και καμία μεταβολή ο προϋπολογισμός, καμία μεταβολή στις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού, τι άλλο λέει, καμία μεταβολή στο ωράριο παροχής υπηρεσιών, βάζει τέλος πάντων κάποιες παραμέτρους εκεί, ποιες αλλάζουν, ποιες δεν αλλάζουν, καταλήγει ως εξής. Ως εκ τούτου, πρώτον, πρόκειται για περιορισμό, όχι διεύρυνση του αντικειμένου. Το αναγνωρίζει. Ότι περιορίζεται. Ναι. Και ενώ λέει ότι, ότι πρόκειται για περιορισμό και όχι διεύρυνση του αντικειμένου, συνεχίζει. Δεν μεταβάλλεται οικονομική ισορροπία υπέρ του αναδόχου εφόσον το τίμημα παραμένει αμετάβλητο για μειωμένο εύρος λειτουργιών. Πώς γίνεται αυτό?
0: Αυτό ακριβώς είναι η μεταβολή που σας είπα
1: προηγουμένως. Δηλαδή ενώ λένε ότι διευρύνεται, ότι περιορίζεται το αντικείμενο, εν τούτης δεν μεταβάλλεται το οικονομικό, η οικονομική ισορροπία. Πώς γίνεται αυτό?
0: Εδώ προφανώς υπάρχει τροποποίηση υπέρ του αναδόχου. Ακριβώς το πολύ απλό παράδειγμα που σας είπα, ότι αν είναι να αγοράσετε μια υπηρεσία που προσφέρει 10 διαφορετικά πράγματα και δίνετε 10 ευρώ, αν πάρετε μια υπηρεσία που προσφέρει 7 πράγματα, δεν θα πληρώσετε πάλι 10 ευρώ.
1: Αυτή βέβαια το αιτιολογούν ως εξής, ότι ο εξοπλισμός, όπως διαβάζω εδώ, και το λογισμικό που προβλέπονται στη μελέτη παραμένουν αναγκαία στο σύνολό τους. Εκεί μάλλον ποντάρουν αυτοί. Ότι σου λέει, μα αφού είτε κάνει τη δουλειά ολόκληρη, είτε την κάνει μισή ο ανάδοχος, από τη στιγμή που πρέπει να έχει το συγκεκριμένο εξοπλισμό, άρα για το κόστος γι' αυτόν παραμένει το ίδιο. Άρα γιατί να το αλλάξουμε, γιατί να το μειώσουμε?
0: Ο εξοπλισμός δεν είναι ο ίδιος, γιατί άλλον εξοπλισμό για έλεγχο παραβατικότητας με τι προδιαγραφές, για ελέγχους 24-24 ώρες, για πόσες ώρες έλεγε ότι θα πρέπει, και άλλο για περίπτωση πυρασφάλειας ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Δεν είναι οι ίδιες λειτουργίες, ναι. Δεν είναι οι ίδιες υπηρεσίες, επομένως δεν χρειάζονται και οι ίδιες αυξημένες άλλο να παρακολουθείς. Με τεχνικές προδιαγραφές για τον έλεγχο της εγκληματικότητας, παραβατικότητας και διάφορα άλλα που έρχεται, και άλλο για την παροχή της πυρασφάλειας, των έλεγχων των μνημείων.
1: Ναι. Που αυτά ούτως ή άλλως αυτά προβλέπονται. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν δήμοι που τα έχουν εφαρμόσει. Και αυτό.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: Ναι, και βέβαια και εδώ πάλι ουσιαστικά τι κάνουν, μετακομίζουν το πρόβλημα. Δηλαδή λένε θα τα πάρουμε,
1: ναι.
0: Και ο έλεγχος της παραβατικότητας δεν φεύγει από το κάδρο. Λέει ότι τον έλεγχο της παραβατικότητας τον κάνουν τα υπόλοιπα δύο πράγματα. Δηλαδή οι επίγειες δυνάμεις, ας πούμε οι επίγειες δυνάμεις μπορούν να προσφέρουν βοήθειες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά και οι κάμερες, οι σταθερές κάμερες.
1: Ναι.
0: Λέει τώρα θα παρακολουθούμε τον έλεγχο της παραβατικότητας, της καταλήψης κοινοχρήστων χώρων και την άχρα πελατών με δύο τρόπους. Με πήγες δυνάμεις, ας πούμε ότι αυτό γίνεται, και με τις κάμερες τις σταθερές στις εισόδους. Τώρα πώς μια σταθερή κάμερα στην είσοδο θα μπορεί να ελέγχει το τι γίνεται στα σοκάκια της παλιάς πόλης και να ελέγχει τους κράχτες, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι.
0: Αλλά ούτως ή άλλως και αυτό εδώ πέρα πάλι δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος. Δηλαδή η έλλειψη αρμοδιότητας δεν είναι στα drones, είναι στην επιτήρηση.
1: Στην επιτήρηση, ακριβώς.
0: Ή από σταθερό μέσο.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή πάλι εκεί υπάρχει θέμα της αρμοδιότητας. Τι να πω. Εκτός αν λένε θα τα αλλάξουμε στο χαρτί για να μείνουμε στην πράξη τα ίδια. Και θα βλέπουμε τα drones να πετάνε και θα σου λένε ναι, αυτό πετάει μεν, αλλά δεν κάνει επιτήρηση για το αυτό, κάνει επιτήρηση για την...
1: Καλά τώρα, αν φτάσουμε σε τέτοια σημεία, πραγματικά δηλαδή, εντάξει τώρα, τι να πω, ότι νομίζω ότι ο κόσμος πια...
0: Ναι, της κοροϊδίας.
1: Είναι αυτό. Κοροϊδία, αλλά να σας πω και κάτι, και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα το ανεχτεί να έχει πάνω από το κεφάλι του ένα drone και δεν θα το... Θα μπούμε σε μεγάλες περιπέτειες σε μια τέτοια περίπτωση, αν υπάρχει μια καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων από έναν πολίτη, από έναν τουρίστα, από έναν επισκέπτη. Η κοινότητα είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένη πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Γίνονται όλο και πιο αυστηρά όλα αυτά σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα.
0: Πριν από 5 μέρες άλλαξε το προεδρικό διάταγμα για την επιτήρηση σε δημόσιους χώρους, το οποίο θέτει περισσότερες αυστηρότητες.
1: Πιο αυστηρό γίνεται ακόμα, έτσι.
0: Ακόμα και για την αστυνομία και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Αναφέρει πολύ αυστηρές προϋποθέσεις σχετικά με το αν η αστυνομία ή το λιμενικό σώμα μπορεί.
1: Να το κάνει αυτό.
0: Αλλά
1: ναι.
0: Η αστυνομία μπορεί να κάνει έλεγχο, επιτήρηση σε δημόσιο χώρο.
1: Ναι.
0: Και να το κάνει γενικά

0: βάλω κάμερες για να παρακολουθώ τι γίνεται, ξέρω, στην πλατεία Δημαρχείου ή ξέρω, στην οδό 25 Μαρτίου, οτιδήποτε. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να είναι συγκεκριμένα τα εγκλήματα τα οποία θέλει να πατάξει, να υπάρχουν έλεγχος για την εγκληματικότητα της περιοχής, ένα σωρό πράγματα. Δεν είναι βάζω κάμερα ή έτσι θέλω να ελέγξω την εγκληματικότητα γενικότερα.
1: Και κάναμε ένα ολόκληρο κύκλο, κύριε Μαλιαράκη, τόσους μήνες τώρα από τον περασμένο Μάιο που ανέκυψε το ζήτημα αυτό, για να ξαναφτάσουμε στο σημείο μηδέν, στο προφανές και το αυτονόητο, γιατί όταν είχαμε πρωτομιλήσει, μαζί νομίζω είχαμε πρωτομιλήσει τότε, το είχαμε εντοπίσει όλο αυτό το θέμα και είπαμε, μα πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο, διότι δεν μπορείς να κάνεις εποπτεία, παρακολούθηση για την πάταξη της εγκληματικότητας έτσι γενικώς σε αστικό περιβάλλον, σε ανοιχτό χώρο. Δηλαδή να πετάνε, λέγαμε, τα ντρόνς πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων για να καταγράφουν τις κινήσεις τους και τις ιδιωτικές τους στιγμές και όλα αυτά τα πράγματα. Φτάνουμε λοιπόν εδώ στο συμπέρασμα που είχαμε καταλήξει και τότε, ότι όταν ξεκινάς με το έτσι θέλω, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη σου την νομοθεσία, το ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων, των προσωπικών δεδομένων, με συγχωρείτε, και όλα αυτά. Είχαμε δει λοιπόν μια βιασύνη να προχωρήσει ο διαγωνισμός πάση θυσία. Γιατί εάν δεν ήθελες να προχωρήσεις το διαγωνισμό πάση θυσία, θα τα λάμβανες αυτά υπόψη στο χρόνο τους και θα έκανες την διαδικασία όλη σύνομα και όπως ακριβώς έπρεπε. Έπρεπε λοιπόν αυτό το πράγμα να προχωρήσει. Με το άλοθη, δεν ξέρω, πραγματικό, επίκληση απλώς, ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τη Μεσαιωνική πόλη. Τελικά χάσαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι όμως, έτσι, χωρίς να υπάρχει στοιχειώδης παρέμβαση μέσα στη Μεσαιωνική πόλη, γιατί τα βάλαν όλα στην ίδια σύμβαση, έτσι, μέσα στα drones βάλανε και όλα τα υπόλοιπα. Άρα τώρα που πάμε σε χειμώνα, ποιος τους εμποδίζει? Δεν είναι η καταλληλότερη περίοδος τώρα που σταματάει η δραστηριότητα μέσα στη Μεσαιωνική πόλη σε 1,5 μήνα να ξανακάνουν το διαγωνισμό και να τον σχεδιάσουν από την αρχή με όλη την νομιμότητα που πρέπει, με τους κανόνες που πρέπει και να πάει αυτή η διαδικασία όπως πρέπει και να ολοκληρωθεί?
0: Μία από τις βασικές αρχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας αλλά και του ελληνικού νόμου σχετικά του γενικού κανονισμού προσωπικών δεδομένων είναι η προστασία εκ προημίου, protection from design, το οποίο είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Σου λέει πριν ξεκινήσεις κάτι, πριν ακόμα κάνεις τη σύμβαση, όταν είσαι στο στάδιο της μελέτης για την προκήρυξη ενός διαγωνισμού, πρέπει να κάνεις όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προστατεύσεις, ώστε να είσαι έτοιμος να προστατεύσεις και να προστατεύσεις τα προσωπικά δεδομένα για να μην κολλήσεις σε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ναι. Εδώ αυτό το πράγμα δεν υπήρξε. Και δεν υπήρξε και ήταν εμφανώς ότι, γιατί από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν υπάρχει αυτή η προστασία εκ προημίου. Και μάλιστα όταν λέγαμε ότι πρέπει να υπάρχει και η εκτίμηση αντικτύπου για αυτό που θέλεις να κάνεις, μας είχαν πει τότε ότι θα γίνει πριν πετάξουν τα drones. Όχι.
1: Δεν γίνεται πριν πετάξουν τα drones.
0: Η εκτίμηση αντικτύπου την κάνεις όταν ξεκινάς το όλο project, όλη την προκήρυξη του διαγωνισμού.
1: Ναι, γιατί βάσει της εκτίμησης αντικτύπου θα στήσεις και τις προδιαγραφές και τους όρους του διαγωνισμού, έτσι δεν είναι?
0: Εδώ ξεκινήσαμε
1: ανάποδα.
0: Να κάνουμε τον διαγωνισμό ανάποδα. Και πήγαμε, μάλιστα όταν λέγαμε για την έκθεση αντικτύπου, μας είχαν πει ότι εντάξει, δεν είναι απαραίτητη σε αυτό το στάδιο, τέλος πάντων εμείς θα την κάνουμε επειδή τέλος πάντων μας το λέτε και φωνάζετε. Και
1: ναι, για να μην φωνάζετε θα την κάνουμε. Ναι.
0: Και κάνανε ένα σχέδιο, όχι και έκθεση, ένα σχέδιο, ένα πρόχειρο σχέδιο αντικτύπου, το οποίο είχαν προσκομίσει.
1: Εκ των υστέρων βέβαια και αυτό.
0: Εκ των υστέρων βέβαια, ναι. Το οποίο ήταν ατελές. Ήταν ατελής η εκτίμηση. Και εδώ φαίνεται και στην προχθεσινή απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ότι ένα από τα κολλήματα είναι ότι η έκθεση αντικτύπου δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί υπάρχουν θέματα αρμοδιότητας.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή η έκθεση αντικτύπου που μας είπαν ότι εντάξει θα σας την κάνουμε για να μην φωνάζετε, για να μην λέτε ότι δεν είναι, τελικά είναι τα πτωσιώδης στοιχεία της όλης της διαδικασίας.
1: Ναι.
0: Και πάλι με τρόπους πλαγίους σε αυτό, ότι θα το ξεπεράσουμε έτσι χαρακτηρίζοντας αυτό επουσιώδη και θα προχωρήσει το έργο. νομίζω ότι θα κολλήσει και εκεί.
1: Και εκεί.
0: Και αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι τα έβαλαν όλα μαζί σε ένα σακί, οπότε κόλλησε το ένα, οπότε κολλάει το όλον, ήταν ένας λάθος χειρισμός. Θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει ένας διαχωρισμός, άλλο τα drones, άλλο οι επίγειες δυνάμεις και τα όλα τα υπόλοιπα, η φύλαξη της μεσαιωνικής πόλης, και να προχωρήσει, να υπάρχει το ένα τουλάχιστον να προχωράει, και το άλλο με τα drones είναι το σκοτεινό σημείο.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα τι θα κάνουν από εδώ και πέρα, πώς θα το προχωρήσουν το θέμα. Πάντως χάθηκε ένα ολόκληρο καλοκαίρι, πάρα πολλή συζήτηση, όλα αυτά τα πράγματα. Φάνηκε τελικά ότι είχαν πάρει, κύριε Μαλιαράκη, πήρανε μία έτοιμη μελέτη από άλλο Δήμο, ο οποίος όμως άλλος Δήμος δεν προέβλεπε αυτό εδώ, την επιτήρηση για την παραβατικότητα. Προέβλεπε αυτό που προβλέπει ο νόμος, που επιτρέπει ο νόμος να κάνει τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρήσανε λοιπόν ότι αν το φορέσουν το σακάκι, το κουστούμι του αλουνού σε αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν αυτοί, ότι θα περάσει αβρόχης ποσή και ότι εντάξει, αφού πέρασε εκεί, θα περάσει και αυτό. Δεν έλαβαν υπόψη τους όμως ότι αυτό το πράγμα, η ευρεία επιτήρηση για θέματα δημόσιας τάξης, ασφάλειας, παραβατικότητας κτλ. Δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Από εκεί ξεκίνησε το νοτά γενικώς, από εκεί κακοφόρμησε το πράγμα. Προσπαθήσανε με χίλιους τρόπους να τον μπαλώσουν, να το καθυστερήσουν, να το φέρουν από εδώ, να το φέρουν από εκεί, να ολοκληρώσουν τελικά το διαγωνισμό. Ενώ αυτό που αναγκάστηκαν προχθές να παραδεχτούν 28 του μήνα στη Δημοτική Επιτροπή, εάν το είχαν πει από την αρχή, αν είχαν κάνει τη δουλειά από την αρχή όπως έπρεπε και είχαν βάλει κάτω το νόμο τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, όλα τα πράγματα θα είχαν πάρει το δρόμο τους και ενδεχομένως σήμερα η Μεσαιωνική Πόλη να είχε τη φύλαξη που έπρεπε, έτσι όπως προβλέπει ο νόμος και όχι όπως εκείνοι το φαντάστηκαν. Τι να πω. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζω εγώ. Δεν ξέρω αν το αποτυπώνω με επάρκεια όλο αυτό που έγινε.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει αντίθεση άποψη σε αυτό το συμπέρασμα. Αυτό είναι, αυτό βλέπουμε. Αυτό λένε τα πράγματα. Αυτό λένε τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Οπότε αναγκαστικά οδηγήθηκε σε αυτό το συμπέρασμα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαλιαράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Σε κάθε περίπτωση το θέμα το παρακολουθούμε, να δούμε τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Όμως, γιατί το μεγάλο θέμα είναι αυτό. Θα πάνε σε διαγωνισμό ή θα προσπαθήσουν, όπως πολύ καλά είπατε και το λένε και οι ίδιοι, ότι ναι μεν αλλάζει, τροποποιείται, συρρυκνώνεται το αντικείμενο, αλλά η οικονομική προσφορά παραμένει ίδια. Πώς γίνεται αυτό το μαγικό? Να μας το εξηγήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, είδομαι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Έγινε,
1: καλή συνέχεια. Μέρα. Γεια σας.
0: Έγινε.
1: Γεια σας. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ για το θέμα της Ακαντιάς, της νέας μαρίνας εκεί του Αγωγού. Η ιστορία γράφει ο Δήμος εκεί, και εκεί μάλλον, και εκεί. Ενώ θα έχουμε κοντά μας το τελευταίο μέρος της εκπομπής και τον τηλέμαχο Καμπούρη για αυτό το θέμα, γιατί και εκείνος έδωσε τη δική του τη μάχη και την έδωσε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, φέρνοντας και ξαναφέρνοντας το θέμα. Σύμφωνα με την δήλωση που έκανε, με το βελτίο τύπου που έδωσε νωρίς σήμερα το πρωί στα μέσα ενημέρωσης, και εκείνος λέει το προφανές. Πρέπει να ξαναγίνει διαγωνισμός. Να σας πω βέβαια εδώ ότι στην προχθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ο κύριος Θανάσης Τάμος και ο κύριος Γιάννης Φλεβάρης, ψήφισαν παρόν. Αυτό το παρόν όμως, παιδιά, άμα διαφωνείτε, πείτε ένα όχι. Γιατί διαφορετικά το παρόν σημαίνει ομόφωνη απόφαση. Τι θα πει παρόν, τι θα πει αυτονύπτωτα σχήρας μου, απλά δεν είμαι εδώ? Είστε εκεί, ακούτε. Ακούτε, διαβάζετε, ενημερώνεστε. Αν διαφωνείτε, να διαφωνείτε. Τι είναι αυτό το μεσοβέζικο, το νύπτωτα σχήρας μου παρόν? Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Νατάσα Παμπρή τώρα για το Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. 5η-1η Οκτωβρίου. Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μουσικές πινελιές από το Ρομαντισμό μέχρι σήμερα. Συναυλία του Γερμανικού Κουαρτέτου Εγχόρδων, Ast Quartet.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Την παράταση των μέτρων στήριξης που ήδη είναι σε εφαρμογή για τα καύσιμα κίνησης ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα 20 αντί τα 10 λεπτά το λίτρο, σύμφωνα με πληροφορίες, η κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης. Στις 11 το πρωί συνέρχεται υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Την ίδια ώρα συναγερμός επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το κόστος θέρμανσης και κίνησης. Ένα χρόνο μετά την απένταξη της ανάπλασης Ακαδιάς Νέας Μαρίνας, η απόλυξη του αγωγού Ανδρίων παραμένει σε εκκρεμότητα. Η αυτοψία του Real Voice επαναφέρει το ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας στη Νέα Μαρίνα Ρόδου. Παρά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις Δήμου και ΔΕΙΑΡ περί ύπαρξης μελετών και δημοπράτησης του καταληκτικού αγωγού, ως τις 31 Αυγούστου του 2025, το ζήτημα της απορροής των Ανδρίων δεν διευθετήθηκε και παράλληλα αφήνει εκτεθειμένη την περιοχή σε σοβαρό πλημμυρικό κίνδυνο. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Στη χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα, προχωρά η περιφέρεια μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-27. Ο κ. Χατζημάρκος υπέγραψε την πρόσκληση με τίτλο Εξοπλισμός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με την οποία καλείται το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να υποβάλει πρόταση προς ένταξη και χρηματοδότηση. Αγνόησαν τις ενστάσεις για τα ντρόουν στη Μεσαιωνική Πόλη και τώρα αλλάζουν όσα υπερασπίζονταν, τονίζει ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης σε γραπτή δήλωσή του, ζητώντας την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού και επισημένοντας ότι Κολιάδης, Βαγιανός και Δημοτική Επιτροπή οφείλουν πλέον απαντήσεις. Ένα ακόμη επεισόδιο αυθαιρεσίας έρχεται να εκθέσει την διοίκηση της ΔΕΙΑΡ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εξέλιξη της υπόθεσης σχετικά με τις εργασίες στην περιοχή Μασάρων Καλάθου επιβεβαιώνει αυτό που από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε η περιφέρεια και ειδικότερα ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου, ότι η ΔΕΙΑΡ εκτελούσε εργασίες χωρίς τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, τόσο στο ρέμα όσο και επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου. Ο Σωτήρης Βαγιανός έχει επιλέξει να πορεύεται δημόσια με τα ίδια πάντοτε υλικά. Διαστρέβλωσε όσα υπόθηκαν, παραποίησε όσα συνέβησαν, επίμονη υπεράσπιση παραβατικών συμπεριφορών με αμετροέπειαντα ηλίκη και μαγιά, που πλέον δεν αφήνει χώρο για στοιχειώδη συνεννόηση, δήλωσε μεταξύ άλλων στον Real Voice ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς. Στην αντιπλημμυρική προετοιμασία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στην ανάγκη οργανωμένης και ασφαλούς συμμετοχής των εθελοντών, αναφέρθηκε ο συντονιστής πολιτικής προστασίας Μινάς Παπαδάκης, μιλώντας στον Real Voice. Όπως τόνισε, οι καθαρισμοί των ρεμάτων σε Ρόδο και Κο έχουν προχωρήσει σε ποσοστό περίπου 80%, ενώ εγκρίθηκε νέα χρηματοδότηση περίπου 1,6 εκατομμύρια για τη συνέχιση των παρεμβάσεων. Στις 2.30 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η λήψη απόφασης για την αγορά κινήτων στην ΚΟ για την ανέγερση αθλητικού κέντρου και στο Καστελόριζο για την ανέγερση ανοιχτού αθλητικού κέντρου και πολυχώρου εκδηλώσεων. Οι ηγετές είναι ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης και ο Νικόλαος Χρύσαλος από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου. Σήμερα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο στις 5 το απόγευμα με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθούν εκδήλωση για να τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ και Μέρης Παπασταματίου και παρουσίαση των ευρημάτων της δημόσιας έρευνας για την ισότητα των φύλων στον Δήμο Ρόδου. Στις 6 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καλύμνου, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος Παντελής Κόγκας. Η νέα κλινική σε έναν χώρο 400 τετραγωνικών μέτρων ανακαινίστηκε με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και του Υπουργείου Υγείας, ενώ έγινε και δωρεά ποσού 32.000 ευρώ για τον εξοπλισμό της από τα αδέλφια Κατερίνα και Ηλία Καθοπούλη στη μνήμη του πατέρα του γιατρού Μιχαήλ Καθοπούλη. Να σημειωθεί ότι στην καρδιολογική υπηρετούν σήμερα μόλις 2 νοσηλευτές και η διοίκηση θέλει να τους αυξήσει σε 6, ενώ επί του παρόντος οι καρδιολόγοι είναι εξωτερικοί γιατροί, οι οποίοι συνεργάζονται με το νοσοκομείο και αναμένονται οι προσλήψεις μετά την προκήρυξη που έτρεξε και έχουν κλειδώσει θέσεις, σύμφωνα με τον κύριο Κόγκα. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα οικογένειά του, συγγενείς και φίλοι στον Παντελή Αντωνιάδη που έφυγε χθες από την ζωή. Η κηδεία του θα γίνει στις 11 το πρωί στο ναό της Παναγίας Καθολικής Κρεμαστής. Οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Ο Σεπτέμβρης μας αποχαιρετά με σχεδόν έθριο καιρό. Έτσι για σήμερα Τετάρτη κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν, με εξαίρεση τη Ρόδο όπου στα κεντρικά και ορεινά της τμήματα θα υπάρχει μικρή πιθανότητα για κάποια παροδική μπόρα το μεσημέρι. Τίποτα το ιδιαίτερο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και στο Καρπάθιο τα 7 μπουφόρ θα εξασθενούν σταδιακά από το απόγευμα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερες στην Ελλήνδο και το Καστελόριζο από 21 μέχρι 26 βαθμούς και οι χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Ο Οκτώβριος μας υποδέχεται με άστατο καιρό, με τις αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νόμου και θα υπάρχει πολύ αυξημένη πιθανότητα να δίνουν αναδιαστήματα πριν ακόμα το μεσημέρι μπόρες ή παροδικές καταιγίδες κυρίως στη Ρόδο, τη Σίμη, την Τήλο, τη Χάλκη, την Κάρπαθο και ενδεχομένως στο Καστελόριζο και την Κάσο. Στα βορειότερα νησιά κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα έχουν πιθανότητα να δώσουν φαινόμενα. Άνεμοι μεταβλητοί θα εξασθενήσουν και δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 17 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 22, στη Λίνδο από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 και στα ορεινά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 16 μέχρι 19 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 70 και 85%.
3: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστρά φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Πρωινό Εξπρές. Με την Ρένα Παυλάκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρωινό μας Express, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και είχαμε την χαρά να λάβουμε μία ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΡ η οποία θεωρεί ότι ανακάλυψε την Αμερική. Ένα δελτίο τύπου το οποίο αναφέρεται σε μένα προσωπικά και με εγκαλεί στο όνομα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Πώς γίνεται να εργάζομαι στην περιφέρεια και να είμαι και στο ραδιόφωνο και να είμαι αντικειμενική και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάλιστα. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Κύριε Βαγιανέ, Σωτήρη. Φαντάζομαι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπεις δημοσιογράφο των μέσων ενημέρωσης να εργάζεται και σε γραφείο τύπου. Έτσι δεν είναι? Παντού. Όλοι οι δημοσιογράφοι που είναι στα μέσα ενημέρωσης ή σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία εργάζονται και σε γραφεία τύπου. Δεν είναι ασυμβιβαστό. Δεν επικαλύπτει τις ώρες εργασίας μου, αφού το ψάξες τόσο πολύ και βγαίνεις και λες ότι την ώρα που θα έπρεπε να είμαι στο γραφείο μου είμαι στο ραδιόφωνο. Όχι βέβαια, αυτά ξέρετε κανονίζονται. Το ωράριό μου, το 8ωρο μου ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής μου. Και ναι, χτυπάω κάρτα την ώρα που έχω ορίσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αμείβομαι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτά όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι, έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό, τίποτα το παράτυπο, τίποτα το παράνομο. Αλλά αφού το πας στην δεοντολογία, Σωτήρη, αλήθεια. Εγώ ξέρεις, δεν θα την έκανα αυτή τη συζήτηση στη θέση σου αν ήμουν στοιχειοδός έξυπνη. Και εάν είχα και συνέστηση του τι γίνεται γύρω μου. Θέλεις να μου πεις ότι στο Δήμο Ρόδου δεν εργάζονται δημοσιογράφοι οι οποίοι εργάζονται παράλληλα και σε μέσα ενημέρωσης τοπικά? Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό να βγω και να πω ονόματα συναδέλφων που εργάζονται με τη μία ή την άλλη μορφή εργασίας και στη ΔΕΙΑΡ ενδεχομένως. Δεν ζούμε στον Άρη. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό, να βγω και να μιλήσω κατά συναδέλφων. Ο καθένας εργάζεται εκεί που θέλει και κάνει τη δουλειά του όπως εκείνος θέλει. Και στα μέσα ενημέρωσης και στα γραφεία τύπου είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει τη δουλειά του. Αν θέλεις λοιπόν να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, να έρθεις και να τα πεις όλα. Όλα τα ονόματα. Δεν είμαι εγώ. Σας ενοχλώ εγώ? Ανέκαθεν σας ενοχλούσα και στο Δημοτικό Συμβούλιο το έχεις πει για αυτή την κυρία. Άμα θέλεις λοιπόν να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, να τα πεις όλα και να τους πεις όλους. Και αυτούς που μπαινοβγαίνουν στο Δήμο και αυτούς που μπαινοβγαίνουν στα γραφεία τα δικά σου. Δεν ζούμε στον Άρη. Αν θες να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, να την ανοίξουμε. Δεν νομίζω ότι θα σας προσφέρει τίποτα. Όσο για μένα που κόπτεσαι για τη δεοντολογία, εγώ ναι, είμαι στο στόχαστρο. Και ξέρεις γιατί, Σωτήρη, έξυπνε, είμαι στο στόχαστρο? Γιατί εγώ δεν υποκρίνομαι και γιατί δεν κρύβομαι. Γιατί όλοι ξέρουν που εργάζομαι, γιατί στα social media το προφίλ μου λέει ακριβώς που εργάζομαι και τι κάνω. Δεν κοροϊδεύω κανέναν και όποιος μ' ακούει ξέρει που είμαι, τι είμαι, πώς σκέφτομαι, γιατί η σχέση μου με τον κόσμο δεν είναι χθεσινή σαν τη δική σου. Είναι 36 χρόνια. Είναι 36 χρόνια. Είναι από το 90, 37, από το 89. Δεν περιμένει εσένα η Ρόδος και η Δωδεκάνησος να με συστήσεις, ούτε να μου κάνεις εσύ μαθήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας σε μένα. Είμαι 36-37 χρόνια σε αυτή τη θέση. Κάθε μέρα. Ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφημερίδες. Φανερά, επίσημα, ενυπόγραφα. Δεν έβαλα κουκούλα ποτέ.
Δεν έβαλα ψευδόνυμα, δεν διοχέτευσα αλλού την άποψή μου να τη βάλουν τάχα ενός άλλου για να γλιτώσω τις συνέπειες. Είμαι πάντα αυτή που ξέρουν όλοι. Δεν σε ενοχλεί λοιπόν. Δεν σε ενοχλεί το αν εγώ εργάζομαι σε γραφείο τύπου. Είναι και πολλοί αυτοί που εργάζονται και στα δικά σας τα γραφεία τύπου. Το αποτέλεσμα της δουλειάς μου σε ενοχλεί. Σε ενοχλώ για αυτά που λέω. Σε ενοχλώ για αυτά που γράφω. Και τα οποία δεν έχουν και αντίλογο τώρα εδώ που τα λέμε. Γιατί έρχεται το πράγμα. Μπορεί να με βρίζετε όλοι μαζί εν χορό, όπως κάνατε και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Να με βρίζετε όλοι μαζί εκεί πέρα η τρόικά σας. Αλλά εγώ απαντώ όχι με ύβρις και με αυτό το επίπεδο χαμετυπίου με το οποίο καταφέρεστε κατά του προσώπου μου μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως έξω από αυτό. Τα μαθαίνω, μου τα λένε, να ανησυχείτε. Ξέρω τι κάνετε κάθε πρωί στα γραφεία σας εκεί μέσα. Απαντώ με τη δουλειά. Απαντώ με δεδομένα. Απαντώ με ρεπορτάζ. Δεν σας αρέσει. Και μου θυμηθήκατε τη διδεολογία και πού δουλεύω. Ωραία λοιπόν. Δουλεύω στην περιφέρεια. Εδώ και 15 χρόνια. Πόσα είναι? Από το 14. Στην περιφέρεια. Ο κόσμος όλος το ξέρει. Και οι πέτρες. Να μας πείτε ποιοι δουλεύουν σε εσάς. Να μας πείτε ποιοι δουλεύουν σε εσάς, αφού το πάτε έτσι. Για να δούμε λοιπόν. Η δεοντολογία είναι à la carte. Ισχύει για μένα που σας ταχώνω κατά το κοινός λεγόμενον και δεν ισχύει η δεοντολογία για άλλους που σας κάνουν την αγιογραφία σας. Και δημοσιεύουν και άρθρα που τα παίρνουν χέρι με χέρι έτοιμα και τα παρουσιάζουν και καλά δικά τους. Λες και δεν ξέρουμε αν μπορούν να γράψουν το όνομά τους. Κάποιοι από αυτούς. Αλήθεια τώρα. Είναι μια συζήτηση αυτή που σας βολεύει, νομίζετε. Για δώστε τα λοιπόν τα ονόματα όλων που απασχολούνται στα δικά σας τα γραφεία. Να δούμε λοιπόν πόσα πίδια χωρά ο σάκος σε ό,τι αφορά τη δημοσιογραφική δεοντολογία. Άντε, μπράβο.

τα περιμένω τα ονόματα, έτσι. Όχι εγώ δηλαδή. Η κοινή γνώμη στην οποία δώσατε το δελτίο τύπου σήμερα, νομίζοντας ότι κάτι μου κάνατε και καλά, ότι με αμέ αποστομώσατε. Νομίζετε. Δώστε τα. Όλα όμως, ε. Όλα τα ονόματα. Και των γραφείων τύπου και έξω από τα γραφεία τύπου και. Ένα χωριό είμαστε, ρε παιδιά. Ένα χωριό είμαστε. Λες και δεν γνωριζόμαστε και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Η ιδεοντολογία του Σωτήρη Αλακάρτ. Η ιδεοντολογία σε μένα που του ταχώνω. Η ιδεοντολογία σε αυτούς που κάνουν την αγιογραφία του. Όχι, όχι, εκεί είναι όλα μια χαρά, τύπος και υπογραμμός. Ουέι μην γραμματείς και φαρισαί υποκριτές, θα πω εγώ, εντάξει. Άντε, μπράβο.

0: Λοιπόν, το σημερινό μας. Πάμε στο σημερινό μας. Το κεντρικό μας θέμα. Φωτορεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, του Real Voice. Να, κάτι τέτοια τους ενοχλούν και... και ψάχνουν τώρα να βρούνε πώς θα με χτυπήσουν εμένα και την αξιοπιστία μου. Το ότι μπορεί να εργάζομαι σε γραφείο τύπου δεν σημαίνει ότι έχω πάθει λογοκτονία, ε. Δεν μου έχουν κάνει λογοκτονία να μην βλέπω ότι γίνεται γύρω-γύρω. Ούτε ότι δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου και το ρεπορτάζ μου. Και τις έρευνες μου, αυτές σας έχουν κάψει. Βλέπω, διακρίνω μια ανησυχία από τις 19 συμβάσεις και μετά. Ένα θεματάκι το έχετε. Αυτά συμβαίνουν ότι όταν κάποιος δεν είναι ελάβομεν και δημοσιεύομεν, αλλά το ψάχνει λίγο παραπέρα και ας ξενυχτάει και να βγάζει τα μάτια του για να κάνει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αγωγός ομβρίων στη Νέα Μαρίνα Ρόδου, το μαύρο κουτί της αδράνειας του Δήμου Ρόδου που αφήνει μια ολόκληρη περιοχή στο έλεγχο των καιρικών φαινομένων. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας και δείτε, το φωτορεπορτάζ είναι συγκλονιστικό και είναι χθεσινό. Αν υπάρχουν τίποτα σύννεφα στο πλάνο, είναι σύννεφα, δεν είναι χιόνια που λέγανε τις προάλλες με το βιολογικό. Σύννεφα είναι. Και για να σοβαρευτούμε, επειδή με αυτούς εδώ πέρα η μόνιμη εποδός παλιό το υλικό, δεν είναι τωρινές οι φωτογραφίες, είναι παλιές, αδέρφια δεχόμαστε πόλεμο και όλα αυτά τα τραγελαφικά τα οποία ζήσαμε το καλοκαίρι με το βιολογικό. Για να μην επαναληφθούν, όταν πήγαμε εκεί στο σημείο του αγωγού ομβρίων στη Μαρίνα, πήραμε και τις χθεσινές εφημερίδες μαζί μας. Και στο πλάνο φαίνεται και η ημερομηνία των εφημερίδων. Μην τυχόν και μας πει κανείς ότι οι φωτογραφίες που σήμερα δημοσιεύουμε είναι παλιές. Είναι χθεσινές. Το έργο αυτό, κυρίες και κύριοι, για να σας πω περί τίνος πρόκειται, ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το λιμάνι της Αγκαδιάς ως τη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Θα σας τα πω όσο πιο απλά γίνεται και περιληπτικά. Τις λεπτομέρειες μπορείτε να τις διαβάσετε στο άρθρο. Εκτός από τη διαμόρφωση εκεί του δρόμου, τα πεζοδρόμια, τις νησίδες, τα φυτά, τα παρτέρια, όλα αυτά, είχε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, είχε όλα αυτά. Είχε όμως και ένα κομμάτι που είχε να κάνει με τα όμβρια. Όταν βρέξει, και πλέον οι βροχές είναι πολύ έντονες, πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα, το νερό πού θα πάει? Πρέπει να πάει στη θάλασσα. Στο μεταξύ, από κάτω γίνονται τα έργα της Νέας Μαρίνας. Έπρεπε λοιπόν να γίνει ένας αγωγός ο οποίος θα οδηγούσε τα όμβρια από το δρόμο προς τη θάλασσα. Δεν θα σας κουράσω τώρα με χρηματοδοτήσεις, παρατάσεις, το ένα τ' άλλο, με την περιφέρεια που χρηματοδοτούσε το έργο, τους έβαλε και τα λεφτά για τον αγωγό. Μάλιστα ήταν και το δώρο που έκανε ο Χατζημάρκος τον Κολιάδη με το που ανέβηκε στο Δημαρχιακό Θόκο, Γενάρη. Γενάρη, ανέλαβε ο Χατζημάρκος και τα λεφτά που θα έβαζε από ίδιους πόρους ο Δήμος, γιατί ένα κομμάτι για το έργο αυτό το έβαζε ο Δήμος. Οι προθεσμίες λοιπόν που είχαν δοθεί ήταν το έργο αυτό να είναι έτοιμο στα μέσα στο καλοκαίρι του 25. Γιατί? Γιατί στο τέλος του χρόνου, Δεκέμβρη του 25, το πρόγραμμα το χρηματοδοτικό, το ΕΣΠΑ της περιφέρειας, έλυγε. Έπρεπε να κλείσει. Που σημαίνει ότι το τεχνικό κομμάτι του έργου θα έπρεπε να κλείσει στα μέσα του καλοκαιριού. Και η όλη διαδικασία μετά παραλαβής, γραφειοκρατικά, οικονομικό αντικείμενο κτλ. Να προλάβουν να κλείσουν, να οριστικοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης, η ΕΙΔ όπως λέμε, η οποία είναι αυτή η οποία διαχειρίζεται το ΕΣΠΑ της περιφέρειας, η ΕΙΔ του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο, διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά εκεί στον αγωγό. υπήρχαν κάποια ζητήματα και με τη Μαρίνα, με την εταιρεία εκεί. Δεν ήθελε να περάσει ο αγωγός μέσα από το χερσαίο χώρο. Έπρεπε λοιπόν να γίνει μια αλλαγή της μελέτης, να γίνει μια εκτροπή του αγωγού. Τέλος πάντων, πάση θυσία όμως, ο αγωγός πρέπει να φτάσει στη θάλασσα. Τα όμβρια πού θα πηγαίνουν, πρέπει να οδεύσουν εκεί. Μέχρι τότε πήγαιναν με φυσιολογική ροή προς τη θάλασσα. Πηγαίνει λοιπόν κλιμάκιο, μάλιστα είχαμε αρθρογραφήσει γι' αυτό, είχα κάνει και πέρυσι τα ρεπορτάζ και είχα το ιστορικό έτοιμο από περσινά άρθρα τα οποία είχα γράψει. Πηγαίνει λοιπόν εκεί κλιμάκιο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας και βλέπει ότι ο αγωγός είναι μη λειτουργικός. Ο Δήμος, γιατί οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου εκτελούσαν το έργο, η ΔΕΙΑΡ είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά, είχε δηλώσει αδυναμία, το έκανε ο Δήμος το έργο αυτό, ότι το έργο αυτό δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της μελέτης και όλα αυτά τα πράγματα. Εν ολίγης δεν θωράκιζε ούτε το έργο αυτό καθ' αυτό της ανάπλασης, αλλά ούτε και την ευρύτερη περιοχή από πλημμυρικά φαινόμενα. Εκείνη λοιπόν την περίοδο, κυρίες και κύριοι, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, μετά την αυτοψία που έκανε, στέλνει μία επιστολή προς τον Δήμο και του λέει ότι πρέπει να μας πείτε εντός 15 ημερών τι θα κάνετε στο σημείο αυτό, γιατί το έργο πρέπει να κλείσει. Το ξέρει τώρα ο Δήμος ότι το πρόγραμμα λήγει. Γιατί το πρόγραμμα λήγει για όλη την Ελλάδα. Και όλοι οι φορείς υλοποίησης, όταν κλείνει το ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα, έχουν τα πόδια στην πλάτη, κατά το κοινό λεγόμενο, για να ολοκληρώσουν τα έργα και να μην χάσουν τα λεφτά. Γιατί διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ζητάει πίσω τα χρήματα αυτά. Στην προκειμένη περίπτωση, βέβαια, τη δική του ο Χατζημάρκος, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης δεν τα ζήτησε πίσω. Τα 3 περίπου εκατομμύρια, πόσα ήταν, 2,5-2,800 πόσα ήταν που είχαν δοθεί μέχρι τότε στον ανάδοχο, παρότι θα μπορούσε να τους τα ζητήσει, δεν τους τα ζήτησε. Η κακή περιφέρεια, ο κακός Χατζημάρκος, δεν τους τα ζήτησε πίσω, τους τα χάρισε. Παρότι, επαναλαμβάνω, μπορούσε να τους τα ζητήσει πίσω. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Τους λέει λοιπόν, μέσα σε 15 μέρες πρέπει να συμμορφωθείτε σε ό,τι αφορά τον αγωγό και σε κάτι άλλες αστοχίες, έτσι που υπήρχαν ένα-δυο σημεία. Το βασικό ήταν η μη λειτουργικότητα του αγωγού ομβρίων που είχαν κατασκευάσει. Δεν οδηγούνταν τα όμβρια στη θάλασσα, άρα ο κίνδυνος πλημμύρας ήταν ορατός στην πρώτη βροχή. Και το δεύτερο ήταν κακοτεχνίες που είχαν γίνει στα ασφαλτικά. 15 μέρες να μας απαντήσετε. Περνάει η προθεσμία αυτή, προθεσμία η οποία εξέπνευσε στις 14 Οκτώβου. Το 15ήμερο ήταν στις 14 Αυγούστου, τέλος Ιουλίου είχε γίνει η αυτοψία. Κάποιες μέρες λοιπόν μετά από τις 14 και συγκεκριμένα στις 19 Αυγούστου, ούτε καν τις προθεσμίες δεν μπορούσαν να τηρήσουν για να μην θέσουν σε κίνδυνο το έργο και να το γλιτώσουν, αν μπορούσαν να το γλιτώσουν, φτάνουν, κυρίες και κύριοι, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης δύο έγγραφα. Δύο. Το ένα ήταν από την τότε Γενική Γραμματέα του Δήμου, την Άννα Παρασκευοπούλου. Και το άλλο από τη ΔΕΙΑΡ. Την ίδια μέρα και τα δυο. Η μεν Παρασκευοπούλου του Δήμου να λέει ότι ως τις 31 Αυγούστου θα είχε βγει η προκήρυξη του διαγωνισμού για το καταληκτικό τμήμα του αγωγού. Θα δείτε τώρα στις φωτογραφίες που έχουμε αναρτήσει ότι ο αγωγός σταματούσε εκεί που σταματάει και η άσφαλτος, το δικό έργο της Ακαντιάς. Από εκεί και πέρα το χάος, τίποτα. Αλλά επαναλαμβάνω, υπήρχε φυσική ροή προς τη θάλασσα. Με τα έργα όμως της Μαρίνας, που αυτό θα έκλεινε από μπροστά, όπως και έκλεισε τελικά, είναι τσεμεντωμένο όλο αυτό, έχουν μπει μπλόκα, το νερό θα εγκλωβιζότανε. Λέει λοιπόν η Παρασκευοπούλου ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου του 25 θα βγει στον αέρα η προκήρυξη για να κατασκευάσει ο Δήμος και το καταληκτικό τμήμα του αγωγού, που σημαίνει δηλαδή ότι η εργασία δεν είχε καν ξεκινήσει. Μιλάμε τώρα για 19 Αυγούστου, εκπρόθεσμη απάντηση, πέραν της παρέλευσης του 15 ημέρου. Το δεύτερο έργο, το δεύτερο έγγραφο με συγχωρείτε, τα έχω δημοσιεύσει αυτά, στο ρεπορτάζ υπάρχουν τα έγγραφα αυτούσια αυτά, ήταν από τη ΔΕΙΑΡ, το Βαγιανό, ο οποίος ισχυριζόταν ότι οι εργασίες για την προσωρινή όδευση του αγωγού είχαν ξεκινήσει από τις 16 Αυγούστου και ότι ο αγωγός ήταν ήδη λειτουργικός. Δηλαδή εδώ δεν γνωρίζει η δεξιά τι πει η αριστερά και τούμπαλιν. Άλλα ο Δήμος, δεν το έχουμε ξεκινήσει, θα το προκηρύξουμε, άλλα ο Βαγιανός. Έχουν ξεκινήσει τα έργα. Λειτουργικός ο αγωγός. Άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος. Πέραν λοιπόν ότι αυτά τα δύο αντικρουόμενα έγγραφα μνημείο σοβαρότητας και το ένα και το άλλο, όπως καταλαβαίνετε, ο Δήμος δεν μπορεί να συνοηθεί με τον ίδιο το Δήμο, με τις ίδιες υπηρεσίες του. Ο Δήμος δεν μπορεί να συνοηθεί με τη ΔΕΙΑΡ, η ΔΕΙΑΡ δεν μπορεί να συνοηθεί με το Δήμο. Δύο τσιφλίκια, δύο φέουδα, άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος. Υπευλήθησαν λοιπόν τα δύο έγγραφα αυτά εκπρόθεσμα. Πρώτη παρατήρηση. Μια εβδομάδα και παραπάνω από την καταληκτική ημερομηνία που είχε δώσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Το ΕΣΠΑ δηλαδή. Δεν προέρχονται από τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης του έργου. Πουθενά δεν φαίνεται εδώ η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών που έκανε το έργο. Τη μια απαντούσε ο Βαγιανός και την άλλη απαντούσε η Παρασκευοπούλου. Αυτό τώρα που λέει ο Βαγιανός στο δικό του το έγγραφο ότι είχε γίνει μια προσωρινή, λέει, στοχευμένη τεχνική παρέμβαση και καλά δηλαδή μέχρι να γίνει το κανονικό έργο, μέχρι να γίνει ο αγωγός, στην αυτοψία αποδείχθηκε ότι ήταν η διάνοιξη απλά ενός καναλιού, άμα δείτε τις φωτογραφίες θα φρίξετε, που δεν οδηγούσε τελικά τα όμβρια στη θάλασσα, απέναντίας τα εγκλώβιζε στο εσωτερικό του χώρου. Όταν είδε και απόειδε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ότι εδώ άκρη με αυτούς δεν βγαίνει, άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, και με αυτοψία στο χώρο που φαινότανε ότι δεν έχει γίνει τίποτα, δίνει, εισηγείται στον Περιφερειάρχη που είναι και ο υπεύθυνος, είναι υπεύθυνος ο Περιφερειάρχης, ως πρόσωπο για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ, να απεντάξει το έργο. Και μάλιστα θα σας διαβάσω, έχει αξία κυρίες και κύριοι, να σας διαβάσω τι είπε στην εισήγησή της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης στην εισήγησή της προς τον Περιφερειάρχη. Γιατί εδώ είναι προγράμματα, είναι διαδικασίες, είναι ΕΣΠΑ, είναι Ευρώπη. Δεν είναι στο μιλητό πέρα ένα τηλέφωνο και με μαμά μη μου το κάνεις αυτό, μη μου το απεντάσεις ή άστο αυτό ή άστο εκεί. Δεν έχει τέτοια εδώ. Του ποδαριού δουλειές εδώ δεν χωράνε. Η ΕΕΔ λοιπόν εισηγείται την απένταξη του έργου, διότι κατά τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης διαπιστώθηκε η μη λειτουργικότητα του συγχρηματοδοτούμενου έργου από λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που συνιστά σοβαρή παρατυπία και παραβίαση των όρων επιλεξιμότητας και ο δικαιούχος δεν συμμορφώθηκε εντός της προθεσμίας που τέθηκε στη σχετική σύσταση. Ούτε αυτό, ούτε να δώσουν απάντηση μέσα στην προθεσμία των 15 ημερών, ούτε αυτό δεν ήταν ικανοί να κάνουν. Επιπλέον, λέει στην εισήγησή της η ΕΕΔ, και επειδή βρισκόμαστε στη φάση κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και η εν λόγω πράξη έχει επιλέξει με δαπάνες ποσού 495.000 ευρώ σε προϋπολογισμό σύμβασης 4.684.000, εκεί είχε φτάσει τελικά, δεν κρίνεται σκόπιμο για διαχειριστικούς λόγους να δηλωθεί στην τελική έκθεση υλοποίησης του προγράμματος ως ημιτελής πράξη, αφού δεν διαφαίνεται η εξασφάλιση της λειτουργικότητάς της εντός των χρονικών ορίων που υπάρχουν από τους κανονισμούς. Σου λέει, με αυτούς εδώ πέρα που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τίποτα Αύγουστο, δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε τελειωμένο το έργο αυτό. Είναι μη λειτουργικό. Και δεν μπορούμε, λέει, να το πούμε ούτε ημιτελή πράξη, αφού δεν διαφαίνεται η εξασφάλιση της λειτουργικότητάς της εντός των χρονικών ορίων που υπάρχουν από τους κανονισμούς. Τελείωσε. Τίποτα. Στον αέρα. Στο πουθενά. Χάθηκε. Ξαφανίστηκε. Αυτή λοιπόν η εισήγηση της ΕΕΔ οδήγησε και στην απένταξη του έργου για τους λόγους που σας ανέφερα. Εάν το έργο τώρα δεν περιελάμβανε την κατασκευή του αγωγού ομβρίων, θα ήταν λειτουργικό, θα ήταν ολοκληρωμένο. Μόνο στο κομμάτι το οδικό, εκεί της διαμόρφωσης. Η άσφαλτος, τα πεζοδρόμια, οι πεζόδρομοι, οι νησίδες, οι κόμβοι, όλα αυτά. Όμως, αυτό το έργο δεν μπορεί να θεωρηθεί τελειωμένο, σας έλεγα και πριν ένα παράδειγμα. Δεν πάει να πληρώσεις ένα σπίτι, να δώσεις τα λεφτά, στην προκειμένη περίπτωση να σου δώσει εσένα η Ευρώπη τα λεφτά όταν της παραδίδει σε ένα έργο που της λείπει το στοιχειώδες ή αντιπλημμυρική του θωράκιση. Παίρνεις εσύ ένα σπίτι που δεν έχει, που δεν είναι συνδεδεμένο με το βιολογικό. Παίρνεις εσύ ένα σπίτι που δεν είναι συνδεδεμένο, δεν έχει καν εγκατάσταση για το δίκτυο ίδρευσης. Α, το κάνεις τι, το κουφάρι, τους στίχους. Τόσο απλά σας το λέω. Εκείνο βέβαια που εντυπωσιάζει, κυρίες και κύριοι, είναι ότι ένας ολόκληρος δήμος, θα το ξαναπώ, ένας οργανισμός με πολύ μεγάλη ιστορία και στα έργα, σε παλαιότερες δημοτικές αρχές, σε ένα άλλο σύμπαν, παράλληλο, αμυδρά το θυμόμαστε πια. Αυτός λοιπόν ο δήμος, είναι δυνατόν οι υπηρεσίες του να μην έχουν λάβει υπόψη τα χρονικά περιθώρια που βάζει το ΕΣΠΑ? Είναι δυνατόν να μην έχουν δει τι γίνεται με τον αγωγό? Είναι δυνατόν να μην έχουν τρέξει με ταχύτητες φωτός προκειμένου να μην χάσουν το έργο, τη χρηματοδότηση? Και το κυριότερο, να το διασφαλίσουν από καιρικά φαινόμενα? Τίποτα δεν κάνανε. Τίποτα δεν κάνανε. Και το έργο απεντάχθηκε. Και αργήσαν τότε να λένε που το απένταξε ο κακός ο Χατζημάρκος και όλες αυτές τις ανοησίες που λένε κάθε φορά, γιατί πάντα πρέπει κάποιος να φταίει, κάποιος άλλος εκτός από αυτούς. Τώρα το ότι τους το είχε χρηματοδοτήσει, τους είχε βάλει επιπλέον πόρους, δεν τους ζήτησε πίσω τα περίπου 3 εκατομμύρια που είχαν πληρώσει. Όλα αυτά είναι στο πουθενά. Αυτά δεν τα αναφέρουμε. Ο κακός ο Χατζημάρκος που απένταξε το έργο. Αυτά όλα που σας περιέγραψα δεν τα βγάλανε ποτέ στη δημοσιότητα. Για ποιο λόγο οδήγησαν το έργο σε απένταξη? Και ξέρετε ποιο είναι το ηρωνικό της υπόθεσης εδώ? Ο Δήμος λοιπόν που διαμαρτυρότανε για την απένταξη του έργου, για τους λόγους που πολύ αναλυτικά σας είπα, από τότε μέχρι σήμερα η λογική των πραγμάτων τι λέει? Ότι θα είχαν κάνει τον αγωγό. Εντάξει, το χάσαν το έργο, δεν προλάβανε μέσα στο καλοκαίρι του 25 να το κάνουνε, μα έχουμε Σεπτέμβρη του 26. Και έχουμε Οκτώβρη και Νοέμβρη, τους μήνες που στατιστικά δίνουν τα μεγαλύτερα φαινόμενα βροχοπτώσεων και πλημμυρών. Ένας οποιοσδήποτε σοβαρός φορέας, οργανισμός αυτοδιοίκησης, το πρώτο πράγμα που θα έκανε είναι να τον ολοκληρώσει. Να φτιάξει επιτέλους τον αγωγό και να οδηγήσει τα όμβρια στη θάλασσα. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος να πετούν χαρταετό. Την ώρα που ο Βαγιανός ισχυριζότανε ότι είχε και μελέτη 130.000 ευρώ, πού είναι αυτή η μελέτη και γιατί δεν υλοποιήθηκε, ο δε Δήμος να λέει μέχρι τις 31 Αυγούστου θα δημοπρατήσουμε. Ούτε δημοπράτηση έγινε, όσο για τη μελέτη των 130.000 ευρώ, άφαντη. Τι συνέβη όμως στο μεσοδιάστημα, κυρίες και κύριοι? Τι συνέβη? Οι εργασίες της δεύτερης φάσης της Μαρίνας συνεχίστηκαν κανονικά. Και αν δείτε από τις φωτογραφίες, τώρα το μέτωπο προς τη θάλασσα έχει τσιμεντωθεί. Έχουν μπει μπλόκα. Τώρα πια, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν υπάρχει δίωδος του νερού. Δεν υπάρχει διέξοδος προς τη θάλασσα. Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι σήμερα τους πιάσει ο πόνος, ας πούμε ότι ξαφνικά ξυπνάνε ένα πρωί και σου λένε ας πάμε ρε παιδί μου να κάνουμε τη διευθέτηση των ομβρίων. Πώς θα την κάνουν την διευθέτηση των ομβρίων? Τα έργα της Μαρίνας έχουν προχωρήσει σε τέτοιο σημείο που το μέτωπο προς τη θάλασσα είναι πια κλειστό. Και εδώ είναι και ένα ερωτηματικό βέβαια. Πώς προχώρησαν αυτές οι εργασίες από τη στιγμή που δεν είχε γίνει η διευθέτηση των ομβρίων? Πραγματικά δεν ξέρω τώρα αυτό εκεί. Πώς θα συνεννοηθήκανε, τι κάνανε ο Δήμος με τη Μαρίνα, δεν ξέρω. Πραγματικά. Η ουσία είναι ότι αυτή την ώρα, και επαναλαμβάνω, υπάρχουν οι φωτογραφίες που το βλέπουν. Εκεί που θα δείτε το πολύ πράσινο, είναι τα καλάμια που έχουν φράξει τον αγωγό στο σημείο που σταματάει, δηλαδή ακριβώς κάτω από το δρόμο. Και μετά το απόλυτο τίποτα, συνεχίζοντας μπροστά προχωρώντας, πέφτεις πάνω στα μπλόκα. Διάβαση, δίωδος μάλλον, των ομβρίων προς τη θάλασσα δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι γράφουν ιστορία. Όχι μόνο χάσανε το έργο για τους λόγους που σας προανέφερα, αλλά ένα χρόνο μετά αυτοί που διαμαρτύρονταν γιατί χάσανε το έργο, τον λόγο για τον οποίο το έχασαν δεν τον θεράπευσαν. Απεναντίας από την αδράνειά τους, Τα πράγματα έγιναν χειρότερα γιατί στο μεταξύ προχώρησαν οι εργασίες στη Μαρίνα και κόπηκε η έλευση του νερού προς των ομβρίων προς τη θάλασσα. Τι θα κάνουν τώρα, Θεός και ψυχή τους. Πότε θα το κάνουν, τι να σας πω. Μπορεί να βρέξει τον Οκτώβρη. Βεβαίως μπορεί να βρέξει τον Οκτώβρη. Μπορεί να έχουμε πλημμύρες τον Νοέμβρη. Ενδεχομένως και να έχουμε. Τι θα γίνει τότε, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και για την ευρύτερη περιοχή και για το έργο αυτό καθ' αυτό που στήχησε περίπου 3-3,5 εκατομμύρια ευρώ της ανάπλασης, που είναι, στην ουσία είναι ένα έργο τυφλό. Αν αυτό δεν είναι μνημείο αναποτελεσματικότητας, ανευθυνότητας, αδράνειας, ανικανότητας, αδιαφορίας, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Κατά τα άλλα, το μόνο που έχουν να πούνε να απαντήσουνε είναι αυτές οι ανοησίες περί της δικής μου δεοντολογίας. Καταλάβατε τώρα γιατί τους πειράζει η δική μου δεοντολογία αλλά όχι η δεοντολογία των άλλων. Για κάτι τέτοια που κάθομαι κι εγώ και τα ψάχνω. Και δεν χαριαντιζόμαστε όλοι να είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, μια ωραία παρέα και τι ωραία να περνάμε, ε? Ε? Κύριε Καμπούρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη.
0: Τι κάνετε?
1: Ακούω με προσοχή αυτό που λέτε και το μόνο που έχω να προσθέσω στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι η υπόθεση αυτή που μόλις περιγράψατε είναι ένα ακόμα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η σημερινή Δημοτική Αρχή διαχειρίζεται κρίσιμα ζητήματα. Και όπως είπατε πολύ σωστά, πριν ένα χρόνο είχαμε την απένταξη ενός έργου εκατομμυρίων επειδή κρίθηκε ως μη λειτουργικό. Τότε είχαμε ακούσει διαβεβαιώσεις ότι υπάρχει λύση, ότι υπάρχει μελέτη 130.000 ευρώ, ότι θα γίνει η προκήρυξη μέχρι τέλος Αυγούστου και το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί. Και ένα χρόνο μετά, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει γίνει τίποτα. Και το σοβαρότερο δεν είναι μόνο πλέον ούτε η απώλεια χρηματοδότησης, ούτε η επιβάρυνση του Δήμου με
0: προφανώς.
1: Είναι ότι μπαίνουμε, αυτό που είπατε, ότι μπαίνουμε ξανά σε μια περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων. Και σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση εκεί, ένα ουσιαστικό ζήτημα αντιπλημμυρικής προστασίας και σύμφωνα με την εικόνα που

0: να εξελιχθούν τα υπόλοιπα έργα και να δούμε τώρα πώς.
1: Τώρα είναι πιο δύσκολο. Τώρα είναι πιο δύσκολο γιατί δεν υπάρχει διέξοδο προς τη θάλασσα. Τώρα να δούμε τι θα κάνουν τώρα εκεί πέρα.
0: Τι να σας πω, είναι, ναι. Σας ξαναλέω, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται κρίσιμα ζητήματα. Είναι επικοινωνιακή διαχείριση, μόνο για να πούμε αυτά που θέλουμε να πούμε, να ακουστούν προς τα έξω και στην ουσία και στο αποτέλεσμα τίποτα.
1: Έτσι.
0: Το ίδιο πράγμα συναντήσαμε και στα ντρόνς.
1: Και στα ντρόνς. Γι' αυτό σας ήθελα έτσι να μιλήσουμε, γιατί και μαζί έχουμε μιλήσει άπειρες φορές για αυτό το θέμα. Οι επισημάνσεις που κάνατε, και εσείς εχθρός αναδειχθήκατε μέσα από όλη αυτή την ιστορία, οι επισημάνσεις που κάνατε, να τις τώρα αναγκάζονται με καθυστέρηση τόσων μηνών να τις αποδεχτούν. Που αν το είχαν κάνει από μιας αρχής, τώρα θα ήταν όλα καλώς καμωμένα και τα πράγματα τακτοποιημένα, νοικοκυρεμένα και δεν θα ήμασταν πάλι στο μηδέν.
0: Επειδή έχουμε εξηγήσει αρκετές φορές και τα νομικά έγγραφα και αυτά τα οποία δεν πολύ καταλαβαίνει ο κόσμος, καλό είναι να,
1: να το απλοποιήσουμε όσο μπορούμε.
0: Ναι. Πράξη, ο Δήμος είχε ξεκινήσει ένα διαγωνισμό γύρω στο 1.200 για τη φύλαξη και την επιτήρηση μεσαιωνικής πόλης. Και όταν είχε έρθει το θέμα στη Δημοτική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ, εσείς, ο κ. Μαλιαράκης, είχαμε εκφράσει κάποιες πάρα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις. Τότε αυτά που είχαμε ακούσει ήταν όχι, το εχθρός είναι light μπροστά σε αυτά που είχαμε ακούσει στο πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Μετά από μερικούς μήνες όμως βλέπουμε ότι ενώ και από το στόμα του Δημάρχου είχαμε ακούσει ότι εάν προχωρήσει και κοπεί από τις αρμόδιες ελεγχτικούς μηχανισμούς θα σταματήσει και τα λοιπά, δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Είδαμε να προχωράει κανονικότερα το έργο. Έφτασε λοιπόν η ώρα να φτάσει στους αρμόδιους ελεγχτικούς μηχανισμούς. Ο Επίτροπος ζήτησε πρόσθετες εξηγήσεις και στοιχεία για κρίσιμα σημεία της σύμβασης. Τώρα βλέπουμε ότι ζητήθηκαν άτυπα διορθώσεις στη διαδικασία και ο ίδιος ο Δήμος με έκτακτο θέμα στη Δημοτική Επιτροπή εκτός ημερησίας. Mm-hmm. Ακούστε τα έντρα.
1: Ναι, έχει και αυτό, αυτό τη σημασία του. Έτσι, δηλαδή ξαφνικά ναι. Τώρα το θυμήθηκες.
0: Δηλαδή,
1: τώρα ξύπνησες. Από το Μάιο τα λέμε.
0: Ναι. Θα έρθω παρακάτω να σας πω ότι σε έκτακτο εκτός ημερησίας φέρνεις θέμα να αφαιρέσεις από τη μελέτη λειτουργίες των drones που αφορούν την πρόληψη, την αποτροπή και την καταγραφή της παραβατικότητας, επειδή αυτή η μορφή επιτήρησης δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου.
1: Σώπα καλέ, πότε το κατάλαβες αυτό? Από το Μάιο το λέγαμε. Από το Μάιο πρωτοβγήκε το θέμα, από εκεί είχαμε ξεκινήσει.
0: Εδώ όμως τίθονται διάφορα ερωτήματα.
1: Βέβαια.
0: Το πρώτο και κύριο που τίθεται είναι πώς σχεδιάστηκε και πώς προχώρησε ο διαγωνισμός αυτός του τόσο ψηλού προϋπολογισμού που περιλάμβανε πράγματα που ο ίδιος ο Δήμος σήμερα παραδέχτηκε ότι δεν είχε αρμοδιότητα να κάνει. Επίσης, δεν μπορεί κάθε φορά που εμφανίζεται ένα πρόβλημα να κάνουμε μια διόρθωση και να συνεχίζουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και υπάρχει κάτι που είναι πιο ουσιαστικό ακόμα. Χάθηκε ένα ολόκληρο καλοκαίρι.
1: Έτσι.
0: Και η μεσαιωνική πόλη πέρασε μια τόσο απαιτητική περίοδος χωρίς να έχει τεθεί σε λειτουργία το ολοκληρωμένο σύστημα φύλαξης και εποπτείας. Κάτι που η Δημοτική Αρχή μας έλεγε ότι ήταν επίγον και απολύτως απαραίτητο.
1: Ναι.
0: Άρα ήταν.
1: Μα κάτι, και για το βιολογικό τα ίδια δεν λέγανε. Και πάλι πήγανε σε διαδικασίες αμφιλεγόμενες. Δηλαδή το μοντέλο, το μοντελάκι που φοράνε είναι το ίδιο πάντα. Η ίδια λογική είναι παντού. Και τελικά αντί για συντομία έχουμε καθυστερήσεις. Και μπάχαλο από κάτω.
0: Σε όλα τα
1: θέματα.
0: Εδώ υπάρχουν όμως ξεκάθαρες πολιτικές ευθύνες. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να βρίσκεται έξω από αυτή τη συζήτηση. Είναι ο επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής. Ούτε και ο κύριος Βαγιανός που βγήκε μπροστά και υπερασπίστηκε πάμπολες φορές το συγκεκριμένο σχεδιασμό παρουσιαζόταν ο ίδιος στη Δημοτική Επιτροπή προκειμένου να πείσει τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να συμπεριφέρεται.
1: Ναι, γιατί αυτό το έργο είναι της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης της οποίας προείσταται, έτσι. Δικό του ήταν το έργο.
0: Να σας πω, και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής δεν είναι άμυρα.
1: Προφανώς.
0: Δεν είμαστε εκεί για να σηκώνουμε το χέρι. Και όταν ένας σύμβουλος, στην προκειμένη περίπτωση εγώ, καταθέτει συγκεκριμένες συστάσεις, μπορεί να έχει δίκιο ή μπορεί να έχει άδικο. Τις ελέγχεις, δεν τις προσπερνάς. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Ουδέποτε είδαμε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο για ένα τόσο σοβαρό θέμα και για ένα διαγωνισμό τόσο μεγάλου ύψους, κάποιο νομικό σύμβουλο από αυτούς που έχει ο Δήμος, έστω να γνωμοδοτήσει πάνω σε αυτό, και ακόμα χειρότερα, δεν έχουμε δει στη φάτσα ούτε τον DPO του Δήμου, τον αρμόδιο προστασίας δεδομένων.
1: Ναι.
0: Αυτοί, οι καθήλυνα αρμόδιοι που θα μπορούσαν να ξεδιαλύνουν το τοπίο, δεν εμφανίστηκαν ποτέ σε καμία συνεδρίαση που τέθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ θα σας πω ότι πλέον μπορώ να πιστέψω μετά αυτές τις εξελίξεις ότι όλο αυτό μπορεί να γίνει και στοχευμένα. Αλλά μέσα σε όλα,

0: Το θέμα είναι τώρα από εδώ και πέρα. Γιατί είδα στην ανακοίνωσή σας, κύριε Καμπούρη, που ζητάτε και που καλώς το ζητάτε, γιατί το έλεγα και εγώ το πρωί, είναι το αυτονόητο. Επανάληψη του διαγωνισμού. Που όπως κατάλαβα από την απόφαση που πήρανε και όπως αυτή αναρτήθηκε στη διάβγεια, δεν θέλουν επανάληψη του διαγωνισμού. Προσπαθούν να πείσουν ότι επί της ουσίας δεν έχει αλλάξει κάτι και ότι ο διαγωνισμός θα παραμείνει ως έχει. Αλλάζει μεν, συρρυκνώνεται μεν το αντικείμενο, αλλά το οικονομικό αντικείμενο παραμένει το ίδιο. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να ξανακάνουμε διαγωνισμό. Πώς γίνεται αυτό?
1: Δυσκολεύομαι να καταλάβω όταν αφαιρούμε ένα μέρος του αντικειμένου, επειδή διαπιστώνουμε ότι ο Δήμος δεν έχει σχετική αρμοδιότητα. Δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς θεωρούμε ότι αυτό δεν αλλάζει ουσιαστικά το διαγωνισμό και κρατάμε το ίδιο οικονομικό αντικείμενο. Δηλαδή,
0: αυτό λένε όμως, νομίζω το είδατε το πρακτικό, έτσι. Ναι, το γράφουν ξεκάθαρα
1: προφανώς, μέσα. Προφανώς. Εάν λοιπόν, δηλαδή να κοιτάξουμε και μια άλλη παράμετρο, αν προκυρήσουν σήμερα διαγωνισμός από την αρχή, με αυτά που πραγματικά επιτρέπεται να κάνει ο Δήμος, θα κόστιζε το ίδιο, θα είχε τους ίδιους όρους, μήπως θα υπήρχαν και άλλες εταιρείες.
0: Ενδεχομένως είχε και άλλους ενδιαφερόμενους, ακριβώς.
1: Βεβαίως. Και επίσης, αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, πρέπει να δοθεί μια καθαρή λύση. Και εγώ σήμερα έχω ένα δημοτικό συμβούλιο, θα το θέσω. Πρέπει να σταματήσει η συγκεκριμένη διαδικασία και να γίνει νέα προκήρυξη με ξεκάθαρο αντικείμενο και όλους τους κανόνες ελλειμμένους από πριν και όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κάποιος για να συμμετάσχει. Και έθεσε και κάτι ακόμη. Γιατί ξέρετε, είναι πολλά τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν.
0: Είναι πολλές οι παράμετροι όντως
1: ο DPO. Γνωρίζει τη σημερινή μορφή διαγωνισμού με τις καινούργιες αλλαγές, έχει τοποθετηθεί πάνω σε αυτές τις τελευταίες αλλαγές. Πρέπει να δούμε αν υπάρχει νεότερη γνωμοδότηση, γιατί και η παλιά που υπήρχε δεν μας παρουσιάστηκε. Έπρεπε να τη ζητήσω επίσημα για να την.
0: Ναι.
1: Αλλά θα σας πω κάτι. Εμένα λοιπόν δεν με ενδιαφέρει σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο να τους πω σας τα έλεγα. Αυτό είναι το λιγότερο. Με ενδιαφέρει να μάθω πώς φτάσαμε ως εδώ και πώς προτιθέμεθα να συνεχίσουμε. Αν και έχω μια μυρωδιά, μια οσμία από αυτά που είδα στη Δημοτική Επιτροπή, τι ακριβώς θέλουν να γίνει. Αλλά,
0: τίποτα, θέλουν να συνεχίσουν το διαγωνισμό κανονικά, λέγοντας ότι αυτό είναι επουσιώδες το οποίο αλλάζει. Το είπαν αυτό, ξεκάθαρα το είπαν.
1: Επουσιώδες δεν είναι που δεν είναι.
0: Προφανώς δεν είναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αυτό που πρέπει να μείνει στο τέλος είναι ότι όταν σε μια υπόθεση ενός 2 εκατομμυρίων ευρώ το ένα ερώτημα βλέπουμε ότι γεννά το επόμενο και κάθε νέα εξέλιξη απαιτεί μια νέα διόρθωση, τότε και εμείς και οι πολίτες δικαιούμαστε να σταματήσουμε να ακούμε διαβεβαιώσεις περί της ορθότητας και να πάρουμε απαντήσεις για αυτά τα λάθη που συνέβησαν. Και αυτές τις απαντήσεις πρέπει να μας τις δώσουν οι ίδιοι. Αυτοί που μας έφεραν σε αυτήν την κατάσταση.
0: Ένας σοβαρός Δήμος, κύριε Καμπούρη, ξέρετε τι θα έκανε. Θα έλεγε χ από τη στιγμή που κακοφόρμησε αυτή η ιστορία. Από την αρχή. Έτσι, από την αρχή.
1: Το ακούσαμε αυτό, κύριε Παυλάκη, από τον Δήμαρχο. Το θέμα είναι ότι δεν το έκανε πράξη. Το συνέχισε σύμφωνα με τις βουλές του κυρίου Βαγιανού και τις συμβουλές του.
0: Αυτό λέω, ότι ένας σοβαρός Δήμος θα έκανε το εξής. Από τη στιγμή που κακοφόρμησε αυτή η ιστορία από την αρχή. Και κάθε φορά που ανέκυπτε ένα ζήτημα, το οποίο ζήτημα βέβαια ανέκυπτε μέσα από το δημόσιο διάλογο, μέσα από τα θέματα που εμείς αναδείξαμε. Και τα αναδείξαμε εδώ, σε αυτή την εκπομπή. Έτσι, για να.
1: Σίγουρα συνεισφέραμε αρκετά σε όλα αυτά.
0: Τα αναδείξαμε τα ερωτήματα, τα οποία πήραν το δρόμο τους, μπήκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάθε φορά να και μια διόρθωση. Ναι, μωρέ, εντάξει και η έκθεση αντικτύπου. Εντάξει, να και ο DPO. Και μετά το άλλο. Και μετά, ναι, αναρμόδιο εκείνο το όργανο που πήρε την απόφαση, ας το ξαναφέρουμε σε αρμόδιο όργανο. Δηλαδή, ήταν μια κωμωδία. Με συγχωρείτε, αυτό είναι μια φαρσοκωμωδία. Αυτή την περίπτωση των drones πρέπει να την διδάσκονται, έτσι, σαν μια περίπτωση φαρσοκωμωδίας στη δημόσια διοίκηση. Είναι μοναδική. Τι κάνεις λοιπόν? Πρέπει να πεις ένα χ, παιδιά, γεια σας, τελείωσε, έχουμε χειμώνα μπροστά, έχουμε χρόνο, η Μεσαιωνική πόλη θα κλείσει όπου να είναι, περάσαμε το καλοκαίρι τα ζόρικα, να βάλουμε κάτω να κάνουμε ένα διαγωνισμό της προκοπής με βάση τον νόμο, την αρχή προστασίας δεδομένων, τα πάντα όλα.
1: Με βάση αυτά που επιτρέπεται
0: που είναι σε αρμοδιότητες στον ΟΤΑ και να προχωρήσουμε όμορφα και νοικοκυρεμένα. Τι προσπαθούν πάλι με μπαλώματα να προχωρήσουν?
1: Κάποια εξήγηση θα έχει όλο αυτό. Δεν ξέρω αν θα την ακούσουμε ο διαστόματός τους, αλλά αυτό που διαφαίνεται είναι μια πρεμούρα να συνεχιστεί ο ίδιος
0: Αυτό. Μην τυχόν και διακοπεί αυτός ο διαγωνισμός. Όλο το καλοκαίρι αυτή την αγωνία βλέπαμε να υπάρχει. Και αν υπήρχε ένα άλοθη, θα σας πω εγώ, ειλικρινές, ας το πάρω καλόπιστα. Ότι ναι, ρε παιδί μου, θέλουμε, γιατί στην παλιά πόλη γίνεται το μπάχαλο. Μα τώρα, αφού το έχασες το καλοκαίρι, δεν έχεις κανένα λόγο, δεν σε πιέζει κανένας χρόνος. Δεν σε πιέζει τίποτα.
1: Προφανώς, αλλά το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε χειρότερο μπάχαλο το καλοκαίρι.
0: Εννοείται. Πολύ,
1: με την απουσία της επιτήρησης.
0: Εννοείται. Κύριε Καμπούρη, ξέρετε κάτι, το ανησυχητικό είναι το ιδιό. Βλέπουμε ένα πατρόν. Βλέπουμε ένα pattern. Έτσι, τα ίδια είδαμε και με το βιολογικό. Τάχα για το κατεπήγον και γεμίσαμε, γίναμε βούκινο σε όλη την Ελλάδα για τα λίμματα στις θάλασσες. Ψάχνουμε να λύσουμε το πρόβλημα της μεσαιωνικής πόλης, το κάναμε χειρότερο γιατί μπήκαμε σε διαδικασίες που ούτε αυτές μπορούσαν να προχωρήσουν. Δηλαδή σε όλα τα επίπεδα, λυπάμαι που το λέω δηλαδή, εντάξει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
1: Και να θέλω να σας διαψεύσω, δεν μπορώ, γιατί τα γεγονότα μου είναι από μόνο.
0: Με τις 19 συμβάσεις δεν έγινε το ίδιο. Δεν πήγανε στον κουβά, που τους αρέσει κιόλας να αναφέρονται στους κουβάδες, δεν πήγανε στον κάλαθο των αχρήστων, γιατί δεν ήταν σύνομες, δεν ήταν νομότυπες. Μα είναι δυνατόν. 19.
1: Τα λάθη είναι ανθρώπινα, αλλά τα επαναλαμβάνομαι. Τα λάθη είναι ανθρώπινα, αλλά τα επαναλαμβανόμενα λάθη χρειάζονται εξηγήσεις και απαντήσεις.
0: Τα επαναλαμβανόμενα λάθη χρειάζονται εξηγήσεις και απαντήσεις. Τα είπατε όλα. Κύριε Καμπούρη, σας ευχαριστώ. Η συνέχεια στο Δημοτικό
1: καλά.
0: Συμβούλιο. Να είστε καλά.
1: Γεια
0: σας, γεια σας. Λοιπόν, αυτά. Ό,τι και να πεις και να θέλεις να πεις και μια κουβέντα. Έτσι να πεις, ναι ρε παιδί μου, μήπως το είδαν έτσι, μήπως προσπαθήσαν να κάνουν αυτό, μήπως το είχαν κάτι άλλο στο νου. Τι να λες τώρα, επαναλαμβανόμενα η ίδια πρακτική, τα ίδια, με αποτέλεσμα τα προβλήματα που υποτίθεται ότι πάνε να λύσουν, να διωγγώνονται. Στο έλεος του καιρού, το νέο έργο της ανάπλασης στη Μαρίνα, χάριν της ανικανότητας και της αδράνειας. Η Ρόδος στο επίκεντρο πανελλαδικά με τα λίμματα του βιολογικού, κατεπήγον και εκεί, ο Θεός να το πει κατεπήγον. Έχουμε αναφερθεί κατά κόρον στο θέμα το συγκεκριμένο, το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που υποτίθεται, θα βάζω συνεχώς τη λέξη υποτίθεται, ήθελα να φέρουν τάχα της ταχύτητας για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το κάνανε χειρότερο. Μεσαιωνική πόλη. Τάχα να πατάξουν την παραβατικότητα, λες και δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι να πατάξεις την παραβατικότητα. Έπρεπε να βάλεις ντρόνς πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων. Το ήξερες ότι είναι παράνομο, το ήξερες ότι δεν επιτρέπεται, το ήξερες ότι δεν είναι σε αρμοδιότητές σου. Όχι, αμέτη μου χαμέτη. Το έλεγα και χθες με την αφορμή του έργου εκεί στην Κάλαθο. Εάν δεν συμφωνεί αυτό που θέλει να κάνει ο Βαγιανός με τον νόμο. Και ο Κολιάδης, όλους μαζί θα τους βάλω. Δήμος, ΔΕΙΑΡ, όλοι μεσαιωνικοί, όλοι μαζί. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Οι ευθύνες είναι ενός πολιτικού φορέα αυτή την ώρα. Έχει κορυφή αυτός ο φορέας. Αν δεν συμφωνούν με τον νόμο, τόσο το χειρότερο για τον νόμο τελικά. Που δεν συμφωνεί με τις φαϊνές τους ιδέες. Μάχαλο και στη μεσαιωνική πόλη. Δεν μπορεί 500 φορές να είναι τυχαίο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, και όταν ξαναθυμηθείτε να μου επιτεθείτε για λόγους δεοντολογίας και κάτι τέτοιες ιστορίες, τα δικά σας τα ονόματα, παιδιά. Τα ονόματα των δικών σας. Μην ξεχνιόμαστε, τα ονόματα των δικών σας. Αφού σας έχει πιάσει πρεμούρα περί δεοντολογίας. Αυτά και σήμερα από το πρωινό μας Express. Θερμά σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Η εκπομπή μας σε επανάληψη στις 9 το βράδυ και αύριο το πρωί. Λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. 5η-1η Οκτωβρίου. Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μουσικές πινελιές από το ρομαντισμό μέχρι σήμερα. Συναυλία του γερμανικού κουαρτέτου εγχόρδων Ast Quartet.
5: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μαμπρή. Έναν χρόνο μετά την απένταξη της ανάπλας Ακαντιάς Νέας Μαρίνας, η απόλυξη του αγωγού ομβρίων παραμένει σε εκκρεμότητα. Η αυτοψία του Real Voice επαναφέρει το ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας στη Νέα Μαρίνα Ρόδου. Παρά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις Δήμου και ΔΕΙΑΡ περί ύπαρξης μελετών και δημοπράτησης του καταληκτικού αγωγού ως τις 31 Αυγούστου 2025, το ζήτημα της απορροής των ομβρίων δεν διευθετήθηκε και παράλληλα αφήνει εκτεθειμένη την περιοχή σε σοβαρό πλημμυρικό κίνδυνο. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Ένα ακόμη επεισόδιο αυθαιρεσίας έρχεται να εκθέσει την διοίκηση της ΔΕΙΑΡ. Η εξέλιξη της υπόθεσης σχετικά με τις εργασίες στην περιοχή Μασάρων Καλάθου επιβεβαιώνει αυτό που από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου, ότι η ΔΕΙΑΡ εκτελούσε εργασίες χωρίς τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις τόσο στο ρέμα όσο και επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου. Ο Σωτήρης Βαγιανός έχει επιλέξει να πορεύεται δημόσια με τα ίδια πάντοτε υλικά. Διαστρέβλωσε όσα υπόθηκαν. Παραποίησε όσα συνέβησαν, επίμονη υπεράσπιση παραβατικών συμπεριφορών με αμετροέπεια, νταϊλίκη και μαγιά που πλέον δεν αφήνει χώρο για στοιχειώδη συνεννόηση, δήλωσε χαρακτηριστικά στον Real Voice ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς. Στην αντιπλημμυρική προετοιμασία της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και στην ανάγκη οργανωμένης και ασφαλούς συμμετοχής των εθελοντών, αναφέρθηκε ο συντονιστής πολιτικής προστασίας Μινάς Παπαδάκης μιλώντας στον σταθμό μας. Όπως τόνισε, οι καθαρισμοί των ρεμάτων σε Ρόδο και Κο έχουν προχωρήσει σε ποσοστό περίπου 80%, ενώ εγκρίθηκε νέα χρηματοδότηση περίπου 1,6 εκατομμύρια ευρώ για την συνέχιση των παρεμβάσεων. Ο σχεδιασμός, τόνισε, γίνεται για το δυσμενέστερο σενάριο, καθώς στα νησιά ένα έντονο καιρικό φαινόμενο μπορεί σε ελάχιστο χρόνο να εξελιχθεί σε σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αγνόησαν τις ενστάσεις για τα ντρόνς και τώρα αλλάζουν όσα υπερασπίζονταν, τονίζει ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρη σε γραπτή δήλωσή του, μετά και την παραδοχή της Δημοτικής Επιτροπής της ορθότητας των ενστάσεων όσον αφορά την εποπτεία της μεσαιωνικής πόλης Ρόδου με ντρόνς. Ο κ. Καμπούρη ζητά την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού και επισημαίνει ότι Κολιάδης, Βαγιανός και Δημοτική Επιτροπή οφείλουν πλέον απαντήσεις. Στη χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα προχωρά η περιφέρεια μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-27. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την πρόσκληση με τίτλο «Εξοπλισμός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», με την οποία καλείται το Πανεπιστήμιο να υποβάλει πρόταση προς ένταξη και χρηματοδότηση. Τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων του MedWatch παρουσίασε χθες ο Υπουργός Υγείας. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και σε σημαντική μείωση στις παράνομες ή μη σύνομες διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα στοιχεία του MedWatch. Στις 6 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καλύμνου, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος Παντελής Κόγκας. Η νέα κλινική σε έναν χώρο 400 τετραγωνικών μέτρων ανακαινίστηκε με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και του Υπουργείου Υγείας, ενώ έγινε και δωρεά ποσού 32.500 ευρώ για τον εξοπλισμό της από τα αδέλφια Κατερίνα και Ηλία Καθοπούλη στη μνήμη του πατέρα του ιατρού Μιχαήλ Καθοπούλη. Να σημειωθεί ότι στην καρδιολογική κλινική υπηρετούν σήμερα 2 νοσηλευτές και επίκειται η πρόσληψη με την προκήρυξη που έτρεξε και έχουν κλειδώσει 2 θέσεις καρδιολόγων, όπως επισήμανε ο κ. Κόγκας. Νέες αυξήσεις τιμών προετοιμάζει η αγορά τροφίμων την ώρα που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη προσπάθεια συγκράτησης του κόστους στα σούπερ μάρκετ μέσω της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου έχουν φτάσει στις μεγάλες αλυσίδες νέοι τιμοκατάλογοι από τουλάχιστον 9 προμηθευτικές επιχειρήσεις. Αφορούν περισσότερους από 390 κωδικούς και περιλαμβάνουν ανατιμήσεις που φτάνουν έως το 15%, ενώ οι μεγαλύτερες αφορούν τα τυροκομικά προϊόντα. Η νέα πίεση στις τιμές αποδίδεται στην επιδείνωση του κόστους για βιομηχανίες, προμηθευτές και εισαγωγής. μεσημέρι συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν η λήψη απόφαση για την αγορά κινήτων στην ΚΟ, για την ανέγερση αθλητικού κέντρου και στο Καστελόριζο, για την ανέγερση ανοιχτού αθλητικού κέντρου και πολυχώρου αθλητισμού εκδηλώσεων. Εισηγητές θα είναι ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης και ο Νικόλαος Χρύσαλος από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου. Σήμερα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 5 το απόγευμα με 21 θέματα. Πριν από τη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθούν εκδήλωση για να τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφιλόσου Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ Κεμέρη Σταματίου και παρουσίαση των ευρημάτων της δημόσιας έρευνας για την ισότητα των φύλων στον Δήμο Ρόδου. Τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο επισκέφθηκε στο γραφείο του στην Ρόδο ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Ένα ιστιοφόρο με 4 Γερμανούς επιβαίνοντες προσάραξε σε αβαθή χθες το πρωί στην θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά του λιμένα Νησίρου. Αμέσως στο σημείο μετέβη σκάφος του λιμενικού για παροχή συνδρομής, όπως και ένα αλλιευτικό. Το τουριστικό ιστιοφόρο αποκολλήθηκε και κατέπλεψε με ασφάλεια στην περιοχή των Πάλων. 10 νέα δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο του Aegean Skills ξεκινούν τον Οκτώβριο σε 12 και Κυκλάδες από την Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με νέες θεματικές και περισσότερες ευκαιρίες μάθησης για τους κατοίκους των νησιών. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα η εμφυσιμία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική αναγνώριση διοργανώνουν αύριο ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και οι εκδόσεις Σάκουλα στις 7.30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Γιώργου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου. Το 4ο Νήσιρος Geopark Festival κλείνει σήμερα με συναυλία της Ιουλίας Καραπατάκη στο λιμάνι του Μανδρακίου Νησίρου στις 8.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Real Voice. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Ο Σεπτέμβρης μας αποχαιρετά με σχεδόν έθριο καιρό. Έτσι για σήμερα Τετάρτη κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν, με εξαίρεση τη Ρόδο όπου στα κεντρικά και ορεινά της τμήματα θα υπάρχει μικρή πιθανότητα για κάποια παροδική μπόρα το μεσημέρι. Τίποτα το ιδιαίτερο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και στο Καρπάθιο τα 7 μποφόρ θα εξασθενούν σταδιακά από το απόγευμα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερες στην Ελλήνιδο και το Καστελόριζο από 21 μέχρι 26 βαθμούς και οι χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Ο Οκτώβριος μας υποδέχεται με άστατο καιρό, με τις αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νόμου και θα υπάρχει πολύ αυξημένη πιθανότητα να δίνουν αναδιαστήματα πριν ακόμα το μεσημέρι μπόρες ή παροδικές καταιγίδες κυρίως στη Ρόδο, τη Σήμη, την Τήλο, τη Χάλκη, την Κάρπαθο και ενδεχομένως στο Καστελόριζο και την Κάσο. Στα βορειότερα νησιά κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα έχουν πιθανότητα να δώσουν φαινόμενα. Άνεμοι μεταβλητοί θα εξασθενήσουν και δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 17 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 22, στη Λίνδο από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 και στα ορεινά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 16 μέχρι 19 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 70 και 85%.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
6: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη, 30 του μήνα. Καλή σας ημέρα και καλώς ήλθατε στην εκπομπή μαζί στις 10. Το team είναι εδώ σε απαρτία. Ο Πέρης Βασιλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Με Gloria ξεκινήσαμε. Ο Μανώλης Παπάζογλου στα γραφεία σύνταξης του σταθμού, η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή, ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη του σταθμού, ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, η Κλεοπάτρα Μισελίδου από την κόμμα της ανταποκρίσης της και στο μικρόφωνο Νατάσα Παμπρή και πήραμε σκητάλη από τη Ρένα Παυλάκη μετά από το πολύ πλούσιο σε επικαιρότητα. Πρωινό Express, μία δύο-ώρη εκπομπή καθημερινά κοντά σας. Ξεκινάει ο Μανώλης στις 7 το πρωί, πρωινός. Αμέσως μετά 8 με 10 η Ρένα, 10 παίρνουμε σκητάλι εμείς μέχρι και τις 11, 11 σύνδεση με Real FM, στις 12 είναι κοντά σας καθημερινά με μία δύο-ώρη εκπομπή Νατάσα Ράγιο και βεβαίως η αθλητική σας ενημέρωση είναι στις 4 καθημερινά Δευτέρα Παρασκευή με τον Γιώργο Πίτσι.

Όλες οι ειδήσεις μας είναι και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Σας τα λέμε καθημερινά. Καλό είναι βεβαίως να το υπενθυμίζουμε. Και σας προτρέπω να μπείτε να διαβάσετε και το κορυφαίο θέμα «Αγωγός ομβρίων στη Νέα Μαρίνα Ρόδου, το μαύρο κουτί της αδράνειας του Δήμου Ρόδου που αφήνει μια ολόκληρη περιοχή στο έλεος των καιρικών φαινομένων» και με φωτορεπορτάζ. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Ρένας Παυλάκη. Μπείτε λοιπόν να το διαβάσετε. Αν δεν προλάβατε να ακούσετε και την ίδια νωρίτερα, έναν χρόνο μετά την απένταξη της ανάπλασης ακαντιάς Νέας Μαρίνας, η απόλυξη του αγωγού ομβρίων παραμένει σε κρεμότητα. Η αυτοψία του Real Voice επαναφέρει το ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας στη Νέα Μαρίνα. Τι απέγιναν η προκήρυξη του Αυγούστου του 2025 και η μελέτη των 130.000 ευρώ. Και ενώ γράμμα, οι απαντήσεις Δήμου και ΔΕΙΑΡ στην διαχειριστική αρχή.

Λίγο νωρίτερα είχε βγει ένα έκτακτο για αεροπειρατεία σε πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv. Όμως τελικά ήταν ένα λάθος, γιατί επρόκειτο για καυγά μεταξύ των πιλότων. Η αναστάτωση προκλήθηκε, φίλες και φίλοι, γιατί τσακώθηκαν οι πιλότοι. Στο αεροπλάνο επέβαιναν 174 επιβάτες, μεταξύ των οποίων 27 παιδιά. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, ενώ αρχικά εστάλει σήμα έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια ο κωδικός για αεροπειρατεία. Εδώ διάβαζα ότι ξεκινήσαν και απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη από το Ισραήλ για την πιθανή αεροπειρατεία και όλα τα σχετικά, αλλά τελικά επρόκειτο καθαρά για έναν καυγά και όχι για αεροπειρατεία μέσα στο πιλωτήριο. Σήμερα έχουμε την ανακοίνωση των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης εν μέσω του ράλι ανόδου των τιμών. Τα λέμε εδώ και μέρες. Τώρα, κατά πληροφορίες, η κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης θα ανέβει στα 20 από τα 10 λεπτά ανά λίτρο. Σε 40 λεπτά από τώρα, στις 11 το πρωί, συνέρχεται υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο με κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα, τι άλλο, αυτό που αντιλαμβάνεστε, την ενεργειακή κρίση. Ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί και καλά εδώ στην Δωδεκάνησο ο καιρός δεν είναι και τόσο χειμωνιάτικος, δεν έχουμε εδώ τα κρύα της Βορείου Ελλάδας. Σε άλλες περιοχές όμως ξεκινάνε και ανάβουν και τα σώματα και η θέρμανση καίει από τέλη Σεπτεμβρίου, από τέτοιες μέρες δηλαδή. Βλέπε Νευροκόπη, βλέπε Φλόρινα, Σέρες, εκεί Δράμα, όλη γενικά την Βόρεια Ελλάδα, αλλά ακόμα και ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου που είναι σε μεγάλο υψόμετρο και χρειάζονται εκεί γύρω από το Μέναλο, ας πούμε, να ανάβουν τα καλοριφέρ από τις πρώτες μέρες του Οκτώβριου. Οπότε τα μέτρα, επαναλαμβάνω, θα ανακοινωθούν στη δεύτερη φάση για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα συναγερμός επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το κόστος θέρμανσης και κίνησης. Για δύσκολο χειμώνα προειδέασε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα ενέργειας, Dan Jorgensen. Αναφερόμενος στο πρόσθετο ενεργειακό κόστος κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου στο Δουβλίνο, είπε πως έχουμε ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιπλέον δαπάνες για την ενέργεια φέτος. Για το ενεργειακό κόστος είχαμε μιλήσει εδώ από την εκπομπή μας την Δευτέρα με φιλοξενούμενο στο στούντιο τον Μίλτο Σταματίδη, τον πρόεδρο των Αρτό Ζαχαροπλαστών Δωδεκανήσου, που είχαμε αναφερθεί στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις που καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια και βεβαίως τους καίει το θέμα αυτό, γιατί τα τιμολόγια που έρχονται από το ρεύμα προκαλούν ήλιγκο, και μάλιστα είχαμε μιλήσει παράλληλα και με τον Σύμβουλο Ενέργειας, τον κύριο Γιάννη Αυγουστίδη, για το θέμα αυτό και πώς μπορούν να προστατευτούν οι επαγγελματίες επιλέγοντας, αλλά και τα νοικοκυριά, τα σωστά τιμολόγια και όλα αυτά βεβαίως που μας είπαν. Και δεν είναι μόνο το ενεργειακό κόστος που γονατίζει επιχειρήσεις, είναι και όλο το υπόλοιπο λειτουργικό κόστος, είναι και η ακρίβεια στις πρώτες ύλες και έρχονται και άλλες αυξήσεις, και τα λέγαμε, ξαναλέω, με τον κύριο Σταματίδη και μας έλεγε πως έχουν εκτοξευθεί τα πάντα. Το βούτυρο, θυμάμαι ότι μας είπε ότι κρατάει πλέον σταθερά μετά την περσινή ακρίβεια, μετά την άνοδο της τιμής στο βούτυρο, και η ξηρή καρπή βεβαίως σε τρελό ράλι ανόδου από πέρυσι. Σε αυτό ευθύνεται και η κλιματική κρίση, και για το φουντούκι λέγαμε, και για το φιστίκι, και για το αμυγδαλάκι, για το κακάο που σταθεροποιήθηκε από πέρυσι, αφού και αυτό ανέβηκε σε μια τρελή πορεία η τιμή του, και η σοκολάτα. Οπότε θα γίνει προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές για τις γιορτές και στα παραδοσιακά γλυκίσματα, και τουλάχιστον ο ίδιος προέτρεψε και τους συναδέλφους του να συγκρατήσουν τις τιμές, να μην τις αυξήσουν, γιατί πλέον τα νοικοκυριά δυσκολεύονται, το βλέπουμε όλοι στις τσέπες μας.
Και βεβαίως νέες αυξήσεις τιμών, φίλες και φίλοι, προετοιμάζει η αγορά τροφίμων την ώρα που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η προσπάθεια συγκράτησης του κόστους στα σούπερ μάρκετ μέσω της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Ήδη από τα μέσα του μήνα έχουν φτάσει στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ νέοι τιμοκατάλογοι από τουλάχιστον 9 προμηθευτικές επιχειρήσεις. Αφορούν περισσότερους από 390 κωδικούς και περιλαμβάνουν ανατιμήσεις που φτάνουν έως το 15%, ενώ οι μεγαλύτερες αφορούν τα τυροκομικά προϊόντα. Η νέα πίεση στις τιμές αποδίδεται στην επιδείνωση του κόστους για βιομηχανίες, προμηθευτές και εισαγωγής.

0: Σήμερα έχουμε στις 5 το απόγευμα Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη και πριν από την έναρξη της συνεδρίασης θα γίνει εκδήλωση για να τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ και Μέρη Σταματίου και θα γίνει παράλληλα και η παρουσίαση των ευρημάτων της δημόσιας έρευνας για την ισότητα των φύλων στον Δήμο Ρόδου. Πριν όμως από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου που είναι στις 5, έχουμε στις 2.30 το μεσημέρι προγραμματισμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη και 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου στην ΕΚΟ και δεύτερο για την ανέγερση αθλητικού κέντρου στο Καστελόριζο και την ανέγερση ανοιχτού αθλητικού κέντρου και πολυχώρου αθλητισμού εκδηλώσεων με εισηγητές τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Απόστολο Ασπράκη και τον Νικόλο Χρύσαλο από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου. Πρώτο θέμα λοιπόν η αγορά ακινήτου στην ΚΟ για αθλητικό κέντρο. Πάμε στην ΚΟ, στην Κλεοπάτρα Μισαηλίδου. Κλεοπάτρα μου, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα με τις υπέροχες μουσικές σας επιλογές.
0: Είδες, ο Πέρης μας είναι εξαιρετικός καθημερινά. Παίρνει άριστα στη βαθμολογία.
1: Άριστα μονίμως όμως, δηλαδή δεν πέφτει κάτω από το άριστα.
0: Είσαι στους άριστους, κύριε Πέρη. Τι έχουμε, Κλεοπάτρα μου, πού σε βρίσκουμε, είσαι πια τσαρωτώντα?
1: Όχι, σήμερα είμαι στην οδό Αβέροφ, γιατί να ξέρετε ότι από χθες επικρατεί μια αναστάτωση εδώ στην περιοχή.
0: Γιατί?
1: Και συνεχίζεται και σήμερα στην πλατεία Δελφινιών, στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Τρίτο Δημοτικό.
0: Ναι.
1: Γιατί χθες η προσοχή όλων στράφηκε στο λιμάνι Μανδρακή, όπου ένα ψαροκάικο το οποίο βρισκόταν στο σημείο ακριβώς απέναντι από το Τρίτο Δημοτικό, το γνωστό ασύλο, άρχισε να παρουσιάζει εισρωή υδάτων και σταδιακά να βυθίζεται. Με την επιχείρηση ρημούλκησης του αλληλευτικού.
0: Ναι, και μας είχες και ωραίο φωτορεπορτάζ.
1: Ακριβώς. Ήταν πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις ένα ολόκληρο ψαροκάικο να είναι στον αέρα. Πραγματικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εισρωή υδάτων στο σκάφος ξεκίνησε από χθες το μεσημέρι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του που προκάλεσαν το περιστατικό. Ο ιδιοκτήτης του είναι ο κύριος Κίκος Μισομικές, ο οποίος είναι από το Καστελόριζο. Και αυτές τις μέρες έλειπε, μένει στην ΚΟ αλλά κατάγεται από τον Καστελόριζο. Ενημερώθηκε βέβαια για το περιστατικό και μετέβη στο νησί μας. Και να πούμε ότι η περιοχή, επειδή σου είπα ότι βρίσκεται και σήμερα στο επίκεντρο, γιατί είναι τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ στην περιοχή για εργασίες καθαρισμού των φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων. Και αυτές οι εργασίες είναι οι συνηθισμένες που πραγματοποιούνται λόγω των βροχοπτώσεων που αναμένουμε. Αλλά ξέρεις, γίνεται, επικρατεί λίγο ένας πανζουρλισμός, γιατί ακόμα υπάρχουν πολλά λεωφορεία και πάρα πολλά βανάκια τρανσφερ στο νησί. Οπότε δημιουργείται ένα μικρό κυκλοφοριακό κομφούζιο, το οποίο προσπαθεί η αστυνομία και το λιμενικό να το διαχειριστεί. Εντάξει, όλα καλά. Σιγά σιγά προχωράνε οι υπάλληλοι του Δήμου και σιγά σιγά αποσυμφορείται η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Άρα δεν είσαι Αβέροφ, είσαι Κανάρι, Μπουμπουλίνα, Κουντουριώτη. Μόνο Αβέροφ δεν είσαι, Κλεοπάτρα μου. Το στίγμα δεν μας το έδωσε σωστά. Έχω βάλει το GPS τώρα εγώ και σε εντοπίζω.
1: Είμαι κινήσει, τι να πω, ναι. να αλλάξουμε τώρα, Νατάσα.
0: Περίμενε, πριν να αλλάξουμε. Αφού μου λες ότι γίνεται πανζουρλισμός, ο τουρισμός καλά κρατεί, έτσι. Γιατί όταν επισκέφθηκε και την Ρόδο η κυρία Τριανταφυλοπούλου, την συνάντησα, είχε βρεθεί με τον Περιφερειάρχη, τον οποίο επισκέφθηκε στο γραφείο του και τα είπαμε έτσι αναλυτικά και εσύ με την ανταπόκρισή σου. Αλλά μου είπε ότι είναι πάρα πολύ καλή η σεζόν ακόμη στην ΚΟ. Έτσι. Εσύ το διαπιστώνεις καθημερινά κυκλοφορώντας.
1: Ναι. Ακριβώς, είναι πολύ καλή σεζόν. Υπάρχει βέβαια, όσο και να πεις, έχει μπαίνει πλέον ο Οκτώβρης, έχει μειωθεί έτσι κάπως ο κόσμος, αλλά υπάρχουν ακόμα τις μεγαλύτερες ηλικίες οι τουρίστες στο νησί μας, οι οποίοι μπορούμε να πούμε ότι κυκλοφορούν λίγο περισσότερο έτσι με τα πόδια, στα μαγαζάκια, στην παλιά πόλη και δίνουν το τελευταίο χρώμα της τουριστικής σεζόν για να πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο. Έχει πιάσει και λίγο μια μεγαλύτερη δροσιά αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Και τους βλέπεις ότι έχουν εκπλαγεί, γιατί έρχονται με πιο καλοκαιρινά ρούχα και το βράδυ, ξέρεις, εδώ το αγιάζει, ειδικά στο λιμάνι, τους πιάνει και Λένε, είναι αυτό συνηθισμένο. Εμείς ερχόμαστε για να κάνουμε θερμές καλοκαιρινές διακοπές. Και λέμε, εντάξει, τελειώνει Σεπτέμβρης, ξεκινάει Οκτώβρης. Ό,τι και να λέμε, έχει υγρασία το νησί. Mm. Αλλά γενικά είναι μερικά σημεία που δημιουργείται πραγματικά πολύ μεγάλη κίνηση. Και ασχέτως από τα δύο συμβάντα αυτά, με τον καθαρισμό, τους καθαρισμούς και με το ψαροκάιγο χθες, εδώ το σημείο των Δελφινιών πάντα μπλοκάρει για κάποιο λόγο. Δηλαδή, είναι και η πιάτα των ταξί, ίσως που λίγο κλείνει το σημείο. Και γίνεται έτσι ποδήλατα φυσικά, ποδηλατόδρομοι, μηχανάκια.
0: Ναι, γιατί αλλά, το σημείο τώρα αυτό είναι τόσο κομβικό, είναι στην καρδιά της πόλης, έχει τόσες παρόδους από εκεί που καταλήγουν στο σημείο αυτό μπροστά από το συντριβάνι των Δελφινιών.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι ένας κόμβος εκεί ουσιαστικά που και μπαίνουν για την πόλη και βγαίνουν από την πόλη, έτσι, δηλαδή είναι σημείο πέρασμα από εκεί.
1: Για να πάνε προς τα πάνω στην επαρχία, για να πάνε προς τη Λάμπη, για να πάνε προς την περιοχή της Αβέρος, το δρόμο της Αβέρος και της Κανάρη.
0: Μετά οικός δεν είναι οικός του 80 ή του 90, έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός. Αυτό το είδαμε και από την απογραφή την τελευταία που έγινε, που είχε αύξηση του πληθυσμού και οικός. Συν τον τουρισμό, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αλλάζουν πλέον και τα δεδομένα στον τόπο.
1: Είναι τόσο περίεργο αυτό που ζούμε εμείς εδώ οι ντόπιοι και αφορά οι θέσεις πάρκινγκ. Είναι απίστευτο ότι ακόμα και πολύ μικροί δρόμοι που τους γνωρίζαμε από παλιά ότι είναι στάνταρ οι θέσεις που θα βρούμε, είναι πλέον και εκεί γεμάτοι οι δρόμοι αυτοί με αυτοκίνητα. Δεν ξέρω, αν σκεφτούμε ότι και η κάθε οικογένεια έχει από 2-3 αυτοκίνητα και ειδικά τώρα που όλο το καλοκαίρι ο κόσμος αυξάνεται τόσο πολύ λόγω της τουριστικής σεζόν, είναι απίστευτο. Δηλαδή νομίζω ότι τα πόδια και το ποδήλατο είναι μονόδρομος.
0: Και οικός είναι άλλωστε το νησί του ποδηλάτου και είναι και επίπεδη, είναι flat στην πόλη ειδικά, οπότε μπορεί κάποιος άνετα να μετακινηθεί, να κάνει ωραίες αποστάσεις και να ευχαριστηθεί, έχετε τους ποδηλατόδρομους, οπότε είναι ό,τι καλύτερο, έτσι, και κοντινές οι αποστάσεις.
1: Με την άνοδο της βενζίνης.
0: Ναι, και με την άνοδο της βενζίνης, πολύ σωστά, είναι μια οικονομικότατη λύση. Μετά αυτό, οι αποστάσεις εκεί είναι πάρα πολύ κοντινές, δηλαδή και να θες να πεταχτείς κάπου με το ποδήλατο είσαι σε 5 λεπτά.
1: Ναι, μπορείς ξεκάθαρα να πηγαιρίσεις όλη την πόλη, ακόμα και το λιμάνι, ακόμα και την Αβέροφ είναι περπατήσιμες διαδρομές.
0: Ναι, και να κάνεις και ωραία βόλτα και προς το Ψαλίδι, γιατί και αυτό είναι κοντά, οπότε άλλη μια πολύ ωραία διαδρομή από εκεί. Πιάσαμε το tour έτσι στο νησί.
1: Πιάσαμε τις επιλογές.
0: Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια σοβαρή καταγγελία, Νατάσα, για περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης ενός τρίχρονου παιδιού, όπου το ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στην ΠΟ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 19χρονου υπηκόου Σουδάν μετά από καταγγελίες που υπέβαλε η 22χρονη μητέρα του παιδιού, υπήκος Νοτίου Σουδάν. Το παιδί ηλικίας μόλις 3 ετών φιλοξενείται μαζί με τη μητέρα του στην εκκλησία ελεγχόμενη δομή στην περιοχή του Πηλίου και σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε σε κοιτώνα της δομής. Όπως υποστήριξε ο 19χρονος, φέρεται να εξανάγκασε το παιδί να ανεχθεί γενετήσια πράξη.
0: Καλά, ένα παιδάκι τώρα τρίχνωνο, δηλαδή, και μόνο που το συζητάμε, δεν μπορώ ούτε να τις ακούω ποτέ αυτές οι ειδήσεις, ειλικρινά. Είναι απάνθρωπα όλα αυτά.
1: Είναι κάτι που σε εξοργίζει, πραγματικά.
0: Έτσι. Ναι. Σε εξοργίζει. Είναι μια απάνθρωπη ενέργεια, δηλαδή αυτός δεν ξέρω, αυτό το ζώο, να το πω πολύ απλά. Προσβάλλω και τα τετράποδα, βέβαια. Ο αλητήριος τώρα να προβεί σε τέτοιες πράξεις σε ένα παιδάκι τρίχρονο. Δεν ξέρω, δεν θέλω ούτε καν έτσι, δεν μπορώ να το βάλω στο μυαλό μου.
1: Ακριβώς.
0: Και μέσα λοιπόν στη δομή, στο Πηλί, έγινε αυτό το αποτρόπαιο γεγονός.
1: Κλειστή ελεγχόμενη δομή. Και να πούμε ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, ενώ για την καταγγελία και τα πραγματικά περιστατικά φυσικά θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Πάντως έχει συλληφθεί ο 19χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε φυσικά δικογραφία για βιασμό.
0: Και ήταν και ομοεθνής, έτσι, με το παιδί από το Σουδάν.
1: Ακριβώς. Και να σε πάω σε άλλο ένα θέμα που έχει συμβεί εδώ στο νησί μας, με μια προειδοποίηση προς τους πολίτες της ΚΟ που απευθύνει το Σωματείο Ηλεκτρολόγων του νησιού μας, καθώς όπως αναφέρει έχουν παρατηρηθεί περιστατικά άσκησης ηλεκτρολογικών εργασιών από άτομα που ενδέχεται να μην διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική άδεια ή τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλά και την αναγκαία κατάρτιση για την άσκηση του επαγγέλματος. Το Σωματείο των Ηλεκτρολόγων του νησιού μας επισημαίνει ότι μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση που πραγματοποιείται από μη αδειοδοτημένο επαγγελματία μπορεί, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια πολιτών, κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, με πιθανότητα πρόκλησης ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή άλλων σοβαρών συνεπειών. Και για το λόγο αυτό, το Σωματείο καλεί τους πολίτες πριν αναθέσουν οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία να ζητούν από τον επαγγελματία να αποδεικνύει ότι διαθέτει την απαιτούμενη άδεια, την ταυτότητα διούχου ηλεκτρολόγου και όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Ναι. Είναι κάτι λιαντάσια που βλέπουμε τελικά σε όλα τα επαγγέλματα. Σε όλα. Είτε αυτά σχετίζονται με τέτοια επαγγέλματα, είτε με επαγγέλματα υγείας, είτε. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Με το ότι δηλώνεις είσαι.
0: Εννοείται. Χρόνια τώρα και δεν βλέπω να αλλάζει και κάτι σε αυτό.
1: Είναι πολύ απογοητευτικό για τους ανθρώπους που πραγματικά φροντίζουν να εκπαιδευτούν και να έχουν τα κατάλληλα εφόδια. Και είναι απογοητευτικό και για τις νέες γενιές, βλέποντας ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να χρειαστεί να το σπουδάσουν και να μάθουν, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις. Είναι απογοητευτικό να βλέπουν ότι μπορεί ο καθένας να το κάνει απλά δηλώνοντας ότι είναι επαγγελματίας.
0: Κλεοπάτρα μου, πάμε στα επόμενα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο.
1: Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Ωραία. Είναι ήρεμες αυτές οι μέρες, μάλλον.
0: Okay, οπότε αύριο τα επόμενα, πρώτη του μήνα λοιπόν, περιμένουμε και βροχές στα Δωδεκάνησα, βροχές και καταιγίδες. Οπότε να προσέχουμε και στους δρόμους για τις επόμενες μέρες που θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά.
1: Θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.

Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Φώτης Μάγκος, γνώριμος βεβαίως στα νησιά μας, που διετέλεσε πολλά χρόνια δήμαρχος των Λειψών μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του πριν από λίγους μήνες στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επισκέφθηκε τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο στο γραφείο του, αλλά επισκέφθηκε και το λιμάνι, το λιμεναρχείο της Ερόδου. Η Ρόδος είναι ένα νησί που υποδέχεται κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, με το λιμάνι της να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πύλες εισόδου τόσο για την ακτοπλοεία όσο και για την κρουαζιέρα και την εμπορική κίνηση, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του πριν από λίγα λεπτά, και τονίζει ότι η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου και απαιτητικού λιμανιού, με ιδιαίτερα αυξημένη επιβατική κίνηση και με την υποχρέωση αστυνόμευσης και εντατικών ελέγχων, απαιτεί καθημερινά υψηλό επίπεδο οργάνωσης, επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας. Θέλω να αναδείξω, λέει, ιδιαίτερα τη σημαντική δουλειά που γίνεται από την Λιμενική Αρχή Ρόδου υπό την διοίκηση της λιμενάρχη Μαρίας Κυπόσογλου, αλλά και το δύσκολο και το σύνολο, με συγχωρείτε, των στελεχών του λιμεναρχείου. Με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και διαρκή παρουσία, οι άνθρωποι του λιμενικού σώματος βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, διαχειριζόμενοι έναν πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας.

Επιπλέον είχε και συνάντηση στο Δημαρχείο Ρόδου σε σύσκεψη εργασίας με το αρμόδιο τμήμα πολυοδομικού σχεδιασμού του Δήμου Ρόδου, ο κύριος Μάγκος, παρουσία κλιμακίου μηχανικών από το τμήμα περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

0: Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα και πάμε στην τοποθέτηση του βουλευτή 12ανήσου του ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Νικητιάδη για το επίδομα ανεργίας. Απευθυνόμενος προς την Υπουργό, την Νίκη Κεραμέως, της είπε ότι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό δεν σας εμπιστεύονται. Χωρίς απάντηση, λέει, για το αίτημα της πεντάμινης επιδότησης ανεργίας των εποχικώς εργαζομένων, ολοκληρώθηκε η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του κ. Νικητιάδη. Η Υπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν τίθεται ζήτημα περικοπής ή χρονικού περιορισμού του επιδόματος. Δεν ανακοίνωσε όμως καμία απόφαση για τους χιλιάδες εργαζόμενους στον τουρισμό και τον επισητισμό, που όταν τελειώνει η σεζόν μένουν επί μήνες χωρίς εργασία και εισόδημα.
1: Δική μου ερώτηση, κυρία Υπουργέ, εστιάζει αποκλειστικώς στον κόσμο του τουρισμού. Εγώ προέρχομαι από τη Δωδεκάνησο. Εστιάζει στους σερβιτόρους των ξενοδοχείων και των καφέ, μπαρ και εστιατορίων, που είναι υποχρεωμένοι ακόμα και όταν εργάζονται ατέλειωτες ώρες και είναι εξοντωμένοι να δείχνουν χαρούμενοι, να είναι χαμογελαστοί, να είναι ευγενικοί, ευχάριστοι και γενικώς να κάνουν τον πελάτη να ικανοποιείται με την παραμονή του στον τόπο μας. Εστιάζει, κυρία Υπουργέ, στην καμαριέρα που πολλές φορές αναγκάζεται να καθαρίσει πάνω από 30 δωμάτια την ημέρα και είναι υποχρεωμένη να έχει τα πάντα πεντακάθαρα, ατσαλάκωτα και σε τάξη για να αισθάνεται ο πελάτης του ξενοδοχείου ότι είναι σαν στο σπίτι του. Εστιάζει στο ρεσεψιονίστα που μετά από ατέλειωτες ώρες ορθοστασίας πρέπει να υποδέχεται τους πάντες με χαμόγελο, χωρίς να αφήνει κανένα ανικανοποίητο. Εστιάζω, κυρία Υπουργέ, με την ερώτησή μου στους σεφ, τους μάγειρες, τους βοηθούς, τους λατζιέριδες, αυτούς που εξυπηρετούν χιλιάδες κόσμο, για σας μπορεί να είναι αόρατη να μην τους βλέπετε, αλλά χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε τουρισμό. Και με αυτούς υπάρχει μια φάνταστη ταλαιπωρία όταν τους δείτε μέσα στην κάψα και τη ζέστη να εργάζονται πάνω από 10 ώρες. Όλοι αυτοί και πολλές άλλες κατηγορίες εποχιακών εργαζομένων ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους με αυταπάρνηση. Και το κάνουν όχι μόνο επειδή είναι στο DNA μας η φιλοξενία, αλλά και επειδή είναι έντιμοι, φιλότιμοι και άνθρωποι του μόχτου και της καθημερινής βιοπάλης. Είναι όμως ταυτοχρόνως οι χιλιάδες αυτοί εργαζόμενοι ο κορμός στον οποίο στηρίχτηκε τα δύσκολα χρόνια η οικονομία της χώρας και συνεχίζει και σήμερα, γιατί ο τουρισμός συμβάλλει 28% εμέσως στο ΑΕΠ της χώρας. Οι απασχολούμενοι εποχιακώς στα νησιά της Δωδεκανήσου σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις επισητισμού εργάζονται από 4 έως 6 μήνες το χρόνο και ορισμένες σε εκθετικές μάλλον περιπτώσεις 7 μήνες το χρόνο. Η εργασία τους ωστόσο δεν είναι συνήθις, απασχολούνται τουλάχιστον 10 ώρες όπως σας είπα ημερησίως. Και όμως και όπως είναι αναγκασμένοι να χαμογελούν διαρκώς, είτε είναι πτώμα στη δουλειά είτε όχι, έχουν και τα δικά τους προσωπικά θέματα και πρέπει να χαμογελούν ανεξαρτήτως των θεμάτων τους. Οι χιλιάδες λοιπόν εποχιακοί μπορεί ακόμη και αν λαμβάνουν το σημερινό επίδομα ανεργίας να φτάνουν στο σημείο 2, 3, 4, ακόμη και 5 μήνες να μην έχουν κανένα εισόδημα. 5 μήνες. Να μένουν νεκροί οικονομικώς, να έρχεστε εσείς τώρα να αφήνετε να εννοηθεί ότι αντί να επεκταθεί χρονικώς το επίδομα ανεργίας στο τέλος θα το καταργήσετε, διότι αυτό εμείς καταλαβαίνουμε. Διότι εκεί το πάτε και θέλουμε μια σαφέστατη απάντηση. Διότι ο Πρωθυπουργός είπε δεν θα το κόψουμε. Δεν είπε δεν θα το περιορίσουμε χρονικώς. Ας δούμε, κυρία Υπουργέ, τα πράγματα κατάματα, γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι κοροϊδευόμαστε. Μου λέτε ότι είπε ο Πρωθυπουργός πως δεν τίθεται θέμα περικοπής του επιδόματος και το ακούω. Χρονικός περιορισμός. Υπάρχει περίπτωση να τεθεί τους 3 μήνες, υπάρχει περίπτωση να τους κάνετε 2, γιατί όταν λέτε δεν θα το κόψουμε, είναι άλλο να λες δεν θα κόψω το επίδομα και είναι άλλο να πεις και θα μείνεις στους 3 μήνες που είναι σήμερα. Γιατί εγώ στο ερώτημά μου που δεν το θέτει ο κύριος Χριστίδης σας ερωτώ επίσης, σκοπεύετε επιτέλους το αίτημα των 5 μηνών να το ικανοποιήσετε κάποτε? Εντάξει, βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης, βγαίνει ο κύριος Βορύδης. Στο παρελθόν τα ίδια είχε πει και ο κύριος Χατζηδάκης, τα είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, τα λέει ο Μηταράκης, τα λέει ο Νικολακόπουλος. Όλη παράταξή σας τα λέει. Τώρα, αν ξεσηκώθηκε ο κόσμος και βγήκατε να τα διαψεύσετε, είναι μια άλλη ιστορία. Και εσείς προσωπικώς, κυρία Υπουργέ, και το άκουσα και τώρα, έχετε κάνει σημεία την επιδότηση εργασίας. Τη διαφημίζετε διαρκώς. Τις προάλλες σε μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο μιλούσατε για το πρόγραμμα επιδότησης εργασίας. Έχω υποβάλει μια ερώτηση και δύο επίκαιρες για τη χρονική επέκταση. Στην ερώτηση ουδέποτε απάντησε το Υπουργείο σας. Ο κύριος Πανάκης στη μία επίκαιρη περί άλλων ετήρβαζε όταν ήρθε εδώ και ο κύριος Καραγκούνης για πρώτη φορά είπε ότι το ψάχνουμε. Υποθέτω εννοούσε ότι το πάμε στην επιδότηση εργασίας. Όμως τόσο εσείς όσο και οι υπουργοί και οι βουλευτές σας που μιλάνε για επιδότηση εργασίας που θα υποκαταστήσει το επίδομα ανεργίας δεν έχετε ιδέα από την εποχική ακή απασχόληση στα νησιά. Δηλαδή μου δίνετε την αίσθηση ότι κοιμάστε τον ύπνο του δικαίου. Θα εξηγήσω. Και αν το σκεφτείτε θα δείτε ότι έχω δίκιο. Ξέρετε πόσοι είναι μόνο στη Ρόδο οι εποχιακώς απασχολούμενοι. Φοβάμαι ότι δεν το γνωρίζετε αυτή τη στιγμή. Αν το ψάξετε θα το βρείτε. 42.000 κυρία Υπουργέ. Από αυτούς 25.000 ξενοδοχοϋπάλληλοι και 17.000 στον επισιτισμό. Αν προσθέσετε και την Κω και τα άλλα νησιά πάμε στις 50.000. Θα βρείτε εργασία για όλους αυτούς το χειμώνα στα νησιά μας. Θα βρείτε εργασίες που θα τις επιδοτήσετε για 50.000 κόσμο σε αυτά τα νησιά. Δεν μπορεί να το εννοείτε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το συλλάβει η φαντασία μου ότι μπορεί να το σκέφτεστε. Κύριε Υπουργέ, εμείς ζητάμε επέκταση του επιδόματος ανεργίας χρονικώς στους 5 μήνες και εσείς φοβάμαι ότι προσπαθείτε να κόψετε και το τρίμηνο. Είπαν οι βουλευτές σας όσα είπαν και τώρα πάτε να τα μαζέψετε και λογικώς καλά κάνετε γιατί εκλογές έχουμε μπροστά μας. 600.000-700.000 απασχολούνται στα ξενοδοχεία και στον επισιτισμό. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Δεν είπε, επαναλαμβάνω, ο Πρωθυπουργός για το τρίμηνο και σας ζητάω ξανά να το πείτε εσείς. Αφήνει ανοιχτό τον περιορισμό. Εσείς δεν μας έχετε απαντήσει. Εγώ, απευθυνόμενος στους χιλιάδες αυτούς εργαζόμενους εποχιακώς, θα τους πω αυτό που και εγώ πιστεύω. Δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη. Δεν είναι δυνατόν 5-10 υπουργοί βουλευτές να βγαίνουν και να μιλάνε για κατάργηση του επιδόματος ανεργίας και εσείς τώρα πρώτων εκλογών να μας καθησυχάζετε. Όχι εσείς προσωπικά, εσείς μπορεί να έχετε και αγνές προθέσεις. Η κυβέρνησή σας δεν τις έχει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.

Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και παραπομπή στην δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το ΠΑΣΟΚ. Ακτίδα φωτός χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την παραπομπή Τριαντόπουλου, ζητώντας ταυτόχρονα την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα δήλωνε ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή Τριαντόπουλου. Προηγήθηκε η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος τόνισε πως πρόκειται για ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την τελική κρίση των δικαστών και ως τότε υπάρχει το τεκμήριο της σταθότητας. Το άλλο σκέλος τώρα της υγείας, αποκαλυπτικά στοιχεία της πρώτης 10 ημέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch, παρουσίασε χθες ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν, φίλες και φίλοι, 119 οδοντιατρία τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με μπότοξ και 911 περιπτώσεις όπου διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς άδεια. Από την έναρξη των ελέγχων, οι διαδικτυακές διαφημίσεις για ιατρικές υπηρεσίες, ακούστε, μειώθηκαν κατά 91%. Απίστευτο. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Γιώργο Πατούλη. Είναι φίλος μου, λέει, αλλά όλοι ελεγχόμαστε, αυτό είπε ο Αδωνής. Είναι φίλος μου ο Πατούλης, αλλά ο λόγος που το κάνω δεν είναι γιατί θέτω υπό αμφισβήτηση στην εντιμότητα του κυρίου Πατούλη, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Το ΠΑΣΟΚ απ' την άλλη λέει ότι μόλις λίγες μέρες πριν ο Υπουργός Υγείας τον υπερασπιζόταν δημόσια με εκφράσεις όπως γούστο του και καπέλο του, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική. Τα θυμόμαστε όλοι αυτά. Έτσι, τα θυμόμαστε από το κομμάτι αυτής της συνέντευξης. Και εξαπέλυσε επιθέσεις σε δημοσιογράφους για ανθρωποφαγία. Δεν τα ξεχνάμε κι εμείς, η αλήθεια. Βεβαίως συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Μα πόσο άδικα έφυγε αυτό το παλικάρι. Πόσο άδικα, πόσο άδικα. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση. Στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση κατέθεσε άλλη μία νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Ξαφνικά αρχίζουν και θυμούνται, ανακαλούν τη μνήμη τους και οι νοσηλεύτριες που ήταν εκεί και κάθε μέρα βγαίνουν όλο ένα και περισσότερα στοιχεία. Από εκεί που δεν θυμόντουσαν ή είπαν άλλα στην πρώτη φάση της ανάκρισής τους, τώρα ξαφνικά αρχίζουν και θυμούνται ότι ήταν καλά, ότι δεν ήταν με τα καλά, ότι δεν τους άρεσε η εικόνα του η κλινική, ότι μιλούσαν με την γιατρό, ότι έμπαιναν και έβγαιναν μέσα από το ιατρείο διάφοροι, ότι ξαφνικά εκεί που δεν είχαν κόσμο ήταν 10 άνθρωποι μέσα. Δηλαδή είναι ασύλληπτα αυτά που ακούμε καθημερινά.

Και μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο, που είπε ότι ενώ αρχικά ήταν καλά, στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Είχαμε πάλι μετανάστες στο Φαρμακονήσι χθες το πρωί και βεβαίως ήταν και αρκετοί. Ήταν 41 άτομα που εντοπίστηκαν στο Φαρμακονήσι και 2 άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο της Λέρου. Το ένα άτομο μάλιστα πήρε εξιτήριο, το δεύτερο άτομο παραμένει για ιατρική περίθαλψη στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Λέρου. Οι 40 οδηγήθηκαν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της Λέρου και πρόκειται για 23 άνδρες, 8 γυναίκες και 10 παιδιά. Επίσης είχαμε μία προσάραξη ενός ιστιοφόρου τουριστικού σκάφους ανοιχτά της Νησίρου σε Αβαθή και με την βοήθεια και ενός αλλιευτικού και περιπολικού σκάφους του λιμενικού σώματος κατάφεραν να ανασύρουν από το σημείο που είχε προσαράξει αυτό το τουριστικό ιστιοφόρο και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην περιοχή των Πάλων.

Πριν κλείσουμε, να σας πω και για μια επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική αναγνώριση», διοργανώνεται αύριο από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Ρόδου και τις εκδόσεις «Σάκουλα». Η εκδήλωση, φίλες και φίλοι, είναι προγραμματισμένη 5η-1η Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου επί της 25ης Μαρτίου. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης, ο βουλευτής Δωδεκανήσου και πρώην υφυπουργός, ο Γιάννης Παπάς, ο Πέλοπας Λάσκος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εισηγητής είναι ο Γιώργος Νούλας, δικηγόρος, διεθνολόγος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγγραφέας του βιβλίου. Με αφορμή λοιπόν αυτή την παρουσίαση, την έκδοση μάλλον του βιβλίου, γίνεται και η σχετική επιστημονική εκδήλωση. Ομιλητές, Χαράλαμπος Τσιλιώτης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και ο Αριστίδης Τσάτσος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της Ερόδου. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει ο δημοσιογράφος Τέρης Χατζιωάννου. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του επιστημονικού διαλόγου για ζητήματα διεθνούς δικαίου που αφορούν την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την υφαλοκρηπίδα και το ειδικότερο ζήτημα της εφαρμογής των σχετικών κανόνων στο Αιγαίο. Επαναλαμβάνω, αύριο 1η Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου είναι προγραμματισμένη αυτή η εκδήλωση, όπου θα είναι παρόν και θα απευθύνει χαιρετισμό και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπας Λάσκος. Έχουμε και το opening του Pepco σήμερα, φίλες και φίλοι, ένα νέο κατάστημα Pepco και στη Ρόδο, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, δίπλα στα Lidl. Και λέγαμε λίγο νωρίτερα με την Κλεοπάτρα από την ΚΟ ότι έχει πέσει η θερμοκρασία, μας έλεγε ότι και εκεί έχει αρχίσει ψύχρα το βράδυ λόγω και της υγρασίας και έχει πέσει και η θερμοκρασία, οπότε δεν ξέρω αν είστε σύμφωνοι κι εσείς, αλλά το φθινόπωρο είμαστε πάντα πιο οργανωμένοι και στο σπίτι και στην καθημερινότητά μας, και τώρα που ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco σήμερα, οι φθινοπορινές αγορές θα μπουν ακόμη περισσότερο σε τάξη, γιατί θα βρούμε και είδη ένδυσης και είδη υπόδησης και είδη σπιτιού και διακόσμησης και παιχνίδια, πάντα στις πιο ελκυστικές τιμές. Και το καλύτερο, την ημέρα του opening, σήμερα δηλαδή, όσοι βρεθούν εκεί θα φύγουν με δώρο επιταγές. 11 ακριβώς σε λίγα δευτερόλεπτα από τώρα θα πάω σε δελτίο ειδήσεων με όλα τα γεγονότα αναλυτικά. Εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο 1η Οκτωβρίου εδώ, την ίδια ώρα 10 και 10, μετά το δελτίο και την πρόγνωση του καιρού. Να είστε όλες και όλοι καλά.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Βαμπρή. Έναν χρόνο μετά την απένταξη της ανάπλας ακαντιάς Νέας Μαρίνας, η απόλυξη του αγωγού ομβρίων παραμένει σε εκκρεμότητα. Η αυτοψία του Real Voice επαναφέρει το ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας στη Νέα Μαρίνα Ρόδου. Παρά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις Δήμου και ΔΕΙΑΡ περί ύπαρξης μελετών και δημοπράτησης του καταληκτικού αγωγού ως τις 31 Αυγούστου 2025, το ζήτημα της απορροής των ομβρίων δεν διευθετήθηκε και παράλληλα αφήνει εκτεθειμένη την περιοχή σε σοβαρό πλημμυρικό κίνδυνο. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Ένα ακόμη επεισόδιο αυθαιρεσίας έρχεται να εκθέσει την διοίκηση της ΔΕΙΑΡ. Η εξέλιξη της υπόθεσης σχετικά με τις εργασίες στην περιοχή Μασάρων Καλάθου επιβεβαιώνει αυτό που από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου, ότι η ΔΕΙΑΡ εκτελούσε εργασίες χωρίς τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις τόσο στο ρέμα όσο και επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου. Ο Σωτήρης Βαγιανός έχει επιλέξει να πορεύεται δημόσια με τα ίδια πάντοτε υλικά. Διαστρέβλωσε όσα υπόθηκαν, παραποίησε όσα συνέβησαν, επίμονη υπεράσπιση παραβατικών συμπεριφορών με αμετροέπεια, νταϊλίκη και μαγιά που πλέον δεν αφήνει χώρο για στοιχειώδη συνεννόηση, δήλωσε χαρακτηριστικά στον Real Voice ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς. Στην αντιπλημμυρική προετοιμασία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στην ανάγκη οργανωμένης και ασφαλού συμμετοχής των εθελοντών, αναφέρθηκε ο συντονιστής πολιτικής προστασίας Μινάς Παπαδάκης μιλώντας στον σταθμό μας. Όπως τόνισε, οι καθαρισμοί των ρεμάτων σε Ρόδο και Κο έχουν προχωρήσει σε ποσοστό περίπου 80%, ενώ εγκρίθηκε νέα χρηματοδότηση περίπου 1,6 εκατομμύρια ευρώ για την συνέχιση των παρεμβάσεων. Ο σχεδιασμός, τόνισε, γίνεται για το δυσμενέστερο σενάριο, καθώς στα νησιά ένα έντονο καιρικό φαινόμενο μπορεί σε ελάχιστο χρόνο να εξελιχθεί σε σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αγνόησαν τις ενστάσεις για τα ντρόνς και τώρα αλλάζουν όσα υπερασπίζονταν, τονίζει ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος τηλέμαχος Καμπούρη σε γραπτή δήλωσή του, μετά και την παραδοχή της Δημοτικής Επιτροπής της ορθότητας των ενστάσεων όσον αφορά την εποπτεία της μεσαιωνικής πόλης Ρόδου με ντρόνς. Ο κ. Καμπούρη ζητά την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού και επισημαίνει ότι Κολιάδης, Βαγιανός και Δημοτική Επιτροπή οφείλουν πλέον απαντήσεις. Στη χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα προχωρά η περιφέρεια μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-27. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την πρόσκληση με τίτλο «Εξοπλισμός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», με την οποία καλείται το Πανεπιστήμιο να υποβάλει πρόταση προς ένταξη και χρηματοδότηση. Τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων του MedWatch παρουσίασε χθες ο Υπουργός Υγείας. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και σε σημαντική μείωση στις παράνομες ή μη σύνομες διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα στοιχεία του MedWatch. Στις 6 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καλύμνου, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος Παντελής Κόγκας. Η νέα κλινική σε έναν χώρο 400 τετραγωνικών μέτρων ανακαινίστηκε με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και του Υπουργείου Υγείας, ενώ έγινε και δωρεά ποσού 32.500 ευρώ για τον εξοπλισμό της από τα αδέλφια Κατερίνα και Ηλία Καθοπούλη στη μνήμη του πατέρα του ιατρού Μιχαήλ Καθοπούλη. Να σημειωθεί ότι στην καρδιολογική κλινική υπηρετούν σήμερα 2 νοσηλευτές και επίκειται η πρόσληψη με την προκήρυξη που έτρεξε και έχουν κλειδώσει 2 θέσεις καρδιολόγων, όπως επισήμανε ο κ. Κόγκας. Νέες αυξήσεις τιμών προετοιμάζει η αγορά τροφίμων την ώρα που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη προσπάθεια συγκράτησης του κόστους στα σούπερ μάρκετ μέσω της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου έχουν φτάσει στις μεγάλες αλυσίδες νέοι τιμοκατάλογοι από τουλάχιστον 9 προμηθευτικές επιχειρήσεις. Αφορούν περισσότερους από 390 κωδικούς και περιλαμβάνουν ανατιμήσεις που φτάνουν έως το 15%, ενώ οι μεγαλύτερες αφορούν τα τυροκομικά προϊόντα. Η νέα πίεση στις τιμές αποδίδεται στην επιδείνωση του κόστους για βιομηχανίες, προμηθευτές και εισαγωγής. Το μεσημέρι συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν η λήψη απόφασης για την αγορά κινήτων στην ΚΟ, για την ανέγερση αθλητικού κέντρου και στο Καστελόριζο, για την ανέγερση ανοιχτού αθλητικού κέντρου και πολυχώρου αθλητισμού εκδηλώσεων. Οι συζητητές θα είναι ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης και ο Νικόλαος Χρύσαλος από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου. Σήμερα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 5 το απόγευμα με 21 θέματα. Πριν από τη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθούν εκδήλωση για να τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφιλόσου Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ και Μέρη Σταματίου και παρουσίαση των ευρημάτων της δημόσιας έρευνας για την ισότητα των φύλων στον Δήμο Ρόδου. Τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο επισκέφθηκε στο γραφείο του στην Ρόδο ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Ένα ιστιοφόρο με 4 Γερμανούς επιβαίνοντες προσάραξε σε αβαθή χθες το πρωί στην θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά του λιμένα Νησίρου. Αμέσως στο σημείο μετέβη σκάφος του λιμενικού για παροχή συνδρομής όπως και ένα αλλιευτικό. Το τουριστικό ιστιοφόρο αποκολλήθηκε και κατέπλεψε με ασφάλεια στην περιοχή των Πάλων. 10 νέα δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο του Aegean Skills ξεκινούν τον Οκτώβριο σε 12 και Κυκλάδες από την Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με νέες θεματικές και περισσότερες ευκαιρίες μάθησης για τους κατοίκους των νησιών. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική αναγνώριση διοργανώνουν αύριο ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και οι εκδόσεις Σάκουλα στις 7.30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Γιώργου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου. Το 4ο Νήσιρος Geopark Festival κλείνει σήμερα με συναυλία της Ιουλίας Καραπατάκη στο λιμάνι του Μανδρακίου Νησίρου στις 8.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Real Voice. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Ο Σεπτέμβρης μας αποχαιρετά με σχεδόν έθριο καιρό. Έτσι για σήμερα Τετάρτη κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν, με εξαίρεση τη Ρόδο όπου στα κεντρικά και ορεινά της τμήματα θα υπάρχει μικρή πιθανότητα για κάποια παροδική μπόρα το μεσημέρι. Τίποτα το ιδιαίτερο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και στο Καρπάθιο τα 7 μποφόρ θα εξασθενούν σταδιακά από το απόγευμα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερες στην Ελλήνιδο και το Καστελόριζο από 21 μέχρι 26 βαθμούς και οι χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Ο Οκτώβριος μας υποδέχεται με άστατο καιρό, με τις αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νόμου και θα υπάρχει πολύ αυξημένη πιθανότητα να δίνουν αναδιαστήματα πριν ακόμα το μεσημέρι μπόρες ή παροδικές καταιγίδες κυρίως στη Ρόδο, τη Σίμη, την Τήλο, τη Χάλκη, την Κάρπαθο και ενδεχομένως στο Καστελόριζο και την Κάσο. Στα βορειότερα νησιά κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα έχουν πιθανότητα να δώσουν φαινόμενα. Άνεμοι μεταβλητοί θα εξασθενήσουν και δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 17 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 22, στη Λίνδο από 20, από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 και στα ορεινά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 16 μέχρι 19 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 70 και 85%.
3: Δεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων της γαστρονομίας και της τέχνης.
4: Ωραία, τέλεια.
3: Να το πάρεις, να το πάρεις την Κυριακή, να δώσεις αντάσω, εκεί
4: έχουν 2,5 ευρώ. Που δεν χρειάστηκε να με πάρουν τηλέφωνο καθόλου.
3: Δεν σε πειράζει.
4: Για να είναι
3: καθόλου
4: αντικειμενική, ξέρεις. Για να μην πω εγώ όλα είναι ωραία και αυτά και τα λοιπά. Σου λέει άστον αυτόν τώρα.
3: Λοιπόν, για πες τι να περιμένουμε τώρα από τον Πρωθυπουργό.
4: Τι περιμένουμε?
3: Όπου να είναι θα βγει να κάνει δηλώσεις για το πετρέλαιο κίνησης,
4: για το ύψος και το χαμήλωμα στις τιμές και το χαμήλωμα στην Αλεζονία. Έχει δύο στόχους σήμερα. Να δείξει το δίκτυ στην βενζίνα και στο πετρέλαιο και στην Αλεζονία των υπουργών. Α, το έχουμε ξανακούσει βέβαια το δεύτερο. Όλο είναι παρενέσεις και λοιπά, αλλά δεν γίνεται τίποτα και δεν είναι και εύκολο. Ναι, νομίζω ότι θα πάει σε μια λογική σε δύο δόσεις. Το λέγαμε και χθες και όχι μόνο εμείς. Τώρα και στις 14 του μηνός, πριν την έναρξη του
3: πετρελαίου θέρμανσης.
4: Διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ναι.
3: Τριαντόπουλος. Παραπομπή.
4: Δύο αναγνώσεις. Και σήμερα η εκπομπή θα μπήκε σε ένα θέμα που τσούζει με το σχόλιο που μετά και την πληροφόρηση που έχω. Αυτό διαβάζεται από την κυβέρνηση ότι να που λέτε εμείς χειραγωγούμε τη δικαιοσύνη εν μέσω πρωτοτικής περίοδου οι διαδικασίες πάνε εκεί και όποιος έχει πρόβλημα να πάει στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό θα τραβήξει σε χρόνο. Δηλαδή εκτιμάται ότι θα αρχίσει η δίκη αρχές του 27 και θα τελειώσει, θέλει 7-8-9 μήνες, που σημαίνει ότι μετά τις εκλογές θα έχουμε ένα αποτέλεσμα. Οι μεν λένε ότι εμείς παρενέβηνε εκεί για να σώσουμε, να δούμε αν υπάρχει άνθρωπος κάτω από τα αυτά. Οι άλλοι λένε, η ανακριτής είπε ότι με τον τρόπο αυτό αλλίωσε στοιχεία. Στο δεύτερο επίπεδο κινήθηκε ο εισαγγελέας. Να δούμε.
3: Θα περιμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης. Το λέω γιατί πολλοί πολιτικοί και δημοσιογράφοι έσπευσαν να βγάλουν και δικαστική απόφαση.
4: Ναι, όχι,
3: δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό.
4: Τώρα, ένα θέμα το οποίο έχει και πολιτικές προεκτάσεις πάρα πολύ σοβαρές και εμείς θα το ψάξουμε και οι δυο μας, θα το ανοίγουμε σήμερα, είναι τι θα γίνει με την περίπτωση του Κώστα Καραμαλή, του υπουργού. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο...
3: Λες ότι μπορεί να έχει και συνέχεια
4: θα
3: δικαστική,
4: έχει,
3: θα έχει λες.
4: Βέβαια, ή θα πρέπει να βγει ένα βούλευμα αν δεν συντρέχουν λόγοι παραπομπής του, είτε...
3: Ή θα παραπέμφθει σε δίκη.
4: Σε δίκη. Δεν είναι λίγο, δεν το λες λίγο,
3: όχι
4: αυτά
3: βέβαια
4: που συμβαίνουν.
3: Όχι βέβαια.
4: Δεν ξέρουμε ακόμα τι κάνει η δικαιοσύνη σε αυτό, αν θα, τι θα επιλέξει. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς σκέφτεται σε ό,τι αφορά του χειρισμού μιας τέτοιας υπόθεσης, παρότι δεν είναι θέμα της κυβέρνησης, είναι της δικαιοσύνης. Ο Πρωθυπουργός, στη σχέση του με τον Καραμαλή της Ραφίνας, μεγάλο πράγμα. Εγώ θα σου πω μια περίπτωση. Φαντάσου δηλαδή να μην πάει σε δικό δικαστήριο ο Καραμαλή, γιατί δεν προκύπτουν. Θα πούνε να έστειλε τον υφυπουργό που δεν είναι θέμα, τον Καραμαλή τον εγκάλυψε. Αν πάει, με απόφαση βέβαια της δικαιοσύνης, πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πορεία προς τις εκλογές μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα δύσκολο παζλ με προεκτάσεις πολιτικές και προφανώς το πρώτο λόγο έχει δικαιοσύνη, για όνομα του Θεού.
3: Ναι, αυτονόητο είναι αυτό.
4: Ναι.
3: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Εννοείται ότι αν έχουμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το πετρέλαιο κίνησης και τα καύσιμα γενικότερα θα συνδεθούμε για να τις ακούσουμε. Δύο συνεντεύξεις, Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια Αλεξάνδρας Δούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας όπως πάντα η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Νικολάου και κύριε Δελατόλα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Να είστε καλά. Κύριε γραμματέα, η κυβέρνηση λέει, να ορίστε, μου λέτε ότι χειραγωγώ τη δικαιοσύνη. Εν μέσω προεκλογικής περίοδου, ένας τέλεχος πρώην υφυπουργός για ένα πολύ μεγάλο θέμα, για το θέμα του μπαζώματος όπως έχει λεχθεί, πάει στη δικαιοσύνη. Απ' την άλλη, να πηγαίνει και ένας υπουργός σου στο ειδικό δικαστήριο κατά την προεκλογική περίοδο, καλό δεν το λες, αλλά προέχει τι αποφάσισαν οι δικαστές. Και επειδή και κρίνονται, ποια είναι η δική σας θέση?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό έχει προκύψει από πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για προανακριτική επιτροπή, την οποία απεδέχθη η κυβέρνηση. Δεν επέτρεψε όμως χρησιμοποιώντας...
2: Ξεκίνησε, λέτε, γιατί η απόφαση είναι δικαστική αυτή, έτσι? Δεν...
1: Όχι, όχι, ξέρω τι λέω. Η πρόταση που έγινε στη Βουλή για προανακριτική επιτροπή έγινε από το ΠΑΣΟΚ και την απεδέχθη η κυβέρνηση και συστήθηκε επιτροπή.
2: Σωστή.
1: Η οποία όμως, επειδή η κυβέρνηση προχώρησε χρησιμοποιώντας την πλειοψηφία της στη Βουλή σε fast track διαδικασία για παραπομπή, δηλαδή να παραβερθεί στα αρμόδια όργανα, τα οποία με τα σειρά τους, μετά από ανάκριση κλπ. Που κάναν, οδήγησαν στο βούλευμα για το ειδικό δικαστήριο, δεν είναι καμία προανάκριση εκεί. Δηλαδή δεν επιτέλεσε το έργο της το προανακριτικό. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μην μπούμε στην ουσία, θα μπουν οι ανώτατοι δικαστές που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο σε αυτά. Δικαιώθηκε μια διαδικασία, μια πρωτοβουλία μάλλον του ΠΑΣΟΚ, πολιτική πρωτοβουλία. Οι άνθρωποι, μέχρι να τελεσυδικήσουν οι αποφάσεις στα δικαστήρια, υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Εμείς αυτό ήμασταν πάντα ευθυγραμμισμένοι με αυτή την αρχή. Ελπίζω όλοι να είναι ευθυγραμμισμένοι και να μην το βλέπουν κατοδογούν. Συνεπώς, είναι μια δικαίωση μιας πολιτικής πρωτοβουλίας αυτό που έχει συμβεί. Η συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου από ανώτατους δικαστές, που θα γίνει μια κλήρωση αν δεν κάνω λάθος, θα κρίνει. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν, ας πούμε, ζητήματα. Γιατί παραπέμπεται παράβαση καθήκοντος? Ποιο είναι το καθήκον που λένε ότι παραβίασε? Η αλλίωση του χώρου, να το πω με μια φράση. Αυτό είναι αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης, ότι όσοι μιλούν για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ουσιαστικά η αλλίωση του χώρου είναι μπάζωμα, δεν είναι? Αλλά ας το κρίνει η δικαιοσύνη. Οδηγήθηκε εκεί, αφορά...
0: Φαντάζομαι ότι δεν τον καταδικάζουμε πριν δικαστεί τον κύριο Τριαντόπουλο. Και επομένως και η δήλωση Φλωρίδη θα κριθεί μετά την απόφαση της δικαιοσύνης.
1: Η δήλωση Φλωρίδη κρίνεται πολιτικά, γιατί είναι υπουργός δικαιοσύνης και κρίνεται πολιτικά, δικαστικά.
0: Όχι, δεν κρίνεται πολιτικά, θα με συγχωρήσετε γραμματέα, διότι πολιτικά θα την κρίνατε και χθες. Όχι σήμερα μετά τη δίωξη Τριαντόπουλου.
1: Όχι, την έκρινα και χθες.
0: Αυτό λέω. Λοιπόν, επομένως...
1: Μα δεν τη συνδέω εγώ με τη δίωξη.
0: Μα τα είπατε στην ίδια φράση όμως, γι' αυτό. Γι' αυτό, καταλάβατε.
1: Έπρεπε να σας πω ότι βάζω τελεία και πάω.
0: Ναι. Εντάξει. Καταλάβαμε και ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν.
1: Εγώ είπα ότι το τεκμήριο της είναι εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί αυτό, πέρα, όταν κάποιος.
0: Αυτό να διευκρινίσουμε εκεί, γιατί έχουν αρχίσει τα πολιτικά και τηλεοπτικά δικαστήρια.
1: Μακριά από μένα και από εμάς. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Είναι η δικαίωση μια πολιτικής πρωτοβουλίας που αφορά μια πολύ πονεμένη ιστορία για τη χώρα, μια τραγική υπόθεση που απαιτεί τη σεμνότητα, ταπεινότητα και την ενσυναίσθηση όταν μιλάμε για αυτήν.
0: Πολύ σωστά. Πάμε σε άλλο θέμα. Θες κάτι άλλο?
2: Ναι, όχι. Πρέπει να αποδειχθεί και ο σκοπός στην Αθήνα.
0: Ναι.
2: Ότι είχε σκοπό.
0: Για ποιο λόγο?
1: Ας το κλείνουν οι δικαστές.
0: Ακριβώς. Εμείς
1: θα το κλείνουμε.
0: Σωστά.
2: Ωραία. Τώρα, κύριε γραμματέα, βλέπουμε εδώ, είδαμε και μια δημοσκόπηση που μάλιστα έχει έμπλεξη κιόλας εκεί με έρευνα από τα αρμόδια όργανα να ελέγχουν τις δημοσκοπήσεις, ότι είχε δημοσιευτεί πριν την ημερομηνία που έγραφε ταυτότητα.
1: Αυτή δεν είναι που έχει βγάλει το κόμμα Τσίπρα πριν ανακοινωθεί μια μέρα πριν δεύτερο.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Αυτή δεν είναι, όχι, αυτή δεν είναι, interview.
2: Μπορεί
1: δεν
2: είναι. Να είναι αυτή, τώρα δεν θυμάμαι τώρα.
1: Όχι, λέω γιατί να θυμόμαστε και να ξέρουμε πότε
2: παρεμβαίνουν.
0: Αυτή είναι, αυτή είναι. Αυτή είναι.
1: Όχι, το λέω για να θυμίσω στους ακροατές μας.
2: Α, το λέτε για άλλο λόγο τώρα.
1: Ότι τότε δεν έγινε, τίποτα τώρα έγινε.
2: Το λέστε.
0: Πάντως αυτή είναι η εταιρεία, έχει δίκιο ο κύριος Βαρδακαστάνης.
2: Ναι, και 5-6 άλλες που δεν θυμάμαι.
1: Πρέπει να πω ότι εμείς μιλήσαμε για τις δημοσκοπήσεις και μιλήσαμε και πριν και μετά. Γιατί είδαμε να περνούν τα τρένα από μπροστά μας, να χάνονται, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως η κυρία Καριστιανού, όπως τώρα ο κύριος Τσίπρας, και να, μετά να έχουμε άλλου είδους. Και είπαμε ότι κάτι συμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις που δεν μπορούν να αποτυπώσουν σωστά. Είναι μεθοδολογικό το σφάλμα. Είναι, δεν ξέρουμε τι, τι είναι. Το καλό θα είναι μου, όπως όλοι μας πρέπει.
0: Πάντως
1: να
0: γίνονται και κάποιες ενδιαφέρουσες εξαγορές, πληροφορούμε. Άλλες έχουν ήδη γίνει, άλλες ψήνονται, εταιριών δημοσκοπήσεων από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Πάντως το Πασόκ, εγώ θα το ψάξω το επόμενο διάστημα. Πάντως το Πασόκ, ναι, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχει σχέση με αυτούς. Ούτε με τις οικογένειες που έχουν τους ομίλους.
0: Σωστά.
1: Μακριά
2: ποιος
1: από εμάς.
2: Ποιος δεν έχει σχέση, είπατε, δεν τα άκουσα, με συγχωρείτε.
0: Το Πασόκ.
2: Το Πασόκ. Τι εννοεί, ναι, οι άλλοι έχουν.
1: Όχι, εγώ είπα, εγώ οφείλω να μιλώ για το Πασόκ.
2: Ο πρόεδρος του Πασόκ δεν κουβεντιάζει με επικεφαλής μεγάλων ομίλων ζητήματα οικονομίας
1: και μιλάς, το να μιλάς σημαίνει ότι έχει
2: εγώ
1: σχέση.
2: Εγώ ξέρω τι κουβεντιάζει, γι' αυτό το λέω.
1: Μα σας παρακαλώ πολύ, τι κουβέντα είναι αυτή. Δηλαδή, ακούστε, ούτε το Πασόκ ούτε ο πρόεδρος του έχουν οποιαδήποτε
2: εξάρτηση. Ο κύριος Ανδρουλάκης επισκέπτεται μεγάλες ομίλους και καλά κάνει και κουβεντιάζει ζητήματα που αφορούν την οικονομία της χώρας.
1: Δηλαδή, είναι, τι υπονοείτε, ότι κουβεντιάζει να εξαγοράζουν δημοσκοπικές εταιρείες?
2: Γιατί είπα εγώ αυτό?
1: Μα αυτό μου λέτε.
2: Εσείς λέτε τι πράγματα λέτε. Εγώ είπα ένα
1: διαφορετικό. Εγώ είπα ότι εμείς δεν έχουμε σχέση και επειδή κάτι γνωρίζουμε και εμείς με εταιρείες που αγοράζουν δημοσκοπικές εταιρείες.
2: Άλλο αυτό. Και άλλο δεν έχετε σχέση με ομίλους.
1: Λοιπόν,
2: άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Σχέση δεν έχουμε όταν συνομιλούμε για να μαθαίνουμε την άποψή τους για τα οικονομικά ή για οποιοδήποτε λόγο συνομιλούμε. Είναι άλλο πράγμα αυτό.
2: Το ίδιο δηλαδή, είπαμε. Δηλαδή, αυτό είπα, κύριε Βαρδακαστάνη. Αυτό
1: είπα.
2: Κύριε Βαρδακαστάνη, μιλάτε με κάποιον, συγγνώμη για την αναφορά σε μένα, που ξέρει πάρα πολύ καλά. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί περνάνε από όλους τους ομίλους και κάνουν κουβέντες. Δεν σημαίνει ότι στείνουν δημοσκοπήσεις ή ενδιαφέρονται δημοσκοπήσεις.
1: Το
2: Πασόκ ξέρω πολύ καλά. Ξέρω πολύ καλά από το ρεπορτάζ ότι το Πασόκ έχει επιφυλάξεις για τις δημοσκοπήσεις και καλά κάνει. Και εγώ πολλές φορές.
0: Θα σας διακόψω και τους δύο ζητώ συγγνώμη, διότι μας έστειλε τώρα ο Σπύρος Παπαδάκης, μας έστειλε ρεπορτάζ. Αυξάνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στο ντίζελ. Λοιπόν, Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ακούστε τα, κύριε Βαρδακαστάνη, θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά μετά τους τίτλους των ειδήσεων για να μας τα σχολιάσετε.
1: Θα πρέπει να τα ακούσει και εγώ τα δικά.
0: Ναι, ναι. Αλυσιδωτή καταιγίδα από όλα τα κράτη. Επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί την οικονομία. Οι παρεμβάσεις μας θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Απέστειλα επιστολή σε πρόεδρο της Κομισιόν και πρόεδρο Eurogroup. Λοιπόν, οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120. Οι 72 γίνονται 120. Υπενθυμίζω ότι πρώτος από το μικρόφωνο αυτό είπα, όταν ο πρόεδρος του Πασόκ μίλησε για τις 120 δόσεις, ότι είναι καλή η πρότασή του και πρέπει η κυβέρνηση να την εξετάσει. Μπράβο που την αποδέχθηκε. 120 δόσεις λοιπόν, με ελάχιστο ποσό καταβολής, 30 ευρώ. Αυτό είναι ένα πολύ καλό μέτρο για την αγορά. Τίθεται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, προστατεύοντας το συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Το πετρέλαιο θέρμανσης, είπε ο Πρωθυπουργός, θα κρατηθεί κάτω από 1,75 και θα ανακοινωθεί πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά, τα διηλιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διηλιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει συνολικά στα 20 λεπτά και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Αυτά πληροφορήθηκα από τον Σπύρο Παπαδάκη, τον καλό μας συνάδελφο. Είναι απολύτως ακριβές το ρεπορτάζ του και θα τα σχολιάσουμε με τον Αντώνη Δελατόλα και με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
3: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξάνεται στα 20 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στο ντίζελ, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το στρατηγικό απόθεμα των Ηνωμένων Πολιτειών θα διαθέσει η κυβέρνηση Τραμπ στις εταιρείες ενέργειας με τη μορφή δανεισμού σε μια προσπάθεια να συγκρατηθούν οι τιμές των καυσίμων. Σύλληψη 24χρονου στον αποκόρονα Χανίων για μεγάλη φυτεία δενδρυλίων κάναβης. Περισσότερα στο real.gr.
8: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
7: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 21 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη και 20 στη Χίο.
9: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
7: Σημαίνει στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια έως Νέα Φιλαδέλφια. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου. Στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Πανόρμου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συζήτησή μας με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Ακούσατε πάνω κάτω, κύριε Βαρδακαστάνη, ποια είναι τα μέτρα στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο σας.
1: Κοιτάξτε, θα τα μελετήσουμε προσεκτικά.
0: Καταρχήν να σας πω ότι αποδέχτηκε την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και πάει στις 120 δόσεις.
1: Θετικό. Αλλά... εντάξει. Λοιπόν, θα τα μελετήσουμε προσεκτικά.
0: Δεν είναι θετικό. Δεν σας βλέπω. Σας βλέπω σφιγμένο.
1: Από χαρακτήρα όμως, Νικολάου.
0: Όχι, λέω, επειδή είναι μια δική σας θέση, την οποία αποδέχθηκε η κυβέρνηση ουσιαστικά.
1: Να τη δούμε στην ολότητά της.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Και θα τη δουν οι αρμόδιες, τα αρμόδια τμήματα και τομείς του ΠΑΣΟΚ και θα τοποθετηθεί υπεύθυνο το κόμμα. Εγώ δεν μπορώ επί του πιεστηρίου να μιλήσω για ζητήματα ιδιαίτερα πολιτικά. Θα μπορούσα να μιλήσω, αλλά εγώ δεν είμαι ειδικός να κάνω αυτή την ανάλυση. Πρέπει να γίνει ανάλυση από τους αρμόδιους τομείς και θα τοποθετηθούμε. Ακούστε, εμείς κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις στην ΔΕΘ και στη συνέχεια για τα ζητήματα αυτά. Αν κάποιες τις έχει αποδεχτεί ο κ. Πρωθυπουργός, θα το εξετάσουμε πώς τις έχει αποδεχτεί, γιατί μπορεί να έχουν ουρίτσες, δεν το ξέρω. Σε ό,τι αφορά μέτρα για την ενέργεια, οτιδήποτε αυλήνει και απαλύνει τους πολίτες, εμείς σε επιχειρήσεις κλπ. Από τη ζήτημα αρχής δεν είμαστε απέναντι. Αλλά θα θυμάστε ότι εμείς έχουμε καταθέσει ένα ολόκληρο πακέτο μέτρων.
0: Σωστά.
1: Για αυτά τα πράγματα.
0: Σωστά.
1: Θα τα μελετήσουν οι αρμόδιοι τομείς που τα είχαν σχεδιάσει και τα μέτρα και θα τοποθετηθεί υπεύθυνα το ΠΑΣΟΚ και προς την κοινωνία και
0: ευχαριστούμε, ευχαριστούμε θερμά το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, γραμματέα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από μερικά λεπτά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε.
2: Και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Και γι' αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευτες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη, η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται, αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά αρεστή, οι παρεμβάσεις μας και σε στενόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με τα αρμόδια Υπουργεία θα εξετάζονται πια ανά δεκαπενθήμερο. Σε συνδυασμό όμως με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση. Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ, θέλω να θυμίσω, αφορούν ουσιαστικά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δώσουμε στους πολίτες ανάσες και αντοχές απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια, από τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων μέχρι την ετήσια επιστροφή ενοικίου και από τη φροντίδα της οικογένειας μέχρι την στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τη στήριξη των αγροτών μας. Η τρίτη κατεύθυνση, τέλος, είναι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία να έχει και μια ευρωπαϊκή σφραγίδα. Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μια επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μια πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Στα παραπάνω τώρα προσθέτουμε μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις. Πρώτα, Για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική. Διότι όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Όμως θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μια ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Και ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτηση τους γίνεται όλο ένα και πιο δυσχερής. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία, διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024 αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων. Πρακτικά, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία δίνουμε περισσότερο χρόνο και μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση, προκειμένου περισσότεροι πολίτες αλλά και περισσότερες επιχειρήσεις να επιστρέψουν στην συνέπεια. Και τέλος, μια ακόμα παρέμβαση, την οποία θα έχει την ευκαιρία και το Υπουργείο Οικονομικών να την εξειδικεύσει στη συνέχεια, αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους σέρβισες, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα σέρβισερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα το επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται και 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Με την νέα διάταξη, η οποία σύντομα θα πάρει και την μορφή νόμου, μετατρέπουμε μια ουσιαστικά μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε ένα πολύ πιο σαφές και καθορισμένο πλαίσιο, με κανόνες και προθεσμίες απάντησης από τους σέρβισες, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης. Και σε αυτήν θα υπάρχει πια ένα πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει ως τώρα. Και αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του, εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν και οι τόκοι. Θέλω να σημειώσω ότι ήδη από την 21η Σεπτεμβρίου, στον εξοδικαστικό μηχανισμό, το όριο υπαγωγής έχει υποχωρήσει στα 5.000 ευρώ, με μια δυνατότητα ακόμα πιο ευνοϊκής ρύθμισης, η οποία φτάνει και τις 240 δόσεις. Και με αυτόν τον τρόπο χιλιάδες δικαιούχοι έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους ανασένοντας από το βάρος των προσαυξήσεων. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκτης προπαγάνδας, αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που το αξίζει, με σεβασμό γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα, το είπαμε και το κάνουμε. Και έτσι κλείνοντας θέλω να σταθώ από την πλούσια ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου σε μια σημαντική πρωτοβουλία την οποία έχουμε ήδη προαναγγείλει, την οποία θα παρουσιάσει στη συνέχεια ο Υπουργός Επικρατείας και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καταθέτουμε στη Βουλή την νομοθετική ρύθμιση για το ηλικιακό όριο των 15 ετών για πρόσβαση των παιδιών και των εφήβων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με το Kids Wallet έχουμε ήδη ένα εργαλείο επιβεβαίωσης ηλικίας. Τώρα κάνουμε το επόμενο θεσμικό βήμα. Προχωράμε και ένα βήμα παραπέρα από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε χρέος μας να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από εθιστικές συμπεριφορές οι οποίες τα κρατάνε ουσιαστικά κολλημένα σε μια οθόνη κινητού. Είναι μια πρωτοβουλία για την οποία θα επιδιώξουμε μια ευρύτερη συμφωνία των κομμάτων, καθώς η προσπάθεια να προστατεύσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας και η εξασφάλιση περισσότερου ποιοτικού χρόνου μακριά από τις οθόνες θεωρώ ότι αποτελεί κοινό μας χρέος.
0: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τι είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε να κάνουμε ένα πρώτο γρήγορο σχολιασμό μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη.
3: Πρώτα να πω ότι αυτή η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενδιαφέρον, λέει, να περάσουν από τις παρενέσεις σε αποφάσεις. Άρα περιμένουμε να δούμε και στις 12 Οκτωβρίου το Συμβούλιο Κορυφής τι θα αποφασίσει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι αυτή η αναφορά τους στους services για αν δεν τηρούν τις αποφάσεις που βγαίνουν των δικαστηρίων. Είναι πολύ σημαντική να τηρηθεί Γιατί υπάρχουν πολλές καταγγελίες, ενώ συμβαίνει αυτό, μέχρι τώρα δεν τηρούνται οι αποφάσεις.
0: Μίλησε και για πρόστιμα έως και 500.000 ευρώ.
3: Ωραία. Το τρίτο που θέλω να πω αφορά την κατανάλωση και νομίζω θα έπρεπε να το πει ο Πρωθυπουργός, είναι ότι η αδυναμία της χώρας μέχρι στιγμής να έχει αποθήκευση από τις ΑΠΕ. Αυτό δημιουργεί
0: είναι
3: ένα
0: θέμα
3: μεγάλο,
0: αυτό, μεγάλο θέμα.
3: Τα δάνεια που έχουν πάρει πολλοί δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν γιατί δεν μπορεί να υπάρξει διαθέσιμη ενέργεια και θα έχουμε μια σειρά ακόμα δανείων που θα τυναχτούν στον αέρα. Και το δεύτερο το ουσιαστικό ότι δεν μπορεί η χώρα να αποθηκεύσει και πάμε στη Βουλγαρία που έχει προβλέψει πιο γρήγορα από εμάς. Εδώ το Υπουργείο του κ. Παπασταύρου πρέπει να αποφασίσει.
0: Ενέργειας.
3: Να αποφασίσουν να δώσουν το OK για να υπάρξουν αποθήκευση από τις εταιρείες που μπορούν μικρές, μεσαίες, μεγάλες να το κάνουν. Νομίζω και το
0: και
3: τελευταίο.
0: Καθυστερούν πολύ και δεν ξέρω γιατί. Γύρει ερωτηματικά αυτή η καθυστέρηση.
3: Έτσι, ακριβώς. Και το τρίτο, το πολιτικό, είναι η αναφορά του στην λαζονία με έναν έμεσο τρόπο, χωρίς να την αναφέρει, είπε για συμπεριφορές. Προφανώς
0: μίλησε όμως για σεμνότητα, μίλησε.
3: Προφανώς δεν ήταν τόσο επιθετικός αυτό, γιατί θέλει να το κρατήσει χαμηλά, να ξεπεραστεί η εικόνα αυτή που έχει δημιουργηθεί η αρνητική στην κυβέρνηση. Αυτές οι τρεις-τέσσερις παρατηρήσεις νομίζω μπορεί να τις κάνει κανείς για
0: και τις,
3: τώρα.
0: Και τις προσυπογράφω. Αυτά λοιπόν από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Στη φύση τίποτα δεν πάει χαμένο. Γιατί να πηγαίνεις στα δικά μας έργα. Τα μπάζα δεν είναι σκουπίδια, είναι χρήσιμα υλικά που περιμένουν να πάρουν δεύτερη ζωή. Η Ανακέμ κάνει πράξη την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. Με 20 δεν είναι σκουπίδια, είναι χρήσιμα υλικά που περιμένουν να πάρουν δεύτερη ζωή. Η Ανακέμ κάνει πράξη την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. Με 26 εκατομμύρια τόνους ανακυκλωμένων υλικών μέχρι σήμερα, καθαρίζει.

φάση της παραγωγής. Σε πλήρη λειτουργία, το μεταλλείο αναμένεται να παράγει ετησίως περίπου 140.000 ουγγιές χρυσού και 67 εκατομμύρια λίβρες χαλκού. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν ενδεικτικά στο χαλκό που απαιτείται για την κατασκευή κινητήρων, καλωδιώσεων και μπαταριών για περισσότερα από 420.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και στο χρυσό που θα μπορούσε να καλύψει την παραγωγή περισσότερων από 116 εκατομμύρια smartphones. Μιλάμε για ένα νέο κεφάλαιο για τις σκουριές από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, που θα σηματοδοτηθεί τις επόμενες μέρες με τα επίσημα εγγένεια του έργου. Ελληνικός Χρυσός. Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου έχετε ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα εδώ στον Real FM, και βέβαια σας περιμένω 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιος ενωπίο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιος ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Οι νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της τιμής των καυσίμων, οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο για τον ντίζελ, τι θα γίνει με την επιδότηση από τα διηλιστήρια, χωρίς κοινή γραμμή αντιμετώπισης της κρίσης οι ευρωπαϊκές χώρες. Πιο ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, αιτία τα παλιά σπίτια χωρίς μόνωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζεσταίνονται επαρκώς. Ανησυχία για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, κινέζικα μοντέλα παρέκαμψαν τις δικλείδες ασφαλείας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων, ακόμη και για δολοφονίες. Οι εφιαλτικές εκτιμήσεις για το μέλλον.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Τι έγινε?
9: Τι κάνεις?
8: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
9: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
8: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
9: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
8: Γιατί?
9: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
8: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
9: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
10: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα.

0: στη θέση τους.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω.
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
17: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Βαμπρή. Έναν χρόνο μετά την απένταξη της ανάπλας ακαντιάς Νέας Μαρίνας, η απόλυξη του αγωγού ομβρίων παραμένει σε εκκρεμότητα. Η αυτοψία του Real Voice επαναφέρει το ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας στη Νέα Μαρίνα Ρόδου. Παρά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις Δήμου και ΔΕΙΑΡ περί ύπαρξης μελετών και δημοπράτησης του καταληκτικού αγωγού ως τις 31 Αυγούστου 2025, το ζήτημα της απορροής των ομβρίων δεν διευθετήθηκε και παράλληλα αφήνει εκτεθειμένη την περιοχή σε σοβαρό πλημμυρικό κίνδυνο. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Ένα ακόμη επεισόδιο αυθαιρεσίας έρχεται να εκθέσει την διοίκηση της ΔΕΙΑΡ. Η εξέλιξη της υπόθεσης σχετικά με τις εργασίες στην περιοχή Μασάρων Καλάθου επιβεβαιώνει αυτό που από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου, ότι η ΔΕΙΑΡ εκτελούσε εργασίες χωρίς τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις τόσο στο ρέμα όσο και επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου. Ο Σωτήρης Βαγιανός έχει επιλέξει να πορεύεται δημόσια με τα ίδια πάντοτε υλικά. Διαστρέβλωσε όσα υπόθηκαν, παραποίησε όσα συνέβησαν, επίμονη υπεράσπιση παραβατικών συμπεριφορών με αμετροέπεια, νταϊλίκη και μαγιά που πλέον δεν αφήνει χώρο για στοιχειώδη συνεννόηση, δήλωσε χαρακτηριστικά στον Real Voice ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς. Στην αντιπλημμυρική προετοιμασία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στην ανάγκη οργανωμένης και ασφαλούς συμμετοχής των εθελοντών, αναφέρθηκε ο συντονιστής πολιτικής προστασίας Μινάς Παπαδάκης μιλώντας στον σταθμό μας. Όπως τόνισε, οι καθαρισμοί των ρεμάτων σε Ρόδο και Κο έχουν προχωρήσει σε ποσοστό περίπου 80%, ενώ εγκρίθηκε νέα χρηματοδότηση περίπου 1,6 εκατομμύρια ευρώ για την συνέχιση των παρεμβάσεων. Ο σχεδιασμός, τόνισε, γίνεται για το δυσμενέστερο σενάριο, καθώς στα νησιά ένα έντονο καιρικό φαινόμενο μπορεί σε ελάχιστο χρόνο να εξελιχθεί σε σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αγνόησαν τις ενστάσεις για τα ντρόνς και τώρα αλλάζουν όσα υπερασπίζονταν, τονίζει ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης σε γραπτή δήλωσή του, μετά και την παραδοχή της Δημοτικής Επιτροπής της ορθότητας των ενστάσεων όσον αφορά την εποπτεία της μεσαιωνικής πόλης Ρόδου με ντρόνς. Ο κ. Καμπούρης ζητά την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού και επισημαίνει ότι Κολιάδης, Βαγιανός και Δημοτική Επιτροπή οφείλουν πλέον απαντήσεις. Στη χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα προχωρά η περιφέρεια μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-27. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την πρόσκληση με τίτλο «Εξοπλισμός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», με την οποία καλείται το Πανεπιστήμιο να υποβάλει πρόταση προς ένταξη και χρηματοδότηση. Τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων του MedWatch παρουσίασε χθες ο Υπουργός Υγείας. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και σε σημαντική μείωση στις παράνομες ή μη σύνομες διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα στοιχεία του MedWatch. Στις 6 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καλύμνου, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος Παντελής Κόγκας. Η νέα κλινική σε έναν χώρο 400 τετραγωνικών μέτρων ανακαινίστηκε με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και του Υπουργείου Υγείας, ενώ έγινε και δωρεά ποσού 32.500 ευρώ για τον εξοπλισμό της από τα αδέλφια Κατερίνα και Ηλία Καθοπούλη στη μνήμη του πατέρα του ιατρού Μιχαήλ Καθοπούλη. Να σημειωθεί ότι στην καρδιολογική κλινική υπηρετούν σήμερα 2 νοσηλευτές και επίκειται η πρόσληψη με την προκήρυξη που έτρεξε και έχουν κλειδώσει 2 θέσεις καρδιολόγων, όπως επισήμανε ο κ. Κόγκας. Νέες αυξήσεις τιμών προετοιμάζει η αγορά τροφίμων την ώρα που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη προσπάθεια συγκράτησης του κόστους στα σούπερ μάρκετ μέσω της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου έχουν φτάσει στις μεγάλες αλυσίδες νέοι τιμοκατάλογοι από τουλάχιστον 9 προμηθευτικές επιχειρήσεις. Αφορούν περισσότερους από 390 κωδικούς και περιλαμβάνουν ανατιμήσεις που φτάνουν έως το 15%, ενώ οι μεγαλύτερες αφορούν τα τυροκομικά προϊόντα. Η νέα πίεση στις τιμές αποδίδεται στην επιδείνωση του κόστους για βιομηχανίες, προμηθευτές και εισαγωγής. Το μεσημέρι συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν η λήψη απόφασης για την αγορά κινήτων στην ΚΟ, για την ανέγερση αθλητικού κέντρου και στο Καστελόριζο, για την ανέγερση ανοιχτού αθλητικού κέντρου και πολυχώρου αθλητισμού εκδηλώσεων. Εισηγητές θα είναι ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης και ο Νικόλαος Χρύσαλος από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου. Σήμερα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 5 το απόγευμα με 21 θέματα. Πριν από τη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθούν εκδήλωση για να τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφιλώσου Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ Κεμέρη Σταματίου και παρουσίαση των ευρημάτων της δημόσιας έρευνας για την ισότητα των φύλων στον Δήμο Ρόδου. Τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο επισκέφθηκε στο γραφείο του στην Ρόδο ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Ένα ιστιοφόρο με 4 Γερμανούς επιβαίνοντες προσάραξε σε αβαθή χθες το πρωί στην θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά του λιμένα Νησίρου. Αμέσως στο σημείο μετέβη σκάφος του λιμενικού για παροχή συνδρομής όπως και ένα αλλιευτικό. Το τουριστικό ιστιοφόρο αποκολλήθηκε και κατέπλεψε με ασφάλεια στην περιοχή των Πάλων. 10 νέα δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο του Aegean Skills ξεκινούν τον Οκτώβριο σε 12 και Κυκλάδες από την Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με νέες θεματικές και περισσότερες ευκαιρίες μάθησης για τους κατοίκους των νησιών. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα η εμφυσιμία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική αναγνώριση διοργανώνουν αύριο ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και οι εκδόσεις Σάκουλα στις 7.30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Γιώργου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου. Το 4ο Νήσιρος Geopark Festival κλείνει σήμερα με συναυλία της Ιουλίας Καραπατάκη στο λιμάνι του Μανδρακίου Νησίρου στις 8.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Real Voice. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Ο Σεπτέμβρης μας αποχαιρετά με σχεδόν έθριο καιρό. Έτσι για σήμερα Τετάρτη κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν, με εξαίρεση τη Ρόδο όπου στα κεντρικά και ορεινά της τμήματα θα υπάρχει μικρή πιθανότητα για κάποια παροδική μπόρα το μεσημέρι. Τίποτα το ιδιαίτερο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και στο Καρπάθιο τα 7 μπουφόρ θα εξασθενούν σταδιακά από το απόγευμα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερες στην Λίνδο και το Καστελόριζο από 21 μέχρι 26 βαθμούς και οι χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Ο Οκτώβριος μας υποδέχεται με άστατο καιρό, με τις αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νόμου και θα υπάρχει πολύ αυξημένη πιθανότητα να δίνουν αναδιαστήματα πριν ακόμα το μεσημέρι μπόρες ή παροδικές καταιγίδες κυρίως στη Ρόδο, τη Σίμη, την Τήλο, τη Χάλκη, την Κάρπαθο και ενδεχομένως στο Καστελόριζο και την Κάσο. Στα βορειότερα νησιά κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα έχουν πιθανότητα να δώσουν φαινόμενα. Άνεμοι μεταβλητοί θα εξασθενήσουν και δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 17 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 22, στη Λίνδο από 20, από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 και στα ορεινά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 16 μέχρι 19 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 70 και 85%.
3: Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. 5η-1η Οκτωβρίου. Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μουσικές πινελιές από το Ρομαντισμό μέχρι σήμερα. Συναυλία του Γερμανικού Κουαρτέτου Εγχόρδων, Αστ Κουαρτέτ.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2 και 69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σοφτ, 400 γραμμάρια, 1 και 56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3 επί 1 κιλό, 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

πάρα πολύ δυναμικά σε βλέπω να μπαίνεις στην εκπομπή. Πάρα πολύ δυναμικά, είσαι φορτσάτος σήμερα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Μίνα Τασαράγιου. Παρέα με τον Πέρι Βασιλάκη, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Στο Real Voice 99,5. Τι είναι αυτή, αχα, αχα, αχα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτά που ζούμε. Ειλικρινά, νομίζω ότι ο τίτλος της εκπομπής θα πρέπει να αλλάξει και αντί για Real Blonde να είναι «Δεν υπάρχουν αυτά που ζούμε». Θα μου πεις, τι λες και τώρα, σήμερα και σήμερα γκρίνια έχεις και σήμερα πάλι θα μας... Τι να κάνω, παιδιά, τι να κάνω, δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω μας, δεν βλέπετε τι ζούμε.

0: Από τι θες να αρχίσουμε, θες να αρχίσουμε από Θεοδωρόπουλο που δέρνει παιδιά ή από τι έχει βρει ο Άδωνης?
1: Τι?
0: Θέλεις να αρχίσουμε Θεοδωρόπουλο. Τον θυμάστε αυτόν τον τύπο, το Θεοδωρόπουλο που βγαίνει και βρίζει και κάνει και αυτόνει, ένας δικηγόρος, είναι matter of speaking. Ακούστε λοιπόν τι έχει γίνει σήμερα. Κυκλοφόρησε στο TikTok ένα βίντεο, τον έχουν συλλάβει τον άνθρωπο, έτσι μην φανταστείτε. Κυκλοφόρησε, εν πάση περιπτώσει, ένα βίντεο το οποίο τον δείχνει να έχει ξεχάσει, ενώ μιλάει με το παιδί του ανοιχτό το σε live μετάδοση, το μικρόφωνο, το τηλέφωνο, δεν ξέρω και εγώ τι έχει ξεχάσει, και βρίζει και χτυπάει το παιδί του επειδή ξέχασε, λέει, να πάρει την τσάντα από το σχολείο, για το σχολείο, και κοιμάται όλη την ημέρα κτλ. Και το, ακούγεται να το χτυπάει το παιδί. Ο Θεοδωρόπουλος, αυτός που βγαίνει στα κανάλια, σε ένα βίντεο live μετάδοση στο TikTok, το οποίο οδήγησε στην προσαγωγή του. Πώς λέγεται, όχι Ανδρέας, Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Πώς λέγεται αυτός, Ανδρέας λέγεται. Όχι, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, ναι. Ναι. Όχι, παιδί μου, Ανδρέας λέγεται. Καλά, ό,τι να είναι. Μιλάμε για τον ίδιο Θεοδωρόπουλο πάντως. Με αυτά δεν ξέρουμε τι σημαίνει παραπληροφόρηση και τιμή. Τέλος πάντων, ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος αρνείται την κατηγορία και καταγγέλει ότι ήταν στημένο το βίντεο. Δηλαδή, ξύπνησε κάποιος και έστεισε ένα βίντεο να χτυπάει το παιδί του Θεοδωρόπουλος. Βάλτε το λίγο, σε παρακαλώ, το βίντεο.
2: Άχου, τι έπρεπε.
3: Άφησε την τσάντα σπίτι. Ούτε ημερολόγιο, ούτε την μπλούζα.
2: Ανδρέα.
3: Σχήμα ήρθε. Ακούω. Σχήμα.
2: Ανδρέα, μα πού.
3: Τουρίστας.
2: Ανδρέα.
3: Πάρε, κοιμάται. Τουρίστας. Ναι. Τι να με δει μόνο.
2: Ανδρέα.
3: Και δεν έχει. Κάθε. Έχουμε ένα σχολείο με.
2: Ανδρέα, καλή Ανδρέα. Ανδρέα.
3: Κλείσε.
2: Ανδρέα. Ανδρέα.
3: Έτσι, δεν έχεις λόγο. Είσαι ένα ύπνο, ε.
2: Ανδρέα.
3: Έτσι, βράδυ.
0: Εδώ ακούγεται να το χτυπάει το παιδί.
3: Θα τσακίσω όμως τα ξαναφάς.
2: Ανδρέα.
3: Την τσάντα, την αφήνεις σπίτι. Τι να κάνεις σπίτι τσάντα. Αυτά τα ποδίκια.
2: Τι μου χτυπάσω. Ανδρέα.
3: Το φαγητό. Πού θα φας.
2: Ανδρέα.
3: Πού θα φας. Βρωμιάρι. Να βρωμιάρι θα φας.
2: Τι έγινε τώρα και πολύ στο live. Ανδρέα.
3: Να βρωμιάρι θα φας.
0: Αυτός μιλάει για ψεύτικο και στημένο βίντεο. Το βίντεο είναι ανατριχιαστικό. Βρίζει το παιδί του με τα χειρότερα λόγια. Ο ίδιος για κάποιο λόγο απέφυγε, δεν άνοιξε στους αστυνομικούς όταν πήγαν να τον συλλάβουν, και μιλάει τώρα για ψεύτικο και στημένο βίντεο, λέγοντας ότι εκείνη την ώρα τα παιδιά του ήταν στο μάθημά του κτλ. Τον συνέλαβαν, τον μαγλάρωσαν, αφέθηκε ελεύθερος. Τον συνέλαβαν με την κατηγορία της λεκτικής και σωματικής βίασης βάρος του ανήλικου γιού του. Και αφορμή ήταν ένα live στο TikTok. Κοίτα τι μπορεί να γίνει. Ορίστε, κυρία Κουλάρου, σας ακούω.
4: Έχω πάθει σοκ, έτσι.
0: Δεν το ήξερε, δεν το έχεις πάρει.
4: Έχω πάθει σοκ. Ναι. Αυτή που ορίζει και φωνάζει Ανδρέα, Ανδρέα, Ανδρέα, ποια είναι?
0: Αυτή είναι. Ποια είναι? Όχι. Πρέπει να. Είναι μία φίλη
4: είναι
0: του που έκανε
4: που
0: ένα live.
4: Έκανε live, μάλλον στο TikTok.
0: Έκανε ένα live στο... και του φώναζε να κλείσει για να μην εκτεθεί. Λοιπόν, και αυτός ο τύπος που βγαίνει ως τιμητής των πάντων σε όλες τις εκπομπές και θυμίζει, δεν θέλω να πω τώρα τι θυμίζει, έτσι πως είναι το στυλάκι του τύπου «Μπράβο στις νύχτας, θα σας δείρω όλους και θα σας αυτός όλους». Αυτός ο τύπος φαίνεται, εάν είναι αλήθεια, ξαναλέω, τώρα από την άλλη...
4: Πώς γίνεται να τάσσε να μην είναι αλήθεια?
0: Μισό λεπτό. Αυτός μιλάει για στημένο βίντεο. Δηλαδή κάποιος αποφάσισε να τον σύρει και να του δημιουργήσει ένα θέμα.
4: Υπάρχει
0: ότι, παιδιά,
4: εικόνα.
0: Δεν υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει εικόνα.
4: Α, υπάρχει εικόνα. Υπάρχει και εικόνα. Είναι στημένο.
0: Υπάρχει και είναι και στημένο. Ναι, σου λέει AI.
5: Εικόνα υπάρχει από της κυρίας.
0: Ναι.
4: Και από το live του TikTok.
5: Ναι, αυτός δεν φαίνεται όμως. Αυτός φαίνεται και καλά.
0: Παιδιά, είναι η φωνή του. Είναι ξεκάθαρα η φωνή του. Έτσι, δεν το συζητάμε. Είναι απαράδεκτο πάντως αν συμβαίνει.
4: Ήταν ανατριχιαστικό.
0: Μην πάτε πάντως, μακριά. Όμως. Τον άλλο, το δικηγόρο, το Λίτρα, τον θυμάστε με τη γυναίκα του, το ξύλο κτλ. Άλλος δικηγόρος. Όλοι αυτοί βγαίνουν και υπερασπίζονται παιδιά και γυναίκες για βία και καταλαβαίνετε γιατί σας λέω ότι η εκπομπή πρέπει να λέγεται «Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε». Διότι δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, πραγματικά. Να δούμε τώρα πώς θα αποδείξει ότι είναι ψεύτικο και στημένο. Εγώ θέλω να καταλάβω, δεν έχω καταλάβει ακόμα ποια είναι αυτή η κυρία που επέτρεψε και συνεχίστηκε το live αυτή εντωμεταξύ. Είναι τόσο χαζή, αντί να το κλείσει όλο κατευθείαν, αν ήθελε, ας πούμε, να το, που τελικά καλά έκανε και δεν το έκανε, για να δείτε τι συμβαίνει γύρω μας, για να δείτε τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες και από καθώς πρέπει επαγγελματίες που βγαίνουν και στην τηλεόραση και κάνουν τους instructors. Ντροπή, ρε. Ντροπή. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΙΑΡ και μια μανούρα που έχει γίνει με τη ΔΕΙΑΡ, θα μιλήσουμε αύριο διεξοδικά. Θα μιλήσουμε για να καταλάβουν κάποιοι τι σημαίνει ενημέρωση και τι σημαίνει παραπληροφόρηση. Ποιος είναι δημοσιογράφος και ποιος δεν είναι. Ποιος είναι ιστρούκτορας και ποιος όχι. Ποιος είναι καθοδηγούμενος και ποιος όχι. Ποιος είναι έγκυρος και ποιος όχι. Τι είναι fake και τι είναι real. Αύριο.

0: Ακούς τι απαντάει? Ότι είναι προϊόν AI το ηχητικό που ακούγεται ότι χτυπάει το παιδί του.
1: Αυτό καταρχήν μπορεί να εξακριβωθεί, να
0: παιδιά
1: ξέρεις.
0: Είναι, δεν μπορεί να,
1: ναι,
0: να
1: μπορεί
0: φανεί.
1: Να, ναι,
0: λέει
1: να
0: λοιπόν ότι είναι προϊόν AI και είναι διατεθειμένος να δώσει όλο το βίντεο στην αστυνομία για έρευνα. Να το δούμε. Να το δούμε. Εσύ όπως τον κόβεις δεν σου μοιάζει να το έχει κάνει αυτό? Λίγο φυσιογνωμικά. Τέλος πάντων, μακάρι να μην είναι έτσι. Εμείς αυτό θέλουμε, να μην είναι έτσι. Αλλά αν είναι, αν είναι, δηλαδή πραγματικά έχουν παιδιά. Α, λοιπόν, βλέπω ότι του παίρνει συνέντευξη ένας φίλος μου, ο Γκρικόρ. Θα πάρω τον Γκρικόρ να μου πει. Ντροπής πράγματα. Ειλικρινά ντροπής πράγματα. Δεν υπάρχουν αυτά που ζούμε τώρα. Από το θέμα της ναι, αγάπη μου, σε ένα λεπτό. Από το θέμα της νηπιαγωγού είναι εμπνευσμένο και το Black Pepper του Real Voice News, του ιστότοπου μας σήμερα. Μικρά και μεγάλα τέρατα στα σχολεία, διότι ξαφνικά έχει χωριστεί στα δύο. Και θέλω να ρωτήσω και τη δική σου άποψη. Θυμάσαι το θέμα που συζητήσαμε αμέσως μόλις έγινε με την ειδική παιδαγωγό που ήταν εδώ χθες, την κυρία Νάση Παπαδάτου. Σου ορκίζομαι, έχω δει όλα τα κοινωνικά δίκτυα, όλα τα ρεπορτάζ. Είναι χωρισμένη στα δύο. Η Ελλάδα πάλι, η εισαγγελική Ελλάδα, και η μισή, θέλω να σου πω ότι περισσότεροι από τους μισούς δικαιολογούν τη διευθύντρια παρά τη λεκτική της βία και όλη αυτή την επίθεση και τα ουρλιαχτά στα παιδιά, και λιγότεροι δικαιολογούν τα παιδιά και την επίθεση από τους γονείς. Εμένα με εντυπωσίασε αυτό. Που σημαίνει, ρε παιδιά, γιατί λέω μικρά και μεγάλα τέρατα στα σχολεία? Ότι τα παιδιά πια είναι τέρατα στα σχολεία, μικρά ή μεγάλα, 5, 6, 7 και 8, και αυτό είναι δεδομένο και δεν αντιμετωπίζονται με τίποτα. Και από την άλλη, υπάρχουν και μεγάλα τέρατα που είναι οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι νηπιαγωγοί, δεν ξέρω και εγώ τι, που προφανώς δεν έχουν την εκπαίδευση και δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Έχεις εσύ αυτό το γεγονός, πρόσεξε, όπως είναι. Σε ένα νηπιαγωγείο, στα Λιώσια, και έχει σημασία γιατί είναι στα Λιώσια, δεν είναι στην Αγία Παρασκευή ή στην Εκάλη. Έτσι, είναι στα Λιώσια και ξέρουμε τι πληθυσμοί είναι στα Λιώσια. Είναι Ρωμά οι περισσότεροι πληθυσμοί, ο κύριος πληθυσμός στα Λιώσια. Εκεί λοιπόν φωνάζει στα παιδιά επειδή έχουν κάνει καταστροφές, τους ουρλιάζει απαραδέκτος, πρέπει να το πω, απαράδεκτος ο τρόπος να μιλάνε έτσι σε οποιοδήποτε παιδί, ακόμα και αν είναι τέρας το παιδί. Λοιπόν, και πάνε και τις την πέφτουν οι γονείς, παύλα Ρωμά, των παιδιών και τη χτυπάνε κιόλας. Και βγαίνει πια όλη αυτή η δηλητηριώδης, τοξική, υπερασπιστική ή κατηγορηματική, κατηγοριακή γραμμή στο διαδίκτυο και δικαιώνουν οι πιο πολύ την καθηγήτρια μιλώντας για παιδιά τέρατα. Πες μου σε παρακαλώ τι έχεις να μου πεις. Είσαι η φωνή της συνείδησής μου.
2: Κοίταξε, εγώ όπως βλέπω τα παιδιά όντως έχουν ξεφύγει εντελώς.
0: Εντάξει, ότι έχουν ξεφύγει, έχουν ξεφύγει.
2: Δηλαδή χρησιμοποιούν κάποιες λέξεις που εμείς πλέον τις αποφεύγουμε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι αυτό που είπες και εσύ εχθές. Νομίζω δεν έχει να κάνει. Είναι όπως μεγαλώσει το παιδί.
0: Παιδιά, η ευθύνη είναι όλη στην οικογένεια.
2: Μπράβο,
0: το λέμε και το ξαναλέμε. Η ευθύνη είναι στην οικογένεια. Πώς θα συμπεριφερθούν τα παιδιά από την ώρα που βγαίνουν από το σπίτι, πάνε στο σχολείο, πάνε στους φίλους τους, πάνε οπουδήποτε. Όλα ξεκινάνε από το τι γίνεται στο σπίτι. Είσαι τερατώδης και τέρας στην ανατροφή των παιδιών σου. Έτσι θα βγουν και τα παιδιά. Τι μας είπε χθες ειδικός? Ότι τα παιδιά είναι καθρέφτες των γονιών. Δεν χρειάζεται να μας το πει κάποιος. Το ξέρουμε. Αντιγράφουν.
2: Ήμουνα μπροστά σε, όταν η Φανή πήγαινε σχολείο. Ήταν ακόμα μικρούλα. Ήμουνα μπροστά σε μια φάση πάνω που είχαν σχολάσει και η δασκάλα τους έλεγε να μην τρέχουν γιατί υπήρχαν πολλά σκαλοπάτια.
0: Ναι.
2: Και γυρνάει ένα παιδί της τάδες εθνικότητας.
0: Ηλικίας πες μου.
2: 7 χρονών.
0: Της τα πιες, όχι πες και τι θέλει.
2: Ρωμά. Ναι. Να μην τους πω κάτι άλλο.
0: Όχι δεν είναι. Ναι.
2: Και γυρνάει και της λέει σκάσε μωρή. Εσύ θα μου πεις τώρα τι θα κάνω.
0: Μάλιστα.
2: Και,
0: εκείνη λέω, την ώρα είσαι καθηγήτρια. Τι κάνεις?
2: Τι κάνω?
0: Ναι, τι κάνεις?
2: Δεν ξέρω τι θα έκανα αν ήμουν εγώ στη θέση της, γιατί είμαι και λίγο νευρικός.
0: Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο δικαιολογούμε, μάλλον δεν τη δικαιολογούμε, κατανοούμε, ναι. Καταλαβαίνουμε και την αντίδραση της
2: κοίταξε, παιδιά, τα παιδιά είναι παιδιά.
0: Εγώ ήμουν λαύρος χθες, λαύρα κατά της διευθύντριας. Άρα παιδιά, βλέπω ότι.
2: Έχεις δει όλο το βίντεο? Υπάρχει και άλλο βήμα.
0: Το είδα που τη χτυπάει.
2: Όχι μόνο αυτό.
0: Τι?
2: Και στο τέλος που πηγαίνει απίσω από το σχολείο και πήγαινε, δεν ξέρω, μάλλον πήγαινε να ηρεμήσει η γυναίκα, δεν ξέρω τι πήγαινε να κάνει.
0: Ναι.
2: Και μετά εμφανίστηκε ο πατέρας της. Η μητέρα της, νομίζω, ήρθε πρώτα και μετά ο πατέρας.
0: Οι γονείς των παιδιών, ναι, αυτό, ναι, ενός, ναι, από τα, ναι, παιδιά, και τη χτύπησαν.
2: Ναι, μιλάμε. Έπαθα σοκ εκείνη τη στιγμή.
0: Από τη μια υπάρχει μια περίφραστη καταδίκη της επίθεσης κατά της εκπαιδευτικού, φυσικά δεν γίνεται. Από την άλλη, παιδιά, είναι τρομερό το πώς η ελληνική κοινωνία, έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον και αποτυπώνεται στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί αυτά μας ορίζουν πλέον, πώς υπερασπίζεται και δείχνει ένοχο τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, ότι δεν πάει άλλο με αυτή την αγριότητα των παιδιών, ειδικά της συγκεκριμένης
2: και
0: ομάδας στο Ρώμα.
2: Και κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι επειδή ξέρεις πολύ καλά ότι μεγάλωσε στο εξωτερικό. Οι δασκάλοι, οι καθηγητές, τέλος πάντων, περνάνε από εξετάσεις κάθε 2 χρόνια.
0: Αυτό πάλι, παιδιά, αυτό είναι που λείπει σε αυτή τη χώρα.
2: Αν δεν περάσει.
0: Αξιολόγηση. Ναι.
2: Και δεν υπάρχει δημόσιο, δηλαδή απολύθηκε σαν δάσκαλος, τελείωσες, έσβησες.
0: Ναι. Ναι, δεν υπάρχει από δεύτερη όμως, ευκαιρία και δεν
2: εδώ
0: υπάρχει.
2: Εδώ πέρα βλέπω ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Και πάλι λέω ότι ίσως. Μια στιγμή, γιατί ξεχάστηκα εδώ πέρα.
0: Ναι, ξεχαστήκαμε με την κουβέντα και αφήσαμε σε δεύτερη βάση τη μουσική, ναι.
2: Και έχασα τώρα τη σκέψη μου. Τέλος πάντων.
0: Ότι στο εξωτερικό είναι, λες ότι είναι αλλιώς τα,
2: ναι,
0: πράγματα.
2: Οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, τέλος πάντων, ό,τι έχουν σχέση με σχολεία.
0: Άμα έχει μια καταδίκη, είναι
2: μόνιμη.
0: Είναι γεια σας.
2: Δεν είναι μόνιμη, είναι σαν μια σταθερή δουλειά.
0: Ναι, αγάπη.
2: Κυρία Ράγιο, εσύ δεν μου κάνεις γεια σου, πολύ εσύ,
0: τι τόπο. Μα τι λέμε τόσα χρόνια, τι συζητάμε, τη μονιμότητα.
2: Να τους
0: για την άρση τη μονιμότητα μιλάμε. Βεβαίως, έχεις δίκιο.
2: Είσαι ικανή να διδάσκεις. Παρακαλώ, δεν είσαι, γεια σας, σπίτι σου.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα κοινωνικά θέματα που έχουν ταράξει σήμερα την ελληνική κοινωνία. Πάμε να δούμε όμως και τι γίνεται. Είδατε ότι αυτή η ιστορία με τον ελεγκτικό μηχανισμό που έχει βάλει, πώς το λένε, MedWatch, ναι, το MedWatch που έχει κάνει ο Άδωνης, τώρα βέβαια, αργά και τα λοιπά, έχει αποδώσει καρπούς. Δείτε πώς αποτυπώνονται οι έρευνες σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας, πώς αποτυπώνονται, τι βγάλανε, τι λαβράκια βγάλανε όλες αυτές οι έρευνες του MedWatch.
3: Το πρώτο πολύ εντυπωσιακό έβριμα είναι ότι μετράμε από τη μέρα που ξεκίνησε το MedWatch τις διαδικτυακές διαφημίσεις για διάφορες ιατρικές πράξεις που υπήρχαν σε διάφορες πλατφόρμες. Από τη μέρα που ήμασταν εδώ μαζί μέχρι σήμερα, η σχετική μείωση έχει φτάσει το 91%. Έχουν πέσει κατά 91%. Δεύτερον, τα κόκκινα, αυτά που βρίσκει η πλατφόρμα, βαίνουν διαρκώς μειούμενα. Άρα, πέραν των ελέγχων που κάνουμε, υπάρχει μια συμμόρφωση γενικά και μια προσπάθεια των ίδιων των ενδεχομένως παραβατών, ας το πούμε, να μαζευτούν. Άρα, η πλατφόρμα έχει ήδη κάνει τη δουλειά της σε μεγάλο βαθμό και μόνο με την παρουσία της. Έχουμε βρει 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Έχουμε βρει 231 ευρήματα με βλαστοκύτταρα σε χώρο που δεν επιτρέπει η νομοθεσία και που απαιτούν έγκριση του ΟΦ χωρίς σχετική έγκριση. Έχουμε βρει 911 περιεχόμενα που αναφέρουν μπότοξ, δισπόρτ και διάφορες άλλες ενέσιμες αγωγές αδυνατίσματος που διαφημίζονται ενώ απαγορεύονται να διαφημίζονται. Έχουμε βρει 468 κόκκινα με μη γιατρούς που διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. 16 ευρήματα με 13 βεβαίως με τιμή άμεσα χωρίς εξέταση συνταγών. 5 επιχειρήσεις χωρίς βεβαίωση λειτουργίας στην επωνυμία. 3 από αυτές είναι κέντρα φυσικοθεραπείας.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι τα ευρήματα. Τα ευρήματα του Άδωνη Γεωργιάδη και του MedWatch. Και πόσα άλλα. Εμένα το μεταξύ μου έχει κάνει εντύπωση. Σκάει υπόθεση Μαζονάκη. Ανακοινώνει το MedWatch ο υπουργός. Όλοι αυτοί που τους πιάσαν, είναι εκατοντάδες περιπτώσεις, δεν φρόντισαν να τα μαζέψουν πριν τους πιάσει το MedWatch. Δηλαδή, πόσο στόκι μπορεί να είναι. Από την άλλη, θέλω να σας πω και κάτι άλλο, ρε παιδιά, γιατί έχουμε χάσει πια το μέτρο σε όλα, στα πάντα. Είμαστε ό,τι να είναι. Γίνονται όλες αυτές οι καταγγελίες και έχουν μπει στον τορβά γιατί θα έχουμε σε λίγο και μια συνέντευξη με έναν εκπρόσωπο της ομοιοπαθητικής ιατρικής που τη βάλανε και αυτή με στο καζάνι, λες και είναι όλα μάλε βράσε. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν το εξής. Υπάρχουν γιατροί που και μην βγω ως υπερασπίστρια ξαφνικά των γιατρών εν γέννη, αλλά υπάρχουν και σοβαροί επαγγελματίες που δεν μπορεί να διασύρονται και να μπαίνουν στον ίδιο ντορβά. Οι γιατροί λοιπόν που εδώ και χρόνια πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις, όλες αυτές που καταγγέλλονται ως παράνομες ή εν πάση περιπτώσει ως ύποπτες. Όλοι αυτοί οι γιατροί που τις τηρούν και τις κάνουν με συνέπεια και τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, δεν θα έπρεπε να ξεχωρίζουν και να αντιμετωπίζονται με μια αναγνώριση, με ένα σεβασμό για την εμπειρία και την υπευθυνότητά τους? Δεν θα έπρεπε να ξεχωρίσει κάποια στιγμή η ήρα από το στάρι? Και εδώ στη Ρόδο και στην τοπική κοινωνία και σε κάθε τοπική κοινωνία. Μην τα βάζουμε όλα και τα ξερά και τα χλωρά μαζί. Λίγο να κάνουμε, έχουμε μυαλό, παιδιά, να ξεχωρίζουμε λίγο.

0: πάμε λίγο στη Μύκονο.
1: Α, ωραία πράγματα και στη Μύκονο.
0: Καταπληκτικά. Γι' αυτό σας λέω, δεν υπάρχουν αυτά που ζούμε. Σε Αργία τέθηκε ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας.
1: Ναι, ναι, της Πολεοδομίας Μυκόνου, με απόφαση του Δημάρχου εκεί πέρα της Μυκόνου,
0: ενώ συνεχίζονται οι έρευνες του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας στην Πολεοδομία. Πιάσαμε τη Ρόδο, πιάσαμε τη Μύκονο τώρα με την Πολεοδομία. Πάμε, όλες τις πολεοδομίες, να τις ξεσκονίσουμε όλες. Από τους αδιάφορους λοιπόν της Ελλάδας έχουν κατασχέσει αρχεία και ψηφιακά μέσα που επεξεργάζονται για να βρούνε στοιχεία, απομακρύνουν τον τύπο, γιατί μέχρι τότε υπήρχαν σε βάρος του κατηγορίες για κακουργήματα, απιστία κατ' εξακολούθηση, δωροληψία, πλαστογραφία. Ότι τα έπαιρνε, λέει, κάποιος από την Πολεοδομία και πλαστογραφούσε. Έλα, δεν το πιστεύω. Πήγανε και στο σπίτι του, κάνανε ένα ντου, βρήκανε έγγραφα της υπηρεσίας, βρήκανε και έναν αρχαίο αμφορέα. Που τον βρήκε εδώ παραπέρα στην αυλή, μωρέ. Τώρα θα εξετάσουν αν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων. Πού θα νίκει ο αμφορέας, σε ποια αλίμονο. Αυτά από την Εισαγγελιακή Κλάδων. Εδώ και μήνες έχει ξεκινήσει την έρευνα για την λειτουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας της Πολεοδομίας Μυκόνου και επισήμως πριν από 8 μέρες άρχισε η έρευνα Βαρβάτη. Πήραν τα ηνία οι αδιάφοροι. Και τώρα πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Μπράβο, βάζε μου ωραία τραγουδάκια τέτοια σε παρακαλώ, γιατί αν βάλουμε την κούλαρου μέσα, καταλαβαίνεις τι έχουμε να ακούσουμε, παιδιά. Δεν το πιστεύω την άλλη φορά τα τραγούδια που μας έβαλε. Πήγα να το ξανακούσω γιατί λέω δεν άκουσα καλά. Ρε φίλε, Φουρέιρα τραγούδι, δεν κάνω εγώ για σπίτι. Πιτζάμες Hello Kitty, να πλένω τα σεντόνια, να φτιάχνω μακαρόνια. Δεν κάνω εγώ για σπίτι, Netflix και chill, so pretty. Και ας έχω το μαγνήτη, είμαι από άλλο πλανήτη. Άισι χτύρ δηλαδή, πραγματικά. Πάρ' το από εδώ. Αμώ η άλλη, η Λιόλιου, η περιβόητη Λιόλιου. Θέλω οι νύχτες που μας δένανε να λυθούν ως διαμαγείας. Ό,τι ζήσαμε και ό,τι χτίσαμε, λέει, γκρεμίστε το. Θέλω οι δρόμοι που πηγαίναμε να βρεθούν εκτός πορείας. Γκρεμίστε ό,τι έχει δει την περιοχή και όλη την πόλη. Γκρεμίστε ό,τι έχει πει. Από το πρωί περνάω ζόρι. Εμείς να δεις τη ζόρια περνάμε με αυτά που ακούμε, κοριτσάκι μου. Άντε πια. Έλα ρε Σίντι.

0: Μέτραγα τα δευτερόλεπτα. Πότε θα μπει μέσα, παιδιά, ειλικρινά. Μέτραγα τα δευτερόλεπτα. Θέλω. Μα δεν τρέπεσε λίγο. Δεν τρέπεσε.
1: Επειδή έχει κάτι πάνω στο κατερνάκι. Έχει άδικο σε αυτά που λέει. Μου λες πριν λίγο για πατέρα δικηγόρο που χτυπάει το παιδί του.
0: Τι σχέση έχει αυτό με την αηδία το τραγούδι, παιδάκι μου.
1: Μιλάς για την εκπομπή σου που πρέπει να λέει τι ζούμε. Και τι λέει η Κατερίνα.
0: Το Κατερινάκι.
1: Γκρεμίστε τα παιδιά. Ναι. Γκρεμίστε τα όλα.
0: Όχι,
1: δεν
0: το λέει αυτό. Κάτσε γιατί το έχω πετάξει το χαρτί.
1: Γκρεμίστε
0: ένα λεπτό
1: τα.
0: Να το ανοίξω πάλι. Γιατί δεν ξέρεις τι λες. Πού είναι η Κατερίνα το Κατερινάκι. Ναι. Όλο αυτό όμως το κάνει όχι γιατί την έπιασε η ευαισθησία της κοινωνικής αδικίας, εκεί να το καταλάβω. Τα έκανε γιατί την παράτησε ο γκόμενος, ξέρω κι εγώ ποιον είχε ένας τύπος, και αποφάσισε ότι για να πνίξει τον πόνο του χαμού και της απώλειας πρέπει να γκρεμίσουμε εμείς το σύμπαν. Άσε μας, κυρά.
1: Ναι, αλλά άμα γκρεμίσει το σύμπαν το Κατερινάκι για τον γκόμενο, θα σωθούμε κι όλοι οι υπόλοιποι.
0: Τι γίνεται μέσα, ρε κουλάκια. Πάρτε τη μέσα, παιδιά, κάποιες. Πάρτε την από εδώ, δηλαδή, ειλικρινά. Καταλαβαίνεις ότι έχουμε κόψει αλυσίδα όλοι. Το καταλαβαίνετε, δεν είμαστε καλά όλοι. Ξαναήρθε μέσα.
1: Έχουμε κόψει αλυσίδα.
0: Δεν το ξέρεις την έκφραση.
1: Εμείς ξέρεις τι λέμε εδώ στη Ρόδο.
0: Για πες το μου. Εσείς
1: έχουμε κάψει φλάντζα.
0: Έχετε κάψει φλάντζα. Να σου πω, η φλάντζα είναι ένα κάτι του αυτοκινήτου. Ναι. Πόσες φλάντζες έχει το αυτοκίνητο. Μία. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Όλες τις κάψαμε τις φλάντζες. Ανταλλακτικό. Πόσο έχει το ανταλλακτικό.
2: Εσύ έχεις μια κεντρική φλάντζα.
0: Τόση μετασυγχωρήσεως. Ναι.
1: Ράγιο.
0: Κουλάρου, φύγε.
1: Γκρεμίστε ό,τι έχει δει, ναι, την περιοχή και όλη την πόλη.
0: Ναι. Και την ώρα που την γκρεμίστε να φοράτε και πιτζάμες Hello Kitty.
1: Αύριο τι θα γκρεμιστεί.
0: Αύριο θα γκρεμιστούν κάτι κτίρια που έχουν, ξέρω εγώ, νερό. Πιάσε ένα νεράκι, φίλε. Και έναν από το καλό της ΔΕΙΑΡ. Αχ, τι τραβάμε κι εμείς οι χορεύτριες που κάνουμε κι άλλη δουλειά. Δεύτερη. Δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν μπορώ ειλικρινά. Ανοίγω δηλαδή να σας διαβάσω πέντε πράγματα. Και με πιάνει η ψυχή μου, λέω, τι θα δω πάλι σήμερα. Έχουμε και το AI, τώρα ξέρεις τι απαντάει εκείνος. Περίμενε, βρήκα κι άλλο, ότι αυτή με την υπόθεση με το Θεοδωρόπουλο κάνει λόγο για ψευδή καταγγελία και υποστηρίζει ότι πίσω από την υπόθεση βρίσκεται αντιδικία με ένα πρόσωπο από την Κύπρο. Ότι το έχει κάνει ένας με τον οποίο είναι σε αντιδικία στην Κύπρο. Παιδιά, επειδή όλα αυτά αποδεικνύονται, δεν αποδεικνύονται, τι συζητάμε ακριβώς. Πάντα να τα βγάλουμε όλα στο τραπέζι. Βγάλτε όλα στο τραπέζι να δούμε. Αχ, Παναγία μου. Το συνέλαβαν, ότι το συνέλαβαν η ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του γιου, το συνέλαβαν. Τώρα, τι και πώς θα αποδειχθεί, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Να έχουμε να διαβάζουμε, να λέμε, να σχολιάζουμε, να βρίζουμε, να συκτηρίζουμε όλα. Γεια σου, ρε Αρκά, με τα ωραία σου. Γεια σου, ρε Αρκά, με τα ωραία σου. Καλημέρα, λέει. Όσο πιο έξυπνες γίνονται οι μηχανές, τόσο μεγαλύτερη αξία θα αποκτά η ανθρώπινη βλακεία. Θα έχει τη γοητεία του αυθεντικού, όπως τα χειροποίητα τα προϊόντα. Εξακολουθώ να διερωτώ με, αφού είναι καθαρός και εξάστερος και μέχρι να τα σκεφτεί όλα αυτά, γιατί δεν άνοιγε την πόρτα σε 6.30 το πρωί που τον έψαχνε η αστυνομία στο σπίτι του. Πού ήταν 6.30 το πρωί. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι της παλιάς καλής εποχής της Μαντόνας. Who's that girl? Φίλε, διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο στο Instagram που μια ψυχίατρος λέει: θα σου κάνω 9 άβολες ερωτήσεις για να σε βοηθήσω να καταλάβεις καλύτερα τον εαυτό σου. Και ποιος θα είναι το πειραματοζώο μου σε αυτά, ο Πέρης. Θες να βάλουμε και την Κούλαρου να κάνω, έχω 2. Λοιπόν, Κούλαρου, έλα μέσα. Πραγματικά εμένα με ενέπνευσαν αυτές οι ερωτήσεις. Σε βάζουν και ψάχνεις, η αλήθεια είναι.
3: Μάλλον πρέπει να σχολιάσεις κάτι για τη Λιόλιο για να μπει μέσα.
0: Ναι, πρέπει να πω τη μαγική λέξη για να μπει μέσα, αν είναι δυνατόν.

0: Λοιπόν, όσο ετοιμάζεστε ψυχολογικά για να σας κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Α, ήρθε η κουλαρού. Πήγαινε σε αυτό το μικρόφωνο. Πήγαινε σε αυτό το μικρόφωνο. Θα σας κάνω 9 ερωτήσεις και στους δύο και θα απαντάτε αυθόρμητα. Κάνω ένα γκάλωπ. Και εσείς είστε τα πειραματόζωτα. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Δεν είναι ερωτήσεις
0: γεωγραφίας. Είναι χαζή. Λοιπόν, προσέξτε με και δύο πάρα πολύ καλά. Και εσείς που μας ακούτε, σας παρακαλώ από το σπίτι, το αυτοκίνητο ή τη δουλειά, αναρωτηθείτε και απαντήστε μόνοι σας. Αν σου έμενε. Πρώτα θα απαντάς εσύ και μετά η κούλαρου. Αν σου έμενε μόνο μια μέρα ζωής, θα το έλεγες σε κάποιον?
2: Όχι.
0: Και σε ποιον?
2: Όχι.
0: Κούλαρου.
1: Θα το έλεγα.
0: Σε ποιον?
1: Θα το έλεγα σε έναν άνθρωπο που αγαπώ πάρα πολύ και με στηρίζει. Και...
0: έχει στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή αυτόν τον άνθρωπο?
1: Ναι, τον έχω στο μυαλό μου. Και ότι ξέρω ότι όταν θα έφευγα από αυτή τη ζωή, θα στήριζε το παιδί μου.
0: Εσύ γιατί δεν θα το έλεγες? Σε κανέναν?
2: Ναι,
0: ούτε στο παιδί
2: επειδή,
0: σου?
2: Επειδή το έχω ζήσει, όχι εγώ προσωπικά.
0: Τι το ζήσεις, κάποιος... είσαι φάντασμα.
2: Όχι, όχι, όχι. Είχα ένα φίλο που έκανε ακριβώς το. Ήξερε ότι πέθανε, ρε παιδί.
0: Και δεν το έπεσε κανέναν?
2: Δεν το έπεσε κανέναν.
0: Ούτε σε σένα?
2: Ούτε σε μένα. Έφυγε αξιοπρεπής. Και...
0: ναι, δεν είναι κακό να το μοιραστεί.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν ήθελες να ζήσεις μαζί του κάποιες στιγμές?
2: Όχι, έμεινα με τις αναμνήσεις αυτές.
1: Okay.
0: Ωραία. Πέρι,
2: ορίστε.
0: Αν κάποιος σου έδινε ένα κουτί,
2: ναι,
0: με όλα όσα έχεις χάσει, ναι, μέχρι τώρα, τι θα έψαχνες πρώτα από αυτά που έχεις χάσει?
2: Τι θα έψαχνα?
0: Αντικείμενα, πράγματα που τα έχεις χάσει. Τα έχουν κλέψει, τα έχεις χάσει,
2: ναι,
0: κτλ. Τι είναι αυτό που
2: θα έψαχνες? Μου είχε δώσει η συγχωρημένη γιαγιά μου ένα φυλακτό.
0: Αυτό. Και το έχεις χάσει και θα έψαχνες αυτό. Τι ωραίο. Εσύ?
1: Πρέπει να είναι πράγμα ή μπορεί να είναι και συνέστημα?
0: Πράγμα. Σε ένα κουτί με όλα όσα έχεις χάσει. Τι είναι αυτό που θα ψάχνεις να βρεις?
1: Ρεράκι, να σου πω κάτι. Είμαι πάρα πολύ τσαπατσούλα. Χάνω τα πάντα.
0: Ναι, δεν σου λείπει κάτι από όλα αυτά να ψάξεις αμέσως, αν στα επέστρεφαν όλα αυτά που έχεις χάσει?
1: Είχα πάρει ένα τόσο ωραίο ρολόι πριν 3 μήνες.
0: Το χάσες μέσα
1: και σε... το χάσα στη μια εβδομάδα, ρε φίλε.
0: Εντάξει.
2: Ρολόι.
1: Ναι.
0: Πώς το χάνεις τώρα ρολόι, ρολόι, ρε φίλε?
1: Ρε φίλε, και το ρολόι και τα γυαλιά μαζί.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι ανεπίδεικτη. Δεν είναι γιατί. Λοιπόν.
2: Ναι.
0: Πέρι.
2: Ορίστε.
0: Πόσο χρονών θα ήσουν,
2: ναι,
0: αν δεν ήξερες την ηλικία σου?
2: Αν δεν ήξερα την ηλικία
0: πόσο
2: μου,
0: χρονών
2: 22.
0: Θα ήσουν? Δεν ξέρεις πόσο χρονών είσαι. Πόσο χρονών νομίζω θα ήσουν εσύ τώρα?
1: 18.
0: Πάμε. Αν μπορούσες, Πέρι, να πας οπουδήποτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή, θα πήγαινες σε ένα μέρος ή σε έναν άνθρωπο?
2: Σε έναν άνθρωπο.
0: Σε ποιον?
2: Στον πατέρα μου.
1: Και εγώ σε έναν άνθρωπο θα πήγαινα.
0: Σε ποιον?
1: Εσύ αν έχει πεθάνει ο μπαμπάς σου,
2: ναι,
1: μπορώ να... εντάξει, αν μπορούμε να πάμε σε κάποιον που έχει πεθάνει, θα πήγαινα και εγώ στη μαμά μου.
0: Μάλιστα. Πέρι, αν μπορούσες, θα διέγραφες τη χειρότερη ανάμνησή σου ή θα ξαναζούσες την καλύτερη ανάμνησή σου, αν μπορούσες να το κάνεις εύκολα?
2: Την καλύτερη.
0: Ναι, όχι, και τα δύο θα μπορούσαν να τα κάνεις. Δηλαδή, πες ότι έχεις τη δυνατότητα.
2: Όχι,
0: τη χειρότερη θα τη διέγραφες να μην τη θυμάσαι?
2: Όχι, γιατί ήταν μάθημα.
1: Αυτό.
0: Την καλύτερη θα την ήθελες να την ξαναζήσεις?
2: Ναι.
0: Εσύ?
1: Εγώ δεν θα διέγραφα τη χειρότερη, γιατί θεωρώ ότι οι χειρότερες είναι αυτά τα γαλόνια που έχουμε στους ώμους μας. Και την καλύτερη δεν θα ήθελα να την ξαναζήσω, γιατί θα έχανε την ουσία της.
0: Wow. Εγώ πάντως, είδες, δεν σκέφτηκα να απαντάω κι εγώ, αλλά σε αυτό θα απαντήσω, παιδιά. Ξεκάθαρα θα τη διέγραφα τη χειρότερη, αν μπορούσα. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάμε. Ποιο είναι, Πέρι μου, το μεγαλύτερο κι αν... που ακόμα σε στοιχιώνει, κι αν έκανα αυτό ή κι αν δεν έκανα αυτό, κάτι που έκανες ή δεν έκανες και σε στοιχιώνει ακόμα?
2: Ναι, το 96 είχα μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία και δεν
0: δέχτηκα. Πες μας λίγο, δηλαδή σε προσωπικό επίπεδο, σε επαγγελματικό.
2: Επαγγελματικό ήταν, και βασικά και επαγγελματικό και προσωπικό ήταν, και τα δύο μαζί.
0: Το κόβω ότι ήταν να φύγεις από αυτή τη χώρα και να σ' αλλού.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Εγώ θα κάνω μια λίγο μεγάλη ανάλυση σε αυτό, γιατί ναι, νομίζω ότι θα
0: δεν έχουμε πολύ χρόνο.
1: Θα ταυτιστούν πολλοί άνθρωποι με μένα.
0: Ξανακάνω την ερώτηση στην κούλαρου. Ποιο είναι το μεγαλύτερο κιάν που ακόμα σε στοιχιώνει?
1: Λοιπόν, το μεγαλύτερο κιάν που ακόμα με στοιχιώνει είναι το τι θα γινόταν εάν τελικά πήγαινα για σπουδές.
0: Ναι.
1: Στο λέω γιατί είμαι ένας άνθρωπος που η ζωή μου έχει δείξει ότι και χωρίς πτυχίο έχω καταφέρει να διεκδικήσω και να επαγγελματικά πράγματα που άλλα κορίτσια
0: και να κατορθώσεις και να καταφέρεις.
1: Ναι, και ο δρόμος μου μένοντας πίσω αφορά 4 χρόνια σπουδών.
0: Φαντάζομαι να έχει και πτυχίο τι θα μας είχε κάνει, ρε παιδιά, δηλαδή,
1: και πραγματικά επειδή Παλιότερα πιο μικρή το είχα λίγο έτσι πόνο αυτό, γιατί δεν το έκανα.
0: Γιατί
1: οι λόγοι που δεν το έκανα δεν ήταν οι βαθμοί μου, με 19 τέλειωσα το λύκειο, ήταν οικονομική, οικογενειακή. Είναι αυτό που μετρώει και που λέω, αν είχα σπουδάσει τελικά.
0: Λοιπόν, εγώ έχω ένα παρόμοιο μετά τις σπουδές μου. Ήθελα να φύγω στο εξωτερικό να σπουδάσω για μεταπτυχιακό και είδα τη μάνα μου να κλαίει 2-3 μέρες και δεν πήγα πουθενά. Και εγώ σκέφτομαι τι θα γινόταν αν είχα πάει εξωτερικό να είχα σπουδάσει. Λοιπόν, πάμε. Πέρι, αν μπορούσες να ζήσεις για πάντα, θα το έκανες?
2: Όχι.
0: Εύκολα.
1: Να ζήσω για πάντα.
0: Ναι, να ζεις για πάντα. Να είσαι σαν αυτούς που βλέπουμε στις ταινίες. Πόσο είσαι εσύ, 300 χρονών, 800 χρονών.
1: Λοιπόν, θα το ήθελα γιατί είμαι άνθρωπος που ρουφάει τη ζωή και μ' αρέσει να ζω και την απολαμβάνω. Ναι. Όμως δεν ξέρω αν θα άντεχα να βιώνω συνεχώς τους χαμούς των αγαπημένων ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό το λόγο είπα όχι.
0: Παιδιά, είστε πολύ καλοί, είστε εξαιρετικοί. Θα σας συστήσω στη συγκεκριμένη ψυχιατρό. Λοιπόν, Πέρι.
2: Σκίση τα ψυγεία της στο τέλος.
0: Λοιπόν, τα ακούτε κι εσείς και απαντάτε στον εαυτό σας, έτσι. Λοιπόν, Πέρι, αν έμπαινε σε ένα δωμάτιο με όλους τους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει μέχρι τώρα στη ζωή σου, όλους όσους έχεις γνωρίσει, ποιον θα έψαχνες πρώτα?
2: Τον πατέρα μου.
0: Τον πατέρα σου. Κούλαρου, αν έμπαινε σε ένα δωμάτιο με όλους τους ανθρώπους που γνώρισες ποτέ, ποιον θα έψαχνες πρώτα?
1: Θα τον έψαχνα όμως γιατί? Γενικά.
0: Ναι, ποιον θα ήθελες να αγκαλιάσεις, να βρεις πρώτα, όχι να τον σκοτώσεις. Ποιον...
1: Το παιδί μου.
0: Με όλους τους ανθρώπους που έχεις γνωρίσει μέχρι τώρα θα έψαχνες το παιδί σου. Πολύ ωραία. 9. Η τελευταία είναι αυτή. Σου έχει λείψει ποτέ ο εαυτός σου ή ο άνθρωπος που ήσουν πριν η ζωή στα αλλάξει όλα?
2: Ναι.
0: Έτσι, μονολεκτικά.
2: Ναι.
0: Θεωρείς ότι είσαι άλλος άνθρωπος τώρα και άλλος παλιά?
2: Πάρα πολύ.
0: Ναι. Αλλά σου έχει λείψει εκείνος ο παλιός αυτός?
2: Ναι, μου έχει λείψει. Ναι,
0: γιατί δεν τον ξαναβρίσκεις να τον ξαναχτίσεις?
2: Δεν ξέρω.
1: Όχι να τον ξαναχτίσεις, όχι, να τον ξαναξεσπονήσεις, γιατί υπάρχει.
0: Εκεί είναι μέσα σου αυτός ο άνθρωπος, δεν έχει φύγει.
2: Σε όλους μας είναι μέσα, δεν ξέρω. Ίσως επειδή μεγαλώνεις και τραβάς όλα αυτά τα ζόρια που τραβάς. Δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον έχω γίνει πιο ευαίσθητος.
0: Ναι.
1: Δεν κακό αυτό.
0: Που αυτό έπρεπε να λειτουργεί αντίθετα, ρε παιδιά. Υποτίθεται ότι μεγαλώνοντας πρέπει να είσαι και λίγο πιο ανέστητος και πιο παχύδερμο για να μην πληγώνεσαι και να μην. Κατάλαβες.
2: Ναι, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, για πάντα και εσύ, Κουλέρου, ξανακάνω την ερώτηση. Σου έχει λείψει ποτέ ο εαυτός σου ή ο άνθρωπος που ήσουν πριν η ζωή στα αλλάξει όλα?
1: Δεν μου έχει λείψει. Όχι.
0: Δεν σου έχει λείψει.
1: Όχι, ήμουν τελείως διαφορετικός άνθρωπος και.
0: Τέλεια ήμουν, λέει, και τότε, τέλεια ήμουν και τότε.
1: Όχι, αυτό που είμαι σήμερα, γι' αυτό που είμαι σήμερα είμαι πάρα πολύ περήφανη. Τότε έκανα λάθη. Τότε δεν μπορούσα, δεν είχα την αντίληψη που
0: έχω τώρα. Ότι σήμερα δεν κάνεις.
1: Όχι, έκανα πιο πολλά λάθη. Δεν είχα αντίληψη, δεν είχα εμπειρία.
0: Άρα, όσο οριμάζουμε, είμαστε καλύτερα.
1: Σήμερα είναι η εμπειρία μου.
2: Και πάντα και πάντα σκέφτεσαι για το εξής, τι θα πει ο κόσμος.
0: Εσύ έχεις. Δεν έχεις απεμπλακεί.
2: Εγώ το απέκτησα όταν ήρθα στην Ελλάδα, δυστυχώς, γιατί μου το τροφοδότησε η μάνα μου. Τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει.
0: Παιδιά, αυτό το τι θα πει ο κόσμος, κάποια στιγμή να κάνουμε μια κουβέντα για το τι θα πει ο κόσμος.
1: Λοιπόν, έχω και μία φίλη που μας ακούει και μου λέει: θέλω να, κάνω και εγώ, να σου κάνω κι εγώ μία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Θα την κάνουμε και στο Πέρι.
0: Ναι.
1: Ποια εκδοχή του εαυτού σου χρειάστηκε να αφήσεις πίσω για να γίνεις αυτή που είσαι σήμερα?
0: Ή αυτός που είσαι σήμερα.
2: Μετά το χωρισμό μου, νομίζω.
1: Τι άφησες πίσω?
0: Δηλαδή τον τρόπο που ήσουν στο γάμο σου.
2: Ναι. Ήμουνα έτσι.
0: Χήμα, πάρτα όλα.
2: Πάρτα όλα.
0: Δοτικός, πολύ.
2: Και τίποτα για την πάρτη μου, όπως λέγεται το τραγούδι.
0: Και τίποτα για την πάρτη. Αυτή είναι η εκδοχή του εαυτού σου που άφησες πίσω και έγινες κάτι άλλο. Εσύ, Κουλέρο?
1: Εγώ η εκδοχή του εαυτού μου που έπρεπε να αφήσω πίσω για να γίνω αυτό που είμαι σήμερα.
0: Θα το φας το μικρόφωνο.
1: Είναι η παιδικότητά μου, δυστυχώς.
0: Τι εννοείς, θεωρείς ότι την έχεις αφήσει πίσω?
1: Ότι από πολύ νωρίς την.
0: Αφήσα χαζοχαρούμενη και
1: τώρα πια. Αυτό, να σου πω κάτι. Γι' αυτό σου λέω ότι τώρα δεν θέλω να μ' αλλάξω. Γιατί την παιδικότητά μου την κλείδωσα από πάρα πολύ μικρή για να πάρω έναν άλλο ρόλο.
0: Ναι.
2: Τη μαμά στην ουσία.
1: Ναι,
2: αυτό.
1: Ναι. Και πραγματικά είναι αυτό που αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό εσύ με λες χαζοχαρούμενο, αλλά εγώ. Τώρα ξανά είμαι παιδί, απολαμβάνω, χαίρομαι.
2: Γιατί ξέρεις,
0: καλετριφερά το λέω.
2: Μεγαλώνει με το γιο της, αυτό είναι. Τη βλέπεις, λέει, καθημερινά που έρχεται ο γιος της, λες και είναι το φιλαράκι της.
1: Ξέρεις, είναι.
0: Όχι, θέλω να προσέξετε όλοι οι γονείς, όμως οι νέοι γονείς ειδικά, δεν είναι φίλος μας το παιδί μας.
1: Δεν είναι το παιδί μου, είναι το.
0: Είμαστε γονείς, δεν είμαστε φίλοι. Έτσι να το διαχωρίσουμε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν το παιδάκι σου λέει. Μαμά μου, μου έλειψε η ηρεμία του σπιτιού μας. Μαμά μου, μαζί συζητάμε.
2: Το μικρόφωνο, είναι παρακαλώ, λίγο πιο ψηλά.
0: Είναι παιδί μου, είναι ανεπίδεκτη δηλαδή. Δεν σου πάει ότι είναι ανεπίδεκτη. Ναι. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Σας ευχαριστώ που συμμετείχατε σε αυτό παρακαλώ. Το μικρό ψυχολογικό τεστ.
2: Είναι η ώρα του ψυχολόγου. Είναι η ώρα του λουλού και η ώρα του ψυχολόγου.
0: Ναι, θα έχουμε τέτοια.
3: Θα το κάνουμε κι αυτό.
2: Όχι, φτάνει.
0: Θα
2: μας μαζέψουν στο τέλος.
0: Φύγετε από εδώ, πάμε τραγούδι και πάμε στην επικαιρότητα πάλι να μαυρίσουμε λίγο. Έλα.

0: Άκου. Δεν υπάρχει περίπτωση να απαλλαγούμε από τη Λαρού σήμερα. Πήγαινε στο γραφείο σου.
1: Λες εσύ, σας ευχαριστούμε. Και μου στέλνει η φίλη μου που μας ακούει και έκανε την ερώτηση. Εμείς σας ευχαριστούμε όρθια. Λέω, τι εννοείς όρθια? Και μου στέλνει αυτό.
2: Σπύρο μου, εμείς ευχαριστούμε όρθια, διότι μας έδωσε την ευκαιρία να αποδείξουμε για άλλη μια φορά την αξία μας. Μπηχτή.
0: Θεοπούλα κανονική πηγή. Πώς τη λένε τη φίλη σου?
1: Ελένη.
0: Γεια σου ρε Ελένη μεγάλη. Την αγαπώ την Ελένη, γιατί είναι και ετοιμόλογη και έτοιμη για όλα. Έτοιμο πόλεμη στα πάντα, έτοιμο και το ηχητικό, έτοιμο όλα. Και εμείς ευχαριστούμε όρθιοι λοιπόν παιδιά. Και εσάς σας ευχαριστούμε όρθιοι. Μην ξεχάσω να πω για το opening της Pepco. Της Pepco είναι 30 του μήνα σήμερα. Και σήμερα ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco, όπου βρίσκεις τα πάντα από είδη σπιτιού και διακόσμησης μέχρι ρούχα για όλη την οικογένεια, παιχνίδια. Εγώ για παιχνίδια θέλω να με πας εκεί. Αλλά και δωροεπιταγές για όσους βρεθούν απόψε στο opening. 5 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, δίπλα στα Lidl. Φουλ φθινοπορεινές αγορές. Λεφτά έχουμε, πρέπει να πάμε να αγοράσουμε. Για, αν δεν είναι καλές οι τιμές σας, προσέξτε πάρα πολύ καλά. Υποψιάζομαι ότι έχετε καλές τιμές, γι' αυτό θα έρθουμε. Τι είναι αυτό που ακούμε, Περουλίνη μου? Ποιος είναι ο κύριος?
3: Αντάμ Τσαρούχης.
0: Ο Αντάμ Τσαρούχης, ο αγαπημένος μου.
3: Αντάμ.
0: Δεν θυμάσαι που τον έχουμε βγάλει 2-3 φορές τον Αντάμ?
3: Ναι, αλλά είναι ωραίο ρυμιξάκι και αυτό.
0: Δεν είναι ωραίος. Πάμε να ακούσουμε Αντάμ.
4: Τα λόγια σου ανασένω. Μήπως σε χάσω και χαθώ.
0: Απίθανος είναι ο Αντάμ. Μπράβο, αγόρι μου. Έτσι που λέτε σε αυτή την εκπομπή, την ώρα του λουλού την έχουμε, την ώρα του παιδιού, την ώρα του ψυχολόγου, όλα τα έχουμε. Ρε παιδιά, εντωμεταξύ λέγαμε κάτι με τον Μπέρι πριν, κάποιοι, χωρίς να συγκεκριμενοποιήσω, θα με καταλάβετε, για διάφορους που είναι τη μία έτσι, την άλλη γιουβέτσι, τη μία αλλιώς, την άλλη κόντρα πλακέ. Τη μία γλύφουν την άλλη και ήθελα να κάνω μία ερώτηση, ρε Σιπέδη.
3: Οι λεγόμενοι μπιφτεκάδες.
0: Οι μπιφτεκάδες, ρε φίλε, ακριβώς. Και θέλω να ρωτήσω όλους εσάς τους μπιφτεκάδες, δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι στη ζωή μου να γλύφω εκεί που φτύνω. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Αλλά πραγματικά όλοι εσείς που γλύφετε εκεί που φτύνετε, για πείτε μας, τι γεύση έχει ξεφτύλα?
4: Τη θάλασσα θα είχε και πολλά όσα χωράει ο...
3: Έλεγε ένας φίλος μου. Αναλόγως λέει τον μπιφτέκι, ή βάζεις μουστάρδα, ή μαγιονέζα, ή κέτσα.

0: ωραία μέρα, τι ωραίος ήλιος, τι ωραία θέα, τι ωραίο νησί, τι ωραία χώρα.
1: Βρέχει, στην Νότια Ρόδο βρέχει τώρα.
0: Ποιος τον Αρχάγγελο, δηλαδή, στη Λίμνο.
1: Ο Γιάννης ο Μανολάς ανέβασε μια καρτέλα.
0: Παιδιά, τι γίνεται, είναι δυνατόν.
1: Προς τα κάτω εκεί πέρα είναι.
0: Άντε με βροχούλα.
1: Κουβέρτα.
0: Φαντάζομαι όμως ότι είναι όχι τίποτα φοβερό, μια ωραία βροχούλα. Φθινοπορεινή. Δεν γίνεται πανικός.
1: Δεν ξέρω, βίντεο δεν έχω δει ακόμα.
0: Να το δούμε λιγάκι αυτό.

Πάντως διαβάζω συνέχεια αυτά τα σχόλια που γράφουν για την υπηαγωγό. Και ειλικρινά, παιδιά, είναι τρομερό. Για όλο αυτό το σάλο μου, για τη γυναίκα που σε κατάσταση αμόκ φώναζε στα παιδιά. Κάποιοι γράφουν να απολυθεί, κάποιοι να πάει στο ψυχίατρο, κάποιοι να πάει στη φυλακή. Κάποιοι άλλοι, πριν βγάλετε συμπεράσματα, πηγαίνετε λίγο μια μέρα να δείτε τι τραβάνε με τα παιδιά που είναι σαν να έχουν έρθει από τις σπηλιές και μετά με τους γονείς τους που είναι ό,τι χειρότερο. Κατάλαβες, δηλαδή, είναι, ο κόσμος είναι διχασμένος και σε αυτό, όπως σε

πάρα πολλά άλλα. Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Ήθελα να μιλήσω για την Καριστιανού τώρα και μου βάζει το Beautiful Maria. Δηλαδή, τώρα τι θέλετε να κάνω, ειλικρινά. Να σου πω την αλήθεια, τη λυπάμαι λίγο την Καριστιανού. Εκεί που είχα νεύρα μαζί της για όλο αυτό που νομίζει ότι είναι και όλο αυτό που έχει φτιάξει στο μυαλό της, τώρα τη λυπάμαι, ρε παιδιά. Το MedWatch κοκκίνησε στο ιατρείο της Καριστιανού, το ξέρετε. Κοκκίνησε όμως. Βρέθηκε μηχάνημα που είναι παράνομο κτλ. Μια τα τέμπη, μια η πολιτική, μια το μηχάνημα. Δηλαδή να κάτσει κάπου η μπίλια με την Καριστιανού, παιδιά. Μια οι δημοσκοπήσεις που την καταβαραθρώνουν, δεν ξέρω. Άρε Μαρία, beautiful Μαρία. Un ardiente corazón. Πότε πέρασε η ώρα και φτάνουμε για δελτίο ειδήσεων, ρε φίλε, έχουμε και το γιατρό σε λίγο. Λοιπόν, μετά την beautiful Μαρία, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και τις καταγγελίες, να δούμε κάποια πράγματα για τις εναλλακτικές θεραπείες και ιδιαίτερα την ομοιοπαθητική.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Βαμπρή. Έναν χρόνο μετά την απένταξη της ανάπλας ακαντιάς Νέας Μαρίνας, η απόλυξη του αγωγού ομβρίων παραμένει σε εκκρεμότητα. Η αυτοψία του Real Voice επαναφέρει το ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας στη Νέα Μαρίνα Ρόδου. Παρά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις Δήμου και ΔΕΙΑΡ περί ύπαρξης μελετών και δημοπράτησης του καταληκτικού αγωγού ως τις 31 Αυγούστου 2025, το ζήτημα της απορροής των ομβρίων δεν διευθετήθηκε και παράλληλα αφήνει εκτεθειμένη την περιοχή σε σοβαρό πλημμυρικό κίνδυνο. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Ένα ακόμη επεισόδιο αυθαιρεσίας έρχεται να εκθέσει την διοίκηση της ΔΕΙΑΡ. Η εξέλιξη της υπόθεσης σχετικά με τις εργασίες στην περιοχή Μασάρων Καλάθου επιβεβαιώνει αυτό που από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Χρήστος Ευστρατίου, ότι η ΔΕΙΑΡ εκτελούσε εργασίες χωρίς τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις τόσο στο ρέμα όσο και επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου. Ο Σωτήρης Βαγιανός έχει επιλέξει να πορεύεται δημόσια με τα ίδια πάντοτε υλικά. Διαστρέβλωσε όσα υπόθηκαν, παραποίησε όσα συνέβησαν, επίμονη υπεράσπιση παραβατικών συμπεριφορών με αμετροέπεια, νταϊλίκη και μαγιά που πλέον δεν αφήνει χώρο για στοιχειώδη συνεννόηση, δήλωσε χαρακτηριστικά στον Real Voice ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς. Στην αντιπλημμυρική προετοιμασία της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και στην ανάγκη οργανωμένης και ασφαλούς συμμετοχής των εθελοντών, αναφέρθηκε ο συντονιστής πολιτικής προστασίας Μινάς Παπαδάκης μιλώντας στον σταθμό μας. Όπως τόνισε, οι καθαρισμοί των ρεμάτων σε Ρόδο και Κο έχουν προχωρήσει σε ποσοστό περίπου 80%, ενώ εγκρίθηκε νέα χρηματοδότηση περίπου 1,6 εκατομμύρια ευρώ για την συνέχιση των παρεμβάσεων. Ο σχεδιασμός, τόνισε, γίνεται για το δυσμενέστερο σενάριο, καθώς στα νησιά ένα έντονο καιρικό φαινόμενο μπορεί σε ελάχιστο χρόνο να εξελιχθεί σε σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αγνόησαν τις ενστάσεις για τα ντρόνς και τώρα αλλάζουν όσα υπερασπίζονταν, τονίζει ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης σε γραπτή δήλωσή του, μετά και την παραδοχή της Δημοτικής Επιτροπής της ορθότητας των ενστάσεων όσον αφορά την εποπτεία της μεσαιωνικής πόλης Ρόδου με ντρόνς. Ο κ. Καμπούρης ζητά την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού και επισημαίνει ότι Κολιάδης, Βαγιανός και Δημοτική Επιτροπή οφείλουν πλέον απαντήσεις. Στη χρηματοδότηση με 2 εκατομμύρια ευρώ της προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα προχωράει η περιφέρεια μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-27. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την πρόσκληση με τίτλο «Εξοπλισμός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», με την οποία καλείται το Πανεπιστήμιο να υποβάλει πρόταση προς ένταξη και χρηματοδότηση. Τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων του MedWatch παρουσίασε χθες ο Υπουργός Υγείας. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και σε σημαντική μείωση στις παράνομες ή μη σύνομες διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα στοιχεία του MedWatch. Στις 6 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της ανακαινισμένης καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καλύμνου, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος Παντελής Κόγκας. Η νέα κλινική σε έναν χώρο 400 τετραγωνικών μέτρων ανακαινίστηκε με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και του Υπουργείου Υγείας, ενώ έγινε και δωρεά ποσού 32.500 ευρώ για τον εξοπλισμό της από τα αδέλφια Κατερίνα και Ηλία Καθοπούλη στη μνήμη του πατέρα τους ιατρού Μιχαήλ Καθοπούλη. Να σημειωθεί ότι στην καρδιολογική κλινική υπηρετούν σήμερα 2 νοσηλευτές και επίκειται η πρόσληψη με την προκήρυξη που έτρεξε και έχουν κλειδώσει 2 θέσεις καρδιολόγων, όπως επισήμανε ο κ. Κόγκας. Νέες αυξήσεις τιμών προετοιμάζει η αγορά τροφίμων την ώρα που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη προσπάθεια συγκράτησης του κόστους στα σούπερ μάρκετ μέσω της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου έχουν φτάσει στις μεγάλες αλυσίδες νέοι τιμοκατάλογοι από τουλάχιστον 9 προμηθευτικές επιχειρήσεις. Αφορούν περισσότερους από 390 κωδικούς και περιλαμβάνουν ανατιμήσεις που φτάνουν έως το 15%, ενώ οι μεγαλύτερες αφορούν τα τυροκομικά προϊόντα. Η νέα πίεση στις τιμές αποδίδεται στην επιδείνωση του κόστους για βιομηχανίες, προμηθευτές και εισαγωγής. Το μεσημέρι συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν η λήψη απόφασης για την αγορά κινήτων στην ΚΟ, για την ανέγερση αθλητικού κέντρου και στο Καστελόριζο, για την ανέγερση ανοιχτού αθλητικού κέντρου και πολιτικού. πολυχώρο αθλητισμού εκδηλώσεων. Εισηγητές θα είναι ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης και ο Νικόλαος Χρύσαλος από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου. Σήμερα συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 5 το απόγευμα με 21 θέματα. Πριν από τη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθούν εκδήλωση για να τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφιλόσου Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ Κεμέρη Σταματίου και παρουσίαση των ευρημάτων της δημόσιας έρευνας για την ισότητα των φύλων στον Δήμο Ρόδου. Τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο επισκέφθηκε στο γραφείο του στην Ρόδο ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Ένα ιστιοφόρο με 4 Γερμανούς επιβαίνοντες προσάραξε σε αβαθή χθες το πρωί στην θελάσσια περιοχή βορειοανατολικά του λιμένα Νησίρου. Αμέσως στο σημείο μετέβη σκάφος του λιμενικού για παροχή συνδρομής όπως και ένα αλλιευτικό. Το τουριστικό ιστιοφόρο αποκολλήθηκε και κατέπλεψε με ασφάλεια στην περιοχή των Πάλων. 10 νέα δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο του Aegean Skills ξεκινούν τον Οκτώβριο σε 12 και Κυκλάδες από την Περιφέρεια και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με νέες θεματικές και περισσότερες ευκαιρίες μάθησης για τους κατοίκους των νησιών. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική αναγνώριση διοργανώνουν αύριο ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και οι εκδόσεις Σάκουλα στις 7.30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Γιώργου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου. Το 4ο Νήσιρος Geopark Festival κλείνει σήμερα με συναυλία της Ιουλίας Καραπατάκη στο λιμάνι του Μανδρακίου Νησίρου στις 8.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Real Voice. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Ο Σεπτέμβρης μας αποχαιρετά με σχεδόν έθριο καιρό. Έτσι για σήμερα Τετάρτη κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν, με εξαίρεση τη Ρόδο όπου στα κεντρικά και ορεινά της τμήματα θα υπάρχει μικρή πιθανότητα για κάποια παροδική μπόρα το μεσημέρι. Τίποτα το ιδιαίτερο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και στο Καρπάθιο τα 7 μπουφόρ θα εξασθενούν σταδιακά από το απόγευμα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερες στην Λίνδο και το Καστελόριζο από 21 μέχρι 26 βαθμούς και οι χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Ο Οκτώβριος μας υποδέχεται με άστατο καιρό, με τις αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νόμου και θα υπάρχει πολύ αυξημένη πιθανότητα να δίνουν αναδιαστήματα πριν ακόμα το μεσημέρι μπόρες ή παροδικές καταιγίδες κυρίως στη Ρόδο, τη Σίμη, την Τήλο, τη Χάλκη, την Κάρπαθο και ενδεχομένως στο Καστελόριζο και την Κάσο. Στα βορειότερα νησιά κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα έχουν πιθανότητα να δώσουν φαινόμενα. Άνεμοι μεταβλητοί θα εξασθενήσουν και δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 17 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 22, στη Λίνδο από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 και στα ορεινά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 16 μέχρι 19 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 70 και 85%.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. 5η 1η Οκτωβρίου. Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μουσικές πινελιές από το Ρομαντισμό μέχρι σήμερα. Συναυλία του γερμανικού κουαρτέτου εγχόρδων Ast Quartet.
7: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026 με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα» συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
8: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα, τόνο σε λάδι ελιάς, 3x70 γραμμάρια. Ή σε νερό, 3x80 γραμμάρια, 3x69. Τυρί Μίλνερ, σε φρατζόλα ή κεφάλι, 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο, bacon special πλάκα, 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ, 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης, 180 γραμμάρια. Ή σίτου, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
11: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
12: Επανήλθαμε και άκουσα ένα τραγουδάκι προχθές και ζήτησα από τον Μπέρι να το βάλει. Μου θύμισε ότι εγώ το είχα ξαναζητήσει πριν από καιρό, παιδιά, δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Ακούστε τι ωραίο τραγουδάκι από το Σπύρο γραμμένο. Τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου.
13: Φτιάχνω μια αγάπη και φίλους δε.

0: Φτιάχνω αγόρια, φτιάχνω κορίτσια από θυμένα που βγάζουν βίτσια. Φτιάχνω κρεβάτια καθόλου ίδια μ' ό,τι μαζεύω απ' τα σκουπίδια. Φτιάχνω αγάπες του ίδιου φίλου από τις φλούδες κοκκίνου μήλου. Με φαντασία και κατσαβίδια κι ό,τι μαζεύω απ' τα σκουπίδια. Και τσουκου τσουκου τσουκου.
1: Έτσι που λέτε, και τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου. Αν δείτε κάτι εικόνες που μας έστειλαν εδώ από την σελίδα Τα Στραβά της Ρόδου, από το τι συμβαίνει στο δρόμο που περνάμε όλοι κάθε μέρα από το Ροβίνι, ολόκληρα κομμάτια από μπάζα, τσιμεντόλιθους και βράχους έχουν αποκολληθεί από ψηλά, έχουν κατέβει μέχρι κάτω και κρέμονται πάνω από το οδόστρωμα, έτοιμα να σκάσουν στο κεφάλι κάποιου οδηγού ή κάποιου περαστικού. Κάποια στιγμή είχαν βάλει ένα γκόνο για να κάνουν στην άκρη ο κόσμος να ξεφύγει και καλά προσωρινά, αλλά δεν υπάρχει πια ούτε κόνο. Οπότε, παιδιά, έχετε το νου σας εκεί μπροστά από το Ροδίνι, στο φανάρι, είναι πέρι κοντά. Στο φανάρι, στο Ροδίνι.
2: Ναι, ναι,
1: παιδιά, είναι απίστευτο. Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το χάλι,
0: με μπουρμπουλίθρες, φτιάχνω σχολεία.
1: Δηλαδή, πρέπει να πεθάνει κάποιος, να του έρθει στο κεφάλι κάποιος, να καταστραφεί κανένα μάξι, κανένας άνθρωπος για να γίνει κάτι για αυτό το έσχος εκεί στο Ροδίνι, στο δρόμο. Στο δρόμο, πάνω στο δρόμο, παιδιά. Για ξεκουνηθείτε τσουκουτσούκου λίγο όλοι.
0: Φτιάχνω έναν κόσμο όλο ταξίδια.
1: Τι πάθανε και αυτοί στο Fly Dubai στην πτήση, παιδιά. Πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ, ένα θρίλερ, όταν ένας πιλότος προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, αλλά κινητοποιήθηκε από το δεύτερο πιλότο και τους επιβάτες, οδηγώντας σε αναγκαστική προσγείωση. Μιλάμε για μαχαιρώματα στο πιλατήριο, απότομη απώλεια ύψους, σήματα κινδύνου, συναγερμό στο Ισραήλ και ασφαλή προσγείωση στο τέλος. Αλλά φαντάσου τι περάσανε οι άνθρωποι, εφιαλτικές στιγμές, που ένας πιλότος δηλαδή μαχαιρώνει τον άλλον. Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Να σε μαγεύει, χωρίς κανένας να περισσεύει.
1: Ουρλιαχτά, ανοίγουν το πιλωτήριο και βλέπουν αίματα. Κάποιος είχε μαχειρώσει, λέει, τον πιλότο με ένα σουγιά. Προσευχόντουσαν όλοι, λέγοντας στον αέρα Σεμά Ισραήλ, ξέρετε τώρα όλα αυτά. Και υπήρξαν και στιγμές, λέει, κάποιος που επιστέψαμε δεν θα βγούμε ζωντανοί. Ένας από τους πιλότους μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά. Πώς σου φαίνεται να οδηγεί το αεροπλάνο πιλότος και να μαχαιρώνεται, και εσύ να είσαι στον αέρα και να χάνει τον έλεγχο το αεροπλάνο, ε? Φρίκι στην Κο, εδώ δίπλα συνελήφθη 19χρονος για βιασμό τρίχρονου στην κλειστή ελεγχόμενη δομή, παιδιά. Είναι δυνατόν? Τι φρίκι είναι αυτό? Σουδανός αυτός καταγγέλλεται ότι βίασε το αγοράκι πρωί της Δευτέρας σε κοιτώνα της κλειστής ελεγχόμενης δομής. Έχει γράψει μια είδηση ο Χασαπόπουλος στο Room 301 στο Mono News που λέει: μεσούσεις της προεκλογικής περιόδου θα γίνει ένας γάμος, αλλά για την ακρίβεια όχι γάμος, σύμφωνο συμβίωσης ενός πολύ γνωστού και προβεβλημένου πολιτικού με νεαρά ύπαρξη με την οποία γνωρίζεται από καιρό. Πρέπει να μάθουμε ποιοι είναι. Τώρα να μην ευχηθούμε σήμερα γάμος γίνεται κτλ.

0: Για αλυσιδωτή καταιγίδα μίλησε ο Πρωθυπουργός για τα καύσιμα. Στα 20 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ, 72 δόσεις γίνονται 120. Έχουμε φρένο σε πληστηριασμούς και αυστηρά πρόστιμα στους σερβέρες εκεί στα σέρβισης. Κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Για να δούμε, ρε Κυριάκο, πραγματικά δηλαδή. Αυτό το θρίλερ πώς θα εξελιχθεί. Στο μεταξύ ο Τσίπρας πήγε στην Κυψέλη, λέει, και μίλησε με τους κατοίκους των σπιτιών και τον βλέπεις να κοιτάει ψηλά, να κοιτάει τις ρογμές που υπέστησαν τα σπίτια λόγω του μετρό. Πήγε να τα διορθώσει τα πράγματα ο Αλέξης. Συνεχίζει η ΕΜΗ να δίνει έκτακτα δελτία επικινδυνότητας. Σε ό,τι αφορά εδώ την περιοχή, τα Δωδεκάνησα, έχουμε τοπικές βροχές σε Κυκλάδες και Εύβοια και στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα από αύριο. Όμως σήμερα χαρείτε όσο μπορείτε, κάντε μπάνιο κλπ. Ελάτε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο τώρα για το θέμα που σας έχω προαναγγείλει, κυρίες και κύριοι, γιατί με όλο αυτό τον οριμαγδό που ακολούθησε μετά την απώλεια, την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, που βύθισε όλη τη χώρα σε θλίψη, ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε τόσο πολύ, η ελληνική εταιρεία ομοιοπαυτικής έβγαλε μια ανακοίνωση που βεβαίως ήταν απαραίτητη κατά την άποψή μου, για να διευκρινίσει ορισμένα πράγματα. Γιατί είπαμε, εδώ στην Ελλάδα είμαστε του μπάτε σκύλια, λέστε, όλα ίδια, όλα στο ίδιο καζάνι βράζουν. Βγήκαν λοιπόν κάποιοι και έμπλεξαν και την ομοιοπαθητική με πλασμαφαιρέσεις, με θεραπείες, με βλαστοκύτταρα, με πρωτόκολλα αποτοξίνωσης, με κβαντικά, σαμανικά. Αυτά, η ανακοίνωση της ομοιοπαθητικής εταιρείας ξεκαθαρίζει ότι δεν αποτελούν ομοιοπαθητικές θεραπείες, ούτε καν πρακτικές της ομοιοπαθητικής ιατρικής. Έτσι δεν είναι, κύριε Ραμμένο? Ο κύριος Χρήστος Ραμμένος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ένας άνθρωπος που, από ό,τι εγώ τουλάχιστον γνωρίζω, έχει σώσει κόσμο, μεταξύ εκείνων και την υποφαινόμενη, την υποακουόμενη. Μάλλον, τι κάνετε, γιατρέ μου?
1: Μια χαρά.
0: Τι έγινε τώρα, δηλαδή, να ρωτήσω κάτι. Έχουν μπλέξει την ομοιοπαθητική όλα ό,τι να είναι, κβαντικά, σαμανικά, σατανικά, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Τι δουλειά έχει η ομοιοπαθητική, ναι, με όλα αυτά?
1: Σύγκριση ανώμοιων θεμάτων.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Η, ναι, η πλασμαφαίρεση με τις εναλλακτικές θεραπευτικές.
0: 30 χρόνια που κάνω ομοιοπαθητική, γιατρέ μου, δεν θυμάμαι να έχω ακούσει να μου έχετε πει τίποτα ούτε για πλαστοκύτταρα, ούτε για αποτοξίνωση, ούτε για κβαντικά, ούτε για σαμανικά, ούτε για πλασμαφαίρεση. Γιατί ξαφνικά τα μπλέκουν όλα?
1: Ναι, τώρα η κυρία, η συνάδελφος αυτή, είχε στολίσει το ιατρείο της με διάφορους τίτλους.
0: Και το ότι την είπατε συνάδελφο, το με ξεπερνάει το ότι τη λέτε συνάδελφο.
1: Εντάξει, έχει το ψυχείο. Ναι. Λοιπόν, έχει στολίσει, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, ναι, το έχει κάνει σούπερ μάρκετ. Ό,τι θέλεις. Ναι. Ό,τι εναλλακτικό, συμπληρωματικό ή οτιδήποτε. Και από εκεί πιάστηκαν οι συνάδελφοι που...
0: Δηλαδή μέσα σε όλα το είχε στολίσει το ιατρείο της και κανένα χαρτί ομοιοπαθητικής και καλά?
1: Έγραφε και γνωσιακή ομοιοπαθητική.
0: Γνωσιακή.
1: Τι είναι αυτό το
0: τι πάνω. Είναι η γνωσιακή, θέλετε να με ενημερώσετε, ομοιοπαθητική?
1: Μακάρι να ξέρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, ένα τίτλο για να ξεχωρίζει, διότι δεν είναι η γνωστή η κλασική ομοιοπαθητική.
0: Είναι γνωσιακή όμως.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δηλαδή.
1: Ναι. Κομπόδις τίτλους.
0: Γι' αυτό αναγκάστηκε η εταιρεία σας, η ομοιοπαθητική, να βγει και να μιλήσει.
1: Πρέπει να διαχωριστεί η θέση.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μπορούμε να πούμε δύο πράγματα για όλες αυτές τις ανακρίβειες και την ημιμάφια πραγματικά που οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα και ταράσει όλο το χώρο των εναλλακτικών θεραπείων.
1: Ναι. Πρόβλημα μεν είπα δημιουργείται και από τους τίτλους που στόλισε το ιατρείο της,
0: ναι,
1: αλλά πρόβλημα υπάρχει και από την στάση και συμπεριφορά συναδέρφων γιατρών που αυτοί βγήκαν και ανάμειξαν,
0: ναι,
1: εναλλακτικές με πλασματοαφαιρέσεις. Ένας επιστήμονας όταν εκφράζει την, γιατρός, όταν εκφράζει την άποψή του, αναμένεται να είναι επιστημονική, δηλαδή
0: ναι,
1: να γνωρίζει πολύ καλά κάτι στο θέμα στο οποίο αναφέρεται.
0: Ναι.
1: Επίσης τα μετεινόσημα γνωρίζω πολύ καλά κάτι. Όταν εκφράζει μια άποψη την οποία ο κόσμος παίρνει σαν δεδομένα σωστή,
0: ναι,
1: αφού τη λέω επιστήμονας,
0: ναι,
1: και η άποψη αυτή δεν βγήκε από μελέτη συγκεκριμένα της ομοιοπαθητικής. Δεν ξέρει. Αυτά που λέει σημαίνει ότι δεν ξέρει τι είναι ομοιοπαθητική.
0: Ναι.
1: Πώς εκφράζει την επιστημονική του άποψη και επηρεάζει κόσμο?
0: Ναι, αυτό που είπατε είναι το κλειδί για όλη αυτή την παραπληροφόρηση.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, και γιατί, λέμε, γιατί πραγματικά.
1: Να είναι από ημι...
0: Ναι, το, από ημιμάθεια και όχι και εμένα.
1: Ελπίζουμε να είναι από ημιμάθεια.
0: Διότι όταν λέτε εσείς τη φράση ότι ο κόσμος ακούει μια άποψη από έναν επιστήμονα και λέει «Α, για να το λέει επιστήμονα, σωστό θα είναι», το θέμα είναι να εστιάσουμε στον επιστήμονα. Ποιος είναι επιστήμονας τελικά?
1: Ναι. Αν επίστανται του θέματος, πολλές φορές έχουμε παραδείγματα σε ανθρώπους που τους γιατρούς που τους ανάθεσαν να μελετήσουν την ομοιοπαθητική για να βρουν τα τρωτά σημεία και να την χτυπήσουν.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι μελετώντας την έγιναν από τους μεγαλύτερους δάσκαλους και συγγραφείς στην ομοιοπαθητική.
0: Απίστευτο. Ναι.
1: Γνωρίζοντας την.
0: Ναι.
1: Μη γνωρίζοντας την μπορεί... εκεί είναι το η μημάθεια, η άγνοια. Αν έχεις άγνοια δεν εκφράζεις επιστημονική άποψη.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς επηρεάζει αρνητικά.
0: Ναι, και πρέπει να βγουν να διευκρινιστούν κάποια πράγματα, γιατί δεν μπορεί.
1: Δεν τον τιμά τον γιατρό που εκφράζεται έτσι χωρίς να ξέρει το θέμα. Υποβιβάζει την επιστημονικότητά του.
0: Ναι.
1: Λέμε ημιμάθεια, δεν ξέρω, μερικές φορές δεν είναι μόνο ημιμάθεια, μπορεί να είναι και εσκεμμένα.
0: Ναι.
1: Να φύγονται και άλλα
0: Μα είναι γνωστό, γιατρέ μου, ότι η ομοιοπαθητική ενοχλεί και ενοχλεί παγκοσμίως, γιατί φύγει συμφέροντα που έχουν να κάνουν με βιομηχανίες ιατρικές, με φάρμακα, βιομηχανικά, με φαρμακοτέτοια. Τα ξέρουμε τώρα αυτά, δεν χρειάζεται.
1: Δεν γίνεται μια θεραπευτική μέθοδος, είναι μια ιστορία πέραν των 250 χρόνων εφαρμογής, για την οποία δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ.
0: Τίποτα, καμία παρενέργεια, τίποτα.
1: Η αποτελεσματικότητα είναι δεδομένη όσοι την εφαρμόζουν.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Είμαι η πρώτη μάρτυρας.
1: Μάλιστα, πολλοί από τους ασθενείς που κάναν ομοιοπαθητική και έχουν άποψη, όταν ακούν τον γιατρό αυτό να εκφράζεται χωρίς να ξέρει για την ομοιοπαθητική αρνητικά, ποιος χάνει?
0: Ναι.
1: Έχουν άποψη αυτοί.
0: Βέβαια.
1: Αυτοί που δεν έχουν άποψη όμως επηρεάζονται αρνητικά, δυστυχώς.
0: Ναι. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει αυτό το γνωσιακή ομοιοπαθητική και οτιδήποτε άλλο είχε εφεύρει κάποιος για να φανεί περισπούδαστος και σπουδαγμένος που λέγανε και παλιά, αυτό που είπατε εγώ κρατάω, ότι να είσαι επιστήμονας, αλλά να βεβαιωθούμε ότι ο επιστήμονας επίσταται του θέματος. Το είπατε,
1: ναι,
0: το είπατε πάρα πολύ σωστά.
1: Ο επιστήμονας μπορεί να είναι και πολύ καλός γιατρός στη συνειδικότητά του. Αν δεν το κατέχει το θέμα μου, πώς εκφράζει και την παρουσιάζει σαν επιστημονική την άποψη του για το θέμα αυτό?
0: Ακούστε, κύριε Ραμένη, ακούστε, από τη στιγμή, να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, από τη στιγμή που το ομοιοπαθητικό φάρμακο, το οποίο είναι θεσμοθετημένο φάρμακο, έτσι, προϊόντα που ρυθμίζονται με οδηγίες ευρωπαϊκές
1: κτλ. Από τη στιγμή
0: που τα ομοιοπαθητικά φάρμακα δεν είναι χημικά, δεν έχουν όλες αυτές τις χημικές προσμίξεις και έχουν 5, 10, 20, 30 ευρώ, άντε 40 το top, τα λέω ακριβώς όπως είναι.
1: Πολλά λες, πολλά.
0: Και πολλά είπα, εγώ τα λέω γιατί τα παίρνω με το δίμηνο.
1: Ούτε 20 δεν ανεβαίνει η θεραπεία.
0: Έχετε δίκιο, απλώς...
1: 10 με 15.
0: Εγώ τα παίρνω σοριδών για να είμαι... τα παίρνω χοντρική για να έχω πάρα πολλά και για να είμαι έτοιμη για όλα. Από τη στιγμή λοιπόν που μιλάμε για 20-25 ευρώ τα ομοιοπαθητικά φάρμακα και από την άλλη πλευρά τα όλα τα υπόλοιπα φάρμακα της φαρμακευτικής βιομηχανίας μιλάμε για εκατοντάδες ευρώ, εννοείται ότι ενοχλείται και θα ενοχλείται πάντα.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνουμε αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια το καταλαβαίνω.
0: Ναι, το θέμα είναι να το καταλαβαίνουν και ο κόσμος, για να μην τρώει ισανό και να μην καταλαβαίνει. Η ομοιοπαθητική λοιπόν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, έχει ασκηθεί επί σειρά ετών εντός του ελληνικού δημοσίου συστήματος υγείας και σε νοσοκομεία και τα κλινικά, με δεδομένα που έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια. Δηλαδή το γεγονός ότι αναγκάζεστε να πείτε μιας ανακοίνωσης ότι δεν είστε ελέφαντες. Και αυτό με ξεπερνάει.
1: Ναι.
0: Τι
1: είναι αυτό. Είναι ηθικό θέμα πια από ένα σημείο και μετά. Το να βγαίνεις και να εκφράζεσαι με αυτόν τον τρόπο απέναντι σε θεραπευτικές μεθόδους που έχουν τόσα χρόνια ζωή και τέτοια ιστορία.
0: Ναι. Εγώ θα ξαναπώ...
1: Ο Οργανισμός Υγείας θεωρεί σαν εναλλακτικές θεραπείες την ομοιοπαθητική και το βελονισμό και όλες τις υπόλοιπες σαν συμπληρωματικές θεραπείες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να να είναι τυχαίο αυτό.
0: Άρα από όλες τις εναλλακτικές θεραπείες ενέκριναν, εν πάση περιπτώσει, ομοιοπαθητική και βελονισμό.
1: Ναι, εναλλακτικές που μπορούν να αντικαταστήσουν τα χημικά φάρμακα.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλες τις παθήσεις. Όμως οι υπόλοιπες είναι συμπληρωματικές, οι οποίες πάλι είναι ακίνδυνες και ανάλογα ανασκούνται από έντερους θεραπευτές.
0: Ακριβώς. Έχει σημασία από ποιον ασκούνται. Εδώ είναι το κλειδί. Από ποιον ασκούνται όλες αυτές.
1: Εδώ πάμε σε άλλο θέμα, γιατί είναι έκθετη η ομοιοπαθητική και δέχεται τέτοιες επιθέσεις.
0: Γιατί φύγεται συμφέρον.
1: Περιμένουμε, ενώ ο ιατρικός σύλλογος μας λέει ότι επίσημη θέση. Η συνταγογράφηση των ομοιοπαθητικών φαρμάκων είναι ιατρική πράξη. Και αυτή δεν μπορεί να μην ασκείται από γιατρούς. Έχει μείνει έκθετο το θέμα όμως. Περιμένουμε την επίσημη πιστοποίηση μητρών ομοιοπαθητικών γιατρών, εκπαιδευμένων, για να μην μπορεί να βγαίνει κάποιος και να...
0: Και να λέει το μακρύ του και το κοντό του και
1: να λέει αντιεπιστημονικές απόψεις.
0: Πάμε λίγο να δούμε έτσι στα επόμενα λεπτά, σας παρακαλώ πολύ, για να ενημερωθεί και ο κόσμος. Και ξαναλέω, το λέω και εκ πείρας, επιστήμονας δεν είμαι, αλλά όταν βλέπεις κάτι να επιδρά πάνω σου επί 30 χρόνια χωρίς χημικά, χωρίς φάρμακα και χωρίς τέτοια, θα το πεις. Θα το πεις για να σώσεις και άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, η ομοιοπαθητική είναι ένα ολιστικό και εξατομικευμένο σύστημα ιατρικής που τι κάνει, τι θέλει να κάνει, να ρυθμίσει τη συνολική λειτουργία του οργανισμού. Διορθώστε με όπου κάνω λάθος, γιατί δεν τα ξέρω και καλά. Εγώ ξέρω μόνο εμπειρικά. Διότι πού είναι το σημείο της ομοιοπαθητικής, το δυνατό? Δεν καταπολεμά το σύμπτωμα. Τι κάνει? Ενισχύει τη φυσική άμυνα του σώματος, του οργανισμού, ώστε να αντιμετωπίσει την όποια αιτία της νόσου και να αποκατασταθεί η υγεία σταδιακά και σε βάθος. Έτσι είναι?
1: Πολύ καλά τα έμαθες, τα έζησες.
0: Τα έζησα κυρίως, δεν είναι ότι τα άμαθα. Τα έζησα και το νιώθω μέσα μου όλα αυτά. Γιατί βασίζεται στην Ιπποκράτειο αρχή ότι το όμοιο θεραπεύει το όμοιο. Similia similibus curentur. Δηλαδή, πώς αλλιώς να το πω?
1: Οποιοδήποτε οργανισμός δεχτεί ένα ερέθισμα θα αντιδράσει.
0: Ναι.
1: Το ερέθισμα μπορεί να είναι κρύο.
0: Θα ανεβάσει πυρετό, δηλαδή ο οργανισμός, ή θα βγάζει ένα εξάνθημα, θα βγάλει πυρετό.
1: Κάποιο τρόπο. Ναι, η προσπάθεια που κάνει για να αποκατασπίσει, να επαναφέρει την υγεία του μετά από το στρες που δέχτηκε, βγαίνει, δηλώνεται με κάποια συμπτώματα.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι και να είναι αυτά τα συμπτώματα, σωματικά, ψυχικά, μπορεί να είναι πυρετός, μπορεί να είναι πόνος, μπορεί να είναι τείχας, μπορεί να είναι δύσπνοια, φαγούρα, μπορεί να είναι άγχος, φόβος. Εκδηλώνεται με κάποια συμπτώματα. Το να κυνηγήσουμε το αποτέλεσμα της όλης διαταραχής του οργανισμού και της προσπάθειας του οργανισμού, το σύμπτωμα, να σταματήσουμε τον πόνο, να σταματήσουμε το βήχα, είναι ανακούφιση για τον οργανισμό.
0: Αλλά δεν θεραπεύει το σύμπτωμα.
1: Ναι, την αποκατάσταση θα την κάνει μόνο στο οργανισμό αν έχει τις δυνάμεις. Εάν δεν τις έχει, χρονίζουν τα προβλήματα αυτά. Θέλει δυνάμεις. Πρέπει να τις βρούμε. Ποιες είναι αυτές? Ψάχνουμε να βρούμε. Πώς λειτουργεί, πώς προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα, με τι συμπτωματολογία αναπτύσσει. Και να ευωδώσουμε την προσπάθεια αυτή που κάνει να λύσει το πρόβλημα, δίνοντας του ενέργεια, την όμοια ενέργεια με την οποία προσπαθεί να λύσει.
0: Να ξαναπούμε τη βασική της λειτουργία για να γίνει κατανοητή. Η ομοιοπαθητική δεν καταπολεμά το σύμπτωμα, δηλαδή έχω ένα σημαδάκι να το κρύψουμε κάτω. Καταπολεμά την αιτία.
1: Δίνει δυνάμεις στον οργανισμό να λύσει το πρόβλημα. Πάντα η φύση λύνει το πρόβλημα. Ο θεραπευτής πάντα είναι ο οργανισμός. Εάν έχει τη δύναμη. Εάν δεν την έχει, έχει περιπέτειες, αναγκαστικά παίρνει τα ανακουφιστικά, και καλά να είναι περιφερικά ανακουφιστικά, παίρνει και κεντρικά ανακουφιστικά, κατασταλτικά όμως, έτσι.
0: Ναι.
1: Που είναι... τέλος πάντων,
0: είναι επικίνδυνα, πολλά. Πάρα πολύ επικίνδυνα, εξαιρετικά επικίνδυνα. Εγώ θυμάμαι σαν τώρα, έγινε πριν από πολλά χρόνια, κάποια στιγμή που πήρα εγώ ένα τέτοιο, μπήκα παρόλο, χρειάστηκε να πάρω, ήμουνα στην Πάτρα και χρειάστηκε να πάρω ένα σκεύασμα το οποίο είχε ούτε και εγώ ξέρω πόσα λεφτά, για να μην βλέπω το σύμπτωμα της ψωρίεσης, και σας είπα ότι ναι, αλλά μου το έδωσαν και μου είπαν ότι αν το πάρω αυτό θα φύγει. Και μου λέτε, αν το πάρεις αυτό θα φύγεις εσύ, όχι αυτό. Δεν θα το ξεχάσω αυτό ποτέ.
1: Εντάξει, θα ήταν κάποιο.
0: Ήτανε βαρύ πράγμα. Νομίζω ήταν για κορτιζονούχο, για ελέφαντες και για ρινόκερους, τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν το συζητώ.
1: Ναι.
0: Πάντως, να πούμε ότι η ομοιοπαθητική αντιμετωπίζει με τον τρόπο που είπατε, δίνει δυνάμεις στον οργανισμό να λύσει το πρόβλημα, γιατί είναι συχνές οι ερωτήσεις που γίνονται σε σχέση με την ομοιοπαθητική. Και αυτό, οι ασθένειες που θεραπεύει, αν θέλουμε να μιλήσουμε για τις ασθένειες που θεραπεύει η ομοιοπαθητική, ποιες είναι αυτές, γιατρέ μου?
1: Όλες οι φυσικές ασθένειες.
0: Όλες οι φυσικές ασθένειες.
1: Δηλαδή, σωματικά, πονοκέφαλος, μικρανίες, ήλιγκος, πιάνω το κεφάλι, ιγμωρίτιδες, αμυγδαλίτιδες, λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, κρυολογήματα, γρίπες, αναπνευστικά προβλήματα, τείχας, βροχίτιδες.
0: Τα πάντα. Δεν βγήκε ποτέ κανένας σοβαρός ομοιοπαθητικός να πει ότι εγώ, ελάτε εδώ, έχεις καρκίνο, έλα εδώ, θα σε κάνω καλά. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Για να φτάσει ένας οργανισμός σε κακοήθεια, σημαίνει έχει πέσει πάρα πολύ το ανοσοποιητικό.
0: Έτσι.
1: Και σηκώνει τα χέρια ο οργανισμός.
0: Ναι.
1: Βλέπεις, ένας κοκκοσγύρης, ένας ιός, μας προσβάλλει και ξεσηκώνει επανάσταση ο οργανισμός.
0: Ναι.
1: Σταρνίσματα,
0: ναι.
1: Καταρροές. Στον καρκίνο δεν δίνει μάχη γιατί δεν έχει δυνάμεις.
0: Ακριβώς.
1: Και τον παίρνουμε είδηση γιατί τρύπησε κάποιο αγγείο, πίεσε κάποιο νεύρο, τρύπησε κάποιο έντερο, κάποιο βρόχο. Εκεί είναι πολύ κάτω ο οργανισμός. Μπορούμε να δώσουμε πάλι φάρμακο εφόσον έχουμε ένα ζωντανό οργανισμό.
0: Και επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενειών είναι ψυχοσωματικές, το έχουμε πει αυτό, εγώ θεωρώ ότι η ομοιοπαθητική, χωρίς να είναι πανάκια, και το λένε και οι ίδιοι όλοι οι σοβαροί ομοιοπαθητικοί, βοηθάει πάρα πολύ. Ξαφνικά λοιπόν όλη αυτή η παραπληροφόρηση στις μέρες μας, μόλις γίνει ένα γεγονός, τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι. Δεν είναι μεταφυσική, παιδιά, η ομοιοπαθητική. Δεν είναι βουντού. Δεν είναι μαγεία.
1: Ούτε θρησκεία, γιατί λένε πιστεύει στην ομοιοπαθητική, δεν είναι θρησκεία. Ομοιοπαθητική είναι θεραπευτική μέθοδο με συγκεκριμένα δεδομένα αποτελέσματα. Δοκίμασε την.
0: Δεν είναι.
1: Δεν θα έχεις να χάσεις.
0: Ναι. Τα μπερδεύουν με κβαντοφυσική, δεν ξέρουν τι είναι. Διαβάστε, ανοίξτε και κανένα βιβλίο, γιατί αν δεν ξέρεις, μην μιλάς. Η ομοιοπαθητική επίσης δεν είναι πλασίμπο. Μιλάμε για δυναμοποιήσεις.
1: Ναι. Δεν μπορεί να γίνεται να έχει 250 χρόνια ιστορίας
0: και να είναι και πλασίμπο, ναι.
1: Και να είναι πλασίμπο,
0: ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Εμένα είναι το...
1: Να γίνεται σε παιδιά, να γίνεται σε ζώα.
0: Ναι.
1: Είναι πλασίμπο.
0: Είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιούν κάποιοι, μου το έχουν γυρίσει πάρα πολύ και μου το έχουν πει όταν τους μιλάω για τη θεραπεία μου όλα αυτά τα χρόνια με την ομοιοπαθητική και το πόσο καλό μου έχει κάνει. Ναι, μου λέει, αλλά σου δίνει πλασίμπο και εσύ νομίζεις ότι γίνεσαι καλά.
1: Και ξέρετε
0: ποια είναι η απάντησή μου. Γιατί δεν γίνεται. Σε έναν άνθρωπο που δεν θέλει να καταλάβει, γιατρέ, δεν πρόκειται τώρα. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει τη συζήτηση. Όταν λοιπόν μου λένε ότι ναι, αλλά σου δίνει πλασίμπο, σου δίνει μια ζαχαρίτσα, μια τσιχλίτσα και εσύ νομίζεις ότι γίνεσαι καλά και γίνεσαι. Και του απαντάω ότι και έτσι να είναι, δηλαδή ακόμα και αυτό να είναι.
1: Ναι, δεν είναι έτσι βέβαια.
0: Ναι, βεβαίως δεν είναι έτσι.
1: Θα έχουμε περιπτώσεις να πάει στους καλύτερους καθηγητές.
0: Μα
1: ένα συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Ναι.
1: Να μην περνάνε.
0: Ναι.
1: Να πάει στο εξωτερικό, να κάνει ό,τι θέλεις. Και να έρχεται στην ομοιοπαθητική και να περνάνε.
0: Έτσι.
1: Εγώ λειτουργήσα, έδωσα φάρμακα πλασίμπου και πέρασαν οι μικρανίες.
0: Έτσι, μπράβο. Γι' αυτό σας λέω, ο κόσμος εκεί γύρω χρειάζεται κάποια ενημέρωση κάποια στιγμή. Επίσης γνωρίζω ότι σε περιπτώσεις ασθενών που χρειάζονται εγχείρηση. Οι ίδιοι ομοιοπαθητικοί συστήνουν τη συμβατική ιατρική και στέλνουν. Δηλαδή, να ξέρουμε και τι λέμε.
1: Γιατροί είμαστε.
0: Μα είστε γιατροί, βεβαίως.
1: Τα φάρμακα αντικαθιστούμε, όχι τις ιατρικές πράξεις τις υπόλοιπες.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή το διαγνωστικό κομμάτι στο οποίο έχει τεράστια προόδουση η ιατρική, πολύ καλά. Οι χειρουργικές ειδικότητες, όπου είναι απόλυτη ένδειξη να γίνει επέμβαση, θα γίνει.
0: Ναι, βεβαίως και θα γίνει. Γιατί...
1: Όπου μπαίνει το φάρμακο και μπορούμε να βοηθήσουμε και ξέρουμε που μπορούμε. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν μπορείς να κάνεις.
0: Ακριβώς. Και να θυμόμαστε όλοι ότι.
1: Ή να παίρνουν φάρμακα που δεν μπορούμε. Δεν πρέπει να τα διακόψουμε. Γι' αυτό πρέπει να είναι γιατρός κάποιος για να μπορεί να εκτιμήσει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τη σοβαρότητα και τους κινδύνους.
0: Να καταλάβουμε ότι, είναι, ότι οι ομοιοπαθητικοί γιατροί είναι και αυτοί οι γιατροί που επέλεξαν έναν άλλο τρόπο. χορήγησης φαρμάκων και θεραπείας. Είναι γιατροί, γιατροί κανονικοί. Δεν είναι μάγοι και δεν κάνουν βουντού. Η ομοιοπαθητική επίσης να πούμε ότι αφορά όλες τις παθήσεις και όλες τις ηλικίες. Και το αν έχει σημαντικά θεραπευτικά αποτελέσματα, χωρίς να είναι πανάκια, γιατί να σας πω κάτι, και η ομοιοπαθητική έχει τα όρια της, όπως και κάθε θεραπευτικό σύστημα, φαντάζομαι. Και το αποτέλεσμα θεραπείας της ομοιοπαθητικής εξαρτάται και σε μεγάλο βαθμό από το αν είναι και αναστρέψιμες οι βλάβες, φαντάζομαι. Δηλαδή πόσο προχωρημένη είναι η ασθένεια.
1: Είναι πολλοί οι παράγοντες. Αν είναι αναστρέψιμες οι βλάβες, η ηλικία, το επίπεδο υγείας, αν παίρνει φάρμακα χημικά που δεν μπορεί να τα διακόψει.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά. Ή πόσο φορτωμένος είναι αυτός ο οργανισμός. Αν έχει 5-6 παθήσεις, πιο εύκολα θα πάει κάποιος που έχει ένα πρόσφατο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Με καλό επίπεδο υγείας θα φάει πολύ πιο εύκολα καλά από κάποιον που έχει χρόνια πολλά και λουζόταν κορτιζόνη, λέω τώρα.
0: Έτσι, όπως το λέτε, όπως το λέτε. Εγώ λοιπόν μπορώ να βεβαιώσω που κάνω εδώ και 30 χρόνια, ξαναλέω, με παθητική, ότι είναι εμφανέστατη η βελτίωση και η σημαντική ανακούφιση. Το βλέπεις, δηλαδή, το νιώθεις, γιατί υπάρχουν αποτελέσματα, ρε παιδί μου. Βλέπεις το αποτέλεσμα και είναι ο τρόπος που δεν σου κάνει κανένα, δεν σου κάνουν μάγια οι ομοιοπαθητικοί. Σε βοηθάνε να ξεπεράσεις αλλεργίες, ημικρανίες, να πω μερικά πράγματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς στην ομοιοπαθητική. Διαταραχές, διάφορες ορμονικές, κολίτιδες, γαστρίτιδες, νευρώσεις, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, και μιλάω για αυτά περισσότερο γιατί είναι οι ασθένειες της εποχής, γιατρέ μου.
1: Ναι,
0: δερματικά αθλήτιδες, προβλήματα, εξέματα, ψωρίας, κολπίτιδες, ουρολοιμώξεις, υπέρταση, βροχίτιδες, άσθημα, τριχόπτωση, παχυσαρκή, ακμή, κρυολογήματα, θηρεοειδή, αυχενικά. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά τα οποία τα αντιμετωπίζουν με ομοιοπαιδευτικά φάρμακα, τα οποία είναι απολύτως ακίνδυνα γιατί είναι φυσικά. Αυτό δεν μπορείς να το πεις για τα υπόλοιπα φάρμακα. Δεν μπορεί να το πει κανείς ότι είναι απολύτως ακίνδυνα. Γι' αυτό τα ομοιοπαθητικά μπορούν να δοθούν άφοβα ακόμα και σε βρέφη, σε εγγύους, σε αλλεργικούς, έτσι. Δηλαδή, να λέμε και τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Δεν νομίζω να έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Τα είπαμε όλα.
1: Νομίζω τα καλύψαμε.
0: Νομίζω τα καλύψαμε.
1: Ο Ιπποκράτης έλεγε «οφελέιν μη βλάπτην».
0: Έτσι. Να ωφελείς και όχι να βλάπτεις.
1: Ταιριάζει στην ομοιοπαθητική. Δεν πρόκειται να βλάψουμε με κανένα τρόπο.
0: Ναι, ναι. Να ωφελείς και όχι να...
1: Να ωφελήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Με δεδομένο βέβαια ότι ο γιατρός είναι έμπειρος, ότι πήρε το σωστό ιστορικό, μελέτησε το πρόβλημα και έδωσε το φάρμακο που ταιριάζει στον ασθενή του.
0: Ναι, πάντως...
1: Δεν θα βλάψει πάλι, αλλά μπορεί να χάσει χρόνος αν δεν κάνει σωστά τη δουλειά του.
0: Ακριβώς, και βεβαίως, όπως και σε όλες τις ειδικότητες, γι' αυτό πρέπει να τα ψάχνουμε πια όλα, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και γιατροί ομοιοπαθητικοί ή που δηλώνουν ομοιοπαθητικοί που δεν είναι ούτε καταρτισμένοι ούτε τίποτα. Παντού υπάρχει αυτό.
1: Δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
1: Γιατί βλέπεις, βάζοντας τον τίτλο ομοιοπαθητική, όπως η κυρία,
0: ναι,
1: τραβάει κόσμο. Έβαλε και κβαντική, έβαλε και σαμανική.
0: Εμείς δεν ξέραμε τι είναι σαμανική, δεν το ξέραμε πριν από αυτό το περιστατικό. Δεν ξέραμε αυτό το σαμάνι και σαμανική. Τι είναι όλα αυτά.
1: Εντάξει.
0: Τι να πω.
1: Ναι, κάποιοι που μπορεί να το ξέρουν σου λέει εκεί θα πάω.
0: Ναι,
1: που τα έχει όλα.
0: Ναι, που τα έχει όλα. Τέλος πάντων, επειδή λοιπόν υπάρχουν ομοιοπαθητικοί που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενό τους και είναι γιατροί σοβαροί, όπως και στους συμβατικούς γιατρούς, το ίδιο ισχύει για όλους και για όλα τα επαγγέλματα. Άλλοι είναι οι σοβαροί και άλλοι όχι. Γι' αυτό πρέπει να ψάχνουμε έτσι κι αλλιώς τα πάντα. Τώρα, θα σταθώ και θα κλείσω με την τελευταία φράση της ανακοίνωσης της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής, που λέει ότι το κενό ρύθμιση στο χώρο της υγείας, κύριε Γεωργιάδη, δεν καλύπτεται με συλλήβδιν χαρακτηρισμούς, καλύπτεται με σαφή θεσμικά όρια, ελέγχους και προσωπική ευθύνη, και βεβαίως η εταιρεία είναι η ομοιοπαθητική, είναι έτοιμη να συμβάλλει σε μια τέτοια σοβαρή συζήτηση. Νομίζω πρέπει να την κάνουμε μια φορά στο τόσο αυτή την κουβέντα για να συνερχόμαστε και να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει γύρω μας, γιατί είναι πολύ εύκολος ο κόσμος στην παραπληροφόρηση και στα φύκια και τις μεταξωτές κορδέλες, γιατρέ μου.
1: Σωστά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Χρήστος Ραμμένος. Φιλιά πολλά. Γεια σας, κύριε Ραμμένε.
1: Γεια σας.

τέλειο. Doctor, don't you see I'm burning? Εγώ το λέω, το έχω καταθέσει επωνύμως σε βίντεο, σε εκπομπές, σε συνεντεύξεις. Ό,τι πρόβλημα έχω το λύνω με την ομοιοπαθητική εναλλακτική θεραπεία και είμαι δόξα στο Θεό μια γάρα. Ακόμα και τις δύο φορές που κόλλησα COVID, ούτε ντεπών δεν πήρα, πήρα μόνο ομοιοπαθητικά φάρμακα. Αυτά λειτουργούν σε μένα, πρέπει να το καταθέσω. Γιατί ρε φίλε είναι απλό. Ίδιο είναι το φάρμακο το φυτικό και ίδιο το χημικό. Δεν θέλει πολύ μυαλό. Αλλά τους πολεμάνε πολύ τους ομοιοπαθητικούς, γιατί θίγουν μεγάλα συμφέροντα των φαρμακευτικών βιομηχανιών και των εταιριών. Το καταλαβαίνουμε, εντάξει. Δεν πειράζει. Τι θέλεις Πέρι? Τι θέλεις, θες να φύγεις? Δεν πας πουθενά, θα κάτσουμε εδώ όλες δύο ώρες. Όχι, δεν θα κάτσουμε εδώ άλλες δύο ώρες, γιατί πλησιάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Για να δω αν έχουμε κανένα

Μάλιστα, μάλιστα. Κινέζικο AI έδωσε οδηγίες σε ερευνητές για το πώς να κατασκευάσουν βιολογικά όπλα και να κάνουν δολοφονίες. Αυτά που σας λέω για την AI. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα, Παναγιά μου, Χριστέ μου. Και αν δεν τα δούμε εμείς, θα τα δουν τα παιδιά μας, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε βούρια την Πέμπτη. Είναι Τετάρτη σήμερα. Θυμάσαι που είναι Τετάρτη σήμερα. Για σήκωσε το παράθυρο να δω τη Μαυρίλα από εκεί, αν υπάρχει ακόμα βροχή στην Νότια Ρόδο. Όχι, κάτσι, κάτι ανοίγει λίγο. Κάτι λίγο. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά. Ηλιάκος ακόμα, πάτε για μπάνια. Θα τα πούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι, αγαπημένοι μου ακροατές. Γεια σας και χαρά σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: Ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβα Τσαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της τιμής των καυσίμων ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης από την επιδότηση κράτους και διελιστηρίων θα είναι 20 λεπτά ανά λίτρο το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Παρατείνεται επίσης η έκπτωση 10 λεπτά στη βενζίνη από τα διελιστήρια. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε και νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες. Οι 72 δόσεις διευρύνονται σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ.
0: Επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν απέστειλε ο Πρωθυπουργός ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος. Προειδοποίηση από τον αρμόδιο επίτροπο ότι η Ευρώπη οδεύει προς δύσκολο χειμώνα με ιδιαίτερα υψηλές τιμές, χωρίς ωστόσο προβλήματα εφοδιασμού. Δεν επετεύχθη κοινή γραμμή μεταξύ των κρατών μελών στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας.
1: Την ίδια ώρα οι Έλληνες εμφανίζονται πιο ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αιτία είναι τα παλιά σπίτια χωρίς μόνωση. Σύμφωνα με τη Eurostat, η χώρα μας έχει από τα υψηλότερα ποσοστά νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ζεσταίνονται επαρκώς.
0: Σημαντικότατη μείωση στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών πάνω από 90% καταγράφεται λίγες ημέρες μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα σταλούν οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Τρέιλερ το πρωί σε πτήση της Fly Dubai που είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι για το Τελαβίβ. Αρχικά σήμανε συναγερμός για αεροπειρατεία με αποτέλεσμα να απογειωθούν οι Ισραηλινά μαχητικά. Ωστόσο αργότερα αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης του Ισραήλ ανέφεραν ότι πιθανόν ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να αυτοκτονήσει ρίχνοντας το αεροσκάφος, προκαλώντας την παρέμβαση του κυβερνήτη. Τελικά το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία.
0: Ανησυχία για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Κινέζικα μοντέλα παρέκαμψαν τις δικλείδες ασφαλείας και έδωσαν οδηγίες για την κατασκευή βιολογικών όπλων ακόμη και για δολοφονίες. Οι αφιελτικές εκτιμήσεις για το μέλλον.
1: Τελευταία μέρα η σημερινή για διορθώσεις στις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να γίνει η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους στα τέλη Νοεμβρίου. Οι φορολογούμενοι πρέπει να αναγράφουν το συνολικό ποσό και όχι το μηνιαίο μίσθωμα.
0: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούργια σε 19 χώρες της Ευρώπης. Η εκτιμόμενη ζημία για τους καταναλωτές ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια. Έχουν συλληφθεί 7 ύποπτοι.
1: Στα αθλητικά, τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ πέτυχε ο Ολυμπιακός. Το Κάουνας επικράτησε με 93-91 τη Ζαλγκύρης. Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Άρη στο Euro Cup στη Γαλλία κέρδισε με 87-74 τη Λεμάν.
0: Για την Ευρωλίγκα στις 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βιλερμπάν στη Θεσσαλονίκη στις 7.30 το απόγευμα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Ισπανική Μανορέσα στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών του στο Euro Cup.
1: Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και πολύ θυελώδης άνεμοι στο Αιγαίο. Σε χαμηλά επίπεδα γύρω στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Σε ποιες περιοχές θα επιμείνουν και αύριο τα φαινόμενα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και Σταδίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Αρδιτού στο Παγκράτη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην Κάφουβα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στις Αλιπέδου και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Και έρχεται ένα ακόμη βράδυ με ρυθμίσεις στον Κηφισό, Παναγιώτη.
3: Συνεχίζονται οι προσωρινές και τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κηφισό λόγω έργων. Από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα διακοπεί κυκλοφορία στο ανωδικό ρεύμα από την Πέτρου Ράλη έως την οδό Σιώκου στα Σεπόλια. Διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει και στο τμήμα από Πέτρου Ράλη έως την οδό Μακρυγιάννη στο Μοσχάτο και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Ο Κύβο Σερίφθη. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο θα είναι η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνηση το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες, με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη δέσμευσή του πως το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα δηλαδή πριν αρχίσει η διάθεσή του. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη.
4: Πρόκειται πως για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου, αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να αφέρουν.
0: Για αλυσιδωτή καταιγίδα που χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, μίλησε ο Πρωθυπουργός Δημήτρη Γκάτσιε, τονίζοντας ότι η στήριξη των πολιτών θα συνεχιστεί χωρίς βέβαια να αναρκοθετείται η πορεία της οικονομίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προχωρήσει σε κοινές τολμηρές κινήσεις εκτός από τις παρενέσεις.
5: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Αναμέναμε αυτό το νέο κύμα των παρεμβάσεων από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά στην αντιμετώπιση του ράλι στις τιμές της ενέργειας. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις έφερε στο προσκήνιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Επίσης, η κυβέρνηση προωθεί αυστηρότερους όρους στους σέρβισες για την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Εάν οι σέρβισες λοιπόν παραβιάσουν συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης απιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Όσον αφορά τώρα στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στις τιμές της Αγγλίας, το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ η νέα επισήμανση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις πριν από τις 15 Οκτωβρίου, όταν θα ξεκινήσει και η διάθεσή του. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Παράλληλα, τα δηληστήρια θα προβούν με τη σειρά του σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Η κίνηση θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Και όπως σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλες οι παρεμβάσεις που φέρνει στο προσκήνιο η κυβέρνηση θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Το ανέφερε πολύ ορθά. Το πρώτο πράγμα που στέκεται ο Πρωθυπουργός είναι το πρίσμα της δημοσιονομικής ισορροπίας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει στις δημόσιες παρεμβάσεις του ότι οι αγορές έχουν στραμμένα τα βλέμματα στις εθνικές οικονομίες και υπό αυτό το πρίσμα η κυβέρνηση κρατάει εφεδρίες. Ωστόσο, είναι πάντα εστιασμένη η στρατηγική της στην ανάγκη τήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας. Είχαμε αναφέρει επίσης σε ρεπορτάζ μας μέσα από την Real την πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να στείλει μια επιστολή προς τις Βρυξέλλες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 και 15 Οκτωβρίου.
0: Κάτι που έγινε ήδη, Δημήτρη, εστάλει αυτή η επιστροφή στην επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος.
5: Ακριβώς, γιατί όπως επισημάνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη, πρόκειται για μια κρίση η οποία περνάει πέρα και πάνω από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Απαιτούνται ευρωπαϊκές αποφάσεις. Οι αποφάσεις αυτές, μάλλον η συζήτηση, γιατί για να φτάσουμε στο επίπεδο των αποφάσεων, γνωρίζουμε καλά ότι η Ευρώπη είναι ένα καράβι που αργεί να στρίψει. Πολλές φορές θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση εντός της Συνόδου, θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση ανάμεσα στους 27 ηγέτες στην επικείμενη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών, κατά πόσο οι Βρυξέλλες, κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θελήσει να ρίξει χρήματα προκειμένου να προστατεύσει τους καταναλωτές, είναι ένα ερώτημα το οποίο μένει να απαντηθεί το επόμενο 15ήμερο. Να έστω επίσης από το Υπουργικού Συμβουλίου, γιατί πέραν των ανακοινώσεων και τα μέτρα στήριξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεψε και μηνύματα προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Μηνύματα που σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τα φάλτσα που είδαμε τις τελευταίες ημέρες με δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών αλλά και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις στην κοινωνία αλλά και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν κάλεσε τους υπουργούς να αναλύουν στις δημόσιες παρεμβάσεις τους το σύνολο του κυβερνητικού έργου και να μην μένουν αποκλειστικά στα του χαρτοφυλακίου τους. Θα δούμε όλο αυτό το πλαίσιο να εξελίσσεται τις επόμενες εβδομάδες, καθώς αναμένουμε ένα νέο κύμα περιοδιών του Πρωθυπουργού σε Αττική και Περιφέρεια, που θα έχει στόχο όχι μόνο την ανάλυση των τελευταίων μέτρων που θα έρθουν στην πρώτη γραμμή τις επόμενες ημέρες, αλλά και των μέτρων που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, Δημήτρη Γκάτσιε. Το πολιτικό προσωπικό είναι όριμο και θα πρέπει να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών, ήταν η χαρακτηριστική φράση του Πρωθυπουργού. Ας τον ακούσουμε.
4: Περισσότερο παρά ποτέ, σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίξεις προπαγάνδας. Αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενίως και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών.
1: Πάντως, η αντιπολίτευση εξαπολύει και πάλι σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό προσωπικά, σχολιάζοντας τις σημερινές ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οφειλές και τους σέρβισερς. Για μία από τα ίδια κάνει λόγο το Πασόκ, που υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε το αφήγημα του success story της οικονομικής πολιτικής. Για ανεπαρκείς παρεμβάσεις μιλούν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
6: Ακριβώς, για να μείνουμε λίγο στα των καυσίμων, μετά από 12 ημέρες που είχε τους πολίτες το περίμενε, λένε στη Χαριλάου, ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια στα καύσιμα με μία από τα ίδια. Δεν έχει σχέδιο και κάνει επικοινωνιακή διαχείριση λίγων ημερών για να κατευνάσει την κοινωνική δυσαρέσκεια. Στην πραγματικότητα τον κατηγορούν ότι παραπέμπει για άλλη μια φορά τις λύσεις της Βρυξέλλες, ενώ θα μπορούσε να την εφαρμόσει μόνος του, αφού υπάρχουν περιθώρια δυναμικότερης παρέμβασης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πια και με τη Βούλα ένας φορολάχνος πολιτικός, λένε, που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαϊλατώντας το εισόδημα των πολιτών, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις του δείχνουν τον δρόμο. Μάλιστα, αναφέρουν τις δικές τους προτάσεις και του ζητούν να αναλάβει δράση με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης, με μηχανισμό επιστροφής στους καταναλωτές των πρόσθετων εσόδων ΦΠΑ που δημιουργεί η ίδια η αύξηση των τιμών κατά το ιταλικό πρότυπο, πραγματικούς και συστηματικούς ελέγχους στα περιθώρια κέρδους σε όλη την αλυσίδα, από τη Δήληση ως την Αγγλία, και μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων σε κάθε τομέα της οικονομίας. Τώρα να σας πω ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης, επίσης με κάπως σκληρό λόγο και με μια λαϊκή παροιμία, λάδι και τηγανίτα τίποτα, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει μέτρα αποτελεσματικά και τον ρωτά γιατί δεν έχει ως τώρα δεχθεί τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν θετική επίπτωση στην κοινωνία, γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και γιατί δεν προλαμβάνει το κακό στα διηλυστήρια. Ελισάβετ.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα, σχολίασε στον Real FM στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργός Ενέργειας.
7: Το γεγονός ότι υπάρχει επίδομα και στο πετρέλαιο και στο ντίζελ και στο πετρέλαιο κίνηση και στην βενζίνη δείχνει ακριβώς ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια και έχουμε περιθώριο. Εγώ αυτό θέλω να τονίσω. Έχουμε περιθώριο για να μην μπούμε στη λογική πόσο τις 100, αν θυμάμαι καλά, 70 λεπτά είναι η επιβάρυνση για παράδειγμα στη βενζίνη επιπλέον, ενώ το κατώτατο όριο είναι γύρω στα 35 λεπτά. Αντίστοιχα ισχύουν και για το πετρέλαιο. Άρα έχουμε πάλι περιθώριο. Ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση για να ξεφύγει από την, θα έλεγα, από την λογιστική και της διάσταση. Πρέπει να δούμε πολιτικά πώς πρέπει να συμπεριφερθούν.
0: Χωρίς ενιαία γραμμή και χωρισμένη σε αντιμαχόμενα στρατόπεδα, εμφανίζεται για μία ακόμη φορά η Ευρώπη στις κρίσιμες συνόδους για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Οι βόρειες χώρες, όπως Γερμανία, Ολλανδία και Δανία, λένε όχι στην υιοθέτηση οριζόντιων μέτρων, ενώ οι νότιες, όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία, Βαγγέλη Αρετέο, για να αντιμετωπιστεί το κύμα της ενεργειακής ακρίβειας που προβλέπουν όλοι οι αναλυτές τον εφετινό χειμώνα.
8: Ακριβώς, Βασίλη, και ενώ η Κομισιόν ευνοεί πλέον στοχευμένες ενισχύσεις προς ευάλωτα νοικοκυριά και ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Διαφορετικές απόψεις αρχίζουν ήδη να καταγράφονται στις χώρες μέλη, δυστυχώς όπως συνήθως. Έτσι, έχουμε ένα πρώτο μέτωπο αυτό των χωρών του Βορρά, οι οποίες επιμένουν να δίνουν περισσότερη σημασία στην αγορά και στην κίνησή της και επιμένουν ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα για να δοθεί η δυνατότητα στις χώρες μέλη να προχωρήσουν σε τέτοιες κινήσεις. Από την άλλη μεριά έχουμε χώρες του Νότου με πρώτες την Ελλάδα και την Ιταλία, οι οποίες επιμένουν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εντελώς διαφορετική πολιτική και συντονισμένη από τις Βρυξέλλες, αλλά και να μπορέσουν οι χώρες να αφήσουν περιθώρια πλέον δημοσιονομικά για να αντιμετωπίσουν την κρίση και την να στηρίξουν τους πολίτες. Και βεβαίως έχουμε και την ίδια ώρα και μια καινούρια μεγάλη διάσταση που εμπλέκεται σε όλο αυτό, είναι η άρνηση και επίσημη πλέον πολλών χωρών του Βορρά να επιτρέψουν στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνει περισσότερα χρήματα σε θέματα κοινωνικών πολιτικών, επιμένοντας ότι θα πρέπει να εξοικονομηθούν χρήματα για την άμυνα. Έτσι έχουμε ήδη βασίλει δύο μέτωπα. Αυτή τη στιγμή γίνονται συζητήσεις. Έχουμε τη σύνοδο κορυφής σε 15 περίπου ημέρες. Το βασικό ωστόσο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση εκ μέρους των χωρών του Βορρά να αφήσουν τα δημοσιονομικά στεγανά και να επιτρέψουν κάποια άλλη διαχείριση της ενεξελίξης κρίσης που είναι ουσιαστικά μια στήριξη στους καταναλωτές.
0: Μια αντιπαράθεση με τους Ευρωπαίους καταναλωτές να πληρώνουν βαρύτατο τίμημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
1: Και ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καθυστερεί για μία ακόμη φορά να διαμορφώσει κοινή γραμμή αντιμετώπισης της χειρότερης ενεργειακής κρίσης των τελευταίων ετών, φαίνεται ότι οι Έλληνες είναι πιο ευάλωτοι εν ώψη του χειμώνα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Στη χώρα μας τα περισσότερα σπίτια είναι παλιά, χωρίς μόνωση, γι' αυτό εμφανίζουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακά φτωχών νοικοκυριών, διπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Με απλά λόγια, αυτό που συμβαίνει, Μαρή Παπακωνσταντινού, είναι ότι τα ελληνικά νοικοκυριά κρυώνουν το χειμώνα ενώ πληρώνουν ακριβά την ενέργεια, η οποία δυστυχώς όμως χάνεται κάπου στην πορεία.
9: Ακριβώς, Ελισάβετ. Συνοπτικά να πούμε ότι τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το 75% της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες από Ε ως Ι, ενώ 1 στα 5 νοικοκυριά αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα. Για να τα πούμε λίγο πώς είναι τα πράγματα από την αρχή. Η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση και την απόδοση των κατοικιών της. Αυτό έχει ως
1: παρά τη σημαντική χρηματοδότηση, φαίνεται ότι έχουμε από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ένωση.
9: Ακριβώς, είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω και αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τα ελληνικά νοικοκυριά να καίνε πολύ και να επιβαρύνονται με τεράστιο κόστος ενέργειας. Επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της Eurostat ότι τα εγχώρια νοικοκυριά δαπανούν υπέρογκα ποσά για τις βασικές τους ανάγκες, με τα 3 τέταρτα της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 75%, να καταναλώνονται αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Και συγκεκριμένα η ενέργεια μοιράζεται σε 50% για τη θέρμανση χώρου, 25% για το ζεστό νερό χρήσης, 14% για τις ηλεκτρικές συσκευές και το φωτισμό, 6% για το μαγείρεμα και μόλις 5% για την τζίξη. Το πρόβλημα βέβαια εντοπίζεται στο γεγονός ότι πάνω από τις μισές κατοικίες στην Ελλάδα έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980. Και αυτό σημαίνει ότι στερούνται σύγχρονες θερμομόνωσης. Έτσι, σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια, δηλαδή το 90%, κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες που είναι το Ε έως Ι. Στον αντίποδα, μόλις 1 στα 10 σπίτια, δηλαδή ένα ποσοστό 10% και πλέον,
1: είναι πολύ χαμηλό. Ναι.
9: Πολύ χαμηλό στις υψηλές ενεργειακές κλάσεις Α και Β. Τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι υπερδιπλάσιος και αγγίζει το 23,7%. Καταλαβαίνετε τη μεγάλη ψαλίδα. Αυτή τώρα η ενεργειακή γενιά των κτηρίων μεταφράζεται και σε εκτεταμένη ενεργειακή φτώχεια, καθώς η έκθεση αποκαλύπτει ότι σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες, ποσοστό 19,2%, δηλώνει αδυναμία να κρατήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα. Και το νούμερο αυτό είναι υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος περιορίζεται στο 9,3%. Ανδείκνοντας έτσι το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα εγχώρια νοικοκυριά στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις βασικές ανάγκες διαβίωσης. Και όλα αυτά όταν η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων θέτει, Ελισάβη, να σου πω, αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να μειώσει τη μέση κατανάλωση ενέργειας στα σπίτια κατά 16% έως το 2030 και κατά 20% έως 22% έως το 2035. Βέβαια, για να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος, το 55% της συνολικής μείωσης πρέπει να προέλθει στοχευμένα από την αναβάθμιση του 43% των πιο ανεργοβόρων κτίριων της χώρας, στόχος που με τη σειρά του καθιστά βλέπει στα επιδοτούμενα προγράμματα το πιο κρίσιμο εργαλείο για το μέλλον της ελληνικής κατοικίας. Ιδάλλως θα συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την άσχημη εικόνα.
1: Και όλα αυτά ενώ είναι άκρως δυσίωνες οι εκτιμήσεις για τον χειμώνα που έρχεται, με βάση τις τρέχουσες τιμές, υπολογίζεται ότι το πρόσθετο κόστος για τα νοικοκυριά σε σχέση με πέρυσι θα προσεγγίσει φέτος τα 500 εκατομμύρια ευρώ από τη στιγμή που θα ανάψουν και οι καυστήρες για τη θέρμανση. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Μέρη Παπακοσταντίνου.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στη σύλληψη ενός υπευθύνου εταιρείας κυροδέματος προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη μεταμόρφωση, καθώς εντόπισαν διαρροή υγρών αποβλήτων που κατέληγαν στην κήτη του Κηφισού. Σε βάρος του 55χρονου Θεοδόση Πάνο σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ελήφθησαν δείγματα για περαιτέρω εργαστηριακή ανάλυση.
10: Βεβαίως, διότι τα λίμματα τα οποία πέφτουν όλα αυτά τα χρόνια στην κήτη του Κηφισού από την συγκεκριμένη επιχείρηση στην περιοχή της μεταμόρφωσης δεν είναι μόνο πάρα πολλά. Και τα χρόνια και τα λίμματα, αλλά και ιδιαιτέρως επικίνδυνα. Σε σημείο τέτοιο που στην περιοχή που έπεφταν εκεί στο τυχείο το οποίο είχαν δημιουργήσει στην συγκεκριμένη επιχείρηση σκυροδέματος, είχαν δημιουργηθεί σταλακτίτες, κυριολεκτός σε αυτό που λέω.
0: Άρα φανταζόμαστε το χρόνο που έπεφταν τα λίμματα αυτά στην κήτη του Κηφισού. Ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που γινόταν το ίδιο πράγμα.
10: Βέβαια, γινόταν πάρα πολλά χρόνια αυτό και είχαν δημιουργήσει, όπως είπαμε, τους σταλακτίτες και έπεφταν μέσα στην κήτη του ποταμού, του Κηφισού, και μάλιστα λέγανε όσοι γνωρίζουν εκεί την περιοχή ότι υπήρχαν ψάρια, λέει, εκεί, τα οποία μετά από κάποια φάση και έπειτα εξαφανίστηκαν τα ψάρια αυτά. Μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί εξαφανίστηκαν τα ψάρια. Είχαν πληροφορίες οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος, πραγματοποίησαν έρευνα και διαπίστωσαν ότι όλα τα επικίνδυνα λίμματα της συγκεκριμένης επιχείρησης έπεφταν μέσα στην κήτη του ποταμού. Ουδεμία επεξεργασία, τίποτε, καμία προστασία, κανένα φίλτρο, και δεν ακολουθούσε η συγκεκριμένη επιχείρηση το παραμικρό από ό,τι ορίζει η νομοθεσία όσον αφορά στα υπολείμματα που αφήσουν πίσω τα παραγόμενα προϊόντα στην συγκεκριμένη επιχείρηση. Είχαμε τα βιτιοφόρα τα οποία άδειαζαν από γνωστή μπισκοτοβιομηχανία αλλά και νοσοκομείο τα απόβλητα στην κήτη του ποταμού. Τώρα έρχεται με αυτά τα βλαβερά υπολείμματα από το σκυρόδεμα επίσης να πέφτουν στην κήτη του ποταμού, και ένας Θεός ξέρει πόσοι άλλοι υπάρχουν, πόσες άλλες επιχειρήσεις υπάρχουν που προφανώς θεωρούν σωστό οι υπεύθυνοι να μολύνουν το περιβάλλον. Λες και οι ίδιοι δεν ζουν εδώ, αλλά ζουν κάπου αλλού.
0: Γι' αυτό και απαιτείται εντατικοποίηση των ελέγχων. Ένα ακόμα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε, Θεοδόση, στην Πατησίων, στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου, όταν οδηγός ηλεκτρικού πατίνιου παρέσυρε γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο ΚΑΤ.
10: Και ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά, προσπαθούσε να περάσει η γυναίκα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Και ως γνωστόν για τα πατίνια και τους οδηγούς, τους χρήστες των πατινιών, δεν υπάρχει stop, δεν υπάρχει ερυθρός πράσινος σηματοδότης, μάλλον ακριβολογώ όλοι οι σηματοδότες
0: είναι πράσινοι.
10: Ναι, δεν υπάρχει κόκκινο για αυτούς, δεν ανάβει. Ανάβει για όλους εμάς τους υπόλοιπους, όχι όμως για τα πατίνια. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο που περπατούν πεζοί, δεν υπάρχει μονόδρομος που πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Γενικότερα δεν υπάρχει κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τους χρήστες των πατινιών. Γιατί αυτό θεωρούν οι χρήστες των πατινιών. Έτσι λοιπόν παραβίασε το κόκκινο ο νεαρός που οδηγούσε το πατίνι, με αποτέλεσμα να πέσει επάνω στην γυναίκα και να την τραυματίσει ευτυχώς ελαφρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και τις πρώτες πρωινές ώρες αποχώρησε για την οικία της. Στο μεταξύ, ο νεαρός που δεν θεωρεί ότι το κόκκινο είναι για αυτόν από τη στιγμή που βρίσκεται στο δόστομα, συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και σήμερα ήδη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.
1: Λίγες μόλις ημέρες μετά τη λειτουργία του MedWatch παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Υγείας τα πρώτα ευρήματα της πλατφόρμας. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σε αυτό το διάστημα έχει καταγραφεί σημαντική μείωση στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών κατά 91%. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί εκατοντάδες ύποπτες περιπτώσεις, ωστόσο θα πρέπει τώρα να αξιολογηθούν από τους αρμόδιους ιατρικούς συλλόγους. Παράλληλα, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα σταλούν και όλες οι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει.
11: Φαίνεται ότι η πλατφόρμα έχει, Ελισάβετ, πράγματι αποτελέσματα. Σύμφωνα λοιπόν με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μόλις μέσα σε 10 μέρες έχουν ήδη σαρωθεί από το ψηφιακό ραντάρ περισσότερες από 12.000 δομές υγείας και 37.000 διαδικτυακές καταχωρήσεις. Μάλιστα, η λειτουργία του MedWatch έχει ήδη επηρεάσει, αφού, όπως πολύ σωστά είπε, οι σχετικές online διαφημίσεις εμφανίζουν μείωση κατά 91%. Βέβαια, να πούμε ότι η πλατφόρμα εντοπίζει και τις παλιές καταχωρήσεις. Οι έλεγχοι πρόκειται να επεκταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και σε οδοντιατρία και φυσικοθεραπευτήρια, αφού στο μικροσκόπιο του MedWatch μπήκαν 119 οδοντιατρία, τα οποία εντοπίστηκε διαφήμιση θεραπείων με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και Botox. Τώρα, το σύστημα έχει βγάλει στο κόκκινο και 468 δομές, όπου μη γιατροί φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις. Επίσης, εντοπίστηκαν 135 ιατρία και 29 κλινικές που διαφημίζουν χορήγηση βλαστοκυττάρων χωρίς έγκριση από τον ΕΟΒ. Στο διαδίκτυο βρέθηκαν ακόμα 911 διαφημίσεις για Botox και άλλες ανέσιμες αγωγές, ενώ σε 16 περιπτώσεις εντοπίστηκε χορήγηση συνταγών χωρίς να έχει προηγηθεί εξέταση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης διευκρίνησε πάντως ότι η συντριπτική πλειονότητα των γιατρών λειτουργεί νόμιμα και ότι παραβάται σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου αντιστοιχούσε ποσοστό μικρότερο του 1%. Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος του παρέδωσε ένα φάκελο με δημοσιεύματα που αφορούν την επιχειρηματική δράση του Προέδρου του ΙΣΑ Γιώργου Πατούλη, τον οποίο φάκελο και διαβιβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για περαιτέρω έλεγχο. Έλεγχος θα γίνει, όπως μας είπε, και στο ιατρείο της Μαρίας Καριστιανού, που εντοπίστηκε από το ψηφιακό ραντάρ, γιατί διαφήμιζε ότι έχει μηχάνημα βιοανάδρασης, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θέλει ειδική άδεια λειτουργίας και πρέπει να διευκρινιστεί αν τελικά είχε.
1: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα βγάλουν αυτοί οι έλεγχοι. Όπως είπε ο Υπουργός, στις επόμενες 5 με 6 μέρες το πρόγραμμα, η πλατφόρμα MedWatch θα τρέξει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα, ακούμε τι δήλωσε για τα πρώτα ευρήματα του MedWatch ο ιδρυτής της πλατφόρμας, Γιάννης Δοξαράς, ο οποίος μίλησε στην κρατική τηλεόραση.
12: Αυτές τις 10 μέρες έχουν μειωθεί οι διαφημίσεις. Έχουν κατέβει πολλές διαφημίσεις παραπλανητικές. Διαφημίσεις όπως είναι πριν, μετά, οι μαρτυρίες των ασθενών, όλα αυτά απαγορεύονται τριτός. Οπότε είδαμε ότι 91% υπήρξε μείωση στις διαφημίσεις που τρέχουν online, κυρίως από τα ιατρία. Αυτό που είδαμε επίσης είναι ότι αυξήσαμε πάρα πολύ γρήγορα την κάλυψη, γιατί οι ιατρικοί σύλλογοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή την πλατφόρμα. Οι γιατροί έχουν εγκαλιάσει αυτή την πλατφόρμα, γιατί θέλουν και οι ίδιοι να υπάρξει μια ρύθμιση στους κανόνες της ότι γίνεται στα ψηφιακά κανάλια.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Θρίλερ το πρωί σε πτήση της Fly Dubai. Είχε αναχωρήσει από Ντουμπάι για Τελαβίβ. Σήμανε συναγερμός για αεροπειρατεία με αποτέλεσμα να απογειωθούν οι Ισραηλινά μαχητικά.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
15: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick, υπάρχει λύση.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
16: Υποβολή εργασίας έγινε.
17: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
18: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
19: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
18: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
19: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
20: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
21: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές κοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Ζήτους 97,8.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τρόμος για τους επιβάτες που επέβαιναν σε πτήση της Fly Dubai, η οποία είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Tel Aviv. Ο πιλότος εξέπεμψε σήμα κινδύνου, με αποτέλεσμα να απογειωθούν Ισραηλινά μαχητικά. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε τελικά στη Σαουδική Αραβία και οι πρώτοι που εξήλθαν έκαναν λόγο για έντονο διαπληκτισμό μεταξύ των χειριστών. Οι Ισραηλινές αρχές ανέφεραν ωστόσο πριν από λίγο ότι ένας εκ των δύο πιλότων επιχείρησε να αυτοκτονήσει ρίχνοντας το αεροπλάνο και ο δεύτερος έκανε προσπάθειες να τον σταματήσει. Σε κανένα να μην τύχει η Τζένι Κρυθαρά, εν ώρα πτήσης ξεπερνά ακόμα και τα πιο εφιαλτικά σενάρια το περιστατικό που ευτυχώς είχε αίσια έκβαση.
2: Και είχαμε ανατροπή των αρχικών πληροφοριών, Βασίλη, καθώς η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Tel Aviv πραγματοποίησε τελικά αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία μετά από αυτό το σοβαρό επεισόδιο μέσα στο πιλωτήριο. Φαίνεται ότι ένας από τους πιλότους προσπάθησε να αυτοκτονήσει και να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, επικράτησε χάος μες στο αεροσκάφος, με κραυγές και κλήσεις για βοήθεια. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας άνδρας έβγαλε μαχαίρι και ακινητοποίησε μαζί με το πλήρωμα τον πιλότο στο έδαφος, ενώ υπήρχαν και αίματα στο αεροσκάφος. Υπάρχει και μια φωτογραφία η οποία αποτυπώνει το σκηνικό. Όλη αυτή την ώρα το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη πτώση και πραγματοποιούσε αναστροφή. Τελικά το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και μείωσε το ύψος του, ενώ απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ μέχρι να φανεί τι επρόκειτο να συμβεί. Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με αεροπειρατεία, αλλά ούτε και με τρομοκρατία όπως αρχικά είχε σκεφτεί πολλοί κόσμος. Η Fly Dubai θα στείλει άλλο αεροσκάφο στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ για να παραλάβει τους επιβάτες και να τους μεταφέρει στο Ισραήλ.
1: Ποιος θα μπει μέσα είναι το ερώτημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παραμένει ωστόσο, Ελισάβετ.
3: Ναι, γιατί από τον ένα συναγερμό, Βασίλη, θα πάμε στον άλλο. Έχει σημάνει συναγερμός και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, από ό,τι φαίνεται, Τζένι. Δύο κινέζικα μοντέλα κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας και να δώσουν οδηγίες σε ερευνητές για τον τρόπο κατασκευής βιολογικών όπλων, ακόμα και για δολοφονίες.
2: Και μάλιστα έχει ξεκινήσει ήδη εσωτερική έρευνα στην κινέζικη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, τη Moonshot, αφού οι ερευνητές ασφαλείας κατάφεραν να παρακάμψουν τις δικλείδες προστασίας σε δύο μοντέλα της συγκεκριμένης εταιρείας. Τα δύο μοντέλα μπορούσαν υπό συγκεκριμένες συνθήκες να αγνοήσουν τους περιορισμούς που είχαν θέσει οι προγραμματιστές τους και να απαντήσουν σε ιδιαίτερα επικίνδυνα αιτήματα όπως είναι τα βιολογικά όπλα και οι δολοφονίες. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερως ανησυχητικό, καθώς μια τέτοια διαδικασία μπορεί να οδηγήσει ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης να απαντά σε θέματα που κανονικά θα έπρεπε να απορρίπτει.
3: Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Επιβεβαιώνει και τις προειδοποιήσεις των ειδικών το προηγούμενο διάστημα ότι πρέπει να μπει κάποιο είδους φρένο στην τεχνητή νοημοσύνη. Τζένι, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Τελευταία ευκαιρία έχουν σήμερα οι ενοικιαστές για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στο Ε1 που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό της επιστροφής ενοικίου που θα λάβουν στις 30 Νοεμβρίου. Για τους κωδικούς που χρειάζονται αναλυτικό έλεγχο προκειμένου να μην χαθεί το ποσό, μας ενημερώνει η Σύση Σταυροπιεράκου.
4: Μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούν οι ενοικιαστές να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις στη φορολογική τους δήλωση, ώστε να μην κινδυνεύσουν να χάσουν την επιστροφή ενοικίου που θα καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου. Προϋπόθεση είναι να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση εφόσον διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση της κύριας ή της φοιτητικής κατοικίας δεν έχουν δηλωθεί σωστά. Το ύψος ενίσχυσης θα υπολογιστεί αυτόματα από την ΑΔΕ με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί ως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Σεπτεμβρίου, δηλαδή έως σήμερα. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν κυρίως τους κωδικούς του πίνακα 6 του Ε1, ειδικότερα τους κωδικούς 811 ως 816, στους οποίους αναγράφεται το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο 2025 για την κύρια κατοικία, τους κωδικούς 817 και 822 που αφορούν τις δαπάνες για φοιτητική κατοικία, τους κωδικούς 081 και 087, στους οποίους δηλώνεται ο αριθμός της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχουν υποβληθεί στην ΑΔΕ. Να θυμίσουμε ότι για την κύρια κατοικία η ενίσχυση φτάνει ως τα 800 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Σε κάθε περίπτωση όμως η επιστροφή δεν μπορεί να ξεπεράσει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης για το ενίκιο. Για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται ως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή, ενώ για τους εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια προβλέπεται επιστροφή 2 ενοικίων χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και πάλι και στη σύλληψη γνωστού δικηγόρου το πρωί για λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανηλίκου γιού του, αφορμή στάθηκε μια καταγγελία στην οποία γινόταν αναφορά σε βίντεο όπου καταγραφόταν το περιστατικό. Αστυνομικές δυνάμεις μετέβησαν στο σπίτι του προκειμένου να τον εντοπίσουν, ωστόσο εκείνος δεν άνοιγε την πόρτα. Τι συνέβη τελικά, Θεόδωση Πάνου?
5: Ελεύθερος έχει αφαιρθεί ο γνωστός δικηγόρος, και αυτό λόγω της δυνατότητάς του και κυρίως γιατί πρέπει να εξεταστούν και τα 4 παιδιά του σύμφωνα με τα όσα είχε αποφασίσει ο εισαγγελέας στον οποίο βρέθηκε ενώπιον του σήμερα το πρωί ο γνωστός δικηγόρος. Είχε αναρτηθεί ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου κάποιο φιλικό του ή στενό του πρόσωπο έκανε ένα challenge, ένα story στο TikTok. Εκείνη την ώρα ο δικηγόρος είχε ανοιχτή πηγή ήχου και ήταν συνδεδεμένος. Και ακούγεται να βρίζει το παιδί του, ή έτσι τουλάχιστον υποστηρίζουν αυτοί που ανέβασαν και έκαναν την καταγγελία, γιατί φαίνεται να είχε ξεχάσει τη σχολική του τσάντα στο σπίτι και είχε πάει στο σχολείο χωρίς να έχει τα βιβλία του.
3: Άρα όλο αυτό γινόταν σε ζωντανή μετάδοση κατά κάποιον τρόπο.
5: Ήταν σε ζωντανή μετάδοση ακριβώς. Η κυρία η οποία έκανε την ζωντανή μετάδοση φώνασε το όνομά του, προσπαθούσε να τον σταματήσει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν άκουγε, ίσως δεν είχε το ακουστικό και δεν άκουγε, με αποτέλεσμα να καταγραφεί και ένας ήχος που φάνηκε σαν να δέχτηκε το παιδί χτυπήματα. Αυτό δεν μπορούμε να είμαστε θέση να ξέρουμε το τι έχει γίνει, γιατί όπως σας είπα δεν φαίνεται, ακούγεται μόνο ο ήχος. Τώρα έγινε καταγγελία στην γραμμή 10-21 για το συγκεκριμένο βίντεο, με αποτέλεσμα το τμήμα ενδοοικογενειακής βίας αλίμου να πάει στο σπίτι σε άλλη περιοχή όμως του γνωστού δικηγόρου και να τον ενημερώσουν περί τίνος πρόκειται. Και ουσιαστικά πηγαίνανε για σύλληψη, καθώς το αδίκημα είναι αυτεπάγγελτο. Ο ίδιος δεν άνοιξε την πόρτα του σπιτιού, με αποτέλεσμα στο σημείο να φτάσει και η εισαγγελέας, ο οποίος τον ενημέρωσε για την διαδικασία, με αποτέλεσμα να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού και τελικά να συλληφθεί. Ο ίδιος δηλώνει ότι δεν έχει συμβεί τίποτε από όλα αυτά. Τα παιδιά του εκείνη την ώρα ήταν στο σχολείο και γι' αυτό το λόγο δέχτηκε να εξεταστούν και τα παιδιά όπως αποφάσισε ο εισαγγελέας. Θα δούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, καθώς ο γνωστός δικηγόρος απειλεί με μηνύσεις στους ανθρώπους οι οποίοι ανήρθησαν σε δημόσια θέα το βίντεο με το περιστατικό που σας προανέφερα.
3: Σε ευχαριστούμε, Θεοδόση.
1: Συντονισμένη επιχείρηση με την κωδική ονομασία 3 της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αποκάλυψε κύκλωμα που φέρεται να πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά ως καινούρια. Οι αρχές ερευνούν τη δράση της σε 19 χώρες. Έχουν συλληφθεί νοικοκόμοι μέχρι στιγμής 7 ύποπτοι σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία.
6: Ναι, Βασίλη, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να πούλησε περισσότερα από 1 εκατομμύριο μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκαλώντας ζημιές έως και 300 εκατομμύρια ευρώ στους καταναλωτές, καθώς και απώλειες από ΦΠΑ άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επιχείρηση με την κωδική ονομασία Τρόγια 3, όπως είπες, συμμετείχαν περίπου 1.770 αστυνομικοί, φορολογικοί και τελωνιακοί υπάλληλοι, οι οποίοι πραγματοποίησαν περισσότερες από 160 έρευνες και κατασχέσεις σε 19 χώρες. Οι χώρες που αφορά η υπόθεση είναι Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Εστονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Λετωνία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία, Ολλανδία. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας ελήφθη κατάθεση και από μάρτυρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 7 υπόπτων σε Αυστρία, Γερμανία και Ισπανία, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι δύο φερόμενοι ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με την έρευνα, το δίκτυο φέρεται να συναρμολογούσε κινητά τηλέφωνα από χρησιμοποιημένα εξαρτήματα που προέρχονταν από το Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στη συνέχεια, οι συσκευές καθαρίζονταν, συσκευάζονταν εκ νέου και παρουσιάζονταν ως καινούργια κινητά τηλέφωνα πριν αποσταλούν στην Ολλανδία. Από εκεί μεταφέρονταν σε αποθήκες στη Γερμανία και πολλούνταν μέσω διαδικτυακών αγορών σε τελικούς καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποίησε εικονικές εταιρείες με έδρα την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ελβετία, προκειμένου να εκμεταλλευτεί παράνομα ειδικό καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ για μεταχειρισμένα αγαθά.
3: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ευρώπη μέσα από το Discovery EU, μία δράση του προγράμματος Erasmus Plus, έχουν όσοι νέοι μόλις ενηλικιώθηκαν. Οι 18χρονοι λοιπόν μπορούν να πάρουν ταξιδιωτικό πάσο για να εξερευνήσουν ευρωπαϊκούς προορισμούς, κυρίως με τρένο, ενώ λαμβάνουν και κάρτα εκπτώσεων. Τον τρόπο μας εξηγεί η Εύα Οικονομάκη.
7: Καλησπέρα, Ελισάβετ. Το νέο κύκλο λοιπόν αιτήσεων ανοίγει αύριο, 5η 1 Οκτωβρίου. Και αναμένεται να διατεθούν περίπου 40.000 ταξιδιωτικά πάσα σε νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να πούμε ότι οι δικαιώματα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2008 και είναι νόμιμοι, και είναι πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας και η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου. Όσοι επιλεγούν, να πούμε, θα λάβουν ταξιδιωτικό πάσο με το οποίο θα μπορούν να γνωρίσουν ευρωπαϊκούς προορισμούς, ταξιδεύοντας κυρίως με τρένο, όπως είπες και εσύ. Παράλληλα, θα έχουν στη διάθεσή τους κάρτα εκτόσεων για καταλήμματα, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, τοπικές μετακινήσεις και άλλες υπηρεσίες. Τα ταξίδια θα μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 1η Μαρτίου του 2027 έως και τις 31 Μαΐου του 2028 με δυνατά ημερών μετακίνησης μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Να πούμε, Ελισάβετ, τέλος, ναι, ότι οι νέοι θα μπορούν να ταξιδέψουν είτε μόνοι τους, είτε σε παρέα έως 5 ατόμων, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τον Ιανουάριο.
3: Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τους 18χρονους να γνωρίσουν την Ευρώπη και μάλιστα δωρεάν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα.
1: Αθλητικά. Καλωσορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, που δεν θα αρχίσει, όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγο, με τις νίκες των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ, αλλά με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στο εθνικό μας συγκρότημα, την Ελλάδα δηλαδή, τον αυριανό αγώνα με την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη.
8: Ναι, γιατί έχουν ξαφνικό πρόβλημα στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας και που φτάνει το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για τον αυριανό αγώνα στην Τούμπα με την Ελλάδα για τον Nation League. Ο 26χρονος αμυντικός της Tottenham, ο Γιάν Πολ Φαν Κέκε, που αποτελεί βασικό στέλεχος ομάδος του Τάβη, αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις. Την τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του. Θυμίζουμε ότι οι Ολλανδοί δεν έχουν, είναι οριστικό αυτό, θα είναι εκτός αποστολής, τον εξτρέμ της Λίβερπουλ, τον Κότι Χάπκο, λόγω τραυματισμού. Την εθνική μας ομάδα, οριστικά εκτός, τέθηκε χθες το βράδυ ο Γιώργος Βαγιανίδης, που είχε και αυτός πρόβλημα τραυματισμού. Το απόγευμα στην Τούμπα, η τελευταία προπόνηση, 7 παρατέταρτο, μιλάει στους δημοσιογράφους ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πριν από λίγο από τη Γερμανία έγινε γνωστό ότι ενώ στο αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα με την εθνική μας είναι εκτός ο αρχηγός της ομάδας, του Τζόσα Κίμιχ, που δεν είναι στα πλάνα του Γιούργεν Κλοπ. Πάμε τώρα στο μπάσκετ με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση στην τελευταία περίοδο και να πετυχαίνει δύο καθοριστικά τρίποντα. Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Κάουνας, επικρατώντας 93-91 της Αλγύρης, σημειώνοντας έτσι τη δεύτερη νίκη του σε εισάρτημα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα. Επόμενο παιχνίδι αύριο στην Ιταλία με τη Virtus Bologna. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε χωρίς τους τραυματίες Μιλουτίνοφ και Κόρι Τζόζεφ, αλλά έβγαλε ουσία στο τέλος και πήρε δίκαια την νίκη. Ο Εβάν Φουρνιέ, πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού με 19 πόντους, δήλωσε.
9: It was a hell of a game. It was a great atmosphere.
10: Πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Κερδίσαμε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, αλλά πρέπει να βελτιωθούμε ταυτόχρονα σε μερικούς τομείς που χρειάζονται χρόνο, όπως η άμυνα, όπως τα rebound. Θα μας βοηθήσει όμως ο χρόνος για να τα καταφέρουμε αυτά. Δεν είναι εύκολο να ενσωματωθούν τα νέα αποκτήματα της ομάδας στο σύνολο, αλλά το κάνουν ήδη. Είναι δεδομένο ότι τα παιδιά που έχουν έχουν έρθει θα γίνουν καλύτεροι όσο περνάει ο χρόνος. Είμαι χαρούμενος για τον τρόπο που ενσωματώνονται στην ομάδα.
8: Ο Τετράκης, πρωταθλητής του NBA, ο Σακίν Ολνίλ, ήταν στο Kaunas Test και είδε το παιχνίδι. Για διαφημιστικούς λόγους βρέθηκε στην πρωτεύουσα στην πόλη της Λιθουανίας. Ο Σάσα Βεζέκοφ, που είχε επίσης πολύ καλή απόδοση με τους Ερυθρόλευκους, σχολίασε το γεγονός.
11: Καλά, έφυγε στο μήκρονο, δεν του άρεσε. Αλλά εντάξει, όχι, είναι από τους πιο σπουδαίους παίχτες και μόνο που ήταν εδώ είδατε το... και το μέγεθός του σαν παίχτης, αυτό που ήταν, αλλά και το... μας εντυπωσίασε το πόσο μεγάλος, το πόσο ψηλός, το πόσο ογκώδης είναι. Και σίγουρα να έρχονται τέτοιοι θρύλοι στα γήπεδα είναι κάτι που μας ικανοποιεί.
8: Σήμερα σειρά παίρνει στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, 9 και 4 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων αντιμετωπίζει τη γαλλική Βιλερμπάν. Χωρίς ο Χουάντσο που έχει πρόβλημα τραυματισμού, θα παίξουν οι πράσινοι. Ο Χουάντσο θα είναι εκτός και στο παιχνίδι της Παρασκευής με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Για 10 μέρες δεν θα είναι σε δράση. Πρώτη παρουσία του ΠΑΟΚ απόψε. Ο ΠΑΟΚ πολύ ενισχυμένος στο Eurocup που παίζει στις 7.30 στο Παλατάκι. Κατάμεστο θα είναι, έχει γίνει sold out. Αντιμετωπίζει την Ισπανική Μανρέσα. Χθες για την ίδια διοργάνωση, πρεμιέρα με νίκη για τον Άρη. Ήταν καλύτερος, κέρδισε στη Γαλλία τη Λεμάν με 87-74. Ο AJ Little, πρώτο σκόρερ με 19 πόντους για την ομάδα του Άρη. Ο Βασίλης Πανούλης, ο τεχνικός της ομάδας των Κιτρίνων, ανέφερε για την νίκη της ομάδας του.
12: Είδα μια ομάδα να παίζει με τον τρόπο που θέλω, να παίζουν όλοι άμυνα και όλοι επίθεση. Είδα να γυρίζουν την μπάλα, είδα να έχουμε υπομονή και είδα να έχουμε μη εγωιστικό παιχνίδι. Κάτι που είχαμε στην πρώτη περίοδο, ήμασταν πολύ ανυπόμονοι. Σουτάραμε με την πρώτη πάσα, κακά σουτ, λάθη, ανυπομονησία. Όσο ένα σημείο λογικό είναι η πρώτη παιχνίδι χρονιά, αλλά είχαμε μιλήσει και δεν πρέπει να παραλάβουμε τέτοια λάθη.
8: Λοιπόν, κλείνω με την είδηση που κυριαρχεί από χθες το απόγευμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και στην Αγγλία. Η Premier League ανακοίνωσε επίσημα ότι είναι ένοχη Manchester City για οικονομικές παραβάσεις στα διάρκεια από το 2009 έως το 2018. Δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την ποινή που θα υπάρξει στην ομάδα του Manchester. Όμως η City χθες το βράδυ αργά ανακοίνωσε ότι θα κάνει έφεση κατά της απόφασης της Premier League να είναι ένοχη για ιστορίες οικονομικού θέμα, για οικονομικές ιστορίες σε αυτή την πορεία από το 2009 έως το 2018.
13: Ο καιρός.
3: Μας τα έχει μου σκέψει ο καιρός από το πρωί. Βρέχει σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ έχει εκδοθεί και δελτίο επιδείνωσης του καιρού, Τάσο Αρνιακέ.
14: Πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε καιρό του βοριά. Βοριάδες δυνατούς, 8 με 9 μποφόρ που θα συνεχιστούν για τις επόμενες ημέρες. Με αποτέλεσμα τα ανατολικά υπηρωτικά, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στέρεα, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησος, η Εύβοια, κυρίως η Εύβοια, οι Σποράδες, οι Κυκλάδες και η Κρήτη. Θα δοκιμαστούν τις επόμενες ημέρες από βροχές, όχι όμως πάντα πολύ δυνατές, σιγανές, αλλά και συνεχείς.
3: Αλλά με διάρκεια από ό,τι καταλαβαίνω.
14: Διάρκεια μέχρι και την Κυριακή. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι.
3: Για όλες αυτές τις περιοχές...
14: Θα βρέχει.
3: Όλες αυτές τις μέρες, μάλιστα.
14: Κατά διαστήματα. Πολύ λίγο στις εσωτερικές και στην Αττική δεν θα βρέξει. Πάρα πολύ, αλλά θα βρέχει. Θα έχει αυτό το κλασικό, το τσουρ-τσουρ, ας πούμε, κατά διαστήματα και τη συννεφιά. Και διαστήματα με ήλιο. Πολύ καλό θα είναι ο καιρός στα δυτικά και τα βόρεια. Εκεί θα έχουμε λιακάδες, ηλιόλου στο καιρό και ο υδρότητα θα φτάσει στου 25 βαθμούς Κελσίου. Αλλά στις περιοχές που προανέφερα είναι ο καιρός στα δυτικά και τα βόρεια. Εκεί θα έχουμε λιακάδες, ηλιόλου στο καιρό και ο υδρότητα θα φτάσει στου 25 βαθμούς Κελσίου. Αλλά στις περιοχές που προανέφερα και κυρίως από το Πύλιο και κάτω, εκεί τα πράγματα θα είναι.

0: ιδιαίτερα αυτοί οι δύο νομοί, εκεί θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες, κυρίως η βόρεια πλευρά της Κρήτης. Η νότια όχι και τόσο πολύ. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να πνέουν με μεγάλες εντάσεις και τις επόμενες ημέρες, στο Αιγαίο όμως, στο Ιόνιο κάλμα σχεδόν θα έλεγα, όπως και στο Θερμαϊκό και στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα έχουμε πρόβλημα, αλλά από τη Λίμνο και κάτω θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες, ιδιαίτερα στο Δαβοντόρο που θα φτάσουμε για τα 8 με 9. Στην Αττική περιμένουμε αύριο ό,τι και σήμερα, συννεφιές με ψηλόβροχο κατά διαστήματα, βοριάδες που ιδιαίτερα στον Εβοϊκό θα φτάσουν τα 8, τα 7 με 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Πολύ χαμηλές για την εποχή. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους 3 με 5 το πολύ στο Θερμαϊκό, βοριάδες και θερμοκρασία από 18 έως 25 στη Θεσσαλονίκη, ο υδράγυρος. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε βεβαίως και την Παρασκευή και το Σάββατο.
1: Με βροχές λοιπόν και πολύ ισχυρούς ανέμους θα κάνει ποδαρικό Οκτώβρη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
3: Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Φιλοθέη και Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρονα. Πυκνή είναι η ροή στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπε για ντίζελ, πετρέλαιο, θέρμανσης και σέρβισερς. Διαβάζουμε επίσης, ακούσαμε κραυγές. Το αεροσκάφος έκανε βουτιά, θρίλερ στον αέρα. Τι συνέβη στην πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ.
1: Και στο nikos.gr, Πεντάγωνο. Αποχώρησαν και οι τελευταίοι Αμερικανοί στρατιώτες από το Ιράκ μετά από 23 χρόνια. Τέλος στην εκστρατεία κατά του Ισλαμικού κράτους. Και συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την επερχόμενη κακοκαιρία σε Red Code, την περιφέρεια Κρήτης, κίνδυνος για πλημμύρες.
2: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα, 55 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Λάσκαρης Αγοραστός.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
4: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού, στο Ενώπιο Σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
5: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
4: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο. Ας γελάσω.
6: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Έχεις επιχείρηση. Τώρα

0: έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM. Η ώρα είναι 3.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Λοιπόν, Λουκία μου, είχε λείψει
1: λοιπόν,
0: αυτό το τραγούδι.
1: Επιστρέψαμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Να το πω έτσι, λάλαλα.
0: Κοίταξε, με αυτό που
1: γίνεται
0: στο
1: σπίτι μου είχε λείψει, βέβαια.
0: Βέβαια, στο Λάλαλαντ έχει καλό καιρό, εδώ έχει βροχή. Είναι απέραντο πάρκινγκ οι δρόμοι. Θα γινόταν και αυτό κάποτε. Νομίζω ότι δικαιώνεται ο κύριος Τσιάρας. Ότι όλοι είναι έξω, πάνε, έρχονται, ανεβαίνουν,
1: έτσι,
0: κατεβαίνουν.
1: Ναι. Γεμάτοι
0: πολλά οι δρόμοι.
1: Λεφτά, βάζουν βενζίνη και ντίζελ ο κόσμος αβέρτα, γιατί αυτό φαίνεται από την κίνηση.
0: Ναι. Όλοι έξω είναι.
1: Όλοι έξω, ναι. Τα πάμε και στο Σαββατοκύριακο, θα είναι όλα γεμάτα.
0: Βάζουν βενζίνη.
1: Όλα τέλεια, όλα τέλεια.
0: Λένε, αφού είναι τόσο φτηνή η βενζίνη, βάλε με, παιδί.
1: Βάλε
0: βενζίνη. Παίρνουν και σε μπιτονάκια.
1: Αυτό,
0: δεν είναι ότι γεμίζει το ρεζερβουάρ.
1: Μόνο αυτό. Όχι. Δεν γεμίζει μόνο το ρεζερβουάρ, αλλήμονο.
0: Παραγγέλνουν και για δώρο.
1: Φουλάρουνε πρώτον, να το πούμε αυτό. Γεμίζουν το ρεζερβουάρ. Το μόνο βέβαιο. Και λένε, βάλε και. Θα έρθω και αύριο, άμα μου πέσει λίγο η βελόνα.
0: Να σε ρωτήσω, δηλαδή ο βουλευτής αυτός, ο Κλουκουτίνας,
1: πώς λέγεται, ναι.
0: Που λέει ότι άμα δεν έχεις λεφτά να πας, υπάρχει κόσμος, ο οποίος εγώ βλέπω τον κόσμο, ότι έχει λεφτά. Ότι τα λεφτά περισσεύουν.
1: Αυτό βλέπεις.
0: Άλλο βλέπεις εσύ.
1: Εγώ βλέπω άλλο, ναι.
0: Πού το βλέπεις?
1: Το βλέπω. Το βλέπω παντού. Το βλέπω στους λογαριασμούς όταν έρχονται να τους πληρώσουν.
0: Καταρχήν
1: το
0: εδώ έξω, συγγνώμη, κοίταξε. Αυτό που πέφτει ο πάνω είναι 500, είναι
1: 20 ευρώ.
0: 20 ευρώ.
1: Και
0: 50
1: ευρώ.
0: Και 100 ευρώ. Βρέχει
1: λεφτά.
0: Λοιπόν, το ρίξαμε στο αστείο γιατί σήμερα η μέρα έχει καταιγιστική ειδησιογραφία. Καινούργιες, φρέσκες ειδήσεις θα έχουμε να λέμε μέχρι
1: φρέσκα
0: το βράδυ.
1: Φρέσκα κουλούρια που λένε.
0: Ναι, ο Μπογιόπουλος θα πάει λίγο πίσω, θα τελειώσει πριν τις
1: 9.30
0: σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: γιατί
0: καλό
1: είναι
0: μεσημέρι.
1: Πολλά, είναι πολλά.
0: Τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, εδώ με τη Λουκία. Πού ήσουν, Λουκία,
1: χθες? Ήμουνα στο Ολυμπία Φόρου.
0: Σε έκλεψε ο Αλέξης.
1: Με έκλεψε ο Αλέξης χθες, ναι.
0: Και σου έκανε και δηλώσεις.
1: Και μου έκανε και δηλώσεις ακριβώς. Με έκλεψε και μου έκανε και δηλώσεις.
0: Στόπεν, αυτό που σου είπε για τον
1: Φλωρίδη.
0: Ποια είναι η είδηση της ημέρας? Καταρχήν, πες γρήγορα ποιοι είμαστε. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Μιλάμε για φθινόπωρο, βροχή. Φυσικά. Έτσι θα πάμε ως την Κυριακή. Θα πούμε αναλυτικά σε λίγο τον καιρό. Πες και είμαστε, γιατί έχουμε έκτακτη επικαιρότητα.
1: Λοιπόν, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου εδώ κοντά σας μέχρι τις 5. Κοντά μας το τιμόνι της εκπομπής Δήμητρα Επανανού. Στη ρύθμιση του ήχου Κατερίνα Ιβουτσά και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βάσια Κούτρα. 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στο studio@kirialfm.gr. Να μας πείτε μας, βρέχει λεφτά? Εσείς βλέπετε στον ουρανό? Γιατί εμείς εδώ από το παράθυρο κάτι τέτοια βλέπουμε.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα της ημέρας? Το θέμα της ημέρας είναι ότι είχαμε αυτό θρίλερ στον αέρα στην πτήση της Fly Dubai, Dubai Tel Aviv το πρωί με 174 επιβάτες, και ενώ οι πρώτες πληροφορίες ήταν συγκεκριμένες ότι πήγε, λέει, να αυτοκτονήσει ο κυβερνήτης, αν δεν είναι έτσι, ο κυβερνήτης πήγε να ρίξει το αεροπλάνο. Διότι οι Ισραηλοί μιλούν εδώ και λίγη ώρα
1: για τρομοκρατία ενέργεια,
0: και μιλούν για σκιές 11 Σεπτεμβρίου, το λέω και να ταιριάζω. Δηλαδή ότι ενδεχομένως ο κυβερνήτης με μαχαίρι πήγε να σφάξει το συγκυβερνήτη, να σφάξει επιβάτες που αντέδρασαν για να ρίξει κάπου το αεροπλάνο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Πάρα πολύ φαίνεται, σοβαρό και πάρα πολύ δύσκολο.
0: Φαίνεται
1: να...
0: ότι ο κυβερνήτης...
1: Τι προεκτάσεις θα έχει όλο αυτό?
0: Λοιπόν, άκου να σου πω τα πραγματικά περιστατικά. Καταρχήν υπάρχει ένα νέο βίντεο τώρα, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Τα βίντεο είναι τρομερά. Υπάρχουν φωνές των επιβατών. Υπάρχουν βίντεο με επιβάτες εμόφυρτους. Δεν τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Έχουμε χρόνια να τα δούμε σε πτήση πολιτική. Το νέο βίντεο δείχνει τον πιλότο που δέχτηκε την επίθεση με μαχαίρι. Είναι ο συγκυβερνήτης αυτός. Mm-hmm. Να κοίταται στο δάπεδο της πτήσης κάτω και να παλεύει να σώσει το αεροπλάνο από τον βασικό πιλότο που επιχείρησε να το καταλάβει, να το ρίξει, μαχαίρωσε επιβάτες και τελικά τον ακινητοποίησαν επιβάτες. Εδώ και λίγη ώρα το Τελ Αβίβ μιλάει ανοιχτά για τρομοκρατική επίθεση, για σκιές 11 Σεπτεμβρίου. Πήγε, όχι πρόσεξε, όχι απλώς να το καταλάβει, να το ρίξει. Τώρα, αν ήταν να το ρίξει για να το... για να σκοτωθούν και 174 ή να το ρίξει πάνω σε κτίριο, είναι άλλο. Καταλαβαίνεις τη διαφορά, ε?
1: Φυσικά.
0: Να κατευθύνει το αεροπλάνο ο αεροπειρατής, όπως να είναι ο πιλότος του αεροπλάνου της Fly Dubai και ο αεροπειρατής. Για φαντάσου το αυτό.
1: Πρέπει λοιπόν, να ζήσανε τραγικές και πάρα πολύ δύσκολες στιγμές όλοι αυτοί οι επιβάτες.
0: Κοίταξε, αμέσως αντέδρασαν αστεραπεία οι Ισραηλινές αρχές, απογειώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά τα οποία συνόδευαν το αεροπλάνο, διότι είχε την ετοιμότητα ο συγκυβερνήτης να πατήσει το κουμπί της αεροπειρατείας. Μετά υπήρξε σύγχυση ότι.
1: Τουλάχιστον πρόλαβε.
0: Ήταν καυγάς. Στην αρχή λένε αεροπειρατεία. Τρέχουμε όλοι. Μετά καυγάς μεταξύ πιλότων. Α, αυτό είναι. Μετά ήθελε να αυτοκτονήσει ο πιλότος.
1: Ήταν συγκεκριμένες οι πληροφορίες μέχρι αρκετή ώρα.
0: Ακριβώς. Τελικά, το αεροπλάνο, πώς ξεκαθάρισαν τα πράγματα. Προσγειώθηκε στο ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, στο αεροδρόμιο εκεί. Έχει συλληφθεί ο δράστης της απόπειρας, όπως εξελίσσεται η αεροπειρατείας. Οι Ισραηλοί λένε ότι δεν ξέρουμε πρώτον. Όλες οι εναλλακτικές όμως είναι Grand Guignol. Ένα, ήθελε να καταλάβει το αεροπλάνο και να το ρίξει στο Ισραήλ γενικώς, να το ρίξει στο έδαφος, να το ρίξει σε κτίριο τύπου 11 Σεπτεμβρίου. Δηλαδή το ερώτημα είναι ότι σίγουρα ήθελε να το καταλάβει, σίγουρα ήθελε να το ρίξει, αλλά δεν ξέρουμε αν ήταν στο έδαφος ή σε κτίριο.
1: Πάντως το θέμα είναι ότι αποτράπηκε, όπως λένε και οι Ισραηλοί αξιωματούχοι, τεράστια καταστροφή. Γιατί θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα. Αυτή τη
0: στροφή, αν ήταν σε κτίριο, θα είχαμε 174 νεκρούς.
1: Και
0: αν ήμασταν σε ένα ουρανοξύστη, θα είχαμε και άλλους 200.
1: Θα είχαμε, ναι, 11 Σεπτεμβρίου, όπως ακριβώς το είπες.
0: Λοιπόν, επίσης να σου πω το άλλο στοιχείο το σοβαρό, στην αρχή έλεγαν Ουκρανός και Ρώσος οι πιλότους. Οι πιλότοι. Όχι. Ο δράστης είναι από το Ομάν.
1: Από το Ομάν, ακριβώς.
0: Και αυτό επίσης έχει σημασία. Άλλο από το Ομάν, άλλο.
1: Άλλο Ουκρανός ή Ρώσος.
0: Οι επιβάτες ήταν όλοι Ισραηλοί, περισσότεροι, 9 στους 10. Επομένως είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Βλέπουμε πάντως και εικόνες από επιβάτες, οι οποίοι είναι συγκλονιστικές, γεμάτοι στα αίματα, τρομοκρατημένοι, πολύ δύσκολη.
0: Υπάρχει βίντεο που έχει ανεβάσει ένας επιβάτης μετά τη συμπλοκή και λέει «Είμαστε εν μέσω αεροπειρατείας». Εξουτετερώσαμε τον αεροπειρατή και πλησιάζουν για προσγείωση. Ακούστε με, βοηθήστε μας, χρειαζόμαστε βοήθεια. Σκέψου οι άνθρωποι, δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Ναι. Σκέψου τώρα, ο πιλότος να θέλει να ρίξει το αεροπλάνο. Δεν είναι αεροπειρατής, δεν υπάρχει κανείς. Υπάρχει ο συγκυβερνήτης και το χάος. Εάν μαχαίρωνε ο πιλότος το συγκυβερνήτη και τον εξουτετέρωνε, το σκότωνε δηλαδή, τότε θα μπορούσε να κάποιος να σταματούσε. Και ποιος θα προσγείωνε το αεροπλάνο. Θα το ρίχνε. Δηλαδή, ο ήρωας της υπόθεσης
1: είναι ο συγκυβερνήτης.
0: Ο οποίος επέζησε και έσωσε το αεροπλάνο. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συνέβη. Υπάρχει ένας άλλος επιβάτης που επίσης έπαιξε
1: και
0: ηρωικό ρόλο.
1: Και το θέμα
0: ρόλο.
1: Είναι να δούμε τα κίνητρα πίσω από εκεί. Γιατί έγινε όλο αυτό τελικά.
0: Πρόσεξε τώρα. Αυτό που διαβάζω τώρα. Αλλάζουν τα πράγματα. Από το Channel 12, το Ισραηλινό. Για κάποιο λόγο που δεν ξέρουμε, υπήρχε στο αεροπλάνο δεύτερη ομάδα πιλότων με πολιτικά.
1: Αυτό φαντάζομαι δεν συνηθίζεται. Δεν υπάρχει δεύτερη ομάδα. Δεν είναι σύνηθες. Δεν το γνωρίζω, γι' αυτό το
0: και
1: λέω.
0: Λέει τώρα το Channel 12, αφού είναι συγκλονιστικό, σου λέω τώρα τα διαβάζω ένα στο Twitter, ότι εάν αυτοί οι πιλότοι, αυτό που λες είναι σοβαρό ερώτημα, ήταν επειδή υποψιαζόντουσαν και είχαν και αναπληρωματικούς πιλότους.
1: Δεν υπάρχει σε κάθε πτήση. Δεν είναι πάει για τακτική.
0: Αλλά λέει ομάδα πιλότων. Τώρα μπορεί να πήγαιναν για να λάβουν το επόμενο αεροπλάνο. Δεν ξέρω. Πάντως λέει ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι πιλότοι στο αεροπλάνο, το περιστατικό, το επεισόδιο θα εξελισσόταν ή σε κατάσταση 11 Σεπτεμβρίου, δεν υπήρχε κανείς να σταματήσει, ο συγκυβερνήτης ήταν off. Δεν μπορούσε να κυβερνήσει το αεροπλάνο ή σε κατάσταση έντεμπε ομοιρίας, δηλαδή 1976. Είναι συγκλονιστικές οι εξελίξεις, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Θα επιχειρήσω εκτός προγράμματος να καλέσουμε τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, τον έμπειρο πιλότο και δήμαρχο.
1: Ακριβώς, γιατί γνωρίζει. Άρα, και μπορεί να μας βοηθήσει.
0: Να μας βάλει λίγη μουσική, Κατερίνα, ως ότου πάμε στο επόμενο θέμα, να βγω έξω να ζητήσω από την Κατερίνα, από την Βάσκια Κούτρα, να καλέσει τον κύριο Κωνσταντέλο. Μισό λεπτό.

0: Λοιπόν, άκου τώρα τι άλλες που αφορούν τον κύριο Κωνσταντέλο, τι άλλες ειδήσεις έχει επικαιρότητα. Είναι φουλ, έχει 7 πρώτα θέματα σήμερα. Υπουργικό. Μητσοτάκης. Εδώ, πρόσεξε, η είδηση δεν είναι αυτό που περιμέναμε για τα καύσιμα, είναι 120 δόσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης επαναφέρει τη ρύθμιση των 120 δόσεων αντί για 72, γιατί η πολίτευση λέει: α, μας άκουσε, λένε Πασό και Τσίπρας, Ανδρουλάκης και Τσίπρας. Ο κύριος Μητσοτάκης απαντά, η κυβέρνηση δηλαδή, ότι δεν σας ακούσαμε, την κοινωνία ακούσαμε. Το ιδιωτικό χρέος είναι στα ύψη.
1: Βέβαια, από την άλλη, και για τα μέτρα, από τη μία είναι αυτό, από την άλλη, το Πασόκ λέει ότι ο πρωθυπουργός Πανικόβλητος αντιμετωπίζει την ακρίβεια στα καύσιμα με μία από τα ίδια.
0: Τώρα, δηλαδή, μέχρι τα καύσιμα, περίμενε. Εγώ σου λέω άλλο θέμα. Ναι. Το θέμα είναι 100. Άστε, καύσιμα είναι 5 λεπτά παραπάνω το ντίζελ. Το περίμεναμε, το είχαμε πει. 120 δόσεις. Εδώ, Λουκία, το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας είναι το ιδιωτικό χρέος. Είναι σε ύψη δυσθεώρητα. Όλοι χρωστάνε.
1: Παντού.
0: Στην εφορία, στον ΕΦΚΑ, στις τράπεζες, σε
1: λογαριασμούς. Δηλαδή αφήνουν το ένα για να πληρώσουν το άλλο. Πώς να το τα ιεραρχούν, μάλλον.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, σήμερα αυτό το μήνα μπορώ να πληρώσω αυτό και αυτό και αυτό. Το βέβαιο είναι ότι δεν μπορούν να τα πληρώσουν όλα. Έτσι. Αυτό είναι
0: λοιπόν,
1: το βέβαιο.
0: Λοιπόν, έχω τον κύριο Κωνσταντέλο, τον ευχαριστούμε που αποκλείστηκε αμέσως. Δήμαρχε, πιλότε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα
0: σας. Λοιπόν, εδώ σας καλούμε εκτάκτως γιατί έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και θέλουμε τα φώτα σας. Το ένα θέμα, μιλούμε πάντα για την πτήση Dubai-Tel Aviv της Fly Dubai με 174 επιβάτες, εκπέμπει σήμα κινδύνου αεροπειρατείας, στην αρχή δεν καταλαβαίνουμε και πού έχουμε καταλήξει τελικά με βάση αυτά που λένε οι Ισραηλινοί. Ή ο κυβερνήτης του αεροπλάνου μαχαιρώνει τον συγκυβερνήτη, δίνει μάχη με επιβάτες που προσπαθούν να τον εξουδετερώσουν, σηκώνονται Ισραηλινά μαχητικά και τελικώς προσγειώνεται σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας το αεροπλάνο. Πώς όμως, αποκαλύπτει ο Channel 12 ότι υπήρχε μέσα αναπληρωματική ομάδα πιλότων με πολιτικά. Αλλιώς λέει, ή θα είχαμε νέα 11 Σεπτεμβρίου, γιατί είναι βέβαιο ότι ο κυβέρνητης ήθελε να καταλάβει, είναι από το Ομάν ο κυβερνήτης, και να ρίξει το αεροπλάνο. Το μόνο που αφισβητείται, αν θα το ρίξει στο έδαφος ή σε κτίριο, αλλά 11 Σεπτεμβρίου θα πήγαινε σε ομοιρία τύπου Έντεμπε. Τι καταλαβαίνετε από όλα αυτά, είναι πρωτοφανές αυτό.
2: Αυτό το οποίο μπορώ να καταλάβω και μπορούμε να καταλάβουμε όλοι που ζούμε, έτσι, έχουμε μια βιωματική σχέση με την αεροπορία, είναι ότι τελικά δεν ξέρεις από πού να κρυφτείς.
0: Έτσι. Και ο κυβερνήτης ήταν αεροπορία.
2: Και δυστυχώς αυτός ο οποίος θέλει να κάνει κακό, μάλλον βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από όλους εμάς, όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι προσπαθούμε να το περισσώσουμε.
0: Ναι.
2: Υπό την έννοια ότι μετά την 11η Σεπτεμβρίου βάλαμε θωρακισμένες πόρτες. Γιατί θέλαμε να αποκλείσουμε τους κακούς που ήταν στην καμπίνα.
0: Αλλά τώρα ο κακός ήταν μέσα, δεν είναι κυβερνήτης.
2: Στο θάλαμο διακυβέρνησης.
0: Ναι, ναι.
2: Στη συνέχεια γεννήθηκε μια δεύτερη γενιά τρομοκρατικών ή μάλλον και ψυχικών, ψυχιατρικού τύπου θεμάτων που έχουν να κάνουν, παραδείγματος χάρη, σας θυμίζω πριν από 6-7 χρόνια την German Wings, όπου ο συγκυβερνήτης, όταν έφυγε ο κυβερνήτης για να ξεμουδιάσει, να πάει στην τουαλέτα, κλείδωσε την πόρτα αυτή που είχαμε φτιάξει για να εμποδίζει τους κακούς, έτσι.
0: Ναι.
2: Άφησε τον κυβερνήτη απ' έξω και έριξε το αεροσκάφος, ένα Airbus 320, στις Γαλλικές Άλπεις, παρασύροντας στο θάνατο περίπου 150 ανθρώπους. Αυτό το πράγμα είναι
0: δεν
2: πολύ ξαναγίνει. Δύσκολο.
0: Αυτό που ακούμε τώρα δεν ξαναγίνει.
2: Να φτιαχτεί, ναι. να ρυθμιστεί. Το μόνο το οποίο έγινε τότε μετά από αυτό το περιστατικό και ίσως η υποψία που υπάρχει για τη Μαλέσια, η οποία χάθηκαν τα ίχνη της παντελώς μαζί με 290 επιβάτες εδώ και 10-12 χρόνια, είναι ότι όποιος φεύγει και αποχωρεί από το κόκπιτ, την ίδια στιγμή ένα μέλος πληρώματος, ένας συνήθως συνίσταται να είναι φροντιστής, δηλαδή RN, για να είναι πιο δυνατός, πιο σωματώδης και να μπορεί να...
0: Απλώς εδώ βλέπω, συγγνώμη, ότι αλλάζουν τα πράγματα. Λένε τώρα οι Ισραηλινοί ότι τελικά ο συγκυβερνήτης ήταν ο αεροπειρατής και ο κυβερνήτης ήταν ο κανονικός.
2: Είναι,
0: ναι.
2: Ο κυβερνήτης είναι καταγωγής από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Έτσι.
2: Ο συγκυβερνήτης είναι
0: από το Ομάν.
2: Είναι από το Ομάν.
0: Άρα, μαχαιρώνει ο συγκυβερνήτης τον κυβερνήτη, δίνει μάχη με επιβάτες. Ναι.
2: Γίνεται μια προσπάθεια, ακούγονται πολύ μεγάλη θόρυβη με
0: αποτέλεσμα
2: να προλάβει ο κυβερνήτης να χτυπήσει και το κουδούνι
0: το σήμα της αεροπληρωματίας. Ναι, ναι.
2: Και μπαίνουν μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης, μπαίνουν κάποια μέλη πληρώματος που έχουν τον κωδικό για να ανοίξουν την πόρτα.
1: Ναι.
2: Γιατί η πόρτα ανοίγει απ' έξω
1: μόνο με κωδικό.
2: Με ειδικό κωδικό που έχει ο προϊστάμενος καμπίνας ή κάποιο άλλο μέλος πληρώματος. Μπαίνουν μέσα, όπου εκεί ουσιαστικά αφοπλίζουν καταφέρουν να προστατεύσουν τον κυβερνήτη και να περιορίσουν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος έχει κάνει όλη αυτή τη διαδικασία με τη βοήθεια και κάποιων επιβατών που κάθονται στον
1: προστατευτικό τμήμα. Αυτό θέλω να πω. Οι επιβάτες μπήκαν και αυτοί μαζί με το πλήρωμα λογικά που είχε τον κωδικό. Κοιτάξτε, γιατί είδαμε επιβάτες με μαχαιρωμένους, με αίματα στο κεφάλι, με ματωμένες μπλούζες.
2: Υπάρχει το εξής θέμα. Εκεί δεν μπορούν να μπουν. Στο θάλαμο διακυβέρνηση δεν μπορούν να μπουν πολλά άτομα. Μπορεί να μπει ένα, maximum δύο. Είναι πολύ στενό.
1: Άρα πώς έφτασε αυτό παρά έξω.
2: Προφανώς κάποιος. Αυτό δεν ξέρουμε αν είναι μαχαιρωμένοι ή αν είναι ένας επιβάτης.
0: Το Channel 12 λέει ότι πάλεψαν επιβάτες με τον...
2: Ήτανε και επιβάτες και μέλη πληρώματος.
0: Με τον ένοπλο, ναι.
2: Αυτές
0: ναι,
2: είναι συγκεκριμένες πληροφορίες. Δεν έχει υπάρξει επίσημη ακόμα...
0: Για πείτε μας τώρα γι' αυτό. Επειδή οι Ελληνοί λένε δεν ξέρουμε αν ο συγκυβερνήτης ήθελε. Αφού είχε εξουδετερωθεί. Ο άλλος ο πιλότος δεν υπήρχε. Γιατί είναι μαχαιρωμένος κάτω.
2: Κοιτάξτε, να σας πω...
0: Ένα, ήθελε ή να το ρίξει στο έδαφος ή σε κτίριο. Και ποιος το έσωσε, η ομάδα, μισό λεπτό, ομάδα με πιλότων που ήταν πολιτικά και αυτοί προσγείωσαν το αεροπλάνο. Συνηθίζεται να πετάνε αναπληρωματικοί πιλότοι.
1: Άρα όχι, αυτό γιατί υπάρχουν. Έγινε, πιστεύετε, κύριε Κωνσταντέλη.
2: Αναπληρωματικοί πιλότοι δεν υπάρχουν.
0: Άρα?
2: Μπορεί να υπάρχουν πιλότοι οι οποίοι πετούν ως επιβάτες.
0: Άρα γιατί... έτυχε να πετάνε πιλότοι και να σώσουν το αεροπλάνο. Γιατί προφανώς, δεν πιάζουν να προσγειώσουν.
2: Το συγκεκριμένο αεροσκάφος μπορεί να είχε μέσα να ταξίδευαν κάποιοι οι οποίοι ήταν. Είχαν τον τύπο, την εξειδίκευση να μπορούν να πετάξουν το αεροπλάνο και οι οποίοι να χρησιμοποιήθηκαν, γιατί το αεροσκάφος αυτό μπορεί να πετάξει και με έναν πιλότο, αλλά καθίσταται.
0: Όχι, ήταν εκτός ο άλλος πιλότος, δεν υπήρχε μαχαιρωμένος.
2: Ναι, ο ένας είναι εκτός ενεργείας και αυτό.
0: Και άλλος είναι ο πειρατής.
2: Είναι πειρατής.
0: Άρα λέει το Channel, προσέξτε το. Αν δεν υπήρχαν οι αναπληρωματικοί πιλότοι, το αεροπλάνο θα έκανε ο αεροπειρατής, ο συγκυβερνήτης δηλαδή, ό,τι ήθελε, ή θα το έρχεται στο έδαφος σε κτίριο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και η συμπτωματική παρουσία άλλου πιλότου έσωσε το αεροπλάνο.
2: Ναι, ακούστε με λίγα. Εκεί που πετούσε το αεροπλάνο δεν υπήρχε κάτι, κάποια πόλη μεγάλη ή κάποιο συγκρότημα το οποίο θα μπορούσε να οδηγηθεί, γιατί θα, αν όχι η Ισραηλινή αεροπορία η οποία σηκώθηκε να προσφέρει βοήθεια, όχι να αναχαιρετήσει, είναι τόσες πολλές οι αεροπορίες εκεί που δεν θα το επέτρεπαν το αεροσκάφος αυτό, το Renegade αεροσκάφος αυτό, το οποίο δηλαδή σε διαφυγή αεροπλάνο πέφτει, καταρρύπτεται μέσα σε πολύ λίγα, αυτά είναι τα πρωτόκολλα. Προφανώς ο άνθρωπος αυτός θα ήθελε τους 197 επιβάτες οι οποίοι είχαν τη συγκεκριμένη καταγωγή να τους δολοφονήσει και αυτοκτονώντας. Ουσιαστικά αυτή είναι ο ψυχισμός του βομιστή αυτοκτονίας. Είναι αντίστοιχος με τον ψυχισμό αυτού του ανθρώπου, ο οποίος λέει θα πεθάνω εγώ στο όνομα του
1: Αλλάχ,
2: της θρησκείας, της ιδεολογίας, και θα πάρω μαζί μου και 197 ανθρώπους.
0: Άρα εκείνη η τρύπα στα μέτρα μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Αν ο κυβερνήτης ή ο συγκυβερνήτης είναι ο αεροπειρατής, τελειώσαμε. Αν δεν υπάρχει δηλαδή πιλότο στοιχεία στο αεροπλάνο, τέλος.
2: Θα σας πω δύο πράγματα που νομίζω είναι πολύ χρήσιμα για την κουβέντα. Υπάρχουν εταιρείες, πολλές αμερικανικές ως επί των κλείστων και όλες οι Ισραηλίτικες, οι οποίες έχουν τους λεγόμενους flight marshals. Οι flight marshals δεν ξέρουν να πετάνε το αεροπλάνο, αλλά οπλοφορούν και είναι επιβάτες. Δεν ξέρεις ποιοι είναι, και οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι να παρέμβουν οποτεδήποτε κάποιος επιβάτης ή κάποιο μέλος πληρώματος ξοκύλει και πάει να δημιουργήσει προβλήματα την ασφάλεια των πτήσεων. Είναι η flight marshals. Όλες οι Ισραηλιτικές εταιρείες έχουν αυτή την υποχρέωση. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις όμως σε άλλες πτήσεις. Εδώ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το δείτε, γιατί είναι μια πρόνοια την οποία προφανώς η εταιρεία Fly Dubai δεν τήρησε με επάρκεια. Επειδή αυτές οι πτήσεις εκτελούνται μετά από τις λεγόμενες bilateral agreements, διμερείς συμφωνίες, δηλαδή η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ισραήλ με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ έδωσε αυτά τα traffic rights, τα δικαιώματα πτήσης, με την εξής προϋπόθεση: ότι μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης, πέραν της εθνικότητας ΗΠΑ, κανένας άλλος αραβικής καταγωγής δεν μπορεί να πετάει. Θα πετάει είτε από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, είτε κάποιος Ευρωπαίος. Υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι που πετάνε στο Fly Dubai.
1: Αυτό...
2: Έχουμε μάλιστα περίπου 15 Έλληνες κυβερνήτες που πετούν
1: εκεί. Μάλιστα. Και αυτό, κύριε Κωνσταντέλο, πρέπει να. Δηλαδή, θέλω να πω, έγκυται στην κάθε αεροπορική εταιρεία ή είναι επιβεβλημένο να γίνεται.
2: Όταν η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που δεν είναι εταιρεία, είναι το κράτος του Ισραήλ, επιβάλλει ένα τέτοιο όρο για να παρέχει το δικαίωμα πτήσης, τότε η εταιρεία που θα πάρει αυτό το δικαίωμα πτήσης υποχρεούται να το τηρήσει κατά γράμμα. Εδώ λοιπόν έχουμε μία, και αυτό πρέπει να το ελέγξουν οι αρχές,
0: λοιπόν.
2: Για ποιον λόγο αυτή την υποχρέωση που επέβαλαν οι Ισραηλιτικές αρχές στις UAE αρχές, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, για ποιον λόγο η Fly Dubai δεν το τήρησε και έβαλε ο Μανέζο, μάλλον από
1: το Ομάν, από ό,τι φαίνεται,
2: πολίτη του Ομάν, να βρίσκεται μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης και να έχει αυτές τις περίεργες ορέξεις αυτοκτονικές και δολοφονικές συγχρόνως.
0: Λοιπόν, είναι πρώτο θέμα παγκοσμίως. Αυτό έχουν διακόψει όλα τα μέσα και μεταδίδουν τις εξελίξεις. Είναι συγκλονιστικό. Να αφήσουμε τον κύριο Κωνσταντέλο γιατί άλλαξε το πρόγραμμά του και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Νομίζω ότι μας δώσατε όλες.
1: Μακάρι.
0: Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κωνσταντέλο, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε. Κατάλαβε τι είπε ο κ. Κωνσταντέλο. Εδώ μιλάμε για συγκλονιστική ιστορία και έχουν πάρει μέτρα ακόμα για την εθνικότητα των πιλότων. Μην του τύχει έναν από κράτο που μπορεί να είναι αεροπειρατή.
1: Και είδε τι έγινε τώρα.
0: Όταν είναι ειδικά σε μια δεν είχαμε σκεφτεί ότι ο αεροπειρατή μπορεί να είναι πιλότο.
1: Μπορεί να είναι πιλότο, ακριβώ.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Και να είναι συνεννοημένο, να όλο αυτό να υπάρχει.
0: Αν βλέπω τώρα τόση ώρα βίντεο με επιβάτε, με αίματα, με θρίλερ, με φωνέ.
1: Γίνεται άνετα ταινία.
0: Αν ήταν ταινία αυτό θα ήταν θέσπα για τα ταμεία παγκοσμίω. Ευτυχώ που δεν υπάρχει θύμα, γελάμε γιατί δεν υπάρχει θύμα.
1: Είναι συγκλονιστικό.
0: Είναι συγκλονιστικό
1: το πως έγινε και τουλάχιστον δεν υπήρξαν
0: θύματα. Να επιστρέψουμε στα δικά μας συγκλονιστικά.
1: Έχουμε και τα δικά μας συγκλονιστικά.
0: Λοιπόν, θα μου πεις για τα καύσιμα να σου ξαναπώ. Το θέμα για μένα είναι 120 δόσεις. Είναι πάγιο αίτημα της αγοράς.
1: Είναι
0: χρόνια
1: σημαντικό.
0: Τώρα.
1: Από 72 πάει 120.
0: Να το πόσες φορές η Ελληνίου το έχει κάνει πρώτο θέμα.
1: Ναι. Και να πούμε ότι είναι ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Και αυτό σημαντικό.
0: Άρα είναι ναι. Θα ψάξουμε λεπτομέρειες γιατί ακόμα είναι νωρίς να δούμε τη ρύθμιση. Επίσης τα μέτρα προστασίας των δανειοληπτών απέναντι στο τέρας των services που είναι οι εταιρείες που συνεργάζονται με τις τράπεζες και παίρνουν τα κόκκινα δάνεια και βασανίζουν τους δανειολήπτες.
1: Να δούμε όμως και αυτό πώς θα δουλέψει.
0: Να το δούμε και αυτό.
1: Να το δούμε,
0: ναι.
1: Γιατί...
0: Και ως προς τα καύσιμα, πες τώρα αυτό που είσαι, γιατί σε διάκοψα πριν απότομα, γιατί ξέρεις, έχω ενθουσιαστεί με τις 120 δόσεις, το απόλυτο θέμα σήμερα.
1: Γιατί με τις απόλυτες δόσεις.
0: Εκεί είναι
1: τα
0: αυτά που
1: είναι
0: τα
1: το
0: έλεγα...
1: θέμα εκεί που γίνεται η κριτική.
0: Εντάξει,
1: η
0: τα λέγαμε από χθες. Εδώ η επιδότηση ήταν 10-5, γίνεται 15-5 στο ντίζελ, δηλαδή 15 δίνει η κυβέρνηση στην Αντλία και 5
1: τα δηληστήρια.
0: Και παραμένουν τα 10 της αμόλυτης στα δηληστήρια.
1: Ναι.
0: Εδώ η κριτική που ακούω είναι λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Ό,τι και
1: λίγο,
0: να κάνεις.
1: Γιατί παραμένει ακριβό.
0: Λουκία, με τα καύσιμα, με το πετρέλαιο από 1,50-2,20, όσο και να δώσεις, απλώς αρκεί να σου ξαναπώ ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, επιμένοντας ότι αυτό είναι τεράστιο θέμα για την αγορά και την οικονομία, είναι αφόρητη η τιμή για την οικονομία και τους πολίτες, είναι 41 λεπτά. Μπορεί να πέσει έως 33. Τα 8 λεπτά υπερκαλύπτονται από την επιδότηση. Άρα δυστυχώς εδώ δεν λύνει το πρόβλημα.
1: Απλά ο αντίλογος είναι ότι οι πολίτες ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών. Ότι δηλαδή αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι κάθε 15 μέρες θα επανεξετάζεται.
0: Γιατί αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Ναι, αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να αλλάξουν προς το καλύτερο. Δεν το λέω εγώ. Το λένε όλοι αυτοί που συνομιλούμε κάθε μέρα εδώ.
0: Κοίταξε,
1: ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν φαίνεται ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα προς το καλύτερο.
0: Έχεις δίκιο. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο βλέπω είναι στα 103 δολάρια το βαρέλι, χθες και φτάσει και 107. Όσο είναι πάνω από τα 100, τα δεδομένα είναι προς το χειρότερο. Εδώ να σου προσθέσω επίσης ότι έχουμε την εξέλιξη της ημέρας που είναι η επιστολή Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και μου κάνει σχόλιο, περίμενα να ακούσει και δεν ξέρω τι σχόλιο θα κάνει, θα προλάβω. Ναι, γιατί οι προηγούμενες 15 δώσαμε τη μάχη και είναι ακόμα στο.
1: Είναι ακόμα
0: ναι, στην βιβλιοθήκη.
1: Είναι, πώς σου πω, αρχιοθετημένες. Πώς το λένε. Όχι, πώς το λένε. Πώς τη λένε την έκφραση. Όχι, αρχιοθετημένες. Πρωτοκολλημένες. Έχουν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου.
0: Είναι προκαλή. Λοιπόν, στην επιστολή θέτει και ένα καινούριο θέμα. Πρωθυπουργό ζητάει αυτό που ξέραμε. Δηλαδή να μειώσουμε τον ειδικό φόρο και δεν εννοώ εγώ στο ντίζελ, εννοώ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί εκεί υπάρχει πραγματικό περιθώριο, εκεί είναι 28 λεπτά και μπορεί να φτάσει 1,5.
1: Ναι.
0: Άρα εκεί έχει πολύ ψωμί η μείωση του ειδικού φόρου.
1: Ναι.
0: Και αυτό που ζητάει ο Πρωθυπουργός είναι να μην μετράει αυτή η χασούρα στις δαπάνες.
1: Απάντησε η κυρία Ούρσουλα.
0: Πού να απαντήσει, παιδιά, τώρα την πήρε. Έπεσε του χρόνου. Λοιπόν. Και το δεύτερο, πάμε τώρα σε αυτό που θα σας αρέσει. Ο Πρωθυπουργός έτσι θέλει να αξιοποιούνται τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω των αυξήσεων των τιμών για να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
1: Άρα ζητάει την άδεια ουσιαστικά και περιμένουμε απάντηση.
0: Πρόσεξε.
1: Να δω πότε θα έρθει αυτή η απάντηση, γιατί την περιμένουμε όλοι.
0: Ξαναλέω, σύμφωνα με πηγή του Bloomberg, ο Μητσοτάκης λέει, άσε με να ξοδέψω παραπάνω, να χάσω φόρο για να ενισχύσω την τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου ή ό,τι είναι, και ταυτόχρονα αφήστε μας όχι μόνο εμένα, όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιοποιούν τα πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ λόγω της αύξησης των τιμών για να στηρίζουν την οικογένεια και επιχειρήσεις. Αυτό το αίτημα είναι πάγιο των πολιτών, των συνδικάτων, των επιχειρήσεων της αντιπολίτευσης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι απαντούσε η κυβέρνηση, δεν γίνεται.
1: Ναι, τώρα λοιπόν,
0: τι λέει λοιπόν,
1: λέει ότι
0: θέλουμε άδεια για,
1: για να το κάνουμε και έκανε τη μία πρώτη κίνηση, έστειλε την επιστολή.
0: Πού καταλήγει όλο
1: αλλά
0: αυτό.
1: Αλλά το θέμα είναι.
0: Πού καταλήγει όλο αυτό.
1: Το θέμα είναι να καταλήξει. Αν δεν το βλέπω να καταλήγει ακόμα.
0: Αν είναι Λουκία μου να αποφασίσει αυτός που είπε χθες να λύσουμε την ενεργειακή κρίση σβήνοντας τα φώτα και τη θέρμανση.
1: Ναι, αυτό είναι το, το καλύτερο. Ναι,
0: ναι. Σωθήκαμε στην απάντηση.
1: Κάνουμε κανένα σταυρό, είπαμε μαγκάλια, τι άλλο είπαμε.
0: Ναι. Άρα, συμπέρασμα. Ο Μητσοτάκης θα πει: εγώ το ζήτησα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Θέλετε να παραβιάσετε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, να γυρίσουν στα μνημόνια. Θέλετε. Άρα το ζήτησα.
1: Ναι, αλλά εγώ το ζήτησα, εγώ το ζήτησα και νύπτωτα σχήρας μου και ουδεμία. Εγώ το λέω. Και ουδεμία ευθύνη φέρω επειδή το ζήτησα.
0: Ναι.
1: Νομίζω δεν αρκεί στους πολίτες.
0: Εγώ θεωρώ καλό ότι το ζήτησε. Τι να κάνει, τι προτείνεις, πες.
1: Το ζήτησε, οκ. Okay.
0: Παρακάτω.
1: Να δούμε πώς μπορούμε, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μας απαντήσει του χρόνου τέτοια μέρα. Του χρόνου τέτοια μέρα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Έχω κρατήσει τα δύο καλύτερα, θα κάνω μια μικρή υπέρβαση, Κατερίνα. Πρώτον, έχουμε κίτρινη κάρτα Μητσοτάκη στην Τώρα Μπακογιάννη. Ναι. Τώρα τι έλεγε τόσο καιρό.
1: Για του καλαμοκαβαλάριδες, λες τώρα.
0: Ναι, και για του αλαζόνες.
1: Ναι.
0: Απάντηση Μητσοτάκη. Εδώ θα σε ξαφνιάσω.
1: Κάτσε, εγώ γιατί αυτό που. Μισό λεπτό. Για πες το, για να σου πω, γιατί το
0: λέει,
1: άκουσα.
0: Σαν να λέει στην κυρία Μπακογιάννη, το αν είναι καβαλημένοι οι αλαζόνες, θα το κρίνω εγώ.
1: Ωραία.
0: Περίμενε.
1: Αυτό,
0: λέει, όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Μέχρι τότε είναι δική μου η ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Σαν να λέει, κυρία μου.
1: Εσύ έτσι το εξέλαβες. Εγώ δεν το εξέλαβα έτσι. Εγώ δεν το εξέλαβα έτσι. Εγώ το εξέλαβα ότι και ο Πρωθυπουργός, επιτέλους, λέω εγώ, αναγνώρισε ότι υπάρχουν στελέχη της κυβέρνησής του που τον τελευταίο καιρό έχουν ξεφύγει.
0: Ναι, αλλά λες, κυρία Μπακογιάννη, το αν έχουν ξεφύγει το αξιολογήσω εγώ και όχι εσύ. Διότι παρακάτω λέει, σε αυτό που λες, μόνος δρόμος να υπερβούμε την αστάθεια είναι η σταθερότητα και το πολιτικό προσωπικό να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Την αντιπαράθεση, τη δημόσια, το ύφος παράγει εντυπώσεις. Ο λόγος
1: είναι...
0: δεν οφείλει μόνο να είναι πιστικός, να είναι μετρημένος, ενίος και ακριβής. Αυτό πάει
1: είναι
0: στον,
1: καμπάνα, στον κύριο Θεοχάρη, στον κύριο Κουλκουδίνα.
0: Πώς το λένε, Κουλκουδίνα, στον κύριο Τσιάρα.
1: Στον κύριο Τσιάρα,
0: ναι,
1: σε όλους. Πήγε, αυτό ήταν για όλους. Δηλαδή πήρε, τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, υπάρχει συνέχεια.
1: Μαζευτείτε τύπου, λέω εγώ.
0: Συνέχεια, γιατί. Λίγο νωρίτερα, ο κύριος Κώστας Μπακογιάννης έχει πει: συμφωνώ με την Τώρα. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι το ότι υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση. Εδώ.
1: Και υπάρχουν και άλλα στελέχη.
0: Εδώ, εδώ
1: ναι,
0: ο κύριος Μπακογιάννης.
1: Περίμενε και να βρω και, και άλλος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καλογερόπουλος. Στελέχη που έγιναν νοματέοι από το πουθενά. Μην τα καταγγέλει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, τα καταγγέλουμε και εμείς. Τα καταγγέλουμε όλοι μας. Έχουν αρχίσει και μιλάνε.
0: Άλλο Μπακογιάννης, Μπακογιάννη. Και το τελευταίο, έχω μπροστά μου τις 200 σελίδες του βουλεύματος για Τριαντόπουλο για ειδικό δικαστήριο.
1: Εκεί να δεις.
0: Και λέει. Αυτό που δεν ξέραμε χθες, όλοι οι κατηγορούμενοι και αγοραστός και οι υπόλοιποι ενήργησαν με πρόθεση από κοινού κατόπιν στην απόφασή τους. Αυτό για μένα είναι το ζουμί του βουλεύματος. Ναι. Άρα, στέλνει στο ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου λέγοντας ότι είχες πρόθεση να κουκουλώσει τα στοιχεία στον χώρο. Είναι
1: με
0: πολύ
1: πρόθεση,
0: βαρύ αυτό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά ανοίγουμε τα θέματα ξεκινώντας από αυτό με τον κύριο Ψαρόπουλο. Στη συνέχεια, Ματίνα Παγώνη στα μάτια της πουλής για το άλλο θέμα και με την κλινική στη Θεσσαλονίκη που ήταν παράνομη. Ναι, και με την υπόθεση Πατούλη και τα υπόλοιπα. Και μετά ο κύριος Χιόνης και ο κ. Παπαγεωργίου για το θέμα της οικονομίας και των καυσίμων και του ΦΠΑ. Τη επιστολή στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ένα θα σου πω μόνο. Θυμάσαι που έλεγαν οι επιθεωρητές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών: ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε το μηχάνημα.
1: Το μηχάνημα, ναι.
0: Τι είπαν επάνω, γιατί πήγαιναν στην κλινική 4 χρόνια και την τελευταία φορά του είπαν το 25, έπρεπε να την κλείσετε. Υπήρχε απόφαση να κλείσει, γιατί την κλείσατε. Ξέρεις τι αποφάσισαν, τι απάντησαν. Τι. Δεν τη βρίσκαμε.
1: Δεν τη βρίσκαμε. Δύσκολο. Okay.
0: Κατερίνα, πάμε.
1: Εντάξει.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Κηφισίας και της Μεσογείων. Στα 20 λεπτά αναλύτρω η συνολική ελάφρυνση των καταναλωτών στο πετρέλαιο κίνησης το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες με τις 72 δόσεις να διευρύνονται σε 120 και με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περισσότερα στο real.gr. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο.
6: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
5: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 20 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 22 στην Αλεξανδρούπολη.
7: Η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
8: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Real FM.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
9: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελς ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
10: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
13: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε ΣΑΝΚΕ. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, αποπίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
17: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
18: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
17: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.

0: στους 97,8.
1: Επιστάσουμε, βρέχει έξω, πρέπει να... και ψυχαλίζει λίγο, ανοίγει ο καιρός.
2: Είναι περίεργος ο καιρός, πάντως, έτσι είναι αυτό το λίγο, το ψηλόβροχο.
1: Του δρόμου θέλει υπομονή. Έχει νερό, έχει...
2: Γιατί ξέρετε τι γίνεται με την πρώτη σταγόνα.
1: Λοιπόν, έψαξα και βρήκα Λουκία αυτό που είπαμε για τις 120 δόσεις, για το πόσα χρωστάμε. Κρατάς την ανάσα σου?
2: Την κρατάω.
1: Λοιπόν, 238,6 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα λήξη πρόθεσμα χρέη μόνο του ιδιωτικού τομέα, γιατί χρωστάει και το δημόσιο. 238 δις και το 70%, δηλαδή 7,14, 3,7,21, 162 είναι οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ. Χρωστάμε 162 δις σε εφορία και ΕΦΚΑ.
2: Σκέψου ο κόσμος, δηλαδή...
1: Το συνολικό χρέος το ιδιωτικό, αν τα βάλουμε όλα μαζί, είναι 420 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι Μάρτιο του 26, δεν έχω στοιχεία μετά. Αυξήθηκε 22 δις, κυρίως λόγω επέκτασης των εξυπηρετούμενων δανείων.
2: Μιλάμε για ένα τεράστιο χρέος αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι δυσβάσταχτο και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσουν οι πολίτες. Φαίνεται από όλα τα στοιχεία αυτό.
1: Βέβαια. Είναι το μεγάλο εθνικό θέμα, γιατί ξέρεις, ένα θέμα είναι πώς πάει η οικονομία, το άλλο, αν πάει καλά η οικονομία, αλλά οι μισοί χρωστάνε στους υπόλοιπους. Δεν πάει καλά η οικονομία.
2: Μα να σου πω κάτι, για μένα ένα παράδειγμα, ας πούμε, 38, που πραγματικά με έχει σοκάρει, είναι αυτό που είπε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ότι 400 παιδιά που πέρασαν δεν πήγαν να γραφτούν στο Πανεπιστήμιο και δεν πήγαν να γραφτούν από σχολές, όχι τίποτα σχολές, δεν πήγαν να γραφτούν σε περιζήτητες πολυτεχνικές σχολές και στην ιατρική. Και στην ιατρική. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν δεν μπορείς να συντηρήσεις ένα σπίτι στην Αθήνα, πώς θα μπορέσεις να συντηρήσεις ένα δεύτερο σπίτι στην Πάτρα?
1: Λουκία, ξέρεις πόσο κοστίζει? Αν βάλεις τον Νίκη, εγώ σου λέω ότι βρίσκει με 400 ευρώ το παιδί Νίκη. Έτσι. Βρίσκει με 400 ευρώ. Δύσκολο σε μια φοιτητούπολη.
2: Δύσκολο.
1: Ναι.
2: Γιατί πόσα και εκεί είναι πολύ υψηλά τα ενίκια.
1: Δεν θα έχει μετά κοινόχρηστα, καύσιμα, εισιτήρια για να μετακινείται.
2: Διατροφή.
1: Το φαγητό του, το σούπερ μάρκετ, το ορισμό του κινητού του. Δύο εισιτήρια να πάει και να φύγει.
2: Βόλτες που μπορεί να πάει, γιατί ανθρώπινο είναι και αυτό.
1: Πόσα θέλεις, ένα γεύμα, αν φας πολύ φτηνά. Εγώ σου λέω θα κάνεις ένα γεύμα την ημέρα, όχι δύο, μεσημέρι βράδυ, εκεί αργά το μεσημέρι και μετά θα κάνω καφέ, κάνω σάντουιτς. Ωραία. Πόσα θέλεις την ημέρα, το λιγότερο για φαγητό?
2: Δεν θέλεις, εξαρτάται βέβαια πού θα πας και τι θα κάνεις, αλλά στο βάλουμε σε μια
1: ευρώ.
2: Μέση. Εγώ θα έλεγα και περισσότερο.
1: Εγώ σου λέω 20. Ότι θα είναι πολύ φτηνά. Θα τρώει σουβλάκια,
2: αλλά και πάει και σουβλάκια να φάει.
1: Εγώ πιστεύω ότι
2: 30 ευρώ το θέλει. Γιατί και το σουβλάκι έχει πάει.
1: Ναι. 25. 3,25 με 750.
2: Ναι.
1: Και 400 το ενίκιο, 1150.
2: Ναι,
1: δεν θέλει και άλλα 500 για τα έξοδα του. Δεν θέλει 20 ευρώ την ημέρα.
2: Το σπίτι δεν έχει λογαριασμό.
1: 2.000. Πού θα βρει 2.000? Η οικογένεια που θα μείνει πίσω.
2: Ναι, η οικογένεια που θα μείνει πίσω έχει να συντηρήσει και εδώ το σπίτι. Αυτό.
1: Λοιπόν,
2: και πες ότι η οικογένεια έχει 2 ή 3 παιδιά. Πες ότι έχει 2.
1: Αυτός
2: και περνάει και το άλλο παιδί.
1: Ισχύει όχι μόνο για τα παιδιά, και την οικογένεια που ζει εδώ.
2: Ναι.
1: Η οικογένεια που ζει εδώ στο Νίκη ή στο δάνειο και χρωστάει και κάθε μήνα λέει τώρα αυτό το μήνα τι να πληρώσω. Να πληρώσω το ρεύμα, να πληρώσω το τηλέφωνο, το κινητό, να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο που έχει πάει 2,22. Άρα θες 30 ευρώ παραπάνω να γεμίσει το ρεζερβουάρ.
2: Και μιλάμε για οικογένειες που για να περάσουν τα παιδιά τους εκεί. Τώρα εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Έκαναν το αυτό τους παξιμάδες.
2: Έχουν δώσει σε φροντιστήρια, να το πω έτσι, σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ποσό.
1: Λοιπόν,
2: γιατί είναι έτσι το σύστημα.
1: Με αυτά τα δεδομένα είναι σαφές γιατί η κυβέρνηση πιεζόμενη προχώρησε στις 120 δόσεις για να πάρει μπρος η αγορά, γιατί αυτό το χρέος δεν εξοφλείται και δεν μπορεί να λιμνάζει. Δεν λέω ότι είναι λύση 120 δόσεις, γιατί πρέπει να είσαι ενήμερος. Δηλαδή δεν είναι ότι αύριο το πρωί λες γεια σας, τα κάνω όλα δια 120 και εξόφλει.
2: Αυτό είναι το θέμα. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε πώς το συζητήσουμε αύριο.
1: Να δούμε
2: τις προϋποθέσεις, γιατί να δούμε ποιοι μπορούν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση.
1: Και όσους πήρα μου είπαν κάτσε να το διαβάσω και μετά
2: αυτό,
1: να σου πω. Γιατί δεν είναι,
2: ναι, δεν είναι εύκολο. Να δούμε ποιοι μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση.
1: Και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την προστασία των δανειοληπτών από τους services, που είναι μεγάλη πληγή.
2: Μεγάλη, τεράστια και μακάρι, γιατί η αλήθεια είναι να μιλήσουμε και εκεί με τους ειδικούς, να μας πούν αν όντως, γιατί έχουμε ακούσει πολλά για τον εξοδικαστικό παραδείγματος χάρη, ο οποίος από ό,τι λένε δεν λειτουργεί. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Δεν είναι ότι
1: πάει,
2: πιο...
1: πάει πιο δύσκολα,
2: ναι,
1: από ό,τι θα ήθελε
2: δηλαδή,
1: κανείς.
2: Πολλοί δικηγόροι
1: από πριν,
2: που εκπροσωπούν δανειολήπτες λένε ότι είναι δυσκούρα τα πράγματα εκεί. Δεν μπορούν να μπουν όλοι.
1: Και να σου πω και ένα άλλο παράδειγμα. Μου έλεγα, είχε μια καταγγελία που διάβαζα, ότι υπάρχει μια οικογένεια που έκανε μια ρύθμιση για να πουλήσει το σπίτι της, να μην χρωστάει το ενοίκιο. Έμεινε ένα υπόλοιπο και έκανε ένα μικρό κούρεμα. Μικρό κούρεμα και δίνουν μια δόση, ξέρω εγώ, 100-200 ευρώ το μήνα, λέγοντας ότι εντάξει, δείξατε καλή διάθεση, πουλήσατε το σπίτι, πήρα τα χρήματα, είμαστε μια άλλη στο δάνειο, κάτι περίσσεψε, σας κάνω και μια ρύθμιση. Ωραία. Επειδή έκανε αυτό το κούρεμα, η οικογένεια αυτή, ο δανειολήπτης, αποκλείεται διαπαντός από οποιαδήποτε τραπεζική πράξη.
2: Βέβαια.
1: Δεν μπορεί η ζωή του να βγάλει κάρτα, να δανειστεί. Γιατί τον τιμωρείς.
2: Τον τιμωρείς.
1: Επειδή πούλησε το σπίτι
2: τον
1: και ήταν κανονικός.
2: Τον τιμωρείς. Μπαίνει στην υπηρεσία προφανώς, δεν μπορεί να βγάλει κάρτα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
1: Λοιπόν, ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης, δικηγόρος, άνθρωπος που μέρα νύχτα δίνει μάχη για να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα, όπως το χαρακτηρίζουν οι συγγενείς των Τεμπών, 57 νεκρούς. Κύριε Ψαρόπουλε, καλησπέρα σας.
3: Γεια σας.
1: Θα έχω μπροστά μου, μιλήσαμε και το πρωί, αλλά τώρα έχω μπροστά μου το παραπεμπτικό βούλευμα για τον πρώην Υφυπουργό, παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο και τους άλλους τέσσερις για το ειδικό δικαστήριο. Και λέω μια φράση από την οποία θέλω να ξεκινήσουμε. Όλοι οι κατηγορούμενοι ενήργησαν με πρόθεση από κοινού και κατόπιν συναπόφασή τους. Να λιώσουν το χώρο δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό, με πρόθεση από κοινού και κατόπιν συναπόφασή τους.
3: Όπως ακριβώς σας τα είπα και το πρωί, δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να παραδειχθεί κάποιος για παράβαση καθήκοντος, αν δεν είχε πρόθεση να το τελέσει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι, με προεξάρχοντα τον Τριαντόπουλο, επιδίωξαν και πέτυχαν την αλλίωση του τόπου του δικαιωμάτου για λόγους που εξηγούνται μέσα στο βούλευμα. Κυρίως εξηγείται το αποτελέσμα αυτής της αλλίωσης, παράβαση καθήκοντος. Τα οποία όλα κατατείνουν, όπως τα ανέφερα το πρωί, την απώλεια κρίσιμων και πολύ σημαντικών στοιχείων που θα οδηγούσαν στα αίτια ανάπληξης, πυρόσφαιρας, των αιτιών ανάπληξης αυτής της πυρόσφαιρας, της πυρκαγιάς που ακολούθησε και του θανάτου 27 κρατών.
1: Εδώ, κύριε Ψαρόπουλο, ανοίγει μεγάλη συζήτηση και θέλω και η Λουκία να τοποθετηθεί. Mm-hmm. Οι άνθρωποι αυτοί, ο κύριος Τριαντόπουλος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, δεν είδε φως και μπήκε, ήταν εκεί σε αποστολή, εκπροσωπούσε την κυβέρνηση. Όταν λοιπόν λέει το βούλευμα ότι ανοίγει από πρόθεση, από κοινού και κατόπιν στην απόφαση τον κύριο Αγοραστό και τους επικεφαλείς πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικής και αστυνομίας, χωρίς να ρωτήσει τις αρχές που συνέχιζαν να κάνουν έρευνα στο χώρο, άρα ο κίνδυνος είναι σαφής να χαθούν πολύτιμα στοιχεία για την έρευνα, υπάρχουν δύο ερωτήματα. Τους έδωσε κάποιος εντολή, του είπε καλημέρα, γεια σου, πήγαινε να το κουκουλώσει, να το μπαζώσει. Δύο. Γιατί, τι ήθελαν να κρύψουν.
2: Και επίσης να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ψαρόπουλε. Ναι. Είδαμε στην υπόθεση παραδείγματος χάρη Μαζονάκη. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Ναι. Ένα λεπτό. Ότι τα τηλέφωνα άνοιξαν το απόρριτο. Στην περίπτωση αυτή, για να μάθετε κι εσείς την αλήθεια, γιατί δεν έχουν ανοίξει.
3: Όταν ζητήθηκαν, είχε παρέλθει το χρονικό διάστημα. Από την διατήρηση των αρχείων αυτών από τις τηλεφωνικές εταιρείες.
1: Το λέει η Λουκία για να δούμε ποιος πήρε τηλέφωνο για ότι Αντώπουλο εκείνο το πρωί.
2: Έτσι θα έβγαιναν πάρα πολλά στοιχεία στο φως.
1: Ναι,
2: ποιος έκανε τι, ναι, ποιος μίλησε με
1: Λουκία,
2: ποιον.
1: Το περιεχόμενο δεν υπάρχει. Εγώ σου λέω ότι μίλησε 20 φορές στο Μέγαρο Μαξίμου. Και πού ήταν οι υπηρεσιακοί λόγοι. Δεν ξέρεις γιατί τον πήραν τηλέφωνο. Αλλά εδώ.
3: Να επανέλθω λιγάκι, συγγνώμη, σας διακόπτω, αλλά να απαντήσω τα δύο ερωτήματά σου.
2: Βεβαίως,
1: ναι, κύριε, για το πιο κρίσιμο είναι ποιος έδωσε εντολή και γιατί.
3: Και αυτό αναφέρεται μέσα. Το Άννη Μπρατάκο, διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου.
1: Δηλαδή,
3: κατ' εντολή προφανώς του Πρωθυπουργού.
1: Δηλαδή, τι φέρεται να είπε ο κ. Μπατάκος.
3: Αυτά δηλώνει ο κ. Τριαντόπουλος. Δεν το βγάλαν από το μυαλό του.
1: Ότι.
3: Ούτε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ούτε το Δικαστικό Συμβούλιο. Ότι θα πρέπει να πας σε εκείνο το σημείο, στο τόπο του δυστυχήματος, το συντομότερο δυνατό, και να κάνεις τις ενέργειες που έκανες.
1: Άρα, λέτε ότι αναφέρεται στο βούλευμα ότι υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία από συγκεκριμένο πρόσωπο, σωστά.
3: Ναι, κατόπιν
1: αιτία...
3: το γράφει τόσο ξεκάθαρα.
2: Η αιτία, κύριε Ψαρόπουλε, να μπαζωθεί ο χώρος, να κρυφτούν στοιχεία.
3: Θα πρέπει να ρωτηθεί ο κύριος Μπρατάκος, που δεν ρωτήθηκε καθόλου σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ είναι και το μελανό σημείο φυσικά όλη αυτή τη διαδικασία, διότι υπάρχει κόφτη κατά την άποψή μου. Και όταν λέω κόφτη, φτάσαμε μέχρι τον κύριο Τριαντόπουλο, μένουμε στον κύριο Τριαντόπουλο. Κύριο Τριαντόπουλο θα μνημονεύει ένα όνομα τεπώνυμο, το οποίο είχε μια συγκεκριμένη θεσμική θέση εκείνη την εποχή, το γραφείο του Πρωθυπουργού. δεν υπήρξε περαιτέρω διερεύνηση. Αυτό είναι στα μελανά στοιχεία και ερωτηματικά της δικογραφίας.
1: Δεν έχει ερωτηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ο κ. Πλατάκος.
3: Δεν έχω δει πουθενά κατάθεση του κ. Πλατάκου.
1: Τώρα στο ειδικό δικαστήριο προφανώς όμως θα καταθέσει ο κ. Πλατάκος.
3: Αν κληθεί, προφανώς το μιλήσει.
1: Μπορεί να μην κληθεί.
3: Θα το ζητήσουμε εμείς και θα παραστατούμε. Εννοείται θα το ζητήσουμε εμείς και θα παραστατούμε.
1: Άρα εκεί...
3: είναι εκλεκτό από το δικαστήριο.
1: Και αν... άρα εκεί ο κ. Βρατάκος θα πρέπει να ερωτηθεί γιατί έδωσε, σύμφωνα με το βούλευμα πάντα, αυτή την οδηγία στους κατηγορουμένους. Σωστά.
3: Και εδώ είναι το σημείο που λέμε ότι είμαστε βέβαιοι ότι από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν και άλλα ενδιαφέροντα δεδομένα.
1: Όπως?
3: Όπως εμπλοκή και άλλων προσώπων, πολιτικών κοινή, και θα αναδειχθεί η έκταση τελικά των αξιόπινων πράξεων και αν θα παραμείνουν, αν θα πρέπει να μείνουν ορθώς χαρακτηριζόμενα πλημελήματα ή έχουμε και άλλα πράγματα.
1: Εδώ όμως θα επιμείνω, κύριε Ψαρόπουλε, επειδή ξέρετε, νομικά για να στηριχθεί μια κατηγορία θα πρέπει να υπάρχει και το κίνητρο. Δηλαδή, γιατί εγώ να παρανομήσω και να μην ρωτήσω τις δικαστικές ή αστυνομικές αρχές και να πάω να πω θάψτε τα, κουκουλώστε τα, μπαζώστε τα. Έχω να κρύψω κάτι. Τι ήταν αυτό που τότε ήθελα να κρύψουν και γιατί το λέω? Διότι, σας το έχω ξαναπεί, όταν ρωτώνται οι υπουργοί λένε τι να κρύψουμε, η ξυλολιάδα, θα πας αυτή την αστεία ιστορία. Τι θα μπορούσαμε να κρύψουμε, περιμένετε, από την εμπορική μαξοστοιχεία. Εμείς είπαμε, εφόσον είχαν τελειώσει οι έρευνες, ο χώρος να αποκατασταθεί, ώστε να μην υπάρχει αυτή η εικόνα και να ξαναρχίσουν τα δρομολόγια. Εκεί τι απαντάτε?
3: Ποιος τους έδωσε αυτή την το OK? Ποιος, οι δικαστικές αρχές, θα τη βάλω πάρα πολύ. Τουλάχιστον δεν προκύπτει. Αν δόθηκε με ένα τηλεφώνημα που δεν έχει καταχωριστεί πουθενά, θα πρέπει να το λογοδοτήσουν οι δικαστικές αρχές. Οι τοπικές δικαστικές αρχές. Συνεπώς, το να αναφερόμαστε εκτιλολιάδες, τολολιάδες ή οτιδήποτε άλλο.
1: Το έχετε και ακούσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί ότι αυτά είναι καθαρές.
2: Είναι όλα αυτά που σας έχουν πει, Ψαρόπουλε. Το γνωρίζετε πολύ καλά.
3: Θα σας εξηγήσω. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Ας διαβάσουν όλοι αυτοί οι υποστηριχτές της εικονιάδας το κατηγορητήριο. Πουθενά δεν αναφέρεται ότι η ανάφλεξη προκλήθηκε από κάποιο υλικό. Προσέξτε. Ούτε από σιλικόνη, ελαιοσιλικόνη, ούτε από ξυλόλιλη, κάποια άλλη τέλος πάντων ουσία. Όταν λοιπόν βγαίνουν αριστερά και δεξιά τα διάφορα μέσα και λένε οι γνωστοί οι κυβερνητικοί κύκλοι ότι την ξυλολιάδα και την ξυλολιάδα, μα δεν επιβεβαιώνεστε κύριοι, ούτε από το κατηγορητήριο. Έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ή δεν έχετε? Αν έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, θα πρέπει να μην το αναπαράγετε και να περιμένετε μέχρι να αποφανθεί δικαιοσύνη και να μην την προκαταβάλλετε.
2: Τώρα με αυτή την εξέλιξη...
3: Είναι ανεπανόρθωτη, ανεπανόρθωτα και παίζουμε το χρόνο, να το πούμε για να το καταλάβει και εγώ οι ακροατές. Παίζουμε το χρόνο αυτοί οι κύριοι. Παίζουμε το χρόνο. Εμείς θέλουμε να μάθουμε σε κάθε περίπτωση για να μην θεωρηθεί ότι εγώ είμαι υποστηρικτής, ξέρω εγώ, όταν λέω φιλικών, άλλη ουσία σε πάση περιπτώσει. Ξυλόλιο, θέλω να το ονομάζουν. Ας το ονομάζουν όπως θέλουν, ξυλόλιο. Δεν είναι αυτό. Εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια. Αν το κατηγορητήριο για την ανάκριση κατέληγε τελικά ότι ήταν αυτή η ουσία και όχι η άλλη ουσία, εγώ θα έλεγα: OK, υπάρχει μια στεναρή, εκμεριωμένη επιστημονικά άποψη, η οποία λέει αυτό.
2: Τώρα, κύριε Ψαρόπουλε, με αυτή την εξέλιξη, με την παραπομπή Τριαντόπουλου και αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο, είναι να πω έτσι μία. Πώς να το πω, μία λευκή σελίδα στην πορεία αυτή τη δίκη.
3: Είναι μια ελπίδα.
2: Ελπίδα αυτό, μια ηλιαχτίδα.
3: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω καλυφθεί. Θεωρώ ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου είναι. Ξαναρχίζει όλη η συζήτηση για το τι μπορεί να έγινε και τι, σε τι να αποσκοπούσε αυτή η κίνηση και μάλιστα, όπως είπατε, κατ' εντολήν να μπαζωθεί ο χώρος. Και επειδή, ξέρετε, υπάρχει και η φράση που έχει σημαδέψει όλη τη διαδικασία και τους συγγενείς και όλη την εικόνα της μέχρι τώρα διερεύνησης, ότι όποιος μιλάει για μπάζουμε για τα μπάζα του κ. Φλωρίδη, του οποίου την παρέτησε η συζήτηση αντιπολίτευση και απάντησε ο κ. Φλωρίδη σήμερα σε μένα, το λέτε αυτό. Εγώ να παραιτηθώ που εσείς στήσατε το σόου αυτό με το μάτι με 100 τόσους νεκρούς. Θέλω να το σχολιάσετε και αυτό. Αλλά εγώ θα επιμείνω, αν υπήρχε, αφού το σχολιάσετε αυτό και τον κύριο Φλωρίδη, αν υπήρχε κάποια ουσία Εγώ σας λέω ότι παρανόμως η εμπορική αμαξοστοιχεία μετέφερε ένα τόνο ξυλόλιο. Και από αυτό έπιασε φωτιά και κάηκαν 30 άνθρωποι. Γιατί δεν θέλει να το κρύψει η κυβέρνηση? Σε τι την ενοχοποιεί?
3: Το ερώτημα θα πρέπει να το θέσετε σε αυτούς που το υποστηρίζουν στεναρά ότι αποκλείεται να είναι το ξυλόλιο. Εγώ αν
1: δεν
3: είμαι.
1: Δεν είναι, δεν είναι. Ψάχνουν να βρω τρόπο. Γιατί να θέλουν να κουκουλώσουν άρον-άρον το χώρο? Γιατί να θέλουν να κρύψουν ότι κάποιος απατεώνας μετέφερε κάποια έφελεκτη ουσία με την εμπορική αμαξοστοιχεία? Γιατί να θέλουν να κουκουλώσουν άρον-άρον το χώρο? Γιατί να θέλουν να κρύψουν ότι κάποιος απατεώνας μετέφερε κάποια έφελεκτη ουσία με την εμπορική αμαξοστοιχεία? Τι τους νοιάζει?
3: Μία εκδοχή, η οποία όμως

0: είναι δυνατόν αυτό αυτομάτως έρχεται πρώτον των άμεσων ευθυνών οποιασδήποτε κυβέρνηση να τους πει, έλα εδώ, τι διαπιστώνετε εδώ πέρα. Θυμηθείτε κιόλας και τις κουβέντες του Πρωθυπουργού λίγες μέρες πριν από την ανακοίνωση του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΜ, με ποιον τρόπο είπε ότι αν φταίει η σιδηροδρομική επιχείρηση του Ελληνικού Τρέιν, θα αναζητηθούν οι ευθύνες. Και αν πρέπει να φύγουν από τον ελληνικό σιδηρόδρομο, θα φύγουν.
1: Όντως, έχει γίνει αυτή η δήλωση.
0: Αυτό έχει υποθεί. Αυτό είναι μια εκδοχή.
1: Δεν δώστε και μια απάντηση στον κύριο Φλωρίδη για να κλείσουμε, κύριε Ψαρόπουλε.
0: Ο κύριος Φλωρίδης δεν έχει πει μόνο ότι είμαστε για τα μπάζα. Ο κύριος Φλωρίδης είναι συστηματικά αντίδικος, αντίπαλός μας, με άλλες παρεμβάσεις. Για την αίθουσα να θυμηθούμε, για τις εκταφές να θυμηθούμε, για την ξυλολιάδα να θυμηθούμε. Ας μας πει ο κύριος Φλωρίδης ότι επηρεαζόμαστε από τα κόμματα και την πολιτικολογούμε. Ας μας πει λοιπόν ο κύριος Φλωρίδης πότε στάθηκε ουδέτερο αυτή την υπόθεση. Πότε. Πότε, θα σας πω εγώ. Πότε.
1: Κύριε Ψαρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρας Μάρθης πάνω απ' όλα και νομικός παραστάτης οικογενειών στη δίκη για την. Για τα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Πάντα ό,τι λέει ο κύριος Ψαρόπουλος, νομίζω ότι το ακούμε με σεβασμό. Ο Λουκιά έχει χάσει ένα παιδί. Ένας άνθρωπος αξιοπρεπής, τεκμηριώνει τον λόγο του.
2: Και δίνει έναν αγώνα αυτή τη στιγμή που οφείλουμε να σεβαστούμε.
1: Θα επανέλθουμε αύριο, φιλοξενώντας υπουργό της κυβέρνησης, για να έχουμε τον αντίλογο, την απάντηση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, ανοίγοντας τα άλλα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας.
3: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
4: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
3: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα. Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Λογαριασμοί. Σούπερ μάρκετ.
10: Λογαριασμοί.
9: Λογαριασμοί. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Τι έγινε, τι κάνεις? Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
16: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
15: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
16: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
15: Γιατί?
16: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
15: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
16: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
17: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
19: Ό,τι θέλει το κορί.

0: κορίτσι μου.
1: Α, κακή. Όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
0: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
0: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
0: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermos.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
11: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
12: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας, στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5, έχοντας αρκετά πράγματα να συζητήσουμε και στην σημερινή εκπομπή. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με το οποίο ουσιαστικά κλείνει η αυλαία της πρώτης αγωνιστικής. Ένα παιχνίδι στο οποίο η ομάδα του Ποσειδώνα Καρπάθου επικράτησε με 3-0 της Δόξας Καρδάμενας και με αυτόν τον τρόπο η ομάδα της Καρπάθου έκανε το 2-2 στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας, κερδίζοντας και τα δύο παιχνίδια που έδωσε στο γήπεδό της. Το παιχνίδι με την Καρδάμενα 3-0 και το παιχνίδι με τον Άρη Αρχαγγέλου με 3-2. Οπότε ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο η ομάδα του Ποσειδώνα τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Μπεντούλα και Σώσα πέτυχαν τα γκολ. 2 γκολ Μπεντούλα και 1 γκολ Σώσα για την ομάδα του Γιάννη Καραμινά. Έχουμε και επίσημα από την Ένωση την ανακοίνωση σχετικά με την κλήρωση η οποία θα γίνει την Παρασκευή στις 8 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Παράρτημα ΚΟ, εκεί όπου θα γίνει η κλήρωση της Β' κατηγορίας του Ομίλου Νήσων, αλλά και σε ό,τι αφορά το κύπελο Δωδεκανήσου και τον Όμιλο Νήσων, κάποια πράγματα τα οποία θα συζητηθούν επίσης σχετικά με τη νέα χρονιά, με κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει από την Ένωση. Θα είναι εδώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος της ΕΠΣΟ Δεκανήσου, ο Χριστός όμως ο Ψέλας, για να πει περισσότερα. Έχουμε το πρόγραμμα της Α κατηγορίας. Τελικά υπήρχε αλλαγή, υπάρχει αλλαγή τελικά σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα και σε ό,τι αφορά την ώρα στην οποία θα αγωνιστεί ο αντίμαχος απέναντι στην Ρόδο. Θα γίνει την Κυριακή το Σάββατο στις 11 παρατέταρτο τελικά το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Ιπποκράτης, ο οποίος προετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στην National League 2, όπως και ο Κολοσσός, ο οποίος προετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στην Greek Basketball League. Ο Κάο Φιλίνος, ο οποίος συνεχίζει την μεταγραφική του ενίσχυση, έκανε άλλη μια ανακοίνωση τη σημερινή ημέρα. Γενικά έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χθες το βράδυ με εξαιρετική εμφάνιση κατάφερε να περιθάσει από το Κάουνας, κερδίζοντας την Ζαλγκίρις με εξαιρετική εμφάνιση από τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος στα κρίσιμα σημεία μίλησε για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε γενικά σε πάρα πολύ καλή μέρα και τους παίκτες, κέρδισε με 91-93, έχοντας με τον Φουρνιέ με 19, τον Βενζένκο με 18, τον Μοντέρο με 15, 10 ο Ντόρσεϊ, 10 ο Ουόρτ για την ομάδα του Ολυμπιακού, ενώ σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 απέναντι στην Βλέρμπαν.

Σας λέγαμε τις προηγούμενες μέρες για το Pepco. Ήρθε η μεγάλη μέρα, είναι η σημερινή μέρα. Είναι φθινόπωρο πια, είμαστε πιο οργανωμένοι κι εμείς. Είμαστε τόσο στο σπίτι όσο και στην καθημερινότητά μας πολύ πιο οργανωμένοι. Και σήμερα, 30 του μήνα που ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco, οι αγορές μας θα μπουν ακόμη περισσότερο σε τάξη. Εκεί θα βρούμε είδη σπιτιού και διακόσμησης, είδη ένδυσης και υπόδυσης, αλλά και παιχνίδια, πάντα στις πιο ελκυστικές τιμές. Το καλύτερο είναι πως την ημέρα του opening, όσοι βρεθούμε εκεί, σήμερα δηλαδή, θα φύγουμε με δωροεπιταγές. 30 Σεπτεμβρίου είναι σήμερα, νέο κατάστημα Pepco και στη Ρόδο, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λίντου, δίπλα στα Λίντλ. Καλό είναι, σήμερα έχει ανοίξει, έχουμε ακόμα αρκετή ώρα μπροστά μας να περάσουμε από εκεί, να ρίξουμε μια ματιά και να πάρουμε και δωρεπιταγές. Να φύγουμε με δωρεπιταγές και να δούμε και όσα έχει το κατάστημα. Νέο κατάστημα Pepco με είδη σπιτιού και διακόσμησης, είδη ένδυσης και υπόδυσης, αλλά και παιχνίδια. Πάρα πολύ ωραία.

Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές της δεύτερης αγωνιστικής για τον 8ο όμιλο με αρκετές και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις για τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Στις 3 ο Απόλλων Καλυθιών θα φιλοξενηθεί από την Δόξα Βύρωνα με διαιτητή τον Ανδρέα Μπέγκο και βοηθούς τον Νίκο Μακρύ και τον Κώστα Κοτσοβό, όλοι από τον σύνδεσμο Αργολίδας, ενώ παρατηρητής διαιτησίας θα είναι ο Θανάσης Τζορτς Τάκος, Δυτικής Αττικής. Στις 4 θα ξεκινήσουν όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Διαγόρας αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Ιωνικό με διαιτητή τον Γιάννη Γκαϊταντζή, βοηθούς τον Βλάση Κοτσοβίλη και τον Δημήτρη Κοντογιάννη, όλα από τον σύνδεσμο Αθηνών, και παρατηρητή διαιτησίας τον Βασίλη Λάμπρου, Ανατολικής Αττικής. Ο Γιάλισος τώρα θα υποδειχθεί το Εγάλεο με διαιτητή τον Σάβα Κατσιδόνη από τον σύνδεσμο Δωδεκανήσου, βοηθούς τον Νίκο Αρέστη από τον σύνδεσμο Πέλλας και τον Δημήτρη Σκούτα από τον σύνδεσμο Φωκίδας, ενώ παρατηρητής διαιτησίας θα είναι ο Βασίλης Τσαγκάρης, ενώ η ΑΕΡΑ θα φιλοξενήσει τον Πάο Ρουφ με διαιτητή τον Γρηγόρη Ριγόπουλο από τον σύνδεσμο Ηλίας, βοηθούς τον Αντώνη Τραούδα από τον σύνδεσμο Πιερίας και τον Τσαμπίκο Πηδιάκη από τον σύνδεσμο Δωδεκανήσου, παρατηρητής διαιτησίας ο Χαράλαμπος Λάμπρου. Δόξα Βύρωνας Απόλλων Καλυθιών, λοιπόν, ΑΕΡΑ Πάο Ρουφ, Εθνικός Αμφιάλι με Ζήκο Μερτζεμέκη και Χαζηγεωργίου να είναι οι διαιτητές, Ιωνικός Διάγορας τα είπαμε, η Άλυσος Εγάλεο επίσης και Απόλλωνας Σμύρνης Προοδευτική με Σπήλιο, Λάζαρη και Κουφογιάννη να είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Λοιπόν, πάμε να ξαναδούμε το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας ό,τι αφορά και την τρίτη αγωνιστική και το πρόγραμμα, γιατί σας είπαμε ότι υπάρχουν τελικά αλλαγές. Σε ό,τι αφορά τις ώρες δηλαδή, να πούμε βασικά αρχικά ότι έκλεισε η πρώτη αγωνιστική, δεν έχουμε εκκρεμότητες. Σε ό,τι αφορά την πρώτη αγωνιστική, αφού έγινε και πριν από λίγο το παιχνίδι ανάμεσα σε Ποσειδώνα Καρπάθου και Δόξα Καρδάμενας, μένει ένα παιχνίδι στην δεύτερη αγωνιστική, αυτό το μάτς ανάμεσα σε Ρόδο και Αστέρα Παστίδας, το οποίο θα γίνει την Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. Και σε ό,τι αφορά την τρίτη αγωνιστική, έχουμε το αντίμαχος Ρόδος το Σάββατο στις 11 παρατέταρτο. Αστέρας Παστίδας Ατρόμητος Δημηλιάς το Σάββατο στις 4. Πάνθυρες Ηρακλής Μαριτσών το Σάββατο στις 4. Την Κυριακή το βράδυ 4 του μήνα θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα σε Αναγέννηση Ασφενδιού και Ευκλής Ορονής στο γήπεδο Ζυπαρίου. Την Τρίτη 2 αναμετρήσεις στην Ρόδο, Άρης Αρχαγγέλου ΠΑΟΚΟ στις 12.30. Κλεάνθης Δόξα Καρδάμενα στη 1 το μεσημέρι. Και έχουμε παιχνίδι φυσικά και στην... και στο Φίλιππος Δελαπόρτας ανάμεσα σε Φίβο Κρεμαστής και Ποσειδώνα Καρπάθου στις 4 είναι προγραμματισμένο να γίνει αυτό το μάτς στην Ρόδο. 3 παιχνίδια την Τρίτη δηλαδή έχουμε στην Ρόδο. Για τους φίλους που ρωτάτε, σίγουρα θα είναι τηλεοπτικό μάτς το αντίμαχος Ρόδος. Φαντάζομαι πως το ίδιο θα ισχύσει και για το Αναγέννηση Ασφενδιού Ευκλής. Νομίζω πως και αυτό είναι ένα παιχνίδι που θα το δούμε τηλεοπτικά Κυριακή βράδυ.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη. Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος Vap. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμοσθέατρο.com, more.com.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο σε Γάλλιο και Περιστέρη. Στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα, στην Αττική Οδό από Πεντέλης έως Κηφισίας και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Περιλαμβάνει συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών αναλύτρο στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο και διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 για παλαιές οφειλές με ελάχιστη μηνιαία καταπολή τα 30 ευρώ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας είναι για τις Ισραηλινές αρχές η αιματηρή συμπλοκή σε πτήση της Fly Dubai με προορισμό το Tel Aviv. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας της χώρας δήλωσε ότι τρομοκράτης επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς επιβάτες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε το κυβερνήτη, το πλήρωμα καμπίνας και επιβάτες ακινητοποίησαν τον δράστη και κατάφεραν να προσγειώσουν το αεροσκάφος στη Σαουδική Αραβία. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο προβλέπει έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε κόκκινο συναγερμό έως την Κυριακή έθεσε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου την Κρήτη που θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Σε 19 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων σε Κοροπή και Ασπρόπυργο. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Δεν υπολογίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ράουλ Ασένθιο για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στις 4 Νοεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφια για το Champions League. Ο κεντρικός αμυντικός ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού στη κνήμη και θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Θα μείνει εκτός δράσης 2-4 μήνες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather.
10: Βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, κυρίως σε Σποράδες, Εύβοια, Μαγνησία και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ στους 22 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεν ήξερα ότι είναι το αγαπημένο σου.
1: Είναι από τα αγαπημένα μου, τέλος πάντων. Είναι. Προχθές δεν στο έλεγα που στο δείχνα, αλλά δεν μου δίνεις καμία σημασία. Που το είχα βάλει έτσι σαν ηχητικό περιβάλλον στη φωτογραφία της γατούλας που ανέβεσα, που ήταν οι τελευταίες τις μέρες στο νησί και κοιτούσε το απέραντο γαλάζιο.
0: Α, ήταν εκείνο το μήνυμα που μου είχε στείλει στο WhatsApp.
1: Ναι, που σκεφτόταν η γατούλα.
0: Δεν πήγα στο περιβάλλον, δηλαδή. Ναι, ναι, απλά ναι, τη γατούλα στο WhatsApp δεν πάρει.
1: Σκεφτόταν η γατούλα τι θα γίνει, που θα γυρίσω στο διαμέρισμα.
0: Ήταν Instagram η γατούλα.
1: Ήταν Instagram, η δικιά μου γατούλα.
0: Προφανώς και είχε βάλει μουσική στη γατούλα.
1: Ναι, αυτή τη γατούλα τελευταία μέρα στοιχείο. Καταλαβαίνεις.

0: τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8-200.
1: Για αφιερώσεις, παιδιά.
0: Κυρίες και κύριοι, ακριβώς, για γράμματα ευχές και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις. Από ποιο κομμάτι ήταν αυτό?

0: Θα σου πω εγώ από πού είναι, αλλά αυτό πες
1: με. Με γράμματα, ευχές και αφιερώσεις, στοίχημα έβαζες ποτέ θα με προδώσεις. Με στέλνεις, με στέλνεις, με παραστέλνεις. Ζιγζάκ, ζιγζάκ, darling, ζιγζάκ.
0: Με στέλνεις, ζιγζάκ, ναι, ζιγζάκ. Το είχαν πει και πιξλάξ.
1: Όχι, απλά σου θυμίζει το ένα συγκρότημα το άλλο. Επειδή είναι αυτό το όνομα το τσακ τσακ.
0: Εντάξει.
1: Θα μπορούσαν να λέγονται πινκ πονγκ, ζιγζάκ. Τι είναι, πιξλάξ είναι. Πιξλάξ είναι.
0: Εντάξει. Το έχουμε.
1: Okay.
0: Ναι. Πάντως αυτό είναι το original που ακούσαμε.
1: Την Νίνα Σιμώνη τον Πιξλάξ.
0: Νίνα Σιμώνη, παιδί μου. Το άλλο σου ήταν Μπογδάνος, γι' αυτό το λέω ρεμίξ. Δεν ήταν, ήταν η φωνούλα ακαπέλα.
1: Προσπάθησα να μπω με λίγη ποιότητα. Προσπάθησα να μπω έτσι κατευναστικά, διότι πρέπει να σου πω είμαι στα κάγκελα.
0: Είσαι.
1: Γι' αυτό. Και είσαι και εσύ στα κάγκελα.
0: Και εγώ είμαι στα κάγκελα. Και
1: δεν είμαι στα κάγκελα.
0: Διάφορα πράγματα είμαι στα κάγκελα.
1: Με το ελεηνό σκουλίκι δημοσχαροκεφαλή. Τον οποιονδήποτε άνθρωπο δηλαδή, διότι το φαινόμενο είναι προφανώς εκεί έξω διαδεδομένο, πιο διαδεδομένο από όσο θέλουμε, τον οποιοδήποτε
0: για ποιο πράγμα μιλάς?
1: Υποκρίταρο, δεν ξέρω, άκουσα κάποια λόγια τα οποία απευθύνονταν σε ένα παιδί. Δεν ξέρω αν ακολούθησε ξυλοδαρμός ή αν υπήρξε βία. Είμαι όμως απολύτως βέβαιος ότι υπάρχουν κάποιοι εκεί έξω έτσι πολύ δάτοι τύποι οι οποίοι μιλάνε στο παιδί τους με τρόπο που δεν ξέρω. Για μένα αποτελεί έγκλημα καθοσίωσης. Πρέπει να πάρουμε μαστίγια και να αρχίσουμε να τους δέρουμε στις πλατείες.
0: Θα συμφωνήσω. Εγώ γενικά δεν καταλαβαίνω. Είχα και μία συζήτηση το πρωί με αφορμά. Υπάρχουν διάφορα περιστατικά τα οποία έτσι με έχουν εξοργήσει τις τελευταίες ημέρες. Και συζητούσα γενικότερα γιατί κάνουν παιδιά. Κάποιοι άνθρωποι που δεν τα θέλουν τα παιδιά.
1: Και κάποιοι άλλοι που θέλουν τα παιδιά δυσκολεύονται να κάνουν παιδιά.
0: Ευχαριστώ που με συμπλήρωσες.

0: Λοιπόν, παρακαλώ, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 7 η LFM 97 και 8. Κύριος Κωνσταντίνος Μπογδάνος.
1: Η κυρία Κασίμη και η κυρία Βουτσά στα κοντρόλ των ήχων, την οποία ευχαριστούμε.
0: Και η κυρία Βασιά Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο που το είπε ήδη το τηλέφωνο.
1: Επίσης την ευχαριστούμε.
0: Μου επιτρέπεις ότι δεν είναι μόνο αυτό. Άκου να σου πω κάποιες ειδησούλες σε τίτλους. Κος.
1: Ναι.
0: Συνελήφθη 19χρονος για βιασμό τρίχρονου αγοριού σε κλειστή δομή.
1: Ναι, Σουδανός.
0: Σουδανός, ναι, σε κλειστή δομή. Ναι, σε κλειστή και το δομή. Παιδάκι προφανώς με τη μητέρα του φιλοξενούνται εκεί. Επίσης, πριν από λίγο καιρό, θυμόμαστε πολύ λίγε, 15 μέρες, πόσο είναι, που είχε προφυλακιστεί ένας 51χρονος για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του. Και φέρεται πως κακοποιούσε και την κόρη του. Πριν από λίγες μέρες μάθαμε επίσης ότι είχε οδηγηθεί στις φυλακές της Τρίπολης ένας 50χρονος από την Αχαΐα, γιατί είχαν γίνει καταγγελίες από τις κόρες και τις ανιψιές του, που υποστηρίζουν ότι τον τις κακοποιούσε σεξουαλικά όταν ήταν παιδιά. Είναι, ξέρεις, όλο αυτό.
1: Μαζεύονται.
0: Είναι πάρα πολλά περιστατικά. Τώρα αυτά τα λέω γιατί τα θυμάμαι τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
1: Και θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο ψύχρεμος μπορώ, διότι γνωρίζεις εσύ ότι όταν εγώ κοιτώ εγκληματικότητα, είμαι προδικασμένος και δεν είμαι αντικειμενικός, διότι στην εγκληματικότητα ψάχνω να βρω τα ξενόφερτα στοιχεία της εγκληματικότητας, τα οποία έχουν μεγαλύτερο ποσοστό εγκλημάτων ανά μικρότερες κοινωνικές ομάδες.
0: Μην την κάνουμε τη συζήτηση. Ξανά πάμε.
1: Τα έχουμε πει αυτά. Αυτό το οποίο με προβληματίζει πάρα πολύ είναι ότι φαίνεται ότι έχουν ξεφύγει και οι γηγενείς κοινωνίες. Δηλαδή, το να ολοκληρώνω. Το να έρχεται κάποιος ο οποίος έχει μεγαλώσει σε ένα χωριό. Βέβαια, αυτό είναι το επιχείρημα των προοδευτικών και των φεμινιστριών που λέει: παιδιά, μην τους κακιώνετε, δεν έχουν ζήσει κάτι άλλο. Αλλά το να έρθει κάποιος ο οποίος έχει μεγαλώσει ένα χωριό του Πακιστάν, όπου αν η γυναίκα σου σε απατήσει, τη θάβεις μέχρι τη μέση στην πλατεία του χωριού και με τους φίλους σου τη λιθοβολείτε, θα σου πει ο άλλος: έλα, μωρέ, δεν ξέρει να κάνει διαφορετικά.
0: Να.
1: Και αυτό είναι το επιχείρημα εκείνων οι οποίοι λένε ότι πρέπει να τους δεχτούμε με ανοιχτά, πώς το λένε, στήθη καρδιές και τα σχετικά. Τώρα, το τι κάνουν τρεις γενιές μετά, ότι είναι ακριβώς τα ίδια και χειρότερα, δεν τους απασχολεί, αλλά δεν είναι η συζήτησή μας. Αυτό το οποίο με τρελαίνει είναι ότι φαίνεται ότι έχουμε ξεφύγει κι εμείς. Εκτός αν έτσι ήμασταν.
0: Έτσι ήμασταν, ρε, εσύ. Δεν υπήρχε. Δεν θα πω ότι υπήρχε μια ομερτά. Γενικότερα δεν.
1: Πες το, μπορεί να υπήρχε ομερτά.
0: Όχι,
1: δεν
0: μιλούσε ο κόσμος. Πώς παλαιότερα κρύβανε στα χωριά τις, τι να σου πω τώρα, τις αυτοκτονίες.
1: Ναι. Και πόσα άλλα.
0: Και πόσα άλλα, βεβαίως. Και πόσα άλλα. Και αυτό, προφανώς. Και τους βιασμούς. Και πόσα άλλα.
1: Μια και λες για ειδησούλες, η δυσάρια.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάτω στη Συρία την Κάγια Κάλλας. Λοιπόν, ούτε λέξη για τη βία κατά των χριστιανών. Και αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, διότι αν είμαστε οι δυτικοί και πολύ καλά κάνουμε συνολικά ευαισθητοποιημένοι για τη βία εναντίον οποιασδήποτε ομάδας με κάποια ταυτωτικά ή θρησκευτικά χαρακτηριστικά, δεν μπορεί απλά να αποστρέφουμε το βλέμμα. Γίνεται γενοκτονία στη Συρία. Κατεβαίνει λοιπόν η Κάγια Κάλλας, η οποία χόρευε πάνω στο.
0: Καλά για την Κάγια.
1: Χόρευε πάνω στο φέρετο του Ράτκο Μλάντιτς τις προάλλες. Δεν λέει λέξη κατά των χριστιανών. Και οι Ελληνοορθόδοξοι της Συρίας, αδέλφια μας, φωνάζουν ότι ο Τζολάνι φτιάχνει κράτος τζιχαντιστών εκεί κάτω. Και βέβαια, εντάξει, είναι και η υπόθεση με την διευθύντρια του σχολείου Στάνο Λιώσια.
0: Είναι γι' αυτό, βέβαια.
1: Εκεί δεν μπορείς να το δεις μονόπαντα το πράγμα.

0: Λοιπόν, μετά τις 5.30 θα συζητήσουμε λίγο και για τα μέτρα, γι' αυτό δεν σας λέμε τίποτα. Θα έχουμε καλεσμένους, να πούμε και για τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο και για τη διεύρυνση της ρύθμισης από 72 σε 120 δόσεις και για τις παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος και τους servicers. Θα έχουμε και τον κύριο Σμάτογλου και τον κύριο Ρίζο, οπότε θα τα πούμε όλα, θα τα πούνε εκείνοι που ξέρουν πάρα πολύ αναλυτικά και θα τους ρωτήσουμε ό,τι χρειάζεται, και αν έχετε και κάποια πορεία μπορείτε να μας στείλετε και από τώρα για να τους ρωτήσουμε στην συνέχεια. Μου επιτρέπεις να πω κάτι λίγο άσχετο?
1: Προφανώς.
0: Προφανώς, ευχαριστώ. Λοιπόν,
1: ρητορική ερώτηση, όλο να σε επιτρέψω.
0: Λοιπόν, έκανε μια δήλωση ο θωρακοχειρουργός, ψάχνα το όνομά του τώρα, ο κύριος Στέφανος Παλιουδάκης, ναι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν οι γιατροί και εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Χανίων. Είπε διάφορα πράγματα πολύ ενδιαφέροντα, μεταξύ άλλων, μου κάνει φοβερή εντύπωση, απλώς για να μην απορούμε για κάποια πράγματα. Είπε πως προκηρύξεις απομένουν άγονες, γιατί αρκετοί συνάδελφοι δεν δέχονται τις θέσεις. Για ποιο λόγο?
1: Δεν έχουν λεφτά για τον νίκη.
0: Μπράβο, πολύ καλά.
1: Να σου πω μια ιστορία συμπληρωματική.
0: Ναι, να σου πω τα ποσά και μου τι λες. Είπε ότι με κάνει να ντρέπομαι σε Χανιώτης, γιατί είναι Χανιώτης. Και λέει, συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη λοιπόν νοσηλευτής ήρθε να αναλάβει υπηρεσία και δίνει 450 ευρώ για διαμέρισμα 15 τετραγωνικών περιαστικά των Χανίων. Και του λέει, ο ιδιοκτήτης, απελευθερώνεται το δίπλα που είναι 40 στα 700. Ο ίδιος λέει αυτός ο ιδιοκτήτης που τον νοικιάζει αυτό, είναι αυτός που απαιτεί από το νοσοκομείο Χανίων να δουλεύει άψογα όταν έρθει και αυτός και η οικογένειά του.

0: Κοίτα, έχω μια λύση. Από πού έρχεται ο γιατρός?
1: Θεσσαλονίκη. Ο συγκεκριμένος
0: από τη Θεσσαλονίκη και πάει στα Χανιά. Ναι. Πήγε από τη λάθος πλευρά της Κρήτης.
1: Ναι.
0: Αν είχε κατέβει από κάτω, είχε πάει με βάρκα, είχε μπει από τη Γάβδο, είχε δηλώσει Σουδανός, θα είχε πάρει αυτή τη στιγμή και επίδομα σίτησης και επίδομα στέγασης, πιθανότατα. Θα είχαν σπεύσει οι NGOs, οι ΜΚΟ, υπάρχει πάρα πολύ πλάκα, τι λέμε ΜΚΟ, τι ΜΚΟ, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, να τον συντρέξουν, να τον βοηθήσουν, να του παράσχουν, να του δώσουν. Πάρε παιδί μου, πάρε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι Έλληνας, είναι γιατρός και ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη. Συνεπώς δεν τον ποτίζουν, δεν τον ταΐζουν, δεν τον ξεκτίζουν, δεν τον κοιμίζουν, δεν τον στεγάζουν και να πάει να κόψει το λαιμό του. Αν ήταν εισβολέας θα του κάνανε όλα τα υπόλοιπα.
1: Και μέσα σε όλα αυτά επίσης, για να μην το ξεχάσουμε, φαντάζομαι βεβαίως συμβαίνει, και πάμε να το ψάξουμε, συμβαίνει και σε άλλες λογικά περιοχές. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι συμβαίνει μόνο στην Πάτρα, γιατί βγήκε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Εμπούρας, και εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για τη συρρήκνωση του αριθμού του φοιτητικού πληθυσμού, τέλος πάντων, στην πόλη και γενικά στα ελληνικά.
0: Δεν το πιάνω.
1: Ναι, είπε ότι μόνο φέτος, λέει, περίπου 400 υποψήφοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν προχώρησαν τελικά στην εγγραφή τους.
0: Ναι.
1: Είναι ένας συνδυασμός προφανώς παραγόντων.
0: Πρέπει να είσαι πρίτανης Πανεπιστημίου, για να
1: όχι, αλλά είναι σημαντικό να το λέει, ξέρεις. Να το λέει ο πρίτανης, το λέει γιατί έχει στοιχεία. Ότι τόσοι πέρασαν, τόσοι δεν γράφτηκαν, τόσοι αυτό. Προφανώς έχει να κάνει και με το κόστος ενοικίας κατοικίας προφανώς, μετακίνησης, πόλη και γενικότερα το κόστος να ζεις σε μια ξένη πόλη μόνος σου.

0: Αυτό το τραγούδι, πρέπει να σου πω, Sting και οι πολλοί το γράψαν σε μια εποχή που η σεξεργασία δεν ήταν παράδειγμα για τα κορίτσια μας. Δεν έβγαιναν να λένε, παιδιά, είναι ok, μια χαρά, γίνεται όλες πιθανές και και και και και. Και λέει ο τραγουδιστής στην Ροξάν, λέει, μπορείς, άμα θέλεις, να μην είσαι σεξεργάτρια, ιερόδουλος, διότι το θεωρεί ότι είναι κάτι το καλό να μην είναι κανείς σεξεργάτρια ή ιερόδουλος. Γιατί πώς αλλάζουν οι κυρίες μας, Τώρα η Καθημερινή, για παράδειγμα, έχει άρθρο που εκθιάζει, προβάλλει, ναι, την κυρία η οποία κάνει OnlyFans με τον τρομερό τίτλο «Δεν πουλάω το σώμα μου, πουλάω pixels». Ναι. Και δεν είναι μόνο η Καθημερινή. Πλήθος μέσων, δεν θέλω να εστιάσω εκεί,
1: ναι,
0: για οποιονδήποτε.
1: Ναι, δεν έχει στο μέσο.
0: Έχουν διαχρονικά τα τελευταία χρόνια, όχι απλά ωρεοποιούν, και κάτι παραπάνω, το μήνυμα προς τα κορίτσια δεν είναι τίποτα. Δεν χρειάζονται πανεπιστημιακές σπουδές. Δεν χρειάζεται να το δεις το πράγμα σε μια και ταπεινά και οικογένειες και τα τέτοια. Άνοιξε ένα λογαριασμό στο OnlyFans και μετά γίνε και σεξεργάτρια, διότι είναι απολύτως ok.
1: Δεν ξέρω τώρα το σεξεργάτρια. Ωστόσο,
0: το σεξεργάτρια είναι ένας γελίος όρος, τον οποίο έχουμε βάλει για να μην λέμε πόρνη.
1: Το μήνυμα, ότι υπάρχει το μήνυμα τύπου, γιατί να σπουδάζεις, γιατί να δουλεύεις τόσα χρόνια αφού μπορείς να βγάλεις 50.000 ευρώ σε 2 μήνες. Εύκολα.
0: Πρόοδος.
1: Ναι, τότε πρόοδος αξίζει. Ναι, τότε όντως είναι θέμα. Οπότε, να συζητήσουμε τότε τα πρότυπα, ναι.
0: Το λέω λοιπόν.
1: Και τα πρότυπα πώς διαμορφώνονται.
0: Προς τον αγαπητό Πρίτανη του Πανεπιστημίου, ότι δεν χρειάζεται να είσαι Πρίτανης Πανεπιστημίου για να καταλάβεις ότι μια κοινωνία η οποία κατά πρώτον δεν κάνει έρωτα πλέον. Το ακούμε γενικώς εκεί έξω. Ως συνέπεια αυτού, αλλά και όχι μόνο, δεν τεκνοποιεί. Έχει πάρα πολύ χαμηλούς δείκτες γεννήσεων. Δεν αναπαράγεται η συγκεκριμένη κοινωνία. Προφανώς δεν θα κάνει παιδιά τα οποία θα πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο του κυρίου Πρίτανη. Και ο εκάστοτε κύριος Πρίτανης θα κοιτάει το πανεπιστήμιο του και θα λέει, αδειάζουμε σιγά σιγά. Αλλά μήπως όλοι αυτοί οι Πρίτανης όλα αυτά τα χρόνια, αντί να ήταν έτσι στο γλυκερό αφήγημα του κέντρου, έπρεπε να έχουν δει λίγο περισσότερα τα προβλήματα. Λέω τώρα εγώ.
1: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Κακός της υπόθεσης.
1: Όχι, δεν είσαι κακός
0: της υπόθεσης.
1: Δεν είσαι κακός της υπόθεσης. Δεν είσαι καθόλου κακός. Για διάφορα πράγματα πρέπει και οι Πριτάνης να αναλάβουν τις ευθύνες. Το λέω για την, τέλος πάντων, για την κατάσταση στην οποία περιήλθαν τα δημόσια πανεπιστήμια. Μιλάμε για περιπτώσεις. Δεν ξέρεις. Μιλάω για την Πάτρα τώρα, έτσι, επιστρέφω ειδικά. Ούτε στην ιατρική δηλαδή υπήρχαν νέα περιπτώσεις που πέρασαν στην ιατρική και δεν πήγαν να γραφτούν. 20 δεν πήγανε σε πολυτεχνείο, σε πολυτεχνικά τμήματα. Ναι. Δεν είναι ότι. Δεν το λέω.
0: Δυστυχώς,
1: δεν συνομπάρω καμία σχολή. Δεν συνομπάρω καμία σχολή.
0: Δυστυχώς είναι Ελληνόπουλα.
1: Απλά το λέω ότι είναι γιατί είναι σχολές που τα παιδιά έχουν διαβάσει πολύ για να πάνε σε αυτές τις σχολές, χωρίς να συνομπάρω τις υπόλοιπες. Έχουν πολύ υψηλή βαθμολογία. Άρα σημαίνει ότι έχει προηγηθεί κόπος.
0: Ναι, δεν ήρθαν ασυνόδευτα ανήλικα 35 χρόνων να του παίζουν 17 από το Πακιστάν. Να πάρουν δωρεάν τα σπίτια για να παίζουν με τις πλαστελίνες του Μοσκόφ.
1: Είμαστε σε ένα παράλληλο σύμπαν, αλλά δεν πειράζει αυτή τη στιγμή.
0: Επικοινωνούν τα σύμπαντά μας.
1: Εντάξει, πάντα.
0: Αυτό είναι όχι εξαιρετικά ευχάριστο.
1: Εξαιρετικά.
0: Αυτό είναι κάτι παραπάνω από ευχάριστο.
1: Εξαιρετικά.
0: Αυτό για μένα είναι καταπραγητικό, πρέπει να πω. Με αναπαύει βαθύτατα αυτή η σχέση.
1: Πάντως, αποδίδοντας την ευθύνη μόνο στους μετανάστες για αυτό. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά είναι σαν να.
0: Τι δίκιο έχεις.
1: Ξεπλένεις την κυβέρνηση. Τη εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Δίκιο έχεις. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Να ρίξουμε μια ματιά σε κανένα μήνυμα από τους καλούς ανθρώπους οι οποίοι στέλνουν. Λοιπόν. Συνεργάτης του λέει με αναπηρία, όχι το παιδί του. Α, δεν. Μάλιστα. Ναι, ακούγεται αυτό, ότι όλο αυτό το πράγμα δεν ήταν στο παιδί, αλλά ήταν σε αμαία συνεργάτη του. Ας τα παρακολουθούσα, ήμουν από το Open. Από το Open έρχομαι. Τον πέρασε.
1: Άρα είναι διακογενειακή βία, σύλληψη.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο να το πιάσουμε το θέμα τώρα. Θα σου πω μόνο το εξής, ότι το είναι AI δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Από ό,τι φαίνεται τα πράγματα.
1: Δικαιοσύνη.
0: Δεν ξέρουμε τι και πού και αλλιώτικα και τι είναι στα πασαλιμανιώτικα. σίγουρα ακούστηκαν πράγματα τα οποία κάπου απευθύνονταν.
1: Κάπου απευθύνονταν.
0: Και αυτό το ηχητικό, ας πω τη δική μου γνώση του ρεπορτάζ, δεν είναι AI. Μπορεί να το βάλαν όλο μαζί να φτιάξανε,
1: Το AI. Ναι, γιατί ούτε η φωνή
0: το
1: είναι AI.
0: Το ηχητικό εκείνο, μαθαίνω εγώ από το ρεπορτάζ, πάντοτε με την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης της πηγής, ότι δεν είναι.
1: Πάντως υπήρχε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Συνελήφθη τέλος πάντων για οικοκύτη καταγγελία. Ήταν για ενδοοικογενειακή βία. Τώρα τι να σου πω.
0: Καλησπέρα, λέει η Viber. Υπάρχει ο Θάνος Καψάλης. Γεια σου, ρε Θάνο. Αν το έχετε βάλει το hook των feeling από Blue Sweet, όχι. Λοιπόν, Σάρα Κατσάνε, καληνύχτα σου. Όλους αυτούς λένε δεν πρέπει να τους στείλουν ούτε στις φυλακές Τριπόλεως, ούτε στις φυλακές Κέρκυρας, λέει πρέπει να τους στείλουν και εκεί θα καταλάβουν και όποιος γνωρίζει και όποιος καταλαβαίνει. Κοίτα, το γεγονός ότι φτάνουμε, ναι Κατερίνα μου, κλείνουμε. Το γεγονός ότι φτάνουμε σε σημείο να παρακαλάμε μέσα μας να πάει το απόβρασμα στη φυλακή για να του μάθουν οι φυλακισμένοι τι θα πει πραγματικά συνέπεια των πράξεών του, είναι και αυτό. Μια έκφανση χρεοκοπίας.
1: Είναι κάτι πάντως που με τίποτα δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Καλά, κανένα έγκλημα δεν μπορώ να αποδεχτώ, αλλά αυτό δεν μπορώ με τίποτα, ρε παιδί μου. Κάνω το διανοηθώ τη σεξουαλικοποίηση, παιδί.
0: Γεια σου, ρε Κωστάκη.
1: Με τίποτα. Δεν μου φαίνεται αδιανόητο. Μου φαίνεται αδιανόητο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ. DS220 προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Λογαριασμό υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Πάνω από 4.000 υποπτησιοθυσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ένας από τους πιλότους επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, για την αιματηρή συμπλοκή σε πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv. Ο συγκυβερνήτης που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη έχει συλληφθεί. Περισσότερα στο real.gr. Διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών αναλύτρω στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο προβλέπει έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Κρήτη.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 19 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη και 20 στα Ιωάννινα.
9: Μιντέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο, στην άνοδο της Κηφισίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

Έλα πάρε τώρα ένα Rage Against the Machine για να κολλάει με τα προηγούμενα. Διότι τα μηνύματα, εντάξει. Μεταφέρουν οργή για την περίπτωση της φερόμενης κακοποίησης του ιού του δικηγόρου. Ο Κώστας Ελευθερίου λέει: με αυτό το τραγούδι θυμήθηκα τη Μάρο Κοντού να κάνει στριπτίζ στην ταινία Μια Ιταλέδα από την Κυψέλη. Φίλε, δεν ήταν η Rage Against the Machine, είναι η Ρασιμών ήτανε.

0: φάσεις.
1: Πάμε και έχετε πάρα πολύ ωραίο ρηφάκι εκεί πέρα. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας, ό,τι θέλετε δηλαδή.
2: Τι, στη διάθεσή σας.
1: Μην βλέπεις, παιδί μου, ότι λυκνίζομαι.
2: Ναι.
1: Headbanging ζώμενος.
2: Όχι, λέω, κουνούσαμε το κεφάλι, λέω, και η Κατερίνα νόμιζε, σου λέει, δώσε αέρα. Ήταν χορευτικό.
1: Όχι, ήταν χορευτικό. Ήταν headbanging χωρίς μαλλί.
2: Χθες ήμασταν με τα κουστούμάκια εδώ, σήμερα έχουμε έρθει με φόρμες. Καλά, είπαμε ροκές.
1: Σήμερα ναι, είμαστε φορμαρισμένοι και μάλιστα τις παλιές τις φόρμες, τις φθαρμένες, ρε παιδί μου. Το αλήτικο.
2: Το δικό σου, η δικιά μου δεν φθαρμένη, συγγνώμη.
1: Εσύ δεν έχεις τίποτα φθαρμένο πάνω σου.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, να πιάσουμε, να συζητήσουμε τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τις περιμέναμε. Σήμερα μάθαμε για το πετρέλαιο.
1: Δεν μπορούσα εγώ να κοιμηθώ.
0: Δεν μπορούσα.
1: Από την αναμονή για την παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Ναι. Πραγματικά. Δηλαδή, Μητσοτάκη, έγραψες. Όλος ο πλανήτης υποκλίνεται. Τόλισες το θέμα.
0: Γιατί...
1: Θα έρθουν και από τον Άρη και από άλλους πλανήτες να,
0: να δουν
1: πώς το κάνουμε.
0: Λοιπόν.
1: Πώς το κάνουμε, το know-how.
0: Καλά, ωραία, λοιπόν.
1: Το know the how.
0: Θα μας πει ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου.
1: Το
0: know the how το ξέρει σίγουρα ο κύριος Ασμάτογλου, γιατί είναι πάρα πολλά.
1: Άμα δεν το έχει ο Ασμάτογλου, ποιος το έχει το know the how, ρε παιδί μου.
0: Στον χώρο των καυσίμων, οπότε γνωρίζει πολύ καλά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Γεια σας κύριε Ασμάτογλου, πώς είστε?
2: Καλά, καλά κύριε Μπουργκάν.
1: Εμείς πώς είμαστε?
0: Πώς είμαστε, πόσα θα πληρώσουμε?
1: Κοιτάξτε πλέον,
2: εμείς
1: κύριε Ασμάτογλου.
2: Είμαστε καλύτερα, έτσι.
1: Όχι, κοιτάξτε κύριε Ασμάτογλου, έχετε πλέον την, πώς το λένε, το καπέλο, την ιδιότητα περίπου σαν αυτό που πα στο γιατρό και λες γιατρέ. Δεν, στο γιατρό δεν λες πώς είστε. Λες γιατρέ, πώς είμαι. Όχι, θα ζήσω, γιατρέ μου. Είμαι γερός. Αυτό, πώς είμαστε. Θα τη βγάλουμε τον χειμώνα.
2: Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει, δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει η Μέση Ανατολή. Είναι μια κατάσταση η οποία, εντάξει, δεν μπορεί να προβλέψει κανείς το τι γίνεται. Δηλαδή, σήμερα το πρωί έβλεπα τη διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου στα 92,5 δολάρια το βαρέλι, αυτή τη στιγμή είναι στα 97,5. Προχθές ήταν πάνω κάτω αυτό το ασανσέρ και αυτό έχει δημιουργήσει μια τεράστια ανασφάλεια στον κόσμο.
1: Και λογικό.
2: Δεν ξέρω τι μπορεί. Ο καθένας, γι' αυτό και έχει μαζευτεί ο κόσμος, έτσι, δεν είναι...
1: Τι εννοείται έχει μαζευτεί?
0: Δεν υπάρχει, παιδί μου, δεν βγαίνει έξω.
1: Περίμενε, γιατί βγαίναμε πιο πριν.
2: Κοιτάξτε.
1: Κύριε Ασμάτογλου, με συγχωρείτε, μισό λεπτό, έχει μαζευτεί ο κόσμος. Λέγαμε, επειδή έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, για παράδειγμα, ότι τα τεράστια μποτιλιαρίσματα τα οποία βλέπαμε στην καθημερινότητα, κυρίως πέρυσι, ήταν επειδή οι άνθρωποι έχουν 2 και 3 δουλειές. Και ό,τι και να γίνει, είναι ανελαστικό ότι χρειάζονται αυτές τις 2 και 3 δουλειές. Αλλιώς δεν βγαίνουν και πρέπει να πάνε.
0: Εντάξει.
1: Ακόμα και με το σαραβαλάκι. Πρέπει να μπουν στο σαραβαλάκι που καίει λάδια. Δεν του έχουν αλλάξει τα κάκια. Είναι κινούμενο ατύχημα. Ένα αναμονή. Πρέπει όμως να μπουν στο σαραβαλάκι να πάνε στις 3 δουλειές του.
0: Και στις δουλειές και τα παιδιά του σε δραστηριότητες. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κινηθούν.
1: Ποιες δραστηριότητες, παιδί μου, πλέον?
0: Εντάξει, εντάξει, μην.
1: Παιδί μου, του δίνεις ένα, όπως το λένε, χάρτινο κουτί από γάλα άδειο. Και του λες παίξε πλέον δραστηριότητες.
0: Λοιπόν, εντάξει.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Πράγματι έτσι είναι. Αλλά όμως για την καθημερινή, αν δείτε το Σαββατοκύριακο, εκεί που μπορούμε να μετρήσουμε που θα πάρει ο άλλος το αυτοκίνητό του για να πάει τη βόλτα του, τον περίπατό του ή οπουδήποτε έξω, πρέπει να ξέρετε ότι το Σαββατοκύριακο είναι μειωμένο όσο αφορά σε πωλήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια, οφείλω να πω ότι βλέπουμε έναν μεγάλο κύκλο εργασιών. Γιατί είναι ακριβό το προϊόν. Έχει διπλασιαστεί σχεδόν η τιμή. Δεν είναι πολύ ακριβό το πετρέλαιο, ειδικότερα. Φτάνει σε πολύ ψηλά επίπεδα, που σημαίνει ότι ναι, μεν βλέπουμε ένα κύκλο εργασιών, ναι, μεν βλέπουμε μια ίσπραξη μεγαλύτερη στο ΦΠΑ, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι οι όγκοι μας, σαν πώληση, σαν λίτρα πωλήσεων, δεν είναι μειωμένα. Και είναι μειωμένα, άλλωστε το έχει πει και το κράτος.
0: Okay.
2: Έχει πει η κυβέρνηση ότι εισπράττω λιγότερα χρήματα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης λόγω μείωσης των πωλήσεων.
1: Βεβαίως, να πούμε ότι όσο ο ΦΠΑ παραμένει ανεβασμένος, το κράτος βγάζει.
2: Σαφώς.
1: Δηλαδή, μην κλαίγετε το κράτος. Μπορεί οι τιμές να ανεβαίνουν όσο. Με συγχωρείτε να το πω ακόμα καλύτερα. Όσο ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνουν οι πρόσοδοι του κράτους από τον φόρο προστιθεμένης αξίας.
2: Μα γι' αυτό έχουμε πει η όποια.
1: Τι βρίσκει το κράτος να ανεβαίνουν οι τιμές?
2: Σωστά. Όταν λοιπόν δούμε ότι θα έχουμε μία μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όσο μικρή και να ήταν, επιβαρυνόμενη αυτή με το ΦΠΑ, το οποίο. Το δικό μας το ΦΠΑ είναι και το υψηλότερο της Ευρώπης, έτσι. Θα ήταν μια σημαντική ανακούφιση και μείωση στη τσέπη μας.
0: Ωραία.
2: Στη τσέπη των καταναλωτών.
0: Ωραία. Τώρα, τι ισχύει από τι αλλάζει μετά τις σημερινές ανακοινώσεις σε σχέση με τις επιδοτήσεις?
2: Κοιτάξτε, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μέχρι στιγμής είχαμε 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Στη βενζίνη δεν υπήρξε καμία παρέμβαση.
1: Mm-hmm.
2: Παρέμειναν τα 10 λεπτά που έχουν δώσει τα δηληστήρια.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Τώρα, αν καλυφθήκαν αυτά τα 10 λεπτά για 2 και 3 φορές σε σχέση με τις διεθνείς τιμές και λόγω της αύξησης αυτών, καλυφθήκαν, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάμε τώρα στο πετρέλαιο. Το πετρέλαιο έχει 15 λεπτά μια μείωση. Και αυτή η μείωση είναι 10 λεπτά από την κυβέρνηση και 5 λεπτά από τα δηληστήρια και αυτή την είχαμε μέχρι και σήμερα. Σήμερα λοιπόν με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού προσθέθηκαν και άλλα 5 λεπτά στο πετρέλαιο. Δηλαδή γίνανε 20 στο σύνολο. Τα 15 λεπτά όμως τα είχαμε. Και τι κάναμε, βλέπαμε μία τιμή σε ένα πρατήριο, 2 ευρώ και 15 λεπτά το πετρέλαιο κίνηση.
0: Άρα ήταν 15 συνολική ελάφρυνση, τώρα είναι 20 στο ντίζελ κίνηση, σωστά.
2: Άρα λοιπόν αυτό το 2 ευρώ και 10. Σωστά το λέτε. Σωστά το λέτε. Άρα λοιπόν το 2 ευρώ και 15 λεπτά θα γίνει με τον πρώτο εφοδιασμό που θα κάνει το κάθε πρατήριο, είτε αύριο, είτε μεθαύριο, είτε την επόμενη μέρα, είτε η νησιωτική Ελλάδα μετά από μια εβδομάδα, είτε η υπηρετική Ελλάδα μετά από 3 μέρες. Θα δούμε μια μείωση στο πετρέλαιο της τάξης των 5 λεπτών.
1: Χαρά σε Ευαγγέλια. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε. Φεύγουμε διακοπές όλοι οικογενειακώς.
2: Που σημαίνει.
1: Θέλω να πάρω τη γυναίκα μου.
2: Το 2.15.
3: 5 λεπτά. Ναι, σου λέω. Φύγαμε, ναι. Γυρνάω τώρα στον Ασπάτογλου.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό ενημέρωσα το σπίτι. Να αρχίσουμε να ετοιμάζουμε. Θα φύγουμε διακοπές τώρα εμείς. Με 5 λεπτά.
2: Σημαίνει το 2.15 γίνεται 2.10.
1: Πω! Βελιγράδι! Κάτσε με περιμένουμε.
0: Βελιγράδι με το αυτοκίνητο.
1: Εκτός Ελλάδος, κάνουμε.
3: Ναι. Έλα, αγάπη μου, θα κάνουμε road trip. Ναι, το μείωσε 5 λεπτά το λίτρο. Ναι. Βάλε τις τσάντες, ναι.
0: Λοιπόν, το κλεισές.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τώρα, αυτό και αυτό θα επαναξιολογείται κάθε 2 εβδομάδες.
2: Κάθε 15 μέρες, ναι.
0: Ναι. Το μέτρο.
1: Τι θα αξιολογηθεί δηλαδή.
0: Δεν το κάνουμε. Άρα μπορεί να είναι και παραπάνω δηλαδή μετά από 2 εβδομάδες.
1: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Ασματόγλου, σας παρακαλώ. Δεν σας λένε Στέφανο Γιώργο, σας λένε, αλλά και Στέφανε θα το κάψουμε. Βάλτε και τις σοκολάτες μέσα. Για ποιο λόγο δίνουν επιδότηση και δεν ρίχνουν τους φόρους?
0: Θέλει Ευρώπη.
1: Όχι, τι θέλει η Ευρώπη, υποτίθεται ότι θα πρέπει. Με συγχωρείτε, κύριε Ασματόγλου, μισό λεπτό. Υποτίθεται ότι οι κρατούντες, αλλά και οι Ευρωπαίοι, αλλά και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο Μητσοτάκης, αλλά και γενικώς όλες αυτές οι εξουσίες είναι φιλελεύθερες.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν λένε. Αυτή η λέξη αυτή
0: ναι,
1: δεν
0: αλλά,
1: είναι.
0: Υποτίθεται, αυτό,
1: ο φιλελευθερισμός
0: αυτό
1: είναι.
0: Αυτό ζητεί και από την
1: μόνο,
0: με την επιστολή
1: του Μητσοτάκης,
0: ζητάει περισσότερη διαφορά στην επιστολή, ζητάει περισσότερη δημοσιονομική ευελιξία για να. Και ώστε να επιτραπεί στην Ελλάδα να βοηθήσει περισσότερο νοικοκυριά και
1: να πάει πάνω πιερακάκι να πατήσει πόδι.
0: Ενέργεια.
1: Τι τον έχουμε εδώ ναι. Πέρα,
2: φέρει επόμενο πρωθυπουργό, λένε κάποιοι. Αν επιτρέπετε, γι' αυτό είπαμε ότι είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να κάνει μια σύγκληση και να, να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι να επιτρέψουν μια ευελιξία όσο αφορά σε αυτή τη διαχείριση που λέγεται δημοσιονομικός χώρος.
1: Περιμένετε κύριε Ασμάτογλου, δεν είναι ακούστε, θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συγχωρείτε.
2: Ακούστε το και αυτό που θα σας πω. Και, οφείλω να πω ότι η Γερμανία προχτές μείωσε από το φόρο ενέργειας, ο οποίος ο φόρος ενέργειας της Γερμανίας είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ναι. Κατά 17 λεπτά την αμόλυβδη βενζίνη. Και από εκεί που ήταν 2,35 έγινε 2,18. Η αμόλυβδη του βενζίνη. Αυτοί πώς μπορέσαν λοιπόν και επιτρέψανε στον εαυτό τους από μόνοι τους να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και εμείς γιατί δεν μπορούμε.
1: Είναι παραμύθι, κύριε Ασμάτογλου, συγγνώμη, είναι παραμύθι ότι δεν μπορούμε λόγω της Ευρώπης. Το μείγμα της φορολογίας στα καύσιμα είναι ένα μικρό μέρος της γενικής δημοσιονομικής πολιτικής, την οποία συνολικά επιβάλλει η Ελλάδα, υποβάλλει, με συγχωρείτε, η Ελλάδα στην Ευρώπη προς έγκριση. Είναι ένα μικρό κομματάκι. Δεν κάθεται να ασχοληθεί κανένα Eurogroup, καμία Ευρώπη με το αν θα το πάρεις από εκεί και θα το βάλεις αλλού, αν θα το μειώσεις εκεί πέρα και θα το αυξήσεις εκεί. Είναι επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης να μην μειώνει τους φόρους στα καύσιμα. Τελεία.
0: Και κύριε Ασμάτογλου, το δεύτερο το οποίο αναφέρεται σε αυτή την επίμαχη επιστολή και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, έχει να κάνει με το ότι δηλαδή προτείνει η ελληνική κυβέρνηση οι χώρες μέλη να μπορούν να χρησιμοποιήσουν πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που δημιουργούνται από την αύξηση των γενικών τιμών για να βοηθηθούν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Και αυτό αν γίνει δεκτό, είναι σωστό.
2: Ναι, βέβαια η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να μας το επιτρέψουν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι μας.
0: Ναι.
1: Να χωρίσετε. Απάντηση είναι καμία.
0: Ωραία, χέρι.
1: Τι λέει.
0: Τέλεια.
1: Τι
0: ανάψτε και καλοριφέρ.
1: Δεν λέει, λέει να ανάψω και καλοριφέρ,
0: ναι,
1: αγάπη.
0: Ναι, να ανάψει, βεβαίως.
1: Να μας πει ο κύριος.
0: Πάμε στο καλοριφέρ λοιπόν τώρα. Εσείς πού εκτιμάτε ότι θα βρεθεί το πετρέλαιο?
2: Κοιτάξτε, με τα σημερινά δεδομένα, αν
0: ξεκινήσουμε το θέρμανσης.
1: Μου έχει μείνει ένα μπουκαλάκι πετρέλαιο, θα το βάλω. 25 δράμια έχουν μείνει όλα. Και όλα θα το βάλω, ξέρεις, αυτού του φαρμακείου, μέσα στο χρηματοκιβώτιο να το θυμόμαστε το πετρέλαιο όπως ήταν κάποτε.
2: Με τα σημερινά δεδομένα, θα ξεκινούσε, θα ήταν στο 1 ευρώ και 85 λεπτά το πετρέλαιο. θέρμανσης με τις σημερινές τιμές δηρισμένων προϊόντων, δηλαδή του πετρελαίου. Αν αύριο αυξηθούν, βεβαίως θα αυξηθεί. Προχθές αν με ρωτούσατε, πριν από μια εβδομάδα, σας έλεγα ότι θα ήταν στο 2 ευρώ. Λίγο πριν από 15 μέρες, σας έλεγα ότι θα ήταν στο 2 και 10. Άρα λοιπόν το πετρέλαιο θα είναι στο 1,85. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα το αφήσει να είναι πάνω από το 1,75. Έκλεισε στο 1,80. Τον Απρίλιο μήνα ξεκίνησε στο 1,10 την αρχή της περίοδου, 15 Οκτωβρίου του 2025. Που σημαίνει ότι σε σχέση με την περσινή χρονιά είναι σχεδόν 70% παραπάνω η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Τώρα, δίδοντας αυτό την μείωση, την οποία εμείς λέμε ότι πρέπει να τη δώσει οριζόντια πάνω στην Αντλία για να την πάρουν όλοι, δεν ξέρουμε υπό ποιαν μορφή θα τη δώσει. Θα το ανακοινώσει στις 14 Οκτωβρίου. Η ενακτήριος μέρα είναι στις 15. Η 14 Οκτωβρίου είναι η μέρα εφοδιασμού των πρατηρίων και δεν θα ξέρουμε πού θα βαδίσουμε. Αυτό είναι το θέμα και οι καταναλωτές δεν ξέρουν για να παραγγείλουν.
0: Ναι, και στη Βόρεια Ελλάδα ήδη κάνει κρύο.
2: Ναι, και αν δοθούν λοιπόν αυτά τα επιδόματα για ένα 15ήμερο και αυτά, άντε να βρεις άκρη και ποιοι θα προλάβουν να πάρουν πετρέλαιο.
0: Ναι.
2: Για σκεφτείτε το λίγο αυτό που σας λέω.
0: Ναι, όχι, όχι, έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Το ένα 15ήμερο, ας ήταν ένα μήνα τέλος πάντων, αλλά το ένα 15ήμερο δεν βοηθάει. Απλά δημιουργεί ένα άγχος, μία... δεν μπορεί να βοηθήσει ούτε τα πρατήρια, ούτε τους καταναλωτές.
0: Ναι. Το γεγονός ότι η αμόλυβδη, τώρα επανέρχομαι λίγο στα καύσιμα, μένει έξω.
2: Ναι.
0: Μένει έξω. Θέλω να πω ότι δεν έχει την ίδια επιδότηση. Γιατί γίνεται αυτή η επιλογή?
2: Γιατί δεν θεωρεί...
0: Δεν είναι στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή δεν έχει τέτοια συμβολή. Γιατί...
2: Η εφοδιαστική αλυσίδα δεν ανακουφίζεται με το πεντάλεπτο. Δεν ανακουφίζεται με το πεντάλεπτο η εφοδιαστική αλυσίδα, απλά σταματάει την αύξηση. Αν τώρα αυτή η αύξηση αύριο μεθαύριο υπάρξει μέσα σε δύο μέρες που όπως έχει σημεί, συγγνώμη, και άλλη φορά να ανεβαίνει κατά 2,5 λεπτά την ημέρα το πετρέλαιο κίνησης, θα την έχει απορροφήσει αυτή την μείωση μέσα σε δύο μέρες, σε διάστημα δύο ημερών.
0: Ναι, πάντως για την αμόλυβδη δεν μάθαμε κάτι. Είναι ό,τι ίσχυε, ισχύει και τώρα για την αμόλυβδη.
2: Ό,τι ίσχυε, ισχύει και τώρα. Το δεκάλεπτο αυτό το οποίο έχει δώσει το δηληστήριο και αυτό το δεκάλεπτο είναι που μειώνει τη τιμή της αμόλυβδης. Και η αμόλυβδη που βρίσκεται και αυτή στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, αν δεν είχε και το δεκάλεπτο θα ήταν στο 2 και 3.
0: Τώρα περισσότερος κόσμος αμόλυβδη βάζει.
1: Ναι, υποθέτω.
0: Όχι.
2: Σωστά.
0: Άρα...
1: Στη βενζίνη δεν υπάρχει πλέον μία αμόλυβδη. Δηλαδή, έχω ο καραβέζος μου του 1963, αμόλυβδη του βάζει και βάζει και ένα προσθετικό. Όλα αμόλυβδη είναι. Τώρα, το θέμα είναι αν βάζει αμόλυβδη ή δίζελ.
0: Ναι, ναι, αυτό εννοώ.
1: Εντάξει. Τώρα έχουν πάθει αμόκ κάποιοι γενικώς όλα αυτά τα πράγματα να τα θέλουν όλα ηλεκτρικά. Να μην κάνει θόρυβο τίποτα, να πληρώνουμε τους Κινέζους, να ρυπαίνουν στην Ινδία και στην Κίνα. Εμείς εδώ πέρα να έχουμε μία μη παραγωγική οικονομία.
0: Ναι, πάντως είναι λίγο, λίγο ασπιρίνη αυτές οι επιδοτήσεις. Δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε κι εσείς. Δεν είδα κάποια... Όχι ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό, αλλά...
1: Τόσες φορές το έχουμε πει και να το επαναλαμβάνουμε ότι τα μέτρα ελεημοσύνης δεν μπορούν να υποκαταστήσουν μια ελεύθερης οικονομίας δημοσιονομική πολιτική. Δεν θα κουραστούμε, αλλά... Ναι. Δυστυχώς θα το λέμε κάθε φορά. Δηλαδή κάθε φορά αντί να τους ρίξε τους αναθεματισμένους τους φόρους. Όχι, εκεί ναι. Θέλει να σου δίνει χαρτζιλίκι. Νομίζω ότι έχουν την ψυχολογία του παππού. Θυμάστε που ο παππούς σου βάζει, ξέρω εγώ, ένα 500 στην τσέπη και λέει μην το πείστε. 500 είναι με δραχμές τώρα, μην το πείστε μαμά.
2: Μα η διαφορά του ΦΠΑ θα μπορούσε να διανεμηθεί. Θα μπορούσε να ξαναγυρίζει πίσω. Γυρίζει εν είδη επιδόματος.
1: Ναι, αλλά καταλάβατε, τώρα είναι ο παππούς. Ο παππούς Μητσοτάκης είναι ο καλός. Ο παππούς Πιερακάκης είναι ο καλός. Διότι πηγαίνεις και σου βάζει το 20 στο χέρι και λέει μην το πεις τη μαμά. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σμάτογλου.
2: Σας ευχαριστώ. Να'στε και εγώ καλά.
0: Γεια σας.
4: Real FM. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό
5: Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
9: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
11: Εγώ ο ΣΕΡ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις Δεπιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη

0: μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Έλα να κλείσουμε με Λέμη την ώρα.

0: Τι μου είχε για μετά, μου είχε μαφία χαλκού.
1: Μα και μαφή, ναι, μα τους βανδαλισμούς.
0: Για μένα το κάνεις μωρέ, δωράκι ήταν αυτό, ε. Ευχαριστώ πολύ, τόσο γλυκιά.
1: Για να λάβεις άλλα τόσα μηνύματα, τι καλή που είμαι.
0: Εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και θα συζητήσουμε βεβαίως και την διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων 120 και για τις παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος και για τη λειτουργία των ΣΕΒΖΙΣ. Τι αλλάζει. Είπαμε, θα έχουμε τον κύριο.
0: Τον πεθαίνω για την έκφραση μαφία χαλκού, η μαφία του χαλκού.
1: Και στα σχολεία.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Η οπαδή της Ρώμα.
1: Ένα θέμα καθημερινή σήμερα ενδιαφέρον.
0: Της Ρώμα πρέπει να σου πω, είναι οπαδή, δεν είναι της Λάτσιο.
1: Ωραία. Να πω κλείνοντας.
0: Ναι, ούτε τη Φιωρεντίνα. Τη Ρώμα είναι.
1: Εντάξει, ότι έχουμε red code,
0: ναι,
1: σε κάποια, στην Κρήτη έχουμε.
0: Έχει συνεδριάσει. Νόμιζα ότι έλεγες για το Fly Dubai. Όχι. Που έσφαξε ένας πιλότος στον άλλο πιλότο.
1: Θα το πούμε και αυτό.
0: Φοβερό αυτό να σου τυχαίνει εκείνη τη ώρα.
1: Έχει συνεδριάσει. Δεν θα ήθελα.
0: Ναι,
1: έχει συνεδριάσει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την επερχόμενη κακοκαιρία. Α, και είναι σε red code η περιφέρεια.
0: Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.
1: Βέβαια.
0: Wow,
1: η περιφέρεια Κρήτης. Έλα,
0: ναι,
1: εσύ. Ναι.
0: Έλα, νιώθω πολύ.
1: Υπάρχει κίνδυνος.
0: Πολύ ευρωπαίος.
1: Για πλημμύρες.
0: Ναι.
1: Έχει από απόψε ως το βράδυ της.
0: Ποιοι είναι σε αυτή την επιτροπή, άσε, μην μου πεις τι λένε. Πες μου ποιοι είναι.
1: Τι να είναι.
0: Πώς, εγώ πώς μπορώ να μπω στην επιτροπή.
1: Τι να μπει στον κόσμο που έχει κακοκαιρία, παιδί μου.
0: Κάτσε να κάνω.
1: Δεν ξέρω ποιοι είναι στην επιτροπή. Μετεωρολόγοι, τι θες να είναι.
0: Και μόνο δηλαδή να αισθάνεσαι ότι σε επιτροπή εκτίμησης κινδύνου.
1: Έχει, είναι το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο και έχει.
0: Wow.
1: Διάφοροι.
0: Wow.
1: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μετεωρολόγοι. Ξέρω εγώ ποιοι είναι, αυτοί θα είναι.
0: Σαν τον Νιντζάκι,
1: ναι,
0: στο παλιό καρτούν με τα τεράστια
1: έτσι,
0: μάτια με θαυμασμό.
1: Πω, τι έχει πάθει ο Μπογδάνος σήμερα, θέ μου.
0: Εκτίμηση κινδύνου.
1: Λοιπόν, από απόψε ως το πρωί της Κυριακής θα εκδηλώνονται στην Κρήτη,
0: ναι,
1: βροχές και καταιγίδες,
0: ναι,
1: κατά τόπους ισχυρές. Υπάρχει κίνδυνος για πλημμύρες. Στα ανατολικά και νότια, επίσης πολύ ισχυρίως θυελλώδεις βόρειο και βορειοανατολική άνεμη. Mm. Στα πελάγι, λέει, ένταση θα φτάσει τοπικά τα 8
0: πελάγι
1: και 9 μποφόρ. Γενικά.
0: Τι γενικά, δεν έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε γενικολογιώσεις όσον αφορά στα πελάγι μας, ως Έλληνες.
1: Έτσι, τότε να τα πεις στην Επιτροπή Κινδύνου.
0: Α, θα πάω, γι' αυτό σου λέω.
1: Γι' αυτό το θες, ναι. Στο Αιγαίο. Αυτά τα πελάγια. Στο Αιγαίο. Στο Αιγαίο.
0: Ναι, είναι ρε παιδί μου στρατηγός Βοναπάρτης.
1: Λοιπόν.
0: Επιτροπή.
1: Και στην Εύβοια επίσης υπάρχει πορτοκαλί προειδοποίηση.
0: Του Κατσεύσκη.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αιγαίο, απλά σου για να.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να δημιουργούνται παρεξηγήσεις. Πρέπει να.
0: Ακτινίζ το λένε οι. Ή εγκαιτινίζ το λένε οι απέναντι. Που ξέρεις, μπορεί κάποτε να βάλει τα ταμπέλε.
1: Είναι σε εξαχθή, λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις, αλλαγή ώρας και σε δελτίο ειδήσεων.
0: I'll be back.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα.

0: ενεργειακές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία
2: να παράγουν. Πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς. Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Για στοιχεία που δείχνουν ότι ο πιλότος, ο οποίος μαχαίρωσε τον συνάδελφό του σε πτήση της Fly Dubai, είχε την πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, έκανε λόγο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι το πλήρωμα και οι επιβάτες που κατάφεραν να κινητοποιήσουν το δράστη απέτρεψαν μια τραγωδία. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία, όπου ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη. Διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε 120 για παλαιές οφειλές με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Μεταξύ των μέτρων για τη στήριξη από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης περιλαμβάνεται συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Περισσότερα στο enikos.gr. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο, προβλέπει έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε κόκκινο συναγερμό έως την Κυριακή έθεσε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου την Κρήτη, που θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Απέρριψε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Τράπεζας Μαρφίν στην Οδό Σταδίου το 2010. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Κηφισία στο Μαρούσι και στις δύο κατευθύνσεις.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Δεν υπολογίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτη ο Ράουλ Ασένθιο για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στις 4 Νοεμβρίου. Στη Νέα Φιλαδέλφεια για το Champions League. Ο κεντρικός αμυντικός ταλαιπωρείται από πρόβλημα τραυματισμού στη κνήμη και θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Θα μείνει εκτός δράσης για 2 με 4 μήνες. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Real Weather.
12: Τοπικές βροχές αύριο σε Εύβοια, σποράδες, Δωδεκάνησα και νότιο-ανατολικά υπηρωτικά και κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σου βάλα το διεθνιστικό για να χαρείς. Θυμάσαι μια εποχή που όλα ήταν ethnic. Εκεί η Ναϊντίλα. Μωρίς Καντέ είναι αυτό.
1: Εθνικό.
0: Όλα ήταν εθνικό. Άμα δεν υπήρχε μέσα ένας σαμάνος υπηρεσίας.
1: Μη λες τη λέξη σαμάνος.
0: Ένας τουαρέγ υπηρεσίας να ολολύθει. Δεν τραγούδι δεν έβγαζες. Κοίτα να δεις, αυτό τελικώς ήταν προϊονισμός αυτού που συνολικά έρχεται όμως.
1: Σίγουρα.
0: Αγανακτισμένοι κυρίες και κύριοι, θα έλεγε κανείς αποκαρδιωμένοι, απελπισμένοι οριακώς, η Στεφανία Κασίμη.
1: 7 λεπτά μετά τις 6, Real FM 97.8, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπογδάνος δίπλα μου. Hello! Θες ένα aperitif?
0: Θέλω ένα digestif.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ουε.
1: Κάνεις αερόμπικ?
0: Γενικώς.
1: Όχι, ειδικώς. Τι να σου πω τώρα.
0: Αυτή τη στιγμή τώρα. Όχι, απλά είναι χορευτικό το κομμάτι.
1: Είναι χορευτικό, σε aerobic στυλ.
0: Για σου θυμίζει εσένα.
1: Μου θυμίζει, αλλά το κάνεις πολύ aerobic. Φοράς και τη φορμίτσα.
0: Δεν είναι, έχω κάνει raver. Αυτό είναι,
1: κάνει...
0: μου έχει μείνει.
1: Μάνα raver, λοιπόν.
0: Μάνα raver έχει κάνει μάνα μου.
1: Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων.
0: Αυτός κυρίες και κύριοι, ο γνωστός και ο Πασχάλης.
1: Αυτό ήταν καταπληκτικό.
0: Ναι.
1: Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνία. Δεν έχει βγάλει ψευδόνυμα ακόμα για
0: Βάσια. Ως Βάσια Κούτρα.
1: Ως Βάσια Κούτρα, ναι.
0: Κούρτη, κούρτη, κούρτη, το έχω πει νομίζω.
1: Ειρήνη είναι κούρτη.
0: Άρα καλά τα λέει.
1: Καλύτερα να.
0: Yeah, και.
1: Ναι.
0: Καλά, εντάξει, το είχαν κάνει. Αυτό το είχαν κάνει οι Αμάν. Όταν δούλευαν τον Μιχαλολιάκο, που είχαν πάει να του πούν τα κάλαντα.
1: Τι θυμάσαι.
0: Άκου τώρα να δεις. Πηγαίνουν να πούν τα κάλαντα στους πολιτικούς. Διάφοροι, κάθε Χριστούγεννα. Τότε ο Μιχαλολιάκος ήταν εκλεγμένος. Και είχαν κάνει οι Αμάν το φοβερό ότι πάνε να του πούνε τα κάλαντα αφρικανάκια του Μιχαλολιάκου, ο οποίος έχει τρελαθεί ακριβώς επειδή δεν τα θέλει καθόλου. Και τα κάλαντα λέγανε «Καλά Χριστούγεννα Μιχαλολιάκε! Καλά Χριστούγεννα Μιχαλολιάκε!» Τι έχει ζήσει και αυτός ο έρμος ο κοινοβουλευτικός βίος της χώρας.
1: Ναι, και αυτός ο τόπος γενικότερα.
0: Ειλικρινώς.
1: Ναι. Να σου πω, άκουσες μήπως καθόλου τον κύριο Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο?
0: Πολύ λίγα πράγματα.
1: Ναι,
0: εντάξει, πιο απ' όλα
1: δεν αναφέρομαι. Είπαμε οι παρεμβάσεις τις είπαμε. Θα τις συζητήσουμε και σε πολύ λίγο με τον κύριο Ρίζα. Πάμε για τα καύσιμα, θα συζητήσουμε σε λίγο για τη ρύθμιση οφειλών, θα συζητήσουμε για το ιδιωτικό χρέος. Αλλά είχε και κάποιες έτσι συστάσεις προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για το ύφος και το περιεχόμενο των τοποθετήσεων.
0: Μείνεστε Μαρίες Αντουανέτες ουσιαστικά.
1: Χοντρικά, ναι. Είπε ότι όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τώρα. Και αυτό. Και ταυτόχρονα απάντησε και στην κυρία. Στην αδερφή του. Στην κυρία Μπακογιάννη για τα καβαλημένα καλάμια.
0: Γιατί τι είναι, μια οικογένεια.
1: Όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Έτσι. Είπε, απάντησε στην κυρία Μπακογιάννη.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Όταν τα
1: αλλά
0: αυτά,
1: είπε
0: φορούσε,
1: ότι το ύφος παράγει.
0: Αλλά το
1: είπε
0: του.
1: Ότι το ύφος παράγει εντυπώσεις και ο λόγος δεν οφείλει μόνο να είναι πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος, ακριβής και όλα αυτά. Γενικά, όλα τα.
0: Είπε ο Λουδοβίκος 16ος στη Μαρία Αντουανέτα.
1: Συγγνώμη, και υπήρχε και νωρίτερα. Ναι. Το λέω γιατί είναι οικογενειακή σήμερα.
0: Η επιχείρηση.
1: Όχι σήμερα. Η επιχείρηση. Δεν είπα η επιχείρηση. Σε σχέση με την. Με τις παρεμβάσεις, λέω, περί αλαζονίας. Γιατί όλοι έχουν ερωτηθεί τώρα για να μην είμαι άδικη. Όλοι έχουν ερωτηθεί μετά τη δήλωση κυρία Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη το είπε πρώτη και μετά έχουν ερωτηθεί όλοι οι πολιτικοί.
0: Ναι.
1: Είναι τα στελέχη της Δημοκρατίας που είναι στα πάνελ. Και ο κύριος Μπακογιάννης είπε: ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι, όταν ρωτήθηκε για το αν υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση.
0: θεός ο φίλος μας, ο οποίος στέλνει μήνυμα στον Καλαρίτη, στον άλλο σταθμό.
1: Α, ωραία.
0: Μπορώ να το στείλω εγώ, άμα θέλεις. Να το κάνω ένα screenshot και θα το στείλω στο Λάμπρο. Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα. Γεια σου Σαρακατσάνε μου. Όχι, δεν ξέρω πώς λέγεται στα σαρακατσάνικα. Μπορώ να σου το πω στα αρβανίτικα. Αλλά αν θέλεις να μου το πεις στα σαρακατσάνικα, εγώ θα διευρύνω τη γνώση μου.
1: Ναι, να τη διευρύνεις. Λοιπόν, καλησπέρα και στην
0: ουσιαστικά,
1: Αναστασία.
0: Ουσιαστικά οι σαρακατσάνοι δεν είναι λατινόφωνοι Έλληνες, περίπου σαν τους βλάχους. Μπορεί να κάνω λάθος σε αυτό. Τα σαρακατσάνικα δεν είναι σαν τα βλάχικα. Περίπου κάνω λάθος. Μπορεί και να κάνω λάθος. Θέλω να μάθω. Πάρε μας ένα τηλέφωνο, πείτε μας.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και στον Κωστάκη. Καλησπέρα στον Παναγκούγκου.
0: Καλησπέρα στον
1: Μπουαρό.
0: Στον Πίτερ Ντεμπρό.
1: Στον Μάκη. Σε έχουν στολίσει μετά, σταματάω.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχουμε καλεσμένο, γι' αυτό. Γιατί, καλημέρα στον φίλο Έψιλον. Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια. Και να πούμε και μια καλησπέρα στον κύριο.
0: Τι λέτε, μια χαρά τα λένε.
1: Στον κύριο Διονύση Ρίζο, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Βεβαίως, ο κύριος Ρίζος μας, ο καλός μας κύριος Ρίζος.
1: Καλησπέρα.
0: Ρίζο, εσάς λένε Ρίζο, αλλά άλλος λέει τα γυρίζω.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη ρύθμιση. Τι αλλάζει? Είναι μία ρύθμιση, η οποία...
2: Υπήρχε ήδη. Ναι. Η οποία έλεγε ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε τις οφειλές στο κομμάτι που αφορά τον, που αφορά το κομμάτι της... των οφειλών μέχρι 31/12/2023 επεκτείνεται στο 31/12/2024.
0: Τι θα πει αυτό?
2: Επομένως μπορεί κάποιος να ρυθμίσει τις οφειλές του όπως αυτές υπάρχουν μέχρι 31/12/2024,
0: ναι,
2: με 120 πλέον δόσεις και όχι 72, επεκτείνεται δηλαδή η περίοδος του δοσολογίου, με συνέπεια η δόση η πραγματική να χαμηλώνει. Βέβαια, αλλάζει το επιτόκιο που ήταν ένα σημαντικό ζήτημα.
1: Αυτό ήταν το πρόβλημα, κύριε Ρίζο. Μα
0: μας στέλνει άνθρωπος ότι χρωστάει 12.000 ευρώ και με τους τόκους του έχουν πάει πάνω από 20.000.
2: Ακριβώς. Αυτού του είδους οι δόσεις πάντοτε, οι ρυθμίσεις πάντοτε ήταν άτοκες.
0: Κύριε Ρίζο, συγγνώμη.
2: Αυτή τη στιγμή η ρύθμιση αυτή με τόσο ψηλό επιτόκιο και φυσικά και με την προϋπόθεση μετά την 1η-1η-2025 τα πάντα να είναι ενήμερα και ρυθμισμένα. Έχουν σοβαρό πρόβλημα.
1: Ποια είναι η διαφορά του 72 στις 120?
2: Μόνο η περίοδος της, του δοσολογίου η μεγαλύτερη.
0: Δεν είναι ότι πληρώνεις λιγότερα, πληρώνεις στο τέλος περισσότερα.
2: Υπάρχει περικοπή πρόσθετων τελών και τόκων.
1: Ναι, έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος.
0: Να αναφερθούμε σε δύο μεγάλα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας και μάλιστα του θεάτρου. Το πρώτο είναι του Σέικσπιρ, ο έμπορος της Βενετίας. Το δεύτερο είναι του Μάρλοου, όπου υποτίθεται ότι βασίστηκε ο Σέξπιρ, ακόμα πιο ξεκάθαρος τίτλος, ο Εβραίος της Μάλτας. Το κράτος έχει ιδιότητα τοκογλύφου και δεν το ξέρουμε αυτό, κύριε Ρίζο.
2: Το κράτος πάντοτε, και με πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτό, φρόντιζε οι απαιτήσεις του,
0: ναι,
2: να μπορούν να τοκοφέρουν. Και γι' αυτό πάντοτε βάζει πρόσθετα τέλη και τόκους έτσι ώστε να εισπράττει κατά πολύ μεγαλύτερο.
0: Κατανοητό, κύριε Ρίζο, και στον βαθμό που το κράτος το κάνει ούτως ώστε να αποθαρρύνει τους κακοπληρωτές. Αν όμως εσύ τους λες.
2: Τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 19 και έπειτα που υπήρξε η πολύ πολύ επιτυχημένη ρύθμιση του νόμου 46-11 του 2019 που έκανε μάλιστα κούρεμα και στο κεφάλαιο, δεν έχουμε δει αντίστοιχου είδους ρυθμίσεις. Η συγκεκριμένη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν πήγε καλά. Και είναι
1: ούτε
2: λογικό,
1: αυτή θα πάει
2: να
1: καλά.
2: Δεν πάει καλά ούτε αυτή, όταν, όπως είπατε κι εσείς, για να αποπληρώσεις, πληρώνεις τελικά πολύ μεγαλύτερη οφειλή.
1: Μεγαλύτερο, αφού είναι 120. Ναι, θα είναι το μικρότερο ποσό, 30 ευρώ το μήνα, αλλά αυτό θα το, ναι, θα το έχεις για 120 μήνες. Με αποτέλεσμα να έχεις μεγαλύτερο επιτόκιο. Δεν είναι απίστευτο. Χωρίς δηλαδή κούρεμα τόκων. Δεν ξέρω κατά πόσο. Ή πάγωμα των τρέχουσων. Τρεχουσών εισφορών, που θυμάμαι παλαιότερα το ζητούσαν, αλλά χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων δεν νομίζω ότι λύνεται κάτι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Στο κομμάτι με, με την ρύθμιση.
2: Παράλληλα, ανακοινώθηκε και ένα δεύτερο πλαίσιο. Αυτό είναι αρκετά καλύτερο, θεωρώ, σε σχέση με τις δυνατότητες ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους, δηλαδή απέναντι στους σέρβισες και τις τράπεζες. Εδώ θα αναμένουμε να δούμε λίγο τις διατάξεις, γιατί έχει κάποιες διατάξεις που έχει κάποια. Άλλον ένα σκεπτικό που κάνει τον κώδικα δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος από εκεί που ήταν ένα, πώς να το πω, ένας κώδικας συμπεριφοράς κυρίων σε μια υποχρεωτική διαδικασία νομική. Δηλαδή, ενώ έλεγε η Τράπεζα της Ελλάδος ότι θα ακολουθείτε σε εισαγωγικά αυτό το μόντους κατά τις διαπραγματεύσεις, τώρα έρχεται και σου λέει ότι θα αποτελεί νομικά θεσμικό και νομικά δεσμευτικό πλαίσιο, θα γίνεται η αίτηση για την υπαγωγή σε ρύθμιση, θα κατατίθεται ο φάκελος από τον δανειολήπτη προς τους σέρβισερς της τράπεζας και μέσα σε 3 μήνες θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί και να έχει απαντηθεί αιτιολογημένα αν απορρίπτεται ή αν γίνεται δεκτό το αίτημα για τη ρύθμιση. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε τις διατάξεις όταν έρθουν. Και υπάρχουν και άλλα πράγματα που έχουν μια πρωτοτυπία, όπως για παράδειγμα η ρύθμιση που αναφέρεται για το νόμο του 2004 για το Παλωτόκι. Είναι μια ξεχασμένη παλιά ρύθμιση, ναι, η οποία έλεγε ότι δεν μπορούν τα δάνεια υπό περίπτωση να ξεπερνάνε το διπλάσιο, δηλαδή δεν μπορεί η οφειλή σου να είναι διπλάσια, πέραν του διπλασίου ή πέραν του τριπλασίου, ανάλογα τις περιπτώσεις, του συνολικού ποσού του οποίου έχει δανειστεί. Εδώ πράγματι θα δούμε σοβαρή δουλειά αν αυτό λειτουργήσει, υπό την έννοια ότι υπάρχουν δάνεια τα οποία έχουν προπολού περάσει το διπλάσιο και το τριπλάσιο της αρχικής οφειλής με τα πανωτόκια και την κεφαλαιοποίηση που γινόταν μέχρι σήμερα. Επομένως, εδώ θα πρέπει να δούμε το πλαίσιο των διατάξεων, γιατί αυτά προέρχονται από την Γενική Γραμματεία Ρύθμισης Ιδιωτικού Χρέους, έτσι ώστε να δούμε αν ανοίγει μια καινούργια πόρτα στην έννοια της ρύθμισης των οφειλών του ιδιωτικού χρέους. Και να σημειώσω κιόλας ότι υπάρχει και μια διατύπωση ότι προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Είναι λάθος αυτή η διατύπωση.
1: Ναι,
2: δεν
1: γιατί,
2: προστατεύεται η πρώτη κατοικία από τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός είναι μια διαφορετική διαδικασία και απλά σου δίνεται η δυνατότητα να κάνεις μια πρόταση στην οποία πρέπει να ρευστοποιήσεις όλη σου την υπόλοιπη περιουσία. Να προτείνεις λοιπόν ρευστοποίηση όλη τη υπόλοιπη περιουσία ώστε να μην κατασκευθεί η πρώτη σου κατοικία και αν θέλει έρχεται σε συμφωνία ο οφειλέτης σε αυτό. Δεν είναι όπως παρουσιάζεται, δηλαδή παρουσιάζεται ξαφνικά ότι υπάρχει μια προστασία της πρώτης κατοικίας. Όχι, δεν είναι.
1: Ναι, αυτό ότι 3 μήνες πριν από τον πληστηριασμό υπάρχει ότι είναι υποχρεωτική η πραγματική πρόταση της ρύθμισης που αναφέρεται, τι ακριβώς είναι.
2: Αυτά σας λέω, πρέπει να δούμε τις διατάξεις.
0: Το θέμα είναι τι θα πει πραγματική πρόταση της ρύθμισης.
2: Κατά την περίοδο αυτού του τριμήνου θα απαγορεύονται οι πράξεις εκτέλεσης. Γενικά δίνει μια αναστολή, αλλά σε αυτό, συγχωρέστε με, πρέπει να δούμε τις πραγματικές διατάξεις όπως θα διατυπωθούν για να μιλήσουμε μετά για νομικά δεδομένα. Δεν μπορούμε να μιλάμε όπως ακριβώς σας είπα και πριν. Γιατί ήρθε η ρύθμιση που λέει ότι μπορείς να προτείνεις την εκποίηση της περιουσίας σου και αν πάρουν αυτά να μην σου πάρουν το σπίτι ως πρώτη κατοικία. Και λέει ξαφνικά προσέζεται ότι προστασία της πρώτης κατοικίας. Δεν υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Οι διατάξεις είναι αυτές που θα δείξουν αν αυτό είναι εφαρμόσιμο ή ανεφάρμοσιμο.
1: Ναι. Ναι, σωστό. Επίσης πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες τι χρωστάνε, γιατί δεν ξέρανε κάποια στιγμή τι χρωστάνε.
2: Όχι τι χρωστάνε. Αναφέρεται σε κάποια σοβαρά ζητήματα το σχέδιο αυτό.
1: Δηλαδή, τι
2: είναι οι τόκοι. Πρέπει να ενημερώνεται ο οφειλέτης έτσι ώστε να ξέρει τι είναι οι τόκοι, πόσο είναι το υπόλοιπό του, πόσο είναι η δόση του, σε τι χωρίζεται η δόση, τι πληρώνει σε κάθε περίπτωση. Όλο αυτό το πακέτο δεν είναι δεδομένο μέχρι και σήμερα. Οι services λειτουργούν τελείως ανεξέλεγκτα.
0: Θα σας διαβάσω το μήνυμα.
2: Δεν γνωρίζουν καν τον λογαριασμό που πρέπει να πάνε να πληρώσουν τη δόση τους. Είχαμε την περίφημη απόφαση του Αρείου Πάγου που την περιμέναμε πώς και πώς και πώς. Βγαίνει η απόφαση του Αρείου Πάγου. Λέει η απόφαση του Αρείου Πάγου ότι δεν πρέπει να υπολογίζεται το επιτόκιο στο σύνολο της οφειλής, αλλά μόνο στη δόση. Έχετε δει εσείς κανένα να την εφαρμόζει?
1: Ναι.
2: Όχι.
0: Το μήνυμα για παράδειγμα από το φίλο μας τον Παντελή λέει: όταν με κατέστρεψαν το 17, χρώσταγα 95.000 ευρώ. Έχω δώσει 56.000 ευρώ και χρωστάω 170.000 ακόμα. Δεδομένου όμως ότι δεν έχω τίποτα στο όνομά μου, θα πάρουν τα 3 μου. Το διαβάζω ακριβώς το όνομα. Με συγχωρείτε και το μήνυμα. Ο Θάνος λέει: ρε παιδιά, συγγνώμη. Εγώ είμαι μαμάλας, έτσι ακριβώς το λέει, που τα πληρώνω όλα στην ώρα τους, αλλά στερούμε. Και ο Θοδωρής από την άλλη, από την Καρδίτσα, λέει: εγώ εάν τους πλήρωνα, θα πλήρωνα με αυτά που μου άφησε ο πατέρας μου, αλλά δυστυχώς δεν έχουν να μου δώσουν ρέστα. Και ο Νόν, νοήτο. Και είναι λίγα μόνο από τα μηνύματα. Προσπαθώ να βρω και του άλλου φίλου.
1: Ναι, έχει πολλά γι' αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς.
1: Μέχρι να το βρεις, να πούμε απλώς, να μας εξηγήσει λίγο παραπάνω ο κύριος Ρίζος, τι σημαίνει αυτό σε σχέση με τη συμφωνημένη ρύθμιση και το πρόστιμο που επιβάλλεται. Δηλαδή, αν ο σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, ότι η πράξη θα ακυρώνεται και θα επιβάλλεται πρόστιμο, λέει, 500 χιλιάρικα.
2: Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει λόγω της ασυνομιλίας που υπάρχει στους σέρβισσες να έχουν ρυθμιστεί οφειλές κανονικά και οι σέρβισσες και τα νομικά τους τμήματα να προχωράνε κανονικά σε πληστηριασμούς, σε κινήσεις κατάσχεσης κλπ. Αυτό υπονοεί εδώ ότι αν σε περίπτωση που υπάρχει τέτοιου είδους παραβίαση της ρύθμισης, είχα εγώ μια τελευταία περίπτωση, η οποία ήταν ήδη ρυθμισμένη μέσω του νόμου Κατέλη και ο σέρβισσερ πήγε να κάνει πληστηριασμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν είναι υποχρεωμένος να διακοπεί ο πληστηριασμός και να πληρώσει πρόστιμο η εταιρεία για την οποία προχωράει σε αυτά τα θέματα. Θα τα δούμε κανονικότατα, όπως σας είπα, στις σχετικές διατάξεις, γιατί τώρα μόνο το γενικό περίγραμμα υπάρχει.
1: Ναι.
2: Αυτά είναι πολύ σημαντικά νομοθετήματα που κάθε λεπτομέρεια παίζει τον ρόλο της.
1: Ναι, το βρήκες το μήνυμα? Όχι, δεν το βρήκες.
0: Έλεγε πάντως ότι είχε ξεκινήσει από 12.000 ευρώ. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, ακόμα και όταν είστε αυστηροί. Να στέλνετε, να πουλάμε. Και προσπαθώ να θυμηθώ το νούμερο το οποίο λέει ότι κατέληξε. Αλλά
1: το νόημα είναι το ίδιο.
0: Ήταν πάνω από διπλάσια.
1: Αυτό είναι το νόημα.
0: Αυτό που μας έλεγε τώρα ο κύριος Ρίζος, λογικά αφορά σε αυτή τη διάταξη.
1: Ναι, εγώ δεν νομίζω. Τώρα για να περάσω ξανά πίσω στη ρύθμιση, νομίζω ότι εν κατακλείδη δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει ξανά. Δεν είναι βιώσιμο. Οπότε είτε δεν θα προχωρήσει, είτε το οποίο το θεωρώ όμως δύσκολο να υπάρχει τρίτη φορά τροποποίηση. Θέλω να πω, έγινε η ανακοίνωση της ρύθμισης. Τώρα έγινε μία βελτίωση. Τι θα έρθουν και δεύτερη φορά και βελτίωση στη βελτίωση, δεν ξέρω. Θα μου κάνει εντύπωση. Μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή, κάποιος ο οποίος είναι σε 72, να πάει σε 120, σωστά?
2: Ναι.
1: Αλλά γιατί να πάει?
2: Κάποιος που είναι σε 72 μπορεί να προχωρήσει και να πάει σε 120.
0: Όμως, για να το κλείσουμε, απλά θα πληρώσει περισσότερα.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάποιο.
0: Δηλαδή, άμα είναι να το κάνει παξιμάδι, να δώσεις 72, να ξεμπερδέψεις μια ώρα νωρίτερα. Διότι άμα είναι να το κάνεις παξιμάδι για να πας σε 120 και να θέλεις δύο παξιμάδια, ποιος ο λόγος?
1: Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν γίνεται κούρεμα? Αν όχι, δηλαδή θυμάμαι στη ρύθμιση του 19, δεν κάνω λάθος, διορθώστε με κύριε Ρίζο, αν το πλήρωνες το ποσό εφάπαξ, υπήρχε κούρεμα 100%, αν θυμάμαι καλά, ή 80 ή 90.
0: Ειλικρινά πάντως, κύριε Ρίζο, κράτος το κογλύφο, τουλάχιστον να τους βάλουμε να δουν 2-3 ταινίες με κανονικούς τοκογλύφους, αν δεν ξέρουν τους πραγματικούς, τους αληθινούς, να καταλάβουν ότι ακόμα και ο τοκογλύφος, όταν πηγαίνεις και του λες, αδελφέ, να στα δώσω όλα τώρα.
1: Ναι,
0: θα σου κόψει ένα 5-10%.
1: Στην προηγούμενη ρύθμιση, θα μας πει ο κύριος Ζήλος, το κόβαν πολύ. Δεν θυμάμαι τώρα. 80-90% ήταν πάρα πολύ ψηλή. Το πάρα πολύ ψηλό.
2: Το 16-11 του 2019 που σου έδινε τη δυνατότητα να κουρέψει και κεφάλαιο, είχε 100%
1: ήταν.
2: Και τα πρόσθετα τέλη και στους
1: τόπους. Τι τους εμποδίζει?
2: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό.
0: Άμα δεν μπορείτε και εσείς, ποιος μπορεί?
2: Είναι αρμόδιο το Υπουργείο Οικονομικών και τον αρμόδιο.
0: Τι να σηκώσω να πάρω τώρα τον Πιερακάκη τηλέφωνο, δεν θα πάρει.
2: Έτσι. Είναι προφανές
0: ότι. Θα κάνω μια πρόσκληση να έρθει στην εκπομπή, μου φαίνεται.
2: Νομίζω ότι γίνεται και μια προσπάθεια να παρουσιαστεί αυτό, γιατί αν είδα καλά το δελτίο τύπου, αναφέρει ότι είναι το επιτόκιο ΤΑΔΕ, το οποίο επιτόκιο συνεχίζει και είναι 5, κάτι.
1: Ναι, και πάλι καλά να λέμε. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Με το παπά,
2: πάλι
0: δηλαδή.
2: Καλά να λέμε.
1: Όχι, ναι. Όχι. Το λέω γιατί.
0: Καλοί άνθρωποι. Το σου ευχαριστούμε.
1: Τι?
0: Λέω, τι καλοί άνθρωποι, τους ευχαριστούμε.
2: Πρέπει να διαχωρίσουμε ποιοι είναι κακομύριδες και ποιοι είναι νοικοκύριδες και ποιοι είναι οι εμμύριδες.
1: Ναι, όχι, το λέω για το επιτόκιο. Ναι, το λέω.
0: Και ποια είσαι από τζάκι.
1: Το λέω, κύριος Ρίζος, αυτό, γιατί στην ανακοίνωση του Υπουργείου λέει ότι το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης έχει παραμείνει παγωμένο με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μην επαυξηθεί από τις αυξήσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
2: Πού να μην είχε μείνει κιόλα, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Αυτό, δηλαδή σωζόμαστε, εννοείται.
1: Ναι, γι' αυτό και εμένα εντύπωση μου κάνει.
2: Αυτό για το πετρέλαιο θέρμανσης που λέει ότι θα εισαχθεί στο 1,75, ναι. Αλλά ξεχνάμε ότι από το 1,10 που μπήκε πέρσι είναι 65 λεπτά παραπάνω.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, γιατί γίνεται η σύγκριση με τον Απρίλιο και όχι πέρυσι με τον Οκτώβριο.
2: Και με τον Απρίλιο να γίνει, ένα 40 ήταν με τον Απρίλιο.
0: Θα πρέπει να ντρέπεστε, κύριε Ρίζο. Θα πρέπει να ντρέπεστε που χαλάτε το κρυστάλλινο, αδιαμφισβήτητο, αυτό κυρίαρχο αφήγημα. Και έρχεται και τώρα ο κύριος Ρίζος και μας δίνει πληροφορίες που αμφισβητούν την ορθότητά του.
2: Το αφήγημα, όπως καταλαβαίνετε, κρίνεται στο πόσα αυτοκίνητα είναι στην Εθνική κάθε Σαββατοκύριακο και γενικά την ευημερία της κατανάλωσης κατά μέρα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Άρα και το επιτόκιο σωστά είναι στα 5,5. 5,80 πόσο είναι.
1: Μάλιστα. Σαφές. Ευχαριστούμε
2: λοιπόν,
1: πολύ.
2: Αυτά, ελπίζαμε να ήταν καλύτερη.
1: Και εμείς ελπίζαμε.
2: Δεν είναι καλύτερη, όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στο κομμάτι του ιδιωτικού χρέους ότι αυτά που περιγράφονται είναι καταρχήν θετικά. Θα τα δούμε και στο πλαίσιο του νομοσχεδίου πώς θα είναι και φυσικά κάθε περίπτωση θα την εξετάσουμε. Άλλωστε, όπως βλέπετε, είναι και χιλιάδες οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται από τέτοιου είδους συστήματα. Οπότε εδώ φτάνει τα πάντα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο.
2: Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα στους ακροατές.
3: Real FM.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Στην περίοδο αναπαραγωγής 2025-26 καταγράφηκαν 23 νέα μικρά της απειλούμενης φάλαινας του Βόρειου Ατλαντικού, ο υψηλότερος αριθμός από το 2009, ένδειξη ότι ο πληθυσμός μπορεί να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ένας από τους πιλότους επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου για την αιματηρή συμπλοκή σε πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv. Συνελήφθη ο συγκυβερνήτης, ο οποίος είχε πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους αφού μαχαίρωσε τον κυβερνήτη. Περισσότερα στο real.gr. Έως 120 δόσεις για την εξόφληση παλαιών χρεών και συλλονική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο προβλέπει έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Κρήτη.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 19 βαθμοί Κελσίου, 23 σε Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο, 24 στην Κέρκυρα.
15: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους. Αυξημένη σε Συγκρού, Καλλιρόης και Αμαλίας προς Σύνταγμα, στην Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
18: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
19: Το μέλλον σου χωράει παντού.
20: Υποβολή εργασίας έγινε.
21: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
22: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
23: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
24: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Σε μην ανησυχείς, εδώ πέρα κοιτάμε. Λοιπόν, το κυνήγι των βάνδαλων. Των βανδάλων. Τι εννοεί? Έχουν αυξηθεί, λέει, οι ζημιές και οι κλοπές σε δημοτικά κτίρια και σχολεία. Συγγνώμη, δεν είναι βάνδαλοι, άλλοι είναι οι φίλοι. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, σε αυτή τη χώρα και αναφέρεσαι στο ζήτημα το οποίο πρόκειται να εξετάσουμε στην πορεία και εύχομαι κιόλας και με την συμβολή και τη συμμετοχή του κυρίου Δημάρχου Νικαίας. Είναι αυτό που λέει: η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία. Βανδαλισμοί, λέει, και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού.
1: Ναι, και μάλιστα και στον Άλυμο έχουν. Καλά, και σε διάφορες περιοχές έχουν προβλήματα. Και διάβαζα, νομίζω, στο ρεπορτάζ της Καθημερινής ότι το έχει ξαναπεί, αν δεν κάνω λάθος, ο δήμαρχος ελληνικού, Αργυρούπολης ελληνικού, ότι θα βάλει κάμερες.
0: Ναι, οκ. Ακόμα τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Ναι.

0: Λοιπόν, μιλάμε για βανδάλους, εντάξει. Ναι. Το βανδάλισαν, οι βάνδαλοι, το κυνήγι των βανδάλων είναι ναι. και ο τίτλος καθημερινής. Ναι, ναι. Θυμόμαστε τι είναι οι βάνδαλοι. Οι βάνδαλοι είναι ένα συγκεκριμένο φύλο, το οποίο έχει ανατολική καταγωγή, περνάνε στη Δύση κάπου εκεί μαζί με τους Γότιτους και τους Σλάβους γύρω στον 4ο-5ο αιώνα, καταστρέφουν τη Ρώμη οι βάνδαλοι. Ουσιαστικά τους καθαρίζει ο Ιουστινιανός με τον Βελισάριο. Οι βάνδαλοι λοιπόν τι είναι, είναι ένα φύλο. Εντάξει, mm-hmm. είναι σαν να λέμε οι βάνδαλοι, όπως λέμε οι Βούλγαροι, όπως λέμε οι Έλληνες, όπως λέμε οι Πετσενέγγοι, όπως λέμε.
1: Ναι, απλώς προέκυψε έτσι η λέξη, γιατί έχει ισοδυναμεί με την καταστροφή της περιουσίας.
0: Γιατί μιλάμε για βανδάλους σήμερα και δεν μιλάμε για τσιγκάνους.
1: Δεν είναι μόνο γι' αυτό.
0: Για πες.
1: Όχι, δεν είναι. Καταρχάς θα ρωτήσουμε τον Δήμαρχο. Ας πούμε, θυμάμαι κάτω στο Ελληνικό ναι. και στην Αργυρούπολη.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι τον Δήμαρχο να λέει ότι μπορεί να είναι και ανήλικη. Ή τουλάχιστον έλεγε τότε.
0: Δεν υπάρχουν. Οι τσιγκάνοι δεν είναι ανήλικοι. Ενήλικοι γεννιούνται. Τι πρόβλημα να καταλάβω τι είναι.
1: Όχι, εννοώ ότι δεν μιλάμε για. Όχι, δεν μιλάω για τσιγκάνους.
0: Τις συμμορίες. Το κοντινό ΕΠΑΛ.
1: Ναι, κάπως έτσι ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τώρα αν είναι το κοντινό ΕΠΑΛ, οι μαθητές του σχολείου. Αλλά εντάξει, αν μιλάμε για μαφία του Χαλκού, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση και ήθελα να το συζητήσουμε.
0: Ναι, δεν μιλάμε για το πράγμα.
1: Μαφία του Χαλκού είναι άλλο πράγμα. Είναι, δηλαδή. Γι' αυτό το λέω. Αν έχει πάει στα σχολεία, είναι ένα θέμα. Ήξερα για ότι ο ΣΕΑ είχε πρόβλημα. Ήξερα για κάποια σημεία, αλλά τα σχολεία δεν το ήξερα.
0: Κοίτα, αν οι μαφίες αυτή τη χώρα είναι ευάλωτες και ευπαθείς, μπορούν να δρουν μαφιόζικα όσο θέλουν, όσο αγαπούν. Όσο τραβάει η ψυχή και η όρεξή τους. Όση όρεξη κάνουν για βανδαλισμούς, για κλόπες, για υφαρπαγές, για σαμποτάζ κρίσιμων δικτύων.
1: Βεβαίως,
0: τα οποία μπορεί
1: στην πολιτική αεροπορία δεν
0: να
1: είχαμε.
0: Κοστίσουν τη ζωή ναι. αθώων ανθρώπων.
1: Δίκτυα ρεύματος, τηλεφωνίας.
0: Αν όμως, αγάπη μου, συγγνώμη για το αγάπη μου, αν όμως, αγαπητή μου, οι βάνδαλοι είναι ευπαθείς και ευάλωτοι, τότε για κάποιο λόγο φαίνεται ότι η κοινωνία μας καταλήγει ότι πρέπει στο όνομα μιας έτσι προοδευτικής έκφρασης ανθρωπισμού να αφήνει τους βάνδαλους να βανδαλίζουν. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά θα ήθελα να το.
1: Ωραία, τον έχουμε τον Δήμαρχο. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δήμαρχος Νίκαιας Ρέντι, ο κύριος Κώστας.
0: Πολύ δραστήριος Δήμαρχος και πολύ δημοφιλής στην περιοχή του. Καλησπέρα σας, κύριε Μαραγκάκη.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε.
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
2: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι γίνεται, κύριε Μαραγκάκη, τώρα εκεί πέρα.
1: Με τους βανδαλισμούς, είναι στα σχολεία, είναι παντού. Είχα διαβάσει το Φυτώριο. Τι συμβαίνει.
2: Ναι, τελευταία έχουμε έναν βανδαλισμό με το Φυτώριο στην περιοχή που είναι ακριβώς πίσω από το Κατράκι, το θέατρό μας. Αλλά τελευταία έχουμε πολλούς βανδαλισμούς όσον αφορά τα σχολεία και κυρίως βλέπουν εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών.
1: Μονάδες κλιματιστικών.
2: Ναι. Μας έχουν εκλέψει, να φανταστείτε, πάνω από 45 μονάδες εξωτερικών κλιματιστικών που τα χρηστεύουν.
0: Κύριε Δημάρχη, ποιοι είναι?
2: Δεν ξέρουμε. Κάνουμε συνέχεια μήνυση κατά γνώστων. Προσπαθούμε να κάνουμε φύλαξη στα σχολεία, αλλά ξέρετε, προσωπικό δεν υπάρχει. Δεν ξέρουμε. Η αστυνομία μας βοηθάει, κάνει έρευνες.
0: Μισό λεπτό. Και προσωπικό να υπήρχε. Ας υποθέσουμε ότι μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φυλάει το προάβλιο. Αν έρθουν οι λεγόμενοι βάνδαλοι για να πάρουν το κλιματιστικό, ειλικρινώς ένας άνθρωπος που φυλάει το προάβλιο θα βάλει μπροστά τα στήθη του για να προφυλάξει τα κλιματιστικά.
2: Όχι, έχετε δίκιο. Καταρχήν γίνονται βραδινές ώρες που δεν υπάρχει φύλαξη και κατά δεύτερον καταστρέφουν και το ίδιο το σχολείο. Δεν μένουν μόνο σε αυτό.
1: Ναι.
2: Έχουμε ανακαίνιση σε πάρα πολλά σχολεία και μας έρθουν ήδη, άμα τα δείτε, δεν βλέπονται τα σχολεία μας. Ενώ τα έχουμε ανακαινήσει όλο το καλοκαίρι.
1: Δηλαδή, εκτός από τα κλιματιστικά, είπατε ότι έχουν πάρει 40-45, πόσα είπατε, έχουν πάρει εξωτερικές μονάδες. Ωραία, τι άλλο κάνουν στα σχολεία?
2: Βανδαλίζουν, βάφουν τους τοίχους, σπάνε τα κάγκελα και αυτά.
1: Ναι.
2: Έχει πάρει το φαινόμενο ανησυχητικές διαστάσεις.
1: Κούνιες είχα διαβάσει ότι είχαν πάρει.
0: Δεν έχει μείνει τίποτα.
1: Είχα κάποια στιγμή διαβάσει ότι είχαν αρπάξει κούνιες από παιδική χαρά.
0: Ό,τι είναι μεταλλικό ξυλώνεται.
2: Ακριβώς, κύριε Μπογδάνο. Ό,τι είναι μεταλλικό ξυλώνεται, γιατί αυτό πάνε και το πουλάνε.
1: Άρα γι' αυτό λέμε και για τη μαφία του Χαλκού.
2: Τώρα θέλουμε να πάρουμε πιο ειδικά μέτρα.
0: Εδώ, κύριε Δημάρχε, αν έχετε την καλοσύνη, επειδή εσείς έχετε και θεσμικό λόγο πάνω στο θέμα, θα πρέπει να μπει πάνω στο τραπέζι όχι μόνο ποιοι κλέβουνε, που είναι πολύ εύκολο να βγάλουμε και άλλα αντανακλαστικά εκεί, και ποιοι είναι οι κλεπταποδόχοι. Διότι Διότι μπορεί ναι, μεν και να είναι συγκεκριμένοι οι κλέφτες να ανήκουν σε κάποιες ομάδες που κάποιοι ίσως θεωρούμε ότι θα πρέπει να ελεγχθούν αυστηρότερα. Η τελική κλεπταποδόχη όμως, και δεν μιλάω για τη μάντρα που είναι στον Ασπρόπυργο, δεν μιλάω καν για τη μάντρα που είναι στις περιοχές, στα όρια του Δήμου της Αθήνας, κάτω εκεί προς την Εθνική Οδό. Ξέρετε ακριβώς που σας λέω.
2: Ναι,
0: που πηγαίνουν τα κλεψιμέικα, όχι μόνο τα δικά σας. Πηγαίνουν τα κλεψιμέικα και της ανακύκλωσης. Ξέρουμε στην Ελλάδα ότι μας βάζει η πολιτεία να κάνουμε ανακύκλωση και δεν βρίσκουμε και κάδους. Ναι. Αν δεν κάνουμε ανακύκλωση, για να παίρνουν να την κλέβουν και να την δίνουν σε κλεπταποδόχους. Οι οποίοι στην τελική. Ξέρετε γιατί το λέω, διότι σας έχω ακούσει να τα λέτε.
2: Ναι.
0: Και δεν έχει σημασία τώρα η πολιτική ιδεολογική στάση του καθενός. Εσείς καταγγέλλετε μερικά πράγματα τα οποία απορώ πώς περπατάτε κιόλας.
2: Να σας πω κάτι, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, εγώ θέλω να προστατεύσω την πόλη μου. Δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο και προσπαθώ και κάνουμε τα αδύνατα δυνατά. Με τις δυνάμεις που έχουν και μας έχουν επιτρέψει να έχουμε. Να τα λέμε κιόλα. Mm-hmm. Ναι. Είναι όμως ένα φαινόμενο που έχει πάρει ενισχυτικές διαστάσεις και πρέπει να δοθεί κυρίως και από την πολιτεία. Βέβαια, να πω ότι η αστυνομία και σε κεντρικό επίπεδο βοηθάει με όποιες δυνάμεις έχει, αλλά ακόμα δεν έχουμε την αποτελεσματικότητα που θα θέλαμε. Έχουμε σκεφτεί κι εμείς κάποιους τρόπους να βοηθήσουμε και το έργο της αστυνομίας. Τώρα ξέρετε και με την τεχνολογία, με ειδικά ντρόουν, αλλά αυτά είναι και πολύ κοστοβόρα για να τα κάνεις. Που αυτά, ξέρετε, κάνουν μια επιτήρηση όλο το βράδυ και εντοπίζουν τέτοια φαινόμενα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Τα κάμερες... εντοπίζουν τα φαινόμενα. Ποιος θα σταματήσει το φαινόμενο?
1: Συγγνώμη, κάμερες εσείς γιατί δεν σκέφτεστε να βάλετε.
2: Ακούστε.
0: Πού να πρωτοβάλεις?
2: Το θέμα της κάμερας, πού να πρωτοβάλεις?
0: Πού να πρωτοβάλεις?
2: Έχουμε δεκάδες κτίρια και 84 πολιτικές μονάδες. Αλλά έχουμε και αντίδραση από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Ότι έχουμε το GDPR, η ιδιωτικότητα καταστρατηγείται.
0: Κύριε Δήμαρχε, τώρα να σας πω την αλήθεια. Επειδή κατεβαίνει ο μισός καταβλισμός από την Ελευσίνα, σηκώνει τη μισή Νίκαια και την πάει στον Ασπρόπυργο, να πρέπει να βάλουμε παντού κάμερες για να ξέρουμε ποιοι το κάνουν που το ξέρουμε ήδη.
2: Ναι, έλα το.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα τσιγκάνοι οι άνθρωποι που το κάνουν. Το παίρνω πάνω μου το ρεπορτάζ. Το παίρνω πάνω μου το ρεπορτάζ. Είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα οι άνθρωποι τσιγκάνοι. Εγώ θα τους πω ούτε Ρωμά, που δεν τους αρέσει να τους λένε περισσότεροι από αυτούς, ούτε Αιγύπτους, που σε πολλούς πάλι δεν αρέσει. Και θα πρέπει να βάλουμε κάμερες ούτως ώστε να επιβεβαιώσουμε το αυτονόητο. Δηλαδή, okay, να πάμε μετά να συστήσουμε μια ειδική επιτροπή για να μας επιβεβαιώσει ότι ο Πάπας είναι καθολικός, οι αρκούδες αφοδεύουν στο δάσος και ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους.
2: Πρέπει να δοθεί λύση, γιατί έχω συζητήσει και με συναδέλφους.
0: Και ποια είναι η λύση όμως, κύριε Δημάρχε, ποια είναι η λύση? Για μένα η λύση είναι ξεκάθαρη. Ναι. Τιμωρία.
2: Ναι.
0: Αν τιμωρηθεί ένας, ο δεύτερος θα το σκεφτεί καλύτερα. Αν τιμωρηθεί και ο δεύτερος, ο τρίτος θα το σκεφτεί ακόμα περισσότερο.
2: Έχετε απόλυτα δίκιο. Για τιμωρηθεί.
0: Πού να το βρω?
2: Υπάρχει και ασυντοσία, ναι. Αλλά πρέπει να τον βρω και να τον τιμωρήσω. Αυτό είναι το βασικό.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Έφτασε! Έφτασε!
1: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
3: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
3: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
7: Ε, τι έγινε?
8: Τι κάνεις?
7: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
8: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
7: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
8: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
7: Γιατί?
8: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
7: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
8: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
3: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
11: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
12: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
11: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ένιο Μωρικόνε, νομίζω για την ώρα είναι ότι πιο ταιριαστό.
1: Έτσι.
0: Le professionnel.
1: Oui.
0: Belmondo.
1: Oui.
0: Δεν μας άρεσε εκείνος ο κόσμος, δεν μας άρεσε εκείνη η Ευρώπη.
1: Μας αρέσει, μην γκρινιάζεις, μην μιζεριάζεις, μην γκρινιάζεις.
0: Δεν μπορώ. Βλέπω,
1: λοιπόν,
0: βλέπω το λαμπρό μας
1: να
0: παρελθόν.
1: Πω κάτι τελευταίο, γιατί έχω μία πληροφορία.
0: Ναι, εγώ θέλω να
1: θα το πεις. Επειδή είναι σε πλήρη εξέλιξη, γιατί δεν το αφήνουμε, οι έρευνες για τέτοια της τραγωδίας στην Πλάκα, που έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Η έρευνα, όπως γνωρίζουμε, επικεντρώνεται στην εγκατάσταση φυσικού αερίου που φέρεται να βρισκόταν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου εκεί στην Οδόλου Σκάση, που διέμενε το ζευγάρι. Ωστόσο, πρέπει να εξεταστεί και το έδαφος για να υπάρχει συνολική εικόνα.
0: Τι να εξεταστεί? Ναι, το πάρουμε να το κάνουμε ανάκριση.
1: Εσύ πρέπει να σωληνώσει και όλα τα υπόλοιπα.
0: Είναι καστανόχωμα, λοιπόν, μίλα.
1: Σωληνώσει πολλά, αλλά πρέπει να εξετάσουν το έδαφος για να υπάρχει συνολική εικόνα. Αλλά για να μπορεί να μπει η ΔΑΕ μέσα, πρέπει να υπάρξει. Τη πυροσβεστική εννοώ, το ανακριτικό. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει στήριξη των διπλανών κτηρίων για να εξεταστεί το έδαφος.
0: Πρακτική, όχι ηθική.
1: Όχι. Οπότε έχει αναλάβει ο Δήμος Αθηναίων να στηρίξει τα διπλανά κτίρια, μαθαίνω, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα να πέφτουν πλύνθη, άλλα δομικά υλικά και όλα αυτά.
0: Πλύνθη.
1: Βεβαίως.
0: Κέραμι.
1: Για να μπορέσει η ΔΑΕ να μπει μέσα και να εξετάσει το έδαφος. Να δει τα ευρήματα, τέλος πάντων, γιατί σκέτο ότι υπάρχει στο κτίριο μπορεί να είναι αποσπασματική εικόνα. Οπότε για να έχω συνολική εικόνα.
0: Ναι, τα πρέπει κλιμάκια να
1: πρέπει να δουν και το έδαφος. Γι' αυτό θα υπάρξει στήριξη στο κτίριο. Αυτά.

θυμάστε την καταπληκτική σκηνή με το κυνηγητό, νομίζω στο Παρίσι. Ένα πεζό ήταν το ένα και ο άλλο ήταν σε Λάντσια, σε Αλφα Ρωμαίο. Δεν μας άρεσαν. Δεν μας άρεσε αυτή η Ευρώπη, δεν μας άρεσε αυτή η εποχή. Ο ένα ήταν σε Λινγκ Λινγκ και ο άλλο ήταν σε Μπιντιντουντουαγιαβά. Σε λίγο λέει 2 στα 10 μέχρι του χρόνου, 2 στα 10 αυτοκίνητα λέει που θα αγοράζουμε. Οι Έλληνες λέει θα είναι κινέζικο. Τίποτα, σούπα. Θέλοντας και μη μάλλον θα επιστρέψουμε στο όπλα λίρες και κονσέρβες και υποδήλατο γαϊδούρι.

0: Φτιάξε μας τη διάθεση.
1: Περισσότερο από τον Μωρικόνε. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά.
0: Αλλά προσπάθησε.
1: Αλλά σίγουρα θα φτιάξει η διάθεση όσων κερδίσουν ένα τριήμερο στην νήσο Μύκονο. Τίνατε λοιπόν ευήκον ους και να σας πούμε ότι αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός από τη Δευτέρα μέχρι 28 Οκτωβρίου, Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτωβρίου και μπορείτε στο πλαίσιο του να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στο Aeolos Resort στην Μύκονο. Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Aeolos Resort, ακτοπλοϊκά από την Sea Jets και ένα δείπνο στο ολοκένουριο Lounge Bar Novel, όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες λοιπόν στο aeolosresort.com, seajets.com και το ταξίδι ξεκινά με Sea Jets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Επίσης, σετ συσκευών πρωινού μόρις. Και όταν λέμε σετ συσκευών, ενώ θα πάρετε και τις τέσσερις. Δηλαδή, και δει τη σειρά ρετρό που πολύ μου αρέσει, διότι έχει αυτή την αισθητική, αυτό που λέμε την χαμένη παλαιά αισθητική, που για κάποιο λόγο τα πράγματα ήθελαν να τα κάνουν πιο προσεγμένα και πιο όμορφα. Και θα έχετε λοιπόν καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων, όλα αυτά από τη Μόρις. Όλα σε αυτόν τον ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε λοιπόν ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις, όπως επίσης και Μόρις Αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus, με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης, χαμηλό επίπεδο θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στην εκπομπή, με συγχωρείτε, που αφήνει η εποχή, του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εδώ είναι το τραγούδι έτσι που πιστεύει η περισσότερη Ελλάς.
0: Πού είναι το βίντεο να μας τραβήξεις?
1: Πρέπει να χαρακτηρίσει τους ενόχους που συζητάμε όλο τον τελευταίο καιρό. Διότι το κομμάτι λέγεται Jailhouse Rock.
0: Ωραία.
1: Το ροκ της φυλακής. Διότι το κομμάτι λέγεται Jailhouse Rock.
0: Ωραία.
1: Το ροκ της φυλακής.

0: κομμάτια τα πατάμε.
1: Τα ελληνικά.
0: Ελληνικά δεν πατάμε.
1: Μπράβο,
0: ποτέ.
1: Μπράβο.
0: Γιατί με ρωτάνε κάποιοι για παράδειγμα, γιατί δεν παίζει πολλά ελληνικά κομμάτια. Διότι τα ξένα κομμάτια μπορώ να πατήσω πάνω στον στίχο. Θα σεβαστώ το κουμπλέ, το ρεφρέν, την εισαγωγή, το σόλο, προσπαθώντας να μην τα θεωρώ απλά κάτι για ποδοπάτημα. Να σέβομαι τη μουσική, αλλά τα ελληνικά δεν μπορώ να μιλήσω πάνω στον ελληνικό
1: σταθμό.
0: Δεν ξέρω
1: καλά.
0: Για σένα.
1: Μπράβο.
0: Δεν θέλω να
1: συμφωνώ.
0: Αυτό.
1: Συμφωνώ. Δεν είπαμε καθόλου για την πτήση.
0: Τι είπε, το μαχαίρωσε το.
1: Την πτήση με προορισμό το Ισραήλ, εντάξει, άλλαξε 15 φορές η ιστορία.
0: Εγώ θα σου πω γιατί δεν έχω πει κάτι γι' αυτό.
1: Γιατί
0: δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, ακόμα είναι λίγο.
0: Οπότε λέω αντί να πω καμία πτυχία.
1: Ναι. Ναι. Τώρα πάντως είπε, επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο. Είπε ο Νετανιάχου, γιατί έκανε δήλωση πολλούς Ισραηλινούς μέσα. Άρχισε να περιστρέφεται και να βυθίζεται το αεροπλάνο. Μίλησε ο ίδιος, λέει, με κάποιον επιβάτη και του περιέγραψε.
0: Τελικά τι έγινε, το έχεις καταλάβει.
1: Έχει συλληφθεί καταρχάς ο πιλότος.
0: Ναι. Ο μαχαιρωμένος.
1: Τι? Όχι. Ο
0: μαχαιρός σας.
1: Ναι, ο δράστης.
0: Ναι.
1: Που φέρεται να έκανε την
0: νεκρός.
1: Επίθεση.
0: Τον μαχαιρός και τον σκότωσε ή είναι ο μαχαιρωμένος και ζει.
1: Όχι, ζει. Αφού κινητοποίησαν τον.
0: Γι' αυτό σου λέω δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, ναι, και τώρα έχω καεί κι εγώ.
0: Δηλαδή, ποιος ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο.
1: Η πτήση ήταν. Είχε αναχωρήσει από Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Άλλαξε πορεία το αεροσκάφος, έκανε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ταμπούκ στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά από σήμα κινδύνου.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό δεν ήταν κλαμπ στην Αθήνα. Ντουμπάι ήταν αυτό. Ναι. Μπορεί να υπάρχει ακόμα. Ναι. Θα με κοπανίσει, παιδιά, το βλέπω. Ναι.
1: Ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη. Μετά επενέβησε το πλήρωμα και επιβάτες. Εντάξει, τι άλλο θες να μας πες μου.
0: Ποιος ήθελε να κάνει τι, αυτό δεν έχω καταλάβει.
1: Ποιος, λένε, εξετάζεται το σκηνικό να είναι, να είναι τρομοκρατική. Δεν έχουμε.
0: Παιδί μου, ποιος είναι ο τρομοκράτης, αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Δεν ξέρουμε αν
0: δηλαδή,
1: είναι τρομοκράτης.
0: Για να μαχαιρώνει ένας πιλότος τον άλλο πιλότο.
1: Το Ισραήλ λέει ότι είναι τρομοκράτης που επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο.
0: Οπότε ο πιλότος είναι ο τρομοκράτης που προσπάθησε να το ρίξει. Είναι σαν τον άλλο.
1: Σωστά,
0: τον βλαμένο.
1: Ο πιλότος. Αφού ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλο, ποιος να το ρίχνε.
0: Ξέρω εγώ τι να σου πω. Μπορεί να μπει και κάποιος άλλος μέσα.
1: Όχι, όχι. Αφού σου είπα, ένας πιλότος μαχαίρωσε τον άλλον.
0: Ναι, απλά δεν είχα καταλάβει ακριβώς. Ακόμα δηλαδή δεν έχω καταλάβει.
1: Όχι,
0: και επιβεβαιώνει αυτό που σου είπα πριν από 5 λεπτά. Δεν έχω καταλάβει.
1: Ο κυβερνήτης το φαίνεται και σε εικόνες. Είναι μόφρυτος κάτω στο δάπεδο εκεί έξω από το πιλωτήριο. Προσπαθούν οι επιβάτες να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.
0: Απλά αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι ο τύπος μαχαίρωσε τον κυβερνήτη επειδή ο κυβερνήτης θέλει να ρίξει το αεροπλάνο ή μαχαίρωσε τον κυβερνήτη για να του πάρει το κοντρόλ για να ρίξει το αεροπλάνο.
1: Όχι εσύ, τι εννοείς, αυτός που ο τρομοκράτης αγωγικά μαχαίρωσε τον άλλον.
0: Α, εντάξει, ποτέ ναι. Δεν ξέρεις όμως. Μερικές φορές βρίσκεται και ένας καλός άνθρωπος να μαχαίρωσε τον τρομοκράτη.
1: Ο συγκυβερνήτης, παιδάκι μου, ο συγκυβερνήτης, μαχαίρος τον κυβερνήτη για να επιχειρώντας να ρίξει το αεροπλάνο. Υπήρχε επέμβαση ηρωική των επιβατών, να κινητοποίησαν τον δράστη και προσγειώθηκε, έκανε αναγκαστική προσγείωση στο το Ταμπούκ. Νομίζω ότι ήταν και δύο πιλότοι με πολιτικά μέσα και βοήθησαν σε αυτό.
0: Γιατί τώρα μόνο
1: ανοίγες τον Μπογδάνο με στο αεροπλάνο, δεν ξέρω αν θα κατάφερνες να το προσγειώσεις, ξέρω, ξέρεις και από αυτό.
0: Ελάχιστα πράγματα.
1: Όχι,
0: κυρίως πέφτω από αεροπλάνο.
1: Πιστεύεις θα το είχες καταφέρει να το προσγειώσεις?
0: Κοίτα, με ένα tutorial και συγχρόνως να είσαι και με το.
1: Tutorial, αυτό ο αεροσκάφος είναι.
0: Με το κινητό να βλέπεις.
1: Με AI.
0: Άμα έχεις κάνει λίγο.
1: Θα μου πεις εδώ προσπαθούν να κάνουν.
0: Και το καλύτερο, μπορείς να μου δώσεις ένα αλλαξί πτώτο να επιδείξω. Αυτό ξέρω να κάνω. Να πετάω, δεν ξέρω. Να πηδάω, ξέρω.
1: Από αεροπλάνο. Θα μπορούσες από τέτοιο υψός.
0: Όχι, δεν πας στα 33.000
1: πόδια. Θεέ μου, τι ακούω, Παναγία μου.
0: Τα άλματα είναι εξαρτάται από.
1: Τέλος πάντων, όλα καλά.
0: Ωραία.
1: Μάλλον είναι η εκδοχή της τρομοκρατικής
0: διότι
1: ενέργειας, αλλά υπάρχουν το ενδεχόμενο δεν έχουν αποκλειστεί τα άλλα κίνητρα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο τα υπόλοιπα.
0: Σουκρά.
1: Γεια σας.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιο στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
5: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη. Επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Real FM. Η ώρα είναι 7.
1: Το Equal επιστρέφει με νέος κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Όμως η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Απόπειρα αεροπειρατείας και συντριβής του αεροσκάφους απετράπη στη Σαουδική Αραβία σε πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη σε πτήση της Fly Dubai με πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι το πλήρωμα και οι επιβάτες που κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον δράστη απέτρεψαν μια τραγωδία. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία και συνελήφθη ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν. Τη δυνατότητα ρύθμισης των παλαιών οφειλών σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ των μέτρων για τη στήριξη από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης περιλαμβάνεται συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο προβλέπει έκτακτο δελτίο της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε κόκκινο συναγερμό έως την Κυριακή έθεσε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου την Κρήτη που θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Απέρριψε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης που κατηγορείται για εμπλοκή στον φωνικό εμπρισμό της Τράπεζας Μαρφίν στην Οδό Σταδίου το 2010. Συμμορία που άρπαζε με τη χρήση βίας αλυσίδες λαιμού από πολίτες σε Κηφισιά και Μαρούσι εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο νεαροί 17 και 19 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα άτομο το οποίο αναζητείται.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Δεν υπολογίζεται στη Γερμανία ο Νίκος Λότερμπεκ για την αυριανή αναμέτρηση με τη Σερβία και τον αγώνα της Κυριακής με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για το Nations League. Ο αμυντικός της Borussia Dortmund αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από τη σημερινή προπόνηση. Επίσης, εκτός πλάνων του Jürgen Klopp για τα δύο παιχνίδια θα είναι ο Τζόσουα Κίμιχ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
8: Τοπικές βροχές αύριο σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και νοτιοανατολικά υπηρετικά και κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, το βούλευμα με το οποίο παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος, ο Αγοριστός και τρεις ακόμα ανώτεροι κρατικοί υπάλληλοι είναι πραγματικά κόλαφος. Είναι ένας καταπέλτης όχι μόνο κατά του Τριαντόπουλου και του Αγοραστού, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού θειάσου, για το σύνολο του θειάσου του μπαζώματος, του κυβερνητικού θειάσου της συγκάλυψης, του κυβερνητικού θειάσου της επιχείρησης μετάθεσης ευθυνών, αυτού του κυβερνητικού θειάσου της ασύγνωστης αναλγησίας. Τι λέει λοιπόν το βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων? Κάνει λόγο για πρόθεση από κοινού που είχαν σε ό,τι αφορά την συναπόφασή τους για την αλλίωση του χώρου του εγκλήματος στα Τέμπη. Όπως αναφέρεται στο βούλευμα, κινήθηκαν και έδρασαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους και χωρίς να ζητήσουν την έγκριση των αρμοδίων δικαστικών αρχών. Διαβάζω συγκεκριμένα από το βούλευμα, είναι 203 σελίδες. Καλό είναι όσοι μιλούν για αυτή την υπόθεση να το διαβάσουν το βούλευμα αυτό. Ξεχωρίζω λοιπόν ορισμένα σημεία. Αναφέρει λοιπόν το βούλευμα: είχαν ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το εν λόγω σιδηροδρομικό δυστύχημα. Όλα αυτά τα έκαναν, αναφέρει το βούλευμα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών, η αναζήτηση ευρημάτων, πιστηρίων, ιχνών και στοιχείων, καθώς και η συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων, ενώ ακόμη δεν είχαν εντοπιστεί όλες οι σωροί των θυμάτων, ανάμεσα στα οποία υπήρχαν και αγνοούμενοι. Διαβάζω παρακάτω από το βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπολείπων. Δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια προκειμένου να αποτρέψουν την ενέργεια αυτή, το μπάζωμα δηλαδή, μολονότι είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο, παρεμβαίνοντας με τον τρόπο αυτό αυθαίρετα και αλλοιώνοντας τον τόπο του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος, και τον πέριξ αυτού χώρο. Στο ίδιο βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου, παρακάτω αναφέρεται: η εκδηλωθήσα συμπεριφορά τους ήταν αντικειμενικά πρόσφορη να προκαλέσει βλάβη στη λειτουργία της δικαιοσύνης, αφού σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από αυτούς με τέτοιο τρόπο, δια της απομάκρυνσης αυθαίρετα από το σημείο συντριμμιών των συγκρουθισών άμαξου στοιχειών και σωρών αδρανών υλικών που περιείχαν πιστήρια, παρένθεση, προσωπικά αντικείμενα των επιβατών και συντρίμμια υπολείμματα των άμαξου στοιχειών και των συστημάτων τους, κλείνει παρένθεση, αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό. Παρακάτω, το μπάζωμα επέφερε πράγματι αλλοιώσεις στον τόπο του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος, ικανές και πρόσφορες να δυσχεράνουν τις έρευνες και τη συλλογή ουσιωδών αποδεικτικών στοιχείων από τις ανακριτικές αρχές, καθώς και τη ματέωση της εξασφάλισης των ιχνών του εγκλήματος.
Παρακάτω, στο βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπολείπων. Με τις ενέργειές τους και παραλήψεις προκλήθηκε βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, καθώς αποστερήθηκαν κρίσιμο αποδεικτικό υλικό προς άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων, αλλά και εκμεταλλεύσιμο βιολογικό υλικό που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκ των θυμάτων του δυστυχήματος. Παρακάτω, στο βούλευμα παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου, του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό, έτσι. Έχει σημασία αυτό, καταλάβετε στη συνέχεια. Στο βούλευμα λοιπόν αναφέρεται: ο χώρος δεν αντιμετωπίστηκε ως να είχε πολύτιμα στοιχεία, καθώς δεν δόθηκε δυνατότητα συλλογής δειγμάτων από τα αρμόδια όργανα και δεν έγινε λεπτομερής καταγραφή των συντριμιών. Το οικόπεδο που μεταφέρθηκαν τα υλικά λίγους μήνες αργότερα πλημμύρισε, καθώς ήταν εκτεθειμένο σε κοντινή απόσταση στην κήτη του ποταμού Πηνιού. Έτσι, τα πιστήρια και το βιολογικό υλικό που υπήρχε σε αυτά λόγω του μεγάλου χρόνου έκθεσης στις περιβαλλοντικές συνθήκες ήταν δύσκολα αξιοποιήσιμα όταν ανακαλύφθηκαν μετά την πάροδο περίπου ενός έτους. Νομίζω δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα στοιχεία σε ό,τι αφορά το βούλευμα και με βάση ποιες κατηγορίες παραπέμπονται ο Τριαντόπουλος και η Αγοραστός και οι υπόλοιποι. Συνοψίζω, τους καταλογίζεται λοιπόν ότι από πρόθεση και από κοινού προχώρησαν σε αλλίωση του χώρου, τους καταλογίζεται ότι επενέβησαν αθέμητα στην όλη διαδικασία. Τους καταλογίζεται ότι ο τρόπος με τον οποίο ενήργησαν ήταν ένας τρόπος ο οποίος σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε με έναν αυθαίρετο τρόπο ώστε να δυσχεραίνεται η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, παύλα εγκλήματος, έτσι το αποκαλεί το βούλευμα, το έγκλημα βεβαίως που συντελέστηκε στα Τέμπη, τους καταγγέλει για αποστέρηση κρίσιμου αποδεικτικού υλικού σε ό,τι αφορά τις συνθήκες της σύγκρουσης. Και βέβαια υπάρχει το ερώτημα, γιατί τα έκαναν αυτά με βάση το κατηγορητήριο. Γιατί τα έκαναν αυτά. Ξέρετε, δίνει απάντηση εμέσως το βούλευμα στο γιατί τα έκαναν αυτά. Διότι αναφέρεται στο βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου, του Αγοραστού και των υπολείπων το εξής. Στις 2 Μαρτίου του 2023, προσέξτε, 2 Μαρτίου 2023 είναι 2 μέρες μετά το έγκλημα. Το έγκλημα έχει γίνει στις 28 Φλεβάρι. 2 μέρες μετά λοιπόν, στις 2 Μαρτίου του 23, τον κάλεσε τηλεφωνικά ο επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Ιωάννης Μπρατάκος, με εντολή του Πρωθυπουργού να αναλάβει τα καθήκοντά του. Ποια ήταν τα καθήκοντά του, αναφέρει το βούλευμα παρακάτω. Στο πλαίσιο αυτό συναισθήθη στον Χρήστο Τριαντόπουλο να μεταβεί στη Λάρισα, ώστε να εκτελέσει τα σωσάνο ανατιθέμενα σε αυτόν καθήκοντα. Μάλιστα. Ποια ήταν τα καθήκοντα. Τα καθήκοντα ήταν να κινηθούν μέσα στα πλαίσια του νόμου. Αυτά ήταν τα καθήκοντα. Ποια άλλα ήταν τα καθήκοντα. Να μην υπάρξει καμία επιχειρησιακή επέμβαση
στον τόπο. Να μην επέλθει καμία δυσχέρεια στη συλλογή αποδείξεων. Με βάση τον νόμο και με βάση την ευθύνη, θα έπρεπε κάθε επιχειρησιακή τους ενέργεια να προχωράει μόνο εφόσον δεν δημιουργούσε προσχώματα στην ανακριτική διαδικασία. Ναι, αλλά τι έγινε? Τι έγινε? Εκείνο που έγινε ήταν από κοινού με τους υπόλοιπους κατηγορούμενος, με βάση το βούλευμα πάντα, έτσι, να προχωρήσουν στον καθαρισμό, στον μπάζωμα του χώρου και τη μεταφορά των χωμάτων και όλων των υπολείπων, χωρίς καν η έρευνα να έχει ολοκληρωθεί. Τώρα λοιπόν μένει να αποδειχτεί στο ειδικό δικαστήριο. Καταρχάς, έτσι έγιναν τα πράγματα, γιατί είπαμε, υπάρχει και το τεκμήριο της αθωότητας σε αυτή τη ζωή. Δεν θα το καταργήσουμε λόγω του Τριαντόπουλου, ούτε λόγω του αγοραστού, ούτε κανένας εξ αυτών. Καταρχάς λοιπόν θα πρέπει να απαντήσει το ειδικό δικαστήριο. Έγιναν αυτά έτσι? Ένα. Δεύτερον, αν έγιναν έτσι, έγιναν έτσι γιατί το αποφάσισε ο Τριαντόπουλος μόνος του και οι υπόλοιποι? Και τρίτον, εάν έγιναν έτσι και εάν έγιναν χωρίς να τα αποφασίσει μόνος του ο Τριαντόπουλος, αλλά εκτελώντας εντολές ποιον? Ποιον? Αυτό έχει να κάνει με τους ανωτέρους του. Και οι ανώτεροι του ορίζονται, προσδιορίζονται επακριβώς. Καλά, από την κοινή λογική προσδιορίζονται, αλλά και από το βούλευμα. Ο υφυπουργός παρά του πρωθυπουργού, Μπρατάκος, ο οποίος κατ' εντολή του πρωθυπουργού τον έστειλε στη Λάρισα. Σε αυτά λοιπόν πρέπει να απαντήσει τώρα το ειδικό δικαστήριο. Ξαναλέμε, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Δίπλα στο τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει το τεκμήριο του μπαζώματος. Υπάρχει το τεκμήριο της συγκάλυψης και το τεκμήριο της ελεηνής τους πολιτικά στάσης εδώ και 4 χρόνια απέναντι σε αυτό το αδιανόητο έγκλημα.

0: Και ενώ λοιπόν αυτά λέει το βούλευμα παραπομπής του Τριαντόπουλου και των υπολείπων στο ειδικό δικαστήριο για το έγκλημα των Τεμπών, σήμερα βγήκε αυτή η πολιτική ντροπή, βγήκε αυτό το πολιτικό όνειδος, το οποίο ακούει στο όνομα Φλωρίδης. Και τι είπε? Είπε λοιπόν, σχολιάζοντας ακριβώς αυτό, την παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζωμα, ότι η δήλωση που είχε κάνει, η δήλωση δηλαδή πως όποιος μιλάει για τον Μπάζωμα είναι για τα μπάζα, είπε σήμερα αυτός ότι είναι η πλέον δικαιωμένη πολιτικά δήλωση. Αυτό το είπε σήμερα ο Φλωρίδης μετά από αυτό το βούλευμα. Το πολιτικό όνειδος λοιπόν που λέγεται Φλωρίδης δήλωσε σήμερα δικαιωμένος. Και σήμερα. Για ό,τι έχει πει για το Μπάζωμα. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες στιγμές σε αυτή τη ζωή που ακόμα και η ντροπή αρνείται να ντραπεί για τους ξεδιάντροπους. Αυτός ο πολιτικά ξεδιάντροπος είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης αυτός, του Μητσοτάκη, ο οποίος εδώ και 3 χρόνια αντιδικεί. Με ποιους αντιδικεί? Με τους γονείς των παιδιών. Στην πραγματικότητα είναι αντίδικός τους. Αυτός ο οποίος θα έπρεπε να είναι ο εγγυητής των διαδικασιών είναι ο αντίδικός τους. Είτε έχει να κάνει με το βούλευμα, είτε έχει να κάνει με το μπάζωμα, είτε έχει να κάνει με τις εκταφές των παιδιών, είναι αντίδικός τους. Ο κατά τα άλλα ουδέτερος εγγυητής του κράτους δικαίου. Είναι ο ίδιος τύπος που στη συζήτηση στη Βουλή για την παραπομπή του Τριαντόπουλου, θυμάστε τι είχε πει, σας το υπενθυμίζω, ανοίγουν εισαγωγικά. Όπως καταλάβατε, πάνε τα Τέμπη. Τα Τέμπη και οι κλάψες πάνε. Αυτή ήταν η δήλωση αυτού του πολιτικά ξεδιάντροπου, αυτού του πολιτικού όνειδους που λέγεται Φλωρίδης. Ο ίδιος τύπος που είχε πει ότι όποιος μιλάει για τα μπαζώματα είναι για τα μπάζα. Αλλά ξέρετε, οι πρώτοι που μιλάνε για τα μπαζώματα, οι πρώτοι, είναι οι γονείς των παιδιών. Είναι οι μανάδες και οι πατεράδες. Αλλά προσπαθεί να κρυφτεί, γιατί αυτό το πολιτικό όνειδος, όπως κάθε πολιτικός όνειδος, είναι και πολιτικά θρασίδηλη. Προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το ότι, α, εγώ ξέρετε αυτό το είπα και αφορούσε τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Τι λες βρε πολιτικά ξεδιάντροπε? Πολιτικοί σου αντίπαλοι είναι οι γονείς? Από ό,τι φαίνεται ναι. Από ό,τι φαίνεται ναι. Είναι ο ίδιος τύπος που στο ερώτημα γιατί δεν διαφύλαξαν την ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος, προσέξτε, ο όρος ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος έγινε από τη δική του την επιτροπή, τον ΕΟΔΑΣΑΜ, το πόρισμα του οποίου μας είπαν ότι πρέπει να το έχουμε ως Ευαγγέλιο. Το έχουν πετάξει στα σκουπίδια βέβαια και προσπάθησαν ακόμα και αυτό το κολοβό πόρισμα. Προσπάθησαν να το πετάξουν στα σκουπίδια και αυτό. Το πόρισμα λοιπόν της δικής τους επιτροπής μιλούσε για την ιερότητα του χώρου που έπρεπε να διαφυλαχτεί. Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης του Μητσοτάκη, στο ερώτημα γιατί δεν διαφύλαξαν την ιερότητα του χώρου του δυστυχήματος, τι είχε απαντήσει? Σας θυμίζω, ανοίγουν εισαγωγικά. Κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάρθηκαν από εκεί δεν εξαφανίστηκε. Πήγε λίγο παραπέρα. είναι αυτό το υλικό από αυτά τα χώματα που στείλανε εκεί η ιδιωτική εταιρεία να τα μεταφέρει σε ιδιωτικό χώρο, που αυτό ανακαλύφθηκε ένα χρόνο μετά, που όπως λέει το βούλευμα, εκτεθειμένα όλα αυτά στις περιβαλλοντικές συνθήκες, ό,τι στοιχεία είχαν αποδείχτηκαν αναξιοποίητα, και σε κάθε περίπτωση τα χώματα για τα οποία μιλάει ο Φλωρίδης είναι τα χώματα που είχαν κομμάτια των πεδιών. Γι' αυτά μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το όνειδος. Αυτή η πολιτική ξεδιαντροπιά.
1: Real FM.
2: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
10: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη με πρόθεση να ρίξει το αεροπλάνο, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου για την αιματηρή συμπλοκή σε πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv. Ανέφερε ότι το πλήρωμα και οι επιβάτες που ακινητοποίησαν τον δράστη απέτρεψαν μία τραγωδία. Περισσότερα στο real.gr. Έως 120 δόσεις για την εξόφληση παλαιών χρεών και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο προβλέπει έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Κρήτη.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 19 βαθμοί Κελσίου, 23 σε Θεσσαλονίκη και 20 στην Πάτρα.
14: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
15: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση.

0: Ναι, βλέπω τα μηνύματά σας. Όντως δεν τους προλαβαίνεις αυτούς τους τύπους. Σήμερα είχαμε νέο ρεσιτάλ πολιτικού θράσους. Πρωταγωνίστηκε ο ίδιος ο επικεφαλής Αριστείας. Έχει να κάνει με τις βενζίνες, με το πετρέλαιο θέρμανση. Θα τα δούμε αυτά θα τα δούμε στην συνέχεια. Γιατί τώρα θέλω να πάμε σε αυτή την κατάσταση η οποία αποκαλύπτεται μετά το θάνατο βεβαίως του Γιώργου Μαζωνάκη. Αυτά τα οποία καταγγέλλονται για το συγκεκριμένο ιατρείο, δεν ξέρω τώρα, βάλτε τη λέξη εισαγωγικά, είναι αδιανόητα. Και όχι μόνο για το συγκεκριμένο βέβαια. Εδώ υπάρχει, λέει, καταγγελία ότι από συγκεκριμένο άνθρωπο ότι του είπανε, λέει, ότι αν δεν κάνει πλασμαφαίρεση θα γίνει ομοφυλόφιλος. Εδώ μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες ξεπερνάνε τα αναμενόμενα. Αν υποθέσουμε ότι στο καθεστώς τους αναμενόμενο είναι να πεθαίνουν οι άνθρωποι με όρους αγοράς. Ταυτόχρονα έχουμε αυτή την κατάσταση με την κλινική στην Θεσσαλονίκη που φτάνανε, λέει, να παίρνουν 12.000 ευρώ για 3 και 4 συνεδρίες που κάνανε, λέει, χημειοθεραπείες ακόμη και σε ανθρώπους χωρίς κακοήθεια και που ενώ υπήρχε απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου της Περιφέρειας να κλείσει αυτό το πράγμα, αυτό λειτουργούσε κανονικά μέχρι και προχτές. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Εμίλιος Κακλαμάνος, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και επίκουρος καθηγητής ιατρικής στο ΕΚΠΑ. Κύριε Κακλαμάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω, όλα αυτά τα οποία έρχονται στην επιφάνεια μοιάζει να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.
1: Εννοείται. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια και πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε κάτι τέτοιο, χρειάζεται ένα τραγικό γεγονός, κάποιος άνθρωπος να χάσει τη ζωή του ή να πάσει κάποια σοβαρή βλάβη για να μπορέσει να ανακύψει το θέμα. Αλλά πάντα μέχρι τώρα βλέπουμε ότι εν τέλει κάπως κουκουλώνεται κιόλας. Βρίσκουμε ένα ξυλαστήριο θύμα και λέμε ότι έγινε η κάθαρση. Όλα καλά πάλι, συνεχίζουμε.
0: Αυτή η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις ελεγκτικές αρχές του κράτους, μιλάω για το ίδιο κράτος, το οποίο έχει βεβαίως κυβερνήσεις, που μία από τις πρώτες ενέργειες που έκανε ήταν να καταργήσει το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Εν πάση περιπτώσει, είναι άγνωστα, ήταν άγνωστα. Εν αγνία τους είχαν υπό την αιγίδα τους συνέδρια, στα οποία η κυρία, η οποία κατηγορείται σήμερα για το θάνατο του Μαζωνάκη, πήγαινε και διαφήμιζε το μηχάνημά της.
1: Μα άμα δούμε πόσα και ποια κόμματα μιλάνε για ιατρικό τουρισμό, θα καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή. Ιατρικό τουρισμό δηλαδή τι εννοούμε, ότι δεν θα έρθει άλλος από την Αμερική για να πάρει μια αντιβίωση εδώ για το λαιμό, θα έρθει από την Αμερική, για την Αυστραλία και από οπουδήποτε, για να του πουλήσουμε αυτό το well-being, το να του φτιάξουμε λίγο τη ζωή, να γεράσει αργότερα κλπ. Οπότε όταν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι όλων των μεγάλων κομμάτων διαφημίζουν και υποστηρίζουν τον ιατρικό τουρισμό και σαν ένα πυλώνα για την ενίσχυση της οικονομίας της χώρας, μετά τι περιμένουμε, να οι αυτοί οι άνθρωποι να ελέγξουν ποιους, αυτούς που κάνουν τέτοια πράγματα? Οπότε λογικό είναι να βρίσκονται στα ίδια συνέδρια και λογικό είναι να προωθούν και όλο αυτό το σύστημα, γιατί πέρα από το κομμάτι του τι είδους lifestyle προωθούν και τι είδους lifestyle ιατρικής, σε εισαγωγικά ιατρικής προωθούν, είναι και το κομμάτι του ότι όλοι αυτοί στηρίζουν και την εμπορευματοποίηση της υγείας και άρα και την εμπορευματοποίηση της ελπίδας των ασθενών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν μια σωτηρία σε τέτοιες μεθόδους. Γιατί πρέπει να δούμε και ποια είναι η αιτία πίσω από όλο αυτό. Η μία αιτία είναι, κατά τη γνώμη μου, το κέρδος. Από τη στιγμή που η υγεία είναι εμπόρευμα, το φάρμακο είναι εμπόρευμα, όλα είναι εμπόρευμα. Υπάρχουν άνθρωποι που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τον πόνο και την ανάγκη των ασθενών για να βγάλουν κέρδος προσωπικό. Είδαμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα και μιλάμε για τεράστια περιουσία. Και απ' την άλλη είναι και το ζήτημα το οποίο δεν το έχει φύξει κανείς από όσους έχουν βγει να ασχοληθούν με το θέμα, ότι γιατί ένας άνθρωπος να καταφύγει σε ένα τέτοιο μέσο. Γιατί όταν από παντού η τροφή που τρώμε δεν είναι καλή. Ο αέρας που αναπνέουμε δεν είναι καλός. Παντού υπάρχει η χορύπανση, η φωτορύπανση, η ποιότητα ζωής μας δεν είναι καλή. Άγχος παντού, άγχος για την επιβίωση, άγχος για το σπίτι, άγχος για τη δουλειά. Όταν ένας άνθρωπος λοιπόν ασφιχτιά από όλα αυτά.
0: Από ό,τι φαίνεται, το 13ωρο δεν μπορεί να λυθεί με πλασμαφαίρεση ούτε ο πληστηριασμός του σπιτιού.
1: Ανάλογα. Ναι. Μπορεί. Δεν ξέρω.
0: Το 13ωρο.
1: Προγράμματα και για άστεγους.
0: Α, λέτε. Ναι.
1: Οπότε ήταν ένας άνθρωπος ασφιχτιά από όλο αυτό και τον έχουν μάθει να πιστεύει σε λύσεις εύκολες, όπως είναι το νερό του Καματερού, όπως έγινε και όλη η ιστορία της ατομικής ευθύνης και επί της πανδημίας, όπου βγάλαν ξαφνικά το εμβόλιο και σου λένε αυτό είναι η πανάκια, ό,τι άλλο ζητάτε είναι λάθος, είναι η ατομική σας ευθύνη. Θα κάνετε αυτό και τελειώσατε. Έτσι, ο άνθρωπος τώρα, ο ασθενής, αναζητάει μια ατομική λύση. Και αναζητάει και μια λύση η οποία φαίνεται πανάκια. Γιατί όλοι αυτοί διαφημίζουν, και για μένα είναι ταρλατάνοι, επειδή ακούγεται πολύ αυτός ο όρος, κυρίως επειδή πουλάνε ψεύτικη ελπίδα για να βγάλουν κέρδος. Γιατί διαφημίζουν στον κόσμο, ο οποίος ψάχνει να βρει μια ελπίδα για τα προβλήματά του, μια διαφυγή, ότι έλα εδώ, θα κάνεις μια θεραπεία, πλασμαφαίρεση ή το να τ' άλλο, η οποία θα σε καθαρίσει από τα πάντα. Θα φύγουν όλα αυτά τα οποία βιώνεις καθημερινά και θα ζήσεις 500 χρόνια.
0: Αυτοί λόγω. Κάνουν ό,τι κάνουν, κύριε Κακλαμάν. Και επίσης και εκείνοι οι οποίοι ευκολόπιστο ή ας το πω έτσι, προσφεύγουν σε αυτούς επίσης. Η ερώτηση είναι τι κάνει η πολιτεία, τι κάνει το κράτος, το Υπουργείο Υγείας τι κάνει. Τι κάνει, ας πούμε. Τι στην πραγματικότητα λέει ένας υπουργός υγείας όταν, όπως ο Πλεύρης, αυτός που ήταν μαζί με τον κατηγορούμενο τώρα στο συμβούλιο, λέει, ενός σωματείου από το 12, αλλά το είχε ξεχάσει ο Πλεύρης αυτό. Τι σημαίνει όταν ένας υπουργός υγείας πηγαίνει σε ένα τέτοιο τουριστικό συνέδριο ιατρικού τύπου, εκεί που μίλησε η συγκεκριμένη κυρία και έλεγε για το μηχανηματάκι της, να λέει ότι ελάτε να κάνουμε ιατρικό τουρισμό και να προσφέρουμε αιμοκαθάρσεις στα ξενοδοχεία. Τι είναι τούτο?
1: Για μένα σημαίνει ότι είναι τόσο τεπουλημένος, να το πω έτσι, στο βωμό του κέρδους, που γίνεται επικίνδυνος. Γιατί, okay, αδαής είναι ούτως ή άλλως, το ξέρουμε, γιατί δεν είναι καμία γιατρός, όχι ότι όλοι οι γιατροί θα έχουν αντίληψη για το συγκεκριμένο πράγμα, αλλά μόνο και μόνο το ότι προβάλλει μια παρέμβαση, μια υπηρεσία υγειονομική, η οποία πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένους όρους και συγκεκριμένες προϋποθέσεις σε συγκεκριμένο χώρο, γιατί έχει πολλές επιπλοκές και σοβαρές επιπλοκές, μόνο και μόνο το ότι την προβάλλει σαν ένα δέλεαρ για να έρθει άλλος να κάνει τουρισμό εδώ, δείχνει ότι είναι επικίνδυνος. Βέβαια, στα λόγια όλοι αυτοί βγαίνουν και διαρριγνύουν τα αιμάτια τους. Ξαφνικά πέσαν από τα σύννεφα, δεν ξέραν τίποτα, αλλά έχουν πάει και σε εγγένεια τέτοιων ιατρίων, τους έχουμε δει, πουλούσαν οι ίδιοι αντίστοιχα νερά του Καματερού παλιότερα και δεν υπάρχει και δικαιολογία να πεις δεν ξέρω. Όταν εσύ ο ίδιος ως κυβέρνηση έχεις καταργήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους και οι έλεγχοι που πλέον γίνονται, γιατί θα πούνε ότι δεν το καταργήσαμε, το ενσωματώσαμε το σώμα σε ένα άλλο σώμα. Οι έλεγχοι που γίνονται πλέον είναι πολύ πολύ λιγότεροι σε σχέση με αυτούς που γίνονταν τότε, που ήδη ήταν λιγότεροι με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν. Όταν έχεις 15-16.000 ιατρία σε όλη την Αθήνα, πώς ελεγχθεί? Είναι το ίδιο με το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. Δεν έχουν μείνει τρεις και ο κούκος. Και ούτως ή άλλως το ίδιο το κράτος έβγαλε την ευθύνη από πάνω του, λέει δεν θα ελέγχω εγώ πια, θα ελέγχουν ιατρική σύλλογη.
0: Είστε μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου. Έχουμε στην Επιτροπή Διαφάνειας την παραπομπή του κυρίου Πατούλη. Βεβαίως λίγες μέρες πριν έλεγε ο αρμόδιος υπουργός υγείας σε κοινή του συνέντευξη γούστο του και καπέλο του, αν ήταν όπου ήταν ο κύριος Πατούλης. Τι λέτε εσείς για αυτή την εξέλιξη?
1: Τα προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι αυτό είναι κυρίως ένα επικοινωνιακό τρίκ. Να πούμε ότι να ορίστε, ελέγξαμε, είναι όλα καλά. Ή στη χειρότερη να βρουν άλλον ένα από διαπομπέο τράγο να πούνε ορίστε, κάναμε τον έλεγχό μας. Δεν είναι ότι μεροληπτούμε υπέρ κάποιον και έναντι κάποιον άλλον. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την ουσία του Δήμου, γιατί όλα αυτά τα ξέρανε πολύ καιρό.
0: Πείτε μου, κύριε Κακλαμάνο, εσείς είστε επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ, είστε μαχόμενος γιατρός στα νοσοκομεία. Το 2021. Και όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε την πανδημία, όλοι αυτοί οι τύποι οι οποίοι θησαυρίζουν πουλώντας αντιγύρανση, πουλώντας ευεξία, ήταν πουθενά σε αυτή τη μάχη?
1: Ήτανε κάπου παραέξω, αλλά συνέχισα να κάνω το ίδιο έργο. Δηλαδή δεν ήτανε σίγουρα στην πρώτη γραμμή απέναντι στην πανδημία, δεν ήτανε σίγουρα στους αγώνες των υγειονομικών και του κόσμου παραέξω που απαιτούσαν μέτρα προστασίας από την κυβέρνηση κλπ. Νομίζω ότι συνεχίζαν απλά το έργο τους, γιατί το κυνήγι του κέρδους δεν σταματάει ποτέ, δεν γνωρίζει. Αν θυμάστε και μέσα στην πανδημία, οι μόνοι που κερδίσανε οικονομικά ήταν οι φαρμακευτικές και ο ιδιωτικός τομέας της υγείας.
0: Πριν σας αποχαιρετήσω, βάλατε το ζήτημα προηγουμένως ότι εδώ έχουμε ένα εμπόριο στην πραγματικότητα, εδώ έχουμε μια αγοραπολισία υπηρεσιών. Άρα λοιπόν, εφόσον διατηρηθεί το ζήτημα όχι τι έχεις ανάγκη ως άνθρωπος, αλλά ως άνθρωπος, ως ασθενής και τα λοιπά. Αν δεν είναι αυτό το κριτήριο, το τι έχεις ανάγκη, αλλά το κριτήριο είναι τι θα σου πουλήσω, άρα τι θα κερδίσω, τι θα βγει από όλη αυτή την ιστορία, αν παραμείνει αυτό το καθεστώς?
1: Θα συνεχίσει η ποιότητα της υγείας, της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης και φροντίδας να υποβαθμίζεται, γιατί όλο και λιγότερα προϋπολογισμοί για τη δημόσια υγεία κλπ. Δεν μειωμένοι. Το κόστος μετακυλείται στους ασθενείς. Οπότε θα συνεχίσουμε να έχουμε όλο και περισσότερες τέτοιες υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν είτε πραγματικές είτε πλασματικές ανάγκες. Αμφιβόλου ποιότητας. Είπατε και το παράδειγμα με την κλινική στη Θεσσαλονίκη. Όλοι αυτοί, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είχαν κακοήθεια, χορηγούσαν χημειοθεραπείες, το οποίο είναι τουλάχιστον εγκληματικό. Όλα αυτά όμως τα παραδείγματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται, γιατί όσο έχουμε ελεύθερη αγορά, η ελεύθερη αγορά είναι ένα χάος και δεν μπορεί να ελεγχθεί από κανέναν, κυρίως δεν μπορεί να ελεγχθεί από αυτούς οι οποίοι την επιβάλλουν. Οπότε νομίζω ότι όλα θα πάνε σιγά σιγά προς το χειρότερο. Το βιώνουμε όλοι. Το δημόσιο σύστημα υγείας σιγά σιγά διαλύεται, ξεπουλιέται, ιδιωτικοποιείται και μετακυλείται η ευθύνη σαν ατομική ευθύνη και σαν ατομικό κόστος στον κάθε ασθενή. Ψάξε να βρει τη λύση μόνος.
0: Κύριε Κυρλάμανο, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια
2: σας. Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Διαμήτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Διαμήτινγκ. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Να στείλω χαιρετισμού στο Γιάννη, στον Κωνσταντή, στον Παντελή, στη Μαργαρίτα, στο Φοκλή μου. Δεν ανεβαίνουν πλέον στο YouTube εκπομπές. Οι εκπομπές αμέσως μετά το ζωντανό που ακούμε τώρα ανεβαίνουν στο real.gr και θα τις βρεις και στη σελίδα του ημεροδρόμου. Καλησπέρα στον Νίκο, στα Γιάννητσά. Πίκο μου, να σε καλά. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο το Real Blocker, στον κύριο Μιλωνά. Να είστε όλοι και όλες καλά. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, ο κύριος Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το έχει πει, ότι είμαστε η χώρα υπόδειγμα παγκοσμίως ευημερίας. Θέλω να καλησπέρισω την καλή μου φίλη, τη συνάδελφό μου, την Μέρη, την Παπακοσταντίνου. Μέρη μου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα.
0: Ένας στους πέντε δεν έχει για θέρμανση στην Ελλάδα.
1: Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το 75% της συνολικής ενέργειας ενός σπιτιού αποκλειστικά για τη θέρμανση και το ζεστό νερό. Σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια κατατάσσονται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες από ε ή και 1 στα 5 νοικοκυριά, όπως είπες, αδυνατεί να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό το χειμώνα. Yeah.

0: νερό, δηλαδή τα 3 τέταρτα των χρημάτων που δίνουμε για ενέργεια, φεύγουν πριν καν ανάψουμε ένα φως ή πριν καν μαγειρέψουμε. Και αυτό συμβαίνει, όπως σου είπα, Νίκο, γιατί πολύ απλά σχεδόν 9 στα 10 ελληνικά σπίτια είναι ενεργειακές τρύπες. Ανήκουν στις χαμηλότερες ενεργειακές κατηγορίες και επειδή δεν υπάρχουν, είναι δύσκολο να αναβαθμιστούν, δηλαδή θέλει χρήματα όλο αυτό, θέλει, κοστίζει. Έτσι αναγκάζονται και τα διατηρούν χαμηλά ενεργειακά. Και επειδή δεν συντραπετεύει αμέσως από τους ανύπαρκτους αυτούς ή κακούς τοίχους και τα παλιά κουφώματα λόγω της χαμηλής ενεργειακής κάλυψης, έτσι τα 3 τέταρτα των χρημάτων των καταναλωτών εξανεμίζονται πριν καν ανάψει μια ηλεκτρική συσκευή.
1: Αυτό και το 19% 20% κοντά, ένα στους 5 εν πάση περιπτώσει που δεν μπορεί να ζεσταθεί, είναι ένα ποσοστό διπλάσιο, το έχω αντιληφθεί σωστά, διπλάσιο του ευρωπαϊκού μεσοόρου?
0: Σωστά το έχεις αντιληφθεί. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της ενεργειακής φτώχειας και τα επίπεδα αυτά είναι περίπου διπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος βρίσκεται στο 8,8%. Καταλαβαίνεις λοιπόν, η συνεχιζόμενη ακρίβεια στην ενέργεια και σε συνδυασμό με τα συντήρητα κτίρια εγκλωβίζουν έτσι εκατομμύρια καταναλωτές. Και είναι σαφές ότι η ανάγκη όλη αυτή για μαζική ενεργειακή αναβάθμιση είναι απαραίτητη, αλλά θα πρέπει βέβαια να υπάρξουν τα ανάλογα προγράμματα προκειμένου να υπάρξει το ρευστό και να μπορέσουν να προχωρήσουν.
1: Μέρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όχι τα δικά μου λόγια, τα λόγια της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Εδώ έχετε ήλιο και θάλασσα. Έχετε ήλιο και θάλασσα. Δεν μπορεί να ζητάτε να έχετε και θέρμανση το χειμώνα. Αφήστε που ζείτε και το μύθο σας, γιατί είστε οι πλέον ευημερούντες σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτοί που κυβερνάνε τα λένε. Υπάρχει μια απάντηση σε αυτό, βεβαίως. Όταν θα γίνουν εκλογές, να πάτε και να τους ξαναψηφίσετε.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
9: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράγκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: φτιάχνεται στη Ρόδο, απολαμβάνεται παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης και διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πράσινο φως για πάνω από 20.800 μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο το 2027. Άναψε στο μεταξύ το Υπουργικό Συμβούλιο. Θα κατανεμηθούν κυρίως σε υγεία, άμυνα και τοπική αυτοδιοίκηση. Σε φυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού από απόψε με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Η Κρήτη που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Κλιμάκια της πυροσβεστικής αναχωρούν απόψε για το νησί προκειμένου να ενισχύσουν τις εκεί δυνάμεις. Συμμορία που άρπαζε με τη χρήση βίας αλυσίδες λαιμού από πολίτες σε Κηφισιά και Μαρούση, εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο νεαροί 17 και 19 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα άτομο το οποίο αναζητείται.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Αντιμετωπίζουμε μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες λόγω της ποιότητας των παικτών του στυλ παιχνιδιού και της ταχύτητας που βγάζει, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του αυριανού αγώνα της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Αφού κερδίζουμε τέτοιες ομάδες εκτός έδρας, γιατί να μην νικήσουμε και εντός, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Real Weather.
2: Τοπικές βροχές αύριο σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και νότια-ανατολικά υπηρωτικά και κατά τόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Βροχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Επαναλαμβάνω, το βούλευμα με το οποίο παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος και ο αγοραστός και οι υπόλοιποι στο ειδικό δικαστήριο για το έγκλημα των Τεμπών είναι καταπέλτης και κόλαφος, όχι μόνο για τον Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού θειάσου, το σύνολο του θειάσου του μπαζώματος και της συγκάλυψης. Σύμφωνα λοιπόν με το βούλευμα, επαναλαμβάνω, είχαν ως σκοπό οι παραπεμπόμενοι, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμητα στην ενεξελίξη ανακριτική διαδικασία από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα με αφορμή το εν λόγω σιδηροδρομικό έγκλημα, και ό,τι έπραξαν το έπραξαν κατά παράβαση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους, το έπραξαν με πρόθεση από κοινού, όπως λέει το βούλευμα, για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού εγκλήματος στα Τέμπη. Κυρίες και κύριοι, από το βράδυ της 28ης Φλεβάρη του 23 γράφω, λέω, επαναλαμβάνω σχεδόν κάθε μέρα στα άρθρα μου, σε εκπομπές μου, σε αναρτήσεις μου, ότι το έγκλημα των Τεμπών συνίσταται σε μια αδιαμφισβήτητη πολιτική αλήθεια. Στο γεγονός ότι σε έναν παρατημένο, ρημαγμένο, ξεπουλημένο, υπονομευμένο από τις πολιτικές όσων κυβέρνησαν σιδηρόδρομο, σε ένα δίκτυο χωρίς φωτοσήμανση, χωρίς τηλεδιοίκηση, χωρίς συστήματα ασφαλείας, ώστε να προστατεύουν αυτά τα συστήματα από το ανθρώπινο λάθος, δύο τρένα βρεθήκανε σε μονή γραμμή και σε αντίθετη κατεύθυνση και συγκρούστηκαν. Έτσι συγκρούστηκαν. Σύγκρουση. Το έγκλημα της σύγκρουσης είναι απόρρια εγκληματικών πολιτικών που τελούσαν εν γνώση των κυβερνώντων και των ηθινόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξέδιδαν πιστοποιητικά ασφαλείας. Αυτό ήταν που έφερε το θάνατο 57 ανθρώπων. Τα αίτια της σύγκρουσης που προκάλεσε την έκρηξη, η αποκάλυψη των αιτιών της σύγκρουσης που έφερε την έκρηξη, η αποκάλυψη των αιτιών της σύγκρουσης και η κατάδειξή τους, αυτά είναι που ξεσκεπάζουν τους πολιτικά υπεύθυνους του εγκλήματος. Αυτά είναι που οδηγούν στην αμήλικτη τιμωρία τους. Τα αίτια της σύγκρουσης είναι αυτά που θέλουν να συγκαλύψουν. Τα αίτια και τις εικόνες αυτής της δολοφονικής σύγκρουσης είναι που έσπευσαν να μπαζώσουν. Και τι κάνουν? Η κυβερνητική επιχείρηση της συγκάλυψης επιδιώκει να χρησιμοποιεί παραπιστικά το μέγα θέμα της έκρηξης που ακολούθησε τη σύγκρουση και των αιτίων που την προκάλεσαν τη σύγκρουση, ώστε τι να κάνει? Να μπαζώσει τις ευθύνες της για το έγκλημα της σύγκρουσης. Δεν θέλει να μιλάμε για τη σύγκρουση η κυβέρνηση. Θέλει να φτιάξει μία επικοινωνιακή πυρόσφαιρα πίσω από την οποία θα εξαφανιστεί το γεγονός της σύγκρουσης. Και γιατί θέλουν να εξαφανίσουν τη σύγκρουση? Θέλουν να εξαφανίσουν τη σύγκρουση για να ξεχάσουμε το αυτονόητο, ότι δεν θα υπήρχε έκρηξη εάν δεν υπήρχε σύγκρουση. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση, στην προσπάθεια να βγάλει λάδι τον εαυτό της, επιλέγει να μιλάει για την έκρηξη, λες και δεν συνέβη τίποτα πριν από την έκρηξη. Αξιοποιεί επικοινωνιακά σαν αυθύπαρκτο γεγονός την έκρηξη, λες και δεν την προκάλεσε η σύγκρουση.
Τι έρχεται τώρα εδώ? Έρχεται να επενδύσει στις αντιγνωμίες, έρχεται να επενδύσει στην άποψη ότι η κυβέρνηση, η έκρηξη οφείλεται στα έλαια σιλικόνης, έτσι δεν λένε? Άρα λέει η κυβέρνηση δεν υπάρχει συγκάλυψη, γιατί δεν είχε να κρύψει τίποτα με το μπάζωμα και νομίζει ότι μέσω αυτού του αντιπερισπασμού θα μπορέσει να ξεχαστεί ότι η συγκάλυψη και το μπάζωμα έχουν να κάνουν πρώτα και κύρια με τα αίτια της σύγκρουσης, επαναλαμβάνω. Δηλαδή με την πολιτική τη δική της και όλων των υπόλοιπων ξεπουληματιών και υπονομευτών της δημόσιας ασφάλειας. Και γι' αυτό ακριβώς, για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης, έσπευσε ο Μητσοτάκης να τα αποδώσει όλα από την πρώτη στιγμή, θυμάστε, στο ανθρώπινο λάθος. Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης έλεγαν, ψέματα έλεγαν, ότι τάχα μου υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης. Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης έλεγαν, ψέματα, ότι υπήρχαν τάχα μου συστήματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο. Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης απέκλεισαν σωρία μαρτύρων από την εξεταστική. Προσέξτε, από αυτούς που παραπέμπονται, οι τρεις δεν κλήθηκαν ποτέ στη συνεδριάση της Βουλής. Και ο ένας που κλήθηκε, και αυτός την τελευταία μέρα, ο αγοραστός, πήγε εκεί για να εφαρμόσει το νόμο της σιωπής στην πραγματικότητα. Και ακολουθήθηκε η διαδικασία του στέλνω επιστολή σε ό,τι αφορά τον Τριαντόπουλο. Γι' αυτό αποκλείστηκε σωρία μαρτύρων από την εξεταστική. Γι' αυτό στήσανε παραστάσεις στο σταθμαρχείο της Λάρισας με τους υπουργούς τους, θυμάστε, τους θυμάστε τους κυρίους υπουργούς, να αφαιρούν το λόγο από τους εργαζόμενους που προσπαθούσαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Τα θυμάστε? Για να κρύψουν τα αίτια της σύγκρουσης ήταν που στείνανε σκηνοθετημένες παραστάσεις για την επανεκκίνηση του σιδηρόδρομου με τα στελέχη τους. Τι γελοί! Με τα στελέχη τους να παριστάνουν τους τυχαίους επιβάτες σε εκείνα τα βιντεάκια. Και τώρα βεβαίως στο ζήτημα της έκρηξης και σε ό,τι αφορά ειδικά αυτό το ζήτημα της έκρηξης, του τι την προκάλεσε, το έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Ο λόγος ανήκει στους επιστήμονες. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια επισήμανση. Δεν είναι δουλειά των επιστημόνων να βρουν τι μετέφερε, αν μετέφερε, το τρένο. Αυτό είναι δουλειά των διοκτικών αρχών. Αλλά θυμίζω ότι είμαστε στη χώρα που παρά την άρνηση των αστυνόμων, οι κυβερνώντες μπάζωσαν το χώρο. Τον μπάζωσαν το χώρο. Είμαστε στη χώρα που οι αρχές ψάχνανε βίντεο 2 χρόνια και που ως διαμαγείας βρέθηκε ένα βίντεο μόνο αφότου το ευχήθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός. Το ευχήθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός και άμα πιστεύεις κάτι πολύ, πώς το λέγε και αυτός ο μαλάκας ο Κοέλιο, συνωμοτεί το σύμπαν και γίνεται. Και έγινε λοιπόν, και αφού το ευχήθηκε ο Πρωθυπουργός, μετά από 2 χρόνια βρήκανε και ένα βίντεο, το οποίο δεν έχουμε καταλάβει ακόμα βέβαια τι βίντεο είναι. Και είμαστε και σε μια χώρα που η κυβέρνηση έφτιαξε έναν οργανισμό ανεξάρτητο, όπως είπε, για να εκδώσει ένα πόρισμα, αλλά που ακόμα και αυτό το κολοβό του πόρισμα που μας είπαν ότι πρέπει να είναι Ευαγγέλιο, επήγαν να το σκίσουν και να το πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων. Αλλά ξέρετε, είναι σε αυτό το πόρισμα που δεν κατάφεραν τελικά να το πετάξουν στον κάλαθο των αχρήστων, που λέει μέσα ότι η προέλευση της πυρόσφαιρας που συνάδει με μερικούς τόνους έφλεκτου πτητικού καυσίμου πρέπει να αναζητηθεί αλλού και όχι στα αίτια σιλικόνης. Αυτό λέει στην παράγραφο 495. Ισχύει το Ευαγγελιό σας, κύριε Μαρινάκη, Παύλε και κύριε Σκέρτζε, Άκη, ισχύει? Λοιπόν, θα τα ξαναδούμε όλα αυτά από την αρχή. Σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω, το βούλευμα αυτό είναι κόλαφος και καταπέλτης. Όχι μόνο για τον Τριαντόπουλο
και για τους ανωτέρους του. Ε? Πάμε τώρα στους ανωτέροι. Τώρα οι ανωτέροι. Σας έλεγα και προηγουμένως ότι δεν τους προλαβαίνεις αυτούς. Σήμερα είχαμε νέο ρεσιτάλ θράσους. Ο κύριος Πρωθυπουργός, ο επιτελάρχης και ο Άριστος εμφανίστηκε ως εγγυητής, λέει, της σταθερότητας. Της σταθερότητας μας. Για ποια σταθερότητα μιλάμε? Μιλάμε, η σταθερότητα είναι τα ματωμένα πλεονάσματα. Αυτό είναι σταθερότητα. Επίσης, σταθερότητα είναι να μην έχεις να βάλεις βενζίνη και να μην μπορείς να έχεις μισθό μετά τις 20 του μήνα και δίπλα σε αυτό να έχεις μια απίθανη κερδοφορία των τραπεζών, των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτό είναι μια σταθερότητα. Και βεβαίως τι είναι σταθερότητα? Σταθερότητα επίσης είναι η πολεμική εμπλοκή. Σταθερότητα είναι αυτή την ώρα που μιλάμε να γίνονται οχυρωματικά έργα στη Σούδα. Τώρα που μιλάμε. Αυτό είναι σταθερότητα. Η πολεμική εμπλοκή, να έχεις Patriot, τους οποίους σου έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, για να φυλάνε τα διυλιστήρια της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι σταθερότητα. Και ξέρετε, αυτή η πολεμική εμπλοκή είναι αυτή η οποία τροφοδοτεί και την ακρίβεια και ταυτόχρονα τη φορολογία. Αυτά είναι η σταθερότητά τους. Αυτά είναι η σταθερότητά τους. Στο πλαίσιο αυτής της πολεμικής εμπλοκής είναι που ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα, ούτε όταν απαγάγουν πρόεδρο ξένης χώρας, όπως έγινε στη Βενεζουέλα, ούτε όταν επιτίθενται οι σύμμαχοί του σε μια άλλη χώρα, στη Μέση Ανατολή, και έχουν βάλει μπουρλότο σε όλο τον κόσμο. Και όλα αυτά βέβαια έχουν ένα παρονομαστή, έτσι. Το τι επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι επιτρέπουν και οι κοστολογημένες προτάσεις τους. Εδώ διαγωνίζονται Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Θα Ασκήσω τα Μνημόνια. Ποιος έχει πιο κοστολογημένες προτάσεις? Κοστολογημένες με βάση τι? Με βάση το τι επιτρέπει βεβαίως η Ευρωπαϊκή τους Ένωση, η οποία βγήκε χτες η Ευρωπαϊκή τους Ένωση και τι είπε? Ότι φέτος 50 εκατομμύρια άνθρωποι τουλάχιστον θα αποφασίσουν ή θα πάνε να πάρουν φαγητό ή θα βάλουν πετρέλαιο για να ζεσταθούν. Άρα έχουν να αποφασίσουν αν θα πεινάσουν ή αν θα κρυώσουν. Για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο παρονομάστης τους. Αυτό είναι το πλαίσιό τους. Και τι μας ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης? Μας είπε ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης θα μας πει σε καμιά δεκαριά μέρες. Αυτό μας είπε σήμερα. Μας ανακοίνωσε ότι θα μας ανακοινώσει σε 15 μέρες τι θα γίνει. Τι μας είπε? Ότι θα κάνουν προσπάθεια, αλλά είναι κάτω από το 1,75. Καταλαβαίνετε τι υπόσχεση είναι αυτή? Αυτή η υπόσχεση είναι ότι θα κάνουν προσπάθεια να μην είναι 70% ακριβότερο από ό,τι ήταν πέρσι. Γιατί πέρσι ήταν 1,1. Έτσι. Αυτή την υπόσχεση έδωσε. Και επίσης τι άλλο έκανε? Μας είπε ότι θα δίνει 20 λεπτά, λέει, για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για τη βενζίνη, την αμόλυβδη. Προσέξτε τώρα, το Φλεβάρι, όταν ο φίλος του ο Τραμπ μαζί με τον άλλο, τον αγαπημένο του, τον Νετανιάχου, επιτέθηκαν στο Ιράν. Νετανιάχου είναι αυτός με τον οποίο αγκαλιαζόταν προχτές ο Μητσοτάκης. Αυτός ο γενοκτόνος είναι ο Νετανιάχου, έτσι. Και αγκαλιαζόταν προχτές στον ΟΗΕ. Αυτός εκπροσωπεί την Ελλάδα σε επίπεδο πολιτικής, διεθνούς δικαίου και πολιτικού ήθους. Αγκαλιαζότανε με το γενοκτόνο προχτές. Όταν λοιπόν αυτός, ο σύμμαχός του, μαζί με το λατρεμένο του τον άλλον, τον Αγγελικό Τραμπ, σύμφωνα με τον προηγούμενο, επιτέθηκαν στο Ιράν, η τιμή της αμόλυβδης εδώ, πάλι είχαμε φορολογία και τότε, έτσι, πάντα έχουμε τη φορολογία, ήταν 1,75. 1,75 ήταν στις 28 Φλεβάρι. Σήμερα είναι 2,20. Σε μέσους όρους μιλάμε, έτσι. Γιατί άμα πας στα νησιά είναι 2,5-2,6 κτλ. Μιλάμε σε μέσους όρους. Δηλαδή είναι συν 50 λεπτά. Συν μισό ευρώ δηλαδή είναι. Και τι μας έταξε σήμερα? Ότι δεν θα είναι συν 50, θα είναι συν 40. Αυτό έταξε σήμερα. Αυτό μας είπε για το επόμενο διάστημα. Το πετρέλαιο στις 28 Φλεβάρι
όταν οι φίλοι του, οι αγαπημένοι του, οι σύμμαχοί του επιτέθηκαν και αυτός έχει στείλει εκεί Patriot και τα συναφή, το πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,56. Σήμερα το πετρέλαιο κίνησης είναι 2,22. Ξαναλέω, σε μέσους όρους είναι αυτά. Δηλαδή είναι συν 70 λεπτά επάνω. Και τι μας έταξε σήμερα αυτός ο κουβαρδάς? Τι μας έταξε? Με τα δικά μας ματωμένα πλεονάσματα, ότι δεν θα είναι συν 70, θα είναι συν 50. Αυτό μας έταξε σήμερα. Αυτό βγήκανε και ξαναείπανε σήμερα. Τι κάνουν δηλαδή με τα τρόφιμα, τι κάνουν με τα καλάθια καπαμά? Τα ίδια κάνουν και τα ίδια λένε και εδώ. Α, έκανε και κάτι ακόμα σήμερα ο Μητσοτάκης. Έκανε, λέει, αυστηρές προειδοποιήσεις στους σέρβισερς. Τι λες, ρε. Πω, πω. Δεν έχουν που να σταθούν τώρα αυτοί, ε. Δεν έχουν που να σταθούν. Δηλαδή, με εκείνες τις ληστρικές συμβάσεις, τι γίνεται? Πάψαν να ισχύουν οι ληστρικές συμβάσεις? Οι πληστηριασμοί σταματήσανε? Του σταμάτησε? Βεβαίως. Άλλο η αυστηρή σύσταση, αυστηρή λέει σύσταση, και βλέπω και κάτι παπαγαλοειδή, λένε το αυστηρή, ξέρετε με τι υπογράμμιση το λένε. Πάω, έκανε αυστηρή υπογράμμιση, αυστηρή λέει. Προειδοποίησε ο Μητσοτάκης, αλήθεια? Νομοθετική απαγόρευση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας θα κάνει. Της πρώτης κατοικίας. Να μην μπορούν τα κοράκια να παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων. Θα κάνει? Δεν νομίζω ότι θα κάνει. Ούτε κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα θα κάνει. Γιατί από εκεί θέλει να βουτάει 6,5 δισεκατομμύρια. Τα οποία μετά τα παίρνει και πληρώνω, λέει, 8 δισεκατομμύρια στα χρεολύσια, πληρώνω 8 εκατομμύρια στους τόκους και προπληρώνω και 8 δισεκατομμύρια χρέους για να έρχονται μετά οι οίκοι και να με αναβαθμίζουν. Τα προπληρώνω αυτά. Τα προπληρώνω. Και μάλιστα έχουν ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, διπλάσιο σχεδόν από τα 100 όρια που έχει θεσπίσει η ίδια τους η αγαπημένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, ξέρετε, αυτοί οι οποίοι δεν βάζουν, δεν καταργούν τον ειδικό φόρο κατανάλωση, δεν καταργούν το ΦΠΑ στα καύσιμα, δεν βάζουν πλαφόν στην τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομήλων, τι έχουν εξασφαλίσει? Έχουν εξασφαλίσει μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι ενεργειακοί όμιλοι στην Ελλάδα, μόνο το πρώτο εξάμηνο 26, να έχουν αύξηση κερδοφορίας από 200 έως 400%. Από 200 έως 400% είναι η αύξηση της κερδοφορίας των ενεργειακών ομήλων της χώρας. Κατά τα άλλα, ο κύριος Μητσοτάκης κάνει αυστηρές συστάσεις. Για να μην κάμια αυστηρή, πήγαινε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: 20 ιστορίες, 20 βήματα, 20 βήματα μπροστά, του Χόρχε Μπουκάη, σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου, στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Ως απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας αντιμετωπίζει το Ισραήλ την αιματηρή συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai που είχε προορισμό το Tel Aviv. Πλήρωμα και επιβάτες κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη, ο οποίος μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να προκαλέσει συντριβή του αεροπλάνου. Περισσότερα στο real.gr. Έως 120 δόσεις για την εξόφληση παλαιών οφειλών και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών αναλύτρω στο πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε επιφυλακή έχει τεθεί ο κρατικός μηχανισμός εν ώψη της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού από απόψε με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κόκκινο συναγερμό η Κρήτη.

Επειδή εσύ τώρα με το μηνυματάκι εδώ που έχει στείλει μου φαίνεσαι ο λίγο τι απειλητικός, θα σου το πω με την καλύτερη ορθοφωνία που έχω. Ο Φλωρίδης, ο υπουργός του Μητσοτάκη επί της δικαιοσύνης, είναι πολιτικό όνειδος. Δεν ξέρω, το κατάλαβες τώρα, το είπα με ορθοφωνία. Πρόκειται για τον ορισμό της πολιτικής ξεδιαντροπιάς. Τώρα το κατάλαβες, ε? Άντε, μπράβο.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Οι γονείς των παιδιών, οι συγγενείς των θυμάτων στο έγκλημα στα Ντέμπη δίνουν την μάχη τους στο δικαστήριο για δικαίωση, για τιμωρία, για οξυγόνο, για ελπίδα. Έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή, τον ευχαριστώ πολύ. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Ντεμπών, ο κύριος Παύλος Ασλανίδης. Κύριε Ασλανίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Είδατε το βούλευμα, είμαι σίγουρος, παραπομπής του Τριαντόπουλου, του Αγοραστού και των Υπολείπων στο ειδικό δικαστήριο. Θέλω ένα πρώτο σας σχόλιο.
1: Πρωτού σας πω το οποιοδήποτε σχόλιο. Στη σελίδα 49, είναι 204 σελίδες, στη σελίδα 49 είναι αυτό που αυτή η ανώτερη δικαστική, που μάλλον είναι και αυτή για τα μπάζα, είναι όλο το ζουμί της ιστορίας. Θα το διαβάζω λίγο σύντομα.
0: Μιλάτε για τη σελίδα 49 του βουλεύματος, ε?
1: Σελίδα 49.
0: Ναι, ναι. Για πείτε μας.
1: Ο Πρωθυπουργός, μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Ιωάννη Μπρατάκου, ανέθεσε πρόσθετα σε αυτόν, τον Τριαντόπουλο δηλαδή, και τα καθήκοντα της παρακολούθησης και του συντονισμού δράσεων των συναρμοδίων φορέων στον τόπο του πολυνεκρού δυστυχήματος, οι οποίοι ενεργούσαν με βάση τις κατανόμου αρμοδιότητές τους και ως άνω ειδικό σχέδιο διαχείρισης ανθρώπινων απολειών. Σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας που διέπει τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, τα αναθετημένα από τον Πρωθυπουργό μέσω του επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου καθήκοντα συντονισμού στον άνω, ως άνω υφυπουργό, τον Τριαντόπουλο δηλαδή, των δράσεων των συναρμοδίων φορέων στον τόπο του πολυνεκρού δυστυχήματος, έπρεπε να κινούνται μέσα στα πλαίσια του νόμου, ώστε οποιαδήποτε μεταβολή επιχειρησιακή επέμβαση στον ανωτέρο τόπο να μην επιφέρει δυσχέρεια στη συλλογή αποδείξεων και στην παραγγελία αυτοψίας έρευνας στον τόπο αυτών. Η επιχειρησιακή επέμβαση να προχωρά μόνο εφόσον δεν καθιστά δυσχερή την ανακριτική διαδικασία. Ποιος έδωσε την εντολή? Ο Πρωθυπουργός. Και δεν το λέω εγώ, το λέει το βούλευμα.
0: Λέτε λοιπόν ότι με βάση το βούλευμα, αυτή είναι η ανάγνωση που κάνετε.
1: Αυτή είναι η ανάγνωση. Ναι, το βούλευμα.
0: Ότι ό,τι συνέβη και ότι για ό,τι κατηγορείται ο Τριαντόπουλος ήταν εκτέλεση εντολών. Αυτή είναι η ανάγνωση που κάνετε.
1: Το διαβάζω τη σελίδα 49 του βουλεύματος. Είναι το βούλευμα 4 ανώτερων δικαστικών, το Ριπάκου συν του αντισαγγελέα που διέταξε το πόρισμα.
0: Γι' αυτό είπατε προηγουμένως ότι η δικαστική με βάση τη ρίση Φλωρίδη, όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, ότι μάλλον θα είναι και αυτή για τα μπάζα.
1: Είναι και αυτή για τα μπάζα, συγκεκριμένη.
0: Εδώ αδυνατή...
1: Θεσσαλονίκης ο Φλωρίδης. Έτσι μαθαίνουμε. Κύριε Μπογιόπουλε, 26 θύματα από Θεσσαλονίκη, τα 19 παιδιά κάτω από 25 χρονών. Και ο Φλωρίδης θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Να είναι υποψήφιος. Δεν γλιτώνει. Ό,τι και να κάνει. Ό,τι και να κάνει, δεν γλιτώνει.
0: Πείτε μου, κύριε Ασλανίδη, εσείς 4 χρόνια δίνετε τη μάχη μεταξύ όλων των υπολείπων να μιλήσετε, να αποκαλύψετε αυτό το οποίο αποκαλείται και είναι μπάζωμα. Αυτό το βούλευμα θεωρείτε ότι σε ό,τι αφορά το κατηγορητήριο που περιλαμβάνει συνιστά μία ακόμα απόδειξη της εγκυρότητας των δικών σας καταγγελιών.
1: Ξεκίνησε όλη η διαδικασία από 18 οικογένειες τον Αύγουστο του 23, όταν ζητήσαμε από τον αγοραστό, στείλαμε εξώδικο και το ζητήσαμε με τον κύριο Ψαρόπουλο, που ήταν αυτός που πρώτος έκανε την ενέργεια αυτή, και 18 οικογένειες συντονιστήκαμε και από εκεί ξεκίνησε, δηλαδή από τον Αύγουστο του 23 όλο αυτό. Και φτάσαμε 3 χρόνια μετά να έρθει αυτό το βούλευμα. Συμμετείχαν πολλές οικογένειες και από τη Θεσσαλία. Η οικογένεια Βλάχου, από πληροφορίες από εδώ, από Θεσσαλονίκη, από συγγενείς, πήγε, βρήκε το οικόπεδο το άλλο, που δεν είχε, ήταν καν στη δικογραφία του παντρεμένου το περιβόλι.
0: Εσείς το βρήκατε το οικόπεδο?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εκεί που είχαν πάει.
1: Η Δέσποινα Ικανίδου είχε τις πληροφορίες που έχασε το γιο της τον Γιώργο. Ενημέρωσε τους συγγενείς από τη Θεσσαλία και η οικογένεια Πλάχου πήγε και το βρήκε με τη βοήθεια του γιού τους. Αυτό είναι το οικόπεδο που δεν ήταν καν δηλωμένο. Τα περισσότερα ευρήματα βρέθηκαν στο κουλούρι εκεί που πήγανε τα βαγόνια και όλα αυτά με τα 250 αταυτοποιητά οστά μέχρι στιγμής. Και χθες κάναμε αίτημα, το τρίτο αίτημα που κάναμε τον δικηγόρο μου, τον κύριο Ματζουράνη, στο δικαστήριο. Γιατί η προηγούμενη απόφαση του ανακριτή και του δικαστικού συμβουλίου της Λάρισας που τα είχαμε ζητήσει να ταυτοποιηθούν, μας είπαν ότι τώρα δεν μπορούμε, τρέχει η διαδικασία, θα έχουμε καθυστερήσεις. Και ζητήσαμε να γίνει έλεγχος και σε αυτά. Και υπάρχει ένα χέρι με ένα κινητό, το οποίο δεν έχει ταυτοποιηθεί. Πέστε μου, σε ποια άλλη χώρα του κόσμου, επί 3,5 χρόνια οι γονείς θα ψάχνουν για να βρίσκουν και μιλάμε για κυνηγητό ανελέητο για ώρες. Δεν έχουμε θρηνήσει εμείς οι γονείς, να το ξέρετε αυτό, δεν έχουμε θρηνήσει. Αλλά δυστυχώς για αυτούς, σας το είχα ξαναπεί, η αγάπη για τα παιδιά μας είναι πάνω απ' όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω.
0: Πείτε μου με τις εκταφές τι γίνεται.
1: Με τις εκταφές, γιατί και εδώ λιδωρηθήκαμε. Εγώ πριν 2 χρόνια έκανα το πρώτο αίτημα, το οποίο το απέρριψαν 4 φορές. Δηλαδή έκανα 2 αιτήματα, έκανα και μετά το Μάρτιο, μετά το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ, αυτό που το κουνούσε και ο κύριος Πρωθυπουργός στη Βολή και το έχει Ευαγγέλιο, γιατί ειρωνεύονται και ξυλολιάδες. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ έλεγε ότι βρέθηκε ξυλόλιο, τουλόλιο και υπολείμματα υδροναθράκων. Το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ.
0: Μα το λέει, το γενικό χημείο του κράτους.
1: Ναι. Όπως και σε 12 σημεία και ένα μήνα μετά που πήγε, όλος τυχαίως δεν πήγε αμέσως, και 1,5 χρόνο όταν αποφάσισαν να στείλουν το ανακριτικό της πυροσβεστικής, γιατί όταν πήγε στα Τέμπη το έδιωξε ο Χαλάρας, γι' αυτό διώκεται και είναι μέσα στους κατηγορούμενους, έδειξε το ανακριτικό. Είδατε πώς έγινε στην Πλάκα, πώς έγιναν όλες τις διαδικασίες, πώς πήγε το ανακριτικό, όπως όλα πρέπει να γίνουν. Στα Τέμπη, όταν πήγε το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ο Φαλάρας το έδιωξε. Και 1,5 χρόνο μετά στο κουλούρι, βρήκαν σε 12 σημεία εκεί στις πλατφόρμες, βρήκανε ξυλόλιο. Και μας ειρωνεύονται και ξυλολιάδες. Λες και εμείς ήμασταν εμείς χημικοί, μηχανικοί, οτιδήποτε άλλο και ανακαλύψαμε το ξυλόδι. Και τα παπαγαλάκια τους και όλοι. Εσύ είναι αυτό, να βγαίνουν και να ειρωνεύονται και ξυλολιάδεις και όλα αυτά. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω αν πραγματικά τα ζούμε όλα αυτά.
0: Πείτε μου, πώς εξέλισσεται η δίκη, κυρία Ασλανίδη. Σήμερα είδα, ήταν συγκλονιστική η κατάθεση, όλες οι καταθέσεις είναι συγκλονιστικές.
1: Πιο συγκλονιστική πιστεύω ήταν του Ζήση, που έχασε τη γυναίκα του και είπε το παλικάρι ότι θα προτιμούσε να είναι αυτός και να έχει σωθεί η γυναίκα του για να μεγαλώσει το παιδί του. Όπως και του πατέρα του Γεράσιμου, άλλη μια συγκλονιστική.
0: Του παιδιού, του μόνου διασωθέντα ακόμα στο πρώτο βαγόνι και ζει ένα κάτι παραπάνω από Γολγοθά εδώ και ναι. 4 χρόνια.
1: 4 χρόνια, ναι. Και παλεύει για να επανέλθει.
0: Πώς εξελίσσεται η δίκη, τι βλέπετε?
1: Εμείς τα στοιχεία τα έχουμε. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε πολύ καλά οργανωμένοι. Έχουμε τα στοιχεία. Όταν έρθει η ώρα να καταθέσουν οι πρώτοι μάρτυρες, θα υπάρχει ένας ανελέητος βομβαρδισμός. Από αυτή τους μάρτυρες θα προκύψουν πάρα πολλοί κατηγορούμενοι, να το ξέρετε. Και από τους διατροφικαστές, που είναι και αυτοί εγκληματίες, τα Τέμπη, και από τους διορισμένους από το κράτος τεχνικούς παραπονόμονες, οι οποίοι ήταν κάτι άσχετοι της περιφέρειας και τους βάλανε να κάνουν τα πάντα. Και θα έχει πάρα πολλούς από μάρτυρες που θα είναι κατηγορούμενοι. Αυτή η δίκη με τους 36 πιστεύω ότι θα φτάσει πάνω από τους 70 να είναι κατηγορούμενοι.
0: Κύριε Ζλανίδη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πογιόπουλε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εσείς, να είστε καλά.
2: Real FM. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
7: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
6: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
8: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτός είναι ένας τρόπος όπως τον περιγράφει ο Νταλάρας για την αντιμετώπιση του κρύου, διότι όπως λέει και ο Σαρακατσάνος εδώ σε ένα μήνυμα που έχει στείλει, δεν είναι το 1/5 χωρίς θέρμανση στη χώρα. Το 1/5 είναι αυτό που καταγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Ότι άμα είσαι, λέει, κάτω από τους 15,5 βαθμούς, 15,5 βαθμούς, τότε κρυώνεις. Άμα είσαι στους 15,6 βαθμούς, τότε δεν κρυώνεις, δεν καταγράφεσαι σε αυτούς που ζουν στην ενεργειακή φτώχεια. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν είναι το 1/5, είναι οι μισοί Έλληνες. Ναι. Σωστή είναι η παρατήρηση. Κατάλαβες τώρα, Σαρακατσάνε, και εσύ με τη σειρά σου. Όταν λες σωστά πράγματα, ακούγεσαι. Όταν νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις μαγκές, δεν ακούγεσαι. Είσαι δικονομικά απόν, που λέει και ο φίλος μου Θοδωρόπουλος. Να στείλω χαιρετισμούς στον Τζίμι. Ευαγγελία μου, τα φιλιά μου. Χαιρετισμούς στον Νιόνιο, στον κύριο Παπαζαχαρίου. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρέα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Η Τζέννη είναι μαζί μας. Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται με το αεροσκάφος?
1: Λοιπόν, το Ισραήλ αποβίβει σε τρομοκρατία πλέον το συμβάν. Είχαμε ανατροπή των αρχικών πληροφοριών. Η πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ πραγματοποίησε τελικά την αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία μετά από αυτό το πολύ σοβαρό επεισόδιο μέσα στο πιλωτήριο. Φαίνεται λοιπόν ότι ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια των επιβατών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και δύο πιλότοι οι οποίοι ταξίδευαν με πολιτικά. Φαίνεται πως έβγαλε και μαχαίρι ο συγκυβερνήτης εναντίον του κυβερνήτη.
0: Τυχαία ταξίδευαν οι πιλότοι με τα πολιτικά.
1: Εξ όσων έγινε γνωστό, ναι, ταξίδευαν για να επισκεφθούν και εκείνοι το Τελαβίβ. Οι περισσότεροι ήταν Ισραηλινοί οι επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, επικράτησε χάος στο αεροσκάφος με κραυγές και κλήσεις.
0: Ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη.
1: Τον μαχαίρωσε και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος. Στην αρχή κάποιες πληροφορίες ανέφεραν πως είχε σκοπό να αυτοκτονήσει ο ίδιος και να πάρει άλλους μαζί του. Φαίνεται όμως πως ήταν τρομοκρατική ενέργεια σύμφωνα με τις Ισραηλινές υπηρεσίες. Κάποιες πληροφορίες αναφέρουν πως ένας από το πλήρωμα κατάφερε να τον ακινητοποιήσει από τις αεροσυνοδούς. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια φωτογραφία η οποία αποτυπώνει το τι συνέβη σε αυτό το αεροσκάφος, με τους επιβάτες να είναι σε έναν πανικό. Πολλοί έχουν αίματα πάνω τους γιατί μάτωσε πάρα πολύ ο κυβερνήτης, ο οποίος νοσηλεύεται, όπως και ο δράστης, ο οποίος τραυματίστηκε στην πορεία από τους επιβάτες. Όλη αυτή την ώρα το αεροσκάφος βρισκόταν σε χειροκίνητη πτώση, όπως αναφέρουν πληροφορίες, και πραγματοποιούσε και αναστροφή. Τελικά το αεροσκάφος εξετράπη προς τη Σαουδική Αραβία και μείωσε το ύψος του, ενώ είχαν απογειωθεί και δύο μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ για να το βοηθήσουν. Σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, το περιστατικό εξ αρχής δεν φάνηκε να συνδέεται με αεροπειρατεία αλλά με τρομοκρατία. Ενώ σε ό,τι αφορά στους επιβάτες, βρέθηκαν στο αεροδρόμιο του Ταμπρούκ, όπου τους παρέλαβε άλλο Boeing και έφτασαν στον προορισμό τους.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Πάμε στη Γαλλία, και όπου έχουμε μεγάλες διαδηλώσεις. Είναι δεκάδες χιλιάδες και μαθητές και δημόσιοι υπάλληλοι, κυρίως εκπαιδευτικοί, πυροσβέστες και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορείες σε πολλές πόλεις της χώρας, διεκδικώντας υψηλότερες αποδοχές. Ενώ παράλληλα σημειώθηκαν και συγκρούσεις των μαθητών που διεκδικούσαν δασκάλους και τάξεις με την αστυνομία σε ξεχωριστές διαδηλώσεις. Όπως ανέφερε το Al Jazeera, περίπου 300.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτήν την κινητοποίηση. Τραυματίστηκαν 10 άτομα, συνελήφθησαν 440, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 10 μαθητές.
0: Τζέννη μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιο στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα? Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το μέλλον σου χωράει παντού.
4: Υποβολή εργασίας έγινε.
5: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
6: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
7: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
8: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός.
10: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
11: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
12: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
11: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
15: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
16: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
15: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η...

0: Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη θα μπήκαν.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Που ξεκινά εδώ, 10 λεπτά μετά τις 8, το ημερολόγιο δείχνει Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου. Μια μέρα με σχεδόν έθριο καιρό και αυτό που βλέπουμε εκεί στο βάθος είναι σύννεφα, δεν είναι χιόνια. Ξέρεις, πολλοί τα μπερδεύουν ρε παιδί μου. Δεν ξέρουν ακριβώς. Σου λέει τώρα, τι μας λέτε τη σύννεφα. Αυτά είναι παλιά, είναι χιόνια.

0: Πώς είστε, τι κάνετε, όλα καλά? Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, πάει και αυτός ο μήνας. Πότε πέρασε η αλήθεια δεν κατάλαβα. Όσο πιο γεμάτη είναι η μέρα, φεύγει χωρίς να καταλάβεις πότε πέρασε. Το ίδιο ισχύει και για τις εβδομάδες, το ίδιο ισχύει και για τους μήνες. Μέχρι να σας πούμε καλή εβδομάδα, σας λέμε και καλό Σαββατοκύριακο. Και ναι, σήμερα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Ζητώ την κατανόηση των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου που την προσφέρουν, γιατί είναι κάποιες μέρες που έχουν ειδική special χορηγία από Κολιάδη και Βαγιανό. Γελάει ο Πέρης. Τι να κάνω, αφού φροντίζουν να με τροφοδοτούν με υλικό, να μην τους το αναγνωρίσω, να μην τους πω ένα ευχαριστώ. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα για να δούμε τα γεγονότα. Είναι πολλά, είναι ενδιαφέροντα αυτά που έχουμε να πούμε. Μείνετε κοντά μας με προσοχή, θα σας τα ερμηνεύσουμε, θα σας τα εξηγήσουμε όλα σε μεγάλα θέματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει κατά κόρον όχι μόνο τους τελευταίους μήνες. Το ένα από αυτά εδώ και ένα χρόνο είναι στο ναφρό. Σιγά σιγά θα τα πούμε. Προς το παρόν, να παρουσιάσω την ομάδα μας, την παρέα μας εδώ. Την εξαιρετική αυτή παρέα, με τον Πέρη Βασιλάκη να προείσταζε αυτής ως Διευθυντής Ορχήστρας. Ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Και ξεκίνησε με ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Η Deep Blue Something και το Breakfast at Tiffany's. Τι σας θυμίζει την Όντρη μπροστά στη βιτρίνα του Tiffany πρωί-πρωί ξημερώματα να τρώει τον ντόνα της. Με τιάρα παρακαλώ στο κεφάλι, όχι όπως. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή. Ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων με τα οποία κάθε ώρα μας ενημερώνει για τις εξελίξεις συνολικά και συνοπτικά. Ετοιμάζει και την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα ακολουθήσει την δική μας, το πρωινό μας Express, συμπληρώνοντας έτσι την ενιαία ενημερωτική ζώνη του Real Voice, την πρωινή ενημερωτική ζώνη του Real Voice που ξεκίνησε νωρίς το πρωί με τον Μανώλη Παπάζογλου από τις 7 και μέχρι τις 11. Οπότε συνδεόμαστε με τον Real FM για να έχουμε εικόνα τι γίνεται και κεντρικά, για να ακολουθήσει μετά στις 12 η Νατάσα Ράγιου, Real Blonde. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος, μας έχει κάνει αυτή τη μεγάλη, υπέροχη, ραδιοφωνική παρέα και γειτονιά στους 99,5. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 και η εκπομπή μας καθημερινά επαναλαμβάνεται στην καινούργια της ώρα στις 9 το βράδυ. Η εκπομπή μας έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα για τις καθημερινές σας αγορές και στην Ρόδο και στην Ιαλισσό. 70 χρόνια λειτουργίας και εμπιστοσύνης. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι πια ένα μέρος της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας. Ενημερωθείτε και σήμερα για τις πιο συμφέρουσες προσφορές. Ενημερωθείτε από το φυλάδιο το οποίο αναρτάτε καθημερινά στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr και κάνετε τις αγορές σας μέσα από μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων που δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από τις μεγάλες αλυσίδες. Δεκάδες χιλιάδες κωδικοί στην καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δεν είναι σύνθημα, δεν είναι σλόγγαν, είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πέρι με την πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός που σύμφωνα τουλάχιστον με τις ενδείξεις που παίρνουμε εδώ και στους υπολογιστές μας και στα κινητά μας, από αύριο θα αλλάξει εδώ για τα νησιά μας. Αλλά εμείς πιστεύουμε μόνο το Γιάννη Μανολά.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Ο Σεπτέμβρης μας αποχαιρετά με σχεδόν έθριο καιρό. Έτσι για σήμερα Τετάρτη κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα απασχολούν, με εξαίρεση τη Ρόδο, όπου στα κεντρικά και ορεινά της τμήματα θα υπάρχει μικρή πιθανότητα για κάποια παροδική μπόρα το μεσημέρι. Τίποτα το ιδιαίτερο. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 5 με 6 και στο Καρπάθιο τα 7 μπουφόρ θα εξασθενούν σταδιακά από το απόγευμα. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς. Στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, υψηλότερες στην Ελλήνδο και το Καστελόριζο από 21 μέχρι 26 βαθμούς και οι χαμηλότερες στα ορεινά από 17 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Ο Οκτώβριος μας υποδέχεται με άστατο καιρό, με τις αραιές νεφώσεις να πυκνώνουν κυρίως στα νοτιότερα τμήματα του νόμου και θα υπάρχει πολύ αυξημένη πιθανότητα να δίνουν αναδιαστήματα πριν ακόμα το μεσημέρι μπόρες ή παροδικές καταιγίδες, κυρίως στη Ρόδο, τη Σίμη, την Τήλο, τη Χάρκη, την Κάρπαθο και ενδεχομένως στο Καστελόριζο και την Κάσο. Στα βορειότερα νησιά κάποιες αραιές νεφώσεις δεν θα έχουν πιθανότητα να δώσουν φαινόμενα. Άνεμοι μεταβλητοί θα εξασθενήσουν και δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 17 μέχρι 21 βαθμούς, στα νοτιότερα από 18 μέχρι 22, στη Λίνδο από 19 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 25 και στα ορεινά οι χαμηλότερες θερμοκρασίες από 16 μέχρι 19 βαθμούς, η υγρασία μεταξύ 70 και 85%.
0: Πάμε λοιπόν σε άστατο καιρό από αύριο, 1η του Οκτώβρη. Ακούσατε νωρίτερα και στην εκπομπή του Μανώλη Παπάζογλου την κυρία Δανάη, την κυρία Δανάη Γερονικόλα από το Καστελόριζο, να λέει ότι έχει συννεφιά και μπορεί και να βρέξει. Στα νοτιότερα τμήματα του νομού, όπως μας είπε ο Μανώλης, ο Γιάννης Μανολάς, ο καιρός θα πάει για βροχή. Φθινοπόριασε. Σιγά σιγά λοιπόν τα καλοκαιρινά μπαίνουν στην άκρη και κατεβάζουμε τα φθινοπορεινά μας από τις δουλάπες. Έχω την εντύπωση ότι το Σαββατοκύριακο έχετε δουλειά. Μπόλικη. Αυτός ο πόλεμος με τα εποχιακά ρούχα σε κάθε αλλαγή της εποχής. Λοιπόν, και μια και σας λέω για τα φθινοπορεινά που πρέπει να κατέβουν, γιατί όχι και μία ανανέωση με την ευκαιρία αυτή της αλλαγής της εποχής. Σήμερα λοιπόν, τι ωραία συγκυρία, σήμερα 30 του μήνα ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco εδώ στη Ρόδο και εκεί θα βρούμε τα πάντα για να περάσουμε σε φθινοπορεινό mood. Από είδη σπιτιού και διακόσμησης μέχρι ρούχα για όλη την οικογένεια, παιχνίδια αλλά και δώρο επιταγές για όσους βρεθούν σήμερα εκεί στο opening. Ραντεβού λοιπόν στα Pepco, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, είναι δίπλα ακριβώς στα Lidl, για full φθινοπορεινές αγορές και πάντα στις καλύτερες τιμές. Έτσι, γιατί μια ανανέωση πάντα στην αλλαγή της εποχής χρειάζεται. Φτιάχνει και τη διάθεση, φτιάχνει την ψυχολογία. Γιατί όχι. Μεγάλα θέματα θα μας απασχολήσουν στη σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, και τα έχουμε δει κατά καιρούς. Και οι εξελίξεις, ναι, μας δικαιώνουν. Ο όσο και αν επιχειρήθηκε να στηθεί μια εκστρατεία, ότι τάχα εδώ κάποιοι τους υπονομεύουν, κάποιοι δεν θέλουν την πρόοδο, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν από τεχνολογία, μια το ένα μια το άλλο, και τι δεν ακούσαμε από τον περασμένο Μάιο μέχρι τώρα, τελικά παραδέχονται αυτό που έπρεπε να είχαν παραδεχτεί και να είχαν λάβει υπόψη τους από την πρώτη στιγμή, όταν είχαν τη φαϊνή ιδέα εκεί, αυτοί που την είδαν Minority Report, να παρακολουθούν τον κόσμο στη Μεσαιωνική πόλη. Αυτό λοιπόν που θα έπρεπε να το έχουν λάβει υπόψη από την αρχή, θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολύ φασαρία όλο αυτό το διάστημα, εάν είχαν κάνει τη δουλειά τους όπως έπρεπε. Αλλά είναι από αυτές τις περιπτώσεις, σας το έλεγα και χθες με την αφορμή το έργο της Καλάθου. Γιατί σε όλες τις περιπτώσεις που και σήμερα θα συζητήσουμε, η κεντρική ιδέα, η πεμπτουσία, ο τρόπος αντίληψης και λειτουργίας είναι ο ίδιος. Εμείς τα ξέρουμε όλα, η νομοθεσία κακό του κεφαλιού της, εάν δεν συμφωνεί με αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε εμείς. Αυτοί που κάνουν τις επισημάνσεις μπαίνουν στο στόχαστρο, κατηγορούνται, χλεβάζονται, όποιοι και αν είναι δημοσιογράφοι, πολιτικά πρόσωπα, μπαίνουν στο στόχαστρο όλων αυτών εκεί των φωστήρων, που όλα τα ξέρουν, όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν. Και όταν διαψεύδονται από τις εξελίξεις, και όταν αυτοί οι οποίοι είχαν κάνει τις επισημάνσεις από την αρχή δικαιώνονται από τις εξελίξεις, ούτε που ιδρώνει το αυτί τους. Αυτό που αναρωτιόμουν και χθες με το θέμα του έργου εκεί στην Κάλαθο στα Μάσαρη, που επέμεναν ότι είχε αδειοδοτήσεις, τελικά δεν είχε αδειοδοτήσεις, και με όλη τη φασαρία αναγκάστηκαν να βάλουν την ουρά στα σκέλια και να πάνε να κάνουν την αίτηση στην περιφέρεια για την παρέμβαση την οποία έκαναν εκεί στην Εθνική Οδό, όχι όμως και για το ρέμα, έτσι, για να τα ξεχωρίζουμε αυτά τα δύο. Τα ίδια και με τα ντρόνς, τα ίδια και με το λιμάνι της Ακαντιάς, με τον αγωγό εκεί στην Ακαντιά, στη Νέα Μαρίνα, τα ίδια παντού, τα ίδια. Όπου έχουν αγγίξει, όπου έχουν βάλει το χέρι τους, ο τρόπος λειτουργίας είναι ο ίδιος. Κάνουμε ό,τι θέλουμε, όπως θέλουμε, εάν μας επισημανθεί μετά η νομιμότητα, αν τη βρούμε μπροστά μας, τη διαστρεβλώνουμε, τα παρουσιάζουμε όπως θέλουμε, ερμηνεύουμε τους νόμους όπως θέλουμε, για να ξεπεράσουμε το σκόπελο, και η ζωή συνεχίζεται μέχρι να πάμε στο επόμενο chapter, στο επόμενο επεισόδιο. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει, και πια δεν είναι μεμονωμένο, γιατί δεν είναι μία, δεν είναι δύο, για να πεις ότι σου ξέφυγε. Όπως και με τις 19 συμβάσεις που έπεσαν. Δεν ήταν μία, δεν ήταν δύο. Για να την αποδώσεις σε αυλεψία, ίσως σε κάποιο λάθος υπηρεσιακού ή οτιδήποτε άλλο. Είναι σύστημα. Όλα είναι σύστημα. Όλα είναι τρόπος αντίληψης της άσκησης της εξουσίας. Όλα, μα όλα. Γιατί η επανάληψη είναι αυτή που καταργεί τον ισχυρισμό του τυχαίου. Δεν υπάρχει τυχαίο. Δύο θέματα σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην ατζέντα μας. Δύο. Το ένα είναι η εξέλιξη με τα ντρόνς. Παραδέχτηκαν αυτό που όφειλαν να έχουν παραδεχτεί από την αρχή, και να μην περάσουμε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Και εμείς, και εσείς, και όλοι όσοι παρακολουθούν τέλος πάντων αυτή την υπόθεση, και οι υπηρεσίες εκεί της Μεσαιωνικής πόλης και τα όργανα του Δήμου, Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή, τα πάντα όλα. Φτάσανε λοιπόν μετά από πόσους μήνες, από τον περασμένο Μάιο, τώρα το Σεπτέμβρη, τέλος του Σεπτέμβρη, 28 του μήνα, η Δημοτική Επιτροπή να παραδεχτεί ότι η επιτήρηση πολιτών στη Μεσαιωνική πόλη δεν επιτρέπεται, δεν εμπίπτει σε καμία περίπτωση στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ. Είναι ζήτημα που έχει να κάνει με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με την Ελληνική Αστυνομία, και ακόμα και εκεί ο νόμος είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά αυστηρός. Όταν τα λέγαμε, ήμασταν εχθροί. Όταν αρθρογραφούσαμε, Και εντάξει, επιτρέψτε μου το πρώτο πρόσωπο. Όταν αρθρογραφούσα, ήμουνα αιμονική, ήμουνα γραφική, τους πολεμούσα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λέγανε, ηρωνευόντουσαν χαρακτηρισμούς μες στα δημοτικά συμβούλια. Και τι δεν λέγανε. Και τι δεν λέγανε. Ο μόνος τρόπος να απαντήσει κανείς αυτά είναι το ρεπορτάζ. Είναι η επιμονή σε αυτό το οποίο είναι σωστό. Είναι έτσι, γιατί είναι ο νόμος. Αναγκάστηκαν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αναγκάστηκαν στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής και υπάρχουν και τα πρακτικά στο διάβια και τα έχουμε δημοσιεύσει, να παραδεχτούν ότι δεν έχουν την αρμοδιότητα να παρακολουθούν τον κόσμο στη Μεσαιωνική πόλη. Η χρήση drones από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολύ συγκεκριμένη, για πολύ συγκεκριμένους λόγους, σε πολύ συγκεκριμένα σημεία, με πολύ συγκεκριμένη εμβέλεια. Και δεν είναι μπάτε σκύλια, λέσετε, και μάλιστα τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων να διαχειρίζονται από ιδιωτική εταιρεία. Όμως η υπόθεση αυτή έχει, κυρίες και κύριοι, και την εξής εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παράμετρο. Από τη στιγμή που παραδέχονται ότι δεν μπορούν να κάνουν αυτήν την εκτεταμένη εποπτεία της Μεσαιωνικής πόλης και να παρακολουθούν τον κόσμο, τους επισκέπτες, τους κατοίκους, για να πατάξουν, λέει, την παραβατικότητα. Από τη στιγμή λοιπόν που το αφαιρείς αυτό το κομμάτι από μέσα, πρέπει να το αφαιρέσεις, αφού ξέρεις ότι αυτό δεν μπορεί να περάσει, το κατάλαβες πια επιτέλους, μετά από 7 μήνες το εμπέδωσες ότι δεν γίνεται. Η λογική των πραγμάτων τι λέει? Ότι τώρα πλέον κάνουμε μια καινούργια μελέτη με τα νέα δεδομένα. Κοιτάξτε τώρα πόσο χάσιμο χρόνο, έτσι, όλη αυτή η ιστορία. Πόσο θα είχαν γλιτώσει χρόνο εάν από την αρχή τα έκαναν όλα όπως έπρεπε. Σε όλες τις περιπτώσεις το ίδιο κάνουν. Χάνουν το χρόνο και μετά τρέχουν και δεν φτάνουν. Με τις δικές τους, έτσι, αλχημίες και φαϊνές ιδέες που κατεβάζουν. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να ξανακάνουν καινούργια μελέτη, να ξαναγίνει μελέτη αντικτύπου, απαραίτητο, εκ των όνου κάνευ, και να ξανακάνουν διαγωνισμό. Γιατί τώρα πια μιλάμε για ένα αντικείμενο συρρυκνωμένο από τη στιγμή που δεν θα παρακολουθείτε ολόκληρη η Μεσαιωνική πόλη. Συρρυκνωμένο, άρα τι λέει η λογική? Πάμε σε ένα καινούριο διαγωνισμό. Όχι. Όχι. Μέσα στην απόφαση την οποία ανέλαβε η Δημοτική Επιτροπή, κυρίες και κύριοι, αυτή την τροποποίηση τη χαρακτηρίζουν, άκουσον άκουσον, μη ουσιώδη. Μη ουσιώδη τροποποίηση. Το ότι βγάζεις δηλαδή έξω ένα ολόκληρο κομμάτι πάνω στο οποίο πόνταρες πολύ, πόνταρες πάρα πολύ. Για τη Μεσαιωνική πόλη και επέμεινες σε σημείο να καταργείς τη λογική, όχι απλά τον νόμο, τη λογική των πραγμάτων. Αυτό λοιπόν τώρα το χαρακτηρίζεις επουσιώδη τροποποίηση. Ξέρετε γιατί? Για να μην κάνουν καινούριο διαγωνισμό. Στο διαγωνισμό βέβαια που έκαναν εκείνο, μία εταιρεία πήρε μέρος. Αυτή ήτανε. Και προφανώς αυτοί θέλουν και να μείνει. Η λογική των πραγμάτων, κυρίες και κύριοι, λέει ότι όταν τροποποιείται το αντικείμενο, τροποποιείται η μελέτη, κάνεις καινούριο διαγωνισμό. Δεν χαρακτηρίζεις την αλλαγή αυτή μη ουσιώδη τροποποίηση για να τον αποφύγεις. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Όταν έχεις αφαιρέσει ένα ολόκληρο κομμάτι μέσα από το διαγωνισμό, από τη μελέτη, πώς είναι δυνατόν ο διαγωνισμός να παραμένει ο ίδιος και το οικονομικό αντικείμενο να παραμένει το ίδιο, αφού τελικά αυτός ο οποίος θα βγει ανάδοχος από την όλη διαδικασία, προσωρινός, οριστικός, δεν ξέρω εγώ τι είναι, σε ποια φάση είναι, προσωρινός, προφανώς αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα παρέχει πλέον λιγότερες υπηρεσίες από αυτές οι οποίες είχαν αρχικά περιγραφεί. Το κάνω λιανά, Το καταλαβαίνετε τι λέω? Μη ουσιώδης τροποποίηση το γεγονός ότι αφαιρείται ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την εποπτεία της μεσαιωνικής πόλης από τα ντρόνους. Για λόγους πάταξης της παραβατικότητας. Που δεν είναι δικιά τους δουλειά, είναι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είναι της ελληνικής αστυνομίας αυτά. Όχι, να το ξαναπώ, μη ουσιώδηση τροποποίηση. Γιατί? Για να μην ξανακάνουν το διαγωνισμό. Που σημαίνει ότι συρρυκνωμένες πλέον υπηρεσίες κοστολογούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο το 1,25 εκατομμύρια ευρώ που είχε κοστολογηθεί αρχικά όλο αυτό το πακέτο. Και θα πω εγώ εδώ, γιατί να μην κάνετε, παιδιά, καινούριο διαγωνισμό? Έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι το φάγατε, το χάσατε. Το καλοκαίρι που υποτίθεται ότι ήταν επίγον να αντιμετωπίσετε τα φαινόμενα μέσα στη μεσαιωνική πόλη, πάει, τελείωσε. Το χάσατε. Με τις αλχημίες σας, το χάσατε. Μπάτε σκύλι, αλέσετε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μέσα στη μεσαιωνική πόλη. Τώρα που πάμε στο χειμώνα και τελειώνει η σεζόν, τι ζόρι τραβάτε και δεν θέλετε να ξανακάνετε διαγωνισμό? Ίσα ίσα είναι η χρυσή ευκαιρία χρονικά, τώρα που τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαίρι και θα διάσει η μεσαιωνική πόλη. Έχετε όλη την επάρκεια του χρόνου να ξανακάνετε το διαγωνισμό, να τα βάλετε επιτέλους κάτω, να τον κάνετε έτσι όπως πρέπει, να είναι νόμιμος, να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα όσα προβλέπονται για τα προσωπικά δεδομένα και από την ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας. Όλα ωραία, νοικοκυρεμένα, όπως θα έπρεπε να τα είχατε κάνει από την αρχή. Δεν τα κάνατε, αμέτιμου χαμέτι να παρακολουθείτε τον κόσμο με ντρόνς. Γιατί δεν βρέθηκαν άλλοι να το έχουν σκεφτεί πριν από εσάς. Εσείς ανακαλύψατε την Αμερική ξαφνικά. Το Βαγιανό περιμένανε να το θυμηθεί, να βρει με ποιο τρόπο θα πατάξει την παραβατικότητα, την οποία, ακούστε όμως και το άλλο, την ξέρανε, λέει. Γιατί ο ίδιος ο Κολιάδης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είπε: δεν θα αφήσουμε, λέει, 3-4 εκεί, ξέρουμε ποιοι είναι, να κάνουν την κατάσταση όπως την κάνουν. Αφού τους ξέρετε, τι τζόρι τραβάτε? Τι τα θέλατε τα ντρόνς? Αφού τους ξέρετε, πάτε πιάστε τους. Καταλαβαίνετε, άλλα τη μια, άλλα την άλλη, ό,τι να είναι. Η ουσία ήταν μία. Ήθελαν να προχωρήσουν το διαγωνισμό έτσι. Και αυτό επιβεβαιώνεται γιατί τώρα, επαναλαμβάνω, που αναγκάστηκαν να παραδεχτούν ότι δεν μπορούν να τον προχωρήσουν. Αντί να τον αποσύρουν, να αλλάξουν τη μελέτη, να κάνουν καινούριο διαγωνισμό, που προσέξτε τώρα, ο προηγούμενος διαγωνισμός που κάνανε είχε μία ενδιαφερόμενη εταιρεία, μία και μοναδική, καμία άλλη. Ποιος μας λέει ότι αν ξανακάνουν τη μελέτη, αν έχουν καινούριο διαγωνισμό, αν έχουν καινούριους όρους για τη συμμετοχή, αν έχουν ένα μικρότερο οικονομικό αντικείμενο και το κυριότερο, αν δεν έχουν αυτόν τον εξωφρενικό όρο της παρακολούθησης των ανθρώπων εκεί που περπατάνε και τρώνε και κάνουν τη βόλτα τους και είναι στα σπίτια τους και είναι στα παράθυρά τους και είναι στις αυλές τους, ποιος τους λέει ότι δεν θα ερχόντουσαν κι άλλοι να χτυπήσουν το συγκεκριμένο διαγωνισμό? Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών. Διότι η λαϊκή σοφία λέει ότι η γυναίκα του Κέσσαρα δεν αρκεί να λέει ότι είναι τίμια. Έτσι. Πρέπει να αποδεικνύεται και στην πράξη. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρών λοιπόν. Επαναλάβετε το διαγωνισμό, έχετε όλο το χρόνο μπροστά σας, είναι χειμώνας, είναι κλειστή η μεσαιωνική πόλη, κάντε τον όπως πρέπει και όχι με αυτές εδώ τις αλχημίες μη ουσιώδης τροποποίηση για να μην τον ξανακάνεις και να δώσεις τελικά με το ίδιο ακριβώς ποσό λιγότερες υπηρεσίες.

0: Το θέμα θα το δούμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Μαλιαράκη, τον κύριο Χρήστο Μαλιαράκη, το δικηγόρο. Το είχαμε συζητήσει άπειρες φορές αυτό το θέμα. Τα έλεγε ο άνθρωπος, τα είχε επισημάνει ούκο λίγες φορές. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε και με τον τηλέμαχο Καμπούρη, που και αυτός έκανε μία δήλωση, την οποία την έδωσε σήμερα το πρωί στην δημοσιότητα. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι προσπάθησαν με τις παρεμβάσεις τους και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο τηλέμαχος Καμπούρης, και δια των social media των προσωπικών του και μέσω του Real Voice, ο Χρήστος ο Μαλιαράκης, προσπαθήσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά κατανοητά στους πολίτες, αλλά και σε αυτούς εκεί που παίρνουν τις αποφάσεις, που σκέφτονται, που συσκέπτονται. Έτσι. Αλλά είπαμε, είμαστε οι εχθροί. Όταν τα λέμε αυτά, είμαστε οι εχθροί. Θα το δούμε λοιπόν αυτό το θέμα διεξοδικότερα, ενώ πρέπει να σας πω, να σας παραπέμψω, κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που θα έχει επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εάν είστε σε υπολογιστή, μπείτε στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr και δείτε εκεί το κεντρικό μας θέμα. Τίτλος: Αγωγός ομβρίων στη Νέα Μαρίνα Ρόδου. Το μαύρο κουτί της αδράνειας του Δήμου Ρόδου, που αφήνει μια ολόκληρη περιοχή στο έλεος των καιρικών φαινομένων. Και πολύ πλούσιο φωτορεπορτάζ, γιατί χθες κάναμε αυτοψία στο σημείο. Ο Real Voice έκανε αυτοψία στο σημείο. Και για να μην βγουν πάλι κάποιοι και πούνε, όπως λένε συνήθως, τα ίδια λέγανε και με τα λύματα του βιολογικού, ότι είναι παλιές οι φωτογραφίες, ότι είναι χειμώνας γιατί είναι χιόνια απέναντι. Δεν ήταν χιόνια, ήταν σύννεφα προφανώς, εντάξει. Ξέρετε τι κάναμε? Στις φωτογραφίες κρατάμε και τις χθεσινές εφημερίδες. Φαίνονται στο πλάνο, στο πλαίσιο, φαίνονται και οι εφημερίδες οι χθεσινές, 29 του μήνα, για να υπάρχει το πιστήριο πότε τραβήχτηκαν αυτές οι φωτογραφίες, μην τυχόν και διανοηθεί πάλι κανείς να πει ότι είναι παλιές, δεν είναι έτσι τα πράγματα, λέμε ό,τι θέλουμε, δημοσιεύουμε ό,τι θέλουμε. Όχι. Το φωτορεπορτάζ είναι χθεσινό. Πρόκειται για το έργο το οποίο πριν από ένα χρόνο, στα τέλη Αυγούστου του 25, απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ, γιατί δεν ήταν λειτουργικό. Τι σημαίνει δεν ήταν λειτουργικό? Ο Δήμος Ρόδου, και όχι η ΔΕΙΑΡ, η ΔΕΙΑΡ είχε αφήσει τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να κάνουν το έργο γιατί διαδήλωνε αδυναμία. Ο Δήμος Ρόδου λοιπόν έπρεπε να φτιάξει έναν αγωγό που τα νερά από την ευρύτερη περιοχή, από το έργο αυτό της ανάπλασης, εκεί του δρόμου από τη Νέα Μαρίνα μέχρι το λιμάνι της Ακαντιάς, θα πρέπει να οδεύουν στη θάλασσα. Διαφορετικά θα πλημμυρίσει η περιοχή. Στην πρώτη μπόρα. Αυτό λοιπόν το έργο, για χύψη λόγους, δεν φτιάχτηκε. Και υπήρχε πάλι τότε μια αλληλογραφία του παραλόγου. Θα σας τα πω στο δεύτερο μέρος, αναλυτικά, αναλυτικότατα, διεξοδικά όλα, και υπάρχουν και δημοσιευμένα στο κεντρικό μας άρθρο. Δεν το έκαναν. Απεντάχθηκε το έργο. Γιατί απεντάχθηκε? Γιατί η Ευρώπη, όταν θα δώσει τα χρήματά της στα ευρωπαϊκά και εν προκειμένου ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα της περιφέρειας, θέλει το έργο να είναι λειτουργικό. Εσείς θα πηγαίνατε να αγοράσετε ένα σπίτι που δεν έχει αποχέτευση? Θα το πληρώνατε στο μεσίτη ή στον ιδιοκτήτη, τέλος πάντων, εάν δεν έχει αποχέτευση για να φεύγουν τα λύματά σας? Θα παίρνατε ένα σπίτι που δεν έχει δίκτυο ίδρυυσης για να πάρετε νερό? Θα παίρνατε ένα σπίτι που δεν έχει ηλεκτρική εγκατάσταση για να έχετε ρεύμα? Όχι. Το ίδιο κάνει λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν παραλαμβάνει και δεν θεωρεί λειτουργικό ένα έργο που ο αγωγός σταματάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, στο πεζοδρόμιο δηλαδή συγκεκριμένα του δρόμου, και δεν φτάνει ποτέ στη θάλασσα για να πάνε εκεί τα όμβρια. Αυτό λοιπόν το έργο, κυρίες και κύριοι, το οποίο δεν έγινε τότε που έπρεπε να γίνει, στα χρονικά περιθώρια, ήταν ο λόγος που απεντάχθηκε ολόκληρο το έργο από το ΕΣΠΑ. Αυτό έγινε πέρυσι τον Αύγουστο, 22 Αυγούστου του 25. Έχουμε 30 Σεπτεμβρίου του 26. Μπαίνει χειμώνας. Όλοι οι φίλοι ως μιλάει για τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία περιμένουμε. Τι έχει κάνει ο Δήμος, ξέρετε? Μια τρύπα στο νερό. Τίποτα. Τίποτα. Οι φωτογραφίες είναι αποκαλυπτικές. Το ρεπορτάζ με τις λεπτομέρειες ακόμα περισσότερο. Στο δεύτερο μέρος θα τα πω και σε εσάς που δεν έχετε τη δυνατότητα να τα διαβάσετε. Αν αυτό δεν είναι το μνημείο της αδράνειας να πω, ανικανότητας να πω, αδιαφορίας να πω, αναποτελεσματικότητας να πω, άγνοιας κινδύνου να πω. Δεν ξέρω τι λέξη θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω για να είναι η κατάλληλη για την περίπτωσή τους. Ενδεχομένως να είναι όλες αυτές κατάλληλες. Το θέμα είναι ότι έχουμε μία περιοχή ολόκληρη εκεί στην Νέα Μαρίνα, ολόκληρο αυτό το έργο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και τα λοιπά, το οποίο είναι κυριολεκτικά έρμεο των καιρικών φαινομένων. Δεν έχουν πουθενά να πάνε τα νερά σε περίπτωση που έχουμε μία πλημμύρα τύπου μπόρα ή όχι και τόσο δυνατή. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα πούμε πολλά περισσότερα για αυτήν εδώ την ιστορία. Επί του παρόντος θέλω να καλημερίσω τον κύριο Χρήστο Μαλιαράκη, ο οποίος χθες έκανε και μια σχετική ανάρτηση, γιατί και ο ίδιος είδε την απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής όπως αυτή αναρτήθηκε στη Διάβγεια. Και φαντάζομαι θα είπε και αυτός καλώς τους και ας άργησαν. Κύριε Μαλιαράκη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. σχετικά με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, δεν πέσαμε από τα σύννεφα, τουλάχιστον εμείς που έχουμε ασχοληθεί με το θέμα και γνωρίζουμε. Είπατε προηγουμένως για κάποιους που σκέπτονται και συσκέπτονται. Μάλλον συσκέπτονται. Ήταν αναμενόμενο.
0: Αναμενόμενο για σας, για μένα, τέλος πάντων το σηκώσαμε το θέμα. Για αυτούς δεν είμαι τόσο σίγουρη ότι ήταν αναμενόμενο.
1: Προφανώς. Δεν ξέρω τι περίμεναν. Ήταν ένα από τα βασικά θέματα, το θέμα της αρμοδιότητας. Δηλαδή η Δημοτική Επιτροπή βγήκε και η απόφαση της, η άτυπη γνωμοδότηση, να το πω έτσι, γιατί ζητήθηκε προφανώς γνωμοδότηση εγγράφως, αλλά τους δόθηκε μια άτυπη σύμβουλη του στυλ αλλάξτε το γιατί θα σας το κόψουμε ούτως ή άλλως. Λέει το εξής, ότι ο Δήμος Ρόδου δεν έχει αρμοδιότητα για την επιτήρηση μάλιστα τέτοιας γενικής μαζικής μορφής με drones σε δημόσιο χώρο. Δεν είναι αστυνομία, δεν είναι αστυνομικό λιμενικό σώμα. Από τα πρώτα πράγματα
0: που είχαμε επισημάνει, από τον περασμένο Μάιο το είχαμε επισημάνει
1: πέρα
0: αυτό.
1: Από τις τεχνικές λεπτομέρειες, όλα τα υπόλοιπα για τον υπεύθυνο προσωπικών δεδομένων, για την εκτίμηση αντικτύπου, για τις τεχνικές προδιαγραφές των drones κτλ. Είχαμε ξεκινήσει από εκεί, ότι ο Δήμος δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα.
0: Που αυτό είναι και στη βάση, αν θέλετε, έτσι. Αυτό είναι και στο επίκεντρο, αυτό είναι πυρήνα, στο βασικότερο. Το αν έχεις αρμοδιότητα να το κάνεις. Από εκεί και πέρα τώρα, το πώς εξελίσσεται η διαδικασία αυτού που θέλεις να κάνεις, είναι μεν σοβαρότατα θέματα, αναδείχθηκαν όλα αυτά. Προφανώς ήταν πάρα πολύ σοβαρά θέματα, αλλά το βασικό είναι κατά πόσον έχεις την αρμοδιότητα, δικαιούσε, νομιμοποιείσαι να παρακολουθείς τον κόσμο. Αυτό είχαμε βάλει από την αρχή.
1: Αυτό ακριβώς. Και υπήρξε μια διαδικασία η οποία στην όλη εξέλιξή της ήταν προβληματική. Και ήταν προβληματική γιατί καταρχάς κόλλησε και στον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, ο οποίος επέστρεψε το φάκελο πίσω προκειμένου η όλη διαδικασία να γίνει εξ αρχής.
0: Ναι.
1: Έγινε εξ αρχής. Έγινε η έγκριση του πρώτου πρακτικού για τον ορισμό, την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου, που ήταν η εταιρεία η οποία είχε αναδειχθεί ούτως ή άλλως και από την αρχή.
0: Και ήταν και μοναδική, τώρα, δεν υπήρχε και άλλη. Αυτή ήταν, μία ήταν.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και τώρα, ενώ υπάρχει ήδη ο προσωρινός ανάδοχος, έρχονται και αλλάζουν. Αντί να ξαναγίνει ο διαγωνισμός όπως πρέπει, με τα δεδομένα τα σημερινά και με το οικονομικό και το φυσικό αντικείμενο που τέλος πάντων θέλουν να γίνει, κάνουν μία τροποποίηση την οποία χαρακτηρίζουν ως επουσιώδη, για να προχωρήσουν, που θεωρώ και εκεί υπάρχουν θέματα. Κατά πόσο η τροποποίηση αυτή, δηλαδή ότι τα drones πλέον δεν θα ασκούν γενική εποπτή επιτήρηση στο σύνολο της μεσαιωνικής πόλης για λόγους παραβατικότητας, πρόληψης του εγκλήματος κτλ. Που είπαμε δεν υπάρχει αρμοδιότητα, αλλά μόνο για πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια και έλεγχο μνημείων.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό. Βέβαια αυτό εδώ πέρα περιορίζοντας το αντικείμενο της σύμβασης, αλλά τα χρήματα να παραμένουν τα ίδια, εδώ υπάρχει μια τροποποίηση υπέρ του αναδόχου. Γιατί όταν λες θα αγοράσω 10 υπηρεσίες και θα δώσω 10 ευρώ, αν αυτές μετά τις υπηρεσίες τις κάνεις 8, 7, αλλά πεις θα δώσω πάλι 10 ευρώ για αυτές τις μειωμένες. Επομένως, δημιουργείται ένα όφελος υπέρ του αναδόχου, ο οποίος με λιγότερες υπηρεσίες θα πάρει τα ίδια χρήματα που θα έπαιρνε και με τις περισσότερες.
0: Σωστά.
1: Υπάρχουν διάφορα θέματα και στη συνέχεια, τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας.
0: Όπως μπορείτε να μας κάνετε έτσι κάποιες επισημάνσεις που πονάει για σας όλη αυτή η διαδικασία.
1: Για το... Αυτό, ναι, ένα από αυτά είναι αυτό που μόλις είπα.
0: Ναι, αυτό είναι το...
1: Ότι όταν λες ότι είναι μια επουσιώδης τροποποίηση, πρέπει να αποδεικνύεις για την επουσιώδης. Και υπάρχουν και νομολογιακά, αλλά και από τον νόμο του 16 για τις δημόσιες συμβάσεις, υπάρχουν προϋποθέσεις για το πώς μπορεί να γίνει μια τροποποίηση μιας και σύμβασης. Εδώ δεν μιλάμε καν για σύμβαση. Εδώ μιλάμε για τροποποίηση των όρων ενός διαγωνισμού, ο οποίος διαγωνισμός είναι ήδη σε εξέλιξη, για την οποία έχουν δοθεί ήδη προσφορές και οι προσφορές έχουν ανοίξει. Και ερχόμαστε εμείς εκ των υστέρων ως Δήμος και λέμε αλλάζουμε τις προσφορές. Δηλαδή, εδώ δημιουργούνται διάφορα θέματα για το πόσο είναι πουσιώδης πραγματικά αυτή η τροποποίηση. Να πεις ότι τα drones δεν θα κάνουν αυτό που ήταν προγραμματισμένο να κάνουν, θα κάνουν κάτι άλλο. Γιατί από τις προϋποθέσεις είναι. Καταρχάς, για να είναι πουσιώδης, για να χαρακτηριστεί πουσιώδης, θα είναι να μην αλλάζει το αντικείμενο, που εδώ αλλάζει το αντικείμενο.
0: Βέβαια.
1: Αντί να κάνει 10, θα κάνει 7. Να μην αλλάζει υπέρ του αναδόχου, που εδώ αλλάζει υπέρ του αναδόχου. Γιατί ο ανάδοχος θα πάρει περισσότερα, θα πάρει τα ίδια χρήματα με λιγότερες υπηρεσίες. Και μάλιστα και στην απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής λέει ότι σε κάθε περίπτωση υπήρχε μια έκτακτη ανάγκη, ο νόμος όμως υπήρχε από το 2020.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο προέκυψε ως έκτακτη ανάγκη, ως μια αλλαγή των συνθηκών ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γνωστό και με αυτό το θεσμικό πλαίσιο πήγαιναν να το ξεπεράσουν. Και το τέταρτο που λέει η Δημοτική Επιτροπή στην απόφαση της είναι ότι δεν αλλάζει. Δεν υπάρχει καμία μεταβολή ως προς το κεκτημένο του αναδόχου της άλλης πλευράς. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο που πρέπει να μας ενδιαφέρει. Γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει σύμβαση, δεν υπάρχει κανένα κεκτημένο υπέρ του αναδόχου. Και αν θα πρέπει να προστατεύσουμε κάτι, είναι το κεκτημένο του Δήμου. Είναι η αρμοδιότητα του Δήμου και το που θα δώσει τα χρήματα του Δήμου.
0: Προφανώς.
1: Ο ανάδοχος δεν έχει καμία αυτή τη στιγμή, δεν έχει καμία προσδοκία για τη σύνευση της σύμβασης. Στο περίμενε, στην αναμονή. Δεν έχει κανένα δικαίωμα, δηλαδή, για να περιμένει τη σύμβαση. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να προστατεύσει ο Δήμος το κεκτημένο
0: του αναδόχου. Ναι, ναι, ναι.
1: Του αναδόχου, το κεκτημένο το δικό του πρέπει να προστατεύσει.
0: Αυτό είναι και η λογική. Ο Δήμος τα συμφέροντα τα δικά του πρέπει να προστατεύσει.
1: Οπότε, να το πω έτσι, η τρίπλα που πάνε να γίνει, ότι αυτό, η αλλαγή των drones, ότι δεν θα κάνουν αυτό, θα κάνουν εκείνο, είναι μια επουσιώδης τροποποίηση της σύμβασης, του διαγωνισμού. Δεν είναι επουσιώδης. Το θεωρώ ότι είναι ουσιώδης τροποποίηση.
0: Ακούστε τώρα εδώ να σας πω κάτι. Αυτό που μου κάνει, νομίζω το κάνατε απολύτως σαφές, κύριε Μαλιαράκη. Αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση εδώ πέρα, βλέποντας το πρακτικό, όπως αναρτήθηκε στη διάβγεια, λέει το εξής. Αφού λέει το σκεπτικό τέλος πάντων εκεί και καμία μεταβολή ο προϋπολογισμός, καμία μεταβολή στις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού, τι άλλο λέει, καμία μεταβολή στο ωράριο παροχής υπηρεσιών, βάζει τέλος πάντων κάποιες παραμέτρους εκεί, ποιες αλλάζουν, ποιες δεν αλλάζουν, καταλήγει ως εξής. Ως εκ τούτου, πρώτον, πρόκειται για περιορισμό, όχι διεύρυνση του αντικειμένου. Το αναγνωρίζει. Ότι περιορίζεται. Ναι. Και ενώ λέει ότι πρόκειται για περιορισμό και όχι διεύρυνση του αντικειμένου, συνεχίζει. Δεν μεταβάλλεται οικονομική ισορροπία υπέρ του αναδόχου εφόσον το τίμημα παραμένει αμετάβλητο για μειωμένο εύρος λειτουριών. Πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτό ακριβώς είναι η μεταβολή που σας είπα
0: προηγουμένως. Δηλαδή, ενώ λένε ότι διευρύνεται, ότι περιορίζεται το αντικείμενο, εντούτοις δεν μεταβάλλεται το οικονομικό, η οικονομική ισορροπία. Πώς γίνεται αυτό?
1: Εδώ προφανώς υπάρχει τροποποίηση υπέρ του αναδόχου. Ακριβώς το πολύ απλό παράδειγμα που σας είπα, ότι αν είναι να αγοράσετε μια υπηρεσία που προσφέρει 10 διαφορετικά πράγματα και δίνετε 10 ευρώ, αν πάρετε μια υπηρεσία που προσφέρει 7 πράγματα, θα πληρώσετε πάλι 10 ευρώ.
0: Αυτοί βέβαια, βέβαια το αιτιολογούν ως εξής, ότι ο εξοπλισμός, όπως διαβάζω εδώ, και το λογισμικό που προβλέπονται στη μελέτη παραμένουν αναγκαία στο σύνολό τους. Εκεί μάλλον ποντάρουν αυτοί. Ότι σου λέει, μα αφού είτε κάνει τη δουλειά ολόκληρη, είτε την κάνει μισή ο ανάδοχος, από τη στιγμή που πρέπει να έχει το συγκεκριμένο εξοπλισμό, άρα για το κόστος γι' αυτόν παραμένει το ίδιο. Άρα γιατί να του το αλλάξουμε, γιατί να του το μειώσουμε.
1: Ο εξοπλισμός δεν είναι ο ίδιος, γιατί άλλον εξοπλισμό για έλεγχο παραβατικότητας με τι προδιαγραφές, για ελέγχους 24-24 ώρες, για πόσες ώρες έλεγε ότι θα πρέπει, και άλλο για περίπτωση πυρασφάλειας ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Δεν είναι οι ίδιες λειτουργίες, ναι. Δεν είναι οι ίδιες υπηρεσίες, επομένως δεν χρειάζονται και οι ίδιες αυξημένες άλλο να παρακολουθείς. Με τεχνικές προδιαγραφές για τον έλεγχο της εγκληματικότητας, παραβατικότητας και διάφορα άλλα που έρχεται, και άλλο για την παροχή της πυρασφάλειας, των έλεγχων των μνημείων.
0: Ναι. Που αυτά ούτως ή άλλως αυτά προβλέπονται. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν δήμοι που τα έχουν εφαρμόσει. Και αυτό.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Ναι, και βέβαια και εδώ πάλι. Ουσιαστικά τι κάνουν, μετακομίζουν το πρόβλημα. Δηλαδή λένε θα τα πάρουμε,
0: ναι.
1: Και ο έλεγχος της παραβατικότητας δεν φεύγει από το κάδρο. Λέει ότι τον έλεγχο της παραβατικότητας θα τον κάνουν τα υπόλοιπα δύο πράγματα. Δηλαδή οι επίγειες δυνάμεις, ας πούμε οι επίγειες δυνάμεις μπορούν να προσφέρουν βοήθειες ή οτιδήποτε άλλο, αλλά και οι κάμερες, οι σταθερές κάμερες.
0: Ναι.
1: Λέει τώρα θα παρακολουθούμε τον έλεγχο της παραβατικότητας, της καταλήψης κοινοχρήστων χώρων και την άχρα πελατών με δύο τρόπους. Με πήγες δυνάμεις, ας πούμε ότι αυτό γίνεται, και με τις κάμερες τις σταθερές στις εισόδους. Τώρα πώς μια σταθερή κάμερα στην είσοδο θα μπορεί να ελέγχει το τι γίνεται στα σοκάκια της παλιάς πόλης και να ελέγχει τους κράχτες, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Αλλά ούτως ή άλλως και αυτό εδώ πέρα. Πάλι δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος. Δηλαδή η έλλειψη αρμοδιότητας δεν είναι σαν drones, είναι στην επιτήρηση.
0: Στην επιτήρηση, ακριβώς.
1: Ή από σταθερό μέσο. Mm-hmm. Δηλαδή πάλι εκεί υπάρχει θέμα της αρμοδιότητας. Τι να πω. Εκτός αν λένε θα τα αλλάξουμε στο χαρτί για να μείνουμε στην πράξη τα ίδια. Και θα βλέπουμε τα drones να πετάνε και θα σου λένε ναι, αυτό πετάει μεν, αλλά δεν κάνει επιτήρηση για το αυτό, κάνει επιτήρηση για την...
0: Καλά τώρα, αν φτάσουμε σε τέτοια σημεία, πραγματικά δηλαδή, εντάξει τώρα, τι να πω, ότι νομίζω ότι ο κόσμος πια...
1: Ναι, της κοροϊδίας.
0: Είναι αυτό. Κοροϊδία, αλλά να σας πω και κάτι, και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα το ανεχτεί να έχει πάνω από το κεφάλι του ένα drone και δεν θα το... Θα μπούμε σε μεγάλες περιπέτειες σε μια τέτοια περίπτωση, αν υπάρχει μια καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων από έναν πολίτη, από έναν τουρίστα, από έναν επισκέπτη. Η διεθνής κοινότητα είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένη πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Γίνονται όλο και πιο αυστηρά όλα αυτά σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα.
1: Πριν από 5 μέρες άλλαξε το προεδρικό διάταγμα για την επιτήρηση σε δημόσιους χώρους, το οποίο θέτει περισσότερες αυστηρίες.
0: Πιο αυστηρό γίνεται ακόμα, έτσι.
1: Ακόμα και για την αστυνομία και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Αναφέρει πολύ αυστηρές προϋποθέσεις σχετικά με το αν η αστυνομία ή το λιμενικό σώμα μπορεί
0: να το κάνει αυτό.
1: Αλλά η αστυνομία μπορεί να κάνει έλεγχο, επιτήρηση σε δημόσιο χώρο.
0: Ναι.
1: Θέλω να το κάνει γενικά. Θέλω να βάλω κάμερες για να παρακολουθώ τι γίνεται, ξέρω, στην πλατεία Δημαρχείου ή ξέρω, στην οδό 25 Μαρτίου, οτιδήποτε. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να είναι συγκεκριμένα τα εγκλήματα τα οποία θέλει να πατάξει. Να υπάρχουν έλεγχος για την εγκληματικότητα της περιοχής, ένα σωρό πράγματα. Δεν είναι βάζω κάμερα ή έτσι θέλω να ελέγξω την εγκληματικότητα γενικότερα.
0: Και κάναμε ένα ολόκληρο κύκλο, κύριε Μαλιαράκη, τόσους μήνες τώρα από τον περασμένο Μάιο που ανέκυψε το ζήτημα αυτό, για να ξαναφτάσουμε στο σημείο μηδέν, στο προφανές και το αυτονόητο, γιατί όταν είχαμε πρωτομιλήσει, μαζί νομίζω είχαμε πρωτομιλήσει τότε, το είχαμε εντοπίσει όλο αυτό το θέμα και είπαμε, μα πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο, διότι δεν μπορείς να κάνεις εποπτεία, παρακολούθηση για την πάταξη της εγκληματικότητας έτσι γενικώς σε αστικό περιβάλλον, σε ανοιχτό χώρο. Δηλαδή να πετάνε, λέγαμε, τα ντρόνς πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων για να καταγράφουν τις κινήσεις τους και τις ιδιωτικές τους στιγμές και όλα αυτά τα πράγματα. Φτάνουμε λοιπόν εδώ στο συμπέρασμα που είχαμε καταλήξει και τότε, ότι όταν ξεκινάς με το έτσι θέλω, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη σου την νομοθεσία, το ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων, των προσωπικών δεδομένων, με συγχωρείτε, και όλα αυτά. Είχαμε δει λοιπόν μια βιασύνη να προχωρήσει ο διαγωνισμός πάση θυσία. Γιατί εάν δεν ήθελες να προχωρήσεις το διαγωνισμό πάση θυσία, θα τα λάμβανες αυτά υπόψη στο χρόνο τους και θα έκανες την διαδικασία όλη σύνομα και όπως ακριβώς έπρεπε. Έπρεπε λοιπόν αυτό το πράγμα να προχωρήσει. Με το άλοθη, δεν ξέρω, πραγματικό επίκληση απλώς ότι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τη Μεσαιωνική πόλη. Τελικά χάσαμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι όμως, έτσι, χωρίς να υπάρχει στοιχειώδης παρέμβαση μέσα στη Μεσαιωνική πόλη, γιατί τα βάλαν όλα στην ίδια σύμβαση, έτσι, μέσα στα drones βάλανε και όλα τα υπόλοιπα. Άρα τώρα που πάμε σε χειμώνα, ποιος τους εμποδίζει? Δεν είναι η καταλληλότερη περίοδος τώρα που σταματάει η δραστηριότητα μέσα στη Μεσαιωνική πόλη σε ένα 1,5 μήνα να ξανακάνουν το διαγωνισμό και να τον σχεδιάσουν από την αρχή με όλη την νομιμότητα που πρέπει, με τους κανόνες που πρέπει και να πάει αυτή η διαδικασία όπως πρέπει και να ολοκληρωθεί?
1: Μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αλλά και του ελληνικού νόμου σχετικά του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων είναι η προστασία εκ προημίου, protection from design, το οποίο είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Σου λέει πριν ξεκινήσεις κάτι, πριν ακόμα κάνεις τη σύμβαση, όταν είσαι στο στάδιο της μελέτης για την προκήρυξη ενός διαγωνισμού, πρέπει να κάνεις όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να είσαι έτοιμος να προστατεύσεις και να προστατεύσεις τα προσωπικά δεδομένα για να μην κολλήσεις σε ακριβώς αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εδώ αυτό το πράγμα δεν υπήρξε. Και δεν υπήρξε και ήταν εμφανώς ότι, γιατί από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι δεν υπάρχει αυτή η προστασία εκ προημίου. Και μάλιστα όταν λέγαμε ότι πρέπει να υπάρχει και η εκτίμηση αντικτύπου για αυτό που θέλεις να κάνεις, μας είχαν πει τότε ότι θα γίνει πριν πετάξουν τα drones. Όχι.
0: Δεν γίνεται πριν πετάξουν τα drones.
1: Η εκτίμηση αντικτύπου την κάνεις όταν ξεκινάς το όλο project, όλη προκήρυξη του διαγωνισμού.
0: Ναι, γιατί βάσει της εκτίμησης αντικτύπου θα στήσεις και τις προδιαγραφές και τους όρους του διαγωνισμού, έτσι δεν είναι?
1: Εδώ ξεκινήσαμε.
0: Ανάποδα.
1: Θα κάνουμε τον διαγωνισμό. Ανάποδα. Και πήγαμε, ναι. Μάλιστα, όταν λέγαμε για την έκθεση αντικτύπου, μας είχαν πει ότι εντάξει, δεν είναι απαραίτητη σε αυτό το στάδιο. Τέλος πάντων, εμείς θα την κάνουμε επειδή. Τέλος πάντων μας το λέτε και φωνάζετε. Και
0: ναι, για να μην φωνάζετε θα την κάνουμε. Ναι.
1: Και κάνανε ένα σχέδιο, όχι και έκθεση, ένα σχέδιο, ένα πρόχειρο σχέδιο αντικτύπου, το οποίο είχαν προσκομίσει.
0: Εκ των υστέρων βέβαια και αυτό.
1: Εκ των υστέρων βέβαια, ναι. Το οποίο ήταν ατελές. Ήταν ατελής η εκτίμηση. Και εδώ φαίνεται και στην προχθεσινή απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής ότι ένα από τα κολλήματα είναι ότι η έκθεση αντικτύπου δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί υπάρχουν θέματα αρμοδιότητας.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή η έκθεση αντικτύπου που μας είπαν ότι εντάξει θα σας την κάνουμε για να μην φωνάζετε, για να μην λέτε ότι δεν είναι, και τελικά είναι από τα ουσιώδης στοιχεία της όλης της διαδικασίας.
0: Ναι.
1: Και πάλι με τρόπους πλαγίους σε αυτό ότι θα το ξεπεράσουμε έτσι χαρακτηρίζοντας αυτό επουσιώδη και θα προχωρήσει το έργο. Νομίζω ότι θα κολλήσει και εκεί.
0: Και εκεί.
1: Και αυτό που είπατε προηγουμένως ότι τα έβαλαν όλα μαζί σε ένα σακί, οπότε κόλλησε το ένα, οπότε κολλάει το όλο, ήταν ένας λάθος χειρισμός. Θα έπρεπε τουλάχιστον να υπάρχει ένας διαχωρισμός, άλλο τα drones, άλλο οι επίγειες δυνάμεις και τα όλα τα υπόλοιπα η φύλαξη της Μεσαιωνικής πόλης, και να προχωρήσει, να υπάρχει το ένα τουλάχιστον να προχωράει και το άλλο με τα drones είναι το σκοτεινό σημείο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τώρα τι θα κάνουν από εδώ και πέρα, πώς θα το προχωρήσουν το θέμα. Πάντως χάθηκε ένα ολόκληρο καλοκαίρι, πάρα πολλή συζήτηση, όλα αυτά τα πράγματα. Φάνηκε τελικά ότι είχαν πάρει, κύριε Μαλιαράκη, πήρανε μία έτοιμη μελέτη από άλλο Δήμο, ο οποίος όμως άλλος Δήμος δεν προέβλεπε αυτό εδώ την επιτήρηση για την παραβατικότητα. Προέβλεπε αυτό που προβλέπει ο νόμος, που επιτρέπει ο νόμος να κάνει τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρήσανε λοιπόν ότι αν το φορέσουν το σακάκι, το κουστούμι του αλουνού σε αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν αυτοί, ότι θα περάσει αυρόχης ποσή και ότι εντάξει, αφού πέρασε εκεί, θα περάσει και αυτό. Δεν έλαβαν υπόψη τους όμως ότι αυτό το πράγμα, η ευρεία επιτήρηση για θέματα δημόσιας τάξης, ασφάλειας, παραβατικότητας κτλ. Δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Από εκεί ξεκίνησε το νοτά γενικώς, από εκεί κακοφόρμησε το πράγμα. Προσπαθήσανε με χίλιους τρόπους να το μπαλώσουν, να το καθυστερήσουν, να το φέρουν από εδώ, να το φέρουν από εκεί, να ολοκληρώσουν τελικά το διαγωνισμό. Ενώ αυτό που αναγκάστηκαν προχθές να παραδεχτούν 28 του μήνα στη Δημοτική Επιτροπή, εάν το είχαν πει από την αρχή, αν είχαν κάνει τη δουλειά από την αρχή όπως έπρεπε και είχαν βάλει κάτω το νόμο τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται, όλα τα πράγματα θα είχαν πάρει το δρόμο τους και ενδεχομένως σήμερα η Μεσαιωνική Πόλη να είχε τη φύλαξη που έπρεπε, έτσι όπως προβλέπει ο νόμος και όχι όπως εκείνοι το φαντάστηκαν. Τι να πω. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζω εγώ. Δεν ξέρω αν το αποτυπώνω με επάρκεια όλο αυτό που έγινε.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει αντίθεση άποψη σε αυτό το συμπέρασμα. Αυτό είναι, αυτό βλέπουμε. Αυτό λένε τα πράγματα. Αυτό λένε τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Οπότε αναγκαστικά οδηγήθηκε σε αυτό το συμπέρασμα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μαλιαράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Σε κάθε περίπτωση το θέμα το παρακολουθούμε να δούμε τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Όμως, γιατί το μεγάλο θέμα είναι αυτό. Θα πάνε σε διαγωνισμό. Ή θα προσπαθήσουν, όπως πολύ καλά είπατε και το λένε και οι ίδιοι, ότι ναι μεν αλλάζει, τροποποιείται, συρρυκνώνεται το αντικείμενο, αλλά η οικονομική προσφορά παραμένει ίδια. Πώς γίνεται αυτό το μαγικό? Να μας το εξηγήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, είδομαι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Μέρα. Γεια σας. Γεια σας. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ για το θέμα της Ακαντιάς, της νέας μαρίνας εκεί του Αγωγού. Η ιστορία γράφει ο Δήμος εκεί και εκεί μάλλον και εκεί. Ενώ θα έχουμε κοντά μας το τελευταίο μέρος της εκπομπής και τον Τηλέμαχο Καμπούρη για αυτό το θέμα, γιατί και εκείνος έδωσε τη δική του τη μάχη και την έδωσε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, φέρνοντας και ξαναφέρνοντας το θέμα. Σύμφωνα με την δήλωση που έκανε, με τον βελτίο τύπου που έδωσε νωρίς σήμερα το πρωί στα μέσα ενημέρωσης, και εκείνος λέει το προφανές. Πρέπει να ξαναγίνει διαγωνισμός. Να σας πω βέβαια εδώ ότι στην προχθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, ο κύριος Θανάσης Τάμος και ο κύριος Γιάννης Φλεβάρης, ψήφισαν παρόν. Αυτό το παρόν όμως, παιδιά, άμα διαφωνείτε, πείτε ένα όχι. Γιατί διαφορετικά το παρόν σημαίνει ομόφωνη απόφαση. Τι θα πει παρόν, τι θα πει αυτονύπτωτας χείρας μου, απλά δεν είμαι εδώ. Είστε εκεί, ακούτε. Ακούτε, διαβάζετε, ενημερώνεστε. Αν διαφωνείτε, να διαφωνείτε. Τι είναι αυτό το μεσοβέζικο, το νύπτωτας χείρας μου παρόν? Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά.
2: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρωινό μας Express, δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και είχαμε την χαρά να λάβουμε μία ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΡ η οποία θεωρεί ότι ανακάλυψε την Αμερική. Ένα δελτίο τύπου το οποίο αναφέρεται σε μένα προσωπικά και με εγκαλεί στο όνομα της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Πώς γίνεται να εργάζομαι στην περιφέρεια και να είμαι και στο ραδιόφωνο και να είμαι αντικειμενική και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Κύριε Βαγιανέ, Σωτήρη. Φαντάζομαι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπεις δημοσιογράφο των μέσων ενημέρωσης να εργάζεται και σε γραφείο τύπου. Έτσι δεν είναι? Παντού. Όλοι οι δημοσιογράφοι που είναι στα μέσα ενημέρωσης ή σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία εργάζονται και σε γραφεία τύπου. Δεν είναι ασυμβίβαστο. Δεν επικαλύπτει τις ώρες εργασίας μου, αφού το ψάξες τόσο πολύ και βγαίνεις και λες ότι την ώρα που θα έπρεπε να είμαι στο γραφείο μου είμαι στο ραδιόφωνο. Όχι βέβαια, αυτά ξέρετε κανονίζονται. Το ωράριό μου, το 8ωρο μου ξεκινά μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής μου. Και ναι, χτυπάω κάρτα την ώρα που έχω ορίσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αμείβομαι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτά όσον αφορά το πρακτικό κομμάτι, έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό, τίποτα το παράτυπο, τίποτα το παράνομο. Αλλά αφού το πας στην δεοντολογία, Σωτήρη, αλήθεια. Εγώ ξέρεις, δεν θα την έκανα αυτή τη συζήτηση στη θέση σου αν ήμουν στοιχειοδός έξυπνη. Και εάν είχα και συνέστηση του τι γίνεται γύρω μου. Θέλεις να μου πεις ότι στο Δήμο Ρόδου δεν εργάζονται δημοσιογράφοι οι οποίοι εργάζονται παράλληλα και σε μέσα ενημέρωσης τοπικά? Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό να βγω και να πω ονόματα συναδέλφων που εργάζονται με τη μία ή την άλλη μορφή εργασίας και στη ΔΕΙΑΡ ενδεχομένως. Δεν ζούμε στον Άρη. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό, να βγω και να μιλήσω

κατά συναδέλφων. Ο καθένας εργάζεται εκεί που θέλει και κάνει τη δουλειά του όπως εκείνος θέλει. Και στα μέσα ενημέρωσης και στα γραφεία τύπου είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει τη δουλειά του. Αν θέλεις λοιπόν να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, να έρθεις και να τα πεις όλα. Όλα τα ονόματα. Δεν είμαι εγώ. Σας ενοχλώ εγώ. Ανέκαθεν σας ενοχλούσα. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο το έχεις πει για αυτή την κυρία. Άμα θέλεις λοιπόν να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, να τα πεις όλα. Και να τους πεις όλους. Και αυτούς που μπαινοβγαίνουν στο Δήμο και αυτούς που μπαινοβγαίνουν στα γραφεία τα δικά σου. Δεν ζούμε στον Άρη. Αν θες να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, να την ανοίξουμε. Δεν νομίζω ότι θα σας προσφέρει τίποτα. Όσο για μένα, που κόπτεσαι για τη δεοντολογία, εγώ ναι, είμαι στο στόχαστρο. Και ξέρεις γιατί Σωτήρη έξυπνε, είμαι στο στόχαστρο. Γιατί εγώ δεν υποκρίνομαι και γιατί δεν κρύβομαι. Γιατί όλοι ξέρουν που εργάζομαι, γιατί στα social media το προφίλ μου λέει ακριβώς που εργάζομαι και τι κάνω, δεν κοροϊδεύω κανέναν και όποιος μ' ακούει ξέρει που είμαι, τι είμαι, πώς σκέφτομαι, γιατί η σχέση μου με τον κόσμο δεν είναι χθεσινή σαν τη δική σου. Είναι 36 χρόνια. Είναι 36 χρόνια. Είναι από το 90, 37, από το 89. Δεν περιμένει εσένα η Ρόδος και η Δωδεκάνησος να με συστήσεις. Ούτε να μου κάνεις εσύ μαθήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας σε μένα. Είμαι 36-37 χρόνια σε αυτή τη θέση. Κάθε μέρα. Ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφημερίδες. Φανερά, επίσημα, ενυπόγραφα. Δεν έβαλα κουκούλα ποτέ. Δεν έβαλα ψευδόνυμα. Δεν διοχέτευσα αλλού την άποψή μου να τη βάλουνε τάχα ενός άλλου για να γλιτώσω τις συνέπειες. Είμαι πάντα αυτή που ξέρουν όλοι. Δεν σε ενοχλεί λοιπόν. Δεν σε ενοχλεί το αν εγώ εργάζομαι σε γραφείο τύπου. Είναι και πολλοί αυτοί που εργάζονται και στα δικά σας τα γραφεία τύπου. Το αποτέλεσμα της δουλειάς μου σε ενοχλεί. Σε ενοχλώ για αυτά που λέω. Σε ενοχλώ για αυτά που γράφω και τα οποία δεν έχουν και αντίλογο τώρα εδώ που τα λέμε. Γιατί έρχεται το πράγμα, μπορεί να με βρίζετε όλοι μαζί εν χορό, όπως κάνατε και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, να με βρίζετε όλοι μαζί εκεί πέρα η τρόικά σας. Αλλά εγώ απαντώ όχι με ύβρις και με αυτό το επίπεδο χαμετυπίου με το οποίο καταφέρεστε κατά του προσώπου μου μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και κυρίως έξω από αυτό. Τα μαθαίνω, μου τα λένε, να ανησυχείτε. Ξέρω τι κάνετε κάθε πρωί στα γραφεία σας εκεί μέσα. Απαντώ με τη δουλειά. Απαντώ με δεδομένα. Απαντώ με ρεπορτάζ. Δεν σας αρέσει. Και μου θυμηθήκατε τη διδεολογία και πού δουλεύω. Ωραία λοιπόν. Δουλεύω στην περιφέρεια. Εδώ και 15 χρόνια. Πόσα είναι? Από το 14. Στην περιφέρεια. Ο κόσμος όλος το ξέρει. Και οι Πέτρες. Να μας πείτε ποιοι δουλεύουν σε εσάς. Να μας πείτε ποιοι δουλεύουν σε εσάς, αφού το πάτε έτσι. Για να δούμε λοιπόν. Η δεοντολογία είναι αλακάρτ. Ισχύει για μένα που σας ταχώνω κατά το κοινός λεγόμενον και δεν ισχύει η δεοντολογία για άλλους που σας κάνουν την αγιογραφία σας και δημοσιεύουν και άρθρα που τα παίρνουν χέρι με χέρι έτοιμα και τα παρουσιάζουν και καλά δικά τους, λες και δεν ξέρουμε αν μπορούν να γράψουν το όνομά τους κάποιοι από αυτούς. Αλήθεια τώρα, είναι μια συζήτηση αυτή που σας βολεύει νομίζετε? Για δώστε τα λοιπόν τα ονόματα όλων που απασχολούνται στα δικά σας τα γραφεία. Να δούμε λοιπόν πόσα πίδια χωρά ο σάκος σε ό,τι αφορά τη δημοσιογραφική δεοντολογία. Άντε, άντε, μπράβο.

περιμένω τα ονόματα, έτσι. Όχι εγώ δηλαδή. Η κοινή γνώμη στην οποία δώσατε το δελτίο τύπου σήμερα, νομίζοντας ότι κάτι μου κάνατε και καλά, ότι με αποστομώσατε. Νομίζετε. Δώστε τα. Όλα όμως, ε. Όλα τα ονόματα. Και των γραφείων τύπου και έξω από τα γραφεία τύπου και. Εντάξει. Ένα χωριό είμαστε, ρε παιδιά. Ένα χωριό είμαστε. Λες και δεν γνωριζόμαστε και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Η δεοντολογία του Σωτήρη Αλακάρτ. Η δεοντολογία σε μένα που του ταχώνω. Η δεοντολογία σε αυτούς που κάνουν την αγιογραφία του. Όχι, όχι. Εκεί είναι όλα μια χαρά, τύπος και υπογραμμός. Ουέι μην γραμματείς και φαρισαί υποκριτές, θα πω εγώ, εντάξει. Άντε, μπράβο.

0: Λοιπόν, το σημερινό μας. Πάμε στο σημερινό μας. Το κεντρικό μας θέμα. Φωτορεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, του Real Voice. Να, κάτι τέτοια τους ενοχλούν και ψάχνουν τώρα να βρούνε πώς θα με χτυπήσουν εμένα και την αξιοπιστία μου. Το ότι μπορεί να εργάζομαι σε γραφείο τύπου δεν σημαίνει ότι έχω πάθει λογοπτομία, Δεν μου έχουν κάνει λογοπτομία να μην βλέπω ότι γίνεται γύρω-γύρω. Ούτε ότι δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου και το ρεπορτάζ μου. Και τις έρευνες μου, αυτές σας έχουν κάψει. Βλέπω, διακρίνω μια ανησυχία από τις 19 συμβάσεις και μετά. Ένα θεματάκι το έχετε. Αυτά συμβαίνουν ότι όταν κάποιος δεν είναι ελάβομεν και δημοσιεύομεν, αλλά το ψάχνει λίγο παραπέρα και ας ξενυχτάει και να βγάζει τα μάτια του για να κάνει το ρεπορτάζ. Λοιπόν, αγωγός ομβρίων στη Νέα Μαρίνα Ρόδου, το μαύρο κουτί της αδράνειας του Δήμου Ρόδου που αφήνει μια ολόκληρη περιοχή στο έλεγχο των καιρικών φαινομένων. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας και δείτε, το φωτορεπορτάζ είναι συγκλονιστικό και είναι χθεσινό. Αν υπάρχουν τίποτα σύννεφα στο πλάνο, είναι σύννεφα, δεν είναι χιόνια που λέγανε τις προάλλες με το βιολογικό. Σύννεφα είναι. Και για να σοβαρευτούμε, επειδή με αυτούς εδώ πέρα η μόνιμη εποδός παλιό το υλικό, δεν είναι τωρινές οι φωτογραφίες, είναι παλιές, αδέρφια δεχόμαστε πόλεμο και όλα αυτά τα τραγελαφικά τα οποία ζήσαμε το καλοκαίρι με το βιολογικό, για να μην επαναληφθούν, όταν πήγαμε εκεί στο σημείο του αγωγού ομβρίων στη Μαρίνα, πήραμε και τις χθεσινές εφημερίδες μαζί μας και στο πλάνο φαίνεται και η ημερομηνία των εφημερίδων. Μην τυχόν και μας πει κανείς ότι οι φωτογραφίες που σήμερα δημοσιεύουμε είναι παλιές, είναι χθεσινές. Το έργο αυτό, κυρίες και κύριοι, για να σας πω περί τίνος πρόκειται, ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το λιμάνι της Αγκαδιάς ως τη Νέα Μαρίνα της Ρόδου. Θα σας τα πω όσο πιο απλά γίνεται και περιληπτικά. Τις λεπτομέρειες μπορείτε να τις διαβάσετε στο άρθρο. Εκτός από τη διαμόρφωση εκεί του δρόμου, τα πεζοδρόμια, τις νησίδες, τα φυτά, τα παρτέρια, όλα αυτά, είχε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, είχε όλα αυτά. Είχε όμως και ένα κομμάτι που είχε να κάνει με τα όμβρια. Όταν βρέξει, και πλέον οι βροχές είναι πολύ έντονες, πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα, το νερό πού θα πάει? Πρέπει να πάει στη θάλασσα. Στο μεταξύ, από κάτω γίνονται τα έργα της Νέας Μαρίνας. Έπρεπε λοιπόν να γίνει ένας αγωγός ο οποίος θα οδηγούσε τα όμβρια από το δρόμο προς τη θάλασσα. Δεν θα σας κουράσω τώρα με χρηματοδοτήσεις, παρατάσεις, το ένα τ' άλλο, με την περιφέρεια που χρηματοδοτούσε το έργο, τους έβαλε και τα λεφτά για τον αγωγό. Μάλιστα ήταν και το δώρο που έκανε ο Χατζημάρκος τον Κολιάδη με το που ανέβηκε στο Δημαρχιακό Θόκο, Γενάρη. Γενάρη, ανέλαβε ο Χατζημάρκος και τα λεφτά που θα έβαζε από ίδιους πόρους ο Δήμος, γιατί ένα κομμάτι για το έργο αυτό το έβαζε ο Δήμος. Οι προθεσμίες λοιπόν που είχαν δοθεί ήταν το έργο αυτό να είναι έτοιμο στα μέσα στο καλοκαίρι του 25. Γιατί στο τέλος του χρόνου, Δεκέμβρη του 25, το πρόγραμμα το χρηματοδοτικό, το ΕΣΠΑ της περιφέρειας, έλυγε. Έπρεπε να κλείσει. Που σημαίνει ότι το τεχνικό κομμάτι του έργου θα έπρεπε να κλείσει στα μέσα του καλοκαιριού και η όλη διαδικασία μετά παραλαβής, γραφειοκρατικά, οικονομικό αντικείμενο κτλ. Να προλάβουν να κλείσουν, να οριστικοποιηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Η ειδική υπηρεσία διαχείρισης, η ΕΙΔ όπως λέμε, η οποία είναι αυτή η οποία διαχειρίζεται το ΕΣΠΑ της περιφέρειας, η ΕΙΔ του Περιφερειακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο, διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά εκεί στον αγωγό. υπήρχαν κάποια ζητήματα και με τη Μαρίνα, με την εταιρεία εκεί. Δεν ήθελε να περάσει ο αγωγός μέσα από το χερσαίο χώρο. Έπρεπε λοιπόν να γίνει μια αλλαγή της μελέτης, να γίνει μια εκτροπή του αγωγού. Τέλος πάντων, πάση θυσία όμως, ο αγωγός πρέπει να φτάσει στη θάλασσα. Τα όμβρια πού θα πηγαίνουν, πρέπει να οδεύσουν εκεί. Μέχρι τότε πήγαιναν με φυσιολογική ροή προς τη θάλασσα. Πηγαίνει λοιπόν κλιμάκιο, μάλιστα είχαμε αρθρογραφήσει γι' αυτό, είχα κάνει και πέρυσι τα ρεπορτάζ και είχα το ιστορικό έτοιμο από περσινά άρθρα τα οποία είχα γράψει. Πηγαίνει λοιπόν εκεί κλιμάκιο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας και βλέπει ότι ο αγωγός είναι μη λειτουργικός. Ο Δήμος, γιατί οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου εκτελούσαν το έργο, η ΔΕΙΑΡ είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά, είχε δηλώσει αδυναμία, το έκανε ο Δήμος το έργο αυτό, ότι το έργο αυτό δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της μελέτης και όλα αυτά τα πράγματα. Εν ολίγης, δεν θωράκιζε ούτε το έργο αυτό καθ' αυτό της ανάπλασης, αλλά ούτε και την ευρύτερη περιοχή από πλημμυρικά φαινόμενα. Εκείνη λοιπόν την περίοδο, κυρίες και κύριοι, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, μετά την αυτοψία που έκανε, στέλνει μία επιστολή προς τον Δήμο και του λέει ότι πρέπει να μας πείτε εντός 15 ημερών τι θα κάνετε στο σημείο αυτό, γιατί το έργο πρέπει να κλείσει. Το ξέρει τώρα ο Δήμος ότι το πρόγραμμα λύγει. Γιατί το πρόγραμμα λύγει για όλη την Ελλάδα. Και όλοι οι φορείς υλοποίησης, όταν κλείνει το ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα, έχουν τα πόδια στην πλάτη, κατά το κοινό λεγόμενο, για να ολοκληρώσουν τα έργα και να μην χάσουν τα λεφτά. Γιατί διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ζητάει πίσω τα χρήματα αυτά. Στην προκειμένη περίπτωση, βέβαια, τη δική του ο Χατζημάρκος, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης δεν τα ζήτησε πίσω. Τα 3 περίπου εκατομμύρια, πόσα ήταν, 2,5-2,800 πόσα ήταν που είχαν δοθεί μέχρι τότε στον ανάδοχο, παρότι θα μπορούσε να τους τα ζητήσει, δεν τους τα ζήτησε. Η κακή περιφέρεια, ο κακός Χατζημάρκος, δεν τους τα ζήτησε πίσω, τους τα χάρισε. Παρότι, επαναλαμβάνω, μπορούσε να τους τα ζητήσει πίσω. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Τους λέει λοιπόν, μέσα σε 15 μέρες πρέπει να συμμορφωθείτε σε ό,τι αφορά τον αγωγό και σε κάτι άλλες αστοχίες, έτσι που υπήρχαν ένα-δύο σημεία. Το βασικό ήταν η μη λειτουργικότητα του αγωγού ομβρίων που είχαν κατασκευάσει. Δεν οδηγούνταν τα όμβρια στη θάλασσα, άρα ο κίνδυνος πλημμύρας ήταν ορατός στην πρώτη βροχή. Και το δεύτερο ήταν κακοτεχνίες που είχαν γίνει στα ασφαλτικά. 15 μέρες να μας απαντήσετε. Περνάει η προθεσμία αυτή, προθεσμία η οποία εξέπνευσε στις 14 Οκτώβου. Το 15ήμερο ήταν στις 14 Αυγούστου. Τέλος Ιουλίου είχε γίνει η αυτοψία. Κάποιες μέρες λοιπόν μετά από τις 14 και συγκεκριμένα στις 19 Αυγούστου, ούτε καν τις προθεσμίες δεν μπορούσαν να τηρήσουν για να μην θέσουν σε κίνδυνο το έργο και να το γλιτώσουν, αν μπορούσαν να το γλιτώσουν. Φτάνουν, κυρίες και κύριοι, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης δύο έγγραφα. Δύο. Το ένα ήταν από την τότε Γενική Γραμματέα του Δήμου, την Άννα Παρασκευοπούλου. Και το άλλο από τη ΔΕΙΑΡ. Την ίδια μέρα και τα δυο. Η μεν Παρασκευοπούλου του Δήμου να λέει ότι ως τις 31 Αυγούστου θα είχε βγει η προκήρυξη του διαγωνισμού για το καταληκτικό τμήμα του αγωγού. Θα δείτε τώρα στις φωτογραφίες που έχουμε αναρτήσει ότι ο αγωγός σταματούσε εκεί που σταματάει και η άσφαλτος, το δικό έργο της Ακαντιάς. Από εκεί και πέρα το χάος, τίποτα. Αλλά επαναλαμβάνω, υπήρχε φυσική ροή προς τη θάλασσα. Με τα έργα όμως της Μαρίνας, που αυτό θα έκλεινε από μπροστά, όπως και έκλεισε τελικά, είναι τσομιντωμένο όλο αυτό, έχουν μπει μπλόκα, το νερό θα εγκλωβιζότανε. Λέει λοιπόν η Παρασκευοπούλου ότι μέχρι τις 31 Αυγούστου του 25 θα βγει στον αέρα η προκήρυξη για να κατασκευάσει ο Δήμος και το καταληκτικό τμήμα του αγωγού, που σημαίνει δηλαδή ότι η εργασία δεν είχε καν ξεκινήσει. Μιλάμε τώρα για 19 Αυγούστου, εκπρόθεσμη απάντηση, πέραν της παρέλευσης του 15 ημέρου. Το δεύτερο έργο, το δεύτερο έγγραφο, με συγχωρείτε, τα έχω δημοσιεύσει αυτά, στο ρεπορτάζ υπάρχουν τα έγγραφα αυτούσια αυτά, ήταν από τη ΔΕΙΑΡ, το Βαγιανό, ο οποίος ισχυριζόταν ότι οι εργασίες για την προσωρινή όδευση του αγωγού είχαν ξεκινήσει από τις 16 Αυγούστου και ότι ο αγωγός ήταν ήδη λειτουργικός. Δηλαδή εδώ δεν γνωρίζει η δεξιά τι πει η αριστερά και τούμπαλιν. Άλλα ο Δήμος, δεν το έχουμε ξεκινήσει, θα το προκηρύξουμε, άλλα ο Βαγιανός. Έχουν ξεκινήσει τα έργα. Λειτουργικός ο αγωγός. Άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος. Πέραν λοιπόν ότι αυτά τα δύο αντικρουόμενα έγγραφα μνημείο σοβαρότητας και το ένα και το άλλο, όπως καταλαβαίνετε, ο Δήμος δεν μπορεί να συνοηθεί με τον ίδιο το Δήμο, με τις ίδιες υπηρεσίες του. Ο Δήμος δεν μπορεί να συνοηθεί με τη ΔΕΙΑΡ, η ΔΕΙΑΡ δεν μπορεί να συνοηθεί με το Δήμο. Δύο τσιφλίκια, δύο φέουδα, άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος. Υπευλήθησαν λοιπόν τα δύο έγγραφα αυτά εκπρόθεσμα. Πρώτη παρατήρηση. Μια εβδομάδα και παραπάνω από την καταληκτική ημερομηνία που είχε δώσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Το ΕΣΠΑ δηλαδή. Δεν προέρχονται από τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης του έργου. Πουθενά δεν φαίνεται εδώ η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών που έκανε το έργο. Τη μια απαντούσε ο Βαγιανός και την άλλη απαντούσε η Παρασκευοπούλου. Αυτό τώρα που λέει ο Βαγιανός στο δικό του το έγγραφο ότι είχε γίνει μια προσωρινή, λέει, στοχευμένη τεχνική παρέμβαση και καλά, δηλαδή μέχρι να γίνει το κανονικό έργο, μέχρι να γίνει ο αγωγός, στην αυτοψία αποδείχθηκε ότι ήταν η διάνοιξη απλά ενός καναλιού, άμα δείτε τις φωτογραφίες θα φρίξετε, που δεν οδηγούσε τελικά τα όμβρια στη θάλασσα, απέναντίας τα εγκλώβιζε στο εσωτερικό του χώρου. Όταν είδε και απόειδε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ότι εδώ άκρη με αυτούς δεν βγαίνει, άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος, ό,τι να είναι, ό,τι να είναι, και με αυτοψία στο χώρο που φαινότανε ότι δεν έχει γίνει τίποτα, δίνει, εισηγείται στον Περιφερειάρχη που είναι και ο υπεύθυνος, είναι υπεύθυνος ο Περιφερειάρχης ως πρόσωπο για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ, να απεντάξει το έργο. Και μάλιστα θα σας διαβάσω, έχει αξία κυρίες και κύριοι, να σας διαβάσω τι είπε στην εισήγησή της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης στην εισήγησή της προς τον Περιφερειάρχη. Γιατί εδώ είναι προγράμματα, είναι διαδικασίες, είναι ΕΣΠΑ, είναι Ευρώπη. Δεν είναι στο μιλητό πέρα ένα τηλέφωνο και με μαμά μη μου το κάνεις αυτό, μη μου το απεντάσεις ή άστο αυτό ή άστο εκεί. Δεν έχει τέτοια εδώ. Του ποδαριού δουλειές εδώ δεν χωράνε. Η ΕΕΔ λοιπόν εισηγείται την απένταξη του έργου, διότι κατά τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης διαπιστώθηκε η μη λειτουργικότητα του συγχρηματοδοτούμενου έργου από λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που συνιστά σοβαρή παρατυπία και παραβίαση των όρων επιλεξιμότητας και ο δικαιούχος δεν συμμορφώθηκε εντός της προθεσμίας που τέθηκε στη σχετική σύσταση. Ούτε αυτό, ούτε να δώσουν απάντηση μέσα στην προθεσμία των 15 ημερών, ούτε αυτό δεν ήταν ικανοί να κάνουν. Επιπλέον, λέει στην εισήγησή της η ΕΕΔ, και επειδή βρισκόμαστε στη φάση κλεισίματος του επιχειρησιακού προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, και η εν λόγω πράξη έχει επιλέξει με δαπάνες ποσού 495.000 ευρώ σε προϋπολογισμό σύμβασης 4.674.000, εκεί είχε φτάσει τελικά, δεν κρίνεται σκόπιμο για διαχειριστικούς λόγους να δηλωθεί στην τελική έκθεση υλοποίησης του προγράμματος ως ημιτελής πράξη, αφού δεν διαφαίνεται η εξασφάλιση της λειτουργικότητάς της εντός των χρονικών ορίων που υπάρχουν από τους κανονισμούς. Σου λέει, με αυτούς εδώ πέρα που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τίποτα Αύγουστο, δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε τελειωμένο το έργο αυτό. Είναι μη λειτουργικό. Και δεν μπορούμε, λέει, να το πούμε ούτε ημιτελή πράξη, αφού δεν διαφαίνεται η εξασφάλιση της λειτουργικότητάς της εντός των χρονικών ορίων που υπάρχουν από τους κανονισμούς. Τελείωσε. Τίποτα. Στον αέρα. Στο πουθενά. Χάθηκε. Ξαφανίστηκε. Αυτή λοιπόν η εισήγηση της ΕΕΔ οδήγησε και στην απένταξη του έργου για τους λόγους που σας ανέφερα. Εάν το έργο τώρα δεν περιελάμβανε την κατασκευή του αγωγού ομβρίων, θα ήταν λειτουργικό, θα ήταν ολοκληρωμένο. Μόνο στο κομμάτι το οδικό, εκεί της διαμόρφωσης, η άσφαλτος, τα πεζοδρόμια, οι πεζόδρομοι, οι νησίδες, οι κόμβοι, όλα αυτά. Όμως, αυτό το έργο δεν μπορεί να θεωρηθεί τελειωμένο, σας έλεγα και πριν ένα παράδειγμα. Δεν πάει να πληρώσεις ένα σπίτι, να δώσεις τα λεφτά, στην προκειμένη περίπτωση να σου δώσει εσένα η Ευρώπη τα λεφτά όταν της παραδίδει σε ένα έργο που της λείπει το στοιχειώδες ή αντιπλημμυρική του θωράκιση. Παίρνεις εσύ ένα σπίτι που δεν έχει, που δεν είναι συνδεδεμένο με το βιολογικό. Παίρνεις εσύ ένα σπίτι που δεν είναι συνδεδεμένο, δεν έχει καν εγκατάσταση για το δίκτυο ίδρευσης. Α, το κάνεις τι, το κουφάρι, τους τοίχους. Τόσο απλά σας το λέω. Εκείνο βέβαια που εντυπωσιάζει, κυρίες και κύριοι, είναι ότι ένας ολόκληρος δήμος, θα το ξαναπώ, ένας οργανισμός με πολύ μεγάλη ιστορία και στα έργα, σε παλαιότερες δημοτικές αρχές, σε ένα άλλο σύμπαν, παράλληλο, αμυδρά το θυμόμαστε πια. Αυτός λοιπόν ο δήμος, είναι δυνατόν οι υπηρεσίες του να μην έχουν λάβει υπόψη τα χρονικά περιθώρια που βάζει το ΕΣΠΑ? Είναι δυνατόν να μην έχουν δει τι γίνεται με τον αγωγό? Είναι δυνατόν να μην έχουν τρέξει με ταχύτητες φωτός προκειμένου να μην χάσουν το έργο, τη χρηματοδότηση? Και το κυριότερο, να το διασφαλίσουν από καιρικά φαινόμενα? Τίποτα δεν κάνανε. Τίποτα δεν κάνανε. Και το έργο απεντάχθηκε. Και αργήσαν τότε να λένε που το απένταξε ο κακός ο Χατζημάρκος και όλες αυτές τις ανοησίες που λένε κάθε φορά, γιατί πάντα πρέπει κάποιος να φταίει, κάποιος άλλος εκτός από αυτούς. Τώρα το ότι τους το είχε χρηματοδοτήσει, τους είχε βάλει επιπλέον πόρους, δεν τους ζήτησε πίσω τα περίπου 3 εκατομμύρια που είχαν πληρώσει. Όλα αυτά είναι στο πουθενά. Αυτά δεν τα αναφέρουμε. Ο κακός ο Χατζημάρκος που απένταξε το έργο. Αυτά όλα που σας περιέγραψα δεν τα βγάλανε ποτέ στη δημοσιότητα. Για ποιο λόγο οδήγησαν το έργο σε απένταξη? Και ξέρετε ποιο είναι το ηρωνικό της υπόθεσης εδώ? Ο Δήμος λοιπόν που διαμαρτυρότανε για την απένταξη του έργου, για τους λόγους που πολύ αναλυτικά σας είπα, από τότε μέχρι σήμερα η λογική των πραγμάτων τι λέει? Ότι θα είχαν κάνει τον αγωγό. Εντάξει, το χάσαν το έργο, δεν προλάβανε μέσα στο καλοκαίρι του 25 να το κάνουνε, μα έχουμε Σεπτέμβρη του 26. Και έχουμε Οκτώβρη και Νοέμβρη, τους μήνες που στατιστικά δίνουν τα μεγαλύτερα φαινόμενα βροχοπτώσεων και πλημμυρών. Ένας οποιοδήποτε σοβαρός φορέας, οργανισμός αυτοδιοίκησης, το πρώτο πράγμα που θα έκανε είναι να τον ολοκληρώσει. Να φτιάξει επιτέλους τον αγωγό και να οδηγήσει τα όμβρια στη θάλασσα. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος να πετούν χαρταετό. Την ώρα που ο Βαγιανός ισχυριζότανε ότι είχε και μελέτη 130.000 ευρώ, που είναι αυτή η μελέτη και γιατί δεν υλοποιήθηκε, ο δε Δήμος να λέει μέχρι τις 30-31 Αυγούστου θα δημοπρατήσουμε. Ούτε δημοπράτηση έγινε, όσο για τη μελέτη των 130.000 ευρώ, άφαντη. Τι συνέβη όμως στο μεσοδιάστημα, κυρίες και κύριοι? Τι συνέβη? Οι εργασίες της δεύτερης φάσης της Μαρίνας συνεχίστηκαν κανονικά. Και αν δείτε από τις φωτογραφίες, τώρα το μέτωπο προς τη θάλασσα έχει τσιμεντωθεί. Έχουν μπει μπλόκα. Τώρα πια, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν υπάρχει δίωδος του νερού. Δεν υπάρχει διέξοδος προς τη θάλασσα. Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι σήμερα τους πιάσει ο πόνος, ας πούμε ότι ξαφνικά ξυπνάνε ένα πρωί και σου λένε ας πάμε ρε παιδί μου να κάνουμε τη διευθέτηση των ομβρίων. Πώς θα την κάνουν την διευθέτηση των ομβρίων? Τα έργα της Μαρίνας έχουν προχωρήσει σε τέτοιο σημείο που το μέτωπο προς τη θάλασσα είναι πια κλειστό. Και εδώ είναι και ένα ερωτηματικό βέβαια. Πώς προχώρησαν αυτές οι εργασίες από τη στιγμή που δεν είχε γίνει η διευθέτηση των ομβρίων? Πραγματικά δεν ξέρω τώρα αυτό εκεί. Πώς τα συνεννοηθήκανε, τι κάνανε ο Δήμος με τη Μαρίνα, δεν ξέρω. Πραγματικά. Η ουσία είναι ότι αυτή την ώρα, και επαναλαμβάνω, υπάρχουν οι φωτογραφίες που το βλέπουν. Εκεί που θα δείτε το πολύ πράσινο, είναι τα καλάμια που έχουν φράξει τον αγωγό στο σημείο που σταματάει, δηλαδή ακριβώς κάτω από το δρόμο. Και μετά το απόλυτο τίποτα, συνεχίζοντας μπροστά προχωρώντας, πέφτεις πάνω στα μπλόκα. Διάβαση, δίωδος μάλλον, των ομβρίων προς τη θάλασσα δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι γράφουν ιστορία. Όχι μόνο χάσανε το έργο για τους λόγους που σας προανέφερα, αλλά ένα χρόνο μετά αυτοί που διαμαρτύρονταν γιατί χάσανε το έργο, τον λόγο για τον οποίο το έχασαν δεν τον θεράπευσαν. Απεναντίας από την αδράνειά τους, Τα πράγματα έγιναν χειρότερα γιατί στο μεταξύ προχώρησαν οι εργασίες στη Μαρίνα και κόπηκε η έλευση του νερού προς την, των ομβρίων προς τη θάλασσα. Τι θα κάνουν τώρα, Θεός και ψυχή τους. Πότε θα το κάνουν, τι να σας πω. Μπορεί να βρέξει τον Οκτώβρη. Βεβαίως μπορεί να βρέξει τον Οκτώβρη. Μπορεί να έχουμε πλημμύρες τον Νοέμβρη. Ενδεχομένως και να έχουμε. Τι θα γίνει τότε, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και για την ευρύτερη περιοχή και για το έργο αυτό καθ' αυτό που στοίχησε περίπου 3-3,5 εκατομμύρια ευρώ της ανάπλασης, που είναι, στην ουσία είναι ένα έργο τυφλό. Αν αυτό δεν είναι μνημείο αναποτελεσματικότητας, ανευθυνότητας, αδράνειας, ανικανότητας, αδιαφορίας, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Κατά τα άλλα, το μόνο που έχουν να πούνε να απαντήσουν είναι αυτές οι ανοησίες περί της δικής μου δεοντολογίας. Καταλάβατε τώρα γιατί τους πειράζει η δική μου δεοντολογία αλλά όχι η δεοντολογία των άλλων. Για κάτι τέτοια που κάθομαι κι εγώ και τα ψάχνω. Και δεν χαριαντιζόμαστε όλοι να είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, μια ωραία παρέα και τι ωραία να περνάμε, ε? Ε? Κύριε Καμπούρη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη.
0: Τι κάνετε?
1: Ακούω με προσοχή αυτό που λέτε και το μόνο που έχω να προσθέσω στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι η υπόθεση αυτή που μόλις περιγράψατε είναι ένα ακόμα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η σημερινή δημοτική αρχή διαχειρίζεται κρίσιμα ζητήματα. Και όπως είπατε πολύ σωστά, πριν ένα χρόνο είχαμε την απένταξη ενός έργου εκατομμυρίων επειδή κρίθηκε ως μη λειτουργικό. Τότε είχαμε ακούσει διαβεβαιώσεις ότι υπάρχει λύση, ότι υπάρχει μελέτη 130.000 ευρώ, ότι θα γίνει η προκήρυξη μέχρι τέλος Αυγούστου και το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί. Και ένα χρόνο μετά, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει γίνει τίποτα. Και το σοβαρότερο δεν είναι μόνο πλέον ούτε η απώλεια χρηματοδότησης, ούτε η επιβάρυνση του Δήμου με
0: προφανώς.
1: Είναι ότι μπαίνουμε, αυτό που είπατε, ότι μπαίνουμε ξανά σε μια περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων. Και σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε σήμερα σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσταση εκεί, ένα ουσιαστικό ζήτημα αντιπλημμυρικής προστασίας εξακολουθεί να παραμένει χωρίς οριστική λύση. Και αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και θα σας πω και κάτι ακόμη, ότι η αντιπλημμυρική προστασία δεν είναι επικοινωνιακή διαχείριση, είναι ζήτημα ασφάλειας. Και το έχουμε δει δυστυχώς τα τελευταία χρόνια τα έντονα καιρικά φαινόμενα να μας δημιουργούν προβλήματα τα οποία μετά χρειαζόμαστε χρόνια για να τα επαναφέρουμε. Εμείς είχαμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας ανοιχτό ένα μέτωπο και αντί να το κλείσουμε αφήσαμε να εξελιχθούν τα υπόλοιπα έργα και να δούμε τώρα πώς.
0: Τώρα είναι πιο δύσκολο γιατί δεν υπάρχει διέξοδο προς τη θάλασσα. Τώρα να δούμε τι θα κάνουν τώρα εκεί πέρα.
1: Τι να σας πω, σας ξαναλέω, είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται κρίσιμα ζητήματα. Είναι επικοινωνιακή διαχείριση, μόνο για να πούμε αυτά που θέλουμε να πούμε, να ακουστούν προς τα έξω και στην ουσία και στο αποτέλεσμα τίποτα.
0: Έτσι.
1: Το ίδιο πράγμα συναντήσαμε και στα ντρόνς.
0: Και στα ντρόνς. Γι' αυτό σας ήθελα έτσι να μιλήσουμε, γιατί και μαζί έχουμε μιλήσει άπειρες φορές για αυτό το θέμα. Οι επισημάνσεις που κάνατε, και εσείς εχθρός αναδειχθήκατε μέσα από όλη αυτή την ιστορία, οι επισημάνσεις που κάνατε, να τις τώρα, αναγκάζονται με καθυστέρηση τόσων μηνών να τις αποδεχτούν. Που αν το είχαν κάνει από μιας αρχής, τώρα θα ήταν όλα καλώς καμωμένα και τα πράγματα τακτοποιημένα, νοικοκυρεμένα και δεν θα ήμασταν πάλι στο μηδέν.
1: Επειδή έχουμε εξηγήσει αρκετές φορές και τα νομικά έγγραφα και αυτά τα οποία δεν πολύ καταλαβαίνει ο κόσμος, καλό είναι να,
0: να το απλοποιήσουμε
1: όσο μπορούμε. Ναι. Ο Δήμος είχε ξεκινήσει ένα διαγωνισμό γύρω στο 1.200 για τη φύλαξη και την επιτήρηση μεσαιωνικής πόλης. Και όταν είχε έρθει το θέμα στη Δημοτική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ, εσείς, ο κ. Μαλιαράκης, είχαμε εκφράσει κάποιες πάρα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις. Τότε αυτά που είχαμε ακούσει ήταν όχι, το εχθρός είναι light μπροστά σε αυτά που είχαμε ακούσει στο πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Μετά από μερικούς μήνες όμως βλέπουμε ότι ενώ και από το στόμα του Δημάρχου είχαμε ακούσει ότι εάν προχωρήσει και κοπεί από τις αρμόδιες ο ελεγκτικούς μηχανισμούς θα σταματήσει κτλ. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Είδαμε να προχωράει κανονικότερα το έργο. Έφτασε λοιπόν η ώρα να φτάσει στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ο Επίτροπος ζήτησε πρόσθετες εξηγήσεις και στοιχεία για κρίσιμα σημεία της σύμβασης. Τώρα βλέπουμε ότι ζητήθηκαν άτυπα διορθώσεις στη διαδικασία και ο ίδιος ο Δήμος με έκτακτο θέμα στη Δημοτική Επιτροπή εκτός ημερησίας. Ακούστε τα έντρα.
0: Ναι, έχει, και αυτό, είναι, έχει και αυτό τη σημασία του. Έτσι, δηλαδή ξαφνικά ναι. Τώρα το θυμήθηκες. Δηλαδή, τώρα ξύπνησες. Από το Μάιο τα λέμε.
1: Παρακάτω, ναι. Θα έρθω παρακάτω να σας πω ότι σε έκτακτο εκτός ημερησίας φέρνεις θέμα να αφαιρέσεις από τη μελέτη λειτουργίες των drones που αφορούν την πρόληψη, την αποτροπή και την καταγραφή της παραβατικότητας, επειδή αυτή η μορφή επιτήρησης δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου.
0: Σώπα καλέ. Πότε το κατάλαβες αυτό? Από το Μάιο το λέγαμε. Από το Μάιο που πρωτοβγήκε το θέμα, από εκεί είχαμε ξεκινήσει.
1: Εδώ όμως τίθενται διάφορα ερωτήματα.
0: Βέβαια.
1: Το πρώτο και κύριο που τίθεται είναι πώς σχεδιάστηκε και πώς προχώρησε ο διαγωνισμός αυτός του τόσο ψηλού προϋπολογισμού που περιλάμβανε πράγματα που ο ίδιος ο Δήμος σήμερα παραδέχτηκε ότι δεν είχε αρμοδιότητα να κάνει. Επίσης, δεν μπορεί κάθε φορά που εμφανίζεται ένα πρόβλημα να κάνουμε μια διόρθωση και να συνεχίζουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και υπάρχει κάτι που είναι πιο ουσιαστικό ακόμα. Χάθηκε ένα ολόκληρο καλοκαίρι.
0: Έτσι.
1: Και η μεσαιωνική πόλη πέρασε μια τόσο απαιτητική περίοδος χωρίς να έχει τεθεί σε λειτουργία το ολοκληρωμένο σύστημα φύλαξης και εποπτείας. Κάτι που η Δημοτική Αρχή μας έλεγε ότι ήταν επίγον και απολύτως απαραίτητο.
0: Ναι.
1: Άρα ήταν
0: μα και για το βιολογικό τα ίδια δεν λέγανε. Και πάλι πήγανε σε διαδικασίες αμφιλεγόμενες. Και δηλαδή το μοντέλο, το μοντελάκι που φοράνε είναι το ίδιο πάντα. Η ίδια λογική είναι παντού. Και τελικά αντί για συντομία έχουμε καθυστερήσεις. Και μπάχαλο από κάτω. Σε όλα τα θέματα.
1: Εδώ υπάρχουν όμως ξεκάθαρες πολιτικές ευθύνες. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να βρίσκεται έξω από αυτή τη συζήτηση. Είναι ο επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής. Ούτε και ο κύριος Βαγιανός που βγήκε μπροστά και υπερασπίστηκε πάμπολες φορές το συγκεκριμένο σχεδιασμό, παρουσιαζόταν ο ίδιος στη Δημοτική Επιτροπή προκειμένου να πείσει τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να συμπεριφέρεται.
0: Ναι, γιατί αυτό το έργο είναι της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης, της οποίας προείσταται, έτσι. Δικό του ήταν το έργο.
1: Να σας πω, και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής δεν είναι άμυρα.
0: Προφανώς.
1: Δεν είμαστε εκεί για να σηκώνουμε το χέρι. Και όταν ένας σύμβουλος, στην προκειμένη περίπτωση εγώ, καταθέτει συγκεκριμένες συστάσεις, μπορεί να έχει δίκιο ή μπορεί να έχει άδικο. Τις ελέγχεις, δεν τις προσπερνάς. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Ουδέποτε είδαμε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο για ένα τόσο σοβαρό θέμα και για ένα διαγωνισμό τόσο μεγάλου ύψους, κάποιο νομικό σύμβουλο από αυτούς που έχει ο Δήμος έστω να γνωμοδοτήσει πάνω σε αυτό, και ακόμα χειρότερα δεν έχουμε δει στη φάτσα ούτε τον τύπιο του Δήμου, τον αρμόδιο προστασίας δεδομένων.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι καθήλυνα αρμόδιοι που θα μπορούσαν να ξεδιαλύνουν το τοπίο δεν εμφανίστηκαν ποτέ σε καμία συνεδρίαση που τέθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα. Εγώ θα σας πω ότι πλέον μπορώ να πιστέψω μετά αυτές τις εξελίξεις ότι όλο αυτό μπορεί να γίνει και στοχευμένα. Αλλά μέσα σε όλα.
0: Το θέμα είναι τώρα από εδώ και πέρα. Γιατί είδα στην ανακοίνωσή σας, κύριε Καμπούρη, που ζητάτε και που καλώς το ζητάτε, γιατί το έλεγα και εγώ το πρωί, είναι το αυτονόητο. Επανάληψη του διαγωνισμού. Που όπως κατάλαβα από την απόφαση που πήρανε και όπως αυτή αναρτήθηκε στη διάβγεια, δεν θέλουν επανάληψη του διαγωνισμού. Προσπαθούν να πείσουν ότι επί της ουσίας δεν έχει αλλάξει κάτι και ότι ο διαγωνισμός θα παραμείνει ως έχει. Αλλάζει, συρρυκνώνεται μεν το αντικείμενο, αλλά το οικονομικό αντικείμενο παραμένει το ίδιο. Συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να ξανακάνουμε διαγωνισμό. Πώς γίνεται αυτό?
1: Δυσκολεύομαι να καταλάβω όταν αφαιρούμε ένα μέρος του αντικειμένου, επειδή διαπιστώνουμε ότι ο Δήμος δεν έχει σχετική αρμοδιότητα. Δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς θεωρούμε ότι αυτό δεν αλλάζει ουσιαστικά το διαγωνισμό και κρατάμε το ίδιο οικονομικό αντικείμενο. Δηλαδή,
0: αυτό λένε όμως, νομίζω το είδατε το πρακτικό, έτσι. Το είδατε το πρακτικό, ναι, το γράφουν ξεκάθαρα
1: προφανώς,
0: μέσα.
1: Προφανώς. Εάν λοιπόν, δηλαδή να κοιτάξουμε και μια άλλη παράμετρο, αν προκυρήσουν σήμερα διαγωνισμός από την αρχή με αυτά που πραγματικά επιτρέπεται να κάνει ο Δήμος, θα κόστιζε το ίδιο, θα είχε τους ίδιους όρους, μήπως θα υπήρχαν και άλλες εταιρείες?
0: Ενδεχομένως είχε και άλλους ενδιαφερόμενους, ακριβώς.
1: Βεβαίως. Και επίσης, αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, πρέπει να δοθεί μια καθαρή λύση. Και εγώ σήμερα έχω ένα δημοτικό συμβούλιο, θα το θέσω. Πρέπει να σταματήσει η συγκεκριμένη διαδικασία και να γίνει νέα προκήρυξη με ξεκάθαρο αντικείμενο και όλους τους κανόνες ελλειμμένους από πριν και όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει κάποιος για να συμμετάσχει. Και έθεσε και κάτι ακόμη. Γιατί ξέρετε, είναι πολλά τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν.
0: Είναι πολλές οι παράμετροι όντως
1: ο DPO. Γνωρίζει τη σημερινή μορφή διαγωνισμού με τις καινούργιες αλλαγές, έχει τοποθετηθεί πάνω σε αυτές τις τελευταίες αλλαγές. Πρέπει να δούμε αν υπάρχει νεότερη γνωμοδότηση, γιατί και η παλιά που υπήρχε δεν μας παρουσιάστηκε. Έπρεπε να τη ζητήσω επίσημα για να την.
0: Ναι.
1: Αλλά θα σας πω κάτι. Εμένα λοιπόν δεν με ενδιαφέρει σήμερα στο Μερκοσούρ να τους πω, σας τα έλεγα. Αυτό είναι το λιγότερο. Με ενδιαφέρει να μάθω πώς φτάσαμε ως εδώ και πώς
0: τι γίνεται από εδώ και πέρα.
1: Πώς προτιθέμεθα να συνεχίσουμε. Αν και έχω μια μυρωδιά, μια οσμία από αυτά που είδα στη Δημοτική Επιτροπή, τι ακριβώς θέλουν να γίνει. Αλλά.
0: Τίποτα. Θέλουν να συνεχίσουν το διαγωνισμό κανονικά, λέγοντας ότι αυτό είναι επουσιώδες το οποίο αλλάζει. Το είπαν. Εντάξτε, αυτό. Ξεκάθαρα το είπαν.
1: Επουσιώδες δεν είναι που δεν είναι.
0: Προφανώς δεν είναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αυτό που πρέπει να μείνει στο τέλος είναι όταν σε μια υπόθεση ενός 2 εκατομμυρίων ευρώ το ένα ερώτημα βλέπουμε ότι γεννά το επόμενο και κάθε νέα εξέλιξη απαιτεί μια νέα διόρθωση, τότε και εμείς και οι πολίτες δικαιούμαστε να σταματήσουμε να ακούμε διαβεβαιώσεις περί της ορθότητας και να πάρουμε απαντήσεις για αυτά τα λάθη που συνέβησαν. Και αυτές τις απαντήσεις πρέπει να μας τις δώσουν οι ίδιοι. Αυτοί που μας έφεραν σε αυτήν την κατάσταση.
0: Ένας σοβαρός Δήμος, κύριε Καμπούρη, ξέρετε τι θα έκανε. Θα έλεγε χ από τη στιγμή που κακοφόρμησε αυτή η ιστορία. Από την αρχή. Έτσι, από την αρχή.
1: Μα το ακούσαμε αυτό, κύριε Παυλάκη, από τον Δήμαρχο. Το θέμα δεν το έκανε πράξη. Το συνέχισε σύμφωνα με τις βουλές του κυρίου Βαγιανού και τις συμβουλές του.
0: Αυτό λέω, ότι ένας σοβαρός Δήμος θα έκανε το εξής. Από τη στιγμή που κακοφόρμησε αυτή η ιστορία από την αρχή. Και κάθε φορά που ανέκυπτε ένα ζήτημα, το οποίο ζήτημα βέβαια ανέκυπτε μέσα από το δημόσιο διάλογο, μέσα από τα θέματα που εμείς αναδείξαμε. Και τα αναδείξαμε εδώ, σε αυτή την εκπομπή. Έτσι, για να.
1: Σίγουρα συνεισφέραμε αρκετά σε όλα.
0: Συνεισφέραμε, τα αναδείξαμε, τα ερωτήματα, τα οποία πήραν το δρόμο τους, μπήκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάθε φορά να και μια διόρθωση. Ναι, μωρέ, εντάξει και η έκθεση αντικτύπου. Εντάξει, να και ο DPO. Και μετά το άλλο. Και μετά, ναι, αναρμόδιο εκείνο το όργανο που πήρε την απόφαση, ας το ξαναφέρουμε σε αρμόδιο όργανο. Δηλαδή, ήταν μια κωμωδία. Με συγχωρείτε, αυτό είναι μια φαρσοκωμωδία. Αυτή την περίπτωση των drones πρέπει να την διδάσκονται έτσι, σαν μια περίπτωση φαρσοκωμωδίας στη δημόσια διοίκηση. Είναι μοναδική. Τι κάνεις λοιπόν. Πρέπει να πεις ένα χ, παιδιά, γεια σας, τελείωσε, έχουμε χειμώνα μπροστά, έχουμε χρόνο, η Μεσαιωνική πόλη θα κλείσει όπου να είναι, περάσαμε το καλοκαίρι τα ζόρικα, να βάλουμε κάτω να κάνουμε ένα διαγωνισμό της προκοπής με βάση τον νόμο, την αρχή προστασίας δεδομένων, τα πάντα όλα.
1: Με βάση αυτά που επιτρέπεται
0: που είναι σε αρμοδιότητες στον ΟΤΑ και να προχωρήσουμε όμορφα και νοικοκυρεμένα. Τι προσπαθούν πάλι με μπαλώματα να προχωρήσουν.
1: Κάποια εξήγηση θα έχει όλο αυτό. Δεν ξέρω αν θα την ακούσουμε ο διαστόματός τους, αλλά αυτό που διαφαίνεται είναι μια πρεμούρα να συνεχιστεί ο ίδιος
0: Αυτό. Μην τυχόν και διακοπεί αυτός ο διαγωνισμός. Όλο το καλοκαίρι αυτή την αγωνία βλέπαμε να υπάρχει. Και αν υπήρχε ένα άλοθη, θα σας πω εγώ, ειλικρινές, ας το πάρω καλόπιστα. Ότι ναι, ρε παιδί μου, θέλουμε γιατί στην παλιά πόλη γίνεται το μπάχαλο. Μα τώρα, αφού το έχασες το καλοκαίρι, δεν έχεις κανένα λόγο, δεν σε πιέζει κανένας χρόνος. Δεν σε πιέζει τίποτα.
1: Προφανώς, αλλά το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε χειρότερο μπάχαλο το καλοκαίρι.
0: Εννοείται.
1: Με την απουσία της επιτήρησης.
0: Εννοείται. Κύριε Καμπούρη, ξέρετε κάτι, το ανησυχητικό είναι το ιδιό. Βλέπουμε ένα πατρόν, βλέπουμε ένα pattern. Έτσι, τα ίδια είδαμε και με το βιολογικό. Τάχα για το κατεπήγον και γεμίσαμε, γίναμε βούκινο σε όλη την Ελλάδα για τα λίμματα στις θάλασσες. Ψάχνουμε να λύσουμε το πρόβλημα της Μεσαιωνικής πόλης. Το κάναμε χειρότερο γιατί μπήκαμε σε διαδικασίες που ούτε αυτές μπορούσαν να προχωρήσουν. Δηλαδή σε όλα τα επίπεδα, λυπάμαι που το λέω δηλαδή, εντάξει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
1: Και να θέλω να σας διαψεύσω, δεν μπορώ, γιατί τα γεγονότα μιλούν από μόνο.
0: Με τις 19 συμβάσεις δεν έγινε το ίδιο. Δεν πήγανε στον κουβά, που τους αρέσει κιόλας να αναφέρονται στους κουβάδες, δεν πήγανε στον κάλαθο των αχρήστων, γιατί δεν ήταν σύνομες, δεν ήταν νομότυπες. Μα είναι δυνατόν. 19.
1: Τα λάθη είναι ανθρώπινα, αλλά τα επαναλαμβανόμενα λάθη χρειάζονται εξηγήσεις και απαντήσεις.
0: Τα επαναλαμβανόμενα λάθη χρειάζονται εξηγήσεις και απαντήσεις. Τα είπατε όλα. Κύριε Καμπούρη, σας ευχαριστώ. Η συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, αυτά. Ό,τι και να πεις και να θέλεις να πεις και μια κουβέντα. Έτσι να πεις, ναι ρε παιδί μου, μήπως το είδαν έτσι, μήπως προσπαθήσαν να κάνουν αυτό, μήπως το είχαν κάτι άλλο στο νου. Τι να λες τώρα. Επαναλαμβανόμενα η ίδια πρακτική, τα ίδια. Με αποτέλεσμα τα προβλήματα που υποτίθεται ότι πάνε να λύσουν να διωγγώνονται. Στο έλεος του καιρού το νέο έργο της ανάπλασης στη Μαρίνα. Χάρη της ανικανότητας και της αδράνειας. Η Ελλάδα στο, η Ρόδο στο επίκεντρο πανελλαδικά μεταλλήματα του βιολογικού. Κατεπήγον και εκεί. Ο Θεός να το πει κατεπήγον. Έχουμε αναφερθεί κατά κόρον στο θέμα το συγκεκριμένο. Το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που υποτίθεται, θα βάζω συνεχώς τη λέξη υποτίθεται, ήθελα να φέρουν τάχα τις ταχύτητες για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το κάνανε χειρότερο. Μεσαιωνική πόλη. Τάχα να πατάξουν την παραβατικότητα, λες και δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι να πατάξεις την παραβατικότητα. Έπρεπε να βάλεις ντρόνς πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων. Το ήξερες ότι είναι παράνομο, το ήξερες ότι δεν επιτρέπεται, το ήξερες ότι δεν είναι σε αρμοδιότητες σου. Όχι αμέτη μου χαμέτη. Το έλεγα και χθες με την αφορμή του έργου εκεί στην Κάλαθο. Εάν δεν συμφωνεί αυτό που θέλει να κάνει ο Βαγιανός με τον νόμο. Και ο Κολιάδης, όλους μαζί θα τους βάλω. Δήμος, ΔΕΙΑΡ, όλοι, μεσαιωνικοί, όλοι μαζί. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Οι ευθύνες είναι ενός πολιτικού φορέα αυτή την ώρα. Έχει κορυφή αυτός ο φορέας. Αν δεν συμφωνούν με τον νόμο, τόσο το χειρότερο για τον νόμο τελικά. Που δεν συμφωνεί με τις φαϊνές τους ιδέες. Μάχαλο και στη μεσαιωνική πόλη. Δεν μπορεί 500 φορές να είναι τυχαίο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, και όταν ξαναθυμηθείτε να μου επιτεθείτε για λόγους δεοντολογίας και κάτι τέτοιες ιστορίες, τα δικά σας τα ονόματα, παιδιά. Τα ονόματα των δικών σας. Μην ξεχνιόμαστε, τα ονόματα των δικών σας. Αφού σας έχει πιάσει πρεμούρα περί δεοντολογίας. Αυτά και σήμερα από το πρωινό μας Express. Θερμά σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στη μεγάλη μας παρέα. Η εκπομπή μας σε επανάληψη στις 9 το βράδυ και αύριο το πρωί. Λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.

0: στηρίζει κάθε αύριο.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Εμείς η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Λόγω της θαλασσοταραχής έσπασαν οι κάβοι κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι της Ρόδου, προκαλώντας την κινητοποίηση του λιμενικού. Στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων θα βρεθεί η Κρήτη, που έχει τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, και αύριο θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Τη δυνατότητα ρύθμισης των παλαιών οφειλών σε 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα

0: Στήριξης περιλαμβάνεται συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με ασφάλεια προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ η ειδική πτήση που ναυλώθηκε για τους επιβάτες του αεροσκάφους της Fly Dubai, στο πιλωτήριο το οποίο σημειώθηκε ματηρή συμπλοκή, με το Ισραήλ να κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροπλάνου, ενώ το πλήρωμα και οι επιβάτες που κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον δράστη απέτρεψαν μια τραγωδία. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Αυξάνεται η ένταση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Εργοστάσια στην Ευρώπη που παράγουν όπλα για την Ουκρανία είναι νόμιμη στρατιωτική στόχη, υποστήριξε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 94-67 λίγο πριν από το τέλος του αγώνα για την Ευρωλίγκα. Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ άρχισε νικηφόρα την παρουσία του στο EuroCup, επικρατώντας με 93-78 της Ισπανικής Μανρέσα. Στο ποδόσφαιρο, λίγες ώρες πριν από τον αυριανό αγώνα με τη Δανία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας σε συνέχεια της κόντρας του με τον προπονητή Ζόρζε Ζεζούς. Όταν θα έρθει κατάλληλη στιγμή, θα πω τους λόγους που με οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, ανέφερε ο Ρονάλντο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Βροχερός ο καιρός αύριο σε Εύβοια, Σποράδες, Δωδεκάνησα και νοτιοανατολικά Ηπειρωτικά, με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11. Μία ώρα πριν την αλλαγή του μήνα. Και απόψε μαζί μέχρι τις 2. Με τη βοήθεια του Θεού. Ο κύριος Γιώργης Δαβαρίνος στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Κυριαλέζιο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καληνύχτισα με την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Το Λενιό μας. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Το Reuters λέει: σου κάνει σαν πηγή για το πώς άνοιξε η πόρτα του πιλωτηρίου ή προτιμάς σαν πηγή τον Μπάμπη από το πέραμα? Γιάννη μου, κοίτα, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Το Reuters εμένα μου κάνει σαν πηγή, αν εσένα σου κάνει η Wall Street Journal για όσα είπε η Γκυλφόλη και γενικώς όλα τα διεθνή μέσα που κατά περίοδους γράφουν διάφορα για την Ελλάδα και εσύ μου τα πετάς στον κουβά, έλα μου αρέσει για το μέσο. Ναι, μου κάνει το Reuters εμένα. Το παρακολουθώ κιόλας. Εγώ δεν είμαι επιλεκτικός στην ενημέρωση όταν αφορά διεθνή μέσα, με την έννοια του ότι τα παρακολουθώ όλα και για να καταλάβω τι γίνεται. Ναι, ναι. Ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόν. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
1: Φίλε Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Βασίλη.
1: Είσαι καλά, σ' ακούω και χαίρομαι. Την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο που είναι στην ακρόαση.
0: Να είστε καλά.
1: Και με πολύ μεγάλη χαρά, φίλε, τόνους καλησπέρας στην καταπληκτική τηλεφωνήτρια, την κυρία του τηλεφωνικού κέντρου, ευγενέστατη.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: όλες οι κυρίες
1: του
0: τηλεφωνικού.
1: Πάμε να πούμε δύο πραγματάκια,
0: ναι,
1: που τις τελευταίες μέρες έτσι μου κάνανε αλγινή εντύπωση, χωρίς βέβαια να μ' αφήνουν και με το στόμα ανοιχτό, έτσι. Γιατί γνωρίζουμε όλοι μας ότι εδώ και δεκαετίες, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, πληρώνουμε, θέλουμε, δεν θέλουμε, και τους χιλιάδες αργόσχολους της ΕΡΤ, έτσι δεν είναι?
0: Αργόσχολους εγώ δεν τους έλεγα.
1: Εν πάση περιπτώσει, μην τους λες λόγο. Τώρα τελευταία, αυτό είναι το περίεργο. Τώρα τελευταία, μέσω των λογαριασμών του ρεύματός μας, η ΔΕΗ, φίλε Μανώλη, σαν επίσημος καλλιτεχνικός χορηγός, μας χρεώνει και τις συναυλίες του ρέμου και τις απόλυτες, λέει, Star Vici. Δηλαδή, πιο μαλακός λαός δεν πρέπει να υπάρχει, ρε Μανώλη, στον πλανήτη. Να δέχεται τέτοια πράγματα. Ξέρεις, εσύ γνωρίζεις, επειδή έχεις ταξιδέψει, γνωρίζεις κάποιον άλλον πιο μαλακό λαό από τον
0: ελληνικό? Πάντως είναι πάγια τακτική, κύριε Βασίλη, των εταιριών να μπαίνουν χορηγοί επικοινωνία σε τέτοιες εκδηλώσεις. Δεν είναι.
1: Δηλαδή θέλουμε, δεν θέλουμε.
0: Συνέχεια γίνεται αυτό, δεν είναι κάτι.
1: Ναι, ναι, δηλαδή αυτό θέλω να πω, ότι θέλουμε, δεν θέλουμε, θα πρέπει να επιδοτούμε δηλαδή την κάθε συναυλία της.
0: Δεν είναι θέμα επιδότησης.
1: Όπως την έχουν χαρακτηρίσει, του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν τους γουστάρω αυτούς, δεν τους ακούω. Γιατί με υποχρεώνεις μέσω του ρεύματος να τους πληρώσω?
0: Είσαι στη ΔΕΗ.
1: Πού μπορώ να πάω, πού μπορώ να πάω?
0: Έχει τόσες εταιρείες, έχει, τι να σας πω.
1: Ποιες εταιρείες, μωρέ Μανώλη, φαντάσματα είναι. Το δίκτυο της ΔΕΗ χρησιμοποιούν. Κολλητάρια ολιγάρχες είναι αυτοί. Δηλαδή χρησιμοποιούν την εθνική οδό που έφτιαξε ο ελληνικός λαός. Χτίζουν τα διόδια και βάζουν τις εισπράξεις στην τσέπη τους. Με μηδέν κεφάλαιο.
0: Ναι, με την ίδια όμως λογική και η διαφήμιση της ΔΕΗ στην τηλεόραση. Πάλι το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Λέω εγώ ότι είναι διαφορετικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάει αυτό έτσι, για να τα ακούσει ο κόσμος. Τελευταία, ρε Μανώλη, εδώ και 2-3 μέρες έχουν εξεσκίσει μια νηπιαγωγό, σχεδόν όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι οι υπερτέλειοι γονείς, όλοι οι άριστοι εισαγγελείς του πληκτρολογίου και γενικά κάθε λογής εγκεφαλικά άνυδροι της ελληνικής κοινωνίας. Χιλιοπροβάλλοντας, Μανώλη, ένα γελίο βίντεο που δείχνει τη συγκεκριμένη νηπιαγωγό να φωνάζει στα παιδάκια, όταν μια κατάσταση που έχει ξεφύγει, ξεπερνώντας τα όρια της φυσιολογίας, ήταν δίθεν η αφορμή για τη διαπόπευσή της, φίλε. Το γνωρίζεις το περιστατικό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, μισό λεπτό. Εδώ θα διαφωνήσουμε, κύριε Βασίλη.
1: Παρακαλώ.
0: Προφανώς κανείς δεν μπορεί να ασκήσει βία πάνω σε οποιονδήποτε ή οποιανδήποτε. Η πράξη της χειροδικίας και του τραυματισμού της νηπιαγωγού είναι καταδικαστέα. αλλά και ο τρόπος της νηπιαγωγού είναι απαράδεκτος και λιγινός. Δεν είναι τώρα το αν η κατάσταση είναι, έχει φτάσει στο προχώρητο ή δεν ξέρω εγώ τι, αν δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα της, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Γιατί παρακολουθώ ένα βίντεο όπου τσιρίζει για 5 λεπτά σε κάποιες στιγμές μιλώντας ακατάληπτα και μιλώντας σε παιδάκια 4 και 5 ετών. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι είναι αυτά τα παιδάκια. Και μεταξύ όλων τους λέει θα σας φάω τα χέρια, τι είναι αυτό.
1: Μανώλη, πόσες φορές σύριξε η μανούλα σου ρε φίλε όταν ήσουν μικρός για κάτι που...
0: Και τι σημαίνει αυτό, και ότι είναι σωστό αυτό.
1: Δεν ξέρω τι να απέλησες.
0: Όχι γιατί δεν είχα
1: τη δικιά μου δεν την απέλησα.
0: Όχι γιατί δεν είχα τη δυνατότητα.
1: Εδώ γιατί να... Άκου Μανώλη, μιλάμε για παιδάκια του νηπιαγωγείου που τα περισσότερα από αυτά είναι ανάγωγα Ρωμά.
0: Ναι, δεν ξέρω τι είναι, ό,τι και να είναι. Η νηπιαγωγός που εκπαιδεύει παιδιά εκείνη τη στιγμή σε μια πολύ τρυφερή ηλικία δεν είναι για να τους φωνάζει και να ουρλιάζει. Μπορεί να έχουν αρκετή ένταση από το σπίτι τους, δεν ξέρω τι έχουν.
1: Μανώλη, αυτό που λες εσύ έχει κάποια βάση. Αλλά επειδή ο κάθε άνθρωπος έχει τα όρια του και τα όρια σε κάθε άνθρωπο δεν είναι τα ίδια, αυτό δεν σημαίνει όταν κάποιος άνθρωπος ξεφεύγει από αυτά χωρίς να εγκληματεί, πρέπει να διαπομπεύεται, έτσι δεν είναι. Εδώ μιλάμε τώρα, Μανώλη, για παιδιά που τα φέρουν στη ζωή 14χρονες μανούλες και τα παρατάνε οι ίδιοι στην τύχη τους, ξυπόλυτα από βρέφη.
0: Ας λειτουργήσει λοιπόν το νομικό πλαίσιο της χώρας.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτά όλα είναι γνωστά σε όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, αλλά διαχρονικά εκεί δεν παρεμβαίνει κανείς εισαγγελέας.
0: Ναι, πάντως, σωστό, σωστό.
1: Η έκθεση σε κίνδυνο,
0: πάντως, σωστό. Το παιδάκι μπράβο. Πάντως των 4 ετών...
1: Καλά, μην έφτανα λοιπόν, Μανώλη, όλα αυτά.
0: Κύριε Βασίλη, το παιδάκι των 4 ετών πάντως δεν φταίει για να αντιμετωπίζει αυτή τη συμπεριφορά.
1: Εγώ δεν καταλογίζω ευθύνες στα παιδάκια. Αν με αφήσεις
0: ναι.
1: Να τελειώσω.
0: Ναι. Απλά τα παιδάκια την ακούγανε, δεν την ακούγαν άλλοι. Στα παιδάκια
1: μίλαγε. Τα παιδάκια την ακούγανε οπωσδήποτε. Αλλά επειδή και εμένα και σένα, η μανούλα μου και ο πατέρας μου στην ηλικία των 4 χρονών, για να μας δείξει το σωστό, μας τράβηξε και το αυτή και το δεχτήκαμε, δεν τον απολύσαμε. Έτσι δεν είναι.
0: Η μάνα μου και ο πατέρας μου είχαν δικαίωμα πάνω μου. Η δασκάλα δεν έχει.
1: Γιατί δεν έχει δικαίωμα.
0: Πώς δεν έχει, πώς
1: θα έχει. Η δασκάλα δεν είναι η πνευματική σου μητέρα.
0: Καλά, να το συζητήσουμε τώρα αυτό κάποια στιγμή.
1: Να το συζητήσουμε όπου θέλεις. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, Μανώλη, σκάει ξαφνικά και η τελειότητα της πατρικής ανατροφής, ο Ρωμά μπαμπάς, που βυζένει το κράτος με πολυτεχνικά επιδόματα, γι' αυτό είναι γνωστό, και χώνει δύο σφαλιάρες στην νηπιαγωγό.
0: Αυτό είναι απαράδεκτο, καταδικαστικά το ζήταμε.
1: Σαν αυτές, άκουμα όλοι, απαράδεκτο είναι. Ακριβώς σαν αυτές που σιγουρίζει στο δικό του παιδάκι, που τσίριζε απέναντί του η δασκάλα, προκειμένου εκείνο να κλάψει, ώστε όλοι εμείς οι ψυχοπονιάριδες να του δώσουμε ελεημοσύνη σε κανένα μπάρι, σε κανένα μπουζουκάδικο που τα λανσάρουνε. Και εξαφανίζεται στο φτερό, γιατί έτσι παρασιτικά έχουν μάθει να επιβιώνουν, ρε φίλε. Αλλά θα μου πει κάποιος, εδώ η νηπιαγωγός δεν βρήκε από κούμπι στους ανωτέρους της, που την έδιωξαν κακήν κακός, γιατί το μικρό ξυπόλυτο το τσιγκανάκι, μετά το περιστατικό λέει θα είχε λέει ψυχικά τραύματα, επειδή το παρατήρησε έντονα η νηπιαγωγός.
0: Συγγνώμη, γιατί, αυτό γιατί το παραβλέπετε.
1: Δεν να το σας, καθένω, καθόλου, δεν
0: να
1: το
0: σας πω κάτι.
1: Απλά
0: δίπλα στο τσιγκανάκι.
1: Αναφέρομαι στο περιστατικό έτσι ακριβώς όπως το πλέξανε αυτοί που το αξιολογήσανε.
0: Ναι, δίπλα στο τσιγκανάκι θα μπορούσε να είναι το δικό σας εγγόνι ή το δικό μου παιδί.
1: Δεν λέω εγώ το αντίθετο, ρε Μανώ.
0: Δεν θα είχαν ψυχολογικά μετά από αυτό.
1: Το δικό μου το παιδί θα έχει και παπούτσα και ενδεχομένως να έχει και άλλους τρόπους συμπεριφοράς. Έτσι δεν είναι. Και δεν θα πήγαινα εγώ σε καμιά περίπτωση να χαρακτήσω.
0: Όχι, αλλά η τσιρίδα τους πιάνει όλους.
1: Εν πάση περιπτώσει, Μανώλη, εγώ βλέπω ότι ξεδιάντροπα σε όλα τα κανάλια οι γονδολιέριδες ψευτοπαρουσιαστές δεν είπανε ποτέ ότι πρόκειται για ένα παιδάκι Ρωμά. Το γιατί αυτονόητα το γνωρίζουμε όλοι μας. Όλα αυτά βέβαια, Μανώλη, συνθέτουν ανερυθρίαστα μια σκηνοθετημένη υποκριτικά και ταυτόχρονα γελία κοινωνία, της οποίας υποστηρικτές είναι όλοι όσοι καταδικάζουμε μια νηπιαγωγό που έκανε το αυτονόητο προσπαθώντας να βάλει κάποια υποτυπώδη τάξη όταν έχει να κουμαντάρει απέναντί της πεντάχρονα κακομαθημένα στην πλειοψηφία τους Ρωμά παιδάκια, φίλε Μανώλη. Και πριν τη λιθοβολήσουμε, γιατί αυτό κάνουμε από προχθές με μεγάλη ευχαρίστηση όλοι μας, αφού μέχρι εκεί μας κόβει, ας κοιτάξουμε πρώτα λίγο τον καθρέφτη μας και ας απαντήσουμε με ειλικρίνεια, εάν και εμείς έχουμε φωνάξει ποτέ με τον ίδιο, ίσως και με πιο έντονο τρόπο, στα δικά μας παιδιά. Εάν όχι, αν δεν το έχουμε κάνει δηλαδή, όσοι δεν το έχουμε κάνει, τότε μεγαλώνουμε τους επόμενους παραβατικούς της κοινωνίας, αφού δεν ξέρουν και δεν θα μάθουν ποτέ τι θα πει όχι, ρε φίλε. Εάν ναι, αν το
0: γιατί
1: έχουμε
0: το
1: κάνει
0: όχι, δηλαδή, μόνο με το μάλλον.
1: Το έχουν κάνει, τότε ας φτύσουν στον καθρέφτη τους ακριβώς στο κέντρο της φάτσας τους. Γιατί αυτό τους αξίζει. Μανώλη, στα πάντα υπάρχει ένα μέτρο. Αλλά δίπλα στο μέτρο υπάρχει, φίλε, ο ρεαλισμός και η ψυχρή αξιολόγηση της λογικής. Να σε καλά, Μανώλη.
0: Καλό βράδυ, κύριε Βασίλη. Εγώ σας είπα και πριν, δεν συμφωνώ και δεν συμφωνώ διότι και αυτό που λέτε, το να ένας γονιός να μην έχει φωνάξει, να μην έχει μαλώσει το παιδί του ή να μην του έχει τραβήξει το αυτί, δεν σημαίνει ότι το παιδί αυτό θα γίνει παραβατικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να νουθετήσει το παιδί σου. Και μπορεί να σε βγάλει εκτός αυτού 10 φορές και τις 10 να αντιδράσεις με τον τρόπο που πρέπει να αντιδράσεις, με ψυχραιμία και με επιχειρήματα. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα παιδάκια Ρωμά δεν διαφέρουν από τα υπόλοιπα παιδάκια, είναι παιδάκια. Το παιδάκι θέλει να παίξει, θέλει να κάνει σκανταλιά του, ενδεχομένως να έρχεται από ένα περιβάλλον που μπορεί να είναι επιβαρημένο, δεν το ξέρω. Δεν ζω στο σπίτι τους, αλλά είναι παιδάκι. Η συγκεκριμένη λέει, είχε αντέξει, μου γράφει εδώ 4-5 χρόνια και ήταν τόσο, εγώ δεν λέω ότι είναι ρατσίστρια. Αλλά αν δεν αντέχει να φύγει. Και αν δεν πηγαίνει κανείς, να το λύσει το κράτος. Οι παιδαγωγοί δεν υπογράφουν όταν περνάνε στο, όταν περνάνε στο πανεπιστήμιο, δεν υπογράφουν κανένα χαρτί που να λέει ότι θα πάνε σε όποιο σχολείο θέλουν και ότι δεν θα έχουν παιδιά που είναι Ρωμά ή παιδιά με ειδικές ανάγκες ή παιδιά άλλων εθνικοτήτων. Τι να κάνουμε τώρα? Και εν πάση περιπτώσει τι θέλετε, να κάνουμε σχολείο για Ρωμά, να τους διώξουμε? Πείτε το επιχείρημα και για τους ακροάτες που στέλνουν τα μηνύματα, δεν καταλαβαίνω. Τι θέλετε ακριβώς να κάνουμε? Σκούπα να φύγουν όλοι? Να μην πηγαίνουν στο σχολείο μαζί με τα δικά μας, τα Ελληνόπουλα που δεν γίναμε, αυτά είναι ξέρω εγώ τι. Τι να κάνουμε? Έχετε να προτείνετε κάτι? Τι? Να ακούσω την πρόταση, γιατί δεν ακούω καμία πρόταση. Ποια είναι η πρόταση? Ο κύριος Γιάννης από την Αθήνα, Ελλάδα, κύριε Γιάννη.
2: Τι κάνετε, κύριε Παρδάλη, χαίρομαι που σας ακούω. Εγώ δεν είμαι ρατσιστής. Καταλαβαίνω τις ιδιαιτερότητες κάθε λαού, κάθε εθνικής οντότητος και καταλαβαίνω και τον τρόπο ζωής τους που μπορεί να είναι διαφορετικός από το δικό μου ή από το δικό σας ή από το οποιοδήποτε άλλο. Θεωρώ όμως, και θα το πω χοντρά, ότι όπου δεν υπάρχει αρκετός άρτος, εκεί υπάρχουν άφθονα θεάματα. Με άλλα λόγια, κάθε μέρα συμβαίνει κάποιο γεγονός το οποίο αποπροσανατολίζει το λαό από τα πραγματικά του προβλήματα, που είναι, η φτωχοποίηση, οι πληστηριασμοί, το γενικευμένο ξεπούλημα των υποδομών μέχρι και των αρχαιολογικών χώρων μέσω των μνημονιακών απαιτήσεων, δεσμεύσεων και υπογραφών από όλα τα κόμματα, και φυσικά και το μεγάλο τυράκι σήμερα, το τυρί, το ακριβό τυρί που λέμε, είναι η ιστορία με τον κύριο Τριαντόπουλο. Δεν συμφωνείτε?
0: Όχι.
2: Ο Τριαντόπουλος, ο οποίος φυσικά ευθύνεται, Έκανε 3 χρόνια να πάει σε ειδικό δικαστήριο. 3 χρόνια τι έκαναν οι εισαγγελείς. Ξαφνικά, λόγω του ότι ο λαός βρίσκεται στα κάγκελα, όπως λέμε, δεν έχει χρήματα να επιβιώσει.
0: Την ακούσατε την εκπομπή από την αρχή.
2: Τι?
0: Την ακούσατε την εκπομπή.
2: Την άκουσα, βεβαίως.
0: Ο κύριος Ηλιόπουλος είπε ότι θα ζητήσουν αναβάθμιση κατηγορίας.
2: Να σας πω κάτι. Και για εσχάτη προδοσία να πάει το 134, γνωστό άρθρο.
0: Ναι.
2: Για το οποίο ίσως μπορώ να κατηγορηθώ κι εγώ. Γιατί ξέρετε, το άρθρο 134 είναι μια ευρεία γκάμα, ας το πούμε, κατηγοριών. Για οποιονδήποτε θέλει να μεταβάλει το πολίτευμα της χώρας, να αλλάξει αυτό, να κάνει εκείνο. Μη ανησυχείτε, είμαι γνώστης του ποινικού κώδικα.
0: Εγώ δεν λέω ότι θα πάει για το 100, με το 134, αλλά το ότι θα ζητηθεί αναβάθμιση κατηγορίας από μόνο του παρουσιάζει ενδιαφέρον. Και το ότι υπάρχει ειδικό δικαστήριο.
2: Ναι.
0: Επίσης.
2: Ναι. Αυτό αναβαθμίζει φυσικά και την κατηγορία της μονομαχίας. Γιατί ξέρετε ότι πάντα και στα κολοσσέα, τα διάφορα κολοσσέα της Ρώμης και στους υποδρόμους και τα λοιπά και στις μονομαχίες, άλλο πράγμα ήταν ο τάδε μονομάχος από τη Θράκη και άλλο τάδε ο Ροδίτης μονομάχος ή άλλο τάδε ο Θεσσαλός μονομάχος. Η καλύτερη μονομάχη υπόψη ήταν οι Έλληνες και οι Γότσοι, να το ξέρουμε αυτό.
0: Άρα λοιπόν, τι έπρεπε να γίνει τώρα, δεν καταλαβαίνω.
2: Όχι τίποτα. Συμβαίνει αυτό που πρέπει να συμβαίνει.
0: Με βάση τις...
2: Φυσικά. Συμβαίνει αυτό που πρέπει να συμβαίνει. Γιατί αυτό που συμβαίνει είναι να προσπαθήσουν έναν λαό που ξύπνησε ξαφνικά να τον αποπροσανατολίσουν ξαφνικά με δόλο. Γιατί με δόλο γίνονται αυτά τα πράγματα πάντοτε. Το πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Πολύ σωστά μίλησε ο κύριος πριν, λησμονώ το όνομά του, πολύ σωστός ήταν, ο οποίος είπε ότι εδώ πέρα μιλάμε για ουσιαστική καταστροφή και του συνεκτικού ιστού της χώρας.
0: Κύριε Γιάννη, μισό λεπτό, γιατί αρχίζω και μπερδεύομαι.
2: Ναι.
0: Παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος στο ειδικό δικαστήριο.
2: Βεβαίως, παραπέμπεται. Το ερώτημα είναι, θα καταδικαστεί και αν καταδικαστεί.
0: Συγγνώμη, μπορείτε εσείς να προκαταβάλλετε την
2: απόφαση. Όχι, φυσικά. Δεν μπορώ να προκαταβάλω τίποτα.
0: Όταν γίνεται. Όταν παραπέμπεται. Όταν παραπέμπεται κάποιος ενώπιον της δικαιοσύνης.
2: Ναι.
0: Έτσι, όποιος και να είναι, παραπέμπεται. Ναι. Έχοντας το τεχνήριο της αθότητας.
2: Θυμάστε τα Panama Papers.
0: Αφήστε τα Panama Papers.
2: Εδώ θυμάστε τη
0: Εντάξει,
2: Ζήμερ,
0: κύριε Γιάννη, γιατί δεν φεύγετε από την Ελλάδα.
2: Οβάρτης,
0: γιατί δεν φεύγετε από την Ελλάδα τότε.
2: Κανείς.
0: Άρα κακώς τον παραπέμπουν, γιατί θα τον αθώσουν από
2: όχι,
0: το δεύτερο άνθρωπο.
2: Τι μου λέτε. Καλώς τον παραπέμπουν.
0: Μα μου λέτε ένα σκασμό υποθέσεων να θυμηθώ που οδηγεί πού.
2: Μπορώ να σας πω 40 υποθέσεις.
0: Ναι, και που οδηγεί αυτό πού.
2: Ναι.
0: Πού οδηγεί.
2: Δεν έγινε τίποτα, δεν καταδικάζεται.
0: Άρα τι σημαίνει αυτό. Ότι δεν θα γίνει τίποτα για
2: τον
0: Τριαντόπουλο.
2: Θα τον δω στη φυλακή και δεν θα ξαναμιλήσω για τα μνημόνια.
0: Αν η δικαιοσύνη το κρίνει, θα τον δείτε. Αν δεν το κρίνει, για πλημέλημα δεν πάει κανείς φυλακή. Για πλημέλημα πρώτα απ' όλα δεν πάει κανείς φυλακή.
2: Α, φυσικά, εννοείται. Πασίγνωστο. Και βασικές νομικές γνώσεις να έχεις, το ξέρετε αυτό. Ότι πάει είτε με αναστολή είτε πληρώνοντας κάποια. Δεν ξέρω, κάποιο πρόστιμο, τέλος πάντων.
0: Για πλημέλημα δεν πάει φυλακή κανείς.
2: Δεν πάει φυλακή, το γνωρίζω πολύ καλά. Λοιπόν, να φύγουμε από αυτό το τέτοιο, να μην επιβάλλει.
0: Δηλαδή, ξέρετε, τη μία διαμαρτυρόμαστε, δεν γίνεται τίποτα. Την άλλη γίνεται κάτι, λέμε και που έγινε δεν θα γίνει κάτι. Δεν πάμε πουθενά έτσι.
2: Απλούστατα, το παιχνίδι είναι στημένο, κύριε Παδάλη. Δεν το έχετε καταλάβει. Μάλλον το έχετε καταλάβει, πανέξυπνος είστε. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι διαφορετικό. Το τρίτο ψηφίο στη βενζίνη, αλήθεια, γιατί υπάρχει. Εμείς το πρώτο πράγμα που μάθαμε όταν μπήκαμε στην Ευρωζώνη, στο Ευρώ.
0: Ποιο τρίτο ψηφίο, τι είναι.
2: Το τρίτο ψηφίο, 1,996. Με ποιο δικαίωμα. Είναι ακριβώς 2 ευρώ. 1,99 είναι. Υπάρχει καμιά χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει τρία ψηφία.
0: Έχουν, ναι.
2: Ναι, πού.
0: Δεν πάω.
2: Στην Βουλγαρία δεν έχουν. Ναι. 1,999 είναι 2 ευρώ. Δεν υπάρχουν 1000 ευρώ.
0: Άρα ένα λεπτό.
2: Ναι. Πρέπει λοιπόν να καταργηθεί το τρίτο ψηφίο, το οποίο είναι παραπιστικό και απαταιωνίστικο. Δηλαδή όταν λέμε 2,225, είναι 2,20, με τη στρογγυλοποίηση πάει 2,26. Θέλω να πω ότι είναι αστεία πράγματα. Όταν...
0: Δεν έχουν καταργηθεί τα κέρματα.
2: Συγγνώμη, μιλάμε για τρίτο ψηφίο. Έχει 1000 cents το ευρώ. 1,996 σημαίνει ότι υπάρχουν 996 λεπτά του ευρώ. Δεν υπάρχουν.
0: Ναι, σωστά.
2: Ακριβώς αυτό λέω. Ότι πρέπει να καταργηθεί το τρίτο ψηφίο.
0: Εμένα δεν εγώ δεν δίνω βάση πάντως στο τρίτο ψηφίο.
2: Είναι
0: δεν το θυμάμαι καν.
2: Ναι, ξέρετε ότι όταν, μια ταμπέλα ενός βενζινάδικου γράφει 1,992 είναι 1,99. Και αν ένα άλλο γράφει 1,994, πάλι 1,99 είναι στην πραγματικότητα. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτοκοροϊδευόμαστε και κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει αμέσως να καταργηθεί το τρίτο ψηφίο στα καύσιμα γενικότερα, όχι μόνο στη βενζίνη, και στο πετρέλαιο και οπουδήποτε αλλού. Τώρα, αυτό το πράγμα, που αυτή η ιστορία με τις δίθεν διευκολύνσεις προς καταναλωτές που έκανε η σημερινή διαχειριστική κυβέρνηση του Μητσοτάκη, είναι αστεία πράγματα. Είναι 5 λεπτά από εδώ, 10 λεπτά από εκεί, 10 cents είναι για την ακρίβεια, δεν είναι καν 10 λεπτά, που δεν σκύψει ούτε από κάτω να τα μαζέψεις. Στην πραγματικότητα, ζούμε μία απόλυτη κοροϊδία. Ο ιστορικός του μέλλοντος, ελπίζω να είναι επαναστατικός ο ιστορικός του μέλλοντος, γιατί πρέπει να κάνουμε την επανάσταση επιτέλους, ένα λαϊκό πανηγύρι.
0: Τώρα θα σας διακόψω και θα περιμένετε, γιατί αυτούς πρέπει να πάω σε τίτλους και θα επιστρέψω.
2: Θα μου επιτρέψεις να συνεχίσω λίγο.
0: Μετά, ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμου στο Αιγαίο. Λόγω της θαλασσοταραχής έσπασαν οι κάβοι κρουαζερόπλοιου στο λιμάνι της Ρόδου, προκαλώντας την κινητοποίηση του λιμενικού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Κρήτη, κλειστά θα παραμείνουν αύριο όλα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Έως 120 δόσεις για την εξόφληση παλαιών οφειλών και συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με ασφάλεια προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ η ειδική πτήση που ναυλώθηκε για τους επιβάτες του αεροσκάφους της Fly Dubai, στο πιλωτήριο του οποίου σημειώθηκε ματηρή συμπλοκή. Συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας ο πιλότος που μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να προκαλέσει συντριβή του αεροπλάνου. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email. Σας θέλω να σας πω, κύριε Γιάννη, ότι δύο ακροατές, ο ένας μάλιστα και με φωτογραφία, και μπήκα τώρα στους τίτλους και το έψαξα λίγο. Γιατί, για να είμαι ειλικρινής, ξαναλέω, εγώ δεν προσέχω και το τέταρτο ψηφίο που λέτε. Το τρίτο, εν πάση περιπτώσει. Μπήκα και έψαξα. Η πλειονότητα των χωρών έχει τα ψηφία που υπάρχουν και στην Ελλάδα. Δεν ενδιαφέρει.
1: Ναι. Έχει τρίτο ψηφίο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Υπάρχει δηλαδή χιλιοστό του λεπτού, χιλιοστό του ευρώ.
0: 204 ακόμα. Τι πώς γίνεται. Αυτό το βλέπω μπροστά μου. Κάντε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο, θα το δείτε κι εσείς.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Στις περισσότερες χώρες. Δεν βλέπω καμία βασικά που να μην έχει.
1: Πάντως είναι μη λογικό που λέμε.
0: Πάντως υπάρχει παντού.
1: Ναι, εντάξει. Ξέρετε, παντού οι άνθρωποι έχουν και την ανάλογη, ξέρετε, τοποθέτηση.
0: Πάντως το ότι υπάρχει παντού σημαίνει ότι δεν είναι μόνο εδώ και άρα είναι μια κοινή πρακτική. Τώρα, αν λειτουργεί παρελκυστικά ή όχι, ξαναλέω εμένα προσωπικά.
1: Λειτουργεί παρελκυστικά, πολύ σωστά την είπατε.
0: Όχι. Εγώ δεν είπα ότι λειτουργεί, είπα αν λειτουργεί. Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι λειτουργεί.
1: Τέλος πάντων. Δεν είναι σε όλες τις χώρες. Μπορεί να είναι σε κάποιες, μπορεί και σε κάποιες άλλες να μην είναι. Από ό,τι ρίχνω μια ματιά.
0: Κι άμα σε μία-δύο χώρες δεν είναι, δεν μου λέει κάτι.
1: Εν πάση περιπτώσει είναι παραπιστικό, είναι παρελκυστικό το στοιχείο.
0: Και άλλο μήνυμα έχει έρθει τώρα που λέει εδώ πέρα που αντιστοιχούν σε κύριο αριθμό ακολουθούμενο από 3 δεκαδικά ψηφία όπως 1,924.
1: 924, έχει 1000 cents το λόγο.
0: Σαν μην με πάτε, σας λέω ότι το βλέπω παντού. Τώρα αν εσείς μου βρείτε που δεν έχει, να δούμε ποιες είναι οι περισσότερες, γιατί οι περισσότερες το έχουν. Άρα δεν έχει και νόημα να το συζητάμε.
1: Okay. Δεν μου λέτε μπορούμε να συζητήσουμε σε 10 δευτερόλεπτα, πολύ γρήγορα. Γιατί η Μελίνα Μερκούρη δεν μίλησε ποτέ για τα αρχαία που έχει το Λούβρο, όπως είναι η Αφροδίτη της Μήλου, το μεγαλύτερο έργο που έχει βγάλει ποτέ η αρχαϊκή τέχνη, είναι ίσως ανώτερο και από τις ζωφόρους του Παρθενώνα. Γιατί δεν μίλησε για την νίκη της Αμοθράκης, μήπως επειδή είχε άντρα Γάλλο, το Ζιντασέν δηλαδή. Επίσης κανένας δεν βλέπω να μιλάει για τους φίλους μας τους Γάλλους που έχουν κατακλέψει εμάς ειδικά με τα δύο.
0: Ωραία, άντε, η Μελίνα Μερκούρη λοιπόν δεν το έκανε επειδή είχε άντρα το Ζιλτασέν. Οι υπόλοιποι γιατί δεν το κάνουν.
1: Ακριβώς, αυτό ρωτάω.
0: Άρα δεν είναι επιχείρημα αυτό.
1: Επίσης οι Γερμανοί, οι οποίοι κατέχουν πολύ μεγάλες αρχαιολογικές συλλογές από δικά μας ευρήματα, τα οποία αρπάξαν και στη διάρκεια της κατοχής, δεν τα δίνουν πίσω. Ρωτάω και αυτό.
0: Τώρα.
1: Επίσης,
0: μεταξύ μας, κύριε Γιάννη,
1: με
0: τα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητα, πιστεύετε ότι αυτό είναι θέμα εχμής για την επικαιρότητα?
1: Όχι, ρωτάω και κάτι άλλο. Να διευρύνουμε την γκάμα θεμάτων μας εδώ πέρα. Να μην μιλάμε όλο για τα ίδια πράγματα. Θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει κατάλυση του δημοκρατικών θεσμών και αντικατάστασή τους από ανεξάρτητες αρχές, δίθεν ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες δίνουν λόγο σε ξένα κράτη. Στο Δουβλίνο και στο Λουξεμβούργο. Όπως είναι η ΑΔΕ, η οποία αρπάζει τα σπίτια των Ελλήνων πολιτών μέσω ψηφιακών εφαρμογών και μέσω πλατφορμών.
0: Τα φαντς τα κάνουν.
1: Θα μπορούσα να το πω. Τα φαντς, βεβαίως.
0: Πολιτικές εταιρείες.
1: Και τράπεζες. Και τραπεζίτες. Επίσης, θα μπορούσα να πω ότι υπάρχει σκόπιμη υποχρεωτική. Σκόπιμη.
0: Δεν θα μπορούσατε να πείτε, τα λέτε.
1: Ναι, ότι αναγκάζει το λαό να πουλάει τα κοσμήματά του, να πουλάει τα κίνητα, να πουλάει τη γη. Και να την πουλάει σε ξένους, γιατί ξένοι μόνο έχουν λεφτά να την αγοράσουν. Λοιπόν, θα μπορούσα να το πω και αυτό. Ναι. Επίσης, βλέπω ότι μας πάνε σε ένα είδος συστήματος ψηφιακής κοινωνικής βαθμολόγησης μέσα από ειδικές κάρτες και μέσα από από τον τρόπο ζωής μας και από τις δραστηριότητες μας, τις οικονομικές και κοινωνικές και πολιτικές ακόμα.
0: Αυτό τι είναι, δεν ξέρω τι είναι.
1: Κινεζοποίηση είναι, όπως ακριβώς κάνουν οι Κινέζοι. Έχουν το ίδιο σύστημα ψηφιακού ελέγχου και επιτήρησης. Έτσι λέγεται αυτό.
0: Τουλάχιστον οι Κινέζοι έχουν ισχυρή.
1: Δεν πρέπει να αντιδράσουμε λοιπόν. Επιμένω ότι πρέπει να κάνουμε μια. Ότι την επανάσταση πρέπει να την έχουμε για πανηγύρι εμείς οι Έλληνες.
0: Βλέπετε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και άλλη επανάσταση.
1: Να σας πω κάτι.
0: Γιατί κάθε εβδομάδα έχουμε κι άλλο πανηγύρι, επανάσταση δεν έχουμε.
1: Ναι. Προσπαθούν να την αποφύγουν. Δεν θα την αποφύγουν. Ξέρετε γιατί δεν θα την αποφύγουν?
0: Κύριε Γιάννη, η επανάσταση δεν αποφεύγεται.
1: Δεν αποφεύγεται ποτέ η επανάσταση.
0: Ναι. Άρα δεν υπάρχει κάτι που να προσπαθείς να αποφύγεις. Εάν ο κόσμος ήταν αποφασισμένος να αντιδράσει με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, θα το είχε κάνει.
1: Ξέρετε γιατί δεν το κάνει?
0: Γιατί?
1: Από φόβο. Ότι πρέπει επιτέλους να διώξουμε το φόβο. Όπως θα έλεγε κάποιος, ας πούμε, λαέ, μη σκύβεις άλλο το κεφάλι, μην έχεις πια το φόβο προς κεφάλι. Είναι από το μεγάλο μας τσίρκο, ξέρετε, που το τραγούδαγε ο Ξυλούρης τότε. Ναι. Λοιπόν, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι ζούμε σε μια βαριά, σκληρή προμνημονιακή χούντα, η οποία αρπάζει τα πάντα και αρπάζει και τις ζωές μας. Αρπάζει την καθημερινότητά μας, αρπάζει την ελευθερία μας, ναι, αρπάζει τους κοινωνικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς θεσμούς μας και αρπάζει και την καθημερινότητά μας όπως την εννοούμε εμείς και όπως τη θέλουμε εμείς. Δεν θα μας επιβάλλουν μέχρι και το τι θα τρώμε ή αν θα εισάγουμε ή θα εξάγουμε τα τάδε προϊόντα κτλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας μοχλός οικονομικής επικυριαρχίας πάνω στους λαούς, όχι μόνο στο δικό μας λαό, αλλά και στους υπόλοιπους λαούς, και καιρός είναι να τη διαλύσουμε πριν μας διαλύσει αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Τελειώνω εδώ, δεν έχω να πω τίποτα.
0: Ευχαριστώ,
1: καλό μήνα,
0: κύριε,
1: καλό μήνα, έρχεται Οκτώβρης αύριο.
0: Σε λιγότερο μισό.
1: Σε 20 λεπτά έρχεται Οκτώβρης, ο οποίος πιστεύω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Σας χαιρετώ, καλό βράδυ.
0: Καλά, καλό βράδυ.
1: Και καλό μήνα.
0: Και καλό μήνα, να είστε καλά. Λοιπόν. Συμφωνώ, μου γράφει η κυρία Ευγένεια απόλυτα με όσο είπε ο κύριος Βασίλης. Να μην δικαιολογείται, λέει, κύριε Παρδάλη, συμπεριφορές κακομαθημένων, ακόμη και παιδιών, γιατί αυτό δείχνει λάθος ή ανύπαρκτη παρουσία και σωστή ανατροφή από μέρος των γονιών τους. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι δυνατόν να ανέχονται τα πάντα και τα πάντινα, ακόμα και από παιδιά ή και από νήπια. Η δουλειά τους να εκπαιδεύουν, να διαπαιδαγωγούν, δεν είναι όμως υποχρεωμένα να ανέχονται ή να χειραγωγούνται από τον οποιονδήποτε. Το ότι ο πατέρας την χαστούχησε ένα παράδειγμα να επιτρέψει το και καταδικαστεί, το είπε και εγώ αυτό, κυρία Ευγένεια, δεν επιδέχεται καμία δικαιολογία. Προφανώς και δεν επιδέχεται καμία δικαιολογία. Θόλωσε και τέτοια, αυτά είναι γελοιότητες. Αλλά από την άλλη, ξαναλέω ότι η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού για μένα είναι λάθος από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του εκπαιδευτικού, έτσι όπως τον έχω εγώ στο μυαλό μου. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Το ωραιότερο μήνυμα, βέβαια, από όλα το έχει στείλει η κυρία Αναστασία Χ. Που είναι κάποια από τα τρολάκια που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και, και στα ραδιόφωνα. Αλλά δεν τρέχει τίποτα. Να ξέρετε πάντως ότι τα μαζεύω εγώ τα IP και έχω και τη δυνατότητα να βλέπω και από πού γίνεται link το IP. Αλλά εντάξει, δεν έχετε θέμα. Αφού λέει και εσύ Παρδάλη Ρώμα, καταγωγή έχεις. Γιατί το κρύβεις? Γιατί η κυρία Αναστασία ξέρει, είμαστε ξαδέρφια. Είστε γενικά προβληματικά άτομα. Χωρίς έλεγχο στη ζωή σας, εσύ παραδείγματος χάρη κοντεύεις 200 κιλά. Τρως, καπνίζεις, πίνεις. Και περιμένεις η ελληνική κοινωνία να πληρώνει εσέ την ιατροφαρμακευτική σου περίθαλψη. Οποία ανευθυνότητα. Έχετε δίκιο. Την ίδια ανευθυνότητα δείχνει η ελληνική κοινωνία που σας αφήνει να κυκλοφορείτε ελεύθεροι και να πληρώνεστε μαύρα για τα μηνύματα που στέλνετε. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.

τιμές λέει της βενζίνης ανεβαίνουν με 3 δεκαδικά. Ναι. Να το ξαναπώ. Εγώ ποτέ δεν Εγώ όταν βλέπω την τιμή βλέπω 22. 22,3. Έχει μετά και άλλα δεκαδικά που δεν ασχολούμαι. Άμα δω ότι είναι 22,5 και 0,6, λέω εντάξει πάει για 23. Τώρα άμα είναι 22,6, δεν ξέρω πραγματικά.

0: καλή πολύχρωμη κυρία. Μόλις λέει τον ενημέρωσε ότι λέει ανοησίες, ξαφνικά αλλάζει το αφήγημα και από το μας κοροϊδεύουν στην Ελλάδα έγινε όλοι ανόητοι. Τι να κάνω τώρα. Έστειλε ο Γιάννης, έστειλε και ο κύριος Φώτης και άλλον δεν θυμάμαι τώρα τον τρίτο ακροάτη. Είναι λογικότατο, λέει, να υπάρχει το τρίτο ψηφίο για να δίνει μεγαλύτερη ακρίβεια για όσους προμηθεύονται μεγάλες ποσότητες. Και που το συζητάμε, πραγματικά πικό-απίκο με ξεπερνάει. Πείτε μου, ποιος πάει σπίτι του και λέει πω, η βενζίνη σήμερα ήταν 2,375. Και όχι 2,37. Κύριε Γεωργή, λες 3,75. Όχι, 2,37 λες. 2,22. Σιγά, μην κάτσω να γράψω όλο το πι. 3, και βάλε. Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο, ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας κύριε Παρδάλη, χαιρετώ και τους ακροατές. Σε αυτά που είπε ο προηγούμενος, πριν πω τα δικά μου, μονολεκτικά, χωρίς να κάνουμε συζήτηση. Όταν η βενζίνη έχει παράδειγμα 1,95, παίρνει βάει 40 λίτρα και έχει ένα ποσό. Αν έχει 1,95,2, παίρνει και 12 σέντς παραπάνω στα 50. Οπότε, άμα το κάνει σε χιλιάδες άτομα, κονομάνε οι εταιρείες επιπλέον.
0: Πάντως, εγώ βλέπω ότι σε όλο τον κόσμο.
1: Άλλο να είναι 2,11 η βενζίνη και άλλο να είναι 2,112. Το 0, το τρίτο ψηφίο επί 40 λίτρα, επί 50 λίτρα, επί 20 λίτρα, είναι ένα ποσό.
0: Γιατί να πάντως το υπάρχει παντού.
1: Ναι,
0: και κανείς δεν το υπολογίζει όταν το συζητάει.
1: Ναι, γιατί είπαμε, οι βλάκες περισσεύουν. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο που προηγούμενος που είπε γιατί η Μελίνα Μερκούρη δεν ζήτησε την Αφροδίτη της Μήλου.
0: Το λύσαμε, είναι. Γιατί είχε άντρα το Ζιλτασέν.
1: Όχι, δεν είναι. Α, αυτό. Δεν το έχει γράψει η Ρένε Μαραντέ στο βιβλίο. Mm. Η Μελίνα Μερκούρη ήταν κολλητή με το Ζακ Λάνγκ.
0: Α, γι' αυτό δεν
1: ήταν υπουργός πολιτισμού στη Γαλλία. Mm. Γιατί να, αφού ήταν κολλητάρια, πήραν πύρες μαζί.
0: Και οι υπόλοιποι ποιον είχαν κολλητό.
1: Ναι, θα σας πω τώρα. Η Γερμανία δεν ζήτησε γιατί ο θείος της, ο αδερφός του πατέρα της, ο Γιώργος Μερκούρης, ήταν το μόνο κόμμα που αφήσαν οι Γερμανοί επί κατοχής να υπάρχει, το Ελληνικό Ναζιστικό Κόμμα. Mm. Αλλά είχε διασυνδέσεις.
0: Ενώ στην Αγγλία. Άρα γι' αυτό έχουμε αφήσει τους Γάλλους και.
1: Ναι, και μάλιστα ειδικά στην Αφροδίτη της Μήλου, αν διαβάσετε, όταν συμφωνήσαν οι Γάλλοι να την αγοράσουν από τους Σουλτάνους στη Μήλο και την πήραν μέσω. Την πήγαν στην Αθήνα και από εκεί ήρθε καράβι στον Πειραιά γαλλικό να την πάρει. Κατεβήκαν χίλιοι κάτοικοι της Μήλου, φτωχοί άνθρωποι, κτηνοτρόφοι, ψαράδες, τσομπαναρέοι, και σκοτώσαν κανένα 200 οι Γάλλοι. Γιατί λέει δικιά μας τώρα η Αφροδίτη Μήλου.
0: Δηλαδή
1: έχει τραγωδία. Mm. Λοιπόν, πάμε. Και ένα τρίτο που είπε ο προηγούμενος ο κύριος Γιάννης, που λέει παίρνουν τα σπίτια τα funds. Δεν είναι όλα funds. Παράδειγμα, οι τράπεζες που κλείσαν, αυτό το ξέρω πολύ καλά, έτσι. Οι τράπεζες που κλείσαν, η Αγροτική, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η Ασπίς Bank, η Proton Bank και κάποιες συνεταιριστικές, όσες κλείσαν, τις ανέλαβε ένα fund, γιατί είπε ο κύριος ο προηγούμενος, είναι πολυεθνικές. Η Qualco SA, Qualco ανώνυμη εταιρεία, που είναι και στο χρηματιστήριο. Mm. Η Qualco SA, βασικός μέτοχος, είναι ο Ορέστης Τσακαλώτος, πρώτος ξάδερφος του Ευκλήδη Τσακαλώτου. Δεν είναι πολυεθνικές όλες, είναι εμείς οι ίδιοι είμαστε κουράκια. Λοιπόν, εγώ θέλω σήμερα να πω τρία θέματα που προλάβω.
0: Κανένα fund δεν είναι πολυεθνική.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει μια οδός στο Δουβλίνο που έχουν έδρα τα fans. George Dock 3 ή 4 τώρα.
0: Πρέπει να κυκλοφορούν ευρυκόλαγες εκεί.
1: Στο τέταρτο, fourth floor, είναι κάτι αυτά τα fans τα διάφορα που συνεργάζονται με Εθνική Εμπορική, Eurobank και Αλφα και Πυρός. Είναι όλα στο τέταρτο οροφό στην οδό George Dock ή 3 ή 4 θυμάμαι. Fourth floor λένε όλα. Και συμπτωματικά στο fourth floor, στο τέταρτο όροφο, είναι η GSAM, George Soros Asset Management.
0: Έχετε
1: είναι
0: πάει.
1: Η εταιρεία του George Soros που διαχειρίζεται την κτηματική περιουσία. Εντελώς.
0: Έχετε πάει.
1: Το έχω δει φωτογραφία. Έχω
0: φωτογραφία. Α, από φωτογραφία.
1: Έχω και πελάτες.
0: Η φωτογραφία με AI γίνεται πολύ εύκολα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Έχω φίλους. Τώρα εντάξει, τότε τα αφιζητούμε όλα.
0: Έχετε φίλους. Τώρα ναι, πια.
1: Είχα πελάτες από παντού όπου θέλετε. Σε όποια
0: που έχουν πάει εκεί. Γιατί εγώ ξέρω ότι εκεί πέρα πας και δεν βρίσκεις τίποτα.
1: Που δουλεύω στην Ιρλανδία και στην Αγγλία και στα. Και έχω και πελάτες τώρα για να μπω στο θέμα που είπα. Όπως χθες συζητούσαμε με τον κύριο Γιώργο για τα πανεπιστήμια που βγάζουν λίγους ή πολλούς γιατρούς. Είχα πελάτη από τη Γερμανία που ήταν μετανάστες εκεί. Η κόρη ήταν δεύτερης γενιάς μετανάστρια και είχε, είχε και ελληνική και γερμανική υπηκότητα. Είχε έρθει εδώ επειδή γνώρισα έναν Έλληνα βολιότ, αραγωνιάστηκε και τα λοιπά. Πήγαν η Γερμανία και διορίστηκε αμέσως δασκάλα. Λέω, καλά, εδώ για να γίνει δασκάλα δεν διορίζεσαι. Παίρνουν δασκάλες συνέχεια και είναι πιαγούσκινε. Έχω μια φίλη εδώ στην πολυκατοικία. Είναι 22 χρόνια, 2 ώρες. Και ούτε νομαρχιακή δεν είναι.
0: Δηλαδή, εδώ υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι βγαίνουν στη σύνταξη ως αναπληρωτές.
1: Το ξέρω, ναι, ναι. Έχω γυμναστεί εδώ φίλο, ο οποίος ήταν πανευρωπαϊκό κουπηλασία, έχει πολύ καλή κουπηλασία ο Βόλος, και ο αδερφός ήταν ποδοσφαιριστής στην Αίγυπτο Βόλο και έχει τελειώσει οικονομικό, αυτός γυμναστική ακαδημία. Γυμναστική ακαδημία με πανευρωπαϊκό χρυσό και στη γυμναστική. 60 χρονών να είσαι, δεν σε διορίζουν ούτε αναπληρωματή, δεν υπάρχει καινή θέση, τίποτα. Και σε τσιπουρά, έχει ανοίξει τσιπουράδικο με τον αδερφό του, σε τέτοιο. Τι θέλω να πω όμως. Με έκανε εντύπωση, λέω, κάνε στη Γερμανία πώς διορίζει. Λέει στη Γερμανία, κοιτάνε σε 5 χρόνια πώς είναι να βγουν σύνταξη, 400. Θα πάρουμε 450, γιατί μπορεί να βγουν 50 δάσκαλοι και να ασχοληθούν να ανοίξουν μαγαζί με ρούχα. Κάτι άλλο. Δεν υπάρχει αδιόριστο σε καμιά χώρα αυτό το πράγμα που υπάρχει. Και άμα διαβάσετε παράδειγμα βάσης του 26 φέτος, 24 Σεπτεμβρίου του 26, το έχω ψάξει γιατί η κόρη μου πέρασε το 22 στην Αθήνα στο Πανεπιστήμιο, βάσης του 26 η μεγάλη φυγή λέει από τις φιλολογίες συνεχίζεται. Είναι μια κυρία Κωνσταντίνα Ντουντούμη, έχω διαβάσει τα άρθρα της πολλές φορές όταν έψαχνα τη σχολή θα δηλώσει η κόρη μου και λέει φέτος για παράδειγμα, στις, υπήρχαν 70.000 θέσεις. Και μπήκαν 60.000 φοιτητές. Λέει σε κάποιες σχολές, και απορώ γιατί ακόμα υπάρχουν αυτές οι σχολές. Το μαθηματικό παράδειγμα του Αιγαίου, είχαν προκηρυχθεί 150 θέσεις και μείναν 146 κενές, 4. Είναι ακριβά, δεν έχει λεφτά ο κόσμος, του αλλού του πήραν το σπίτι, δεν έχει σπουδάσει το παιδί. Και οι καθηγητές του πρώτου έτους, γιατί του είχε γράψει ένα χρηματιστριακό site, είναι 16.
0: Είναι κακό πάντως να κλείνουν σχολές.
1: Κοιτάξτε κύριε Παραδάλη, κάναμε ένα σύστημα, θα σας πω κάτι.
0: Καταλαβαίνω ότι όταν δεν πληρώνονται
1: θέσεις. Το Goethe Institute, επειδή ξέρετε γερμανικά, έχει ένα τμήμα που πληροφορεί τους φοιτητές που θα πάνε με τα πτυχιακά, θέλουν να πάνε Γερμανία κτλ. Ή για διδακτορικά.
0: Είναι πολύ οργανωμένο.
1: Η Ελλάδα, μπράβο, η Ελλάδα λέει είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που δεν υπάρχει αυτό το πανεπιστήμιο, το campus. Τι σημαίνει, είναι σε ένα σημείο, θα σας εξηγήσω. Πριν 40 χρόνια υπήρχαν τα ΤΕΗ στη Λάρισα, τα ΚΤΕ τα παλιά. Είχαν 10.000 φοιτητές. Πριν 35 χρόνια μετά, αφού υπήρχαν τα ΤΕΗ στη Λάρισα, με 10.000 φοιτητές περίπου, τουριστικό επαγγελματία, είχαν όλες τις ειδικότητες, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ένα μεγάλο τμήμα πήγα εγώ, ήθελε σπουδήλατο, ήταν μια ευθεία οι σχολές για να πας στο ένα τμήμα το άλλο. Γιατί έφυγα να βρω ένα γνωστό μου και λέει: πάρ' το ποδήλατο, μου λέει ένα μεσαίο, πα αργήσει. Λοιπόν. Πριν 35 χρόνια περίπου είχε πει, δεν ούτε ξέρω ποια ήταν η κυβέρνηση, λέει να φτιάξουμε πανεπιστήμιο στο Βόλιο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ξαφνικά ήταν να γίνουν όλες οι σχολές στο Βόλιο ένα κάμπους, όπως ήταν τα ΤΕΗ στη Λάρισα. Βγαίνουν οι βουλευτές της Λάρισας που είχαν και υπουργούς, λένε και η Λάρισα να πάρει την ιατρική, να πάρει την άλλη, να κάνει. Βγαίνει η Καρδίτσα, να πάρουμε κι εμείς να δουλεύουν οι γκαρσονιέρες, τα διάρια, να νοικιάζουμε οι ταβέρνες, οι σινεμάδες και διάφορα τέτοια. Βγαίνουν και τα τρίκαλα. Η πλάκα είναι βγαίνει και η Λαμία. Πώς το λένε, γεωγραφικός η Θεσσαλία έχει 4 νομούς. Εκπαιδευτικός έχει 5 και έχει πάρει και αυτή κάποιες σχολές. Έχει πάρει και του ηλεκτρονικών υπολογιστών που διδάσκει η σύζυγος του κυρίου Τσίπρα, η Περιστέρα Μπατζάνα. Λοιπόν, αντί να κάνουν τη σχολή σε ένα μέρος όπως είχαν πάρει στο Βόλιο, όχι επειδή είμαι βουλιώτης, έτσι, και να έχουν χι υπαλλήλους, με το που μοιράσαν 5 πανεπιστήμια. Δεν θέλανε πενταπλάσιους υπαλλήλους, θέλανε 20πλάσιους. Δηλαδή έμπαινε ο καθένας εδώ μέσα στο Πανεπιστήμιο του Βόλου και στη Λάρισα, που ξέρω και στην Καρδίτσα. Γιατί εγώ γεννήθηκα Βόλου, αλλά καταγωγή την Καρδίτσα. Έχουν μπει μπάτε σκύλ και αλέστε. Δηλαδή όχι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο, διοικητικοί, βάλε. Ξέρω, βουλευτές, διορίζω.
0: Πάντως το δηλαδή, να υπάρχει διασπορά σχολών, εγώ δεν το θεωρώ κακό.
1: Ναι, αλλά προσέξτε, όταν μια χώρα χρεοκοπεί μια χώρα, τι να σου πω και κάτι άλλο, μέσα επειδή έχω τελειώσει την ΑΣΟΕ. Εγώ όταν μπήκα έμεινα. Ένας καθηγητής μας έβαζε 8-10 το πρωί, ο άλλος μας έβαζε 1-2 το μεσημέρι, άλλος 5-6 το απόγευμα και άλλος νυχτερινό 8-10. Και να ήθελε ένας φοιτητής να παρακολουθείς, δεν γινόταν. Και θυμάμαι στην ΑΣΟΕ τότε περούσαμε 1200, το 77 που πέρασα, Ήμασταν στο πρώτο έδωσε ένα κενό, μετά στο δεύτερο έδωσε χωριζόταν ανάλογες ειδικότητες και η αίθουσα χωρούσε 700. Λέω τι γίνεται, πηγαίνει Αμερική με κιάλια βλέπαν. Δηλαδή αυτό το πράγμα, και κοιτάξτε, άντε τέτοιο. Δηλαδή να έχει τώρα το μαθηματικό Αιγαίο 150 θέσεις και να είναι 146 κενές, να είναι το μαθηματικό του Απιθύτα στη Θεσσαλονίκη 44, το 43% κενό, να είναι της Δυτικής Μακεδονίας το μαθηματικό 88% κενό.
0: Είναι πρόβλημα, προφανώς.
1: Να είναι η φιλολογία, ξέρω, 40, 60, 70%. Δηλαδή, λέμε, για ποιο λόγο αυτό που έλεγε ο κύριος Γιώργος Τες, πιάσετε κακώς για τους γιατρούς, γιατί οι γιατροί και 10.000 γιατροί να έχεις μέσα στο βόλιο, χρειάζονται, επειδή είναι θέμα ζωής και θανάτου. Ποιο είναι το θέμα τώρα. Φέτος πάλι, όπως έλεγε τις βάσεις, η κόρη μου ήταν, με έλεγε ο καθηγητής στο φροντιστήριο, λέω να τελειώσει, την παίρνω εγώ κατευθείαν. Αλλά είναι άδικο να πω στην κόρη σου, πήγαινε φιλολογία, μαθήτρια του οίκου και πρωταθλήτρια στη γυμναστική, ή ήθελε να πάει γυμναστική καθημερινή, θα ήταν δύο ώρες μέχρι τα 90. Και πήγε ψυχολογία. Πάλι, για μην νομίζετε, πληθώρα συνέχεια, τώρα βγαίνει και ειδικά με το κιλό. Εντάξει, για τους φιλόλογους τώρα που λέω. Μπαίνω μέσα στο αλφαβήτα.gr, 24/7/26 μετά τις βάσεις, άλλο site, οργή φιλολόγων λέει. 162 θέσεις λέει στη βασική εκπαίδευση και 190 στην ίδια αγωγή. Δηλαδή είναι 352. Άμα γράψετε έτσι, μερικές φορές βγάζει για τα στοιχεία σωστά η τεχνική νοημοσύνη, πόσοι διορίζονται, πόσοι μπαίνουν στις φιλολογικές σχολές, θα σας πει γύρω στα 1200, το έχω εδώ μπροστά μου, 1200 τόσο, 1261 θέσεις.
0: Ναι.
1: Διορίζεται 352, γράφτηκε πώς είναι αδιόριστη φιλολογική, λέει 35.000 τόσο, η οποία είναι παραπάνω, μου λέει ο καθηγητής του φροντιστήριου, άμα πας στο Ζάρα, οι καλύτερες φοιτήτρες που είχαμε είναι οι πουλήτρες του Ζάρα για 8 κατοστάρικα. Αντί να τρέχουν αναπληρώτριες στη Μυτιλίνη ή στην Ικάρια και να μην βρίσκουν και σπίτι γη λόγω του τουρισμού. Δηλαδή έχουμε 35.000 αδιόρυστη, στην ουσία είναι 50, έτσι, γιατί πολλοί δεν δηλώνουν μέσω ΑΣΕΠ. Βγαίνουν 1261, διορίζονται 352. Αυτό σημαίνει ότι 30 χρόνια θα έχουν 100.000 αδιόρυστη. Κλείστο. Τι νόημα έχει. Δηλαδή βάλε γράψε ότι δεν πρόκειται να διοριστείς ποτέ. Δεν έχεις ελπίδες, είσαι μελλοθάνατος, φύγεις στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι ένα παράλογο που εγώ είχα, μέχρι και στην Αργεντινή είχα πελάτη, καθηγητή που πήγε διορίστηκε σε ελληνικό γυμνάσιο, λέει, έχω μείνει ρε παιδί μου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, να είναι αδιόρες, ουρές. Δηλαδή είναι τρελό τελείως. Θα μου πεις τι λειτουργεί στην Ελλάδα, και αυτό σε πολλές σχολές. Όταν η κόρη μου έδωσε, είχε 104 σχολές, κοιτούσε κάτι μεσογειακών σπουδών, μουσουλμανικών σπουδών, κασιολογίες, και μάλιστα από το 2010 μέχρι το 2022, το 11 μέχρι το 22 για 11 χρόνια δεν είχαν πάρει κανένα φιλόλογο. Και περνούσε στα χιόν. Και βλέπετε τώρα ένας αξιότιμος κύριος Πρίτανιος, ο κύριος Μπούρας, είχαν συνέλεση εδώ στην Αγριά του Βόλου πριν κανένα πεντάμινο, οι Πρίτανιες, είπε το εξής, λέει. 70.000 είναι οι θέσεις, 60.000 φοιτητές, 10.000 δεν ήρθαν. Φέτος λέει, μάλιστα περάσανε 400 στην Πάτρα, άμα γράψετε 400 φοιτητές που δεν γραφτήκαν ενώ περάσαν. Η 9 ήταν στην ιατρική και δεν πήγαν.
0: Ναι, ήταν να το κάνουμε αυτό το θέμα σήμερα, δεν προέκυψε.
1: Α, ναι, σωστό. Ναι. Πολύ σοβαρό θέμα.
0: Και είναι
1: ο κύριος Μπούρας, ξέρετε τι είπε, ο Μπούρας είναι ο μόνος πέθανε.
0: Λόγω οικονομικών δυσκολιών.
1: Και άλλα.
0: Στην πλειονότητά τους είναι οικονομικές δυσκολίες. Δηλαδή δεν μπορούν οι οικογένειές τους να υποστηρίξουν την μετακίνηση του παιδιού σε μια άλλη πόλη.
1: Μπράβο. Όταν εμένα η κόρη μου έχει 600 ευρώ ένα διάρρη, όταν η κόρη μου έχει 600 ευρώ ένα διάρρη και θέλει 350. Και όταν πριν 6 χρόνια του VR αυτό ήταν σε μια Philips και είχε 250 και είχε ανέβει μέσα, τρελαθήκαν. Γιατί έβγαινε ο Μητσοτάκης Golden Visa. Τρέχουν όλοι, αγοράζουν ακίνητα. Μου λένε οι μεσίτες σπίτια που τα πουλούσαμε 90 τετραγωνικά, 4-5 ρόφου, 50 και 80.000. Τώρα θα πουλάμε 250-280. Λοιπόν, δηλαδή έχουν κάνει και ο κύριος Μπούρας είπε κάτι, ότι λέει τώρα έχουμε 80.000 θέσεις και ήρθαν μόνο 60. 10.000 όλη την Ελλάδα μείον. Το 2040, λέει, με την υπογεννητικότητα, θα έχουμε 30 με 32.000. Αντί να συζητάμε, λέει, ποια πανεπιστήμια θα κλείσουν, εμείς προσλαμβάνουμε. Όταν το 2010, θυμάμαι, που μπήκαμε πρώτη φορά στα μνημόνια, ξεκινήσαν το Σεπτέμβριο τα σχολεία και έλεγε 1,5 εκατομμύριο μαθητές δημοτικό και γυμνάσιο και 180.000 καθηγητές και φιλόλογοι ξεκινάνε τη σχολή. Μείναν 150.000 οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Τώρα τα 3 χρόνια με τις τάξεις προλαμβάνει, ξαναγίνουν 180.000. Μόνο οι μαθητές είναι 100, είναι 400.000 λιγότερο. Λοιπόν, ένα δεύτερο θέμα του ενός λεπτού. Γράφει σήμερα το Capital στο 7,4 υποχώρηση ανεργία τον Αύγουστο, λέει η κυρία Κεραμέως, δεύτερη καλύτερη επίδοση που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας. Κοιτάξτε, λέει κάτι για την πολίτευση, είναι ακόμα πιο αμόρφωτα τους νεοδημοκράτες. Λέει 350.800 οι άνεργοι. Και η δεύτερη είναι ακόμα πιο αμόρφωτα τους νεοδημοκράτες. Λέει 350.800 οι άνεργοι. Και η δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ιστορία της χώρας. Άμα γράψετε παράδειγμα τώρα

0: Η Ελστάτ, την οποία χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους και δεν προσμετρά στους ανέργους τους μακροχρόνια που είναι ενός έτους και μία ημέρα.
1: Τα βλέπει ένας ξένος αθάκι, λέει, ξέρει τι γίνεται.
0: Αυτά είναι γελιότητες.
1: Αγελιότητες τελείως. Και να σου πω, επειδή είπα και αντιπολίτευση δεν πάει καλά, επειδή είπατε για τη Βιρτζίνια, βγαίνει σήμερα στο Capital που διαβάζω κάτι χρηματιστηριακά site, Φραγκίσκος Κουντεντάκης, που ήταν πρώην γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μέσω τρεις επικεφαλής οικονομολόγους του ΣΥΡΙΖΑ, Θεός βοηθός. Λέει, έκτακτη φορά στα δηληστήρια για τη χρηματοδότηση μείωσης των τιμών των καυσίμων. Εδώ, κύριε Παρδάλη, επειδή το ξέρω πάρα πολύ καλά, θα σου πω ένα παράδειγμα. Η Motor Oil του κυρίου Βαρδινογιάννη, εδώ αλλού κατηγορώ του λίγα.
0: Να σας πω, μην μου πείτε παράδειγμα, γιατί πρέπει να πάω τώρα σε δελτίο, γιατί είναι παραδείο, έχει διαφημίσει παρά ένα πλέον. Να επιστρέψουμε για να ολοκληρώσει τα αμέσως μετά το δελτίο.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ.
1: Σύντομα.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού στο επόμενο σελίδι. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: καταβολή τα 30 ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα μέτρα στήριξης περιλαμβάνεται συνολική ελάφρυνση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με ασφάλεια προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ η ειδική πτήση που ναυλώθηκε για τους επιβάτες του αεροσκάφους της Fly Dubai, στο πιλωτήριο του οποίου σημειώθηκε ματηρή συμπλοκή. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροπλάνου, ενώ το πλήρωμα και οι επιβάτες που κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον δράστη απέτρεψαν μια τραγωδία. Ο συγκυβερνήτης με καταγωγή από το Ομάν συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Η απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Την αποχώρηση των τελευταίων Αμερικανικών στρατευμάτων από το Ιράκ ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε μήνυμά του υπογράμμισε ότι αντιπροσωπεύει τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών έπειτα από μια 12ετή εκστρατεία εναντίον του Ισλαμικού κράτους.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Διπλασίασε τις επιτυχίες του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός. Το Telecom Center του ΆΚΑ κέρδισε με 102-79 τη γαλλική Βιλερμπάν. Στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ άρχισε νικηφόρα την παρουσία του στο EuroCup, επικρατώντας με 93-78 της ισπανικής Μανρέσα. Στο ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να φοβόμαστε την Ελλάδα, όμως τη σεβόμαστε, ανέφερε ο προπονητής της Ολλανδίας.

0: Δία Τσάβερνάντεθ εν ώψη του σημερινού αγώνα με την εθνική μας ομάδα στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχερός, έβια, σποράδες, δωδεκάνησα και νοτιοανατολικά ηπειρωτικά, με κατατόπους έντονες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμη μεταβλητή έως 8 μποφόρ. Ασθενής βροχόπτωση κατά διαστήματα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: 1η Οκτωβρίου. Λοιπόν, καλό μήνα κυρία Νταβαρίνο, καλό μήνα κυρία Γεργελεζίου, καλό μήνα κυρία Διβάνη, αναφέρομαι στους παρόντες πρώτα απ' όλα, και στον κύριο Σταυρακάκη που είναι καθοδόν, και στον κύριο Δημήτρη που είναι στην γραμμή, για να ολοκληρώσετε όμως κύριε Δημήτρη, γιατί περιμένει κόσμος.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, Φραγκίσκος Κουντετάκης, τρεις επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έκτακτη εισφορά στα δηληστήρια λέει για χρηματοδότηση της μείωσης των τιμών των καυσίμων. Και λέει βγάλαν έκτακτα κέρδη 1,3 δις το πρώτο εξάμηνο δύο εταιρείες. Εγώ μπαίνω μέσα, κοιτάω τα εξάμηνα, γιατί ξέρω και τα προκολουθώ αυτά χρηματοοικονομικά. Η Ελληνική Energy του κυρίου Λάτσε έβγαλε 393 εκατομμύρια και του Βαρδινογιάννη έβγαλε 689 εκατομμύρια. Δηλαδή συνολικά ένα 1,082. Αυτός λέει έβγαλαν έκτακτα 1,300. Λοιπόν, το περιθώριο κέρδος στο Λάτσε είναι 5,5% στα καθαρά κέρδη, πληρώνει φόρο. Και μετά μένει το υπόλοιπο. Δηλαδή ο Βαρδινογιάννης είχε 892 μεικτά, πλήρωσε 202 φόρο γύρω στο 22%, του μένουν τα υπόλοιπα, είναι γύρω στο 9%. Δηλαδή κατά μέσο όρο έχουν 8%, ας πούμε. Πέρυσι είχαν 2,5%. Λοιπόν, όπως ξέρουμε όλοι, παλιά στα 100 ευρώ βενζίνη, τα 45 έπαιρνε, ήταν τζίρος των εταιριών, όχι κέρδη, και τα 55 ήταν καθαρό κέρδος ο φοροεισπράκτορας. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, ο μεγαλοχαρής Μητσοτάκης, το έκανε 50-50. Δηλαδή 50 τζίρο ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης και 50 τσέπη το κράτος χωρίς να απασχολεί ένα υπάλληλο. Αυτοί αγοράζουν το πετρέλαιο, έχουν τεράστια δηληστήρια με μεγάλους πουλούς υπαλλήλους, έχουν τεράστιες μεταφορικές εταιρείες που πληρώνουν φορτηγατζές και έχουν και δίκτυο πρακτορείων δικό τους και πάνε και σε ιδιώτες άλλους και δίνουν και τους μένει μόνο το 7-8% και παλιά το 2,5%. Δηλαδή, επί Τουρκοκρατίας είχαν το φόρο της δεκάτης. Οι Τούρκοι 400 χρόνια παίρναν τους Έλληνες το 10% του τζίρο. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπανδρέου παίρνουν το 50%.
0: Ολοκληρώστε κύριε Δημήτρη.
1: Μπράβο. Δηλαδή βγάζει στα 100 ευρώ ο Λάτσης και ο Βαρδινογιάννης 4 ευρώ, με 4-5-20, 2 ευρώ, συγγνώμη, με 8-5-8-40, 4 ευρώ, 50 παίρνει το κράτος, βγάζει 4 κέρδη ο Λάτσης και ο Βαρδινογιάννης στα 100 ευρώ. Το καθαρό κέρδος, έτσι. Και λέει σχροκέρδια να σε φορολογήσω. Όπως είχε βάλει παλιά ο Μητσοτάκης το 23-30%. Αυτό είναι να τρελαθούμε. Γιατί να σου πω κάτι. Άμα μπείτε, μπορεί να ψάξει να βρείτε παγκοσμίως οι τιμές της βενζίνης. Στο Ιράν που το πολεμάμε έχει 0,029 σε δολάρια. Δηλαδή σε ευρώ περίπου τα 50 λίτρα πληρώνει σε 1,25. Και άντε λες το Ιράν έχει δικό του πετρέλαιο. Όταν βλέπω το Αφγανιστάν που δεν έχει τίποτε, η Καμπούλ είναι στα 1895 υψόμετρο και έχει γύρω στο 1,35 δηλαδή σε δολάρια, έτσι, γύρω στο 1,15 βενζίνη, δηλαδή και τι γίνεται. Ή όταν βλέπετε να κατηγορήσω τον Βαρδινογιάννη.
0: Ολοκληρώστε κύριε Δημήτρη.
1: Ναι. Σας αφήνω.
0: Ευχαριστώ.
1: Σας αφήνω.
0: Καλό βράδυ.
1: Μία ερώτηση μόνο. Αύριο είναι ο Ικαρισιανός του κύριου Χατζηνικουλάου, 12 ώρα.
0: Πλέον απόψη. Ναι, αύριο, ναι, ναι.
1: Γιατί μπερδεύτηκα, ναι, ενώ μετά από 24 ώρες πρέπει, Όχι τώρα να βάλω αντένα.
0: Όχι, πέμπτη, πρώτη του μήνα.
1: Α, πέμπτη, εντάξει, έγινε. Οκ, okay, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έγινε, γεια σας.
0: Γεια σας. Πέμπτη δεν είναι, σωστά δεν το είπα. Απόψη είναι. Όχι. Όχι, δεν ξεκινάει μετά τις 12. Να, τώρα κόλλησα. Έλα το Δύσια.
2: Ναι, καλησπέρα Μανώλη.
0: Γεια σας.
2: Είστε καλά.
0: Ναι, πέμπτη.
2: Εγώ έτσι ακούω διάσπαρτα και ακούω κυρίως που μου αρέσουν. Αλλά δηλαδή αυτά που λένε τα ακούω και ναι, μερικά συμφωνώ. Αλλά το αξίζουμε αυτό που... Τώρα βρισκόμαστε σε ένα αλαλού. Έχει μια συνέχεια όλο αυτό. Έχει ξεκινήσει από το τότε που θέλαμε να αλλάξουμε την επταετία. Εντάξει, αλλά και όλες οι κυβερνήσεις έχουν κάνει σκάνδαλα.
0: Τι είναι ότι θέλαμε να αλλάξουμε την επταετία. Η επταετία ήταν χούντα.
2: Ναι, και θέλαμε, λέμε, να την αλλάξουμε και καλέσαμε τον κύριο Καραμαλή, το συγχωρεμένο.
0: Δεν είναι θέλαμε να την αλλάξουμε. Ο λαός δεν έχει κανένα λόγο να υπόκειται σε δικτατορία.
2: Όχι, Αλλά δεν ήταν θέλημα των φοιτητών και όλων των άλλων δυνάμεων που δώσανε έναν αγώνα κάποια στιγμή και μετά και άλλαξε αυτό.
0: Ναι, αυτό θέλω ο αγώνας ήταν διαρκής, σε κάποια στιγμή ευδοκίμησε, ναι.
2: Αυτό, το κίνημα, ναι, των φοιτητών. Όμως εδώ έχουμε έρθει τώρα σε έναν κόμπο. Περπατάνε τα ελάφια μαζί με τις τίγρες. Δεν μπορεί το ελάφι να περπατήσει δίπλα-δίπλα. Εγώ θεωρώ χαζό, και να μου επιτραπεί που ακούγεται έτσι, να μιλάμε και να μιλάμε για ονόματα τα οποία ούτε μας ακούνε, ούτε τους ενδιαφέρει αν εμείς ασχολούμαστε, γιατί αυτοί είναι πάρα πολύ μπροστά. Δεν πρόκειται ποτέ να τον φτάσει τον κύριο Βαρδινογιάννη και τον κύριο Λάση και τον οποιονδήποτε. Έτσι είναι. Ναι. Πρέπει λοιπόν, δεν είναι συμβιβασμός, είναι λογική.
0: Ναι, και τι δυστυχώς, να κάνουμε, να μην μιλάμε για τίποτα.
2: Όχι. Τα βράδια μας κρατάτε στην τροφιά. Εγώ το έχω κατανοήσει ότι εσείς δεν μπορεί να είστε τζάμπα ήρωες σε μια εποχή όπου δεν ενδιαφέρεται ο ίδιος ο πολίτης να μάθει, να έχει γνώση.
0: Εγώ τζάμπα ήρωας γιατί να είμαι.
2: Ορίστε.
0: Γιατί να είμαι εγώ τζάμπα ήρωας. Εγώ δεν θέλω να είμαι ήρωας πρώτα απ' όλα.
2: Εντάξει, τώρα ήρωας και απλά ας πούμε εκφωνητής δεν γίνεται.
0: Ούτε τζάμπα.
2: Για να είσαι ήρωας πρέπει να κατέβεις στο πεζοδρόμιο και να πας κόντρα σε όλο αυτό το ωραίο φτιαγμένο σύστημα που δεν πρόκειται να ταραχτεί.
0: Κυρία
2: Οδηγία,
0: νομίζω ότι οι ήρωες είναι οι άνθρωποι που σε καθημερινή βάση παλεύουν με χιλιάδες προβλήματα υγείας, πρώτα απ' όλα, οικονομικά, κοινωνικά.
2: Έτσι, συμφωνώ.
0: Και το βράδυ καταλήγουν να έχουν βγάλει την ημέρα τους με τις όσες δυσκολίες έχουν περάσει.
2: Ναι.
0: Και να μην έχει χρειαστεί να τσακωθούν, να μην έχουν κρατήσει μούτρα στην σύντροφό τους, να είναι εντάξει με τα παιδιά τους. Αυτή είναι η ήρωες.
2: Ναι. Εντάξει, μα θέλω όμως έτσι
0: δηλαδή,
2: για μένα. Ναι. Και εγώ είπα ο εκφωνητής, μη φανεί αυτό ότι έρχομαι σε αντίκρουση μαζί σας.
0: Δεν έχω θέμα και να έρθω, δεν είναι.
2: Απλά που είπα ότι δεν μπορεί εσείς οι δημοσιογράφοι, εδώ που τα λέμε, είστε οικογενειάρχες, είστε άνθρωποι. Εμένα δεν μου αρέσει ποτέ όταν τηλεφωνεί μία ακροάτρια ή ένας ακροατής και επίτηδες σας βγάζει στη σέντρα. Γιατί σας έχω πει κι άλλη φορά ότι κάνετε τον τερματοφύλακα και δεν ασχολούμαι στο σπυροπορό καθόλου με το σπορ αυτό του γηπέδου και του ποδοσφαίρου. Αλλά σας βγάζει στη σέντρα για να πείτε εσείς, ας πούμε, και να σας τριμώξει, νομίζει. Αφού λοιπόν είμαστε αυτός ο λαός που προσπαθούμε να στριμώξουμε και όχι να μάθουμε και να έχουμε επιχειρήματα, μας αξίζει, καλά μας κάνουνε. Γιατί και εγώ αν μπορούσα να έχω τον κύριο Χατζηνικολάου π.χ. δίπλα μου και να μπορεί να με βοηθήσει στην οικογένειά μου, σίγουρα το σύνολο το υπόλοιπο δεν θα το έβλεπα καν. Γιατί κακά τα ψέματα έχουμε το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Όλοι. Και αφού βλέπουμε πολλά στραβά, εγώ θα σας πω κάτι που προχθές έτσι πήγα κάτω προς τέλος πάντων προς τον Άλυμο και βλέπω ας πούμε τον πύργο αυτόν. Λοιπόν, γιατί γράφεται η διαφήμιση εδώ που κάνει με το σκιουράκι ελληνικό, να το πω κι εγώ ασυναίκα, ελληνικών και το έχει στα ξένα. Γιατί οι επενδυτές με 10, πόσο είναι το τετραγωνικό, 10.000 ή κάνω λάθος 100. Λοιπόν, δεν το έχω ψάξει και ούτε το έχω κάτσει να το, έτσι, να το σημειώσω μέσα στο μυαλό μου, να το κρατήσω. Είναι τέλειοι επενδυτές. Τι θέλει να το βάλει λοιπόν στα ελληνικά? Το όχι στα ξένα. Τώρα ένα άλλο πάλι έτσι ζήτημα που παίζει ένα μήνα τώρα. Ο κύριος Μαζονάκης. Εγώ δεν θα κρίνω πώς έγινε και τι έγινε. Έχω ξαναμιλήσει.
0: Δεν μπορούμε να κρίνουμε.
2: Ναι, θα σας πω κάτι όμως κύριε Μανώλη. Έχουν βρει ποιο φάρμακο τον νάρκωσε ίσως ή τον μέθησε.
0: Δεν είναι σίγουρο το έχουν βρει. Υπάρχουν πληροφορίες, όχι.
2: Ωραία. Είναι σίγουρο ότι ο άνθρωπος αυτός είχε εθισμό και για να έχει εθισμό σημαίνει ότι από κάπου είχε εθιστεί. Από κάτι.
0: Ούτε
2: από
0: αυτό είναι σίγουρο. Δεν έχουν βγει, ούτε αυτό είναι, δεν έχουν βγει τοξικολογικές του εξετάσεις.
2: Εντάξει.
0: Με πολύ αυτό, μεγάλη ευκολία το λένε πολύ.
2: Το δείχνουν κάποια γεγονότα προηγούμενων ετών.
0: Ναι, δεν μου λέει κάτι αυτό.
2: Ναι, εγώ ίδια είχα διαβάσει και 20 χρόνια πριν ότι στο αεροδρόμιο πιάσαν έναν νέο τραγουδιστή στο πόρτο παγάζι, είχε αυτά ξεχάστηκε. Mm. Εγώ μέσα στην αστυνομία, το λέω τώρα, έχω βρει ποτέ, όπως ανεβαίνω για ταυτότητες, για να πάρω ένα αντίγραφο, οτιδήποτε, ποτέ και κανέναν τραγουδιστή. Ο κύριος, ο αείμνηστος, ήταν, πώς το λένε, αφίσα στις σκάλες σε τρεις μεριές, τέσσερες. Δηλαδή τον αγαπούσανε όλοι. Είχε τον εθισμό του άνθρωπος. Γιατί είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος, να κρίνουμε. Δεν κρίνω. Αλλά γιατί δεν ψάξανε αλλού, θέλω να
0: καταλήξω. Από πού προκύπτει το είχε τον εθισμό του?
2: Προκύπτει από το ότι πήγαινε να κάνει αιμοκάθαρση, ήταν.
0: Όχι,
2: αυτό.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Λυπάμαι. Και είναι ένα συμπέρασμα αυθαίρετο δικό σας.
2: Εντάξει, δεν θέλω να κρίνετε αν είναι έτσι ή αλλιώς εγώ.
0: Όχι, δεν είναι να κρίνω. Βγάζετε τώρα ένα συμπέρασμα το οποίο είναι αυθαίρετο. Δηλαδή, όλοι όσοι έχουν περάσει από αυτά τα μηχανήματα είχαν εθισμούς. Όχι, βέβαια.
2: Όχι, σίγουρα τα καθαρίζανε το αίμα για κάποιο λόγο. Αν κάποιος δεν έχει λόγο να πάει να καθαρίσει κάτι.
0: Γιατί τους τάζουνε,
2: άμα είναι ένα ρούχο γιατί πλημένο, τάζουν, για ποιο λόγο θα πάνε.
0: Γιατί τους τάζουν φύκια με μεταξωτές κορδέλες, γι' αυτό πάνε.
2: Συγγνώμη, εσάς δηλαδή, αφού βάζετε μπροστά εσάς, αν εσείς έχετε έναν καθαρόν οργανισμό, και όχι καθαρόν, δεν εννοώ, μολύνσεις έχουμε μέσα μας, βακτηρίδια και αυτά όλοι, βακτήρια. Λέω το εξής, εάν είχε καθαρό αίμα, θα πήγαινε να κάνει.
0: Δεν θα μπω στη λογική των υποθέσεων, κύριε Οδύσσια.
2: Εδώ έχει ακουστεί.
0: Ναι, όχι, δεν με νοιάζει τι είχε ακουστεί. Ακούστε.
2: Εγώ αλλού θέλω να καταλήξω.
0: Δεν θα πάμε με το τι είχε ακουστεί.
2: Θέλετε να με εμποδίσετε να το πω. Γιατί δεν ψάξανε να βρούνε από την αρχή το νήμα. Πώς ήπιε αυτό που έπινε και πήγε να καθαριστεί. Γιατί το λένε. Αυθαιρέτως το λένε όλοι. Εγώ είμαι η πρώτη που ακούστηκα απόψε, αλίμονο. Το λέω και εγώ αυθαιρέτως να δικαστώ μαζί με όλους αυτούς στην τηλεόραση. Ναι.
0: Επειδή όμως εμένα δεν μου αρέσει να μιλάμε για ανθρώπους που είναι κάτω από το χώμα και να λέμε τι πίνανε.
2: Ναι.
0: Εντάξει, είναι ντροπή.
2: Γιατί όμως δεν ψάξανε να βρούνε ποιος τον είχε φέρει σε αυτή την κατάσταση.
0: Μα δεν ξέρετε την κατάσταση. Όχι, δεν θα μου κάνετε αναπαραγωγή το κουτσομπολί. Όχι, Οδύσσια, δεν θα μου κάνετε αναπαραγωγή το κουτσομπολί. Ναι, κουτσομπολιό είναι. Ναι. Και ελεηνό κουτσομπολιό.
2: Αλήθεια, το λέω.
0: Απολύτως.
2: Λοιπόν, θέλετε να πούμε κάτι άλλο? Έχω λίγο χρόνο ακόμη. Πόσο χρόνο έχω?
0: Τι θέλετε, δεν θα σας πω πόσο χρόνο. Τι θέλετε να πείτε?
2: Όχι, λέω τώρα. Άκουσα εδώ και κάποιες βραδιές έναν κύριο που έλεγε στους Αγίους είναι η μόνη μας ελπίδα. Ξέρετε τι σημαίνει ένας άνθρωπος, ένας πολίτης και ένας λαός να ελπίζει σε κάτι που δεν έχει δει ποτέ του και να φτάνει το δεδομένο που έπρεπε να είναι δεδομένο για έναν πολίτη το σύστημα να τον καλύπτει, να ζητάει ελεημοσύνη από τον Κυριάκος, Άγιος Κυριάκος, Κυριακός. Δεν ξέρω πώς η Αγία Κυριακή που εγώ την έχω και προστάτηδα. Λοιπόν, να ζητάει το αυτονόητο που έπρεπε να το έχει. Είναι δυνατόν.
0: Εσείς πιστεύετε σε κάτι?
2: Πιστεύω βεβαίως στη διδασκαλία του Χριστού πάρα πολύ. Και ας είναι, ας πούμε, και ας είμαι θεροβάμων. Εγώ πιστεύω, ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Δηλαδή, αυτά που γίνονται, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και φοβάμαι να πω και λέξεις που θέλω να τις πω, κουβέντες που θέλω να τις πω και φυλάγομαι από εσάς, σας το λέω αλήθεια. Θα μιλούσα και θα έλεγα διάφορα πράγματα.
0: Φυλάγεστε από μένα?
2: Ναι, γιατί φοβάμαι μη σας κακοκαρδίσω.
0: Εμένα?
2: Ναι.
0: Γιατί να με κακοκαρδίσετε?
2: Εντάξει, να, σας είπε ο κύριος στα Βόρεια Προάστια ένα μήνυμα ή σας το είπε.
0: Και τι είμαι εγώ, και τι είμαι εγώ, το αφεντικό των Βορείων Προαστίων είμαι?
2: Όχι.
0: Γιατί με κακοκαρδίσετε?
2: Μα τώρα μιλάμε εδώ, γιατί μπαίνετε μπροστά και καλύπτετε?
0: Όχι, λέτε, συγγνώμη, λέτε να μην με κακοκαρδίσετε.
2: Να μιλάμε, όταν μιλάει.
0: Οδυσσία, λέτε να μην σας κακοκαρδίσω και φέρνετε ένα παράδειγμα.
2: Μανώλη, θα σου πω κάτι. Όταν μιλάει μια κυρία που λέει πράγματα έτσι αδιάφορα, ξέρω εγώ προσωπικά, δεν τη διακόπτεται, λέει εκεί ας πούμε σαν να λέει όχι μόνο μονόλογο, σαν να παραλογίζεται. και λέτε μια χαρά ωραία, μιλάτε για το έντερο,
0: το βρίσκω μια χαρά ωραία, τι να
2: κάνω. Και όταν κάποιος λέει κάτι βασικό, ωραίο, μια ουσία, δεν με αφήνετε, δεν με αφήνετε.
0: Ποια είναι η ουσία? Ότι ο Μαζονάκης κάτι έπαιρνε και επειδή το έχετε ακούσει κάπου, έλατε τώρα.
2: Δεν είπα το έκανε. Λέω για να καθαρίζει το αίμα. Από κάπου
0: το δεν θα το σε επαναφέρουμε. Τα είπαμε, τελείωσε. Όχι πάλι.
2: Ναι, τελείωσε αυτό.
0: Δεν το βλέπω.
2: Τώρα εννοούμε ότι οι δημοσιογράφοι δημοσιογραφούν, δηλαδή δημόσια γράφουν. Ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι? Θυμάμαι τους ρεπόρτερς εγώ. Οι τρεις αυτοί που ήταν, δεν χρειάζεται τα ονόματα, τώρα είναι πεθαμένοι οι δύο. Λοιπόν, αλλά λέω, αυτοί βγαίνανε σε γειτονιές, έστω και τότε το κάνανε γιατί ήταν πιο εύκολα όλα τα πράγματα. Τώρα είναι πολύ πιο δύσκολα. Και
0: αλλά και τώρα, αν θέλανε, θα μπορούσαν να το κάνουν.
2: Όχι. Έχουν κατανοήσει όλοι ότι είναι μάταιο. Ότι αυτό το οικοδόμημα δεν θα πέσει ποτέ. Δεν χρειάζεται να πέσει.
0: Αν το κάνανε τώρα, θα σπάγε ταμεία. Αλλά εντάξει, ξέρετε εσείς καλύτερα.
2: Και γιατί δεν το κάνετε εσείς?
0: Εγώ.
2: Γιατί δεν βγαίνετε εσείς στον δρόμο με την κυρία Κατσαμπέκη? Η κυρία Κατσαμπέκη που έχω κάνει.
0: Κυρία Οδύσσια, να σας κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι, ναι, παρακαλώ.
0: Το έχετε καταλάβει ότι εδώ είμαστε εργαζόμενοι?
2: Μα εγώ σας το είπα πριν, σας πω αυτά. Α. Αλλά δεν
0: όταν θα αποκτήσω δικό μου μέσο, δηλαδή ποτέ. Τους εργαζόμενους θα τους βγάζω έξω.
2: Έχετε οικογένεια.
0: Α, δεν καταλαβαίνομαστε.
2: Ναι, αλλά λέτε ότι εγώ εδώ πέρα κάτι μου είπατε πριν και λέω, κάντε εσύ. Λέτε, θα σπάγε ταμεία. Κάντε το να σπάσει ταμεία. Πάρτε ένα μικρόφωνο και βγείτε στις γειτονιές.
0: Ποιος είπε ότι μπορώ να το κάνω?
2: Και θα καταλάβετε πώς βράζει.
0: Δεν καταλάβατε. Εδώ
2: απλά βράζει στο ζουμί
0: του. Στη δουλειά μας. Δεν έχετε καταλάβει. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν μπορώ εγώ αύριο να μην κάνω εκπομπή.
2: Πείτε το όμως, να το ξεκαθαρίσετε. Να μην βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι
0: Οδύσσια,
2: είναι τελώς
0: Οδύσσια, αφαιρείς. Οδύσσια, έχετε ξεφύγει. Εδώ κάνουμε μια... Έχετε ξεφύγει, όχι. Έχετε ξεφύγει. Εδώ κάνουμε μια εκπομπή. Αν αύριο με φωνάξουν και μου πούνε βγαίνει στον δρόμο, θα βγω στον δρόμο. Δεν αποφασίζω.
2: Ναι. Το κενό γεμίζουμε. Το κενό της ώρας εσείς για τη δουλειά σας, να πληρωθείτε που έχετε οικογένεια, που έχετε αυτά. Και εμείς πάλι το κενό της νύχτας. Οκ, αυτό σας το είπα από την αρχή. Αλλά όταν δεν είναι και καθόλου επικοδομητικό όλο αυτό.
0: Μην το παρακολουθείτε.
2: Διαμαρτύρεται αυτός που έχει λίγο νιονιό
0: παραπάνω.
2: Μην
0: το παρακολουθείτε.
2: Δεν θέλω να βρω καλές λέξεις.
0: Μην το παρακολουθείτε.
2: Γιατί να μην το παρακολουθώ?
0: Γιατί δεν είναι επικοδομητικό, δεν σας υποχρεώνει κανείς.
2: Όχι, να πω και κάτι. Δεν παρακολουθώ εσάς, εσείς μιλάτε πολύ λιγότερο. Παρακολουθώ αυτούς που μιλάνε από περιέργεια. Να δω πού βρίσκεται ο μέσος Έλληνας και η Ελληνίδα.
0: Ευχαριστώ,
2: και εκείνο που βλέπω είναι ότι μέσα από όλους τους ακροατές που έχετε, εσείς ξέρετε πόσοι και πόσοι βγαίνουν, γιατί είναι και πολλοί που δεν βγαίνουν και σας ακούνε. Μέσα από αυτούς, 5-6 έχω ξεχωρίσει και μάλιστα μόνο άντρες, για να είμαι ειλικρινή. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πράγματι εσείς κάνετε μια εργασία και μόνο. Μπράβο που το ξεκαθαρίζετε και έχετε και συνείδηση. Και συνειδητά αυτό που το λέτε.
0: Τι μπράβο που ξεκαθαρίζω, δεν τα έχετε μπερδέψει.
2: Ξεκαθαρίζετε ότι κάνετε μια δουλειά και μόνο. Δεν είναι δηλαδή ότι εγώ θα γίνω μπροστάριση, ότι θέλω εγώ να ανακαλύψω το αυγό του Κολόμβου ή εγώ να μπω μπροστά να βγάλω το φίδα από την
0: κρύπα. Κάνετε λάθος.
2: Ξέρετε τι είπε, λέω το όνομά του, ο κύριος Βλάχος, που παρακολουθούσα το πρωί και λέει, σιγά μωρέ το λαό που των σοβαρών που έχουμε.
0: Όχι, κάνετε λάθος. Ο καθένας
2: ναι. Το άκουσα στον κύριο Βλάχο.
0: Δεν με νοιάζει τι λέει ο κύριος Βλάχος. Εγώ σας λέω ότι λέω εγώ. Ο καθένας από το πόστο του κάνει αυτό που μπορεί.
2: Τότε Μανώλη, να σου πω. Θυμάσαι πως χαρακτήριζες τα του ατυχήματος των Τεμπών?
0: Έγκλημα.
2: Για ολόκληρες εβδομάδες στην
0: έγκλημα.
2: Αρχή που δεν είχε διαμορφωθεί.
0: Έγκλημα. Τρεις φορές το είπα, να το ξαναπώ.
2: Έγκλημα. Μπράβο,
0: και ακόμα
2: μπράβο.
0: Έτσι το λέω.
2: Μπράβο. Έγκλημα. Εσείς πιστεύετε ότι ήταν σωστός ο σιδηρόδρομος και ο δρόμος ή φταίει ο σταθμάρχης που δεν γύρισε το κλειδί? Από πριν δεν ήταν το οικοδόμημα σωστό, έφυγε ένα τούβλο και κατέρευσε όλο. Το τούβλο ήταν, ας πούμε, ο σταθμάρχης που μπορεί να είχε και τη γυναίκα.
0: Αυτό τι δεν είναι έγκλημα?
2: Δεν είχε σωστές βάσεις.
0: Αυτό δεν είναι έγκλημα?
2: Είναι έγκλημα.
0: Άρα ποιο είναι το
2: πρόβλημα? Γιατί δεν το φωνάζουμε συνέχεια? Και γιατί τώρα μιλούσατε?
0: Οδύσσια, καληνύχτα, ευχαριστώ. Καληνύχτα, Οδύσσια, γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ναι, καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Καληνύχτα, Οδύσσια. Αυτός είναι ο τρόπος. Εντάξει τώρα, τέλος. Χαίρετε. Είμαι Άρτον. Ο σταθμάρχης. παραπέμπουν τον Τριαντόπουλο στο ειδικό δικαστήριο, ο Σταθμάρχης. Ο Σταθμάρχης θα πληρώσει αυτά που έχει να πληρώσει. Ελάτε πια. Ο κύριος Κυριάκος από το Ηράκλειο.
3: Γεια σου Μανώλη μου, καλημέρα, μ' ακούς?
0: Καλό μήνα, γιορτάζατε, γιορτάζατε ή όχι?
3: Η αλήθεια είναι πως εγώ είμαι από τα Χανιά που είναι η Αγία Κυριακή.
0: Άρα γιορτάζετε κανονικά όπως οι περισσότεροι.
3: Εγώ είμαι της Αγίας Κυριακής, αλλά δεν είμαι και ιδιαίτερα ένθεος.
0: Δεν έχει σημασία, στη γιορτή σας δέχεστε ευχές.
3: Ευχές, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ωραία.
3: Είμαι λίγο κρυωμένος, συγγνώμη γι' αυτό.
0: Ηράκλειο Αττικής ή Ηράκλειο Κρήτης?
3: Όχι, από το Ηράκλειο της Αττικής.
0: Α, μάλιστα. Αλλά Χανιώτης.
3: Ναι, είμαι Χανιώτης.
0: Ωραία.
3: Ήθελα να πω κάτι. Δεν είχα σκοπό να καλέσω, απλώς ήθελα να ακούσω απόψε. Απλώς άκουσα κάτι,
0: ναι,
3: το οποίο με ανάγκασε εντός εισαγωγικών να καλέσω.
0: Για έλατε.
3: Ο κύριος, μου διαφεύγει το όνομά του, που άνοιξε το ζήτημα με την κοπέλα αυτή, την νηπιαγωγό και τα τσιγκανάκια και,
0: ναι,
3: τα...
0: Ο κύριος Βασίλης από τον Πλατάμονα στην αρχή της εκπομπής.
3: Και τα συναφή.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι. Τελικά, για εμάς τους Έλληνες, οι Αφίγκανοι είναι τελικά Έλληνες ή δεν είναι?
0: Γιατί έχω... Κατά το δοκούν, κύριε Κυριακό.
3: Έχω την εσάνς ότι όποτε μας βολεύει είναι.
0: Κατά το δοκούν, σας λέω.
3: Δηλαδή, όποτε μας
0: βολεύει. Αλακάρτ.
3: Ακριβώς, αλακάρτ. Και όντως παρατηρείται μια ανισονομία μεταξύ των Παλαμών και των Αφίγκανων. Δηλαδή, εσύ που ενδεχομένως έχεις ένα παιδί, αν είχες, αν έθετες το παιδί σου σε παιδεργασία ή το εξέθετες σε κάποιο κίνδυνο, να είχες αυστηρότερη μεταχείριση από τη δικαιοσύνη από ότι κάποιος Αφίγκανος.
0: Ακούστε, έχει στείλει ένα μήνυμα, θα διαβάσω. Έχει στείλει ένα μήνυμα ο κύριος Σπύρος, που έστειλε και χθες, που καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι εκπαιδευτικός. Και λέει, τα βγάζουν στο δρόμο στα 4 ετών. 4 ετών το παιδάκι δεν μπορεί να φταίει. Στη δουλειά στα 6. 6 ετών το παιδάκι δεν μπορεί να φταίει. Τα παντρεύουν στα 11. Προφανώς το παιδάκι δεν έχει λόγο. Τα γκαστρώνουν στα 12. Προφανώς το παιδάκι δεν μπορεί να φταίει. Αλλά όταν λέει τα μαλλιώσει τα σκάλα είναι βία. Εδώ τώρα κοιτάξτε τι συμβαίνει. Το παιδάκι είτε είναι 4, είτε είναι 6, είτε είναι 11, είτε είναι 12, δεν φταίει. Όπως το μεγαλώσεις και όπως μάθει. Η δασκάλα, ο ρόλος της, είναι να βοηθήσει αυτό το παιδάκι. Κατά την προσωπική μου άποψη.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Το να σηκώσεις χέρι στη δασκάλα είναι από τρόπο εγκληματικό. Προφανώς και είναι παράνομη. Δεν το συζητά. Προφανώς και είναι βία. Δεν το συζητάω καν. Δεν μπαίνω...
3: Να σου πω κάτι. Δεν θα λέμε τα αυτονόητα. Προφανώς
0: όχι,
3: είναι
0: θα τα λέμε τα αυτονόητα, γιατί εδώ πλέον τα αυτονόητα τα θεωρούμε επίτευγμα. Οπότε πρέπει να τα λέμε. Δεν γίνεται διαφορετικά, δυστυχώς.
3: Εν πάση περιπτώσει, η βία και δει η βάση της βίας προς μια γυναίκα.
0: Όχι, η βία γενικώς. Δεν υπάρχει βία. Πάει, τελείωσε. Δεν μπορεί να υπάρχει βία.
3: Ωραία.
0: Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει και μια δασκάλα που, επειδή τα βγάζουν στο δρόμο στα 4, στη δουλειά στα 6, τα παντρεύουν στα 11 και τα καστρώνουν στα 12, θα τους φωνάζει σαν ιστερικιά, επειδή κάνουν αυτό οι γονείς τους. Δεν κάνει για αυτή τη δουλειά, τι να κάνουμε. Και αν δεν αντέχει, κάνει λάθος δουλειά.
3: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Είναι πολύ απλό.
3: Ότι αν δεν αντέχει, κάνεις λάθος δουλειά. Απλώς θέλω να λίγο να το εξακτηνώσουμε, όχι να εστιάσουμε στα
0: και
3: παιδιά.
0: Αν τη σπάσανε τα νεύρα που είναι, εγώ το θεωρώ ανθρώπινο, γιατί όλοι άνθρωποι είμαστε, πάρε μια άδεια. Τα παιδάκια, επειδή τους κάνουν όλα αυτά που τους κάνουν, όχι σ' όλα βέβαια, όχι σ' όλα, αλλά δεν έχει σημασία, επειδή τους, τα παιδάκια δεν φταίνε. Αν δεν το αντέχεις λοιπόν και νιώθεις ότι τα νεύρα σου έχουν πάρε μια άδεια να ηρεμήσεις και γύρνα μετά στα παιδιά να τα μάθεις αυτό που έχεις, πρέπει να έχεις αποστολή να τα μάθεις.
3: Μπορώ να σου πω μια εμπειρία μου.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Ήμουνα στο Μαρούσι, νομίζω είχα και εξεταστική και ήθελα να πάω να φάω ένα μπέργκερ στο Goodies, ok? Και ήταν κάτι κοριτσάκια που ζητιάνευαν, μικρά κορίτσια, 10-11 ετών. Και έρχεται και με το κλασικό πεινάω, δεν έχω να φάω. Και του λέω, μάνα μου, από το να σου δώσω λεφτά που δεν ξέρω τι θα γίνει, να θα γίνει ναρκωτικά ή δεν ξέρω κι εγώ.
0: Έλα να σου πάρω κάτι να φας.
3: Θέλεις να πάμε να σου πάρω ένα μπέργκερ στα goodies. Εγώ δεν είχα σκοπό να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι. Απλά θα έπαιρνα κάτι εγώ, θα τις έπαιρνα και εκείνες και φανταζόμουν ότι με το που τις έδινα το φαγητό της εκείνες θα έφευγε. Ήταν ένα κοριτσάκι τώρα μικρό σου λέω, αλλά μου ζητάει, μου λέει, σας παρακαλώ, μου λέει, μπορώ να κάτσω στο ίδιο τραπέζι με εσάς να φάμε, που θέλω λίγο παρέα. Δεν λέω και θα κάθεσαι, γιατί όχι. Τι μου είπε, Μανώλη μου, την ώρα
0: που της...
3: Την ώρα του φαγητού, τι μπορείς να φανταστείς ότι μπορεί να μου είπε ένα παιδί 12 ετών. Γυρνάει και μου λέει, να σου πω, μου λέει, ένα κοριτσάκι τώρα, 12 ετών.
0: 12 ετών, ναι.
3: Θα πήγαινες ποτέ με ένα 12χρονο. Λοιπόν, ένα κοριτσάκι 12 ετών να απευθύνεται σε ένα αγόρι, ας πούμε, 20-22 ετών. Να σου πω, μου λέει, επειδή της έδειξε καλοσύνη, αισθάνθηκε την ανάγκη να τον επιβραβεύσει κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Καλά, δεν ξέρω αν αισθάνθηκε την ανάγκη, βρήκε την ευκαιρία, μήπως συμπίσχε τίποτα.
3: Συγγνώμη, μήπως.
0: Συμπίσχε κανένα φράγκο.
3: Δεν ξέρω αν είναι έτσι.
0: Όχι,
3: αλλά
0: μπορεί έτσι να είναι και έτσι, μπορεί και να μην είναι. Δεν ούτε εγώ ξέρω.
3: Έτσι να είναι. Εγώ αρχικά έπαθα σοκ.
0: Προφανώς.
3: Γιατί εγώ 12 ετών δεν ήξερα τι σημαίνει σεξ. Πρώτον,
0: καλά, η normal αντίδραση όταν σου μιλάει ένα 12χρονο έτσι είναι να πάθει σοκ. Αυτό είναι το normal.
3: Απλώς η δική μου σκέψη και η δική μου πάγια θέση, και ας παρά είναι αριστερή, είναι η δική μου πάγια θέση. Είναι ότι όταν ένας άνθρωπος παρανομεί, και πόσο μάλλον όταν ένας άνθρωπος από μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα παρανομεί, μήπως φταίει η πολιτεία που δεν έχει φροντίσει να τον ενσωματώσει. Δηλαδή αυτό το παλικάρι χαστούκησε τη δασκάλα. Και είχε βγει και ένας άλλος και έλεγε στη Δύση να τις στερήσουν το πτυχίο, ξέρω εγώ. Okay. Όταν ένας πολίτης έχει αντικοινωνικές συμπεριφορές, δηλαδή βγάζει το παιδί σου να ζητιανεύει φράγκα και το εκθέτεις, το εξένους. Γιατί εγώ ήμουν ένας ξένος.
0: Ναι, που έκατε... το κράτος που είναι.
3: Αυτό το 12χρονο που έκατε μαζί μου ήμουν ένας ξένος.
0: Ναι, εγώ που είναι που είναι το κράτος.
3: Θα μπορούσα να είμαι ο δολοφόνος με το, όπως το λένε, με το τσεκούρι, ας πούμε.
0: Ναι, με το αγγελικό πρόσωπο.
3: Πού είσαι, ούτως ώστε να ενσωματώσεις αυτές τις, δηλαδή έχουν στο αίμα τους την παραβατικότητα ή μήπως εμείς ως πολιτεία.
0: Όχι, μισό λεπτό, ακόμα και αν την έχουν στο αίμα τους. Η πολιτεία, όχι, εγώ λέω ότι την έχουν στο αίμα τους. Η πολιτεία τι κάνει για να τους κάνει αιμοκάθαρση.
3: Μήπως το απόλυτο.
0: Δηλαδή, τα βγάζουν στα 4 ετών στο δρόμο. Η πολιτεία που είναι να τα μαζέψει και να τους βάλει φυλακή, τους γονείς. Τι τα κάνουν, τα παντρεύουν στα 11 και τα γαστρώνουν που λέει εδώ στα 12. Η πολιτεία που είναι. Είναι πουθενά.
3: Όχι. Δεν ξέρω, αλλά...
0: Γιατί το άβατο από εκεί, το άβατο από εδώ, το άβατο παραπέρα, το εθιμικό δίκαιο. Δεν... Αλλά είναι ψηφοφόροι όλοι αυτοί.
3: Ακριβώς, ήθελα να καταλήξω.
0: Εντάξει.
3: Όπως, είμαστε ψηφοφόροι.
0: Α, μπράβο.
3: Θυμάσαι που είχε βγάλει ο Κουσουλός.
0: Έλα, θα ζήσουμε όλοι μαζί, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα στριμωχτούμε, θα χωρέσουμε.
3: Που είχε βγάλει ο Κουσουλός ένα απόσπασμα από μια πολιτεύτρια του κυβερνώντος κόμματος, που έλεγε, μα εγώ πλήρωσα, ξέρω εγώ, παραπάνω ή πλήρωσα, ξέρω εγώ, τόσο και πήρα τους ίδιους σταυρούς με τότε. Και απευθυνόταν σε ένα κοινοτάρχη κοινότητα
0: των Αφρικάνων. Μα είναι δυνατόν να πληρώνω και να μην παίρνω παραπάνω ψήφους.
3: Δηλαδή,
0: κάντε μου τη χάρη. Δηλαδή και πληρώνουμε και βρεγμένοι και ταρμένοι, δεν γίνεται.
3: Δηλαδή θέλω να πω κάτι και ας μην μου αποδώσει ο αύριος νεοδημοκράτης ότι είμαι φίλος, ας πούμε, της Κωνσταντοπούλου, αλλά μήπως που είμαι, αλλά δεν με νοιάζει. Μήπως όλα πηγάζουν από μία διαφορά. Διαφθορά, η οποία τα παλαιά κόμματα πραγματικά τα εξυπηρετεί πάρα πολύ, αλλά το συμφέρον του Έλληνα πολίτη το έχει κατακρεουργήσει. Μήπως αυτό συμβαίνει.
0: Με τη δική μας ευθύνη.
3: Είναι όμως με τη δική μας ευθύνη.
0: Γιατί κάνουμε τα στραβά μάτια. Μισό λεπτό. Γιατί πηγαίνουμε στη λαϊκή και ψωνίζουμε από το Ρωμά λαχανικά και φρούτα. Και μετά βγαίνουμε στο ραδιόφωνο το βράδυ στο Μπαρδάλι και λέμε οι Ρωμά που σπάνε τα παιδιά τους στο ξύλο και τα βιάζουν και τα βγάζουν και ζητιανεύουν. Αλλά όταν πάμε και το και ψωνίζουμε, του κάνουμε παζάρι να μας κόψει. Όχι, κλείνουμε τα μάτια.
3: Ναι, αλλά αυτό
0: κλείνουμε
3: δεν
0: είναι τα μάτια.
3: Ίδιο. Θυμάσαι που είχε πει ο Πάγκαλος, νομίζω ήταν, ότι φταίει και ο πολίτης και ότι ο πολίτης φταίει που μας ψήφιζε και ότι μαζί τα φάγαμε με το λαό. Ότι δεν τα φάγαμε μόνοι μας.
0: Ναι, εκεί υπάρχει πολλής κόσμος που το υποστηρίζει, ότι μαζί τα φάγαμε.
3: Λοιπόν, αδελφέ μου, τον λαό, εσύ ως πολιτεία τον παιδεύεις και τον εκπαιδεύεις και τον εθίζεις σε νόμιμες.
0: Κάθε μέρα στην εκπαίδευση μας έχει πολιτεία.
3: Ναι, αλλά μήπως αυτό κάποια στιγμή, μήπως κάποια στιγμή είναι ώρα για κοινωνική μεταρρύθμιση.
0: Ναι,
3: μήπως...
0: κύριε Κυριάκο, αν θέλετε, πόσο χρόνο είστε?
3: Είμαι 24 πρώτα ο Θεός, παίρνω το πτυχίο μου πρώτα ο Θεός.
0: Τι πτυχίο?
3: Ιστορίας.
0: Σας εύχομαι καλή σταδιοδρομία και καλή τύχη.
3: Ναι, σας ευχαριστώ.
0: Όχι, το λέω ειλικρινά. Η δική μας η γενιά, εγώ είμαι 53, η δική μας η γενιά απέτυχε.
3: Νομίζω δεν είναι, ξέρεις πότε θα φανεί αν πέτυχε ή όχι.
0: Όχι, η δική μας η γενιά απέτυχε. Πλέον η δική σας η γενιά είναι εκείνη που έρχεται, αν μπορεί να αλλάξει πράγματα... Και αν δούμε εμείς την κίνηση, μπορεί και να συμμετέχουμε, μπορεί και όχι. Η δική μας η γενιά δύσκολα θα το τραβήξει πια το κουπί. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
3: Δημογραφικά ποιος είναι μεγαλύτερος αριθμητικά? Ποιος θα ψηφίσει περισσότερο?
0: Δημογραφικά περισσότερο θα ψηφίσουν οι μεγαλύτερες ηλικίες.
3: Ακριβώς. Άρα μήπως, θυμάσαι που λέγει ο κύριος, κλειδώστε τους γέρους.
0: Όχι, όχι, ούτε αυτό είναι η λύση.
3: Δεν ξέρω, αλλά... εγώ το βλέπω και από την οικογένειά μου. Η Νέα Δημοκρατία πάει σύννεφο.
0: Ναι,
3: αλλά...
0: ο γέρος θα ψηφίσει έτσι, ο ηλικιωμένος. Ο νέος μπορεί να μην πάει γιατί μπορεί να δουλεύει σε ζώνη, μπορεί να είναι στην παραλία. Για να έχουμε ώρα που θα πάω να ψηφίσω τώρα εκεί πέρα τα λαμόγια. Όλοι έχουν μια δικαιολογία. Εμένα δεν με καλύπτει αυτό.
3: Θεωρώ πως δεν έχουμε αρκετή αμέσω. Δηλαδή, αυτό που λες είναι πραγματικό, το ότι δουλεύω και δεν μπορώ να πάω. Για μένα δεν είναι δικαιολογία. Δουλεύω και δεν μπορώ να πάω.
0: Δηλαδή όταν δουλεύει άλλο σε ζώνη δεν μπορεί να πάει, γιατί δεν είναι πρώτα απ' όλα στην εκλογή του περιφέρεια για να ψηφίσει.
3: Δεν έχουμε αρκετή αμεσοδημοκρατική στο πολίτευμά μας διάσταση. Δεν έχουμε. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερο.
0: Κύριε Κυριακό, οι μισοί Έλληνες, οι μισοί ψηφοφόροι δεν πάνε να ψηφίσουν. Ο ένας στους δύο δεν πάει να ψηφίσει.
3: Μήπως λόγω της. Δεν ξέρω, μήπως... Αυτό όμως δεν συντριγκάρει, ότι γιατί το 50% των Ελλήνων δεν ψηφίζει.
0: Πολύ.
3: Και στο τέλος...
0: Το θέμα δεν είναι να μην τριγκάρει, το θέμα είναι να γίνει κάτι ώστε ο κόσμος να καταλάβει ότι πρέπει να συμμετέχει.
3: Και μήπως δεν είναι τόσο μεγάλη η αποχή όσο νομίζουμε, απλώς...
0: Η αποχή είναι αυτή που καταγράφεται, τι είπα, να δεν είναι μεγάλη.
3: Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να ψηφίσουν σχηματισμούς από χάρη εφημείας που δεν είναι νόμιμοι.
0: Τι είναι αυτό, δεν το κατάλαβα.
3: Δηλαδή,
0: άμα κάποιο κόμμα έχει πάρει άδεια για να κατέβει στις εκλογές, δεν μπορεί να το ψηφίσει κάποιος, άρα δεν συμμετέχει.
3: Δεν είναι έτσι. Ένας άνθρωπος μπορεί να θέλει παθιασμένα να ψηφίσει τον Κασιδιάρη,
0: ναι. Όχι, ο Κασιδιάρης δεν είναι. Δεν μπαίνει ως παράδειγμα στην κουβέντα. Λυπάμαι.
3: Μπαίνει.
0: Δεν μπαίνει.
3: Μεγάλο ρεύμα.
0: Δεν μένει. Και τι πάει να πει, έχει μεγάλο ρεύμα.
3: Ότι ο λαός...
0: Να κάνει τότε εταιρεία ενέργειας. Τι πάει να πει, έχει μεγάλο ρεύμα. Όχι. Λυπάμαι, δεν το δέχομαι. Ο Κασιδιάρης ως Χρυσή Αυγή καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση. Κατά την προσωπική μου άποψη, δεν μπορεί να είναι επιλογή κανενός. Βεβαίως, ο καθένας επιλέγει ό,τι θέλει.
3: Δηλαδή,
0: κατά την προσωπική μου άποψη.
3: Δεν πιστεύεις ότι έχει λαϊκή.
0: Έχει. Έχει. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει.
3: Έχει.
0: Αδυνατό και δεν θέλω να το καταλάβω.
3: Μήπως να το καταλάβουμε.
0: Όχι.
3: Μήπως είναι ώρα να καταλάβουμε ότι όλη αυτή η διαφθορά και όλη αυτή η καταπίεση του λαού. Όπως και πριν από 15 χρόνια.
0: Ναι, τι μας στέλνει στον Κασιδιάρη.
3: Μας πρόξει στον Κασιδιάρη.
0: Όχι, όχι.
3: Έχει πρόξει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. δεν το δέχομαι.
3: Όχι. Όχι, δεν θεωρείς ότι ανισονομία το ότι...
0: Δεν το δέχομαι, δεν δέχομαι. Δεν θα πάω να ψηφίσω ποτέ έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί και που έχει πάνω του ναζιστικά σύμβολα και που έχει κάνει ό,τι έχει κάνει επειδή με σπρώχνει κοινωνία που είναι ό,τι είναι ανισομερής και δεν ξέρω εγώ τι άλλο προς τα εκεί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Αυτά... Εσύ επειδή είσαι σκεπτόμενος και έχεις μια αλφα μόρφωση, έχεις τη δυνατότητα να το πεις αυτό. Ο άλλος ο οποίος μπορεί να μην βγάζει το μήνα...
0: Μα γι' αυτό και λέει, δεν κακίζω... Μα γι' αυτό και δεν κακίζω κανέναν από τους 400.000 που ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή όταν μπήκε στη Βουλή. Γιατί η Χρυσή Αυγή προφανώς δεν είχε 400.000 ξαβητές. Δεν μπορώ να κακίσω κανέναν.
3: Δεν ήταν οι ψηφοφόροι ξαβητές.
0: Μπράβο, δεν μπορώ να κακίσω κανέναν. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ και την εναλλακτική αυτή.
3: Ναι, πολλοί κόσμος. Πολλοί
0: κόσμος τη δέχεται, ναι, τότε. Αυτό το ξέρω.
3: Εγώ είμαι από την Κρήτη, το έχω πει.
0: Ναι, εγώ λέω ότι δεν τη δέχομαι και δεν μπορώ, δηλαδή, δεν... και το ότι τη συζητάω...
3: Εγώ είμαι από την Κρήτη.
0: Πολύ έτσι. Είναι.
3: Σου το έχω πει. Ξέρεις ότι από τη στιγμή που άρχισαν οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη, άνθρωποι που εγώ θεωρούσα φιλελεύθεροι ή που εγώ θεωρούσα, δεν ξέρω κι εγώ, άρχισαν να ρέπουν προς τα αυτά, γιατί σου λέει, αδελφέ μου, δεν υπάρχει συνοριακή πολιτική. Μπαίνει ο κάθε ένας και φοβόμαστε. Εγώ έχω νιώσει στρίβο, όχι επειδή είμαι ρατσιστής ή επειδή είμαι μισανατολιστής. Απλώς όταν κάποιος είναι στη χώρα σου χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα και χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο... Και η καλύτερη ψυχή να είναι, που δεν αμφιβάλλω ότι είναι, και δεν με νοιάζει αν είναι Ιταλοεθνής ή ένα από τον Άρη, δεν με νοιάζει, αλλά το γεγονός και μόνο ότι κάποιος έχει μπει γιούρια σε ένα κράτος...
0: Δεν έχει μπει γιούρια, όπα. Το κράτος οφείλει να εξετάσει από πού έχει έρθει ο καθένας και για ποιο λόγο.
3: Το κράτος δεν το κάνει.
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
3: Σου λέει, δεν το κάνεις Μητσοτάκη, θα το κάνει ο Κασιδιάρης. Αυτή είναι η λογική του ψηφοφόρου.
0: Αν είναι αυτή η λογική του ψηφοφόρου, είναι λάθος λογική.
3: Γιατί η τωρινή λογική με την τωρινή κυβέρνηση, δηλαδή ότι είχαμε Τέμπη και βγάλαμε.
0: Κυριακό μου, πλυντήριο, εγώ δεν θα βάλω στον Καστιδιάρη ούτε στη Χρυσή Αυγή βραδιάτικα.
3: Είδα, δεν
0: πλυντήριο, λέω εγώ στον Καστιδιάρη, δεν θα βάλω βραδιάτικα.
3: Πλυντήριο. Δεν κάνω πλυντήριο.
0: Όχι, όχι. Σου λέω ότι έχει πάρα πολλές επιλογές ο κόσμος.
3: Έχει όμως.
0: Έχει, ναι. Για μένα ο Καστιδιάρης δεν είναι επιλογή. Όταν κατεβαίνουν 50 κόμματα, ναι, έχει πολλές επιλογές.
3: Έχει, αλλά μήπως τον έχουν παραδιαφημίσει, μήπως τον έχουν πλασάρει.
0: Μην είσαι πρόβατο. Εσύ και εγώ, μην είσαι πρόβατο. Ό,τι βλέπεις τη διαφήμιση, πας και τα αγοράζεις. Όχι.
3: Όχι.
0: Άρα.
3: Αλήθεια είναι όχι.
0: Λοιπόν.
3: Αλλά έχει φάει διαφημίσουλα μεταξύ μας.
0: Διαφημίσει. Κοίτα, όποια η προβολή πάντα συνιστά και διαφήμιση. Είτε είναι αρνητική είτε είναι θετική.
3: Ναι. Και όλο αυτό τον βρίζουν μέρα νύχτα στα κανάλια. Θεωρώ ότι τον. Και καλά κάνουν, έτσι. Αλλά θεωρώ.
0: Καλά, δεν το λες με την καρδιά σου και καλά κάνουν.
3: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ναζί στη Βουλή. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ανθρώπους που σέβονται το δημοκρατικό πολίτευμα. Αλλά ότι τον συζητούν μέρα νύχτα στο Sky και τον συζητούν και κυτρινοδημοσιογράφοι.
0: Όταν γενικώς, άκου να δεις κάτι. Θα το πω και θα σε κλείσω επειδή περιμένουν και άλλοι ακροατές. Το ένα τεράστιο λάθος που έγινε όταν υπήρχε η Χρυσή Αυγή ήταν ο αποκλεισμός της. Το κόμμα εκτός δημοκρατικού τόξου. Δεν μπορείς να βγάζεις 400.000 πολίτες εκτός δημοκρατικού τόξου. Τι τους λες στους 400.000, τι είστε, φασίστες.
3: Ή φιλοφασίστες.
0: Ναι, λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον, βγάζοντας τη Χρυσή Αυγή εκτός δημοκρατικού τόξου, να μην συμμετέχει σε τίποτα, αυτομάτως τι την έκανες, άφθαρτη. Δεν άκουγε κανείς τίποτα. Η Χρυσή Αυγή στο περιθώριο. Δεν, τίποτα. Βγάλτε να την εκθέσεις, να ακουστούν οι απόψεις της. Μπορεί να υπάρχουν και άνθρωποι που θα συμφωνήσουν. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι περισσότεροι θα διαφωνήσουν. Αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Από εκεί και πέρα, ναι, κάθε αναφορά στον Κασιδιάρη, στον Κυριάκο, στον Μπαρδάλη, στο Νταβαρίνο, είναι διαφήμιση.
3: Βέβαια.
0: Εντάξει.
3: Βέβαια. Και αυτό κάνει πρόβλημα όταν καλήρεσε ο Σκάι την δικηγόρο του Πανταζή. Ο Σκάι την κάλεσε.
0: Ναι, δεν θα μη μου λες για άλλους σταθμούς, δεν με ενδιαφέρει.
3: Εντάξει. Πέρσι. έτσι ήταν.
0: Κυριάκο, τι έγινε με το κορίτσι τελικά?
3: Για ποιο κορίτσι?
0: Έφαγε και έφυγε.
3: Για ποιο κορίτσι?
0: Στο Σταγκούντης.
3: Ναι, προφανώς.
0: Ναι, δεν σου λέω ότι θα γινόταν κάτι, αλλά λέω έφαγε και έφυγε. Τι της απάντησες?
3: Σοκαρίστηκα και της είπα, κορίτσι μου, πρώτον είμαι παντρεμένος, δεν πρόβει σου και 10 χρόνια. Τρίτον, τα παιδιά υποτίθεται πως παίζουν με τις κούκλες. Όχι, τα παιδιά.
0: Ευχαριστώ, Κυριάκο. Καλό βράδυ.
3: Αλλά μου κάνει εντύπωση που το ρώτησες. Δηλαδή θα το έλεγα στον αέρα ότι τι, ότι έκανα κάτι.
0: Όχι,
3: μέσα...
0: ήθελα απλά να ακούω. Όχι, όχι, δεν είπα ότι θα κάνεις κάτι. Απλά ήθελα να ακούσω το.
3: Το είναι...
0: τέλος. Ναι, ναι, το τέλος αυτό.
3: Μετά την πήγα, στη μάνα, μετά την πήγα στη μάνα της. Που... Και αυτό το πιο σοκαριστικό βασικά που μου είπε αυτό το κοριτσάκι είναι ότι μας βάζουν να ζητιανεύουμε. Δηλαδή δεν το πολύ θέλουμε, μας βάζουν. Αυτό νομίζω είναι το πιο σοκαριστικό.
0: Ευχαριστώ, Κυριάκο. Καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ, Μανώλη.
0: Καλή σεζόν.
3: Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν. Κυρία Κωνσταντίνα από την Κηφισιά. Εδώ, γειτόνις, έλατε. Κυρία Κωνσταντίνα. Κυρία Αναστασία, έκλεισε. Κυρία Κωνσταντίνα, κουράστηκε να περιμένουμε το δίκιο της. Φταίω και εγώ τώρα. Για κάντε ένα κόπο να την ξαναπάρουμε. Ναι, καμιά φορά μια κουβέντα ξεκινάει αλλιώς και πάει αλλιώς. Η πολιτεία, λέει, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την κοινωνική ομάδα όπως όλους τους Έλληνες, όχι να τους αφήνει ατιμόρυτους, γιατί η ατιμορρυσία διωγγώνει το όλο πρόβλημα. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Και θεωρούν ότι και να κάνουν, ό,τι και να κάνουν δεν τους αγγίζει κανείς. Μάλλον τα αντίθετα αποτελέσματα φέρουν αυτές οι πρακτικές, αντί στην ουσία να ενσωματώνει αυτούς τους ανθρώπους. Μα δεν γίνεται καμία προσπάθεια ενσωμάτωσης. Με την ανομία δεν ενσωματώνεις κανέναν. Είναι η κοινωνία βουτυγμένη στην ανομία, οπότε τους αφήνεις και αυτούς να κάνουν το ίδιο. Για να τους ενσωματώσω, όχι. Αλλά δεν φταίνε τα παιδιά. Τα παιδιά τα κάνουμε σαν τα μούτρα μας. Έλα, στείλτε τώρα ένα μήνυμα έτσι που είναι τα μούτρα σου, φαντάσου. Το περιμένω, δεν ξέρω, θα έρθει. Τα παιδιά τα κάνουμε σαν τα μούτρα μας. Είναι τόσο απλό. Ξηρομέρετης. Καλό μήνα.
5: Καλό μήνα. Hi bro, hi bro.
0: Έλα bro.
5: Έλα bro. Ah. What is this bro? You have a plan or you're not?
0: Εγώ σου είπα δεν έχω πρόβλημα με τον bro.
5: Ούτε εγώ.
0: Αυτό
5: έγινε πέρα φίλε, να ήταν τα προβλήματά μας αυτά. Εντάξει, εγώ να σου πω κάτι. Λέω το φούλι συνέχεια. Ναι, το ξέρω. Το
0: πιστεύω. Ένα φούλι μου.
5: Ένα φούλι μου. Πώς είσαι φούλι μου.
0: Πρώτη φορά που κατεβαίνω, ακούς, κατεβαίνω Πελοπόννησο, εκεί μεταξύ και Παρισίας και... Έλα μωρέ, πες την πόλη αυτή που έχει το πύργο του Άιφελ.
5: Ποιο πύργο του Άιφελ?
0: Έλα μωρέ, αυτό που έχει που είναι ο μικρός πύργος του Άιφελ, το... Μπαίνοντας στην πόλη, μετά την Κυπαρισία. Τα Φιλιατρά, μπράβο. Μεταξύ
5: τα Φιλιατρά, ναι, ναι.
0: Πάω σε ένα χωριό μεταξύ Κυπαρισίας και Φιλιατρών. Και, και παίζει ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο και αλλάζουν οι σταθμοί γιατί χρόνια τώρα, έτσι μιλάμε 20 χρόνια και παραπάνω. Γιατί οι αναμεταδότες τώρα παίζουν βάραν αλλιώς. Και ακούω ξαφνικά, πιάνω ένα ραδιοφωνό τοπικό και λέει «Ράδιο Τριφυγεία». Πήγαν να μου φύγουνε τιμόνια, πήγαν όλα. Λέω, εδώ είμαστε. Φίλε, εδώ είμαστε.
5: Είμαι εκτός από το φούλι μου. Λέμε και κάτι άλλο. Λέμε και το Λάλαμ. Έλα, Λάλαμ.
0: Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω.
5: Λάλαμ είναι ο αδερφός μου.
0: Πού να ξέρω, εντάξει, δεν το ξέρω.
5: Εντάξει, είναι κάποιοι ιδιωματισμοί.
0: Ναι, εντάξει, μια χαρά. Εμένα
5: δεν χρησιμοποιούνται. Και λέμε, έλα, Λάλαμ. Εντάξει, κοίταξε. Εγώ καμιά φορά δεν έχω ξεκόψει την προφορά. Δηλαδή, όταν θέλω να πω δώσμου, δεν λέω δώσμου. Μου ξεφεύγει και λέω νόμο.
0: Και τι είναι?
5: Ναι, πρόσεξε. Το νόμο όμως μου λέει άλλος, έλα μωρευλάκι να πούμε τώρα.
0: Άντε μωρευλάκι.
5: Ναι, ναι, ναι. Νόμο. Τι είναι το νόμο? Ποιο όμως είναι το νόμο? Γιατί πρόσεξε τώρα. Όταν λέω νόμο, έτσι, εννοώ δώσμου. Ο Πόντιος λέει νόμα. Εντάξει, είναι όταν λες διανέμω. Νέμο, τα του οίκου διανέμω. Διανομή, νομή και τα λοιπά.
0: Γιατί πρέπει να το εξηγήσουμε?
5: Όχι, πρέπει να το εξηγήσω, γιατί κάποιοι είναι στενοκέφαλοι.
0: Και στην
5: κάποιοι...
0: Κρήτη λένε γλακάω. Τι να κάνουμε τώρα.
5: Πρέπει μόνο αυτό. Και στην Κρήτη, άμα θέλει να πει ο άλλος, θα σε ανταμώσω εκεί ψηλά, λέει θα γοργοκαΐρω από την, Κονταρίδα και θα τα πούμε ΠΑΕ. Θα γοργοκαΐρω, δηλαδή τι σημαίνει το γοργοκαΐρω. Θα πάω γρήγορα από την Κονταρίδα. Κονταρίδα ποια είναι? Το μονοπάτι. Και θα βρω με και ΠΑΕ. Και ΠΑΕ εννοεί ψηλά ο άνθρωπος.
0: Ναι.
5: Κατάλαβες τι λέω? Και αυτό που λες με τους Έλληνες αλακάρτ. Έτσι, άκου να δεις. Δεν είναι μόνο από τους Έλληνες ή από κάποιους ντόπιους, τέλος πάντων. Είναι και από την άλλη πλευρά.
0: Εντάξει, ναι.
5: Δηλαδή και οι Ρωμά μερικές φορές είναι Έλληνες αλακάρτ, κατά πόσο τους βολεύει. Και άλλες εθνότητες που ζουν εδώ, έτσι. Γιατί αυτό έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Αν εγώ βολεύομαι σε μια κατηγορία, οκ. Okay, μια χαρά, αν τρώω και πίνω. Αν δεν βολεύομαι από την άλλη, αρχίζουν να πούμε τα περίεργα. Κατάλαβες,
0: ναι. Έχει έρθει μια ερώτηση για σένα από τον κύριο Δημήτρη.
5: Ναι.
0: Για ρώτα, λέει τον Ξηρομερίδη, από ποιο χωριό του Ξηρόμερου είναι? Πες ότι εγώ είμαι από το Χαλκιόπουλο και ρώτα το να μας πει τη γνώμη του για τον Τάκη Καρναβά.
5: Τώρα μας έκανα λυφή, πες.
0: Μιλάτε με συνθηματικά τώρα, έτσι.
5: Ήταν και μπάρπας ο Παρπατάκιας. Εγώ από την Κατούνα, πες του.
0: Ωραία, δεν του λέω, τα ακούει.
5: Από την Κατούνα, θα ξέρει. Όχι την Κατούνα της Λευκάδας, ούτε του Μεσολογγίου.
0: Ο Καρναβάς είναι ο γνωστός με τα τσάμικα.
5: Τα Κλαρίνα, ο Καρναβάς ήταν από την Καρδίλα.
0: Ναι.
5: Ήταν δηλαδή από την περιοχή της Αλυζίας και από το Βυτικά από πάνω.
0: Δημοτικά, παραδοσιακά, τέλος πάντων.
5: Ναι, θα μας βάλεις κανένα τραγούδι του Καρναβά?
0: Απόψε μάλλον όχι.
5: Βαθιά σπηλιά με στα βουνά θα βρω να κατοικήσω.
0: Ναι.
5: Ή να μας βάλεις σε ξένο χώμα περπατώ.
0: Τον έχω ακούσει εγώ τον Καρναβά. Δεν είναι Καρναβάς, είναι Καρναβάς.
5: Καρναβάς είναι, μωρέ.
0: Καρναβάς.
5: Ναι, είμαι και φίλος με τον γιο του, τον Γιάννη.
0: Ναι, Καρναβάς. Ο άρχοντας του δημοτικού. Μάστε.
5: Ναι, αυτός.
0: Κάποια στιγμή θα παίξουμε και κανένα τέτοιο. Γιατί όχι?
5: Ο άρχοντας του δημοτικού είναι, ναι, όντως. Εμείς τον έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση.
0: Εδώ λέει στα Βαλιτοχώρια και κυρίως το Κρυακούκι, λέμε συνέχεια το Βλάμη, που σημαίνει φίλος καρδιακός. Γεια σου, Βλάμη.
5: Μπράβο, ναι, και το Βλάμη.
0: Δηλαδή, πραγματικά.
5: Και το Βλάμη.
0: Εμένα αυτά μου αρέσουν πολύ.
5: Ρε φίλε, και
0: δεν έχω τέτοια, γιατί είμαι παιδί της πόλης. Κολόσο, δηλαδή, δεν είναι θέμα. Αλλά όταν ακούω τέτοια, μου αρέσουν. Γεια σου, λέει σύντροφε, ξηρόμερα.
5: Ποιος θα λέει?
0: Ο πούμε, ποιος θα το πει?
5: Γεια σου, ρε σύντροφε, γεια σου, ρε σύντροφε, θυακέ. Θέλεις να σου πω κάτι? Ο Μπούμερα και είναι από το Θιάκι, έτσι, από τα θηλυκά μέρη του Οδυσσέα. Εγώ όμως είμαι από την απέναντι μεριά, από τα θρηλυκά μέρη του Θώα.
0: Όλα τα μέρη στην Ελλάδα θρηλυκά είναι.
5: Όχι, ο Θώας που δεν αναφέρεται ήταν κολλητός με τον Οδυσσέα. Και πολεμήσανε και μπήκανε μαζί και με το Δωρείο, είπαμε στην Τρία. Αν ψάξει ποιος ήταν ο Θώας. Και δεν ήταν
0: και
5: μόνο.
0: Γιατί έμεινε στην αφάνεια ο Θώας?
5: Έλα μου ντε, γιατί την Οδύσσια την έγραψε.
0: Γιατί ο Όμηρος, όχι, ο Όμηρος την έγραψε. Γιατί ο Όμηρος έγραψε, δεν είχε, αν δεν ήταν, δεν είχε κολλητή λίγο με τον Όμηρο. Άμα δεν έχεις βίσμα, δεν δουλεύει το πράγμα.
5: Δεν ήταν μόνο τα κολλητή, εντάξει, ήταν και μεγάλη.
0: Α, η κυρία Ρένα, ο Καρναβάς λέει ήταν μεγάλος.
5: Και τρανός.
0: Ο Νίκος από τον Πειραιά, εγώ λέει από το Θυαμό, δίπλα από το Χαλκιόπουλο. Ωραία, γίνεται εδώ χαμό. Θα κάνουμε ξηρομερίτικο γλέντι.
5: Στα πέντε βιλαέτια, λέει. Πάτε, πιείτε μοναδέρφια.
0: Θίαμος, όχι Θίαμος, Θίαμος. Ο Νταβαρίνος με διόρθωσε, εσύ από εκεί είσαι. Μεγάλη Βρετανία είναι ο Νταβαρίνος.
5: Γιατί η Βρετανία στην Ακαρνανία ήταν. Μα την κομπάνια ήταν, να πούμε, και φύγανε μετά, κατάλαβες.
0: Βλέπεις, ακαρνάνες και αποσκυρτήσανε, ρίξαν την ασπίδα και φύγανε.
5: Ναι, γεια σας, εμείς είμαστε μόνοι μας. Τα πέντε βιλαέτια που λες ήταν, να πούμε, ο Ζυγός που ήταν ο Αράκινθος στο βουνό πάνω από το Μεσολόγγι. Ο Βλοχός που ήταν εκεί, να πούμε, προς τα Γρίνιο και προς το Καρπενήσι, προς τα Άγραφα. Ο Βάλτος, τα ορεινά χωριά του Βάλτου, το Χαλκιόπουλο, η Βαρετάδα, ας πούμε. Εντάξει, η σκουτικαριά μας ξέφυγε, μπήκε στην Άρτα. Και μετά ήταν το Ξηρόμερο και ο Βάλτος. Αυτή ήταν όλη η Ακαρνανία. Το ξέρεις ότι οι Σπαρτιάτες είχαν ένα... Ξέρεις τη γιορτή των Σπαρτιατών, ε? Έτσι, γιατί με πήγε στο Ξηρόμερο τώρα.
0: Τι είναι, η καρδιά των Σπαρτιατών.
5: Όχι, όχι, η γιορτή, η μεγάλη γιορτή που είχαν οι Σπαρτιάτες. Δηλαδή, που οι Σπαρτιάτες δεν κουνάγανε ρούπι όταν γινόταν αυτή η γιορτή. Ακόμα και στη μάχη του Μαραθώνα αρνηθήκαν να συμμετέχουν λόγω της γιορτής.
0: Ωραία.
5: Ποια ήταν.
0: Ποια, δεν ξέρω.
5: Τα Κάρνια.
0: Α, η γιορτή ήταν τα Κάρνια.
5: Ε, βέβαια, τα Κάρνια ήταν η γιορτή.
0: Α, δεν το ξέρω. Δεν τα ξέρω.
5: Ναι. Αυτά ήταν προς τιμή του Κάρνου. Έτσι. Ο Κάρνος ήταν ένα Καρνάνας Μάντης.
0: Ναι.
5: Τέλος πάντων, επειδή ακούει ο Μπούμερα τα λέω αυτά, η μαμά της ωραίας Ελένης ποια ήτανε.
0: Ποια ήτανε.
5: Ποια ήτανε. Δεν ξέρω. Μοντέ. Η Λίδα.
0: Η ποια.
5: Η Λίδα.
0: Ήταν η ωραία Λίδα.
5: Όχι η ωραία Λίδα, η Λίδα. Η Λίδα ήταν το Λί πριγκίπισσα.
0: Ναι.
5: Η οποία παντρεύτηκε τον Κιντάρεο και είχε κάνει την Ελένη, την ωραία Ελένη, την γνωστή, την Κλιτεμνίστρα, τον Πολυδεύκη και τον Κάστορα.
0: Μάλιστα.
5: Ήταν μια τραγική φιγούρα της ελληνικής ιστορίας.
0: Ναι.
5: Γιατί και ο Κάστορας και ο Πολυδεύκη σκοτωθήκανε και η αδερφή της η Αλθαία αυτοκτόνησε και η ωραία Ελένη ήταν η αφορμή του πολέμου.
0: Και η Κλιτεμνίστρα τα γνωστά.
5: Και η Κλιτεμνίστρα, να πούμε, έγινε ό,τι έγινε.
0: Ναι,
5: και
0: ναι.
5: Τα εγγόνια της, δηλαδή Φιγένια και ο Ρέστης.
0: Ωραία οικογένεια.
5: Τι. Γιατί μόνο αυτή ήταν. Γιατί
0: όχι,
5: του Κάδμου,
0: αλλά σου λέω ότι...
5: Του Κάδμου που ήταν από τη Θήβα.
0: Ναι.
5: Ρε φίλε, άκου να δεις, ο Έλληνας κουβαλάει πολύ μεγάλη ιστορία στην πλάτη του. Και δεν είναι μόνο ιστορία, είναι και υπηρεσία. Στο είπα και την άλλη φορά, αν ψάξεις παντού, αρχαία χώρα, δηλαδή αρχαία Κίνα, αρχαία... Δεν θα βρεις πουθενά, παρά μόνο αρχαία Ελλάδα. Τι πάνε να πει αρχαία και νέα Ελλάδα.
0: Την έχουμε ξανακάνει αυτή τη κουβέντα.
5: Την έχουμε ξανακάνει, μπράβο. Και τι πάνε να πει Ρωμά. Και μη Ρωμά και Αθήγανος και έτσι και αλλιώς και Νέγρος και Αράπης και όλες αυτές τις ταμπέλες, ας πούμε. Τι έχουμε βγάλει. Πάγκο στην αγορά και πουλάμε ανθρώπους. Ο Ζαμπέτας
0: τα λέγε αυτά.
5: Ε, βέβαια. Και καλά έκανε και τα λέγε Ζαμπέτα. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Μπορεί κάποιος να είναι εξωτερικά λευκός και να είναι πανέμορφος. Αλλά μέσα του μπορεί να είναι κατάμαυρος. Και μπορεί να ισχύει και το αντίθετο.
0: Τσιρομερίτη μου, τα έχουμε ξαναπεί.
5: Ναι, εντάξει.
0: Την καραμέλα, την τρως. Βγάζεις το χαρτάκι για να τη φας. Άμα τη φας με το χαρτάκι, δεν καταλαβαίνεις τη γεύση.
5: Ναι, εντάξει. Υποτίθεται θα πρέπει να γνωρίζεις και κάποια πράγματα. Να τα γνωρίζεις βαθιά μέσα σου, έτσι. Γιατί η γνώση δεν είναι ότι πήραμε ένα βιβλίο. Γιατί ακούω και άλλες φορές που λέει διαβάζω, κάνω ράνο. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι ρεφίλοι που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, έχουν κατεβάσει ολόκληρες βιβλιοθήκες και είναι γαϊδούρια ξεσαμάρωτα. Δεν ξέρουν που πάνε τις χώρες τα άλογα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι καλλιεργημένοι και είναι τρομερά μορφωμένοι. Δηλαδή νιώθεις την ανάγκη ότι πρέπει να τους προσκυνήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι καλλιεργημένοι και είναι τρομερά μορφωμένοι. Δηλαδή νιώθεις την ανάγκη ότι πρέπει να τους προσκυνήσεις. Πώς, τι είναι η γνώση.

0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Έχω και ένα φίλο, τον οποίο τον έχω μέσα στην καρδιά μου, έτσι. Η μάνα του δεν ήταν ο πατέρας του δεν ήταν Ρωμά, η μάνα του ήταν τσιγκάρα. Τσιγκάνα. Το παιδί είναι καταπληκτικό και σε ήθος και σε συμπεριφορά και σε παρέα και στα πάντα. Δηλαδή παντού όλα σου τα δάχτυλα, ρε φίλε, δεν είναι ίδια. Όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο. Όλοι οι Ρωμά δεν είναι το ίδιο. Και τώρα εκεί που λες με τη δασκάλα, έτσι, δεν έχετε και τόσο πολύ δασκάλα, ρε.
1: Όχι, περίμενε, περίμενε. Η δασκάλα δεν έπρεπε να δεχτεί την επίθεση. Η συμπεριφορά της ήταν αχαρακτήριστη.
0: Έλα, ρε φίλε, τώρα να σου πω.
1: Αχαρακτήριστη σε παιδιά νηπιαγωγή. Αχαρακτήριστη.
0: Άκου, διαφωνώ να σου πω κάτι. Από κάποιο σημείο και μετά, αν δεις όλα τα βίντεο, θα δεις ότι η δασκάλα από κάποιο σημείο και μετά ξέφυγε. Αλλά πριν να ξεφύγει, δεχόταν παρατηρήσεις από ανθρώπους που συνήθως επεμβαίνουν. Έκανε κάποιες παρατηρήσεις στα παιδιά σε αυτό. Σίγουρα, ρε φίλε, θα υπήρχε προηγούμενο. Δεν ξύπνησε ένα πρωί η δασκάλα, δεν ήταν τρελή.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: στέλνουν στο σχολείο, ρε παγκάστα, για να μάθεις γράμματα. Το ξέρει αυτό ο δάσκαλος, ξέρει τη συμπεριφορά σου.
1: Ό,τι
0: να έρθω,
1: του,
0: να... Να, έρθω να το κουβεντιάσω το δάσκαλο, να δούμε.
1: Ξηρομερή τιμή, περίμενε να πέσει η ώρα. Περίμενε να πέσει η ώρα, περίμενε να πέσει η ώρα. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real FM.
7: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιος ενωπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
8: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
7: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα. Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιος ενωπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Τρία λεπτά μετά τη μία, καλό μήνα και πάλι. Κύριος Γιάννης Καραγευρέκης πλέον μαζί μας στον ηχόν. Καλό μήνα, κύριε Γιάννη. Καλό, ναι, βέβαια. Είπαμε, η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και φαντάζομαι μέχρι το τέλος της εκπομπής θα έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη. Νίκες είχαμε για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Και απόψε έχουμε τον αγώνα της Εθνικής

0: την Ολλανδία. Έλα, ξηρομερητή.
1: Να σου πω, η δασκάλα το χτύπησε το παιδάκι.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι, δεν το χτύπησε. Απ' την αρχή μιλάγε έντονα, γιατί. Ναι, από τη στιγμή που του μιλάγε έντονα, συγκεκριμένη στιγμή η δασκάλα, η συγκεκριμένη, σίγουρα θα υπήρχαν και προηγούμενα και κάποια παιδιά θα ήταν άτακτα. Ήταν έντονο το ύφος της, όντως, έτσι, αλλά απ' έξω υπήρχαν κάποιοι γονείς.
0: Ναι, δεν ξέρω τι, αυτό για μένα δεν λειτουργεί.
1: Που τις κάνανε παρατήρηση. Μετά, πέρα από αυτό, ο άλλος, ο Νταΐς, μπήκε μέσα και η γυναίκα είναι στο νοσοκομείο. Τώρα σε κρίσιμη κατάσταση. Εγώ θα κάνω ένα ερώτημα.
0: Κατά την άποψή μου, τα συνδέω με κακώς. Η χειροδικία είναι έγκλημα.
1: Είναι και τα δύο λάθος. Όλο το σκηνικό, ό,τι ακριβώς έχει γίνει, είναι λάθος. Από τη διευθύντρια μέχρι τους περίοικους έξω που κάνανε παρατήρηση και μέχρι το γονεί.
0: Μισό λεπτό. Αυτό που κάνει ο γονιός είναι ποινικό.
1: Ναι, πρόσεξε.
0: Αυτό που κάνει η δασκάλα δεν είναι ποινικό, αλλά είναι πέρα για πέρα λάθος.
1: Δεν είναι ότι χτυπάει μια δασκάλα, χτυπάει και μια γυναίκα.
0: Καλά, να σου πω. Χτυπάει έναν άνθρωπο. Ποινικό,
1: ναι,
0: τελειώσαμε.
1: Όχι. Εγώ λέω το άλλο. Πες ότι εκείνη τη στιγμή, γιατί έγινε το πρώτο λάθος από τη δασκάλα, μίλησε έντονα στα παιδιά. Βρίσκεται τον Ταΐς, ο Μάγκας κτλ. Και ξυλοφορτώνει τη δασκάλα.
0: Ωραία.
1: Αν ήταν ο άντρας της δίπλα.
0: Ναι.
1: Δεν
0: ξέρω τι θα γινότανε, αλλά να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Θα πηγαίναμε σε άλλα έκτρομα.
0: Αυτή η κουβέντα δηλαδή, πού οδηγεί.
1: Οδηγεί στο ότι κάποιος πρέπει να βλέπει πιο εκτενέστερα μια κατάσταση. Οκ, δεν φέρθηκε, μίλησε με έντονο ύφος στα παιδιά. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να διορθώσεις τα κακό σκήματα.
0: Ωραία, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι να σηκώσεις το χέρι και να κοπανίζεις. Βρε,
0: συμφωνώ 1000%.
1: Και μάλιστα εκπαιδευτικό.
0: Συμφωνώ, όχι, δεν έχει. Το,
1: γιατί
0: και μάλιστα εκπαιδευτικό
1: δεν έχει μόνο αντίκτυπο στα υπόλοιπα παιδιά. Έχει και στο δικό σου το παιδί. Γιατί το παιδί αυτό, αν θα πάει σχολείο αύριο, θα ντρέπεται στα υπόλοιπα παιδιά. Καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το ψυχολογικό, γιατί κανένας δεν νοιάζεται. Εγώ έχω βρεθεί. Να σου πω γιατί. Έχει τσακωθεί η αδερφή μου με τον άντρα της και είμαι παρόν. Και είναι έντονη και κάποια στιγμή της λέει μια κουβέντα. Και πάω να τσακωθούμε μαζί και ακριβώς στην πόρτα βλέπω τον ανιψό μου να έχει σιγουανοίξει την πόρτα και να με κοιτάει. Ξέρεις πως το μέτρησα, φίλε. Το πιο εύκολο ήταν να σηκώσω το χέρι, να τραβήξω μια γουνιά στο γαμπρό μου. Απ' την άλλη όμως, όταν θα ερχόταν το παιδί, τι θα μου λέγε. Ρε θείε, χτύπησε στον πατέρα μου. Τι θα του λέγα. Δηλαδή αυτός τι θα
0: ναι, επίσης να σου πω κάτι. Περίμενε. Επίσης να σου πω κάτι. Τσακώνεται το αντρόγινο. Εσύ τι δουλειά έχεις μέσα στη μέση. Να χτυπήσει το γαμπρό σου.
1: Ρε φίλε.
0: Επειδή τσακώνεται ο γαμπρός με την αδερφή σου. Ναι, αντρόγινα είναι, θα τσακωθούνε.
1: Μπράβο, και θα τα βρουν έτσι. Γιατί το ζευγάρι τα βρίσκει.
0: Άρα εσύ από πού και ω πού θα έλεγε.
1: Ναι, αλλά κάποια, ας πούμε, φίλη μα σκηνή, πετάχτηκε μετά και μου βάλε χέρι, γιατί δεν επενέβηκα.
0: Δεν έχει καμία δουλειά να επέμβει.
1: Ρε φίλε, αυτό θέλω να σου πω. Ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα μετράμε λιγάκι περισσότερο πριν σηκώσουμε το χέρι και κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση.
0: Το χέρι γενικώ δεν το σηκώνουμε.
1: Ναι, και όμως κάποιοι το σηκώνουν, ρε φίλε. Και να σου πω κάτι, θα το σηκώσουν και σε γυναίκα, θα το σηκώσουν και σε παιδάκι. Δηλαδή, αυτός ο τύπος τώρα με την ίδια λογική που χτύπησε τη δασκάλα, φαντάσου το παιδάκι θα τραβάει στο σπίτι.
0: Και το παιδί και η γυναίκα, δεν ξέρω, μπορεί πολύ, όλοι μπορεί να το.
1: Και η γυναίκα, έτσι. Άρα, δηλαδή, τα πράγματα δείχνουν από μόνα τους κάποια πράγματα, έτσι.
0: Τα παιδάκια όμως δεν φταίνε.
1: Ρε φίλε, αυτά πληρώνουν την ύφη όμως.
0: Ναι, αλλά δεν φταίνε.
1: Την ύφη την πληρώνουν οι αθώοι.
0: Ναι, αλλά δεν φταίνε. Και αν τα παιδάκια αυτά μεγαλώνουν με έναν τρόπο μέσα στο σπίτι τους που είναι κακός, η διευθύντρια του σχολείου δεν μπορεί να έρθει να επιδεινώσει αυτό το κλίμα. Για μένα.
1: Ρε φίλε.
0: Δηλαδή, αν μέσα στο σπίτι τους γίνεται της τρελής και γίνεται της τρελής και στο νηπιαγωγείο και η δασκάλα, η διευθύντρια, η εκπαιδευτικός δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα της, τα παιδάκια, θα διπλή τρέλα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ξέρεις πόσοι τύποι όμως είναι έτσι που τριγυρνάνε και όχι μόνο να πούμε σε νηπιαγωγεία και σε δημοτικά, αλλά και σε γυμνάσια. Γι' αυτό υπάρχει. Έχω βρεθεί παρόν και με σύλλογο γονέων και τα λοιπά.
0: Κάτσε ρε ξυλομερίτη. Και εγώ όταν πήγαινε το παιδί μου στο νηπιαγωγείο, πήγαινα και εγώ στα κάγκελα και χάζευα στο διάλειμμα. Όχι για να κάνω παρατήρηση. Για να δω πώς συμπεριφέρεται, τι κάνει. Δεν θα έκανα ποτέ παρατήρηση.
1: Αλλά αν είναι ρε φίλε και είναι όλοι εκπαιδευτική σκάρτη, να κλείσουμε τα σχολεία.
0: Αλλά να σου πω όμως κάτι. όταν έγινε κάτι πάρα πολύ σοβαρό στο δημοτικό, γιατί τώρα για να τα λέμε, αναγκάστηκα να πάω να κάνω καταγγελία. Και ξέρεις τι μου πει διευθύντρια. Μην την κάνετε, λέει, την καταγγελία, γιατί αν την κάνετε θα πρέπει να παραιτηθώ. Και της λέω, παραιτηθείτε. Δεν πάει έτσι το πράγμα.
1: Όχι, στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα, ό,τι και να έκανε αυτή η γυναίκα, δεν την υποστηρίζω, έτσι, ούτε καν την ξέρω. Ούτε τον άλλο τον τύπο τον ξέρω. Έτσι, κουβέντα καφενείου κάνω κι εγώ. Ό,τι και να έγινε, δικαιολογούταν τέτοια συμπεριφορά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Πες μου εσύ.
0: Το έχω πει από την αρχή.
1: Μπράβο. Ποιο είναι πιο βαρύ, δηλαδή, το ότι μίλησε σε έντονο.
0: Όχι. Αυτό είναι το λάθος. Το ότι τα βάζουμε στη ζυγαριά.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει ζυγαριά.
1: Όμως, άμα το βάλεις και θες να μετρήσεις.
0: Όχι, δεν θα το βάλω.
1: Ότι το λάθος δεν πέφτει στη. Η διευθύντρια πίστεψε με ότι θα βγει δικαιωμένη.
0: Η διευθύντρια έχει, τις έχουν, η διευθύντρια έχει ήδη μετακινηθεί σε άλλο σχολείο. Έχει αποφασίσει ήδη πρωτοβάθμια.
1: Λόγω συμπεριφορά.
0: Λόγω συμπεριφορά.
1: Απέναντι στα παιδιά.
0: Βεβαίως. Άρα δεν είναι δικαιωμένη.
1: Κατά κάποιο τρόπο είχε μια δεκτική βία.
0: Άρα δεν είναι δικαιωμένη. Σε ό,τι αφορά το ξυλοδαρμό της, προφανώς και θα βγει δικαιωμένη, διότι έχει υποστεί σωματική βία και εφόσον επιμείνει στη μήνυση, που δεν βλέπω γιατί να μην το κάνει, θα δικαστεί ο άλλος και θα καταδικαστεί. Αλλά σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά της ως εκπαιδευτικός, έχει ήδη ζημιωθεί.
1: Εγώ θες να σου πω κάτι άλλο τώρα, έτσι, γιατί πάμε σε μια υπόθεση.
0: Εκτός αν θεωρείς επιτυχία το ότι μετατέθηκε. Εγώ δεν το θεωρώ.
1: Όχι, δεν το θεωρώ. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Πες ότι γίνεται ένας καβγάς έξω στον δρόμο και γίνεται. Και εκείνη τη στιγμή εσύ βράζει το αίμα σου, ξέρω εγώ, και πάει, σηκώνει το χέρι, τραβάς έναν τύπο.
0: Όχι,
1: μια
0: δεν υπάρχει αυτό που λες.
1: Όχι, το λέω για μένα. Το κάνω εγώ, ρε φίλε. Ναι. Το κάνω εγώ. Αυτή τη στιγμή το κάνω εγώ και ο άνθρωπος έχει καρδιά. Και με την πουνιά τη δικιά μου πεθαίνει. Πάει στον άλλο κόσμο. Τι γίνεται μετά, για πες μου.
0: Θα πας φυλακή.
1: Μόνο φυλακή. Το χρέος, δηλαδή, εμένα στο δικό μου ψυχισμό, στο δικό μου αντρική.
0: Συγγνώμη, ο δικός να σκεφτώσουν τον ψυχισμό και τη μαγιά σου και την ώρα που σηκώνεις το χέρι σου.
1: Μπράβο, τη μαγική λέξη. Δεν μπορώ να πω εγώ θόλωσα. Τι είπα να πει θόλωσα. Άμα θόλωσα.
0: Μα σου είπα, δεν υπάρχει τέτοια δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία θόλωσα.
1: Για μένα πουθενά. Πουθενά δεν υπάρχει.
0: Προφανώ και δεν υπάρχει.
1: Πουθενά, δηλαδή.
0: Και να σου πω κάτι, επειδή όλοι έχουμε βρεθεί σε κάποια στιγμή που έχουν τα νεύρα μα και τα. Εγώ όσες φορές έχω αισθανθεί ότι βγαίνω εκτός εαυτού, θα πάω σε ένα δωμάτιο να απομονωθώ ή θα μπω μέσα στο αυτοκίνητό μου και θα κάτσω να σκεφτώ να τι. Δεν θα απομονωθώ πάντως, δεν θα είμαι με ανθρώπους για το όμοι γέννητο.
1: Ρε φίλε, εγώ το έχω πάθει με κολλητό μου αυτό παλιά. Το έχω πάθει με κολλητό μου και όταν το έχω πέσαμε παλιά, ξέρω, πιτσιρικά, τέλος πάντων, με είχαν κάνει μουσχέμα με κάτι μπουκάλια, πέσαμε μπουγέλα. Με έχουν κάνει μουσχέμα. Και κάποια στιγμή το στριμώχνω σε μια πιλωτή και βουτάω το λάστιχο. Και το κάνω, μιλάμε αληθή. Και έρχεται τότε ο Μίτσος Σταλόνε. Έτσι.
0: Γιατί ήταν και πριν πάγο.
1: Φίλο μου, έτσι τον
0: έλεγαν. Γνωστό Μίτσο Σταλόνε, ναι.
1: Μίτσο τώρα, Δημήτρη τον έλεγανε και επειδή ήταν.
0: Αλλά ήταν Σταλόνε, ναι.
1: Ναι, ήταν Σταλόνε όντω. Και με βουτάει και ευτυχώ το χέρι να μου τραβήξει την πουνιά. Αν την έτρωγα την πουνιά τη δικιά του, θα είχα πέσει κάτω τάβλα. Και εκείνη τη στιγμή. Του πιάνω το χέρι και του λέω ευχαριστώ και σηκώνομαι και φεύγω. Μετά κατάλαβε τι είχε κάνει και ερχόταν και μου ζήταγε συγγνώμη. Του λέω όχι φιλαράκι, του λέω σε ευχαριστώ. Εχθές τρώγαμε και πίναμε μαζί, πέσαμε, με κάνατε μουσχεμα μαζί με τον Μάριο και με τους άλλους και τώρα σήκωσε χέρι σε ποιον, σε μένα. Τα έκανε σιγά μου, σπάγε σε
0: μένα. Ολοκλήρωσε, ξηρομερίτη.
1: Και φεύγω. Ρε φίλε, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλά πράγματα είμαστε άμετροι. Έχουμε μια υποκουλτούρα. Δεν είναι κουλτούρα αυτή που κυκλοφοράει σήμερα. Εντάξει. Και αρχίζουμε και λέμε τα δικά μας. Μας φταίνει η Ρωμά, μας φταίνει η ξένη, μας φταίει ο ένας, μας φταίνει εκτός από τον εαυτό μας. Ας κοιτάξουμε πρώτα να πούμε τα δικά μας μέσα και ας φερθούμε σαν άνθρωποι και σαν άντρες και σαν σωστοί πολίτες και ας τα υπόλοιπα να πούμε. Θα έρθουν με τον καιρό τους.
0: Ευχαριστώ.
1: Ακούω και τον άλλον στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αμερική. Έλα ρε φίλε, έχω βαρεθεί να τα ακούω να πω.
0: Ευχαριστώ,
1: να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλό μήνα.
1: Ρε Φούλη, καλό μήνα.
0: Γεια σου Φούλη.
1: Γεια σου μπρο.
0: Γεια σου Φούλη. Λοιπόν, έρχεται λέει, μάλλον άλλο θέλατε να γράψετε κυρία και δεν έχω δίκιο. Εσείς λέει θα μπορούσατε να κουμαντάρετε μια τάξη με 30-40 τίθασα τσιγανάκια. Εγώ όχι. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω αν είναι όλα τσιγανάκια και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Μπορεί να είναι 30-40, μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 5, μπορεί, δεν ξέρω την ποσόστοση. Και δεν έχει να κάνει και τα τσιγκανάκια παιδιά είναι. Πιθανό να μην μπορούσε ούτε εγώ να την κουμαντάρω. Πόσες λέει άλλες γυναίκες θα μπορούσαν να κουμαντάρουν αυτή την τάξη? Δεν ξέρω, Κυριακή. Η δουλειά τους όμως είναι αυτή. Αν δεν μπορεί να την κάνει, θα πρέπει να αντικατασταθεί για να την κάνει κάποιος άλλος. Και δεν αναλαμβάνει κανείς, θα πρέπει η πολιτεία να δει τι είναι λάθος και να το διορθώσει. Αν αύριο πει ο Χατζηνικολάου, ο Παρδάλης λέει μαλακίες στον αέρα και δεν θέλω τον θέλω στο πρόγραμμά μου, θα με βγάλει από το πρόγραμμα. Είναι απλά, τα πράγματα είναι απλά. Άμα δεν κάνεις για μια δουλειά, ή αν δεν μπορείς να κάνεις καλά τη δουλειά σου, ή όπως θέλουν να την κάνεις, ή όπως πρέπει να την κάνεις, θα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Έτσι νομίζω. Η κυρία Δωριάννα από το Αυρίλη, ελάτε.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, κυρία Δωριάννα, να είστε καλά.
2: Μπορούμε να μιλάμε στον Ελληνικό. Το λέω αυτό γιατί. Είστε 50 και κάτι,
0: Τα αφήστε την ηλικία, ναι.
2: Εντάξει, γιατί εγώ είμαι 46. Εντάξει, απλώς δεν νιώθω άνετα γι' αυτό.
0: Δεν νιώθω άνετα να μιλάμε στον Ελληνικό.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν νιώθετε άνετα να μιλάμε στον Ελληνικό.
2: Όχι στον πληθυντικό.
0: Όχι στον Ελληνικό να μιλάμε, είπα, ναι.
2: Ναι, okay. Ναι. Λοιπόν. Μανώλη,
0: ναι.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Okay. Εγώ έχω να πω ευχάριστα για τους, για τους Ρωμά.
0: Oh.
2: Γιατί το λέω αυτό. Σε ένα σούπερ μάρκετ απ' έξω, εδώ κοντά, στα Βρυλίτσα και στην περιοχή μου, ήταν μια Ρωμά μητέρα μαζί με το παιδάκι της. Και μου λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείτε να μου αγοράσετε 2-3 πραγματάκια. Δεν θέλω χρήματα, θέλω να μου τα αγοράσετε. Της λέω, ναι καλή μου, έλα. Πήγε μέσα στο σούπερ μάρκετ, κάτι μακαρόνια, κάτι πατατάκια για το κοριτσάκι, κάτι σοκολατίτσες, όχι, όχι άλλα, μου λέει, φτάνει, αυτά. Βγήκε έξω, με περίμενε να με βοηθήσει. Εγώ δεν πήρα πολλά, λίγα πράγματα. Μου λέει να σας βοηθήσω. Όχι, τη λέω, εντάξει, θα πάω με τα πόδια. Γιατί είναι και κοντά σχετικά το σούπερ μάρκετ. Αυτό ήταν, είναι το ένα. Και το δεύτερο, είχα πάει το καλοκαίρι για μπάνιο στο Πόρτο Ράφτη. Και ήταν με ένα αγροτικό με την καρότσα, μια Ρωμά κυρία, τσιγκάνα, μαζί με τον άντρα της. Και κοίταζα κι εγώ να πάρω καρπούζι, πεπόνια, τι είχε. Και μου λέει, εγώ μου λέει τελειώνουμε τώρα, πάρτα. Δεν θέλω λεφτά, πάρτα, πάρτα. Όχι, της λέω γιατί, όχι, πάρτα. Πάρτα κοπέλα μου, πάρτα, πάρτα. Πάρτα, χαμένα θα πάνε.
0: Ναι.
2: Της λέω όχι. Παρ' όλα αυτά της άφησα 5 ευρώ. Και με κυνηγούσε να μου τα δώσει. Πάει κι αυτό. Έχω να πω εγώ και, και τις ντοπιολαλιές. Εδώ στην πολυκατοικία που μένω είναι μια κυρία η οποία είναι από τη Θεσσαλία. Και μου λέει, Μπραζαντράω.
0: Τι είναι αυτό?
2: Δεν το ξέρετε, θα σας το πω εγώ που μου
0: το. Όχι, δεν το ξέρω.
2: Ναι. Μετά μου λέει, εκεί στη δημοσιά. Τι είναι αυτά, της λέω, μωρέ Κατερίνα. Στη δημοσιά, μου λέει, ταχιά. Λοιπόν, Μπραζαντράω, είναι πειράζει αν κοιτάω.
0: Α, πειράζει αν τυράω, ναι.
2: Ναι, τυράω, τυρώ, κοιτάω. Μπραζαντράω. Πειράζει αν κοιτάω. Ταχιά είναι αύριο, μου είπε.
0: Αύριο είναι.
2: Ναι, το ταχιά. Η κοπέλα είναι γεννημένη, αλλά έχει μεγαλώσει στην Αθήνα.
0: Ναι.
2: Όμως μιλάει τη γλώσσα, δηλαδή τα πετάει αυτά.
0: Ναι.
2: Και πολύ το χαίρομαι και είναι και φίλη μου και περνάμε πολύ όμορφα.
0: Μάλιστα.
2: Και μου λέει, το ταχιά είναι το αύριο. Η δημοσιά είναι ο δρόμος.
0: Εντάξει, αυτό είναι, ναι, που λένε βγήκε στη δημοσιά, ναι.
2: Βγήκε στη δημοσιά.
0: Είναι πιο γνωστό.
2: Ναι, αλλά τον Μπραζαντράω.
0: Αυτό δεν είναι. Βραζιλιάνικο μου κάνει.
2: Ναι, πειράζει. Μπραζ, πειράζει.
0: Πειράζει αν τυράω, ναι.
2: Αν τυράω, αν κοιτώ. Από το τυράω, τυρώ. Λοιπόν, να μην τα μηδενίζουμε όλα. Εγώ δεν έχω να πω. Και στη λέγη που
0: έχουμε την τάση και σε λαός να τα μηδενίζουμε όλα.
2: Ναι,
0: δυστυχώς.
2: Δεν είναι. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Εδώ ο ίδιος ο Κώστας ο Χατζής είπε ότι είναι Αιγύπτος. Έχουμε πολλούς καλλιτέχνες.
0: Ο Χατζής δεν μας ενοχλεί γιατί είναι ο Χατζής.
2: Μα και η Ελένη Βιτάλη το λέει. Και η Άννα Βαγενά. Είναι από τσιγκάνικη. Έχει τσιγκάνικη καταγωγή. Είναι όμως η Άννα Βαγενά και η Ελένη Βιτάλη. Μα δεν το κρύβουν οι άνθρωποι. Γιατί να του κρύψουν, δεν κατάλαβα. Γιατί να του κρύψουν, αφού είναι οι ρίζες μου, είναι η καταγωγή.
0: Αλλά προφανώς και δεν χρειάζεται κανείς να κρύβει την καταγωγή του.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Και έχω και μία συνάδελφο η οποία είναι από το Ξηρόμερο, την Ετελοκαρνανία. Χαμός εκεί. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Όταν ευρεάζει, αρχίζει και μας μιλάει τα ξηρομερίτικα, εκεί από την Κατούνα που είναι.
0: Ναι.
2: Εμείς εντωμεταξύ δεν ξέρουμε. Εγώ έχω γεννηθεί στην Αθήνα.
0: Ναι.
2: Και λέει τώρα θα σε κάνω, εγώ τώρα θα δεις και θα σου πω. Τώρα θα δεις.
0: Ωραία.
2: Και αρχίζει τα ντοπιολαλιά εκεί του τόπου της. Και μας λέει ένα σωρό. Μου είναι ευχάριστοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Είναι αυθεντικοί άνθρωποι. Δεν τρέπονται.
0: Μα γιατί πράγμα να τραπείς? Για την καταγωγή σου, για τη γλώσσα σου.
2: Όχι, γιατί είπες ότι είναι ο Χατζής. Και αυτή που δεν έχει. Δεν είναι.
0: Δεν το λέω για μένα, το λέω για τη συνείδηση του κόσμου. Ο Χατζής είναι ο Χατζής. Εντάξει, για τη Βιτάλη και τη Βαγενά δεν το ξέρω, δεν έχει σημασία.
2: Ναι, η Βιτάλη είναι.
0: Δεν έχει σημασία, ναι, ό,τι και αν είναι.
2: Ο Χριστοδηλόπουλος και αυτό είναι.
0: Ναι, καλά, ναι.
2: Και το λένε οι άνθρωποι. Γιατί να μην το πούνε, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Μα αστείευεστε τώρα, προφανώς και γιατί να μην το πούνε.
2: Ακριβώς αυτό, ναι. Αυτό ήθελα, αυτά ήθελα να πω. Ότι γιατί ο κύριος Ξηρομερίτης, πολύ ευχάριστος, αλλά πλατιάζει πάρα πολύ. Ναι.
0: Να ξέρετε πάντως ότι δεν θα αλλάξει αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει. Αυτή είναι η νοοτροπία μας. Αυτό είναι...
2: Α, ναι, βέβαια, ναι.
0: Έτσι έχουμε, δεν ξέρω, ναι. Έτσι έχουμε μάθει, δεν ξέρω πώς θα το πω.
2: Ναι, κακώς. Κακώς, δεν πρέπει να έχουμε τέτοιες. Το θεωρώ και ρατσιστικό εγώ αυτό. Για ποιο λόγο, γιατί δεν είναι άνθρωποι. Προσωπικά εγώ, αυτές τις περιπτώσεις που έχω γνωρίσει και θα υπάρχουν και άλλες. Θα υπάρχουν και άλλες. Αλλά να κάθεται έξω από το σούπερ μάρκετ και να μου λέει δεν θέλω χρήματα, θέλω μόνο λίγα τρόφιμα. Και από αυτά που μου ζήτησε, τις πήρα κι άλλα. Εγώ αυτό το πολύ εμένα. Το εκτίμησα.
0: Γενικά το κάνουν αυτό. Ένα γάλα, ένα αυτό, σου λέει.
2: Έχει τύχει, είναι και αλήθεια.
0: Φαντάζομαι στους περισσότερους θα έχει τύχει.
2: Δεν ζητάνε χρήματα. Δεν ζητάνε. Πήρα κάποια πραγματάκια. Και όχι μόνο αυτό. Προθυμοποιήθηκε η γυναίκα να με βοηθήσει με το κοριτσάκι να τα πάρουν στο σπίτι. Που δεν ήταν βαριά. Λίγα πράγματα είχα πάρει. Έχει τύχει και σε σένα αυτό.
0: Να κάθονται απ' έξω και να ζητάνε. Ναι.
2: Όχι λεφτά, τρόφιμα.
0: Ναι.
2: Όπως και άλλη μια πολύ, πραγματικά πολύ άσχημη εμπειρία που έζησα, πέρυσι το χειμώνα κατέβαινα την οδό Πανεπιστημίου.
0: Ναι.
2: Είχε ρίξει μια βροχή, έβρεχε καταρακτοδός, καρέκλες. Ήταν ένα το καημένο, είχε κάτι χαρτόνια κάτω, από κράτους νομίζω και Πανεπιστημίου. Ήτανε γούσκεμα, παπί. Και η μάνα ήταν κρυμμένη πίσω, σε κάτι θάμνους, και το έβαζε να ζητιανεύει. Συμβαίνει και υπάρχει και αυτό.
0: Και υπάρχει κάποια και χρόνια πριν και υπήρχαν και τα παιδιά των φαναριών που γινόταν χαμός. Τώρα ναι, έχει πια.
2: Δεν βλέπω τώρα.
0: Όχι. Τώρα πια τώρα είναι μεγάλη, δεν υπάρχουν παιδιά.
2: Τώρα δεν τα βλέπω. Ναι, πραγματικά, ειλικρινά. Τα παλιά τα βλέπα και εγώ στα φανάρια που σταματούσα και ζητιανεύανε. Μάλιστα, ένα έκανε και μια κίνηση.
0: Παλιά γινόταν, δεν ήταν. Φανάρι και 2-3 παιδιά.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ, κυρία Δωριανά.
2: Και εγώ.
0: Καλό μήνα, να είστε καλά.
2: Επίσης, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Λοιπόν. Κυρία Γωγό, στείλατε ένα μήνυμα. Δεν θα το διαβάσω, βέβαια. Θέλω να σας πω. Το διάβασα με πολύ προσοχή. Δεν θα το διαβάσω στον αέρα. Νομίζω ότι έχετε. Εντάξει, είναι δικαίωμά σας, βέβαια. Είναι η άποψή σας και τη σέβομαι και την ακούω. Αλλά δεν θα συμφωνήσω. Και εν πάση περιπτώσει, εάν είναι έτσι, θα κρυθώ κι εγώ γι' αυτό.

0: Επίσης, αυτό επί προσωπικού, αυτό που γράφετε δεν το κατάλαβα. Εγώ το παιδί μου δεν θέλω επουδενή και δεν θα το κάνει κιόλας την υγεία του να έχει να ακολουθήσει τη δική μου πορεία. Δεν θα το ήθελα. Δεν τη θεωρώ και επιτυχημένη πορεία, για να μην ειλικρινείς. Ο Ιωσήφ από την Αριζόνα. Έλα Ιωσήφ, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα φίλε, τι κάνεις?
0: Δεν έχει αλλάξει ο μήνας σας ακόμα, ε?
1: Όχι, δεν έρχομαι τη χάτη του μήνας. Α, σωστά, καλό μήνα σας.
0: Καλό μήνα.
1: Σωστό, και στους ακροατές και σε όλους.
0: Ναι, ναι.
1: Καλό μήνα. Χαιρετισμούς, πολύ θερμούς χαιρετισμούς στον Αβολέμωνο. Ελπίζω να συνεχίζει να βελτιώνεται.
0: Λογικά, ναι.
1: Στον Μπούμεραγκ, τον Ξερομερίτη, την κυρία Γιώτα, τον κύριο Λευτέρη, τον Αριστοτέλη, τον Μαύρο Ρόδο, την κυρία Κατερίνα, τον Νίκο, την κυρία Ελένη, την κυρία Λευκή. Ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν. Είχα δει ένα ωραίο αυτοκόλλητο μια φορά, ξέρεις τι έλεγε, το κάνω μετάφραση. Προσπάθησε, λέει, κανένας να βγάλει τη χώρα από την πρίζα και να την ξαναβάλει.
0: Ναι. Δεν είναι εύκολο αυτό.
1: Θα την βγάλεις από την πρίζα. Κατάλαβες πώς
0: βγάζεις το από την πρίζα. Ναι, το κατάλαβα, αλλά δεν είναι εύκολο. Το restart, δηλαδή, δεν είναι...
1: Αδύνατο. Εγώ νομίζω είναι αδύνατον.
0: Ναι, ίσως να, εγώ να χρησιμοποιήσω λάθος έκφραση. Αν θέλει να αλλάξει σιγά σιγά πράγματα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Ότι μπορούν να αλλάξουν πράγματα προς το καλύτερο και σιγά σιγά να βελτιώνεις κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Αλλά θέλει πολύ χρόνο αυτό. Αλλά να βγάλεις από την πρίζα, όχι.
1: Α, δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να φτιαχτεί όλη η χώρα μέσα σε ένα χρόνο.
0: Όχι, αυτό είναι βίαιο. Όχι, δεν γίνεται.
1: Δεν μου λες, Μανώλη, πώς το πες εκείνο που σου στείλω κρατής που είπε να ανακάμψουμε ή να υποκάψουμε, πώς το κάψουμε.
0: Ανάκαμψη και ανθεκτικότητα ή επίκυψη και ανεκτικότητα.
1: Μάλιστα, το ερώτημα είναι όμως ποιος σου προσφέρει τι.
0: Αυτό θα πρέπει να το κρίνει ο καθένας.
1: Ναι, αυτό είναι που λέμε, πώς λέμε, beauty is in the eye of the beholder.
0: Αυτό δηλαδή εξίσου, ο καθένας με τα δικά του κριτήρια. Θα κρίνει αναλόγως. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα λεκτική, έτσι, ένα παιχνίδι λεκτικό πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, οπωσδήποτε, δεν αντιβλέγω καθόλου. Ξέρεις, είναι μερικές φορές ένα σύνθημα μπορεί να κάνει όλη την αλλαγή.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα σύνθημα.
0: Σου θυμίζω ότι μία λέξη, η αλλαγή, επειδή είπες το, ναι, η αλλαγή, στιγμάτισε μία ολόκληρη δεκαετία.
1: Ναι, στιγμάτισε.
0: Εντάξει, μπορεί το στιγμάτισε να είναι λάθος. Σημάδεψε.
1: Όχι, εγώ συμφωνώ ότι στιγμάτισε. Θέλω ο καθένας έχει δική του.
0: Σημάδεψε. Εν πάση περιπτώσει.
1: Και εγώ σημάδεψε.
0: Εν πάση περιπτώσει, να το πω διαφορετικά, η λέξη αλλαγή. Γιατί ναι, το στιγμάτισε έχει αρνητικό χαρακτήρα. Η λέξη αλλαγή ήταν αυτό πάνω στο οποίο στηρίχθηκαν εκατομμύρια κόσμου.
1: Ναι, και στο τέλος πέσανε.
0: Όχι, δεν πέσαν όλοι. Δεν είναι έτσι.
1: Όχι, δεν πέσαν όλοι. Αρκετοί πέσαν όμως. Ναι, ναι. Ναι.
0: Και ήταν μια λέξη απλή.
1: Ναι. Τώρα, κοίταξε, σε πήρα γιατί το διάβασα και είναι το άνθρωπο σου στείλα από το Wall Street Journal.
0: Το διάβασα, ναι.
1: Πώς το βλέπεις? Πώς τη βλέπεις την κατάσταση εσύ? Βάσει αυτό που λέει, γιατί είχες πει τις προάλλες ότι θεωρείς τη Wall Street Journal μια πολύ εμπεριστατωμένη εφημερίδα.
0: Ναι, συνεχίζω να τη θεωρώ. Παρά το ότι έγραψε και για την Guilfoyle αυτά που έγραψε και πέσα να με φάνω όταν τα είπα.
1: Να μην τα λες και εσύ, να προσέχεις.
0: Δεν γίνεται όμως να πηγαίνουμε επιλεκτικά, να είναι καλή η Wall Street Journal όταν γράφει κάτι που μας συμφέρει και όταν γράφει κάτι που δεν μας συμφέρει να μην είναι. Ή είναι έγκυρη ή δεν είναι.
1: Έτσι πάει.
0: Δε, εντάξει, εγώ δεν το έχω αυτό, τι να κάνουμε.
1: Ενώ ο διατητής είναι καλός όταν σφυρίζει υπέρ εμάς.
0: Εντάξει,
1: όταν σφυρίζει όμως για τους άλλους, είναι κακός.
0: Εντάξει.
1: Τα καλά και συμφέροντα, ψυχή Σιμώνα.
0: Ναι, ωραία. Τα καλά και συμφέροντα. Κοίτα να δεις.
1: Πέσχει τα κυρινικά.
0: Κοίτα να δεις. Όλα αυτά.
1: Ανώδυνα ειδικά.
0: Ναι. Όλα αυτά θα κριθούν στην πράξη.
1: Αυτά που. Τι άποψη έχει λοιπόν για αυτό το άρθρο?
0: Εάν είναι έτσι όπως τα γράφει, το τέλος του Ιράν είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο κοντά, αλλά είναι κοντά.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι αύριο, όταν λέω πάρα πολύ κοντά, εννοώ ότι είναι, δηλαδή είναι χρονικά οριοθετημένο και προφανώς ο Τραμπ γνωρίζει πότε είναι αυτός ο χρόνος. Περίπου, έτσι, δεν λέω ημερομηνία.
1: Κοίταξε να σου πω.
0: Αλλά δεν ξέρω, ποια είναι η πρόθεση του Τραμπ, γιατί εγώ βλέπω ότι έχει μεταθέσει τις όποιες εξελίξεις για μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Οπότε βάζω και το θέμα πρόθεση.
1: Κοίταξε να σου πω, αυτό το μεταθέτω μετά τις εκλογές μπορεί να είναι και είναι μια μπλόθα.
0: Μπορεί να είναι και μπλόθα.
1: Ξέρετε παιδιά, δεν με ενδιαφέρουν εμένα οι εκλογές. Εγώ θα περιμένω μέχρι που λένε πες το...
0: Μέχρι την αλλαγή του χρόνου, ναι. Γιατί οι εκλογές είναι Νοέμβριο.
1: Όχι μέχρι την αλλαγή του χρόνου, μέχρι που να πες το...
0: Ωραία. Μπορεί να είναι και μπλόφα. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μόνο σε θεωρητικό επίπεδο μπορούμε να μιλήσουμε, αυτό έχουμε.
1: Ναι, κοίταξε, εγώ σου έχω πει ότι αυτά που λέει, το 90% πρέπει να τα πει να τα πετάς. Γιατί τα λέει για έφετα περισσότερα.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν αυτό που λέει το συγκεκριμένο είναι στο 90%.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Τυχαία εμένα, μην τους φέρεις το παραπέντε. Έρθουν αυτοί και του δώσουν μια καλή συμφωνία που είναι όμως δεν είναι η συμφωνία που πρέπει να πάρει.
0: Και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.
1: Είτε δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, ναι. Επειδή θα υπάρχει κοινή γνώμη, θα υπάρχουν το ένα, θα υπάρχει το άλλο.
0: Υπάρχει λοιπόν και αυτό το ενδεχόμενο, βλέπεις.
1: Ή επειδή δεν στα πει εντάξει, καλό είναι, προχωράμε.
0: Ναι.
1: Γιατί τα περισσότερα που έχω διαβάσει είναι ότι, και έλεγε λίγο για αυτό μέσα το άρθρο, ότι τους τελειώνουν, δηλαδή αυτοί όταν έγινε αυτό το 60ήμερο, το οποίο για μένα ήταν τρομακτικό λάθος. Γιατί φαντάσου τώρα θα ήμασταν πολύ χειρότερα, θα ήταν αυτοί πολύ χειρότερα από ό,τι είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν θα είχαν μπορέσει να βγάλουν τίποτα και θα ήταν, γιατί αυτοί βγάλουν ό,τι μπορούσαν από πετρέλαιο. Όταν τελειώσει αυτό το πετρέλαιο, τελειώνουν και τα λεφτά. Ναι. Θα έχουν κάποια χρωστούμενα και λοιπά που θα τα πάρουν. Και μετά τέλος. Γιατί έλεγε εκεί πέρα, λέει, πόσο, 40.000 βαρέλια βγάζουν με το ρεύμα και με φορτηγά.
0: Ναι.
1: Είναι ψίχουλα. Οπότε το ερώτημα είναι, θα το συνεχίσει, θα τους πάει μέχρι το αμήν? Και αφού τους πάει μέχρι το αμήν, θα τους πάει και 10 μέτρα παραπέρα? Γιατί εκεί πρέπει να τους φτάσει.
0: Ναι, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω πάντως.
1: Ούτε κι εγώ αυτό. Εγώ εύχομαι να το κάνει. Λένε ότι στην καλύτερη περίπτωση θα τους τελειώσουν τα λεφτά μέσα Δεκεμβρίου. Στην καλύτερη περίπτωση.
0: Ναι, άρα, αν πάρουμε την καλύτερη περίπτωση, επιβεβαιώνεται ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες.
1: Αν είδες το άρθρο τι έλεγε, ότι επειδή τους στενεύουν οι επιλογές.
0: Λέω αν.
1: Το άρθρο έλεγε ότι επειδή λιγοστεύουν οι επιλογές για το Ιράν, μπορεί να προσπαθήσουν να γενικεύσουν τη σύραξη προκειμένου να τους φέρουν πάλι στο τραπέζι για πραγματεύσεις.
0: Ναι. Απλά όλα αυτά ξυστή. Όλα αυτά είναι, εγώ σου λέω, το διάβασα με πολύ προσοχή. Απλά είναι εικασίες.
1: Αυτό που είπε ότι 80% του πετρελαίου βγαίνει.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αν γίνει το 80% του πετρελαίου, είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, αυτό φαίνεται να είναι αλήθεια.
1: Ναι. Οπότε, αυτό που λέω ότι είναι σχετικά ανοιχτό το... Η διόρυγα του Ορμούς, το στενά του Ορμούς.
0: Μα το ότι είναι σχετικά ανοιχτή προκύπτει και ειδησιογραφικά το τελευταίο διάστημα.
1: Οπότε...
0: Αλλά σου λέω, το πες και μόνος σου, μπορεί να έρθει το Ιράν με μια συμφωνία την οποία να μην μπορεί να αρνηθεί ο Τραμπ λόγω της κοινής γνώμης ή οτιδήποτε άλλο. Εκεί δεν ξέρω πόσο μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν ξέρω.
1: Για να το κάνουν αυτό, πιστεύω, ξέρεις τώρα, όταν έχει κάποια στραβά ο άνθρωπος, είναι εκδικητικός. Αλλά αυτό, αν πραγματικά του βγει το εκδικητικό εδώ πέρα, νομίζω θα βγει σε καλό για την ανθρωπότητα. Δηλαδή, αν δεν πάρει την πρώτη συμφωνία, γιατί αυτό που είχα ακουστεί σε μια φάση είναι ότι να πάει η ίδια Αμερικάνη μέσα, να πάρουν όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχουν, σε οποιοδήποτε βαθμό εμπλουτισμού. Εάν τους το δώσουν αυτό τους Αμερικάνους, αν συμφωνήσουν με αυτό, νομίζω θα είναι υπερβολικά δύσκολο να πει όχι. Αλλά
0: εγώ νομίζω ότι δεν θα είναι υπερβολικά δύσκολο, νομίζω θα είναι αδύνατο να πει όχι.
1: Θα είναι αδύνατο, ναι. Κοίταξε,
3: θα ρίξει και κάποια άλλα πράγματα, να πάρουμε τα centrifuges, να τα πάρουμε, να τα...
0: Καλά, αυτά είναι λεπτομέρειες.
3: Θέλουμε να κάνουμε επιθεώρηση και εδώ και εκεί και
0: λοιπά. Ναι, λεπτομέρειες είναι αυτά, υπολεπτομέρειες.
3: Θα μας επιτρέψετε, ξέρω εγώ, να κάνουμε, να βάλουμε εσωτερικές βόμβες, να τα κρεμίσουμε τελείως. Δεν ξέρω τώρα μέχρι πού θα το τραβήξει. Αλλά αν του τα δώσουν τα περισσότερα από αυτά, με το κύριο να πάνε το εμπλουτισμένο ουράνιο, θα είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να πάει στην κοινή γνώμη και να πει όχι. Το κακό είναι ότι θα έχουμε σπρώξει τον μπαλάκι, ας πούμε, 5-10 χρόνια πιο πέρα.
0: Ναι.
3: Δεν θα το έχουμε τελειώσει τον μπαλάκι.
0: Όχι.
3: Γιατί είναι πραγματικά, δηλαδή, και θα σου πω, όταν βγαίνω και μιλάω μαζί σου, είναι κάποιοι άνθρωποι, όταν έγινε, ας πούμε, αυτή η επίθεση που έγινε στην Αμερική στις 11 Σεπτεμβρίου, που είχαμε τα 25 χρόνια πρόσφατα, ήταν η πρώτη φορά που πραγματικά φοβήθηκα. Γιατί ήταν εξαγριωμένοι οι Αμερικάνοι. Δηλαδή πιστεύω δεν υπήρχε τέτοια εξαγρίωση στην Αμερική, ούτε και όταν έγινε το Pearl Harbor. Και θα σου πω γιατί. Γιατί όταν έγινε το Pearl Harbor, οι περισσότεροι που σκοτώθηκαν ήταν στρατιωτικό πληθυσμός. Έγινε μια επίθεση σε στρατιωτική βάση και νομίζω 60-70 πολίτες συνολικά σκοτώθηκαν.
0: Ναι.
3: Οι υπόλοιποι 2.300 και κάτι ήταν στρατιωτικό προσωπικό. Το να έρθουν μέσα στο σπίτι σου και να κάνουν αυτό που κάνανε ήταν η μοναδική φορά που εγώ φοβήθηκα ότι θα χρησιμοποιήσουν πυρηνικά. Πραγματικά στο λέω, Μανώλη. Δηλαδή έλεγα, όχι τώρα Θεέ μου, θα έρθει το τέλος του κόσμου. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ναι.
0: Την άποψή σου, βέβαια, έτσι.
3: Ναι.
0: Θεωρείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προειδοποιηθεί για την 11η Σεπτεμβρίου?
3: Κοίταξε, τι εννοείς όταν δεν είχαν προειδοποιηθεί? Ότι δεν
0: είχαν
3: αναλυτής?
0: Προφανώς όχι στο να γνωρίζουν ακριβώς τι θα γίνει, αλλά να γνωρίζουν ότι κάτι θα γίνει.
3: Κοίταξε, το θα γνωρίζω κάτι θα γίνει, με το να γνωρίζω ακριβώς τι θα γίνει και να το θεωρώ ότι είναι εμπεριστατωμένο και ότι είναι μια πραγματική απειλή, έχει τεράστια διαφορά.
0: Μια τόσο μεγάλη χώρα, δηλαδή, πιστεύεις ότι άφησε δύο αεροσκάφη εμπορικά να πετάνε πάνω από τον ουρανό για πόση ώρα, γεμάτα επιβάτες, και το ένα να πέφτει στους δίδυμους πύργους και βλέποντας μετά την πορεία του άλλου δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα?
3: Το πιστεύω αυτό, ότι είναι πιθανό, ναι.
0: Ναι, συν τα υπόλοιπα που έπεσαν όπου έπεσαν, έτσι στο Πεντάγωνο, το άλλο που έπεσε στο...
3: Μανώλη, μέχρι να καρφυλώσουν, κοίταξε να το πω διαφορετικά. Δεν μπορείς...
0: Δεν σε πάω σε θεωρίες συνωμοσίας.
3: Να τους πεις κατεβείτε τώρα και θα κατεβούνε τώρα. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Όχι, μα πρώτα απ' όλα δεν θα κατέβει.
3: Μα θέλω να σου πω, δεν είναι κάτι τόσο απλό.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι κάτι απλό. Εγώ απλά ρωτάω την άποψή σου για το αν θεωρείς ότι είχαν εσωτερική ενημέρωση για το ότι κάτι θα συμβεί.
3: Να σε ρωτήσω εγώ ένα πράγμα, έτσι. Πέφτει το πρώτο αεροπλάνο σε ένα στόχο, έτσι.
0: Mm.
3: Εκείνη τη στιγμή εσύ πώς ξέρεις αν είναι ατύχημα ή αν είναι εσκεμμένο?
0: Εγώ προσωπικά, εγώ προσωπικά δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών γνωρίζουν πολύ περισσότερα και παρακολουθούν πολύ περισσότερο το τι συμβαίνει τριγύρω.
3: Πάρα πολλά πράγματα, Μανώλη, αλλά θέλω να σου πω, τους έκανε πόσα χρόνια να βρουν τον Bin Laden, έτσι. Δηλαδή κάπου βλέπουμε, ξέρω εγώ, μια σειρά εκεί πέρα που έχει βγει στο Netflix και βλέπεις εκεί πέρα έναν από 4 πίξελ σου βγάζει εκεί πέρα ολόκληρο βίντεο και κάποιος που έχει την τεχνική γνώση και καταλαβαίνει τι γίνεται, κουνάει το κεφάλι του.
0: Ναι. Ας πούμε, γιατί σε ρωτάω?
3: Καταλαβαίνεις, προσπαθώ
0: να το πω. Γιατί σε ρωτάω? Βλέπω, ας πούμε, αυτά τα που λένε τώρα Συγγνώμη, αλλά έρχονται και μηνύματα και ρίχνω μια ματιά. Ας πούμε, το ότι ο Νετανιάχου είχε προειδοποιηθεί για το χτύπημα στο φεστιβάλ.
3: Να σου πω.
0: Όχι, περίμενε. Αυτό δεν μειώνει την κτηνοδία της Χαμάς, ούτε μειώνει ούτε αλλάζει το τι συνέβη.
3: Ναι. Δεν διαφωνώ να σου εξηγήσω. Προς, το
0: δε, δηλαδή, δεν δε θέλω να πω. Για να μην παρεξηγηθώ κιόλας.
3: Δεν σε παρεξηγώ με αυτό.
0: Όχι εσύ και γενικά. Κατάλαβες τι λέω. Ότι η Χαμάς μπορεί να. Προφανώς οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι, είναι εκτείνοι. Είναι τρομοκράτες, είναι ό,τι θες.
3: Δεν σου λέω εγώ γι' αυτό. Εγώ άλλο να σε ρωτήσω.
0: Αλλά αν ήξερε.
3: Δεν γινόταν έτσι.
0: Ναι, αλλά αν ήξερε. Αλλάζει ως προς τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετώπισε συνολικά. Η εξέλιξη από μόνη της δεν αλλάζει.
3: Να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Βλέπουμε λοιπόν, ας σου πω εγώ το εξής έτσι, ότι τον είχαν πει ότι, γιατί δεν θα του πούνε θα γίνει, πάντα λένε υπάρχουν πηγές.
0: Καλά, προφανώς, προφανώς, προφανώς.
3: Λοιπόν, έτσι, και θα σε ρωτήσω εγώ τώρα αυτό το πράγμα, τώρα θα σε ρωτήσω. Είναι η πρώτη φορά που του λένε ότι έχουμε πηγές.
0: Δεν το ξέρω.
3: Που μας λένε ότι θα γίνει αυτό. Για να το πάω λίγο εκεί που θέλω να το πάω. Περίμενε.
0: Δεν το ξέρω, αλλά όταν σου λένε κάτι τέτοιο είσαι προετοιμασμένο.
3: Να το πάω λίγο εκεί που θέλω. Άσε με λίγο να τη
0: ρωτήσω. Ναι, πήγαινε τώρα.
3: Ναι, λοιπόν. Και από αυτές τις φορές που του έχουν πει έχουμε πηγές που μας λένε ότι. Έτσι. Πόσες φορές αυτές οι πηγές έχουν βγει επανεξεργασμένες.
0: Καμία, μία
3: θα έχουν πει, ξέρεις, θα έρθει κάποιος, θα έρθει ένα, έχουμε ένα σκύλο μέσα στο σπίτι και θα δει ένα κόσμο.
0: Καμία, μία φορά θα γίνει.
3: Αυτό 50 φορές και δεν βγήκαν και τις 50. Που θα σου το πω εγώ την 51. Δηλαδή την πρώτη φορά σου λέει είναι ένα λυκόσκυλο.
0: Ναι.
3: Τη δεύτερη φορά σου λέει ένα ντόπερμαν.
0: Ναι.
3: Θα έρθει το λυκόσκυλο στην κρεβατοκάμερα. Μετά σου λέω θα έρθει ένα ντόπερμαν στην τουαλέτα. Μετά σου λέω θα έρθει
0: αυτό...
3: ένα λάμπραντορ.
0: Ιωσήφ.
3: Ιωσήφ.
0: Αυτή είναι η ιστορία με το βοσκό και τους λύκους. Εδώ όμως δεν είναι παραμύθι. Εδώ είναι κράτος και μιλάμε για ζωές. Αν οι μυστικές σου υπηρεσίες σου έχουν πει 50 φορές ότι θα γίνει κάτι και δεν έχει γίνει και στο πουν και 51η.
3: Υπάρχει πιθανότητα.
0: Ναι, ναι. Θα λάβεις τα μέτρα σου και την 51η, γιατί κάποια στιγμή θα γίνει.
3: Λαμβάνεις τα μέτρα. Κοίταξε, είναι αυτό που λένε ότι οι τρομοκράτες πρέπει να το πετύχουν μια φορά. Οι μυστικές υπηρεσίες.
0: Πρέπει να είναι έτοιμες 101.
3: Κάθε φορά.
0: Ναι, έτσι είναι. Τι να κάνουμε.
3: Καταλαβαίνεις διαφορά. Οπότε
0: έτσι είναι όμως.
3: Δεν μπορείς. Άμα έρθουν εσένα και σου πούνε, συγγνώμη Μανώλη, άμα έρθουν εσένα και σου πούνε, θα κλείσουμε τους δρόμους σήμερα στην τάδε περιοχή, επειδή υπάρχει ένας κίνδυνος, την πρώτη φορά θα πεις εντάξει. Τη δεύτερη φορά θα πεις εντάξει. Την 300η φορά θα πεις, α, στο διάλογο, μωρέ, με το παραμικρό μας κλείνετε τους δρόμους. Γιατί την 400η φορά, τις 10 επόμενες φορές, δεν σας πούνε να κλείσουν τους δρόμους.
0: Ωραία. Αν όμως.
3: Ποιος
0: θα φταίει.
3: Στους δρόμους με τα πανό και θα πείτε ξέραν και δεν κάναν τίποτα.
0: Ποιος θα φταίει λοιπόν αν εγώ μπω στο δρόμο την 40η ημέρα που θα το έχουν πει επειδή θα έχω πιάσει το διάλο γιατί κάθε μέρα το λένε. Εγώ θα φταίω. Γιατί για να το λένε κάθε μέρα κάτι ξέρουν.
3: Κάποια στιγμή όμως εσείς οποιοδήποτε εσείς φωνάξετε και πείτε δεν θέλουμε να κλείνουν τους δρόμους και έρθει κάποιος και σας πει
0: δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
3: Εγώ θα σας κρατήσω ασφαλείς. Γιατί θα ξέρω και δεν θα χρειαστεί να κλείσουν τους δρόμους. Και ψηφίζεται αυτόν και βγαίνει αυτός μετά. Και μετά γίνεται αυτό το πράγμα και λες, μα τι να κάνουμε, λάθος έγινε. Όπως ας πούμε με ένα νόμο, με ένα χαρτί ή τα ούλια ή οτιδήποτε, ή κολοτούμπες ή ξέρω εγώ, οι πολιτικοί λένε πολλά.
0: Άλλο πράγμα αυτό.
3: Ναι, θέλω, ναι,
0: φύγαμε από τις μυστικές αυτό, υπηρεσίες και πήγαμε στις εξαγγελίες των πολιτικών.
3: Του πολιτικού το μυαλό, ό,τι πουλάει. Τι πουλάει αυτό. Αυτό
0: εντάξει.
3: Θα πω. Πώς το βλέπω εγώ, με ρωτάς πώς το βλέπω.
0: Ναι,
3: εγώ.
0: Ναι, εσύ μα συζητάμε.
3: Γιατί σε κάποια στιγμή, να σου πω το εξής, Μανώλη, έτσι. Έχεις κινητό.
0: Ναι, έχω.
3: Ο περισσότερος κόσμος έχει κινητό.
0: Έχει.
3: Υπάρχουν μελέτες οι οποίες λέει ότι μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.
0: Υπάρχουν.
3: Ότι το WiFi μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.
0: Γενικά η ακτινοβολία, η οποία
3: γιατί
0: βέβαια έχει μειωθεί.
3: Γιατί
0: ναι, γιατί καπνίζουμε, γιατί πίνουμε, γιατί όλα αυτά, εντάξει.
3: Ναι, γιατί. Έλα μωρέ τώρα, όχ.
0: Γιατί δεν θα συμβεί.
3: Ναι,
0: άλλο βέβαια η ατομική ευθύνη και άλλο η ευθύνη της πολιτείας.
3: Ναι, μέχρι ένα σημείο όμως. Η πολιτεία
0: έχει ένα σημείο. Έχει αναλαμβάνει μια ευθύνη πολύ γενικότερη.
3: Άρα δηλαδή θέλεις εσύ αυταρχικά η πολιτεία να σου πει δεν θα πας. Το απαγορεύω.
0: Αν έχει πληροφορία ότι θα συμβεί κάτι, ναι, πρέπει να το κάνει.
3: Πόσο γιατί... βάσιμη πρέπει να είναι αυτή η πληροφορία για να το κάνει.
0: Αυτό θα το κρίνει η πολιτεία, δεν θα το κρίνω εγώ. Η πολιτεία έχει τις υπηρεσίες.
3: Οπότε η πολιτεία, άμα πει έχουμε ένα 10% πιθανότητα.
0: Η πολιτεία, όχι, περίμενε, εδώ δεν παίζουμε τις πιθανότητες. Η πολιτεία έχει την ευθύνη και τις υπηρεσίες που ελέγχουν το τι μπορεί να γίνει και τι όχι.
3: Η πολιτεία δεν είναι κάτι μαγικό, Μανώλη, που ανήκει
0: κάτι μαγικό δεν είναι.
3: και λέει σήμερα δεν θα γίνει πεστό, όλοι αυτοί που την κάνουν αυτή τη δουλειά πάνε μέσω πληροφοριών που
0: έχουν. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Και θα κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάω και στο Σταυραγάκι. Πεθαίνει ο Μαζονάκης. Όχι, περίμενε, θα σου εξηγήσω γιατί το λέω. Και ξαφνικά αποφασίζουμε να ρίξουμε στην αγορά ένα εργαλείο, το MedWatch, το οποίο σαρώνει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Και μέσα σε μια εβδομάδα πέφτουν οι διαφημίσεις κατά 91%, αποσύρονται. Και πιάνει κάποιες εκατοντάδες παραβάσεις που είναι κίτρινες ή κόκκινες. Οι κίτρινες είναι μικρότερης κλίμακας, δηλαδή παραβάσεις οι οποίες ελέγχονται, αλλά δεν είναι όμως, δεν είναι ποινικά κολάσιμες, και κάποιες που είναι ποινικά κολάσιμες. Και ξαφνικά κλείνει μια κλινική στη Θεσσαλονίκη που έχει 300 ανθρώπους, ογκολογική, που δεν ήταν ποτέ ογκολογική και η οποία έχει καταγγελθεί εδώ και 1,5 χρόνο. Η ευθύνη είναι αποκλειστικά της πολιτείας.
3: Άλλο το δεν κάνω αυτά που πρέπει να κάνω και μπορώ να κάνω, γιατί η κλινική
0: δεν
3: είναι κάτι το οποίο κρυβότανε.
0: Ναι, αλλά εδώ και 1,5 χρόνο...
3: Δεν είναι κάτι το οποίο είναι σε μια σπηλιά και κρύβεται.
0: Ναι, εδώ και 1,5 χρόνο ξύναν τα πόδια τους.
3: Ναι,
0: ποιος φταίει, εγώ φταίω? Ναι, προφανώς και, προφανώς και δεν κάνει μαγικά η πολιτεία. Όχι, πίσω λεπτό.
3: Υπάρχει,
0: ναι.
3: Γιατί δεν τη βρίσκουνε?
0: Γιατί είναι υπεύθυνη πολιτεία που δεν τη βρίσκει. Γιατί αν εγώ
3: μπορεί κάποιος να σου πει, ρε φίλε, ξέρω εγώ, τον πληρώνεις τον ελεκτή 800 ευρώ.
0: Ιωσήφ μου, χρωστάει το δημόσιο 3 δισεκατομμύρια στους πολίτες και δεν τους τα αποδίδει.
3: Και άμα τα βρεις, γράψε μου, ναι.
0: Για περίμενε. Εγώ όταν χρωστάω ένα χιλιάρικο, γιατί
3: όχι,
0: με κυνηγάει?
3: Δεν κατάλαβες. Λέω, θέλω να σου πω, και άμα τα πάρουν.
0: Περίμενε. Γράψε. Εγώ όταν χρωστάω ένα χιλιάρικο, γιατί με κυνηγάει? Έχει βγάλει απόφαση το ειδικό, το έχει βγάλει απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας για το τι πρέπει να καταβάλει ο ΕΦΚΑ, και ο ΕΦΚΑ έβγαλε, άλλαξε με τροπολογία, ξέρω εγώ πώς πήγε νομοθετικά, και δεν καταβάλει αυτά που πρέπει να καταβάλει στους ταξιούχους. Όπα, εδώ πάμε σε άλλο πράγμα.
3: Έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις επί του θέματος του τι πρέπει να κάνει και τι χρωστάει και τι δεν τα δίνει και πώς αναδρομικά αλλάζουν οι νόμοι και όλα αυτά, νομίζω.
0: Ναι, αλλά να σου πω όμως κάτι. Δεν μπορεί να λειτουργεί με 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν γίνεται.
3: Δεν μπορεί.
0: Το κάνει.
3: Άρα μπορεί.
0: Εντάξει, άμα μπορεί.
3: Θέλω να σου πω, ναι, συμφωνώ ότι δεν θα έπρεπε να...
0: Εάν μπορεί, και αφού το αποδεχόμαστε, γιατί εδώ είμαστε Ελλάδα ή εκεί είναι Αμερική ή ξέρω εγώ τι, τότε κακό συζητάμε γενικώς. Γιατί δεν θα φτιάξει ποτέ τίποτα. Γιατί μπορεί.
3: Έχω πει αυτό ότι κακός. Ναι, έχω πει ότι. Εσύ ζητάς να βρεις αλήθεια.
0: Στις χαριμάς τα παραμύθια, εντάξει, ωραία. Έχει
3: πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Ναι. Εγώ έχει κάνει το χατήρι και το έχει πέσει.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
3: Ναι. Εγώ τα τραγούδια που επιλέγω, το Γκαγκαμπούμ.
0: Ναι.
3: Και συζητάς το φοβερό τρομερό του Πολύναστιο είναι. Υπάρχει λόγος που τα επιλέγω, δεν τα επιλέγω τυχαία.
0: Σε κλείνω, Ιωσήφ.
3: Έχεις απόλυτο δίκιο ότι δεν θα έπρεπε το κράτος με καμία κυβέρνηση να επιτρέπει αυτά τα πράγματα. Μα δεν επιτρέπει.
0: Ναι, αυτό το αλλά τα ρημάζει όλα.
3: Τι να σου κάνω, Μανώλη, δεν ξέρω. Δηλαδή, όταν κοίταξε, από τη μία είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Απ' την άλλη είναι ο δικός μου, ποτέ δεν κάνει λάθη. Όλα φταίνει οι άλλοι. Έτσι, εγώ είμαι δεξιός. Πόσες φορές έχω βγει και έχω κατακρίνει τους δεξιούς? Περιμένω μια φορά να βγει ένας να κατακρίνει έναν αριστερό για τον οποίο ψήφισε και είναι φοβερός και φανταστικός και δεν έχει κάνει ποτέ λάθος. Ούτε ο Ιησούς. Να ήτανε δηλαδή. Μόνο ο Ιησούς είναι αλάνθαστος.
0: Λοιπόν,
3: ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Ιράν και τον Τραμπ.
3: Εγώ ελπίζω να το τραβήξει τουλάχιστον μέχρι 1η Ιανουάριο.
0: Θα δούμε. Καλό βράδυ, Ιωσήφ, καλό μήνα.
3: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Έλα, γεια. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή έρχονται σήμερα έχουν έρθει 160 μηνύματα. Δεν τα έχω διαβάσει όλα. Δεν γίνεται κιόλας. Δεν προλαβαίνω. Επειδή, κυρία Γωγό, μου είπα κάτι για το μήνυμα που μου στείλατε, δεν το διάβασα στον αέρα. Επειδή μου ζητάτε ένα τραγούδι και μου λέτε, εάν δεν το βάλεις απόψε, επειδή έχεις βάλει άλλα που έχουν ζητήσει άλλοι ακροατές, αν λέει δεν με μισείς, θα το βρεις και θα το ακούσουμε απόψε. Ιδάλλως κόψε χεράκι. Εγώ, λοιπόν, εντάξει. Κυρία Αγωγό, κόβω χεράκι. Εντάξει. Αυτό τον εκβιασμό, είτε βάζεις το τραγούδι ή δεν σε ξανακούω, λυπάμαι. Και να σας πω την αλήθεια, θα μπορούσα τώρα να το, βάλουμε, να το βρούμε το τραγούδι και να το βάλουμε, δεν είναι τίποτα, το φοβερό. Αλλά αυτή η λογική, το ή το βάζεις απόψε ή καληνύχτα, λυπάμαι. Τι γίνεται? Ναι, έχουν ζητήσει ακροατές τραγούδια και τα έχουμε βρει την ίδια μέρα και τα έχουμε παίξει. Και μπορεί να έχετε ζητήσει κι εσείς και να μην το έχουμε βάλει, δεν το θυμάμαι, ή μπορεί να μην το έχω δει κανεί, μπορεί να το έχω δει και να μην το έχουμε βάλει. Όπως επίσης σίγουρα έχετε ζητήσει τραγούδια και το έχουμε βάλει. Α, και τι πάει να πει αυτό? Είναι το κριτήριο αυτό? Εντάξει. Ας κόψουμε χεράκι λοιπόν. Τι να κάνουμε? Ζητώ συγγνώμη. Δεν ξέρω, κύριε Μάκη. Τώρα, εγώ δεν το λέω συλλογική θεωρία συνωμοσίας. Όλες αυτές οι πολύ μεγάλες επιθέσεις έχουν κάποια πράγματα τα οποία φαντάζομαι ότι ακόμα τα ερευνούν. Δεν νομίζω θα προλάβουμε ξηρομερίτη να βάλουμε τραγούδι. Για ποια λέει πολιτεία μιλάτε ακριβώς υπάρχει? Ναι, αυτή που υπάρχει. Αυτή που υπάρχει. Κύριε Σταυρακάκη, λάτε. Καλό μήνα.
4: Καλό μήνα. Στο παγκόσμιο τύπο, τον αθλητικό και στα μέσα ενημέρωσης, κυριαρχεί το θέμα του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος...
0: Μας κάνει πλάκα.
4: Τι?
0: Ο οποίος μας κάνει πλάκα.
4: Εντάξει. Εκατομμύρια έχει, κόβει χεράκι με την Εθνική Πορτογαλία.
0: Περίμενε. Ναι, κόβει χεράκι.
4: Άρεσε.
0: Στο Μουντιάλ άλλαξε τον προπονητή για να μην φύγει.
4: Ναι.
0: Και τώρα του ήρθε να κόψει χεράκι.
4: Έχει έρθει σε οριστική ρήξη με τον προπονητή τον Ζορζέ Σέσους.
0: Με το δικό του.
4: Με το δικό του, ναι. Δεν χρησιμοποιήθηκε, θυμίζω, στο παιχνίδι με την Νορβηγία. Yeah. Παίζουν σήμερα με τη Δανία εκτός έδρας και αποχώρησε από την εθνική ομάδα από το ΚΑΜΠ. Είπε ότι θα τα εξηγήσει αργότερα για αυτή την απόφαση. Και πριν από λίγη ώρα, ο Τζόγκο, η πορτογαλική εφημερίδα, γράφει ότι είναι οριστική απόφαση του Κριστιάνου Ρονάλντο, τέλος από την εθνική ομάδα Πορτογαλίας.
0: Πόσο χρόνο είναι?
4: Πόσο χρόνο είναι ο άσος της Αλ Νάστρ? Είναι 41. Κάτσε να το τσεκάρω. Είναι 41 ετών.
0: Καλά είναι για να τα κάνει.
4: Ήρθε σε σύγκρουση με τον προπονητή της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας.
0: Ήρθε σε σύγκρουση.
4: Με το δικό του. Εντάξει, είναι.
0: Που έβαλε στη διοίκηση.
4: Ναι, βρε παιδί μου, εντάξει, όπως θέλεις, δεν σου χαλάω το έργο.
0: Ψέματα λέω.
4: Όχι, δεν λες ψέματα. Αποχώρησε το ξενοδοχείο που είχε καταλήξει η ομάδα στην Κοπενχάγη.
0: Καναζάκια δηλαδή.
4: Και το πορτογαλικό μέσο Ιωτζόγο λέει ότι είναι μία ανατρέψιμη υπόθεση. 41 ετών είναι στην Αλ Νασρ. Εντάξει. Παίζει και μετά τη σημερινή συνέντευξη του ομοσπονδιακού προπονητή και έπειτα από μια συζήτηση με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας, πήρα την απόφαση να αποχωρήσω από την προετοιμασία της Εθνικής, είπε ο Πορτογάλος Superstar.
0: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι.
4: Εντάξει, αυτό παίζει τώρα σε όλο τον κόσμο.
0: Εντάξει.
4: Λοιπόν, πάμε. Ο Παναθηναϊκός άνετα τη γαλλική Βιλερμπάν, δεύτερη νίκη σε εισάδικα παιχνίδια. 102-79 στο Telecom Center των Ολυμπιακών Καταστάσεων. Φραντζίσκο 19 πόντους. 16 ο Μαντζούκας, πολύ καλή παρουσία. Θα παίξει την Παρασκευή με τη Μακάμπι Τελαβίβ πάλι στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Η Μακάμπι έχασε στο Βελιγράδι 109-93 από την Μπεσίκτας. Εκπληκτική ατμόσφαιρα στο Παλατάκι, στη Θεσσαλονίκη. Eurocup, ο ΠΑΟΚ εύκολα την Μανρέσα, την Ισπανική 93-78. Ο Οσμάν 23 πόντους, Ταϊρή 20. Πολύ καλή και η παρουσία του Καλάθι. 9.30 παίζει στην Ιταλία με τη Virtus Bologna ο Ολυμπιακός. Nation League, εθνική ομάδα 10 παρατέταρτο αντιμετωπίζει την Ολλανδία, τρίτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας, οριστικά όπως έχουμε πει από χθες, χωρίς Γιώργο Βαγιανίδη. Ο Τσάβη, ο προπονητής της εθνικής ομάδας Ολλανδίας, η Ελλάδα είναι στην καλύτερη στιγμή της, δεν φοβάμαι, αλλά σεβόμαστε την εθνική ομάδα της Ελλάδος. Έχει προβλήματα Πιο συγκεκριμένα, από το μεσημέρι έχουμε μεταδώσει ότι ο Φαν Χέκε, ο αμυντικός της Ντόρτεναμ, ο Γιάν Πολ Φαν Χέκε, το πλήρες όνομά του, είχε θέμα, τραυματίστηκε, αποχώρησε την προπόνηση χθες, δεν είναι στην αποστολή. Δεν είναι στην αποστολή, θυμίζω, και ο Χάπκο, ο επιθετικός της Λίβερπουλ. Έχει δύο σημαντικές απουσίες με πρωτοκλασσά τους παίκτες, ο Τσάβι. Καυτή ατμόσφαιρα η Τούμπα, λένε τα μέσα ενημέρωση της Ολλανδίας. Γιοβάνοβιτς, πρέπει να γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, αφού κερδίζουμε εκτός, μπορούμε να κερδίσουμε και εντός. Ο Βαγγέλης Παυλίδης, η ομάδα είναι ήρεμη, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Τόνισε και όλα θα πάνε καλά. Αυτά για την Εθνική Ανδρών. Έχουμε και 6 ώρα στην Λιβαδιά. Εθνική Ομάδα των Ελπίδων Αντρικών Συνός Ετών παίζει με την Λετωνία. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο τελευταίο παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro 2027. Να πω ακόμα ότι οι Γερμανοί που πάνε σήμερα στο Βελιγράδι, κάτσε να το τσεκάρω, ναι. Όχι, παίζουν εντός έδρας, υποδέχονται την Σερβία. Τα άλλα παιχνίδια, είπαμε, είναι Δανία, Πορτογαλία και Ουαλία, Νορβηγία για την πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, έχουμε προβλήματα και στους Γερμανούς. Τον Κίμιχ, τον Άσο της Μπάγερ, ο Κλόπ τον έχει εκτός πλάνων και για το σημερινό μάτς και για την Κυριακή με την Εθνική Ελλάδος. Άκου να δεις, είναι λογικό να προσπαθούν να κάνουν λίγο διαχείριση.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Κίμιχ ήταν κορυφαίος μέχρι τη στιγμή που του ξέφυγε ο Ιαννίδης και έκανε εκείνο που. Εντάξει,
4: ναι,
0: θα μπορούσε
4: είχε
0: να
4: μια φάση, ναι. ένα ωραίο σούτ που έβγαλε ο Τζολάκης. Ωραία. Μέχρι την ώρα που του ξέφυγε ο Ιαννίδης, έχει δίκιο. Παραδείγματος χάρη υπάρχει.
0: Μήπως πληρώνει το μάρμαρο, αυτό λέω.
4: Όχι. Έχει πει ότι θα κάνει να αλλάξει.
0: Έχει πολλούς Κίμιχ μες στην
4: ομάδα. Ναι, εντάξει. Παραδείγματος χάρη από το πρωί υπάρχει είδηση ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ, γράφει τα γερμανικά μέσα, έχει ζητήσει να υπάρχει διαχείριση για τον Γκαρέτσα, για τα παιχνίδια. Έτσι όπως είναι το φορμάτ της διοργάνωσης αυτής, που έχει 4 παιχνίδια σε 15 μέρες και άλλα 2 τον Νοέμβριο, ό,τι και να λέμε, είναι πολύ επίπονα για τους ποδοσφαιριστές. Μην αρχίσετε και λέτε είναι εκατομμυριούχοι, είναι το ένα, είναι το άλλο. Το ίδιο φορμάτ έχει και για την πρώτη κατηγορία.
0: Άλλο λογαριασμός
4: το και ίδιο, ναι, το ίδιο φορμάτ έχει και για την τέταρτη κατηγορία που είναι παίκτες του Λιχνεστάν και της Ανδόρας. Είναι άνθρωποι που επιβαρύνονται και λογικό είναι να έχουν κάποιους τραυματισμούς. Γιατί το λέω αυτό, γιατί και στη Γερμανία, να σου πω, ότι ο στόπερ της Dortmund, ο Stottelberg, τραυματίστηκε και δεν υπολογίζεται από τον Κλοπ. Οπότε έχει εκτός τον Κίμιχ και εκτός τον Stottelberg σημαντικές απουσίες οι Γερμανοί σήμερα με τη Σερβία και την Κυριακή έρχονται στην Τούμπα. Να δούμε σήμερα το παιχνίδι πώς θα κυλήσει. Εντάξει, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι γιατί είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα η Ολλανδία, μην το ξεχνάμε αυτό. Και λέμε ότι να εδώ η εθνική ομάδα πάει καλά και όλα αυτά. Το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο. Είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα η Ολλανδία που δεν αφήνει όταν κάνει το λάθος μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει 6 βαθμούς, η Ολλανδία 4, η Γερμανία 1 βαθμό, η Σερβία 0 χωρίς νίκη. Η Σερβία, μία νίκη η Γερμανία, μία νίκη η Ολλανδία. Όχι, συγγνώμη, 2 νίκες η Γερμανία, 2 νίκες η. Όχι, πάμε πάλι λάθος. 2 νίκες η Ελλάδα, 1 η Ολλανδία, 1 ισοπαλία η Γερμανία.
0: Τι βλέπεις?
4: Σούπα, για το Ολλανδία.
0: Ναι.
4: Εντάξει, δύσκολο παιχνίδι.
0: Εγώ
4: κρατάω πάντα χαμηλούς τόνους σε τέτοια παιχνίδια. Όταν προέρχεσαι από μια μεγάλη εμφάνιση, χρειάζεται ειδική διαχείριση για να μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα. Χρειάζεται πάρα πολύ σοβαρή διαχείριση. Μάλιστα ρωτήθηκε ο Γιοβάνοβιτς για τον Κουρμπέλη και για την κριτική που υπήρξε για τον Διεθνή Άσο και είπε ότι έτσι είναι στην Ελλάδα. Αυτό δεν αλλάζει η ιστορία να κάνουμε κριτική. Δεν αλλάζει.
0: Μας ξέρει ο Γιοβάνοβιτς.
4: Εντάξει,
0: καλά.
4: Τι.
0: Μας ξέρει καλά.
4: Ωραία, μας ξέρει καλά βέβαια. Διότι ο Κουρμπέλης ήταν από τους παίκτες που έχουν αμφισβητηθεί. Ρωτήθηκε για το αν νιώθουν δικαιωμένοι από το αποτέλεσμα αλλά και από τις αποδόσεις παίκτων όπως Κουρμπέλης. Ζούμε σε αυτή την χώρα, δεν θα αλλάξει η νοοτροπία μας. Είμαστε συναισθηματικοί. Αν κερδίζουμε είναι όλα καλά. Αν δεν κερδίζουμε δεν είναι τίποτα καλό. Είναι ο τρόπος λειτουργίας, λέει. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι σήμερα εντάξει, είναι ο Χάπκο που δεν παίζει. Αυτό είναι πλήγμα για τους Ολλανδούς. Νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσουμε από μια ισοπαλία.
0: Από την ισοπαλία της γυναίκας άλλος.
4: Πιο πολύ φοβάμαι το παιχνίδι της Κυριακής με τους Γερμανούς, ναι, παρά αυτό σήμερα.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει, mm-hmm, το φοβάμαι πάρα πολύ το σημερινό παιχνίδι, το παιχνίδι της Κυριακής, παρά αυτό σήμερα. Νομίζω ότι σήμερα με μια σοβαρότητα, με ένα πλάνο, και να δούμε και τι σύνθεση θα κατεβάσει, γιατί είπε ότι μετά τη σημερινή προπόνηση που έγινε απόψε θα καταστρώσει τα σχέδιά του. Έχει στη φαρέτρα του αρκετούς καλούς παίχτες και φυσικά και, τα παιδιά είναι και συνειδητοποιημένα. Τώρα είδα κάτι φωτογραφίες που είχαν βγει για καφέ στην Θεσσαλονίκη. Μα καφέ δεν έπινε κανένας. Έπιναν ανθρακούχο νερό. Ένας ήταν με καφέ στην Θεσσαλονίκη. Μα καφέ δεν έπινε κανένας. Έπιναν ανθρακούχο νερό. Ένας ήταν με καφέ.
0: Έλα λέει μωρέ, η κάλτσα, παντόφλα και πατάτα φέτα στην ταβέρνα, η οικογένεια θα τους ρίξουμε.

0: πω ότι είναι και σε,
1: ναι,
0: και δεύτερος.
1: Αυτό σου λέω ότι και σε επίπεδο ψυχολογίας και σε επίπεδο αυτό, οτιδήποτε γίνει σε αυτό το παιχνίδι θα επηρεάσει άμεσα και τον αγώνα της Κυριακής.
0: Εντάξει, ναι. Είναι αλληλένδετα τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή εδώ που έχουμε φτάσει.
1: Παρά ένα, ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Θα τα πούμε πρώτα.
0: Αύριο θα είμαστε εδώ, διαρκή ενημέρωση για το πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτό. Που είναι στις 10 παρατέταρτο.
1: Μάλιστα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό μήνα. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Αναστασία Κυργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση μέχρι τώρα. Και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλό μήνα. Εύχομαι Οκτώβριος να είναι, τι να σας πω, όσο καλύτερος μπορεί να είναι για όλους μας, για όλους σας, και να υπάρχει υγεία πάνω απ' όλα. Απόψε, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο στις 9, πρώτα θα είμαστε καλά.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
8: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
7: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Νέα εστία φωτιάς στον ήδη επιβαρημένο προϋπολογισμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το ράλι τιμών στα καύσιμα, καθώς πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη καλπάζουν ξανά.
2: Πολύ χαρήκαμε.
3: Κουβέρτες, γυμναστική και διατριβής παράγεται θερμότης.
4: Τι θα κάνετε, σκέφτεστε έτσι κάποια εναλλακτική λύση?
5: Με τη γυναίκα μου. Με ζεσταίνει πολύ.
6: Φαντάστη!
7: Δεν θα το ανάψετε καθόλου φέτος?
8: Δυστυχώς.
9: Κουβερτούλα στον καναπέ και ρομπούλα φλής.
10: Οικονομία. Οικονομία.
11: Κάνετε οικονομία?
10: Ναι, πολύ, πολύ. Χρειάζεται τη νύχτα να καίμε το καλοριφέρ, δεν χρειάζεται. Έχουμε και πάπλωμα.
12: Τα ακούς, Κάτζου? Που πας και μου ανάβεις το καλοριφέρ όταν δεν ανεβοκατεβαίνεις την τραγάνα. Γυρνά σπίτι λοιπόν όλη τη νύχτα το καλοριφέρ.
13: Εγώ.
12: Πάπλωμα δεν έχεις?
13: Θερμενόμενη κουβερτούλα φέτος θα δεις τι θα γίνει.
12: Έχει ρεύμα. Και ρεύμα.
13: Λίγο δεν καίει πολύ. Δεν έχω
12: πάπλωμα.
13: Τι πάπλωμα.
12: Πάπλωμα, σκουφί, γάντια.
13: Εγώ.

0: Έτσι θα κοιμάσαι.
1: Εγώ να σου πω κάτι.
0: Όπως κοιμόμασταν στα σκηνάκια εμείς στο στρατό.
1: Έτσι. Εγώ έχω να σου πω λοιπόν ότι σκέφτομαι ότι μήπως θα πάρω το αυτοκίνητο να ανεποκατεβαίνω την τραγάρα, θα μου στοιχίζει λιγότερο. Να πήγαινε όλο το Σαββατοκύριακο. Πέρα, δόθε, πέρα, δόθε, πέρα. Να γεμίζει και εθνική οδός.
0: Θα σε βλέπει ο Τσιάρας μετά.
1: Έτσι.
0: Σου πω εγώ. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλό σας βρήκαμε.
2: Τζάμπα, τζάμπα σήμερα η βενζίνη. Τρέξτε να προλάβετε.
0: Τρέξτε, παιδιά, τρέξτε. Τζάμπα.
1: Μιλάμε, εγώ πριν πάω στο βενζινάδο να βάλω βενζίνη, παίρνω ένα χαπάκι για την πίεση. Δεν γίνεται. Δηλαδή, έχω φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και δεν είμαι μόνο εγώ, γιατί γύρω που κοιτάω, βλέπω. Δηλαδή, το βλέπει τον κόσμο πώς είναι. Άσε που το βλέπει και κάποιο που είναι αγριεμένοι και λε τώρα εγώ θα την πληρώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με το δίκιο του οι άνθρωποι δεν το συζητώ. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Με τα ποδαράκια, με τα γαϊδουράκια, ξέρω, κάτι θα βρούμε.
0: Κάτι θα βρούμε. Τώρα που είπες γαϊδουράκια, έχει δημιουργηθεί κύμα.
1: Τι κύμα?
0: Στην κοινωνία, επιστροφή στα γαϊδουράκια.
1: Εσύ να το ακούσει.
0: Γιατί είδες που το ακούσαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα και στη Λέσβο, καλημέρα στη Λέσβο την
1: καλημέρα,
0: πανέμορφη.
1: Καλημέρα.
0: Ρεπορτάζ λοιπόν εκεί από τοπικό σταθμό,
1: ναι, ναι,
0: για τα καύσιμα και απάντησαν οι πολίτες για το τι συμβαίνει και στη Λέσβο και γενικότερα στα νησιά μας. Με τις τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
3: Παραπονεύονται οι Αθηναίοι που βάζουν 2,20. Ελάτε να δείτε τι πες εδώ. Αφήσουμε τα μηχανάκια, αφήσουμε τα αυτοκίνητα και θα πάρουμε κανένα γαϊδουράκι.
4: Έχετε περιορίσει τις μετακινήσεις σας?
3: Σίγουρα, σίγουρα.
4: Ένα κύριο να μου πουλήσει ένα γαϊδουράκι. Πάω τώρα να δω. Γιατί εκεί θα καταλήξουμε. Έχετε περιορίσει, να φανταστώ, τις μετακινήσεις?
5: Ναι, ναι, έχουν περιοριστεί όσο γίνεται. Αλλά εντάξει. Θεωρώ ότι θα το παλέψουμε κι αυτό. Θα ξεκινήσουμε να περπατάμε περισσότερο.
1: Θα κάνουμε γυμναστική.
0: Θα γίνουμε και πόδια στην τραγάνα.
1: Θα γίνουμε και fit. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται γυμναστήρια, δίαιτες κτλ. Θα πηγαίνεις με τα ποδαράκια σου γιατί δεν μπορείς να βάλεις βενζίνη. Να, με ένα σπάρο, δύο τριγώνια.
0: Ποδαράκια, παιδιά, γαϊδουράκια, παιδιά, κουβερτούλες, παιδιά, ναι, για να βγει ο χειμώνας.
1: Εξάλλου, Ιωσήφ μου, όπως είπε και ο Επίτροπος Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειάζεται.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Μην ζεσταίνεστε, δεν χρειάζεται να θερμαίνεστε. Δεν χρειάζεται, παιδί μου, δεν χρειάζεται θέρμανση. Κλείστε και τα φώτα. Δηλαδή, τι άλλο να σου πει.
0: Άντε τώρα θέλετε, πολυτέλειες
1: και εσείς. Ναι, πολυτέλειες, τα φώτα, τι θέλετε τα φώτα, να τα ανάβετε. Στα σκοτάδια,
0: σας λέει, κομισιόν.
1: Ρομαντικά, με ένα κεράκι.
0: Αυτό είναι ρε παιδί μου, σκοτάδι,
1: ναι, ναι,
0: και τριβή όπως λέει και ο κύριος, ναι, που παράγεται θερμότητα.
1: Για αυτό το κάνουν για το δημογραφικό
0: μέλλον. Ακριβώς, θα αυξηθούν οι γεννήσεις, παιδιά, ναι, το 27, χαμός θα γίνει.
1: Και μην πηγαίνω έρχεστε στην Τραγάνα, στη Μαλακάσα, στη Λεωφόρο Συγκρού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αποφύγετε αυτούς τους δρόμους.
0: Κακομύριδες.
1: Κακομύριδες, κακομύροκλου.
0: 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Νάτος και ο Νίκος. Κύριε Καλαμαράκη, κοιμόσασταν με πάπλωμα, λέει, στο στρατό. Είχαμε εκείνο το sleeping bank που ήταν σαν πάπλωμα, το παίρναμε μαζί στα σκηνάκια. Έχω κάνει σκηνάκια, παιδιά, στη Λίμνο. Με ένα μέτρο χιόνι. 4 μέρες κοιμόμασταν εκεί. Καλημέρα, Νικόλα.
1: Ο Βασίλης, καλημέρα, Βασίλης, τον Άγιο Στέφανο. Στέλνει, με έχει φτιάξει μια φωτογραφία η AI. Εγώ λέει με ένα γαϊδουράκι και πάνω ο Βασίλης που πάει στη δουλειά. Βασίλη μου, έτσι θα πηγαίνουμε όλοι. Έτσι.
0: Παιδιά, θα φορεθεί πολύ φέτος το γαϊδουράκι, να το ξέρετε αυτό. Έτσι. Αυτό θα ακούγεται στην Κηφισίας.
1: Και λέει ο Παλιάτσος, ρε σταματήστε με τα γαϊδουράκια. Το σανό ξέρετε πόσο έχει πάει. Α, έχει δίκιο ο Παλιάτσος.
0: Έχει ακριβήνει και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Μα οπότε.
0: Καλημέρα, Real Blogger. Σήμερα λέει πρωί-πρωί για να μην λένε μερικοί φαρμακόγλωσσοι ονόματα. Δεν λέμε ότι δήθεν είμαι party animal. Αγόρι μου, εσύ, παλικάρι μου. Καλημέρα και στον Νίκο, το Σάνσι. Ναι, Νικόλα μου, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Άντε από αύριο με το καλό να έρθει ο Οκτώβρης. Και ο Τάσος το χειμώνα ετούτο, άμα τον πηδήσαμε για άλλα 10 χρόνια, άιντε καθαρίσαμε. Σαββόπουλος. Καλημέρα, αγαπητέ. Καλημέρα και στην Αναστασία. Τι τραβάμε, λέει, οι άνθρωποι έχουν καταλάβει ότι η υπομονή μας τελείωσε. Καλημέρα και σε σένα, Αναστασία. Βέβαια, πρέπει να σου πω,
1: ναι,
0: ότι υπάρχουν και κάποιοι που είναι ωφελημένοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξεκινάνε από μια διαφορετική αφετηρία σε σχέση, ναι, με εμάς τους υπόλοιπους. Υπάρχουν κάποιοι λοιπόν οι οποίοι διαθέτουν πέπλο προστασία.
1: Την κοιλιά, την μπάκα μπροστά από
0: σου. Όχι, ρε παιδί μου, αυτό είναι μπόι.
1: Εντάξει,
0: άλλο λέω, για το κρύο.
1: Α, για το κρύο, εντάξει.
0: Υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας,
1: ναι,
0: οι οποίοι έχουν μια επένδυση.
1: Τι επένδυση?
0: Μια επιπλέον προστασία. Έχουν
1: τι
0: ένα πουλοβεράκι φυσικό.
1: Τι εννοείς, παιδί.
0: Ρε, παιδί μου, είναι οι άνδρες οι οποίοι έχουν περισσότερες τρίχες από κάποιους άλλους.
1: Και τους ζεσταίνουν, ναι.
0: Δεν ζεσταίνουν αυτοί.
1: Δηλαδή που είναι σαν αρκούδες.
0: Αρκούδες κι εσύ τώρα, ρε, παιδί μου. Είναι κάποιοι με πιο έντονη τριχοφορία. Τριχοφορία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μια αυξημένη προστασία.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι η τυχερή αυτή τη περίοδου. Κατάλαβε, δηλαδή το βράδυ έχουν και το πουλοβεράκι από μέσα όταν κοιμούνται.
1: Ναι.
0: Οπότε θα είναι πιο ζεστά. Εσά αρέσουν οι άντρε με.
1: Οι αρκούδε.
0: Με έτσι, με πιο έντονη τριχοφία.
1: Οι αρκούδε. Όχι.
0: Όχι. Μαρία, εσένα. Α, δεν έχει πρόβλημα. Η Μαρία δεν έχει
1: πρόβλημα. Εγώ δεν μ' αρέσει ούτε αυτό τώρα που είναι άμοδα όλοι οι νέοι. Άντρε δεν βρίσκει.
0: Κάνουν από τρίχο.
1: Ναι, ναι, δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Ούτε εμένα. Εμένα είναι το φυσικό μου, εντάξει. Αλλά,
1: εσύ.
0: Καλά, κοίτα, εγώ γυαλί, δεν έχω τίποτα, ρε παιδί μου, αλαβάστρινο, άγαλμα. Πάει, έπεσε, παιδιά την ψάχνουμε, πάει.
1: Λοιπόν, εντάξει, θέλω να πω, όταν είναι σε μια νορμάλ κατάσταση, ναι, εντάξει, δεν έχω θέμα, αλλά τώρα να μην είναι και δάσος, τι να σου πω τώρα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, γούστα είναι αυτά,
1: ναι,
0: δεν
1: γούστα,
0: ξέρω.
1: Γούστα.
0: Οι κυρίες θα απαντήσουν σε αυτό,
1: κυρίες,
0: έχουν
1: βεβαίως
0: το πρώτο λόγο, αν σας αρέσουν οι άντρες με περισσότερες τρίχες. Που τώρα το χειμώνα αυτό τον δύσκολο που μας έρχεται θα είναι και μια προστασία, να το πούμε έτσι.
1: Ξέρεις τι είναι αυτό, να μην χρειάζεσαι να ζεσταίνεσαι από μόνος σου. Ξέρεις τι είναι αυτό.
0: Μα γι' αυτό σου λέω, αυτό πλέον είναι προσόν.
1: Δεν ξέρω μήπως κάποιοι πάνε κάποιοι και βάλουν τρίχες για να ζεσταίνονται.
0: Κάτσε να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησαν.
1: Θα τους έδειξε την άνομα αυτό να βάλουν πετρέλαιο.
0: Αυτό σίγουρα. Θα ακούσουμε τότε τι έχουν απαντήσει κυρίες σε αυτό το ερώτημα. Το απόσπασμα είναι από το κανάλι του Vibrator στο YouTube.
1: Μάλιστα.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι απαντάνε οι γυναίκες για τους άνδρες με περισσότερες τρίχες.
6: Εσύ αν γουστάρεις ο άντρας να έχει τρίχες.
7: Εξαρτάται το σημείο.
8: Δεν με ενοχλεί, μισά ίσα.
7: Θέλω.
8: Σε ορισμένα σημεία ναι.
9: Δεν έχω θέμα, αλλά δεν θα πω ότι και γουστάρω κιόλας. Αν είναι πολύ τριχωτός, σίγουρα όχι.
10: Δεν έχω πρόβλημα. Αρκεί να μην είναι πολλές. Καλό είναι εκεί που πρέπει να ξυρίζεται, να ξυρίζεται.
11: Πού γουστάρεις, πού θέλεις να έχει ο άντρας τρίχα και πού δεν θέλεις.
12: Στα πόδια, α πούμε, στα χέρια, λίγο στο στήθος.
13: Θα μην έχεις εγώ στην πλάτη. Του υπερβολικές πολλές δεν μου αρέσει. Ούτε εδώ πέρα να είναι σαν αρκούδα.
14: Εντάξει, να μην είναι και γούλι τελείως. Να έχει την τρυπούλα. Καλό και αυτό το. Να μην είναι και χιμπατζής.
15: Δεν είπα να είναι γορίλας ο άλλος. Εντάξει.
16: Γορίλας. Δεν έχω πρόβλημα. Απλά αν έχει πιο λίγες τρίχες, θα ήταν καλύτερο. Να μην είναι γεμάτος τρίχες. Καλύτερα να μην είναι θάμνος που λέμε και στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο το λένε θάμνο. Εδώ οι δικές μας είπανε αρκούδα, γορίλας, χιμπατζής.
1: Σε καλό μου Παναγία.
0: Στην Κύπρο λένε για θάμνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Είπα και εμένα δεν μ' αρέσουν να είναι σαν αρκούδα, ο άλλος να έχει την τρίχα εκεί πέρα. Εντάξει. Είπα να είναι σε νορμάλ κατάσταση. Αλλά παρόλα αυτά είναι προνομιούχοι. Και αυτές τις δύσκολες εποχές.
0: Ξεκινάνε από διαφορετική αφετηρία.
1: Τελείωσε.
0: Έχουν την επένδυση.
1: Τελείωσε.
0: Για πείτε λοιπόν οι κυρίες, σας αρέσουν οι θάμνοι.
1: Λοιπόν,
0: προτιμάτε αυτή την περίοδο.
1: Ναι.
0: Studio3LFM.gr.
1: Λοιπόν, λέει ο κύριος Ευάγγελος, καλημέρα. Το χιούμορ σας σημαίνει ότι έχετε αισθητική και ηθική. Ευχαριστούμε κύριε Ευάγγελε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Ευάγγελε, να είστε καλά.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Καλημέρα και στον άλλο ακροατή που λέει θα είναι περιζήτητοι αυτοί οι άνδρες φέτος. Αυτό λέμε κι εμείς. Αχ, καλημέρα Δημήτρη που θυμήθηκε στη Λίμνο. Εκεί την ηρωική όπου περάσαμε τη στρατιωτική μας θητεία. Κομάντο, ας σου δείξω φωτογραφίες εγώ εκεί από Παρμενίωνα. Που ανακαταλήψεις λόχων. Λόφων, όχι λόχων. Λόφων. Αλλά και λόφων.
1: Είμαστε διαγαλαξιακό δίδυμο, λέει ο Λεωνάρδος.
0: Να σε καλά, Λεωνάρδε. Καλημέρα στο Μανώλη, στη Στουτγκάρδη. Το Σανό πλέον θα ενταχθεί στον τομέα της ενέργειας. Λέει και θα πάρει αύξηση και αυτό.
1: Από βέβαια.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία. Να είσαι πάρα πολύ καλά.
1: Και ο Θοδωρής στην Καρδίτσα λέει: παιδιά, ηρεμήστε καλημέρα. Κάναμε εμείς τίποτα. Τι να ηρεμήσουμε. Περιγράφουμε το τι θα ζήσουμε το χειμώνα λίγο πιο εύγλωτα. Αυτό κάνουμε, Θοδωρή μου. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, ψέματα λέει ο Ιωσήφ. Καλά λέει: κουβερτούλες, κουφάκια, γαντάκια. Τρίψιμο λίγο για τη στριβή παράγεται θερμότητα.
0: Θα έρθουμε πιο κοντά φέτος το χειμώνα, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα στο Σταμάτη, στοιχείο, να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
1: Τώρα θα διαβάσεις κάτι ή να πω ότι σήμερα.
0: Όχι, να πεις.
1: Έχει σήμερα υπάρχει υπουργικό. Ο πρωθυπουργός της εισαγωγικού τοποθέτηση θα ανακοινώσει τα μέτρα στηρίξης για τα καύσιμα. Λοιπόν, θα έχουμε Ουσιαστικά τα μέτρα θα είναι σε δύο φάσεις, σήμερα και 14 Οκτωβρίου πριν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, και βεβαίως θα πηγαίνουν ένα 15ήμερο. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι, και το λέω γιατί μπορεί να έχουμε και άλλα μέτρα, ότι η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνηση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Η επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης, 15 λεπτά κρατική στήριξη και 5 λεπτά στήριξη από τα δηληστήρια. Άρα κάπου θα φτάσει στα, θα έχουμε, πόσο είπα, 20 λεπτά θα είναι η στήριξη για το πετρέλαιο για κίνησης. Και αυτό είναι σημαντικό. Βεβαίως, να πω, κοιτάξτε τώρα. Μίλησα με κάποιους οικονομολόγους χθες, γιατί ήθελα να περιγράψω μια κατάσταση. Εγώ σου λέω, ότι 20 λεπτά θα είναι η επιδότηση. Και θα συνεχιστεί και η επιδότηση στην αμόλυπτη. Πάει το πετρέλαιο 100, 110, 120, 130. Αυτά τα μέτρα θα είναι αρκετά? Όχι.
0: Εξαρτάται πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Αυτό θέλω να πω. Λέω που λέω, επειδή είναι πολύ περίεργη η κατάσταση σε διεθνές επίπεδο, υπάρχουν ενδιάμεσες εκλογές στην, θα το πω αυτό, στην Αμερική. Και δεν το λέω εγώ, μου το πες, λέει ο οικονομολόγος. Που δεν ξέρεις, και αν χάσει ο Τραμπ, καταλαβαίνεις ότι μπαίνουμε σε μια περίεργη περίοδο. Αλλά για να ασχοληθεί με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θα ασχοληθεί μετά στις ενδιάμεσες εκλογές. Άρα καλά Χριστούγεννα. Έχουμε τη Γαλλία με ένα τεράστιο χρέος 4-3 που μπαίνει σε προεκλογική περίοδο, θα γίνουν εκλογές και φαίνεται ότι η Λεπέν, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, θα είναι μάλλον ή ο Μελασσόν που θα νικήσει. Λοιπόν, έχουμε και την Ιταλία με θέμα, τη Γερμανία. Άρα το τοπίο πια γύρω μας είναι ιδιαίτερα προβληματικό. Λέω λοιπόν ότι ναι, μέτρα στήριξης, ναι, η κυβέρνηση πρέπει να κάνει το χρέος της, όμως δεν ξέρεις πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς συνθήκες. Είναι ένα περίεργο κοκτέιλ αυτή τη στιγμή. Και κριτικό θα έλεγα. Γι' αυτό λοιπόν να κάνουμε το σταυρό μας, να τελειώσουν οι πόλεμοι, γιατί έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά. Λοιπόν, για να δούμε αν αυτά τα μέτρα μπορεί να στηρίξουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
0: Αμαλία μου, εσύ πολύ σωστά τα λες. Το θέμα είναι όμως, όπως λέγαμε τώρα, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση το επόμενο διάστημα σε διεθνές επίπεδο, επειδή αναφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, χθες επανέλαβαν τις απειλές ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να σταματήσουν τις εξαγωγές του ντίζελ οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε φαντάζεσαι τι έχει να γίνει με αυτό. Και όλοι μιλάνε, παιδιά, για έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα ο οποίος έρχεται. Και δεν το λέμε τώρα. Εγώ θυμάμαι φωνές που το έλεγαν από το καλοκαίρι, ότι ο χειμώνας 26-27 που θα έρθει ενεργειακά θα είναι τρομακτικός.
1: Ναι,
0: δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, αλλά από εκεί και πέρα, παιδιά, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για τα πολύ δύσκολα. Θα αντέξουμε, θα επιβιώσουμε, αλλά από την άλλη θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Περιμένοντας λοιπόν σήμερα την ανακοίνωση για τα μέτρα στήριξης, τουλάχιστον στα καύσιμα σε πρώτη φάση, δηλαδή πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη.
1: Και 14 Οκτωβρίου τη στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί την επόμενη μέρα 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διάθεσή του.
0: Και η Ευρώπη, τι κάνει παιδιά, όλα καλά, συστάσεις έτσι. Συστάσεις από την Ευρώπη να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση, κλείστε τα φώτα, κλείστε τα καλοριφέρ, μην αναπνέετε, μην κινήστε, μην κυκλοφορείτε.
1: Αυτά ξέρουμε κι εμείς να τα κάνουμε. Και έτσι κι αλλιώς στα σπίτια μας τα κάνουμε. Δεν αφήνουμε τα φώτα να καίνε χωρίς λόγο. Τι λέμε όλοι, στα παιδιά μας τι λέγαμε και λέμε και μεταξύ μας. Βγήκες από το δωμάτιο, κλείσε το φως. Τα κάνουμε αυτά.
0: Που έλεγε και ο λογοθετήδης. Βγαίνεις από το δωμάτιο, χράπ το διακόπτη.
1: Ναι, το κάνουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να το πούνε οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι να κοιτάξουν να στηρίξουν τις χώρες και τους πολίτες και να αφήσουν όλα αυτά. Όχι, και πάλι. Λέει, στις Βρυξέλλες υπάρχει διχογνωμία. Η Βόρη σου λέει όχι, πρέπει να πάμε σε, να μειώσουμε την ζήτηση, να μην ανάβουμε φώτα κτλ. Η Βόρη, η Γερμανία, η Αυστρία. Και η Νότη, δηλαδή πάλι το ίδιο. Ότι πρέπει να στηρίξουμε πραγματικά τα νοικοκυριά.
0: Έπρεπε να έχουν προβλέψει ήδη, Αμαλία. Άσε που έπρεπε να έχουν και διαφορετική πολιτική όλο το προηγούμενο διάστημα και να έχουν φροντίσει για την ενεργειακή επάρκεια. Γιατί τώρα λένε, για παράδειγμα, ότι δεν θα υπάρχει επάρκεια σε φυσικό αέριο.
1: Ναι,
0: υπάρχει μεγάλη ανησυχία.
1: Τι έκανε η Ευρώπη.
0: Τι κάνανε όλο το προηγούμενο διάστημα. Ας ήταν πιο ευέλικτοι.
1: Βέβαια.
0: Ας ήταν πιο ευέλικτοι και με τη Ρωσία. Δεν κατάλαβα. Θα παγώσει δηλαδή ολόκληρη η Ευρώπη και θα το πληρώσει αυτό ο Ευρωπαίος φορολογούμενος.
1: Ναι, επίσης όμως υπάρχει και ένας καθεστώς διάδρομος που μπορεί σε κάποιους, όπως η Γερμανία, μην τους αρέσει ότι η Ελλάδα θα γίνει κόμβος. Και τώρα το μιλώ σοβαρά, γιατί και αυτό ρώτησα. Τι ποιοι αντιτίθεται στο καθεστώς διάδρομο? Δεν θέλουν η Ελλάδα να γίνει ενεργειακό κόμβος σε όλη την Ευρώπη. Οι Γερμανοί είναι. Οι Γερμανοί είναι οι πρώτοι. Γιατί πατάνε πόδι? Δεν θα μπορούσαν να στηρίξουν έτσι, και τις δημοπρασίες και, και τον κάθετο διάδρομο έτσι ώστε να είναι γεμάτες οι αποθήκες από LNG. Να μου πεις αμερικάνικο, αμερικάνικο αυτό είναι τώρα, αφού θέλουμε να απεξαρτηθούμε από τους Ρώσους. Αλλά και εκεί μπαίνουν τα συμφέροντα της κάθε χώρας, καταλάβατε τώρα.
0: Καταλάβαμε. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Καλημέρα και στον Νίκο Ρέιο. Λέει, βάλε κανένα ηχητικό από ελληνικό κινηματογράφο σχετικά με αυτά τα οποία ζούμε σήμερα. Βεβαίως. Εικόνες από το μέλλον που μας έρχονται από το παρελθόν του ελληνικού κινηματογράφου.
7: Και τώρα θα σας συνδέσουμε με το Υπουργείο Ακρίβειας, από όπου θα ακούσετε απευθείας τα νέα ευεργετικά μέτρα.
17: Εξοικονόμηση ενέργειας. Τα κέντρα κλείνουν στις 10:30 και οι κοκκινές επιγραφές στις 9. Απαγορεύεται η κυκλοφορία μετά τη δύση του ήλιου. Ο παραβάτης θα τιμωρείται με πρόστιμο ή θα πυροβολείται.
0: Γιατί όλα τα έχουμε ξαναζήσει. Έβλεπα χθες ένα θέμα.
1: Ναι.
0: Για την πετρελαϊκή κρίση του 1979.
1: Ναι.
0: Και τα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί στην Ελλάδα τότε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Για τη μείωση της κατανάλωσης στην ενέργεια, για περιορισμό στις μετακινήσεις, μονάζιγα ακόμα και Σαββατοκύριακο, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη τη χώρα. Και με όριο ταχύτητας στην Εθνική Οδό τα 90 χιλιόμετρα. Για λιγότερη κατανάλωση. Αυτά το 1979... Τέλος πάντων, θα περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε σήμερα ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση για την στήριξη των πολιτών σχετικά με τα καύσιμα. Καλημέρα στη Μαρία. Έχω εγώ το Γιάννη εδώ, λέει, που είναι φουντωτός τριχωτός. Σκέφτομαι να τον νοικιάσω με τη μέρα για τις δύσκολες
1: κρίσεις. Πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία ιδέα.
0: Μπράβο Μαρία, θα οικονομήσεις. Από την άλλη ο Βασίλης λέει, καλύτερα με ανήθικο παρά με άνδρα πίθηκο, που έλεγε και το τραγούδι. Καλημέρα στο Βασίλη στην Θήβα. Ο Θάνος από την άλλη διαμαρτύρεται. Ποια μέτρα ρε παιδιά, εδώ γίναμε σαν μπακάλικο. Λίγο τώρα για 15 μέρες και λίγο μετά. Αυτό που λένε από την κυβέρνηση είναι ότι θέλουν να βλέπουν την εξέλιξη των πραγμάτων, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι δυναμικό, εξελίσσεται, και θέλουν λοιπόν να παίρνουν τα μέτρα ανά 15ήμερο. Αυτό λέει η κυβέρνηση.
1: Ναι, γιατί λογικό σου λέει, αν το πετρέλαιο πάει πολύ παραπάνω ή υποχωρήσει, με πάλι ως είναι ο σχεδιασμός. Άρα πρέπει να είμαστε, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και να παρεμβαίνουμε αναλόγως. Εγώ το ακούω αυτό, αυτό το ακούω. Ξαναλέω όμως ότι αν ξεφύγουν τα πράγματα ενεργειακά, δεν θα φτάνουν ούτε τα 20 λεπτά η επιδότηση, ούτε τα 25, ούτε τα 30. Θα μπούμε σε έναν κυκαιώνα πραγματικό ενεργειακό. Θα είναι τυφώνας, ενεργειακός τυφώνας. Δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο όλο αυτό.
0: Καλημέρα Ελώνα, πνίγει καλέ με τον καφέ μου. Να προσέχεις Ελώνα, ειδικά όταν ακούς το πρωί την εκπομπή. Καλημέρα και στην Κατερίνα, αθεόφοβη πτωχάλες μου, λέει, εγώ καλού κακού έβαλα πάνω και ήρθα στη δουλειά σήμερα, γιατί χθες με αυτά που λέγατε δεν πρόλαβα. Να σε καλά βρε Κατερίνα, την αγάπη μας, καλημέρα. Λοιπόν, το σκηνικό του καιρού, από ό,τι μου έλεγε το πρωί η Αμαλία Κάτζου, ναι, θα παραμείνει φθινοπορεινό.
1: Θα παραμείνει φθινοπορεινό. Σήμερα θα έχουμε βροχές και στην Αττική, και κατε, ίσως και καταιγίδα. Και αύριο θα είναι λίγο πιο ανοιχτός και βροχές σε κάποια μέρη της χώρας. Σάββατο όμως έχουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, που θα δώσει βροχές και στην Αττική το Σάββατο και πτώση της θερμοκρασίας. Εκεί κοντά τώρα στους 18-19 και ανάλογα στα υπερβόρεια θα είναι και πιο χαμηλά. Την Κυριακή πάλι λίγη συννεφιά, λίγες βροχές, λίγο φθινοπορεινό το σκηνικό. Πάντως γενικότερα έχει φθινοποριάσει για τα καλά. Αύριο μπαίνουμε και στον Οκτώβριο εξάλλου, έτσι. Έχουμε 1η Οκτωβρίου. Αυτό, οπότε έχετε το νου σας, όσοι ανεβοκατεβείτε την Τραγάνα το Σάββατο, να ξέρετε. Να ξέρετε, να προσέξετε ότι υπάρχει, ότι θα είναι βροχερός ο καιρός, θα βρέχει εκεί στην Εθνική. Στην Τραγάνα. Πήγαινε, έλα, προσέχετε.
0: Έχει παγωθεί με την Τραγάνα. Και από την άλλη στα... Τραγάνα είναι πάνω στην Εθνική Αθηνών Λαμίας. Ναι. Η Σαββατοκύριακο η Κάτζου που δεν έχει να κάνει, ξυπνάει το πρωί, μπαίνει στο αυτοκίνητο και πάει πάνω κάτω την Εθνική εκεί πέρα. Την πιάνει η πονοκέφαλος, αλλά εκεί πάνω κάτω τη βλέπει ο Τσιάρας που περνάει. Ο άπης σου λέει, γεμάτη η Εθνική, έχουν λεφτά, δώσ' τους. Τώρα και στην αθλητική επικαιρότητα, να πούμε ότι χθες ο Ολυμπιακός πέρασε από το Κάουνας, επικράτησε τη Ζαλγκύρης με 93-91, συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε τη σεζόν την προηγούμενη ως πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Μπράβο του.
1: Μπράβο.
0: Ο Άρης, πολύ σημαντική νίκη για το EuroCup.
1: Μπράβο στον Ολυμπιακό.
0: Κέρδισε μέσα στη Γαλλία τη Λεμάν και έστειλε και εκείνος μήνυμα ότι είναι εδώ. Και βέβαια όλοι ζούμε και αναπνέουμε για τον αγώνα της Εθνικής την Πέμπτη το βράδυ στην Τούμπα απέναντι στην Ολλανδία.
1: Το είπαμε αυτό.
0: Λοιπόν, πρέπει θέλω να σου πω το εξής πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Θέλω να πω τον Ολυμπιακό.
0: Τι να πει.
1: Ότι άλλαξε το κάουνας, τέλος.
0: Όχι, πάρε παιδί μου.
1: Ναι, το πω εγώ.
0: Θα το ξαναπούμε
1: πάλι. Ναι, το ξαναπώ.
0: Και τις επαναλήψεις. Λοιπόν, στον αγώνα της Εθνικής προχθές στη Γερμανία που κερδίσαμε 0-1. Οι Έλληνες φιλαθλοί αντέγραψαν αυτό το τελετουργικό που έκαναν οι Νορβηγοί στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οι Νορβηγοί τι έκαναν λοιπόν, χτυπούσαν τα τύμπανα και έκαναν εκείνη τη χαρακτηριστική αχή. Α! Ου! Το θυμάστε εκεί πέρα που είχε έτσι
1: ναι,
0: κάνει
1: ναι,
0: γκέλ σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το αντέγραψαν οι Έλληνες φιλαθλοί προχθές στο Augsburg. Χτυπούσαν τα τύμπανα, αλλά δεν έλεγαν α! Ου! Έλεγαν ένα άλλο ελληνοπρεπές τέλος πάντων σύνθημα έτσι μία η αχή που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Οι Γερμανοί λοιπόν αθώοι όπως είναι εντυπωσιάστηκαν από αυτό το σύνθημα και άρχισαν να το κάνουν ανάρτηση ο ένας μετά τον άλλον στα social media. Τι ωραίο που το λένε οι Έλληνες. Αλλά χωρίς να ξέρουν τι λένε οι Έλληνες. Οι Έλληνες δεν λέγανε α, λέγαν που. Καταλάβες. Αλλά οι Γερμανοί, οι καημένοι που να ξέρουν, το ανεβάζαν και λέγανε μπράβο στους Έλληνες. Τι ωραίο σύνθημα το οποίο λένε οι Έλληνες. Πού να ξέρανε οι Έλληνες.
1: Σεισμός 4,1 ρίχτερ στη Θήβα. Έγινε σεισμός λέει και στην Αθήνα. Μας έστειλε και ο Χρήστος, νομίζω, ο ακροατής μας, ότι λέει κουνηθήκατε. 4,1 ήταν ο σεισμός στη Θήβα.
0: Τι ενημέρωση. Τι άμεση ενημέρωση είναι αυτή, παιδιά.
1: Δεν πάω μόνο στην Τραγάνα, δεν είμαι μόνο γρήγορη στην Εθνική.
0: Κοντά είναι, γι' αυτό σε ενδιαφέρει. Θήβα, Τραγάνα, τι είναι, ένας αδρόμος.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πέντε λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 υπάρχει και ένας κύριος εδώ που έχει στείλει μήνυμα. Λέει: εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες με τρίχες. Εντάξει, φίλε, γούστα είναι αυτά τώρα. Έχουν και εκείνες την προστασία. Η Αμάλια, ας πούμε, δεν ξορίζεται συχνά. Εδώ πέρα αφήνει μουσάκι κάποιες φορές, γιατί κάποιες φορές είναι και αξίριστη.
2: Δεν θέλω κομμωτήριο. Να με πάτε στο μπαρμπέρι.
3: Τι να τον κάνει στο μπαρμπέρι.
2: Να μου ξορίζει το μουσί.
1: Α, το αφήνει φέτος η Αμαλία. Το τα αφήσει φέτος το χειμώνα, γι' αυτό είναι αξούριστη.
4: Βρήκα να θυμάσαι, έχω εγώ μουσί.
1: Ελαφρό, έτσι λίγο από κάτω, σαν το τράγου.
4: Δεν τρέπεσαι.
1: Είναι ελαφρώς αξούριστη.
5: Είσαι και αξούριστη. Έτυχε σήμερις.
4: Σήμερις έτυχε. Αγία. Μα μου άφησες μυαλό με όλα αυτά που λες πρωί-πρωί. Έχω χάσει, δεν ακολουθώ τη σκαλέτα. Λοιπόν. Πάλι πίσω στη δουλειά,
1: καιρός ήταν.
4: Ναι. Τι να πούνε οι διευθυντές βρε Ιωσήφου που επιστρέφουν και τους περιμένει εξεταστική.
1: Εντάξει, σωστό και αυτό.
4: Ναι. Τουλάχιστον έχουν ένα καλό λόγο να γυρίσω στο φοιτητικό σπίτι. Ξέρεις ποιος είναι αυτός?
1: Για να ακούσω.
4: Το DEI My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της DEI αποκλειστικά για φοιτητές. Με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμα χαμηλότερη, καθημερινό καφέ από Coffee Island παρακαλώ, πρώτο γέμισμα ψυγείου από e-food και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Πάμε και στην υπόθεση των τεμπών, γιατί χθες έγινε γνωστή η είδηση ότι ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλοι τέσσερις, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Περιφερειάρχης, ο κύριος Αγοραστός, αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής, ναι, της Τροχέας, που ήταν εκείνο το βράδυ.
4: Τέσσερις ήταν.
1: Στην τραγωδία των τεμπών, παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο.
4: Για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος, για αυτό που λέμε για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Που φώναζαν οι γονείς και εξακολουθούν να φωνάζουν, που φωνάζουμε κι εμείς, που μαζεύτηκαν άρον-άρον τα βαγόνια. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά, γιατί εχθές με συγκλώνησαν οι γονείς. Πραγματικά με συγκλώνησαν. Σίγουρα ο Ιωσήφ έχει κάνει σχετικό, έχει κόψει κάποιες δηλώσεις. Εντάξει, οι άνθρωποι αισθάνονται δικαιωμένοι, είναι λογικό. Τώρα δεν θα μπω στην πολιτική αντιπαράθεση και την πολιτική κόντρα, μακριά. Εγώ δεν θέλω να μπω καθόλου, γιατί εδώ πρέπει να λάμψει η αλήθεια.
1: Εγώ, Αμαλία, δεν θα ξεχάσω ποτέ την κυρία Μαρία Θεοδωρή.
4: Ναι.
1: Καιρό πριν, όταν είχε κάνει την αποκάλυψη ότι μαζί με το σύζυγό της.
4: Και χθες το είπε.
1: Είχαν πάει στα χωράφια.
4: Και έψαχναν.
1: Και έψαχναν. Να μην πούμε τώρα τι έψαχναν, έτσι, για το παιδί τους. Όπως και άλλοι γονείς. Και αυτό το οποίο λένε είναι ότι το χειρότερο βασανιστήριο, πέρα από το θάνατο των παιδιών αυτών στην τραγωδία, είναι το γεγονός ότι πήραν και πέταξαν τα παιδιά τους στα χωράφια και έψαχναν να τα βρουν μετά οι γονείς. Έχουμε λοιπόν αυτή την αλλίωση εκεί στον τόπο του δυστυχήματος, την παραπομπή του κύριου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο. Θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μαρία Θεοδωρή, την κυρία Άννα Καρατζόγλου και τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο.
6: Με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισσας για να βρούμε ό,τι λείπει από το παιδί μας. Με την παραποπή σήμερα που μάθαμε, ήρθε η ώρα της ευθύνης του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων.
7: Θέλω το κακό που έκαναν στο παιδί μου και στην οικογένειά μου να τους γυρίσει πίσω. Δεν θα πω ψέματα. Θέλω, όπως ρήμαξαν την οικογένειά μου, εύχομαι έτσι να ρημαχτούν και οι δικές τους.
8: Και αποτελεί μια επιβεβαίωση όσων λένε οι συγγενείς από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση του μπαζώματος. Περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό αυτή η δίκη, να μην καθυστερήσει και σε κάθε περίπτωση να ξεκινήσει πριν από τις εκλογές.
1: Αισθάνονται λοιπόν μια δικαίωση αυτοί οι άνθρωποι με αυτή την εξέλιξη. Είπαμε λοιπόν για παράβαση καθήκοντος. Επί της ουσίας είναι επειδή δεν απέτρεψε ο κύριος Τριαντόπουλος ενέργειες άλλων.
4: Αυτή είναι η κατηγορία. Γιατί όχι μόνο. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω ότι οι γονείς έψαχναν στα χωράφια για να βρουν κάτι από τα παιδιά τους. Αλλά ουσιαστικά χάθηκαν και στοιχεία που θα ήταν σημαντικά στην εξέλιξη της έρευνας. Αυτό, έτσι, εγώ δεν είμαι δικαιοσύνη. Αυτό το κρίνει δικαιοσύνη. Και γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα. Και ξαναλέω ότι παραπέμπεται με αμετάκλητο βούλευμα ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Αγοραστός και άλλοι δύο υπηρεσιακοί, στο ειδικό δικαστήριο. Και αυτό θα κρίνει. Γιατί ξέρεις, θα υπάρξουν καταθέσεις, δεν θα είναι μια απλή διαδικασία δικαστική. Και από ό,τι έμαθα και ρώτησα, το δικαστήριο αυτό θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο θα ξεκινήσει, γιατί υπήρχαν ένα και ο κ. Σπεταρόπουλος είπε, ελπίζω να ξεκινήσει πριν τις εκλογές. Το Δεκέμβριο θα ξεκινήσει λοιπόν και θα δούμε εκεί και με βάση τις καταθέσεις και τα στοιχεία που θα προσταθούν στην έρευνα της δικαιοσύνης, ποιανού είναι η ευθύνη, γιατί αλλοιώθηκε ο χώρος, γιατί τα στοιχεία αυτά που έπρεπε να παραμείνουν για να βοηθήσουν την έρευνα συλλέχθηκαν. Είναι κάποια ερωτήματα που παραμένουν.
1: Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο αναβάθμισης της κατηγορίας, δηλαδή από το πλημέλημα να πάμε σε κακούργημα. Ακριβώς όμως, αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο στο βάθος της εξέλιξης της διαδικασίας.
4: Ναι, επειδή συνεχίζεται και η δίκη για τα Τέμπη, δεν θυμάμαι το όνομα του πατέρα που έχω στο παιδί του στα Τέμπη. Ο άνθρωπος ήταν συγκλονιστικός, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Ουρλιάζοντας το είπε, με πόνο, δεν ξέρω πώς επί 10 λεπτά είπε 20. Δύο τρένα. Ήταν στην ίδια γραμμή και κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι.
1: Μα αυτό είναι το ερώτημα.
4: Και γι' αυτό το θέτω, γιατί εδώ.
1: Αυτό είναι το ερώτημα. Από... Νομίζω ότι αναφέρεσαι στο παλικάρι που έχασε τον πατέρα του που εργαζόταν στο κηλικείο.
4: Δεν θυμάμαι τώρα γιατί. Αλλά άκουσα αυτή τη συμπρακτική φωνή. Πώς είναι δυνατόν, και αυτό είναι το ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν δύο τρένα επί 10 λεπτά να είναι στην ίδια γραμμή? Δεν πρέπει να απαντηθεί αυτό. Πρέπει να απαντηθεί.
1: Αυτό είναι το βασικό. Το βασικό
4: και μακριά από εμάς τα ξυλόλαια και όλα αυτά, έτσι.
1: Για την τραγωδία
4: των
1: Τεμπών
4: αυτό.
1: Είναι αυτό. Και το λέγαμε από την πρώτη μέρα. Από εκεί και πέρα όμως είναι και αυτό. Είναι η αλλίωση στον χώρο του δυστυχήματος και για το γεγονός ότι χάθηκαν στοιχεία κρίσιμα για την έρευνα της υπόθεσης, αλλά ταυτόχρονα και η σκύλευση που έγινε στους ανθρώπους, στους νεκρούς που πήγαν και τους πέταξαν στα χωράφια. Για το θέμα μίλησε και ο κύριος Νίκος Πλακιάς χθες,
4: ναι,
1: στο Open για την παραπομπή Τριαντόπουλου.
9: Ίσως είναι ένα όφελος προς την κοινωνία. Τα παιδιά μας τα βιβλίωσαν, τα πετάξαν στα χωράφια. Βιβλίωσαν ό,τι ιερότερο είχαμε στη ζωή μας. Ας ελπίζουμε να γλιτώσουν οι υπόλοιπες γενιές, να γλιτώσουν τα δικά σας τα παιδιά, να γλιτώσουν τα παιδιά των όλων των Ελλήνων και να μην ξαναυπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί οι οποίοι θα κάνουν τέτοιες κινήσεις, οι οποίες προσβάλλουν ακόμα και τη μνήμη των νεκρών. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πιο θετικό ακόμα, όπως πολύ θετικό θα είναι και η μη ξανά πολιτικοποίηση του κυρίου Καραμαλή, όπως και του κυρίου Τριαντόπουλου, να επιτέλους σε αυτόν εδώ τον τόπο να μην υπάρχουν πάλι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τόσο κακό στην κοινωνία και ιδίως σε νεκρά παιδιά, όπως ήταν η σκύλευση των νεκρών στα Τέμπη.
1: Αυτά είπε λοιπόν και ο κύριος Νίκος Πλακιάς. Καλημέρα και στον Δανιήλ στα Εμμυράτα. Σχετικά με την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, αυτό έπρεπε νομίζω να έχει γίνει, λέει, τον πρώτο χρόνο. Δεν λέω ότι δεν χαίρομαι, αλλά τρία χρόνια μετά, λέει, η δικαιοσύνη γίνεται πιο αδύναμη για πολλούς λόγους. Καλημέρα, Δανιήλ. Καλημέρα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Θα αναφερθούμε και στη συνέχεια στα θέματα της ακρίβειας. Ο Τάσος από την άλλη, τα εγκλήματα είναι δύο, λέει. Το πρώτο, η έλλειψη ασφάλειας. Αυτό το οποίο λέγαμε, ότι δύο τρένα βρέθηκαν να κινούνται στην ίδια γραμμή επί 12 λεπτά, χωρίς να υπάρχει κανένα μέτρο ασφαλείας, κάποιο σύστημα προειδοποίησης.
4: Και
1: το δεύτερο, η αλλίωση στον τόπο του δυστυχήματος. Αυτό ακριβώς είπαμε και εμείς, οπότε συμφωνούμε. Βέβαια θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος έκανε μία δήλωση χθες λέγοντας ότι σέβομαι τη δικαιοσύνη αλλά πιστεύω ακράδαντα στην αθωότητά μου.
4: Μίλησε για πολιτική δίωξη όπως και ο κύριος Αγοραστός.
1: Άκουσα τον κύριο Αγοραστό,
4: ναι,
1: να λέει ότι αυτή η δίκη θα είναι πολιτική.
10: Είναι πολιτική για μένα αυτή η δίκη και περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έπρεπε να είναι εκεί. Διότι δεν είχε καμία μα καμία αρμοδιότητα.
4: Εγώ θα πω μόνο για τον κύριο Τριαντόπουλο ότι από την αρχή είχε ζητήσει, έτσι, να πάει στο φυσικό δικαστή. Ο κύριος Αγοραστός, να θυμάμαι, είχε πάει στην εξεταστική, στην Πανακριτική, που είχε πάει στη Βουλή. Και τι είχε πει? Ότι επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ.
1: Λέει δεν είχαμε καμία αρμοδιότητα.
4: Όχι τότε εκεί, τι έλεγε.
1: Απλά λέω τώρα, λέει ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα.
4: Εκεί όμως δεν απάντησε.
1: Ακριβώς.
4: Ναι.
1: Αφού δεν είχε καμία αρμοδιότητα, γιατί είχε πάει λοιπόν και είχε διαθέσει τα μηχανήματα? Και ο κύριος Τριαντόπουλος, την πρώτη συνέντευξη που είχε δώσει μερικές μέρες μετά την τραγωδία, στις 7 Μαρτίου, έλεγε ότι πήγαμε εκεί με την περιφέρεια και καθαρίσαμε το χώρο, ναι, έχουμε τελειώσει με τις εργασίες.
4: Ναι, ναι. Αυτό.
1: Υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις. Τώρα, τι πολιτική δίωξη υφίσταται ο,
4: ναι,
1: κύριος Αγοραστός?
4: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Ποιος θέλει να τον πολεμήσει, δηλαδή, να πολιτικά.
4: Πολιτικά. Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
4: Ούτε εγώ
1: αυτό
4: μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, Λάζαρε, ναι, μακριά από τα ξυλόλια. Ναι, μάλιστα. Μακριά από τα ξυλόλια. Φτάνει. Αυτά τα ερωτήματα που έδωσε ο Ιωσήφ είναι τα δύο. Πώς τα τρένα, δύο τρένα, 12 λεπτά ήταν στην ίδια γραμμή και δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφαλείας.
1: Δεν λειτουργούσε
4: τίποτα. Και το άλλο, γιατί αλλοιώθηκε ο χώρος. Αυτά με τα ξυλόλια τα ζήσαμε, διχαστήκαμε, φτάνει.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα.
11: Καλημέρα. Παράσυρση πεζού από Γιώταχή σημειώθηκε πριν από λίγο, ναι, στην οδό Αδμήτου στα Σεπόλια, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος της οδού Περγάμου.
1: Υπάρχει ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του ανθρώπου?
11: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι νεαρής ηλικίας και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
1: Ουρές χιλιόμετρο, το καλύτερο για τον άνθρωπο.
11: Εννοείται. Ουρές χιλιόμετρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισιά και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μυρνής. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στον Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδώνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παραλία Καλαμακίου, στο ύψος της Γλυφάδας και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον Κόμβο Κηφισίας.
1: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα και στην Ναυσικά, στην Καλαμάτα. Να είσαι καλά, Ναυσικά, και στην Κατερίνα, στην Πάτμο, και στον φίλο μας τον Δημήτρη και στον Νίκο, ο οποίος μιλάει για τον μπάζωμα. Γιατί κάποιοι έλεγαν ότι όποιοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Έτσι δεν έλεγε ο κύριος Φλωρίδης? Υπάρχει αυτή η περίφημη δήλωση. Τώρα λοιπόν που υπάρχει αυτή η εξέλιξη για την αλλίωση στον χώρο του δυστυχήματος, γιατί άλλος θα το πει αλλίωση, άλλος θα το πει μπάζωμα, η ουσία είναι μία. Ότι υπήρξε αυτή η παρέμβαση στον τόπο του δυστυχήματος με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί ο χώρος και να χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Συν το γεγονός βέβαια αυτό που είπαμε για το πώς συμπεριφέρθηκαν στα άψυχα σώματα των ανθρώπων. Πάμε, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αν σκέφτεστε να ενισχύσετε το βιογραφικό σας με ένα μεταπτυχιακό, αλλά σας προβληματίζει η έλλειψη χρόνου, το Πανεπιστήμιο Frederick δίνει τη λύση. Είναι ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στην Κύπρο και προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, απολύτως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ. Με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς και προγράμματα στην εκπαίδευση, την υγεία, την τεχνολογία, τη διοίκηση και τα ναυτιλιακά. Εκμεταλλευτείτε τη συγκυρία, καθώς οι εγγραφές μόλις ξεκίνησαν, με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και εξαιρετική ευελιξία στις δόσεις. Γιατί με το Πανεπιστήμιο Frederick το μέλλον σου χωράει παντού. Για πληροφορίες και εγγραφές επισκεφτείτε το frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410. 210-710-1410.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκο ποιοτικό κρέας σε πολύ καλή τιμή. Ξέρεις όμως πώς το πετυχαίνουν αυτό? Γιατί προμηθεύονται καθημερινά φρέσκο κρέας απευθείας από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζονται. Έτσι πετυχαίνουν την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Αμαλία, για πες μου τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω μπερδευτεί λίγο. Τι έχει συμβεί εκεί στα Ανολιώσια με την υπόθεση της νηπιαγωγού?
1: Τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου.
0: Ναι.
1: Με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν και τα έχω δει, τι έχει συμβεί εκεί? Τα παιδιά εκεί, εντάξει, παιδιά νηπιαγωγείου τώρα, κάτι κάναν σε έναν τύπο με κάτι μπογιές. Ρε παιδί μου, εντάξει, κάναν κάτι το οποίο.
0: Κάναν ζημιές, δηλαδή.
1: Ζημιές, ναι, τώρα, ναι. Κάναν κάποιες ζημιές. Και υπάρχει ένα βίντεο που έχουν καταγράψει τη διευθύντρια, η οποία φωνάζει, ουρλιάζει. Τα μαλώνει, λέει και κάποιους χαρακτηρισμούς. Οκ, μέχρι εκεί. Δεν ήταν σωστή η συμπεριφορά της, με την έννοια ότι βεβαίως έπρεπε να επαναφέρει στην τάξη τα παιδιά. Δεν έπρεπε, δεν μπορούσε να τα αφήσει. Από την άλλη,
0: εγώ είδα ένα βίντεο για παράδειγμα. Ήταν μια μητέρα εκεί πέρα, ενός παιδιού, που έλεγε σιγά τι έκαναν τα παιδιά. Βάψανε εκεί πέρα, θα έρθει ο Βήμος να τα φτιάξει και να βάψει από πάνω.
1: Εγώ διαφωνώ με αυτό. Για να, θα πω εγώ πώς το είδα. Βάβαφαν εκεί κάποιο τοίχο. Πάντως δεν ήταν τώρα σωστό αυτό που έκαναν τα παιδιά. Ο τρόπος της διευθύντριας δεν ήταν ο σωστός, ο ενδειγμένος. Σίγουρα. Και μετά ξεκινάει ότι οι γονείς κάποιου παιδιού πήγανε στο σχολείο και τη γυναίκα χειροδίκησαν, την έβρισαν και έφτασε στο νοσοκομείο είναι η γυναίκα. Με κακώσεις.
0: Ναι, άκουσα και τον πατέρα.
1: Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα αυτό. Δηλαδή μπορεί να διαφωνείς με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε η διευθύντρια. Εντάξει, πας και κάνεις κάποια παράπονα. Πας στην πρωτοβάθμια, δεν ξέρω πού άλλο μπορεί να πας και κάνεις παράπονα. Και λέω ότι έγινε αυτό το περιστατικό. Δεν παίρνεις τώρα, τι να σου πω τώρα, δεν πηγαίνεις εκεί και να ξυλοκοπήσεις και να καθυβρίζεις τη διευθύντρια του σχολείου.
0: Πρέπει να πούμε ότι προς το παρόν τουλάχιστον
1: Ρωμάδα
0: δεν θα υπάρξει.
1: Ρωμάδα έτσι και χωρίς εγώ να έχω, το ξέρεις ότι καμία.
0: Εγώ άκουσα και τον πατέρα, ο οποίος έκανε και δηλώσεις στα κανάλια.
2: Της έσπρωξα εγώ λίγο τη δασκάλα, έπεσε κάτω. Τύπησε και η γυναίκα μια χασού, γιατί και λίγα της της είχε κάνει βέβαια η γυναίκα μου. Κλαίει ασταμάτητα, να έχει πάθει ψυχολογικό τραύμα.
0: Αυτά είπε ο πατέρας του παιδιού, την έσπρωξα λίγο, έπεσε κάτω.
1: Δεν την έσπρωξε μόνο.
0: Της έριξε χαστούκι.
1: Ακριβώς.
0: Υπάρχει βίντεο στο
1: Ακριβώς.
0: οποίο φαίνεται Εντάξει. να τη χαστούκιζε.
1: Λοιπόν, κάπου δεν γίνονται αυτά τα. Δηλαδή, τέτοια περιστατικά δεν μπορώ να τα επικροτήσω. Ξαναλέω ότι διαφωνώ και με τη στάση της διευθύντριας, όμως υπάρχουν άλλοι τρόποι να εκφράσεις την
0: ευαισθησία
1: σου, έτσι, ότι δεν συμφωνείς με όλο αυτό που έγινε. Και όχι να πας στο σχολείο, να καθυβρίζεις την δασκάλα, τον εκπαιδευτικό και να χειροδικήσεις. Δεν είναι πράγματα αυτά τώρα.
0: Προς το παρόν πάντως δεν αλλάζει σχολείο η νηπιαγωγός μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και εισαγγελική έρευνα για τον ξυλοδαρμό της.
1: Λοιπόν, η Μαρία μας ακούει στην Καλυθέα και λέει δυστυχώς οι φίλοι των ομάδων επιθυμούν να ταχθούν στην κοινωνία. Τα παιδιά από μικρά τα βλέπεις στους δρόμους κτλ. Νοιάστηκαν, λέει, οι γονείς της μικρής πόλης, αυτά βγάζουν σε επαιτία. Ναι, εντάξει τώρα, Μαρία μου, εγώ καταλαβαίνω από ποια οπτική μιλάς και γράφεις το μήνυμα, όμως δεν είναι όλοι έτσι. Υπάρχουν και Ρωμά που τα παιδιά τους πάνε κανονικά σχολείο και έχουν και μια πολύ καλή συμπεριφορά. Εδώ όμως ξεφεύγει, έχει ξέφυγε. Ξέφυγε.
0: Από την άλλη, ο Πάνος λέει σχετικά με το θέμα: είμαι κατά της βίας, εννοείται, αλλά αν μου είχαν χτυπήσει, λέει, το παιδί, δεν ξέρω κι εγώ πώς μπορεί να είχα αντιδράσει. Από ό,τι έχουμε μάθει.
1: Δεν χτύπησε. Δεν χτύπησε.
0: Είναι νηπιαγωγός, κάποιο παιδί. Έβαλε τις φωνές και τις έβαλε σε ένα βαθμό. Η αλήθεια είναι πάρα πολύ έντονο, έτσι, γιατί υπάρχει και το βίντεο. Αλλά δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία που να λέει ότι χτύπησε κάποιο από τα παιδιά. Right. Σίγουρα ναι, η αντίδρασή της ήταν υπερβολική, δεν ήταν η ενδεδειγμένη, αλλά από την άλλη τώρα να μπουκάρει μέσα ο πατέρας και να την αρχίζει στα χαστούκια. Είναι αυτή η λεπτή γραμμή. Καλημέρα και σε σένα Γιώργο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Ο Γιάννης από την Ξάνθη γράφει: είναι ντροπή αυτό που γίνεται με τους δασκάλους πλέον. Οι γονείς έχουν ξεφύγει τελείως. Εμείς μεγαλώσαμε διαφορετικά. Τώρα έχει χαθεί κάθε είδος σεβασμού προς τον δάσκαλο. Η πηγή του κακού ξεκινά από τους γονείς και κατ' επέκταση από τις διευθύνσεις, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, που κάνουν πλάτες και αδειάζουν τους εκπαιδευτικούς. Εντάξει, πρέπει να σκεφτούμε λίγο τι τραβάνε και εκείνοι. Έτσι, και δεν αναφέρομαι μόνο τώρα στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο.
1: Έχουμε ξαναζήσει ανάλογα περιστατικά με ποια έννοια να δέχονται bullying οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών. Εγώ δεν λέω ότι οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί γενικότερα δεν πρέπει να έχουν μια συμπεριφορά που να είναι συγκεκριμένα απέναντι στα παιδιά, παιδαγωγική μέθοδος, αλλά δεν μπορεί κιόλας να βρίζεις τον καθηγητή ή τον δάσκαλο, να μιλάς άσχημα, να κάνεις ό,τι θες μες στην τάξη και να μην μπορεί να σου κάνει μια παρατήρηση. Πώς δεν γίνεται αυτό? Και οι γονείς αμέσως με το που μαλώσαν τα παιδιά μας, να τρέχουμε να ζητήσουμε το λόγο στον εκπαιδευτικό. Δεν ξέρω, δεν το θεωρώ εγώ σωστό. Μιλάω για να σηκώσει χέρι, έτσι. Και εγώ είμαι εναντίον της βίας και δεν το συζητώ. Με συγκεκριμένη δεν σήκωσε. Δεν υπάρχει βίντεο που να δείχνει να χειροδικεί στα παιδιά.
0: Όχι, ούτε τέτοια μαρτυρία, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Πάμε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.